0: οδό Ήρας. Μόλις είδα την οδό, λέω, την ξέρω αυτή την οδό. Είναι κλασική οδός που
1: μπαίνεις
0: κάπου βεϊκού για να κατέβεις από κάτω. Άμα έχει κίνηση βεϊκού.
1: Ανεβαίνει Ήρας.
0: Ανεβαίνει, ναι.
1: Νομίζω ανεβαίνει Ήρας και νομίζω ότι είναι και αστυνομικό τμήμα στην Ήρας. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί απλά αργότερα. Αλλά στην Ήρας έχω περάσει.
0: Τη ζωή σου.
1: Τα πρώτα μου χρόνια. Ναι. Είστε κι εσείς walk, ε. Ναι, είμαστε, εγώ είμαι walk από τις 6 παρατέταρτο.
0: Και εγώ. Αλλά σήμερα είμαι walk, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έκανα το μάγκα σήμερα.
1: Ναι, έκανα το μάγκα σήμερα. Λοιπόν, πιο Outlander, το Gentleman, το είπαμε ότι ξεκινάει η δεύτερη σεζόν και εμείς πω ότι πρέπει να ξαναδώ την πρώτη σεζόν. Και κάποιος είπε για το Λουπέν ότι έρχεται επιτέλους. Ρε παιδιά, το Λουπέν ήταν πριν από 5 χρόνια.
0: Το έχω δει μέχρι και εγώ σκέψη.
1: Νομίζω μία ήταν. Έχουν βγει και άλλες. Το έχω χάσει. Εγώ λέει δεν έχω απιστήσει ποτέ. Και πέρα από τους ηθικούς λόγους είναι γιατί θα φαίνομαι από χιλιόμετρα. Να το λέει, δεν το έχουμε οι άντρες. Οι γυναίκες λέει τα καταλαβαίνουν αμέσως αυτά. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ, φίλε. Ο Ανδρέας λέει όχι, λέει και εμείς μπορούμε να κρυφτούμε. Εντάξει. Προφανώς δεν είναι για όλους, ρε παιδιά.
0: Ενώ
1: δεν,
0: ο
1: Μανολάρος
0: τα έχει χωρίσει με τη γυναίκα του.
1: Τι εννοείς?
0: Εκείνη μου συγχωρεί μόνο σαλής θέρων και εγώ το ρουβά. Να σε πληροφορήσω ότι στην Ιερά Οδό θα νορβάς. Δηλαδή θα σου πω ότι είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Είναι πιο εύκολο για τη Σαρλή.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Να Σαρλή και εγώ το έχω πει. Το έχω πει. Για Σαρλή και εγώ. Άσε, και δεν είναι θέμα συνήθειας.
0: Ο άλλος Οδυσσέας έφυγε από τη Σαρλή να πάει στην Αν Χάθαουεϊ.
1: Ψάρευε.
0: Ο Βαρδής.
1: Του έβγαζε. Θαλασσινά, ψάρια. Αυτό το
0: Ντάιζεστ. Άμα δεις τα παιδιά,
1: τι λες ρε. Σαρλή και εγώ, παιδιά, να ξέρετε. Μέσα. Έμπαινα.
0: Μαρία, μπάλες τις μπάλες έμπαινα σαρλής.
1: Συγγνώμη, μόνο για σαρλής. Μόνο για
0: σαρλής. Τι θες ρε Κυριακό, είναι κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι.
2: Τέταρτη σεζόν, Λουπέν 23
1: Οκτώβρη. Φτάσανε τέταρτη σεζόν, καλά, τα έχω χάσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα όλη μέρα με την πρώτη ψυχάλα στο Παγκράτη, ο Μάικ Βαζόφσκι.
1: Α, ναι, παιδιά, ναι. Αν έχετε απλώσει έξω, μαζεύτε τα. Αν έχετε απλώσει ρούχα, τραχανά, δεν ξέρω, μαζεύτε τα. Η Μαρία είναι walk μόνο άμα κράζει άντρες, λέει. Τα ίδια σχόλια για γυναίκες θα είχαμε 20 λεπτά κήρυγμα. Καλά, φίλε, ό,τι θέλεις.
0: Γενικά κάνει κηρύγματα με το δάχτυλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά, ό,τι πεις. Το event του Ιουλίου τον άχασα.
0: Άννα με του Σάχα. Όχι, παιδιά, δεν θα ανέβει κάτι στο YouTube. Απλά ξεκινάει η νέα εκπομπή τον Οκτώβρη. Τι, αυτό.
1: Καλημέρα στην κούκλα συμπεθέρα μου και στη γυναίκα μου. Η κηδεία μου αύριο στις 12.
0: Παίζει με τη φλόγα και εγώ στόπα.
1: Μια μέρα θα καείς.

0: Λοιπόν, κάτι ευχάριστο. Μπαίνει στις προπονήσεις της Dortmund ο Καρέτσας.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Τον εξετάσαμε τρεις μέρες και δεν βρήκαμε το παραμικρό, είπαν οι γιατροί και το ιατρικό επιτελείο. Θυμίζω την έντονη αδιαθεσία με τη Villarreal. Ναι, ναι, ναι. Τότε είχαμε αναστατωθεί όλοι έτσι. Και μετά από αυτό που είχε γίνει με τον Κωνσταντέλια ήταν.
1: Τι λες τώρα.
0: Διπλό το κακό
1: για
0: τότε.
1: Για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Δεν διαπιστώσαμε τίποτα το ασυνηθιστό. Τρεις μέρες τον έχουμε υποβάλει σε πλήρη, σε επεξονυχιστικό έλεγχο. Δεν είναι απίθανο να είναι στην αποστολή με τη Στουτγκάρδη. Και μάλιστα αναμένεται να είναι κανονικά και στις κλήσεις της εθνικής ομάδας για τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Περαστικά στον άνθρωπο και να
1: πάνε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο από εξωτικό πόρο. Βρόχα, λέει, tropical και ζέστη Βραζιλία. Είδαμε και βόλεϊ χθες βράδυ. Είχα να δω από τότε που έπεσε ο Τέντζελης. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε βόλεϊ χθες Σλοβενία για κάπου, Σλοβενία για κάπου, Ελλάδα 1-3.
0: Τι έγινε,
1: Ναι. Έχουμε τώρα να παίξουμε με Σουηδία, Σουηδία και Σλοβακία. Χρειαζόμαστε μία νίκη για να συνεχίσουμε στη διοργάνωση μας, για να περάσουμε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μ' αρέσει αυτός ο πρώτος πληθυντικός, λες και εγώ κάρφωνα. Αλλά συνεχίζουμε κάπως έτσι. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Νομίζω ότι πρέπει να καταργηθεί η Τρίτη, χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Συμφωνώ.
0: Είναι η Τρίτη.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο Στάθη. Το Outlander είναι φανταστικό, λέει. Ειδικά αν σου αρέσουν οι Σκοτσέζοι, λάτρεψα την κόρη της. Είναι και ωραίο βιβλίο. Θα το αναζητήσω το βιβλίο.
0: Δεν ξέρω. Είναι και ωραίο βιβλίο. Λέω τώρα θα πει πάλι για μπάλες. Ήμουν έτοιμο να πηδήξω από το παράθυρο, Μαρία.
1: Με έχετε παρεξηγήσει.
0: Μαρία, σήμερα με έχει φοβήσει. Μην ξαναβάλει loose form. Έχει πει σε σκυλάκι έτσι. Πολύ χαλαρό.
1: Να κάνω μια καταγγελία τώρα που πες λουζ.
0: Είναι η ώρα.
1: Είναι, παιδιά, οκ, okay, είναι της μόδας τα λουζ. Έτσι, τα χαλαρά, ειδικά στις γυναίκες. Όντως, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, τα walk agenda τώρα θα παίξει πάλι.
0: Ναι.
1: Έχουμε φορέσει και αν έχουμε φορέσει στενά πράγματα, στενά μπλουζάκια, στενά κορμάκια, στενά παντελόνια, δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ανοίξει.
0: Έχει χαλαρώσει.
1: Έχει χαλαρώσει. Αλλά, όχι και να παίρνω το extra small. Και να θέλει να μπει άλλος ένας μέσα για να το.
0: Έτσι
1: για να,
0: τα έχουνε τώρα.
1: Τι έτσι τα έχουνε, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε λουζ.
0: Καλά να περάσετε
1: μέσα. Πρέπει
0: με αυτή
1: να,
0: τη μόδα.
1: Να κυκλοφοράμε 2-2.
0: Είμαι σαν περιστεριώτη, εγώ μπάρμαν στην Έλλη. Τζιν κολλητό, μαύρο μπλουζάκι, παπούτσια.
1: Το έχουνε παρατραβήξει με τα λουζ. Σου λέω μπαίνουν δύο άνθρωποι μέσα. Πήγα να βάλω χθες ένα παντελόνι
0: εσύ
1: σε γνωστό
0: και
1: μαγαζί.
0: Εγώ καντζέντα φταίτε, γιατί πάτε να φτιάξετε ένα είδος ανθρώπου, το one gender, όλοι με τα ίδια ρούχα. Όλοι στυλ Κορέα και Ιαπωνία. Έλα τώρα, πάμε διάλειμμα. Σας αποκαλύψαμε 23-10-50-50 κάμερα σε μένα.
1: Την έκανε, καταγγελία της ημέρας.
0: Τελευταία εκπομπή παρουσίαση.
1: Θα έχουμε από εδώ και πέρα την καταγγελία της ημέρας. Τελείωσε.

0: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Τι είπε, Μαρία, λέει και σε λένε εγώ, άργησα σήμερα. Λέω, ο Αλέξανδρος είναι ή μόνο εσύ? Σήμερα μόνο εγώ. Ναι. Γιατί ο Αλέξανδρος άργησε να ξυπνήσει.
1: Άργησα να πάρω χαμπάρι τι έχει γίνει εδώ πέρα σήμερα.
0: Φίλε, ο Ινοπνεύμονος λέει, χτίζουν στο διπλανό μας οικόπεδο και μας έχουν πάρει τα αυτιά. Πού να βρέχει όλο το χειμώνα, εμείς τα βρώσουν. Όχι, ρε φίλε, όχι. Δουλίτσα σε κόσμο, ρε. Εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί ξεκινάνε 7 η ώρα το πρωί.
1: Αυτό είναι. Προσπάθησα να μιλήσει την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ο δίπλα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί μας χτίζουν παραδίπλα, α πούμε, και ακούγεται.
1: Όχι, δεν έχουν ένα τρυπάνι. Έχουν το.
0: Ναι, γιατί τώρα σκάβουνε.
1: Ναι.
0: Τώρα σκάβουνε να κάνουν. Να φτιάξουν τα θεμέλια. Τι δεν θα πέφτουνε σαν τα ντόμινε, σαν τα τζέγκα οι πολυκατοικίε.
1: Γι' αυτό έχει βγει η μεγάλη βρισιά. Μπίπ τα θεμέλια του σπιτιού σου. Θα σου μπίπ τα θεμέλια του σπιτιού. Είναι από αυτού που έρχονται δίπλα σου και λε, καλά βρήκα ένα σπίτι. Φιλέ, λαχείο είναι το ενίκιο. Λε και πάρκινγκ και αυτό. Μόνο εκεί. Εγώ σα λέω, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Φοβάσαι άμα είναι πιο φθηνό.
0: Ναι, ότι κάτι υπάρχει.
1: Κάτι
0: για κάποιο λόγο έχει ρίξει τον Νίκη. Ναι.
1: Μετά από 20 μέρες.
0: Αυτό θα γίνει. Δηλαδή, μια πολυκατοικία πόσο θα πάρει, μωρέ.
1: Κοίτα, ένα μήνα αυτό θα πάει έτσι. Πρέπει λίγο. Γιατί δεν έχουν δώσει τα λεφτά. Θα σκάψουμε και μετά από ένα μήνα, επειδή έχουμε άλλο εργολάβο, βάζω μέσα. Μεγάλο γκουρούνι είναι, κύριε Γκόρκο. Μεγάλο γκουρούνι.
0: Ζαφυρά του μιλές μεγάλες κουβέντες για τη μέρα που περνά, δεν ξαναπερνά. Ποια ήταν η μεγάλη κουβέντα που είπα, γιατί παιδιά, αλήθεια σα λέω,
1: πατέρα μου.
0: Για ποιο λόγο το είπες αυτό?
1: Το που είσαι ήμουνα.
0: Στείλε μήνυμα. Το πόδι δεν το ξαναβάζει στο ίδιο ποτάμι, έτσι δεν λένε?
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο λένε, στο ίδιο νερό. Κάτι κάπως έτσι. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά. Φαρδιά οι γυναίκες και κολλητά οι άντρες. Και αυτό σωστό, ναι. Κάποιος λέει, ξέρει που θα πας μετά να ανέβει για μια καλημέρα και μια selfie.
1: Δέντρο και πλατάνη είναι βαθύ λιμάνι. Τα λέγανε οι παλιοί.
0: Καλημέρα σας, μωρέ. Τι γίνεται όταν σου λέει η άλλη?
1: Ναι.
0: Είδα μία καλύτερη προοπτική μετά από 9 χρόνια που συζούσαμε. Καλά έκανε και εξαφανίστηκα.
1: Η προοπτική μπορεί να είναι από την καλών τεχνών. Ξέρεις,
0: ναι, ανάλογα πώς το. Καθένας έχει τη δική του προοπτική, ανάλογα που κάθεσαι. Ναι, ανάλογα που κάθεσαι. Ξέρω εγώ, ναι, αν είδε μία άλλη καλύτερη προοπτική, ναι. Μα και αυτή για να εξαφανιστεί, μάλλον σου το είπε. Οπότε ναι. Γιατί αυτό το θέμα
1: μάλλον,
0: είναι
1: μάλλον,
0: να μην
1: μάλλον.
0: Πιέζεστε. Αν την έπιανα, λέει, με το Χουάντσο, θα το έπαιζα κυραλέκο. Καλό, λέει ο Φώτης. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στη Δήμητρα. Άμα είσαι walk και σε λένε Γιάννη και γίνεις πιο walk και σε λένε Γιάννη Walker.
1: Εντάξει, ο φίλος.
0: Μπλοκάρομαι μόνη μου, λέει η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα έψαχνε αφορμή για να πιει. Κάντο, Δήμητρα. Βάλε ένα ποτάκι.
0: Μπλοκάρομαι μόνη μου, λέει. Μην ενοχλήσετε. Ναι, Γιάννη, όχι, Ανδρέα. Ναι, Ανδρέα, αν ρωτάει αν μετράνε ως απιστία τα φιλιά και οι τυρόπιτες και οι χορτόπιτες και ναι, μετράνε για απιστία, Ανδρέα μου. Δεν ξέρω γιατί πάω να σε πω συνέχεια, Γιάννη. Ναι, μετράνε για απιστία. Τι να κάνουμε τώρα. Χαλάλη της άμα περνάει αυτή καλά, κανείς δεν είναι κανενός, λέει ο Νίκος.
1: Και ο Μάκης Ζημάκης.
0: Ποιος μου το είπε αυτό, μια μεγάλη σοφή. Ποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι.
1: Τι?
0: Δεν μπορείς να πεις για κάποιον, είναι δικός μου. Δεν είναι δικός σου.
1: Εγώ στο βάλω. Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά,
0: σειρά σου. Μπράβο, εσύ μου το είπε. Μπράβο. Ναι. Είναι η σειρά σου. Μεγάλη σοφία. Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάλτε το λίγο στο μυαλό σου αυτό και είναι τρομερή σοφία.
1: Έχουμε κάνει ένα λάθος στο site.
0: Τι έχουμε
1: θα
0: πει?
1: Το πω χωρίς να δίνω συνεργάτη. Βγήκε τώρα μία έρευνα, ο αριθμός των 100 χρονών και άνω στην Ιαπωνία ξεπέρασε 100.000 για πρώτη φορά. 100.000 άνθρωποι είναι πάνω από 100 χρονών στην Ιαπωνία. Και γράφει μετά το site, με μέσο όρο ηλικίας στα 49,9 έτη, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γυραιότερο πληθυσμό στον κόσμο. Δεν είναι αυτό. Κάποια άλλα έτη είναι. Δεν είναι
0: 49,9 είναι δύσκολο.
1: Μα είναι ο δεύτερος γυραιότερος.
0: Δηλαδή έχει 100.000 που έχουν περάσει τα 100 και οι υπόλοιποι
1: έχω δει στα 35 κάνουν cash out. Χωρίς χαφ. Έχω δει κόμμα είναι στα δύο ομάδα.
0: Έχω δει την Άγια.
1: Έχω δει εγώ το Παναθηναϊκό χωρίς χαφ. Οπότε πρέπει να το
0: πρέπει να είναι 89,9 μπορεί.
1: Πρέπει να είναι 89,9.
0: Ναι.
1: Το πίσω από το Μονακό. Το Μονακό έχει τον γυραιότερο μέσο όρο πληθυσμό στον κόσμο.
0: Και τον πλουσιότερο.
1: Και τον πλουσιότερο και γι' αυτό έχει και τον γυραιότερο, πιστεύω. Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Ντένις. Καλημέρα, υπέροχα πλάσματα. Καλή σχολική χρονιά. Σε συζήτηση προχθές παρέας άκουσα το αμίμητο πως αν ο άνδρας τους πάει με άλλον άνδρα δεν θεωρείται απιστία. Αναπτύξε, λέγω, δεν περιγράφα. Τι λέτε, ρε. Ρε, πάτε καλά πρωί-πρωί. Τι λέτε. Είναι. Παιδιά, πρέπει να δείτε πώς με κοίταξε ο Κυριάκος. Παιδιά, σταμάτησε ο χρόνος για 5 δευτερόλεπτα. Τι λέτε. Μετά από αυτό λέει άλλαξε κουβέντα και ανέλησε ότι η Άρα μας ήθελε μεταγραφή στα μπακ. Ντένις, συμφωνώ και στα δύο. Καλημέρα στον Γιάννη. Δεν ακούω, λέει, να τεθεί και το δίλημα με νεότερη, νεότερο, μεγαλύτερο εκτός από το ωραιότερο, ωραιότερο. Όχι, τι έχει. Δεν έχει να κάνει.
1: Μπερδεύεστε.
0: Τι λέτε,
1: μπερδεύεστε,
0: ρε παιδιά, τι λέτε. Αλήθεια, υπάρχουν τέτοια κριτήρια. Βάζετε κριτήρια, αλήθεια.
1: Τσικριτήρια
0: βάζετε.
1: Μπερδεύεστε.
0: Να, η Έλενα λέει, αν με απατήσει, θα προτιμήσω να είναι με κάποια
1: πεντάμορφη.
0: Δεν τη λέει πεντάμορφη. Πενταόρφανη, ώστε να μην την αναζητήσουν σύντομα. Έχω νευριάσει.
1: Ήρεμα, μωρέ.
0: Ήρεμα. Καταρχάς, Έλενα, με συγχωρείς. Αν ο σύντροφός σου σε απατήσει με κάποια άλλη, δεν φταίει η άλλη. Δηλαδή, από τη μεριά τη δική σας, θα φταίει ο σύντροφός σου. Από τη μεριά τη δική σας. Εντάξει. Δηλαδή, και λίγο να το έτσι πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ, Μαρία, θα προτιμούσα, λέει, να με απατήσει με γυναίκα, γλιτώνεις τη σύγκριση, αλλά και πάλι χωρίζεις. Σωστός ο Μιχάλης. Σωστός. Σωστός. Ωραία, ναι.
1: Κάπως έτσι δεν πάει.

0: Απλά εγώ θέλω να το πω.
1: Ναι.
0: Και να το λήξω εδώ. Το τρίτο πρόσωπο έχει μάθει να είναι πάντα τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι. Και άστο έτσι.
0: Ακούστε
1: και
0: με.
1: Άστο έτσι.
0: Τον Μπαρμπατσούβι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το τρίτο πρόσωπο.
1: Και... Γυναίκα άντρα. Κυρίως γυναίκα.
0: Το τρίτο πρόσωπο σε γυναίκα άντρα.
1: Κυρίως σε γυναίκα.
0: Όταν ξέρει την κατάσταση,
1: ναι,
0: έχει μάθει να είναι πάντα τρίτο πρόσωπο.
1: Μην τη φέρετε τα πλήτα να τα πει.
0: Μην πει. Και τι θα φα. Μην μπει σε διαδικασία ρουτίνα γάμου με το τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Πώς το κανονίστρου. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έφυγες. Who will go to Final Four.
1: Φιλάκια χαιρετίσματα.
0: This is a joke. Τελείωσε.
1: Χορχέ, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Με την κολάρα του Ταβάρες. Συγγνώμη, έχω πάρει όλα τα φώτα πάνω μου σήμερα. Ναι, με αυτό. Είπαμε, πέρασε τρεις ομάδες. Τι, πήγε και μισή.
0: Πήγε
1: και μισή. Τέσσερις πήγε πάλι. Λοιπόν, και τώρα... Τώρα τι γίνεται τώρα.
0: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Εγώ έκανα λάθος, Μαρία, για το site. Με μέσο όρο ηλικίας στα 49,9 έτη. Με μέσο όρο ηλικίας, όχι με προσδόκιμο ζωής. Εγώ έκανα λάθος.
1: Μα είναι τόσο ο μέσος όρος.
0: Ναι. Είναι, αφού είναι οι άλλοι 100, ανεβάζουν το μέσο όρο. Κατάλαβες τι έγινε. Προσπαθούσα να διαχειριστώ τι διάβασα. Εγώ φταίω. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Ο μέσος όρος της Ιαπωνίας είναι 49,9. Αφού μεγαλώνω, αφού δεν πεθαίνει κανένας.
1: Α, ο μέσος όρος.
0: Όχι το προσδόκιμο ζωής, ο μέσος όρος είναι και εγώ καλά.
1: Α, και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Άρα το βουλώνω.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: συγνώμη.
0: Οι άνθρωποι στα site κάνουν καλά τη δουλειά τους και όχι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Πώς φάνηκε. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Και δεν πάμε.
1: Και δεν πήγαμε.
0: Μπράβο.

0: Ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, λέει ο Ανδρέας.
1: Γεια σου, ρε Ανδρέα.
0: Έπιασα στοίχημα κόμπο τένις, νομίζοντας ότι έχω παίξει να κερδίσει Σαμπαλένκα. Μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει ένα γατοστάρικο, γιατί είχα παίξει την άλλη, λέει.
1: Πέρασε την μπάκινα.
0: Οκ.
1: Πολλές φορές τα λάθη.
0: Μια χαρά. Θέλω να σου πω πάντως με αφορμή με αυτό που λέει ο Ανδρέας, γιατί είχαμε το US Open.
1: Τι ωραία, έχω δει 10 φορές το βίντεο του Σβέρεφ που δεν ήξερα τι κέρδισε.
0: Που ήταν από Θεό να μοιάζει, κάποιο πήγαινε για σερβί. Οκ, τι. Α, κέρδισα. Α, κέρδισα.
1: Για ποιο λόγο, ρε παιδιά,
0: λοιπόν, έχει γίνει λίγο χαμούλη στην Αμερική με τις αδιανόητες τιμές που είχαν στο φαγητό. Τα αναψυκτήρια εκεί πέρα.
1: Α, οκ.
0: Θέλω να σου πω ότι είχαν 100 δολάρια 6 κομματάκια τηγανιτού κοτόπουλου.
1: 16 ευρώ το ένα. 16,
0: ναι, και είχαν βάλει από πάνω, λέει, λίγο χαβιάρι. Άσε μας, αδερφούλη.
1: Αυτό
0: είναι chicken nuggets, είναι. Άσε μας λιγάκι.
1: Αυτό σε χρέωσε.
0: 38 δολάρια το απλό ζαμποτηρί σάντουιτς.
1: Εντάξει, τι είναι αυτό.
0: 38 δολάρια.
1: Ηρωνικό ήταν, ναι.
0: Και 23 ευρώ ένα κοκτέιλ.
1: Θα έπαιρνα κοκτέιλ.
0: Που είναι πιο φτηνό από όλα.
1: Ναι, θα έπαιρνα το κοκτέιλάκι μου και είμαι μια χαρά.
0: Ναι, πίνεις.
1: Για ποιο λόγο να
0: ξεχνάς
1: χρεωθώ.
0: Ότι
1: υπάρχεις.
0: Ναι. Και ξέρετε, τα ιδίες, κάτι κοκτέιλ ιδίες.
1: Αυτά με ζάχαρες.
0: Γλυκά,
1: μέσα,
0: αυτά με τα σιρόπια μέσα.
2: It's great. Taste it.
0: Κάτι
2: περίεργο. Come on, taste it. Three sambucas.
1: I'm the DJ hand. Four.
0: Oh, four sambucas.
1: I own four sambucas. I'm the DJ Khan.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ, θυμίζουμε ότι η Ελλάδα 4 του Οκτώβρη θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.
1: Ωραίο.
0: Ο Κλοπ, λοιπόν, για τα παιχνίδια με Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία, σκέφτεται πολύ σοβαρά να καλέσει 30 παίκτες.
1: Έλα, εντάξει. Δεν είναι πολύ.
0: Γιατί πράγμα.
1: Δεν είναι πολύ. Για παιδικό πάρτι, ξέρω εγώ.
0: Για γάμο.
1: Για γάμο
0: δεν είναι πολύ.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Για αποστολή σε ομάδα, εντάξει, ξέρω εγώ.

0: Ναι, εντάξει. Περίπου 3/11. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλει να έχει κόσμο, να αλλάζει.
1: Θέλει να έχει την ποικιλία του άλλο.
0: Θέλει να έχει την ποικιλία του. Και μιας και έχουμε πιάσει τα ποδοσφαιρικά, υπάρχει μία σκέψη στη ΣΑΕΚ να αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να
1: Να μείνει στην Αγγλία μια εβδομάδα.
0: Να μείνει μια εβδομάδα. Ωραίο. Στην Αγγλία. Γιατί σου λέει περαδόθε και τα. Και τα εισιτήρια είναι ακριβά.
1: Είναι ακριβά τώρα.
0: Με συγχωρείς τώρα.
1: Αν ήταν καράβι, είχαμε τρόπο.
0: Ναι. Και τώρα, να του βάλω από καράβι. Να περάσουν Μεσόγειο. Αυτό. Ναι, γιατί έχουν το παιχνίδι μέσα Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι. Οπότε έχει πέσει σοβαρά στο τραπέζι. Έχει σοβαρά στο τραπέζι η πρόταση να μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία η ΑΕΚ.
1: Καλά θα κάνω.
0: Μια χαρά, ναι. 14 Οκτωβρίου. Είναι το παιχνίδι 14 Οκτωβρίου 10 η ώρα το παιχνίδι στο Stamford Bridge και 20 Οκτωβρίου επίσης 10 η ώρα το παιχνίδι απέναντι στην Manchester City στο Etihad.
1: Μια χαρά είναι αυτό, να μείνει μια εβδομάδα εκεί και να έχει τη σεβαστή.

0: that look. What's your name, baby?
1: Ο Άγγελος λέει, άμα είναι λέει να πατήσετε, να πάτε με μία ψηλότερη. Ούτε μεγαλύτερη,
2: για
1: ούτε μικρότερη. Για να μην έχει μετά να σου πει, καλά με την κοντή πηγές.
2: Δεν μπορεί, μπορεί να σε κρατήσει παραπάνω νεύρα. Πού το βρήκες ρε αυτό ρε, το καπάκι.
1: Τι ρε, τι υψομετρικό ρατσισμός.
2: Παίξε να σε παίξει τα πόδια, διαβάζει το μισμάτς. Δηλαδή, τι φάση.
1: Έχει χαμηλότερο κέντρο βάρους.
2: Ναι, παίξε το στην τρίπλα. Τι είναι αυτό τώρα, πώς προέκυψε αυτό. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Η Σίδνεϊ λέει δεν είναι γυναίκα, είναι AI, όντως. Sorry, δεν έχω ιδέα. Όντως είναι AI.
2: Η Σίδνεϊ είναι γυναίκα.
1: Ακόμα χειρότερα.
2: Ναι, είναι μια χαρά. Ενώ, οκ, τι εννοεί ο φίλος δεν είναι.
1: Καλημέρα παιδάκι, η Μαρία λέει θα σου πω ένα. Ο Τζέιμι είναι Ultimate Book Boyfriend. Η σειρά τα σπάει και αν δεν διαδραματίζεται όλη στη Σκωτία λέει θα θέλεις να πας να μείνεις εκεί και να αρχίσεις να κουμπάς παντού τις πέτρες μπας και... Α, για το Outlander.
2: Για το Outlander. Παιδιά, ναι, αυτός είναι ο σκοπός. Θα πάει η ΑΕΚ μια εβδομάδα.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μου, παιδιά. Επόμενο στόχο Σκωτία. Να, κι άλλοι μας το λέει. Και ο Πολύδωρος το λέει. Καλύτερη σειρά όλων των εποχών. Έτσι, ναι, ρε, εντάξει. Να, καλά.
2: Ο Πολύδωρος το λέει. Στρατηγός άνεπα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Λοιπόν...
2: Μαρία, είσαι θεά, Νίκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις η ΑΕΚ μέσα στην εβδομάδα. Έχει να πάει τα παιδιά σχολείο.
2: Οι Τετάρτες έχουν φροντιστήριο, ρώτα.
1: Είπαμε, σκέφτονται να αναβάλουν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
2: Το είπαμε.
1: Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Λοιπόν, να τους πάει ο πρόεδρος με πούλμαν.
2: Με πούλμαν πάμε εμείς μόνο.
1: Με πούλμαν γυρίζετε. Δεν πάτε. Συγγνώμη. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Βούπερταλ. 9 ευρώ το πιτόγυρο εδώ, λέει. Δεν το λες και φτηνό, λέει ο Μπάμπης.
2: Εκεί έχω κάνει την παράσταση που μου τη διακόψανε το Βούπερταλ. Έκανα την παράσταση.
1: Τη διακόψανε γιατί?
2: Γιατί είχαμε ένα κλαρίνο στην Αφίσα.
1: Και ήταν μουσική.
2: Ναι. Και νόμιζαν οι Βαλκάνοι ότι είχαμε μουσική. Και ήταν Ρουμάνοι, Σέρβοι και λίγοι Έλληνες. Μουζίκα, μου κάνει ο άλλος. No comedy. No comedy! Μουζίκα!
1: Οπότε.
2: Δεν το ξεχνάω. Μόλις φύγαμε, Blues Brothers, ρε. Φύγαμε και κάνει. Θαλασσέι, αγάπη! Αμέσως το DJ. Φωτιά με φωτιά. Ακόμα και οι Έλληνες που γελάγανε μαζί μας δεν μας υπερασπίστηκαν.
1: Προτίμησαν μουζίκα.
2: Δεν το ξεχνάω γιατί ένας που ήταν το κοινό μου που γελούσε έπιασε την κοπέλα από τη μέση. Και αμέσως χαρτοπετσέτες. Ρε παιδί μου, σε ένα μαγαζί, okay. Δεν πρέπει να γίνει λίγο το γλέντι για να πετάξουν χαρτοπετσέτες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το έχεις ξαναδεί από το πρώτο τραγούδι. Φύγαν οι μαγάκες. Νησάφη πια. Και μου έκανε ο Κώστας Παπαγεωργίου. Ναι, ελπίζω μόνο να πάρουμε τα χρήματά μας. Και ευτυχώς.
1: Ελέησε.
2: Κώστας και Θανάσης. Και εγώ. Τριάδα.
1: Τριάδα.
2: Και ο Κώστας που είναι.
1: Έπαιζε
2: πιο...
1: με double Παπαγεωργίου.
2: Και ο Κώστας. Που είναι πιο έμπειρος, μου λέω θα βγούμε μια βόλτα με το Θανάση. Εγώ θα μείνω στο δωμάτιο. Και βγαίνω και μα, ήρθε το σκυλί της αστυνομίας στο σβαϊστάκι.
1: Σας
2: Get back to your hotel. Μία και μισή.
1: Είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας.
2: Μία και μισή, ήμασταν δύο περίεργοι και ψέχτηκε.
1: Δύο περίεργοι.
2: Και κοιτάγαμε τα σπίτια.
1: Ένας ψηλός και ένας κοντός. Συγγνώμη, αλλά περίεργο. Ναι, περίεργο. Αν δεν παίζετε σε κωμωδία, είναι περίεργο.
2: Το σκυλί έλεγε ένα μαλλινουά. Λύσε με, λύσε με. Και σημασία δεν είναι.
1: Λίγο θα του δαγκώσω, λίγο, άσε με, σε παρακαλώ.
2: Και δεν ήμουν σίγουρο ότι τρέχω πιο γρήγορα από το Θανάση. Δεν έχει σημασία να τρέχω πιο γρήγορα από το σκύλο.
1: Από τον
2: αλλά πιο γρήγορα
1: βεβαίως,
2: από τον δίπλα.
1: Βεβαίως,
2: εκεί έτσι πάει.
1: Ναι.
2: Και ανεβαίνει ο Τσουβέλα. Και τώρα πρέπει να φάνει πιο γρήγορα.
1: Άρα αντιμετωπίσει, λέει, αρκούδα.
2: Ανεβαίνει!
1: Πάνθυρα. Ξέρω εγώ, λιοντάρι. Ναι.
2: Να τρέχει πιο γρήγορα από το φίλο.
1: Ακριβώ.
2: Γι' αυτό θα επιλέγετε φίλου με κακή φυσική κατάσταση. Όταν θα έρθει η ώρα για το ντου. Απλά πρέπει να τρέχεις πιο γρήγορα από το φίλο σου. Και μετά θα κάνεις όχι, όχι. Μη τρέχοντας, Α, κάνεις τυπολάς και εσύ. Ακριβώς.

0: Λοιπόν, γίνεται και ένας πανζουρλισμός για την πρεμιέρα του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Mm-hmm. Να πούμε ότι άνοιξε μια νέα θύρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν φύγει περίπου 13.000 εισιτήρια, 12 με 13.000 εισιτήρια. 17 του Σεπτέμβριου, 8 παρατέταρτο, έτσι. Mm. Είναι και νωρίς, είναι μια χαρά 8 παρατέταρτο. Έγινε sold out το κομμάτι που είχαν ανοίξει οι θύνοντες του Όφη. Mm-hmm. Ανοίγει και η θύρα 16 για το Παγκρίτιο στάδιο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δίψα τεράστια για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού για τη League Face του Europa League. Αυτά 17 του Σεπτέμβρη, δηλαδή.
1: Μεθαύριο.
0: Την Πέμπτη, ναι. 8 παρατέταρτο. Έτσι διαβάζω στο site. Τι, έκανα λάθος. Δεν ξαναλέω.
1: Βλέπω κάτι.
0: Τι είπα.
1: Τι.
0: Την Πέμπτη
1: παίζω, ξέρω τι παίζω.
0: 8 παρατέταρτο. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι και σε καλό φεγγάρι ο Όφη. Δεν έχει και τα. Ξέρεις, ναι. Το άγχος θα το παλέψει και θα κάνει ό,τι μπορεί στη League Face.
1: Καλά, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Έγινε ένας χαμός στον ημιμαραθώνιο Race Faster. Στο Paramus του New Jersey. Την περασμένη Κυριακή. Όπου η δρομή. Εντάξει, είναι που είναι δύσκολη η προσπάθεια το να τρέχει ένα ημιμαραθώνιο. Δεν είναι λίγα τα χιλιόμετρα.
0: Καλά, τώρα δεν το σκέφτομαι.
1: Δεν είναι λίγα. Συγχωρεί. 29-20 χιλιόμετρα κτλ. Ήρθαν αντιμέτωποι οι δρομείς με ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή και σε κάποια σημεία ήταν σαν να περνάνε παιδιά ποτάμια.
0: Στον Αχαίροντα, που
1: περνάνε. Στον Αχαίροντα, πώς βλέπεις που είναι μέχρι τη μέση το νερό.
0: Ναι, και βγάζεις φωτογραφίες.
1: Και κρατιόντουσαν από τα κάγκελα για να μην τους πάρει η παραμάζωμα το νερό. Δηλαδή, πόσο το έχουν δυσκολεύσει το δρομικό πλέον. Και κολύμπι και τρέξιμο την ίδια στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει το τρίαθλο, ρε παιδί μου, που τρέχεις κολυμπάς και κάνεις ποδήλατο. Αλλά να τρέχεις και να κολυμπάς την ίδια στιγμή.
0: Είναι.
1: Το έχουν δυσκολέψει πολύ.
0: Είναι δύσκολο.
1: Το έχουν δυσκολέψει. Ναι.
0: Και πριν, Μαρία, πάμε να πούμε τα δικά μας, να πούμε ένα μπράβο στον Παυλίδαλο το Βαγγέλη. Είναι ο πρώτος σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
1: Σταματάει. Δύο γκολ έβαλε.
0: Σε Γερμανία, ναι. Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία. Είναι πρώτος σκόρερ.
1: Ναι.
0: Ο 27χρονος άσος της Μπενφίκα. Με 8 τέρματα σε 6 μάτς.
1: Γεια σου.
0: Πίσω του με 6 γκολ σε 4 μάτς είναι ο Σιμέν της Γαλατάη. Της Γαλατάη. Γαλατάη στα Ράη. Και έχουμε και Γιαμάλ, Ραφίνια, Εμπαπέ, κάτι γατάκια παρακάτω. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρώτος Παυλίδης, δεύτερος ο Σιμέν. Ο Σιμέν είναι ο Σιμέν. Ο Σέρχιο Καμέλο της Ράγιο, mm-hmm. Ρήτος. Ο Όρμπαν της. Ο Γκίφτ Όρμπαν είναι τέταρτος. Γιαμάλ, Ραφίνια, Εμπαπέ. Ο Μάλεν, ο Ζαμπίρη και ο Στεπάνοφ κλείνουν τη δεκάδα. Πρώτος ο Βαγγέλης Παυλίδης. Φοβερό. Από 27 χρονών, τέλεια.
1: Ναι, σκόραρε ό,τι ώρα θέλει. Δηλαδή πήγε και τέταρτο, κάτσε να βάλω ένα γκολ. Έτσι. Δύο γκολ έβαλε την Κυριακή.
0: Να βάλω άλλο ένα.
1: Να βάλω άλλο ένα. Ναι. Άκουσε τι είπε και ο Γιαμάλ.
0: Τι είπε.
1: Εγώ και ο Εμπαπέ.
0: Θέλω να γίνω...
1: Όχι, εγώ και ο Εμπαπέ είμαστε καλύτεροι στον κόσμο. Μπράβο μας.
0: Και είπε ότι ο Μέση και ο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι δεν είχαν πετύχει την ηλικία μου ότι έχω πετύχει εγώ. Δεν έλεγα προχτές ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Ο Γιαμάλ έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργήσει θέματα. Γι' αυτό έλεγα ότι η Arsenal μπορεί να πάρει το Champions League φέτος. Τα έχω κάνει αφαιρετικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι ότι στην ηλικία του ο Ρονάλντο και ο Μέση.
0: Καλή εκεί.
1: Τι.
0: Η ηλικία του.
1: Ναι. Δεν είχαν κατακτήσει αυτά που.
0: Δεν τα λες, ρε φίλε.
1: Αλλά αυτό δεν τα λες.
0: Δεν τα λες.
1: Άλλες καταστάσεις, άλλες συνθήκες, όλα ήταν άλλα.
0: Δεν τα λες.
1: Αν φτάσεις μέχρι εκεί που έχει φτάσει ο Μέση και ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Στα 40 σου και να έχει κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει και έχει μια τέτοια πορεία. Έλα και πες το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν και δεν τα έχει κάνει και μόνο εντωμεταξύ.
0: Αφήστε τους άλλους να μιλάνε για εσάς, ρε παιδιά. Τι αυτοαναφορικότητα είναι αυτή. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Ρωτάει κάποιος αν μπορεί η Μπενφίκα το Europa.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πώς φάνηκε.
1: Όχι.
0: Όχι. Πάρει το Europa. Δεν μπορεί. Στον τελικό κάτι θα γίνει και θα πέσει κάτω.
1: Ο πρόεδρος τον φέρνει στην Πανάθα όποτε θέλει. Αρκεί να το θέλει. Για το.
0: Ποιον.
1: Για τον Παυλίδαρο.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρέπει να βγάλει 60 χαρτιά. Τα έχει, αλλά έχουμε και έξοδα. 100 εκατομμύρια τα έφερε στον Παυλίδαρο.
1: Δίδυμος με ενσυναίσθηση και νιάξιμο για τους άλλους. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, ρε αγόρι μου. Αυτός πρέπει να το λέει στον εαυτό του.
0: Mm-hmm.
1: Μάλλον. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Παιδιά, να νοιαζόμαστε και για αυτούς που μας νοιάζονται. Λέω εγώ. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μην πάτε με το ζόρι. Ναι.
1: Και μην περιμένετε επίσης ό,τι κάνετε εσείς να σας το κάνουν και οι άλλοι. Ντε και καλά. Αν βλέπετε ότι δεν. Γεια σας.
0: Άλλο σάλι, κρασί, μπουκάλι.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο. Από πού μας
0: εγώ μιλάω. Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Παιδιά, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Πήρα να πω μια καλησπέρα απλά. Απλά να πω στον προηγούμενο, όχι τον προηγούμενο που πήρε, τον παραπροηγούμενο.
1: Τον παραπροηγούμενο.
0: Ήταν Ολυμπιακός αυτός. Αυτός, παιδιά, να μην λένε τέτοια ψέματα και βαφτίζονται άλλες ομάδες για να κάνουν πλάκα. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να τσαντιστώ, αλλά θα το θάψω ζωντανό.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στο Βερολίνο, παιχνίδι. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, δύο νερά, ένα νάτσος. Δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, δύο νερά, ένα νάτσος. Πόσα?
0: Δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, ένα νάτσος. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε με λίγο τσιμπημένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάναν 30 ευρώ.
1: 62.
0: Τι λες, ρε.
1: Αμέ. Αμέ.
0: 62.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω. Αφού φάτω τώρα.
1: Να σε δω να τα τρώω
0: εγώ και α μην πίναγα άλλο. Είναι σαν να πετά ένα 20 ευρώ κάτω.
1: Λοιπόν, εδώ μας ενημερώνουν ότι στο US Open είναι χορηγός γνωστή εταιρεία ελληνικών γιαουρτιών. Δεν κάνουμε διαφήμιση γιατί δεν είναι χορηγός μας.
0: Okay.
1: Τρως 5-6 λέει και δεν χρειάζεσαι τίποτα και δίνουν δωρεάν γιαουρτάκια. Εντάξει, αν φας 5-6 γιαουρτάκια θα σε πάει...
0: Κορδέλα, το toilet break υπάρχει και στους θεατές.
1: Νομίζω πως δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να έχεις για παραφύση έδρα θα πας. Πρέπει να είσαι στο πλάι.
1: Επίσης δεν του μπανιάζεις. Αν είσαι και λίγο, αν είσαι και μια, λίγο δυσανεξία στη λακτόζη.
0: Δεν έχει. Επειδή δεν έχω βρεθεί σε τέννις αγώνα τέτοιο επίπεδο, έτσι. Όχι, Νίκο!
1: Όχι, όχι.
0: Λόγω δεν μπορείς όταν έχουν. Τρώνε τις μπανάνες κάτω με τις ομπρέλες και τα νερά οι ταινίστες, οι διάσημοι. Εσύ να κάνεις ένα σνίκ, να πας να κάνεις ούρηση και να γυρίσεις. Δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό λέει αυτό εκεί γιατί κουνιέται.
1: Δεν ξέρω πότε επιτρέπεται να μπεις και να βγεις.
0: Γιατί κουνιέσαι, ο παππούς. Γιατί κουνιέσαι.
1: Ρε, ούτε να.
0: Τον παππού. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Έρχεται πεσάρισμα. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Βέβαια, πρώτα Παναγιώτης Κεφαλάς με το δελτίο. Πριν φύγουμε,
1: ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα λέμε.
1: Έλα, δεν είμαστε για χόρταση. Άντε, γεια.
0: Άντε, πολύ μιλήσαμε. Βάλε καμιά διαφήμιση.

Βέβαια, αφού με ξεχασιάρεις, δεν ξεχνά όμως Μαρία ότι η σύνδεσή μου αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητα. Δημιουργούμε έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνουν όλα πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε και εσείς στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα, γεια!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλους και στην τόνιση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Big Wings for FM.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνουμε πώς είμαστε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
2: Καλά.
1: Καταλαβαίνεις ότι έχεις εκπομπή με Σταύρο.
2: Ναι.
1: Γιατί το πρώτο πράγμα που ήταν ανοιχτό εδώ ήταν η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης.
0: Δεν είναι.
2: Δεν
0: είναι
2: εκεί, αλλά
1: μέσα. Δεν μπορεί, το κάνει.
2: Κάποιο άλλο.
0: Η πλάκα ποια είναι. Και ο Κάρπετ κάθεται εδώ που κάθομαι εγώ.
2: Ναι, κάποιο άλλο.
0: Και ο Μιχάλης.
2: Κάποιο θα πει βόλιο.
0: Οπότε το πρωί εκεί πρέπει να είναι ο Τσουβέλλας. Τώρα ο Τσουβέλλας να
1: σου.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό που έκατσε σε αυτόν τον υπολογιστή ήταν ο Αλέξανδρος. Τώρα...
1: Εδώ έχει μείνει πάντως.
2: Τι να σου πω.
0: Μεγάλη νίκη χθες τη εθνική μα. Πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αν είναι μεγάλη νίκη.
0: Είναι, εντάξει, είναι όντως πολύ μεγάλη νίκη. Παράθυρο για πρόκριση σε μια ομάδα που, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν και μεγαλύτερο φαβόρη από την εθνική μα στο θέσιμο παιχνίδι και γενικότερα με μετάλλια, με διακρίσεις. Δηλαδή είναι δυνατή. Τέλος πάντων, σημερινά. Σημερινά
1: στο φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι,
1: φρέσκα κουλούρια.
0: Τι κάνετε, πώς είστε. Αν δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Πάνω Μπουρνά.
1: Όλοι.
0: Εθνική και μουσική επιμέλεια.
1: Δεν κάνουμε χέρια.
0: Σωτήρης Ταμπάκος, στη μουσική επιμέλεια. Όλοι. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Σήμερα δεν έχει πολλά πραγματάκια. Έχει βέβαια εθνική ομάδα βόλεϊ στις 5 κόντρα στην Σουηδία. Αλλά από εκεί και πέρα κάτι κυπελάκια στα ευρωπαϊκά, τα ξένα που λέγαμε.
1: Ναι, δεν έχει κάτι.
0: Δεν. Εντάξει, θα περάσει όμως σήμερα.
2: Εντάξει, αύριο πάλι που έχει κύπελα.
0: Αύριο και μεθαύριο έχει κύπελα, ναι.
2: Ναι.
0: Έχει ευρωπαϊκά.
1: Μπορώ ναι. να σας απογειώσω την εκπομπή.
2: Ναι. Για πες.
1: Γιατί αν κάποιος μπορεί να κρίνει
0: ναι.
1: και να δει το. Ένα σύριαλ στην τηλεόραση.
0: Είδες μπλε ώρες.
1: Εννοείται. Μα πρώτα απ' όλα μιλάς για άνθρωπο που έχει δει.
0: Ήμουν εκτός σπιτιού, ρε φίλε, οπότε δεν έχω εικόνα.
1: Έχω δει μπρούσκο. Έχω δει το τατουάζ. Έχω δει τις 8 λέξεις.
0: Είσαι Γεωργιακός.
1: Ναι, έχω δει τη γη της Ελιάς. Η γη της Ελιάς με κούρασε βέβαια γιατί ήταν 7 χρόνια. Δεν ξέρω κάπου τα χάσα, αλλά δεν άργει. Δεν... Καταλάβαινες αν είχες χάσει 4 επεισόδια.
2: Ναι.
1: Έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Δυνατό, πολύ δυνατό.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω εγώ τι ξεκίνημα έκανε. Ναι. Πάντως το.
1: Να πάρω το 20-20 στείλτε μήνυμα.
0: Το cast ναι. είναι συγκλονιστικό έτσι. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι.
2: Δεν έχω εικόνα.
1: Δεν
2: όχι, δεν έχω εικόνα, οπότε δεν. Τι να πω.
1: Όταν με κοιτάζει, σαν κουταβάκι πεθαίνω.
2: Όχι, ρε παιδί, δεν έχω εικόνα. Πείτε τα εσείς.
0: Σου δεν έχω κι εγώ εικόνα από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, διότι ήμουν εκτός και δεν το είδα.
2: Ναι.
1: Πιστεύω αλλά... μόνο εγώ και ο Καλογεράκης μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό το σύμβολο.
0: Όχι, ρε, πολύ σχολείο στο δεύτερο. Εγώ είδα τα νούμερα να πήγε πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν λέω για τα νούμερα. Εδώ μέσα λέω τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Εγώ και ο Καλογεράκης.
2: Και ο Σταύρος τα βλέπει αυτά.
1: Δεν θυμάμαι, δηλαδή, ήταν έξω κι αυτό.
2: Εντάξει, έτυχε τώρα.
0: Βλέπω γενικά, βλέπω ελληνικές σειρές.
2: Ναι.
1: Και ήταν και μεγάλο το πρώτο επεισόδιο αναμενόμενο, δηλαδή ήταν πάνω από 2 ώρες.
0: Δεν θα είναι, ξέρετε. Μην αγχώνεστε, όσοι ακούτε.
2: Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, Σταύρο Κοδοθήμιο, Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα, ο κύριο Πάνο Μπουρνά.
1: Την καλησπέρα μα, στον Δεξιάρχη από την Μυτιλίνη, στον Βίρον από τα Χανιά.
2: Να πούμε λίγο του συντελεστέ.
0: Τα είπαμε.
1: Τα
2: είπαμε. Συγγνώμη, άκουγα.
0: Τα δικά μα ονόματα δεν τα πάμε. Αλλά του συντελεστέ του είπαμε.
2: Είπαμε τα δικά μα.
1: Έχει Λα Λίγκα, λέει ο φίλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει Λα Λίγκα, έχει Λίγκα Αγγλία, Λίβερπουλ Τότεναμ. Για τα τρεγμένη. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Εκτός από όλα, λέγεται, αλλά είναι κύπελλο Ιταλίας, link up Αγγλίας. Έχει συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού. Αύριο είναι το παιχνίδι.
2: Α, έτσι όπως το πει, συνέντευξη τύπου, τι θα δώσουμε συνέντευξη τύπου πραγματικά.
0: 5 ώρα είπαμε Ελλάδα-Σουηδία, με την Ελλάδα να είναι ψιλοφαβορή σε αυτό το παιχνίδι. Και αν.
1: Ελλάδα.
0: Σουηδία στο βόλεϊ.
1: Σουηδία, Γκούσταυσον, ναι.
0: Πεχτάρα, μαγική πεχτάρα. Λοιπόν.
1: Έχεις προλάβει στην
0: Κουσταφή. Ναι, ρε, κοντά είμαστε. Ο άνθρωπος πετρελοπηγή άνοιγε. Έτσι το λέγαμε. Δεν ξέρω τι.
2: Ναι, ναι, για καλά που
0: όχι, βάρασε το καρφί, άνοιγε τρύπα, ρε, παιδί μου, πετρελοπηγή.
1: Και εγώ έλεγα θα βρει πετρέλαιο. Το έκανα έτσι.
0: Εντάξει, εμείς πάνω δεν ξέρω τώρα πώς το λέγατε εσείς εδώ. Αλλά πώς λένε οι Αμερικάνοι, οι Ελληνοαμερικάνοι, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εδώ. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα έτσι το λέγαμε. Άνοιξε πετρελοπηγή, ρε, παιδί μου. Εντυπωσιακό.
2: Θα βρει πετρέλαιο κι εγώ έτσι. Το ίδιο
0: πράγμα λέμε.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχει.
0: Λοιπόν,
2: αυτά έχει.
0: Λοιπόν, έχει και ένα Προμηθέας Βιέννη. Τώρα.
2: Α, αρχίζουν να είναι τα προγραμματικά.
0: Είναι προγραμματικά φάση των 16 για το FIBA Basketball Champions League. Το Προμηθέας Βιέννη για κάποιο λόγο είναι τώρα. Και τώρα έχει τζάμπολ. Τώρα θα το βάλουμε.
2: Να το βάλουμε, βάλτε το.
0: Και έχει και αύριο. Όχι αύριο. Και έχει και στις 4.30 Μανίσα Κολοσσός.
1: Πρέπει να δω λίγο Βιέννη.
0: Εντάξει, αύριο θα κενδυάσετε, αν και δεν θα το πάμε τρένο, να ξέρετε.
2: Αύριο.
0: Ναι, αγώνα στην ώρα μας. Τρεις ώρα έχει κύπελο.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα ζήσει.
2: Εγώ δεν θα
0: είμαι. Ναι, εντάξει, θα ζήσει.
2: Γιατί πρέπει να πάω λεωφόρο.
0: Ναι, αλλά θα πω, δεν θα το πάμε όλο. Αλλά θα είναι πρωτόγνωρο για τον Ηρακλή να κάνει εκπομπή και να κάνει πάσα σε γήπεδο.
1: Δεν έχω κάνει.
0: Αυτό σου λέω, θα είναι πρωτόγνωρο. Εντάξει, και εγώ εδώ θα είμαι, αλλά.
2: Όσο ζει, μαθαίνει πλέον.
0: Και είπαμε, νέα δεδομένα.
1: Και δεν έχει τύχει ποτέ όταν α πούμε. Ο Δεσίλα ήταν τρένο, όλε τι παρατέσει του Ολυμπιακού.
0: Τα ξέρω.
1: Τι καθαρίζαμε. Δεν είχαμε αγχό με Δεσίλα στο στούντιο. Κανένα άχο.
0: Δεν είχε τύχει καθόλου εσύ.
1: Δεν πήγε, είχε πάει παράταση παιχνίδι του Παναθηναϊκού που να έχω εγώ.
2: Και να είσαι εδώ. Να γιατί εγώ. Καλοκαίρι.
0: Με Μαρσέγγι, θυμάμαι.
2: Ήταν όλα καλοκαιρινά. Α, όχι, είχε γένα με τη Βικτόρια Πλιζέν. Πού ήσουν εσύ με τη Βικτόρια Πλιζέν.
1: Πότε ήταν αυτό.
2: Μήπω έλειπε και εσύ έπαιζε Ολυμπιακό έξω. Δεν είχε τύχει, όντω. Δεν είχε τύχει.
1: Δεν λοιπόν, πήγε εγώ, όχι.
2: Τέλο πάντων, έχει διάλειμμα και να ανοίξουμε γραμμέ.
1: Πότε ήταν.
2: Πέρυσι.
1: Πού να θυμάμαι πέρυσι.
0: Κοιτάξτε, με στο καλοκαίρι πέρυσι.
1: Δεν έπαιζε προκριματικό Ολυμπιακό. Άδια
2: δεν ήταν το καλοκαίρι, Ηρακλή.
1: Πότε ήταν.
2: Ήτανε προκρίχιο Παναθηναϊκός 16 του Europa και έπαιξε μετά με την Πέτης.
1: Μπορεί να ήμουν έξω.
2: Μάλλον.
0: Τέλος πάντων. Πάμε, πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Ελάτε.

0: Πριν να ανοίξουμε γραμμές, να πω κάτι πολύ σημαντικό, διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Η 15η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, μια ασθένεια για την οποία δεν ξέρουν αρκετά οι περισσότεροι συμπολίτες μας. Σημαντικό έργο στην έρευνα, καταπολέμηση, θεραπεία, περίθαλψη, νοσηλεία και ενημέρωση για το λέμφωμα τελεί η αιματολογική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό. Το έργο της κλινικής όμως δυσχεραίνεται από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και οι ασθενείς που παρακολουθούνται ή νοσηλεύονται στην κλινική. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, προσκαλούμε όσους επιθυμούν να συνδράμουν στο ευγενές έργο της κλινικής για δωρεές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 20 61 092. Επικοινωνία είναι το πρωτόκολλο Λαϊκό Νοσοκομείο και στο email στο prot@laiko.gr. Όποιος μπορεί, ας συνδράμει.
1: Βεβαίως. Λίγο πάμε να ανοίξουμε.
2: Δύο μηνυματάκια σφαίρα. Να, που συμφώνησε και σε κάτι ο Μάκης από μαζί μου για τη σειρά. Λένε ένας φίλος, μήπως.
0: Το μήνα πάρετε.
2: Μήπως ήταν, λέει, τότε που σε πάτησε η Ρόδο στο Παρίσι. Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως ήταν. Τι ώρα, ήταν βραδινό.
1: Πότε, αφού ήμουν εγώ εδώ με τη Ρόδα, ρε.
2: Όχι, όχι.
1: Είναι δυνατόν να μου πει να πει να έχουμε τη Βικτόρια Πλουζέν.
2: 10 έπαιζε.
1: Πού να θυμάμαι, πότε έπαιζε ο Παναγιώτη. Πού να θυμάμαι, πες μου ειλικρινά. Πάμε, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Γεια σας. Είμαι Νίκος Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, κύριε Νίκο.
3: Έχω ακούσει και ακούω πολλές φορές, γενικά τώρα εδώ και αρκετό καιρό, ότι η τάδε μεγάλη ομάδα έκανε γκέλα, λέει, στην επαρχία με μια επαρχιακή ομάδα. Και θα πιάσω τώρα το γεγονός της ΑΕΚ με τον Αστέρα. Έκανε, λέει, η γκέλα η ΑΕΚ με τον Αστέρα. Στη θέση της ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί έκανε γκέλα η ΑΕΚ? Γκέλα έκανε ο Αστέρας με την ΑΕΚ, που στο γήπεδό του δεν κατάφερε να την κερδίσει. Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, το προνόμιο της νίκης να το έχουν οι μεγάλες ομάδες?
2: Γιατί είναι το φαβορί για την νίκη.
3: Τι θα πει είναι το φαβορί?
2: Είναι το φαβορί.
1: Έτσι γίνεται. Ακούστε λίγο. Μην φωνάζετε. Ακούστε με λίγο.
3: Όχι, δεν φωνάζω.
1: Ένα λεπτάκι. Συνήθως, όταν μια μεγάλη ομάδα αφήνει βαθμούς, όταν έχουμε έκπληξη και μια μεγάλη ομάδα μπλοκάρεται από την μικρότερη, είναι γκέλα για τη μεγάλη ομάδα και μια μεγάλη επιτυχία για τη μικρότερη ομάδα. Αυτό ισχύει παγκόσμιο. Αυτό, ακούστε με λίγο, ένα λεπτάκι. Αυτό ισχύει παγκοσμίως. Είτε παίζει η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ με τον Αστέρα, είτε παίζει η Ίντερ με την Σασουόλο.
0: Να σας το πάω και λίγο αντίστροφα. Εσείς γιατί θεωρείτε ότι είναι γκέλα για την γηπεδούχη ομάδα εάν δεν κερδίσει? Γιατί συνήθως οι γηπεδούχοι είναι φαβοροί.
3: Γιατί δεν έχει δικαίωμα ο γηπεδούχος να κερδίσει?
1: Έχει, άλλο λέμε. Για να μην
3: ακούσετε κανένας να λέει έκανε γκέλα η Manchester United με τη Φούλα.
1: Κάνετε λάθος.
2: Πώς το έχετε?
1: Κάνετε λάθος. Παντού
3: είστε. Γιατί έκανε γκέλα?
1: Γιατί το φαβορί το οποίο πρέπει να πάρει στους τρεις βαθμούς, όταν δεν τους πάρει, είναι γκέλα. Η Φούλαμ, αν πάρει βαθμό ή βαθμούς από τη United ή από τη Liverpool ή από την Arsenal κτλ., είναι επιτυχία.
3: Μα προσέξτε.
1: Για το μεγάλο είναι γκέλα. Τώρα τι συζητάμε?
3: Ναι, εάν λέμε ότι η μεγάλη ομάδα έκανε γκέλα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα.
1: Όχι.
3: Το πρωτάθλημα σημαίνει ότι κάθε ομάδα.
1: Σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει στόχους. Άλλος ο στόχος του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλος ο στόχος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Άλλος ο στόχος του Αστέρα. Άλλος ο στόχος του Ηρακλή.
3: Άλλο είναι αυτό που μου λέτε εσείς. Εσείς μου λέτε για στόχους πρωταθλητισμού. Εγώ σας λέω για στόχους αθλητισμού.
1: Βεβαίως.
3: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, τι να κάνουμε τώρα? Κάθε ομάδα έχει στόχους.
3: Δηλαδή σημαίνει, σημαίνει ότι όποιος έχει τα πιο πολλά λεφτά, δικαιούται εντός εισαγωγικών να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Μισό λεπτό. Σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο έχει και την έκπληξη. Όταν υπάρχει έκπληξη, για το φαβορί είναι γκέλα. Δηλαδή, να σας πω κάτι διαφορετικό. Τελευταία αγωνιστική και θέλει νίκη ο Ολυμπιακός επί του Αστέρα Τρίπολης για να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν το παίρνει.
2: Στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη. Και ο Αστέρας. Δεν θα είναι γκέλα.
3: Μπράβο του Αστέρα που κέρδισε.
1: Βεβαίως και μπράβο του. Άλλο
2: αυτό το κομμάτι.
1: Άλλο.
0: Κύριε μου, συγγνώμη λίγο. Χθες μας ακούσατε. Έτυχε να μας ακούσετε.
1: Μην το εξαντλούμε τώρα.
3: Για πείτε μου, σας ακούω, αλλά δεν.
0: Χθες λοιπόν, όταν λέγαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, σταθήκαμε το ίδιο, μην πω και περισσότερο, στο πόσο καλή ήταν η εμφάνιση του Αστέρα Τρίπολη στην κριτική που κάναμε. Και όχι απλά ότι δεν ήταν καλή
1: άλλη,
0: αλλά, μπράβο, αλλά ήταν και πολύ καλό Αστέρα και ο καλύτερο Αστέρα που είδαμε τον τελευταίο καιρό.
3: Παιδιά, δεν διαφωνώ.
0: Μπράβο. Είναι άλλο λοιπόν να πούμε τι είδαμε σε ένα ματς και αν βάσει τη απόδοση ήταν γκέλα ή όχι. Και άλλο, εάν βαθμολογικά ή πριν αρχίσει το παιχνίδι, κάποια ομάδα είναι φαβορή ή όχι.
3: Να, ναι. Η διαφωνία μου είναι, είναι στο εξή. Όχι με εσάς, μιλάω γενικά. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Οι ομάδες παίζουν στην αρχή του πρωταθλήματος επί ίσης όρης.
1: Πάντα πρέπει να παίζουν επί ίσης όρης. Απλά
3: πρέπει
1: κάποια
3: να
1: ομάδα είναι
3: φαβόροι
1: και κάποια outsider.
3: Μπράβο. Επειδή λοιπόν οι μεγάλες ομάδες έχουν περισσότερα χρήματα, τις θεωρούμε φαβόροι.
0: Είναι θέμα χρήματων, είναι και θέμα παρουσίας στον χώρο. Καταγράφει και η διαφωνία σας, να είστε καλά.
3: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι προχθές, εάν δεν, επειδή το είδα το ματσό, ότι αν δεν υπήρχε ο Μπρινιόλι, η ΑΕΚ θα είχε χάσει.
0: Το είπαμε και αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Με συγχωρείτε που καλώ για ένα θέμα το οποίο δεν είναι αθλητικό, αλλά εσάς ακούω τόσα χρόνια. Ναι. Και δεν ξέρω πώς να το πω και είναι ένα παράπονο το οποίο θέλω να ακουστεί, αν μου επιτρέπετε.
2: Το όνομα σου.
4: Τάσος λέγομαι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Μένω στο Μάτι.
2: Στο?
4: Στο Μάτι.
2: Στο Μάτι, ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν υπάρχουν σχολικά να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο. Τα παιδιά μας είτε πρέπει να πάνε με τα πόδια και να κάνουν μια τεράστια απόσταση 3 με 5 χιλιόμετρων, είτε πρέπει να φεύγουμε εμείς από τις δουλειές μας ή να αργούμε να πηγαίνουμε για να τα πηγαίνουμε.
2: Για να τα πηγαίνετε στο σχολείο.
4: Έχουμε κάνει άπειρα email, άπειρα τηλεφωνήματα, άπειρες προσπάθειες με το Υπουργείο Παιδείας, με την περιφέρεια, με το Δήμο, με κάθε τι που μπορούμε να κάνουμε.
2: Με κάθε που μπορεί, πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει λύση.
4: Χρόνο ναι. Μας κοροϊδεύουν και μας λένε θα το λύσουμε. Την Παρασκευή ξεκινήσαν τα σχολεία. Πάλι δεν έχουμε σχολικά. Τη Δευτέρα αποφασίσαμε να μην στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο, γιατί θα τελείωνε 11 η ώρα το σχολείο και κάπως έπρεπε να τα πάρουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Σήμερα πάλι τα παιδιά δεν πήγαν σχολείο, περισσότερα παιδιά. Μιλάω για το γυμνάσιο του Βουτζά, αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία στην περιοχή το ίδιο πρόβλημα έχουν. Οι λύσεις που προτείνονται είναι, βάλτε λεφτά εσείς να νοικιάσετε με 4-5 χιλιάδες το μήνα σχολικά.
0: Αυτό ποιος σας το έχει πει?
4: Ο Σύλλογος Γονέων και Γηδεμόνων, γιατί δεν βρίσκουν άκρη με το Υπουργείο Παιδείας.
0: Επίσημα, δηλαδή δεν έχει υποθεί, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο.
4: Σήμερα, πριν 20 λεπτά, μιλούσαμε με το Υπουργείο Παιδείας και μου λέγανε και τι ζητάτε από εμάς. Και προσπαθούσαν να μου εξηγήσουν ότι ξέρετε κάτι, λέει, εμείς είμαστε μια υπηρεσία που δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς αυτό το θέμα. Μπορεί να είναι θέμα της περιφέρειας, μπορεί να είναι θέμα του Δήμου, μπορεί να είναι θέμα του ενός και θέλουμε χρόνο. Και προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι ο χρόνος ήταν πριν 1,5 χρόνο. Πλέον η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Πέρσι στέλναμε τα παιδιά μας μεταξύ με Uber, με το ένα με το άλλο, για να τα προστατεύσουμε. Δεν είναι δυνατόν 10, 12, 13 χρονών παιδάκι να πρέπει να περπατήσει 3 χιλιόμετρα σε αυτές τις περιοχές που είναι και. Πώς το λένε, δεν υπάρχει. Είμαστε μόνοι. Το χειμώνα μένουμε λίγα άτομα, έτσι. Λοιπόν, ναι. Και το Υπουργείο
2: Παιδείας. Γιατί δεν είναι ιδιωτικό το σχολείο.
4: Όχι, δεν είναι ιδιωτικό.
2: Που γιατί έχουν. Αλλά και προφανώς και δεν έχει και συγκοινωνίες από ό,τι καταλαβαίνει.
4: Όχι, δεν έχουμε συγκοινωνίες εκεί πέρα τακτικές. Έχουμε ένα λεωφορείο που είναι κάθε μία ώρα. Λοιπόν, και δεν κάνει αυτό το δρομολόγιο, κάνει άλλα δρομολόγια.
2: Ναι.
4: Πηγαίνει για Αθήνα δηλαδή. Λοιπόν, και το Υπουργείο Παιδείας 1,5 χρόνο μας κοροϊδεύει. Και σήμερα ήταν και ηρωνική κιόλας απέναντί μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Σε λίγο έρχονται εκλογές, θα έρθουν πάλι και δεν μιλάω, δεν είναι θέμα αυτού του κόμματος, εντάξει. Είναι και τα προηγούμενα κόμματα. Έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, ειδικά τώρα μετά το 18 που έγινε αυτό που έγινε, και μας λένε θα σας φτιάξουμε μεγάλους περιπάτους, το ένα, το άλλο, το δύο κτλ. Πάντα πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα από αυτά. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σχολείο. Και δεν μπορούν να πάνε σχολείο, γιατί το Υπουργείο Παιδείας 1,5 χρόνο τώρα μας κοροϊδεύει. Και σήμερα μίλησα με 4-5 άτομα, μου έλεγε ο ένας, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι αλλού. Πάρετε αυτό το τηλέφωνο, πάρετε το άλλο τηλέφωνο. Σε όποιον έπαινα, μου έλεγε δεν είναι δικό μου θέμα. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Ξέρω, το παράπονο μου πήρα να σου πω.
1: Καλά έκανες και να ακουστείς, θέλεις και καλά κάνεις.
4: Ναι.
2: Αλλά και να σου μιλήσω ειλικρινή, δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί η λύση.
0: Όχι, βρίσκεται. Εγώ ξέρω σε νησιά παράδειγμα. Ναι. Βάζει το κτέλ και τα λοιπά και παίρνει από τα χωριά. Συγκεκριμένη ώρα, βέβαια, όχι οπότε τέτοιο. και μεταφέρει.
1: Και τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν.
0: Ή να βλώνουν ένα ταξί για όλους τους μαθητές.
1: Τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν. Μια
0: ο Δήμο, η κοινότητα. Και μεταφέρει τα παιδιά.
2: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Ναι, αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι τη περιφέρεια, αν είναι του οργανισμού.
1: Μιλήστε και με τον Δήμο. Μιλήστε και με τον Δήμο.
2: Έχει μιλήσει με τον Δήμο.
4: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμο. Έχουμε κάνει άπειρα πράγματα τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
4: Ακούμε συνέχεια υποσχέσεις, θα το λύσουμε άμεσα, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Σήμερα μου λέγανε θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Καλέ μου άνθρωπε, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ. Θέλω να ξαναπάρεις τη γραμματεία τηλέφωνο με το που κλείσουμε, να αφήσεις τα στοιχεία σου και το τηλέφωνό σου.
4: Εντάξει.
0: Και θα προωθήσω εγώ το θέμα εκεί που πρέπει.
1: Πού, στον Υπουργό.
0: Όχι, μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα από ένα συνάδελφο.
1: Ωραία.
0: Θα γίνει το θέμα μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι όπως πρέπει.
4: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μικρό διαφημιστικό.
2: Ωραίος ο Διονύσης.

0: Σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερο μοίρο της εκπομπής.
1: Βεβαίως.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Προμηθέας Βιέννη 10-16-2 και 12 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μιλάμε για τα προκριματικά της φάσης των 16 του Champions League στο μπάσκετ.
1: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, βεβαίως. Κανονικά.
2: Τον Ηρακλή θέλω.
1: Εδώ είναι.
3: Εδώ είναι.
0: Θα τον φωνάξουμε.
3: Μην ακούσετε ακουστικά.
2: Ηρακλή, με ακούς?
3: Σας ακούω.
2: Είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού.
3: Σας ξέρω, έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, ο Σαλάχ Εντίν δεν ήταν αυτός που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός?
3: Ήτανε στη
2: και
3: λίστα.
2: Δεν ήθελε να έρθει.
3: Ήτανε στη λίστα.
2: Δυνατά να ακούω.
3: Δεν με ακούτε εδώ. Ήτανε στη λίστα. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει νομίζω στα 7 εκατομμύρια, 7 συν 1 ήταν η πρόταση, το είχαν γράψει και στην Ιταλία, αλλά τότε, γιατί είναι και πότε γίνεται η κάθε μεταγραφή, τότε δεν ήθελε να. Περίμενε ένα πολύ καλύτερο προτάσμα από το ελληνικό. Και ο Ολυμπιακός πήρε.
2: Ενώ τώρα ήθελε να έρθει και σαν δανεικός, βέβαια.
3: Και πήρε το Τικνησία. Ναι, γιατί δεν. Ποια ημερομηνία τον πήρε, Ρεδιονίσου Παναθηναϊκός?
2: Λοιπόν, άκουσε, Ηρακλή, ποια είναι η αλήθεια.
3: Δεν είναι, σας εξηγώ. Σας εξηγώ.
2: Το ονομάζω τον Τικνησία.
3: Με τη
2: Λίμπαρ. Φταίγανε, ελπίζω να το πήρε χαμπάρι ο Μαρινάκης, τα λαμόγιο, μαλαμόγιο
1: νομίζω.
2: Και χαλάγανε πια.
3: Λοιπόν, κύριε μου, κοιτάξτε να δείτε. Για να σας το ξαναπώ και πάρτε ένα τηλέφωνο, λαμόγια τώρα και ιστορίες για αγρίους. Λοιπόν, πάντα πρέπει να ξέρετε πότε είναι να γίνει μια μεταγραφή και πότε μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός πήγε τώρα προς το τέλος, δεν είχε βρει αυτό που ήθελε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έδωσε τα χρήματα. Ο δανεικός μας, δεν ήταν δανεικός με οποίον αγοράς.
1: Δανεικός με οποίον αγοράς του χρόνου 5 εκατομμύρια.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έγινε αυτή η πρόταση, την οποία την αποδέχτηκε η Ρώμα και παίχτηκε ο Ολυμπιακός και πάρει μετά το Τικνησιάν. Αυτά συμβαίνουν στις μεταγραφές. Λοιπόν. Πάμε.
0: Πριν πάμε, να πω για το δημόσιο σχολείο αυτό που λέγαμε, γιατί είναι σημαντικό. Κάποιος λέει: εντάξει, το τζάμπα πέθανε, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει: παράδειγμα στο Γήθιο και στη Πατρών μισθών η ταξί ο Δήμος.
1: Τι πάει να πει το τζάμπα πέθανε.
0: Λέει κάποιος τώρα. Λοιπόν, επειδή πολλοί λένε ότι.
3: Και στο Βύρονα.
0: Να βλώνουν λεκτέρ και ταξί για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο στην επαρχία, σε πολλές επαρχίες, σε πάρα πολλά μέρη. Και στην Κάλυμνο βλέπω εδώ, το ίδιο γίνεται. Δεν είναι θέμα Δήμου. Υπάρχει πρόγραμμα στην Κάλυμνο μεταξύ να μεταφέρει τα παιδιά από τις απόμακρες περιοχές και στην περιφέρεια Ρόδου κτλ. Τέλος πάντων.
3: Και στο Βύρονα.
0: Παντού. Ναι.
3: Ο Δήμος βρήκε τουριστικό λεωφορείο. Να πω επίσης εδώ στο φίλο το Δήμο του Χαϊδάρη που λέει: ο Εκκλησιάς είναι καλύτερο σκόρερ, ίσως αδόρφος που κάνει λίγο απόλυτα να βοηθήσει περισσότερο. Τον έχω σε εκτίμηση όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε παιδιά για τις μεταγραφές, γιατί έχετε στείλει και άλλοι φίλοι για μεταγραφές. Ούτως ή άλλως. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορεί οι ομάδες ελληνικές να κάνουν μεταγραφή, δηλαδή να δώσουν χρήματα για να αποκτήσουν παίχτη που είναι σε ομάδα. Μετά, μέχρι τις 29 του μηνός, έχουν δικαίωμα να ψωνίσουν από την αγορά
0: τον ελεύθερο.

0: Πάμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, Γωνινά μου, τι κάνεις.
1: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
1: Σταύρο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Διονύση, πέρα από την ομάδα που λέμε, εντάξει, σίγουρα η ομάδα έχει τώρα βάθος. Έχει στον πάγκο, έχει παίχτες. Εγώ πιστεύω μεγάλο κέρδος για την ομάδα ήταν και το καλοκαίρι η προετοιμασία. Mm-hmm. Ήρθε ένας προπονητής καινούργιος, είχε όλους τους παίχτες. Μεγάλη υπόθεση τώρα να ξεκινάς τώρα η προετοιμασία με όλους αυτούς τους παίχτες, τον προπονητή, τις νίκες. Γιατί καμιά φορά εμείς οι φιλάθλοι δεν ασχολούμαστε πολύ με τα φιλικά. Θυμάμαι πέρυσι, Διονύση, ότι έφερνε η ομάδα κάτι σοπαλίες και λέγανε ότι μην ασχολείται με τα φιλικά. Ενώ μεταξύ φέτος η ομάδα έδειξε άλλο πλάνο στα φιλικά με τις νίκες και αυτό φαίνεται στην πορεία τώρα και στο πρωτάθλημα.
2: Ναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν χρόνο. Το λέγαμε εξ αρχής. Ειδικά για μια νέα ομάδα, για νέο προπονητή όπως είναι ο Παναθηναϊκός κτλ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
2: Παίζει ρόλο, το μεγαλύτερο ρόλο.
1: Ναι.
2: Και η εικόνα, αλλά κακά τα ψέματα, τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία θα σου δώσουν και αυτοεπίθεση και ηρεμία και όλα αυτά.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, τώρα φαίνεται η ομάδα τώρα είναι αυτό που είπες, πότε το είπες, εχθές το πλαίσιο στην εκπομπή, τώρα ότι ο κόσμος τώρα παίζει μεγάλο ρόλο τώρα. Εντάξει.
2: Υπάρχει μια θετική ενέργεια.
1: Ναι, ναι. Φεύγει από το σπίτι του χαρούμενος και ξανάρχεται πάλι στο σπίτι χαρούμενος.
2: Σωστά. Το θέμα είναι αυτό να έχει διάρκεια, κατάλαβες.
1: Σίγουρα, αλλά παιδί μου, να έχει διάρκεια, αλλά σίγουρα θα έρθουν και ήττες.
2: Ναι, όχι, ναι, με την εννοείται, εννοείται. Και έτσι, κρίνια, όπως το λες. Σίγουρα. Και εκεί θέλει διαχείριση σωστή, με ψυχραιμία κτλ.
1: Ναι.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ελά, σου πω και κάτι τελευταίο. Λογικά δεν θα δούμε αλλαγές στην ομάδα.
2: Δεν θα έχει αλλαγές, βέβαια.
1: Ναι. Τουλάχιστον να διανύσει να παίξει ένας από τους δύο τερματοφύλακες, είτε ο Γκότσαρη ή ο Τσάβης.
2: Θα δούμε ποιο θα βάλει.
0: Ο Τσάβης έχει κάνει επίσημη συμμετοχή.
2: Όχι.
3: Και νομίζω ότι αύριο θα καταλάβουμε και ποιο βλέπει ο Νίστρουπ ως δεύτερο, έτσι.
2: Εντάξει.
3: Είναι ξεκάθαρο.
2: Δεν νομίζω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει.
3: Γι' αυτό λέω. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο εάν θεωρεί τον Τσάβης ή τον Γκότσαρη δεύτερο. Όχι ότι αύριο θα είναι απόλυτο δείγμα γραφής, αλλά θα είναι. Ναι,
2: αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα δούμε. Mm-hmm. Σωστά.
3: Ωραία, να είστε το καλά. Θέμα... Α, πείτε μας.
1: Όχι. Αυτό το θέμα, Σταύρο, ξέρεις ποιο είναι, ότι το Δεκέμβρη, ρε παιδί μου, ένας από τους δύο να πάει σε μια ομάδα, σε άλλη, να παίξει. Γιατί είναι τώρα άδικο τώρα να μην παίζει τώρα ο Τσάβες ή ο Κοτσάρης τώρα.
2: Εντάξει. Πρέπει να έχεις. Η μοίρα του τροματοφύλακα δυστυχώς είναι ιδιαίτερη θέση του τροματοφύλακα.
1: Ναι, σίγουρα, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Δεν γίνεται rotation στον τροματοφύλακα όπως γίνεται σε άλλες θέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Απλώς έχει πιο εμπιστοσύνη τώρα στον Μπένια τώρα ο Νίστρουπ. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ. Εντάξει.
3: Mm-hmm. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Έγινε καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Παρακάτω.
4: Ναι, γεια σας. Ηλία Λοίζο από Ρόλο. Εγώ είναι. Ωραία, Λοίζο Ηλία. Συνάδελφο μέχρι πρόσφατα. Καταρχάς, χαίρομαι που πήρατε πρωτοβουλία να επικοινωνήσω το θέμα για τον κύριο που μίλησε για το σκαλιάκια, για τα παιδιάκια. Επειδή πρόλαβα να ακούσω δεν ακούω καθαρά. Μαζί και εγώ τις δικές μου δυνάμεις από μακριά τηλεπαθητικά, τέλος πάντων, να μακάρι να το βρείτε λύση στους ανθρώπους. Έχουμε και στη Ρόδο, όπως είπε Σταύρο, στη Ρόδο τα ίδια θέματα. Θα πω στον κύριο τώρα που έλεγε για τα φαβορί, για τις τοπικές ομάδες και όλα αυτά. Και ο Γολιάς ήταν το φαβορί στη μάχη με τον Δαβίδ, αλλά τελικά νίκησε ο Δαβίδ. Ας το βλέπει έτσι.
2: Ναι.
4: Και ας μη στεναχωριέται, τι γράφουν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν οι δημοσιογράφοι που ανήκουν σε ομάδες εισαγωγικά, κάνουν ρεπορτάζ μόνο του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε, έτσι βγαίνει. Εγώ τα απέφευγα αυτό, πάντα έβαζα αυτό που έπαιρνε τη νίκη. Είτε εντός είτε με μεγάλο είτε με μικρό.
3: Έχετε δίκιο, αλλά είναι η διαφορά το γκέλαρε η ομάδα Στραβοπάτσε. Αυτό που λέτε εσείς και αυτό που είναι το σωστό επίσης, όντως, είναι ότι δεν λέμε νίκησε ο Αστέρας, παράδειγμα, νίκησε ο Όφηλε, έχασε ο Ολυμπιακός.
4: Σωστά.
3: Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο γκέλαρο ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε.
4: Ναι. Και όπως είπατε, είναι παγκόσμιο αυτό. Παντού γίνεται, σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει καταντήσει έτσι. Τι να κάνουμε, τα φαβορί, τα φαβορί. Τι να κάνουμε.
3: Πάμε παρακάτω.
4: Ο Γολιάς την έφαγε από το ράβι. Τι να κάνουμε.
3: Και σωστή φορά βλέπει τα φαβορί με τις αποδόσεις. Πάμε παρακάτω, δεν αξίζει να ασχοληθούμε πάνω με αυτό.
4: Εγώ, ναι, το σταματάμε αυτό. Εγώ θα έλεγα σε όλα τα παιδιά, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να μπω σε εσάς. Πάνω από 20 χρόνια. Η δημοσιογραφία κάνουν 30 και χρόνια στη Ρόδο. Να μάθουν να υποστηρίζουν τις ομάδες. του τόπου τους και να μην ασχολούνται με τις άλλες ομάδες. Εγώ από τη Ρόδο είμαι με τις ομάδες της Ρόδου.
3: Είστε Ρόδος ή δεν... Αγόρας?
4: Ρόδος. Βασικά είμαι Δωριέας. Δωρίτης. Δωρίας δεν τον ξέρω, τον ξέρετε.
3: Όχι, δεν τον έχω ξέρω.
4: Η Χούντα, ωραία, να σας πω γιατί είστε μικρότεροι. Το 68 είμαι 75. Η Χούντα, όταν οι ομάδες ήταν Διαγόρας, Δωριακός και Δωρίας στην Β' Αθηνική, έκανε ο Ασλανίδης μία ομάδα και έγινε η Ρόδος. Και τότε όλος ο κόσμος πήγε με μία ομάδα του νησιού. Καλώς. Μετά το 94 μπήκε ο Διαγόρας, ξανά ο Διαγόρας, η Ρόδος υπάρχει, ο Δωρίας υπάρχει ιστορικός, ο Δωριακός είναι ενεργός, αλλά όχι στα πλαθήματα, στο τοπικό. Τέλος πάντων, να μάθουν να υποστηρίζουν τις ομάδες τους. Εγώ σαν Ροδίτης υποστηρίζω όμως όλες τις ομάδες της Ελλάδος, όποια βγει στην Ευρώπη. Σαν φύλαρλος. Ναι. Όχι δημοσιογραφικά. Έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι φύλαρλοι. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να βριζόνται μεταξύ τους.
3: Δυστυχώς είμαστε
4: και όταν
3: πολύ
4: πάει και στην Ευρώπη αυτό. Να παρακαλάνε να χάσει ο Παναθηναϊκός, ο Παριάννα, ο Όφη.
2: Δεν υπάρχει ξανά.
4: Βλέπω και κάποιες κακεντρέχεις για τον Όφη. Κάποιοι σε κάποια site διάβασα, κάποιοι έλεγαν, κάποιοι είπαν, να δούμε αν θα βγάλει ο Κόλλης τη χρονιά. Γιατί ρε παιδιά να μην την βγάλει ο Κόλλης τη χρονιά. Και είναι και Έλληνας προπονητής, να είναι και καμάρι.
3: Καλό μας, είναι αυτό που λέτε, ρομαντικό, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή, το εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι κανένας οπαδός της Ίντερ θέλει να σηκώσει.
2: Όχι.
4: Αυτό όμως δείχνει ότι μας λείπει και η παιδεία γενικώς.
2: Εγώ λέω, δεν γίνεται αυτό να υποστηρίξει κάποιος μια άλλη ομάδα, αλλά εγώ που χαλιέμαι. Που απορώ όταν. Π.χ. κερδίζει ο Παναθηναϊκός, λέω εγώ, ή ο Ολυμπιακός, ναι, και ο αντίπαλος οπαδός αρρωσταίνει με αυτό. Όχι, δεν σου είπε κανείς να πανηγυρίσει και να είσαι με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν
4: όχι,
2: θα αρρωσταίνει όταν θα κερδίσει ο άλλος.
0: Εξαρτάται από την ομάδα σου.
4: Ναι, αυτό είναι αυτό που κάνουν. Αυτό το λάθος δείχνει ότι δεν έχουμε παιδεία.
2: Για μένα. Για μένα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω πώς το σκέφτεσαι.
2: Ναι, στην ομάδα σου και άστα τα άλλα.
0: Ναι, παιδί μου. Την ομάδα σου βάζεις πάντα πάνω απ' όλα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήθελαν να πάρει Ολυμπιακό στο
2: Παναθηναϊκό. Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ή όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα.
4: Όχι, δεν λέμε αυτό.
2: Αλλά άμα είναι επειδή κέρδισε η Ευρωλίγκα ή το κόφερε να πηγαίνει μετά στο σπίτι σου και να μιλιέσαι, αυτό είναι υπερβολή.
4: Αυτό όμως. Όταν κερδίζουν οι άλλες ομάδες και δεχόμαστε αυτή τη νίκη του άλλου αντιπάλου μας, να σκεπτόμαστε ότι και το ράγκι στην UEFA μετράει για την Εθνική Ελλάδος. Με το δικό μας το ποδόσφαιρο. Δεν μετράει να είμαστε κάτω-κάτω στην 20η θέση, αν οι ομάδες όλες χάνουν στην Ευρώπη.
0: Για να κλείσουμε, είπατε για όλες τις ομάδες. Ο Ιάλισος τι γίνεται, υπάρχει?
4: Ο Ιάλισος ανέβηκε στη Γάμα Εθνική πέτος να παίξει. Έχουμε 4 ομάδες στη Γάμα Εθνική. Σε ένα νησί που είναι κουταμάρα για μένα, είναι ντροπή ας πούμε να έχουμε 4 ομάδες στη Γάμα Εθνική. Και να μην μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα. Ακούστε, να το βάλουμε οικονομίστικα. Να το βάλουμε budget όπως λένε τα αγγλικά. Εγώ δεν θέλω να λέω αγγλικά, τον εικονικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, 4 ομάδες. Από 250.000 η κάθε μία, που είναι λίγα λέω, πάμε στο 1 εκατομμύριο. Με 1 εκατομμύριο μπορούσαν να κάνουν και παπάδες, να το πούμε και λαϊκά, και να έχουμε μία ομάδα στην Πιτανική και από εκεί να την υποστηρίξουν όλοι. Άσχετα ποια θα είναι, για να έχει το νησί ένα εκπρόσωπο στην Β' Αθηνική τουλάχιστον. Και μετά να βγουν παραπέρα οι 4 πάλι αυτές ομάδες, οι παράγοντες δεκτοκτήτων. Δεν έχει το ένας να συμβάλλει πάντα για να έχει μια ομάδα.
0: Στην πρώτη Εθνική από πότε έχει να παίξει ομάδα?
3: Από το 87.
4: Έχουμε ξεχάσει πότε ήμασταν τελευταία στην Α' Εθνική, παιδιά. Έχουμε ξεχάσει. Δυστυχώς.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ πάντως χαίρομαι για τον Όφη πάντα, χαίρομαι και είναι κριτική, είχαμε και κάποιες κόντες παλιότερα, αλλά σαν νησιώτες τα βρήκαμε κάποτε. Χαίρομαι για τον Πάς, ενώ χωριέμαι που ο Πάς δεν είναι ούτε στη Β' Αθηνική. Αυτές οι δύο ομάδες συμπαθώ ιδιαίτερα βέβαια. Ναι. Μία στο βορρά και μία στο νότο. Αλλά έτσι να νιώθουν αθλητικά τουλάχιστον. Θα μου πείτε πολύ ρομαντικό σημείο. Τι να κάνουμε, έτσι μεγαλώσαμε με το ρομαντισμό
3: μέσα. Να είστε καλά.
4: Και, το και
3: να κρατήσετε αυτό το ρομαντισμό.
4: Να είστε καλά. Θα σας ακούω κάθε μέρα εγώ, αλλά
3: πολύ.
4: Δεν παίρνω συχνά.
3: Να είστε καλά.
4: Πάντα επιτυχίες.
3: Σταύρο, λέει, κάντε μια αναφορά στην τεράστια νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών, ένας φίλος ρομαντικός διαιτητής. Έτσι ξεκινήσαμε. Με τη νίκη της Εθνικής Ομάδας. Αν είναι, δεν ξέρω ποιος διαιτητής είναι, υπάρχει ένας διαιτητής διεθνής κιόλας που είναι και φίλος της τότε, να μάνεις εσύ, πες το μου να ξέρω πώς να χειριστώ την κατάσταση. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε.
1: Λοιπόν, δύο μηνύματάκια. Ναι. Αν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αύριο θα κατέβει με διαφορετική τετράδα στην άμυνα, δηλαδή με Σάλια, Καρμέλο, Τσικάρμο και Μπρούνο, νομίζω ότι θα έχει αλλαγές η άμυνα, αλλά δεν νομίζω όλη η τετράδα. Και στον άλλο το φίλο που μου λες, για να το διαβάσεις, δεν το διαβάζω, φίλε, για να μην εκτεθείς.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Γιάννικ.
1: Έλα, ρε, Γιάννικ.
2: Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Σταύρο.
3: Γεια σου, Γιάννικ.
2: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
2: Σε όλοι.
1: Φρεσκαδούρα. Πρώτη φορά σε ακούω φρεσκαδούρα, ρε, παιδί μου.
2: Έλα, ρε, προχτές το λες, ρε.
1: Έχεις, είσαι άλλος, Γιάννικ. Άλλος ακροατής.
2: Ναι, ρε, αδερφέ. Είπαμε κομμένα τα ποτά, τα ξενύχτια. Αλλά τι ο άνθρωπος, Ηρακλή.
1: Το κράτησες όμως.
2: Ναι, ρε, δεν μπορώ. Εντάξει, έχω πρόβλημα σοβαρό πλέον. Καρδιακή ανεπάρκεια θέλει προσοχή, αδελφέ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σφίξαν τα γάλατα, τα άκοψε.
2: Σφίξαν τα γάλατα, εντάξει. Και πάθα το αρκετά μικρό, 58 χρονών.
1: Και εγώ ακολουθώ να τα κόψω όλα. Και τα τσιγάρα, δηλαδή το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
2: Λέμε ακόμα καπνίζει.
1: Δυστυχώς.
4: 3-4 διαφορετικά ήδη.
1: Όχι, ρε. Δεν είναι διαφορετικά, τα ίδια.
2: Ρε, μιλούσαμε το πριν 2 χρόνια, νομίζω ότι το κόψε.
4: Δεν καπνίζει όταν κοιμάται.
1: Από τα κόμματα.
2: Άκου να δεις μια άλλη μέρα να σε πάρω ένα τηλέφωνο να σου κάνω μια μικρή διάλεξη. Έχω τρόπο να τον κόψεις. Μιλώ σοβαρά.
1: Μακάρι, αδερφέ, αλλά δεν θέλω να έχω κάτι στο στόμα μου πάντα.
2: Είναι τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ κατάφερα τα αδερφέ. Δηλαδή 2-3 την ημέρα, 4 την ημέρα. Μπήρες εγώ ψατές, τέλος πάντων. Πρόλαβε με το μήνυμα. Θα έλεγα και εγώ. Εγώ ο λόγος που πήρα, παρόλο που πήρα και χτες τα παιδιά το βράδυ. Παίρνω σε λίγες ώρες διαφορά, λόγω του ότι ενθουσιάστηκα τόσο πολύ από την εμφάνιση της εθνικής βόλεϊ.
1: Α, δούμε το Σταύρο που τα ξέρει αυτά.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ο Σταύρος ασχολείται παραπάνω.
0: Για να καταλάβει την εθνική Σλοβενίας που κερδίσαμε χθες.
2: Τέταρτη ομάδα στον κόσμο.
0: Στα τελευταία 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει 4 μετάλλια.
2: Α, έχει πάει 3 τελικούς.
0: 3 τελικούς και ένα χάλκινο.
1: Είναι υψηλό
3: επίπεδο.
0: Αυτό λέμε, παιδί. Δεν είναι επεξεγέλασε.
2: Σταυρό! Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου χτες. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η εθνική Σλοβενία είναι τέταρτη στον κόσμο στο ranking.
0: Μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία εθνική.
2: Τεράστια, φίλε, τεράστια. Ξέρω, Σταύρο, είδες το μάτσο με την Ιταλία.
0: Όχι, είδα μόνο κάποια στιγμιότυπα, δεν το είδα. Και εκεί νομίζω ότι είχαμε καλά διαστήματα. Αλλά
2: είδα το όλο.
0: Δύσκολα λίγο λυγήσαμε.
2: Είδα το όλο, φίλε. Ήταν καταπληκτική ομάδα. Δεν το έβλεπα, δεν το πίστευα ότι. Μάλιστα μέσα στο γήπεδο της Ιταλίας, στη Μόντενα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταπληκτική, ρε φίλε. Δηλαδή έγιναν, ας πούμε, πρώτου μεγέθους παίχτες. Όλοι οι παίχτες.
0: Σήμερα
2: όλοι.
0: Να νικήσουμε την καρδάρα με το γάλα, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε τη Σουηδία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 5 η ώρα.
2: 5 η ώρα. 5 η ώρα το απόγευμα τώρα. Πιστεύω να κερδίσουμε, ρε. Πιστεύω να κερδίσουμε και τη Σουηδία και τη Σλοβακία.
0: Εγώ φοβάμαι μην έχουμε αδειάσει από χθες το βράδυ, γιατί παίζαμε χθες μέχρι αργά. Ενώ ξέρεις και σωματικά και ψυχολογικά. Είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστούμε. Αν το διαχειριστούμε,
2: μακάρι...
0: νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τους Σουηδούς.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Μακάρι να διαψευστεί, Σταύρο.
0: Μακάρι. Όχι, δεν σου πω ότι θα
2: γίνει έτσι. Για τον Ολυμπιακό.
0: Απλά μια επιφύλαξη.
1: Έλα.
2: Μια μικρή πινεγιά για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, η ομάδα έχει πρόβλημα. Χρειάζεται να το αναλύσει κάποιος για να είναι κάποιος. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ διαφωνώ, Ηρακλή μου, με τους οπαδούς που φώναζαν προχτές το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ο άνθρωπος έφυγε, τέλος, εγώ ήθελα να μείνει. Διαφωνήσα και με την απομάκρυση του Μεντιλίμπαρ. Αλλά τώρα να φωνάζουν το όνομα και να δίνουμε.
1: Το έχω πει άπειρες φορές όλες αυτές τις μέρες. Πάρα πολλές φορές έχω πει την άποψή μου. Και εμένα η άποψή μου ήταν ότι ξέρεις και εγώ ήμουνα να βλέπαμε το Μεντιλίμπαρ και στην πορεία, για αφού έχει μείνει και ξέρει και την ομάδα και στην Ευρώπη έχει πάει πάρα πολύ καλά που αρχίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα αυτά. Και ήταν ένας προπονητής που έχει γράψει ήδη το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αφού όμως πάρθηκε αυτή η απόφαση. Που προφανώς μπορεί να πει για να πάρθει αυτή η απόφαση για δίκη στους λόγους της. Λοιπόν, τώρα είσαι με τον Ολυμπιακό. Τέλος, δεν μπορεί να
2: κάνει.
1: Δηλαδή, να πάει όλη χρονιά, αν έμεινε ο Μεντιλίμπαρ ή που εύχομαι να πάει καλά ο Ολυμπιακός και να αρχίζουν ότι είδα και αυτοί εσείς που λέγατε για το Μεντιλίμπαρ, δεν υπάρχει διχονία. Και ιστορικά έχει αποδειχθεί στον Ολυμπιακό σε δύσκολες στιγμές, ιστορικά στον Ολυμπιακό, δηλαδή και σε σκληρές εποχές, που δεν τις έχουν ζήσει περισσότεροι φίλοι που μας ακούνε, ο κόσμος ήταν μια γροθιά, στήριζε την ομάδα. Και λέω και τις πολύ δύσκολες εποχές που δεν τις έχουν ζήσει περισσότεροι φίλοι που έχουν. Εγώ τους έχω ζήσει.
2: Θυμούμαι κι εγώ, συμφωνώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αφήνω σας. Να είστε όλοι καλά και μιλούμε.
3: Να είστε καλά, Γιάννη. Γεια σου.
0: Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
0: Βεβαίως, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής 2195-79-283-4-5. Για πάμε.
1: Πριν πάμε, να πω εγώ ότι ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποιήσει τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ρητινών με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet, μονώνεις, τελειώνεις.
0: Και είναι και επίκαιρο, γιατί σήμερα ο καιρός έχει αλλάξει.
1: Ναι, όντως.
0: Είδες.
1: Να σου πω κάτι. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε μπάλα μεσημέρι χωρίς να είναι ντάλα.
0: Σωστά.
1: Είναι λίγο μουντός ο καιρός.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει βραχεί όλα ψυχαλίζει.
0: Το πρωί που πήγα στο κέντρο, ψυχάλιζε.
1: Εδώ εγώ δεν έχω πετύχει, αλλά δεν πάω.
0: Εντάξει.
1: Θα δροσίσει που θα πάει.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Λέσβο τηλεφωνώ.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
2: Παναθηναϊκός.
0: Ναι, φίλε.
2: Εντάξει, έχουμε μια δυναμία στο Διονύση. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Ωραίες αδυναμίες είναι.
2: Τις καλύτερες. Είμαι 43 χρονών. Έχω προλάβει να ζήσω μάλλον καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Πολύ όμορφες αναμνήσεις. Τα τελευταία χρόνια πέτρινα και δύσκολα μπορούμε να πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες.
0: Mm-hmm.
2: Θα πω, έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι 8 mm-hmm. χρονών, η κόρη μου είναι 4. Η γυναίκα μου είναι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
2: Διαφωνούμε αλλά τα βρίσκουμε στο τέλος.
1: Τα παιδιά.
2: Ο γιος μου μετά την προσπάθεια έγινε Παναθηναϊκός. Δεν έχει ζήσει καμία χαρά όπως καταλαβαίνετε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Στα 8 χρόνια τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Οπότε να σου μοιραστώ την εμπειρία μου. Πέρυσι, ενώ πηγαίναμε όπως τα τελευταία χρόνια χάλια σχεδόν στο πρωτάθλημα και σε όλες τις οργανώσεις, στο 1-1 με τη Λάρισα αν θυμάστε, κάπου στο Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά, πότε ήταν αυτό το παιχνίδι, ο καημένος τον είχε πιάσει απογοήτευση. Και
0: 2-2.
2: Ναι. Λοιπόν, ψιλοέκλαψε, στεναχωρήθηκε. Το λέω, Δημήτρη μου, μου λέει, έλα μπαμπά, του λέω, από σήμερα μπορείς να γίνεις ό,τι ομάδα θες. Γιατί μου έλεγε, ας πούμε, μπαμπά, κοίτα ο Ελκαμπίτς μαμάς που βάζει γκολ. Και τέτοια. Του λέω, αγόρι μου, από σήμερα μπορείς να γίνεις ό,τι ομάδα θες. Θες να γίνεις Ολυμπιακός, θες να γίνεις ΠΑΟΚ, όποια ομάδα σου αρέσει καλύτερα, μπορείς να γίνεις και να την υποστηρίξεις και εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ βέβαια θα αλλάξω από Παναθηναϊκός. Και γυρίζει και μου λέει ένα παιδί 7 χρονών πέρυσι, έτσι. Όχι μπαμπά, Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος. Τα πράγματα θα αλλάξουν κάποια στιγμή.
0: Ωραίος.
2: Οπότε να σας πω ότι φέτος δεν έχουμε χάσει μάτς. Καταρχήν όλα τα μάτς δεν μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο. Τα βλέπουμε την τηλεόραση εννοείται. Τα βλέπουμε μαζί. Και είναι η πρώτη φορά που έχει πιάσει και καταλαβαίνει εννοείται και όλα αυτά, το οποίο είναι χαρούμενος. Είναι ένα παιδί 8 χρόνων και είναι χαρούμενος.
0: Μακάρι να συνεχίσει έτσι.
2: Και το έχω υποσχεθεί ότι θα το πάω και στο γήπεδο, ας πούμε, και μου λέει τώρα σε κάθε αγώνα που παίζουμε τόσο ωραίο αυτό που βλέπει, γιατί του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, παίζει και μια σε μια ακαδημία εδώ πέρα. Και μου λέει κάθε φορά, μπαμπά, πότε θα πάμε στο γήπεδο
0: ναι.
2: και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
2: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, πότε θα δούμε ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Κάτι που δεν βλέπαμε. Απλά ήθελα να κάνω μια παρένθεση γενικά σε όλο αυτό. Αυτά που λέτε και όλα αυτά. Ότι ακόμα και τα μικρά παιδιά και όλα αυτά θέλουν να βλέπουμε ωραία πράγματα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ό,τι να είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Να
0: έτσι.
2: Βλέπουμε όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Ποιος δεν θέλει.
2: Και να μην βλέπουμε αλητίες πάνω απ' όλα και τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Και να χαίρεστε τα γύρω στα
2: παιδάκια. Είστε τρομεροί. Πολύ καλό παρεάκι. Όλοι στο Διονύση έχουμε είπα, μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Τουλάχιστον να ξεφύγει ο μικρός από αυτή την αδυναμία, λέω εγώ τώρα.
2: Όχι, να μην ξεφύγει.
1: Διονύση εννοώ, όχι.
2: Λοιπόν, μπορέσουμε να χαμογελάσουμε κι εμείς μετά από τόσα χρόνια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα λέει από Λονδίνο. Εδώ να δείτε μουντάδα. Καλές εκπομπές λέει ο Σπύρος Εφερές. Σπύρο, αν δεν ήταν μου το και το Λονδίνο, τώρα και ήμασταν εμείς. Εκεί το έχετε συνηθίσει, αυτή είναι η διαφορά. Επίσης δεν μου λες κάθε φορά τι φτιάχνεις. Ο Σπύρος σου έχω ξαναπεί. Ο Σεφ από το Λονδίνο που μας ακούει συνέχεια.
0: Ναι, μου το έχει ξαναπεί, όντως.
1: Είναι και δυνατός. Δεν είναι καν. Δεν είναι. Φτιάχνω δύο πράγματα για δύο κωδικούς. Είναι.
0: Μπράβο, Σπύρο.
1: Πάμε. Προφανώς θα κάνει. Πώς το λέγεται αυτό το, την προετοιμασία. Κάπως λέγεται. Θα ψάχνω να σου πω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Πάμε, ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
3: Καλησπέρα. Αλέξανδρος από δρόμο είμαι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
3: Τι να πω τώρα. Αυτό το τηλεφώνημα το προηγούμενο ήταν λίγο τυχαίο, αλλά και εγώ ήθελα να μοιραστώ λίγο...
0: Παρόμοια ιστορία.
3: Τις εμπειρίες μου, ναι. Έχω... Με ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
3: Καλησπέρα,
0: ναι.
3: Κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Και κύριε Ηρακλή, θα σας πω κάτι μετά.
0: Κάπου είναι ο Ηρακλής, οποίο... θα μπει σε λίγο.
3: Εντάξει, θα του πω κάτι μετά, το οποίο ήταν προσωπικό μας. Λοιπόν, έχω δύο παιδιά. 8 και 5. Η κόρη μου είναι 8, Λιδία. Και ο γιος μου είναι 5, Βασίλης.
1: Να τους χαίρεσαι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εντάξει, η κόρη μου είναι μεγάλη, ας πούμε, και αρχίζει και καταλαβαίνει, είναι Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως, δηλαδή είτε στα κακά είτε στα καλά. Ο μικρός μου δεν μου έλεγε μέχρι πρότινος τι ομάδα ήθελε να είναι. Λοιπόν, σας πληροφορώ εδώ και 3 εβδομάδες, επειδή τα παίρνω αγκαλιά τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτς, δεν πάω γήπεδο, τους χαίνομαι. Συγγνώμη, κύριε Διονύση.
0: Τι συγγνώμη?
3: Συγγνώμη που συχαίνομαι τους... τη 13, επειδή ήμουνα 13 παλιά.
0: Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις.
1: Γιατί είσαι τα σύγχρονα, Διονύση.
3: Εντάξει, έχω συγχαθεί πλέον την νοοτροπία τους. Τέλος πάντων.
0: Καλά, δεν και είναι...
3: γι' αυτό δεν πηγαίνω
0: γήπεδο. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Δεν είναι όλοι οργανωμένοι ένα πράγμα. Καθένας έχει το δικό του.
3: Ναι, επειδή ήμουν οργανωμένος.
0: Τώρα από εκεί πέρα.
3: Επειδή ήμουν οργανωμένος, είμαι 45 χρονών.
0: Δεν μπορείς να πας στον άλλο ή να κάτσεις. Άμα δεν θες να κάτσεις στους οργανωμένους.
3: Συγγνώμη, δεν το ανέφερα αυτό. Έχω πάρει ήδη διαρκεία συντρία.
0: Okay.
3: Απλά δεν πηγαίνω.
0: Okay, δικαίωμά σου. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνεις.
3: Ναι, συγχαίρομαι, τέλος πάντων, okay, δικαίωμά μου. Πλέον, καθόμαστε και βλέπουμε τα παιχνίδια. Ο μικρός μου είναι μπαλαδόφατσα, δηλαδή πιστεύω ότι θα τον πάω επειδή μένω στα Άνω Πατήσια.
0: Ναι.
3: Θα τον πάω στον Απόλλωνα, πιστεύω.
0: Okay, που είναι και κοντά.
3: Είναι κοντά στο Παχιακάκι εκεί.
0: Ναι.
3: Βλέπει η μπάλα και έχουμε τρελαθεί. Αυτό που έγινε προχθές, συγγνώμη κιόλας. Διονύση,
0: έλα.
3: Κύριε Διονύση, συγγνώμη.
0: Και όχι στον Νικό.
1: Κύριε,
0: κάτσε να μου πει, μωρέ. Έλα.
3: Πόσα χρόνια έχεις να το δεις αυτό το πράγμα?
0: Φίλε μου, κάτω η μπάλα. Είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι ενθαρρυντικά τα
3: δείγματα. Για προχθές μιλάω.
0: Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, πολύ καλός. Ωραία μπάλα κτλ. Αλλά κάτω η μπάλα είναι νωρίς στη σεζόν. Υπομονή. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 30% τώρα. Ούτε στο 30%.
3: Ωραία, μία ερώτηση σε σένα και μία αναφορά στον κύριο Ηρακλή, ναι. Και κλείνω. Για ποιο λόγο πήραμε αριστερό μπακ?
1: Για ποιο λόγο?
0: Στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, για ποιο λόγο πήραμε το αριστερό μπακ αυτόν τον Μαρκινό?
0: Θα σου πω. Ήθελα αναστικά στον Παναθηναϊκό να πάρουν ένα στόπερ που θα παίζει και αριστερό μπακ, για να είναι καλυμμένοι, παύλα ασφαλισμένοι εντός εισαγωγικών. Γιατί
3: ναι.
0: Ο Κυριακόπουλος παίζει συνέχεια και ο Κρίστιανσεν χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος. Έχει να παίξει ένα χρόνο. Δεν ξέρεις
3: τώρα. Είναι καλά ο Κρίστιανσεν.
0: Χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος. Είναι να μπει τώρα τις επόμενες μέρες σε κανονικό πρόγραμμα, σε όλο το πρόγραμμα. Πρόσεξε όμως.
3: Ναι.
0: Ξέρεις πώς θα πάει η χρονιά όταν ένας παίκτης έχει χάσει όλη τη χρονιά πέρυσι? Μπορεί να μπει στις προπονήσεις και να βγάλει όλη τη χρονιά. Μακάρι ο άνθρωπος. Μπορεί όμως. Δεν το ξέρεις. Οπότε θέλανε να πάρουν ένα παίκτη αρχικά στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Δεν βρήκανε κάτι που να ήθελαν. Προέκυψε η ευκαιρία με τον Σαλάχ Εντίν και τον πήραν.
3: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος δεν θα είναι Ευρώπη ούτως ή άλλως. Ευρωπαϊκή λίστα
3: δεν είναι. Δεν θα είναι φιλίστα, ναι, okay, εντάξει. Ωραία. Κύριε Ρακλή.
1: Ναι, σας ακούω.
3: Μ' ακούει.
1: Ναι, σας ακούω.
3: Πριν από 7-8 χρόνια.
1: Ναι.
3: Σας είχα πάρει με το ταξί μου κούρσα, από το σπίτι σας.
1: Από το σπίτι μου, ή θα μου είχε μείνει το αυτοκίνητο, ή μη είχατε πάει στο νοσοκομείο.
3: Αποκλείεται νοσοκομείο, κάπου σας είχα πάει από, τέλος πάντων μην πω το μέρος.
1: Μα καλά, από Ερυθρέα θα με πήγες. Ναι.
3: Ερυθρέα, από Ερυθρέα, από Μορτερό, κάπου σας είχα πάει και είχαμε πιάσει την κουβέντα.
1: Από Μορτερό, είχα αφήσει τα μάτια στο συνεργείο τότε. Μορτερό το άφηνα, εκεί.
3: Έχουν περάσει 6-7 χρόνια.
4: Τώρα πήγαινε συχνά το προηγούμενο αυτοκίνητο συνεργείο, οπότε δεν είναι καλύτερα μια έκπληξη.
3: Εντάξει, σας σέβομαι όλους σας. Είστε πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλή παρέα και μας κάνετε παρέα εμάς που είμαστε στον δρόμο.
1: Να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, λέγεται mise en place η προετοιμασία. Το κάνει ο, βέβαια, ο φίλος μας ο σεφ από το Λονδίνο.
4: Ναι, ναι.
1: Ο Σπύρος, γιατί ρώτησα τι κάνει. Φτιάχνει σήμερα τζιν κιούρντ σολομό.
0: Τι κάνει?
1: Είναι μαριναρισμένο, ψημένο με τζιν. Τώρα...
0: Με τζιν, οκ. Okay.
1: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει μια επεξεργασία.
0: Εντάξει, okay,
1: μια
0: okay,
1: μαρινάδα τέλος πάντων.
0: Και να μου πει να καταλάβω, ρε Σταυρό. Οπότε
1: με βάση το τζιν και αλάτι.
0: Σολομό με βάση το τζιν. Ωραία.
1: Όχι, βάση το τζιν και τα λοιπά είναι μαριναδα τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Και popcorn από μοσχαρόσιτο. Σου είπα, φτιάχνει άνθρωπο. Γουρμέ, θε το είπα πριν.
0: Τι φτιάχνει.
1: Ο διάδοχο είναι κάτι που φτιάχνει.
0: Συγγνώμη, popcorn από.
1: Να διάβασε, αγόρι μου. Λοιπόν.
0: Όχι, πρέπει να το πει. Το λε ωραία.
1: Τζιν κιούρτ σολομό με popcorn μοσχαρόσιτο, λέει ο Σπύρο.
0: Μοσχαρόσιτο.
4: Δεν θέλω τον απογοητεύσω το Σπύρο. Αλλά δεν θα το δοκίμαζε.
1: Γιατί ρε,
0: γιατί εγώ.
4: Δεν το μπορώ. Δεν τρελαίνομαι για σολομό.
1: Και εγώ δεν τρελαίνομαι, αλλά εδώ να σου πω κάτι έτσι πω είναι.
0: Δηλαδή, ο Σολομό επήραξε ένα ή το popcorn από μοσχαρόσιτο. Δηλαδή, το δύσκολο ήταν ο Σολομό.
1: Ναι. Προφανώ αυτό είναι μαριναρισμένο. Πώ είναι τα καινούργια τώρα τα ομά που τα ψήνουν με.
0: Ναι, ναι.
1: Οφετίζει. Όχι, όχι. Είναι μια χαρά.
4: Εγώ
0: τα δοκιμάζω αυτά.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Πάμε διαφορά. Και εγώ, να σου πω, μπορεί να μην μ' άρεσε. Σίγουρα θα δοκιμάσω.
0: Άλλο, ρε,
1: να
0: δοκιμάσω.
1: Ο φίλος μας, το Σπύρο. Ο Σπύρος μας στέλνει χρόνια.
4: Ας κάνει μια παραλλαγή του μουσακά.
1: Μουσακά τρώμε έτσι κι άλλο, ρε φίλο.
0: Καλά σου λέει, ρε.
1: Όχι. Σπύρο, ό,τι γουστάς, εγώ και ο Διονύσης τρώμε. Καλύτερα που δεν τρώει ο άλλος. Πάμε διαφημίσεις.
4: Μην είναι, θα τους βλέπω εγώ.

0: Για να συνεχίσουμε μέχρι το δελτίο 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούτε?
1: Μπα.
0: Όχι, πάμε. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Κάθε το λύνει τώρα το ζήτημα.
0: Άσο, εντάξει, μιλάς τηλέφωνο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Προσωπικό δεδομένο. Χαίρετε. Δεν ξέρεις ποτέ. Ναι.
1: Εντάξει, αυτός μας πήρε, δεν τον πήραμε.
0: Εντάξει, κοίτα, να τον κάψουμε τον άνθρωπο. Πότε δεν ξέρεις. Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι, φίλε.
2: Γεια, παιδιά. Γρηγόρη Παναθηναϊκό από Δυτικά. Σταύρο, με θυμάσαι, έπαιρνα και πέρσι.
0: Γεια σου, Γρηγόρη Παναθηναϊκό από Δυτικά.
1: Νομίζω, ναι, κάτι μου θυμίζει.
0: Περιστέρι, Γάλλιο, πού?
2: Καμαντέρο.
0: Καμαντέρο.
2: Με το που είπε συγκεκριμένα. Με το που είχε βγει ο Μπενίτεθ και λέει κάτι κουλά, ο Μίνας Μέλτος και έβγαινα εγώ και με λέγατε απεσιόδοξο.
1: Α, τώρα με θυμίζει. Θυμάμαι την κουβέντα, ναι.
2: Μπράβο. Είδε, τελικά βγήκα σωστός.
1: Εντάξει, τότε ήταν πολύ πρόωρο όμως, τι να σου πω. Αν μπαντεύσουμε να μυρίσουμε τα νύχια μας.
2: Έχω τα μύρισα, αδερφέ.
1: Εσύ σου βγήκε.
0: Τα μύρισες και ήταν καλή μυρωδιά, σου βγήκε, εγώ δεν μια χαρά.
2: Καταρχάς, αδερφέ, επειδή έχουμε φάει τη ζωή μας στα γήπεδα, μόνο και μόνο αυτά που έλεγε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Μόνο και μόνο αυτά που έλεγε. Γιατί μετά το Panstrike, το 03, βγαίναν και μου λέγανε, τέλος πάντων, οκ.
0: Άστο αυτό, πάει, προχωράμε.
2: Οκ. Νίστρουπ.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, μου αρέσουν αυτά που λέει, δηλώσεις. Έτσι. Από την αρχή φάνηκε σοβαρός. Όλα. Μ' αρέσει και η φυσιογνωμία του, δηλαδή φαίνεται νικητής ο άνθρωπος. Θα συμφωνήσω με τον Διονύση, χαμηλά η μπάλα.
0: Ναι,
2: επειδή έχω δει πολλούς δικούς μας, δηλαδή να έχουν πάρει το πρωτάθλημα ακόμα, να ετοιμάζονται για τον Μάιο. Πολύ χαμηλά η μπάλα, μάγκες. Βλέπουμε ωραία πράγματα, γουστάρουμε όλοι. Εγώ δεν λέω αντίπαλο για φέτος, έτσι όπως βλέπω.
0: Κάτσε δηλαδή, ρε φίλε, από τη μία λες, περίμενε λίγο, θα μας ρελάνεις τώρα, ήθελα να δω που θα καταλήξει. Από τη μία λες χαμηλά η μπάλα και στο καπάκι δευτερόλεπτα μετά δεν βλέπω αντίπαλο για φέτος.
2: Εντάξει, χαμηλά η μπάλα, έτσι.
0: Άρα τι δεν βλέπεις, δηλαδή, άμα δεν ήταν χαμηλά η μπάλα, τι θα έλεγες.
2: Μέχρι τώρα, αδερφέ, μέχρι τώρα, ποιο αντίπαλο βλέπεις.
0: Αδερφέ,
2: δηλαδή,
0: αδερφέ.
2: Βλέπω εγώ,
0: για μένα, για μένα, ακούς, για μένα.
1: Ίσο να πω κάτι πριν, θα σου πω αυτό που σου είπα και πέρυσι. Είναι πάρα πολύ πρόωρο αυτό. Μην είσαι απόλυτος.
2: Πέρυσι βγήκα αληθινός όμως.
0: Να βγεις φέτος, μακάρι, στο εύχομαι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια.
2: Άρα λοιπόν
0: και την υπερομάδα να είχε και την υπερομάδα να είχε τέταρτη αγωνιστική να λες δεν βλέπω αντίπαλο, το διαγράφουμε. Επειδή είπες για τον Νίστρουπ πριν ότι τον βλέπεις πολύ σοβαρό, αν πας στον Νίστρουπ και του πεις coach δεν βλέπω αντίπαλο για φέτος, το πιθανότερο είναι να μην σου ξαναμιλήσει μετά για κανένα τρίμηνο. Δεν υπάρχει, είναι πολύ νωρίς. Ναι ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ νωρίς. Όντως ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει το επίπεδό του. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ τον προπονητή, το λέω από το καλοκαίρι από την προετοιμασία που είδα. Όμως θα σου πω το εξής, θα έρθει και στραβή. Εκεί εγώ θα αρχίσω να καταλαβαίνω την αντίδραση και την οτροπία έχει όλος ο οργανισμός. Αν αρχίσουμε πάλι στην πρώτη στραβή και δεν πάμε πουθενά και τι είναι εκείνο. Όχι, θέλει, για όλους έρχονται στραβή. Η ομάδα η οποία θέλει να πάρει πρωτάθλημα φαίνεται στις στραβές.
2: Αλλά ξέρεις, το πώς αντιδρά. Συμφωνώ σε αυτό που λες, πιστεύεις με ποια νοοτροπία το παγώ. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει το τσιλού. Ακόμα ψιλοψάχνεται. Ο Ολυμπιακός και αν ψάχνεται. Και ο Πάγου, ρε φίλε, δεν το βλέπω δυνατό. Δηλαδή,
3: ο Πάοκ έχει ένα ερωτηματικό.
0: Θυμάσαι,
3: έχει ένα ερωτηματικό ο Πάοκ επειδή θα έχει μόνο Ελλάδα. Δεν ξέρεις πώς θα
0: τη δει. Συγγνώμη. Πέρυσι κάποια στιγμή αυτός ο οποίος έπαιζε την καλύτερη μπάλα για ένα διάστημα ήταν ο Πάοκ.
3: Αλλά ναι,
0: και θυμάσαι, ξαφνικά η ΑΕΚ έκανε το comeback. Δηλαδή, θέλω να πω.
3: Είναι νωρίς και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά.
2: Δεκτό. Απλά έτσι πως έχουν πει ομάδες. Βλέπω το Παναθηναϊκό πιο. Δηλαδή, ξέρει που είναι και αυτά. Δηλαδή, οι άλλοι ψιλοψάχνονται ακόμα. Γι' αυτό το λέω. Και φέτος δεν είναι ότι όπως με τον Γιωβάνοβιτς δεν είχαμε βάθος. Δηλαδή φέτος έχουμε όλα. Δεν μας γίνεται κάτι για να τον πάρουμε φέτος.
0: Θα δούμε.
2: Συνεχίζω, οκ. Okay. Χαμηλά η μπάλα. Αλλά συνεχίζουμε. Και ένα τελευταίο, να μην σας καθυστερώ, ο άλλος που είπε πριν για τη 13. Άμα έχει κάποιο συνέστημα μέσα του, δεν χρειάζεται να το βγάζει απ' έξω.
0: Ένας φίλος σου.
2: Εντάξει, τώρα ρε φίλε, μισό τη 13 και συγχαίρουμε. Εντάξει, δεν είναι και ότι.
0: Έγινε, φίλε μου.
2: Εντάξει, να πάει που γουστάρει και να δείξει τη 13 ήσυχη, γιατί όταν δεν ήταν ο κόσμος χαρές, ήμασταν εμείς μόνο τη 13, έτσι. Θυμάστε πριν 10 χρόνια ποιος ήταν στη 13. Ναι. Σε αντίθετα εμείς ήμασταν.
0: Να σε καλά, να σε καλά για να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχει δελτίωση. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πρεμιέρα έκανε χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλεόρα στον Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 30%. Τι θα δούμε απόψε στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του άγγελου του συζύγου της δολοφονημένης προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μία εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω Ηρακλή μου. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr για όσους την πρόλαβαν να το δουν χθες.
3: Κανονικά έπρεπε να βάλουν η παράνομη εγκυμοσύνη.
1: Μην κάνει spoiler.
3: Αφού έχει παιχτεί, τι spoiler.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Γι' αυτό έχουμε εδώ για να. Εμένα, ό,τι μου λένε, λέω, ό,τι μου φέρνουν.
3: Έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, 20, άντε.
3: Λοιπόν, πάμε. Για να απαντήσω δύο μηνύματα. Για τον φίλο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει για συγκάλυψη ή φόβο ή οτιδήποτε. Τίποτα πολλά. Δεν θέλω να ρίξω απλά λάδι στη φωτιά. Για τον άλλο, το φίλο που μου λέει ότι έχω πει 20 φορές το non-paper, δεν έχω πάρει κανένα non-paper. Γι' αυτό που λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, το εννοώ, γιατί αυτή είναι η λογική. Το εννοώ και ξέρετε ότι ό,τι λέω εγώ το εννοώ και δεν είναι. Δεν βάζω σάλτσες και να το μορφύνω. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Winsport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο Νίκο Σταματέλο. Αύριο η σκητάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνο Σουριά. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6.

25 χρόνια προσδόκιμο ζωής στην στεγανοποίηση ταράτσας. Αυτό το λες και μακροχρόνια σχέση. Το Last of Flex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Να πω την καλησπέρα μου στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο που βρίσκεται Ελλάδα, τον είδα.
1: Να πάει να φάει εκεί στο Σπύρο.
0: Μου λέει, όχι δεν είναι, τώρα είναι εδώ.
1: Α, όταν πάει.
2: Εγώ τα ξαναπάει.
0: Και πού είναι ο Σπύρος?
2: Στο Λονδίνο.
0: Και τι θα πω, θα φωνάζει Σπύρο, δηλαδή. Κάτω από το Big Ben.
1: Να, να σου πω κάτι, τι κάνει φήμη τώρα με αυτό το δέντρο Σολομό.
0: Καλά, Σολομό είπα δεν τρώω, αδερφέ. Δεν θυμάστε να το δοκιμάσετε τον άνθρωπο.
2: Καλά σου λέει.
0: Εντάξει, θα το φάω το Σολομό μία φορά το χρόνο.
1: Να διορθώσουμε το popcorn. Θα το κάνει με μοσχοσίταρο.
2: Όχι μοσχαρό
1: που είπαμε εμείς.
0: Μοσχαρό κεφαλή.
2: Ναι, ναι, μοσχοσίταρο.
1: Τριγωνέλα.
2: Τριγωνέλα.
1: Είναι έτσι το φυτό. Και πάθα θα γίνει τώρα. Ποπκόν, μην με αρτήσετε πέσω τώρα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Α, και γίνεται και πολύ... Βοηθάει τέλος πάντων.
2: Τις γυναίκες.
1: Δίνει, ναι, στην υγεία των γυναικών και τα λοιπά.
2: Μάλιστα.
0: Η τριγωνέλα.
1: Το μοσχοσίταρο ή τριγωνέλα. Ή, το τσι, ή τσιμένη. Μπορεί ω τσιμένη θα το ξέρω.
0: Έχει χάρη που είναι μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
0: με έχετε βάλει μεσημέρι γιατί
2: δεν
1: πάμε σε γράμμα. Λοιπόν, να παρακαλέσω τους ακροάτες να μην βρίζουν και φέρονται άσχημα στη μάντα γιατί έχει πολλές γράμμες και περιμένουν. Τι να κάνουν, παιδιά.
2: Στη μάντα.
1: Ναι, παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο. Έξαλλο ότι περιμένουν πολλή ώρα κτλ. Πάμε γρήγορα.
0: Πάμε να βρίσουν εμά.
1: Καλύτερα, πα παρά τη μάντα. Χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια
2: σας. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο σας.
3: Κάνετε Γιώργος από το Περιστέρι, τι κάνετε?
2: Κύριε Γιώργο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας μόνο.
3: Το έχω χαμηλώσει ήδη.
2: Για πάμε.
3: Τα μπράβο πολύ χρονός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ό,τι επιθυμείς.
1: Υγεία.
3: Είσαι ο καλύτερος του χωριού, δεν δηλώνεις τη ομάδα. Είσαι και πέφτει όλη η δουλειά στον Ηρακλή και στο...
1: Σιγά, έχω πετσέτες εδώ για να σκουπίζουν τον υδρότα τα παιδιά.
3: Είσαι πολύ καλός, σε παραδέχομαι. Να σε καλά. Λοιπόν, θέλω να πω για την ομάδα μας. Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, Διονύση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ φετινού και των τελευταίων χρόνων του Παναθηναϊκού. Έχουν γίνει βέβαια κινήσεις από τη διοίκηση, παρόλο που δεν είμαι υπέρ, διαχρονικά υπέρ του Προέδρου, mm-hmm. διότι έχει ομολογήσει και ο ίδιος ότι έχει αποτύχει. Έχει κρυθεί αυτή η κουβέντα, γιατί παίρνουν κάποιοι και λένε ότι ο Αλαφούζος από εδώ και από εκεί και αλλιώς. Έχει κρυθεί από τη στιγμή που είπε ότι εγώ επέτυχα. Ναι. Όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια, 2-3, στο Ποσέλης έχει κάνει φοβερές κινήσεις. Mm-hmm. Έχει κάνει φοβερές προσπάθειες να φέρει καλούς παίκτες μαζί με το team που έχει εδώ γύρω τώρα με τους, αυτούς και προσπαθούν να σουλουπώσουν τα πράγματα, πιστεύω.
2: Ναι.
3: Έχει διαφορά ο Παναθηναϊκός, γιατί ας πούμε με την Κηφισιά όταν ισοφαριστήκαμε, εγώ περίμενα, επειδή ήθελε ένα τέταρτο. Συν την καθυστέρηση περίμενα ότι θα βάλουμε. Ενώ άλλες χρονίες έλεγες τώρα καληνύχτα που θα βάλουμε άλλο γκολ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχει αλλάξει και έχει πολλές επιλογές ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει δηλαδή, ποιοτικό βάθος.
3: Μπράβο, δηλαδή φεύγει ο ένας παίκτης, μπαίνει ο άλλος και δεν λες ότι μπήκε κάποιος που... Εντάξει, δηλαδή μπαίνει ο εισάξιος του, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Ναι.
3: Η ΑΕΚ που τη θεωρώ μια ομάδα που είναι πολύ καλή, έτσι τα τελευταία χρόνια κάνει προσπάθεια, δεν έχει το βάθος που έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει ΑΕΚ βάθος. Για μένα η ΑΕΚ είναι πιο μπροστά από όλους, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Για μένα η ΑΕΚ
3: δεν έχει όμως και βάθος η ΑΕΚ, αλλά
2: έχει. Γιατί δεν έχει.
3: Έχει 14 παίκτες, δεν έχει παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα παραπάνω.

0: Δεν συγκρίνεται τα 11-0 του Παναθηναϊκού με το 4-0 που έχουμε κάνει τώρα, εννοείται, αλλά τότε δεν είχαμε παίχτες, δεν είχαμε επιλογές, παίρναμε τα παιχνίδια πολύ δύσκολα, ενώ τώρα το πιο ευχαριστικό είναι ότι έχουμε, κάνουμε καλές εμφανίσεις. Mm-hmm. Κάνουμε δηλαδή, η εικόνα μετράει, αυτή είναι που σου δίνει την ελπίδα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός mm-hmm. θα πάει καλά, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να συμβούμε στο πρωτάθλημα, είναι μαραθώνιος, περιμένουμε.
1: Σωστά μιλάς.
0: Και θέλω
1: σωστά
0: να πω και κάτι για να κλείσω, τα οποία είναι αδικημένα δύο παιδιά, τα οποία ξέρουν πολύ μπάλα και όμως δεν παίζουν στην εθνική. Είναι ο Αθανασίου, τον συγχαίρω αυτόν τον άνθρωπο, το είπα και σε άλλη εκπομπή, ότι είναι πολύ καιρός σταθερός παίχτης και παίζει πάντα καλά. Είναι ο Κωνσταντέλιας της άμυνας. Πρέπει κάποιος να τον δει επιτέλους και να πάρει αυτό που του αξίζει.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, Μπουχαλάκη της Ελλάδα δεν έχει πολλούς στο ρόλο που παίζει. Και αυτός είναι αδικημένος παίκτης. Για μένα έχει παίξει πολύ καλά, είναι πολύ καλός παίκτης και στερούμαστε τέτοιους παίκτες. Θα πρέπει να προσεχθούν και ειδικά από τον προπονητή της εθνικής.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ, ευχαριστούμε.
0: Πολύ χρόνο στα βράδια.
2: Να είστε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Να είστε καλά.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
4: Σταύρο, πολύ χρόνο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Για χθες. Γιονίση, είδες ποιο είναι το κακό με τον Έλληνα φιλάθλο?
1: Για πες.
4: Πώς ενθουσιάζεται τόσο γρήγορα?
1: Αυτό το έχουμε.
4: Όταν έχεις παίξει πολλά εύκολα παιχνίδια, πολλά, όχι δύσκολα, και στην έδρα σου, ενθουσιάζονται γρήγορα, να κρατήσουν μια πίσινη. Τέλος πάντων.
1: Και απογοητεύονται εύκολα οι Έλληνες.
4: Και ναι, μετά θα έχουμε άλλα τηλεφωνήματα. Για να είμαι σύντομος, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τον Ηρακλή, προχθές είχε μια αντιπαράθεση με έναν ακροατή και ναι, είπες Ηρακλή, είπες Ηρακλή κατά λέξη,
2: ναι,
4: ότι εγώ ότι θέλω γράφω και όποιον φεύγω, κάτι τέτοιο. Είπες ότι δεν σου βάζουν λόγια και τα συναφή.
5: Όχι,
4: σωστά.
5: Αυτά δεν ήταν κατά λέξη πρώτα απ' όλα, όπως το λες. Αυτό το τηλεφώνημα, αν έχω καταλάβει ποιο λες, δεν ήταν προχθές, ναι, ήταν την περασμένη εβδομάδα.
4: Την περασμένη εβδομάδα. Ναι, ναι, δεν μπορούσα να πάρω. Γιατί ναι, σε ρωτάω.
5: Ναι.
4: Έχεις βρεθεί σε... Εγώ άκυμε. Γιατί στο λέω. Ναι. Έχεις βρεθεί λόγω μεταδόσεων σε... Και ο Διονύσης φαντάζομαι για το Σταύρο, δεν ξέρω. Στο press room που γίνονται συνεντεύξεις των προπονητών. Σωστά.
5: Πολλές φορές.
1: Πολλές φορές.
4: Πολλές φορές.
5: Ειδικά εγώ να ξέρεις τα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας μέσα εξωτερικό. Ναι.
4: Γι' αυτό ρωτάω εσένα. Αν μπαίνει, όχι δεν θα πω, όχι πώς να το πω τώρα, χέρι από τις διοικήσεις. Αν πριν κάτσετε, ας πούμε, πες, είναι ο Φορτούνης, δεν παίζει. Αν μπορείς να το ρωτήσεις αυτό ή κάποιος σου λέει από τη διοίκηση, φίλε μου, μην το τώρα, μην δημιουργεί θέμα, δεν υπάρχει, σε καμία ΠΑΕ. Σωστά.
5: Αδερφέ, δεν μπορώ να σου μιλήσω για τις συνεντεύξεις.
1: Δεν κατάλαβα, τι να σου πούνε.
5: Δηλαδή να σου πούνε, μη ρωτήσεις γιατί δεν έπαιξε
4: ο Ρόμπερτ. Διονύση, άκουσε με.
1: Ναι.
4: Άκουσα τη Δευτέρα χθες, επειδή εγώ ακούω Sport FM συνέχεια, βγαίνει ο πολύ καλός συνάδελφός σας, ο Γιώργος, στον Κάρπετ.
1: Okay.
4: Και ρωτάτε για τις... Γιώργος από τον Κάρπετ, για ποιο λόγο τις έκανε, στο 88. Και λέει ο Γιώργος, ο Τσαγκίρης, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί τις έκανε. Ωραία, αφού δεν μπορείτε να καταλάβετε. Γιατί δεν τον ρωτάτε στο πρέσβο, να του πείτε. Γιατί δεν παίζει ο Κάινεν coach, γιατί δεν παίζει ο Αλεξίου stopper coach, γιατί δεν παίζει ο Βίντα coach, δεν μπορούν να γίνουν αυτές τις ερωτήσεις.
1: Ό,τι ερώτηση θες κάνεις.
5: Εντάξει, εγώ έχω κάνει στο... είχα κάνει στο Μαρτίνης
4: όταν...
5: μισό λεπτό,
4: το σύστημα αποδίδει.
5: Όχι, μισό λεπτό.
4: Κατάλαβες, αλλά τώρα που λέει να τελειώσουν ολοκληρώσεις. Το να βγαίνει ο Νίκολης είναι δικό μου το λάθος, είναι ευθύνη. Πάμε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα, Βασίλης. Γιατί δεν αλλάζεις κάτι. Σε τρία μάτα, ας πούμε.
5: Χάρηκα για την ευκαιρία.
2: Να κατηγορείς τους δημοσιογράφους γιατί δεν κάνουν τις ερωτήσεις. Να έχουν και τις απαντήσεις που θες.
4: Όχι, δεν θέλω τις απαντήσεις. Τις ερωτήσεις αυτές που ρωτάει όλος ο φίλος κόσμος. Τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν μπορείς σε τρία μάτς.
5: Να σου πω.
4: Να ολοκληρώσω. Σε τρία μάτς να έχουν πάρει την μπάλα στο κέντρο και να έχουν φτάσει μπροστά στον Πρινιόλη και στο 300 και να μην ρωτάτε coach. Βλέπουμε αεροδιάδρομο. Τι γίνεται?
1: Δεν μπορεί να το πεις.
4: Δεν έγινε αεροδιάδρομο.
1: Γιατί αλλιώς θα το πεις. Βλέπουμε αεροδιάδρομο, θα σου απαντήσει μετά. Σου πει, άμα βλέπεις αεροδιάδρομο, πήγαινε και πιλότος.
4: Για λεκτής. Κατάλαβες τώρα από.
5: Κοιτάξτε, δείτε, έχουν τύχει, έχουν γίνει, θα πάμε στο διαγραφή. Έχουν γίνει ερωτήσεις, ας πούμε, εγώ έχω ρωτήσει το Μαρτίνς, τότε είχε πάρει το Βατσλίκ, γιατί είχε παίξει με τον Κόρετς, με τον Πιτσιρικά, τότε τον Τζολάκη. ότι μήπως επειδή είχε έρθει και ένας θερματοφύλακας που ήταν έτοιμος και είπε θα παίξει όταν θα έρθει η ώρα του. Μπορεί να έχουν τύχει. Είχαν γίνει πολλές ερωτήσεις πέρυσι στο Μεντιλίμπαρ για τον τρόπο γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να διασπάσει τις κλειστές άμυνες. Γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Αλλά να πεις,
4: γίνονται τέτοιες ερωτήσεις.
5: Ναι, δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τόσο κομψό. Να το ρωτήσει μετά από άσχημο αποτέλεσμα γιατί δεν έβαλε τον τάδε.
1: Ο τρόπο να το ρωτήσει, πάει να πει ένα προπονητή γιατί δεν έβαλε αυτόν.
5: Ναι.
1: Το σπίτι σε προπονητή. Ναι. Μπα να του πει, coach, υπάρχει και αυτό ο παίκτη, είναι έτοιμο στο μυαλό σα, πώ το έχετε, γιατί βλέπουμε δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχή. Ανάλογα τώρα, τι ρωτάει καθένα.
4: Ναι, γιατί βλέπω ότι απαντάνε πολύ γενικό λόγο. Μήπω δεν ερωτούνται. Εντάξει, αυτή ήταν η απορία.
5: Να είστε καλά, γορίνα μου. Λοιπόν, ρίξτε το τελευταίο διάλειμμα το οποίο φωνάζουν κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε.

0: Πάμε να δούμε τι έχουμε.
1: Όπως το έχουμε καθιερώσει, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σας λέγουμε για τα παιχνίδια της ημέρας. Έχουμε κύπελα και έχουμε όμως και La Liga.
2: Έπεσε η απόδοση. Πάνε τα ωραία 1,90-1,95 του Άγιαξ τα over 3,5.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Φύγει στον 60.
1: Λοιπόν, έχει στις 8 η ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ. Η Εσπανιόλ έχει αρχίσει καλά. Φαβορεί ωριακά η Ράγιο.
0: Το βεράκι πόσο δίνει?
1: Πολύ θα δίνει νομίζω, κάτι να τσεκάρω.
2: Πολύ θα δίνει.
1: Α, 1,90.
0: Ο βεράκι.
1: Όβαρες, όλα όβαρες. Είναι με το γκολ και θέαμα.
0: Ναι.
1: Είναι στις 10 η ώρα.
0: Εσείς δεν θα δώσετε κάτι?
2: Περίμενε.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάω προς τον Άσο στο 2,30.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν και είναι καλύτερη η Εσπανιόλα.
0: Επίσης, να πούμε συγγνώμη μέχρι να βρείτε ότι η Προμηθέας, γιατί το έχουμε αφήσει, βγαίνει 68-65. Μετά το 12, το 8-43. Όχι, είχε πάρει διαφορά η Βιέννη.
2: Βιέννα βλέπω όμως τη φανέλα.
1: Βιέννα το γράφουν, ρε φίλε.
0: Πώς θα το γράφουν?
1: Βιέννα.
2: Βιέννα πρέπει να λέμε.
0: Βιέννη, ρε.
2: Έτσι λέγεται.
0: Δηλαδή, άμα ήταν. Μαντρίτ.
2: Μαντρίτ θα πρέπει να
0: λέμε. Βιέννα, Βιέννα, ό,τι θες.
1: Να σου πω κάτι. Στην τελική, να τα λες εσύ, ρε φίλε.
0: Ναι, καλά σου λέει.
1: Λοιπόν, στις 10 η ώρα έχει επίσης για την La Liga, θα πούμε τα θρία της La Liga, την αναμέτρηση, περιμένετε να τη βρω, της Αλαβές με την Βαλένθια στις 9, συγγνώμη, και όχι στις 10. Λοιπόν, η Βαλένθια, η οποία έχει αρχίσει πάρα πάρα πολύ άσχημα, παίζει στην έδρα της Αλαβές, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Είναι στην τέταρτη θέση Αλαβές, όσο και σας κάνει εντύπωση. Έχει 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.
0: Ενώ goal, goal.
1: Η Βαλένθια έχει μόνο μία ισοπαλία.
0: Γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ. Εγώ το βλέπω τον Άσο να έρχεται. Και είναι γύρω στο 1,70-1,70 κάτι.
0: Άσος και πάει ο Μεντιλίμπα στην Βαλένθια.
1: Γκολ-γκολ 1,95 αυτό.
0: Ηρακλή.
2: Δεν θέλει να δουλέψει, νομίζω, αμέσως.
0: Α, ναι.
1: Και έχει και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης με πολύ χαμηλό το διπλό. Λοιπόν, Ηρακλή, θα πεις κάτι στο χάζι κάθε φορά.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία.
0: Τι εννοείς?
2: Εγώ βρήκα.
1: Πες το, είναι χέμηθος.
2: Λοιπόν, γκρασκό βερσιόν.
1: Α, όχι αυτά που έχουμε πει εμείς, άλλα θα πεις.
2: Δεν έχω ιδέα από πέρα,
1: Λαλίγκα. Ωραία, ναι, ενώ γκρασκό βερσιόν.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, να μου πεις ο παίκτη έχει Βαλένθια, δεν ξέρω.
1: Ωραία.
2: Γκρασκό βερσιόν.
1: Ναι, τριπλό.
2: Over 3,5. 2,5. Γάμα Γερμανίας, Ντουίσμπουργκ, Χαβέλσε. Δεν την ξέρει η Ντουίσμπουργκ.
1: Πώς θα την ξέρω, γνωστή η Ντουίσμπουργκ.
2: Over 3,5-2,02.
1: Και μάλιστα να δεις πόσο μελετημένος είμαι, είναι ο Άσος γύρω στο 1,25-1,30. Είναι πολύ χαμηλό, σωστά.
2: 1,30. Λοιπόν, εγώ σου πω over 3,5.
1: Ναι. Όχι, να δεις ότι εγώ το έχω κοιτάξει και αυτό το μας.
2: Wycombe, Chelsea Under 21, over 3,5-1,82. Και λίγο πιο δύσκολο το Swindon Crystal Palace over 3,5.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω εκεί στην Αγγλία.
0: Όχι και θέαμα λοιπόν.
1: Περίμενε, έχει ένα Middlesbrough, Millwall. Άσος είναι χαμηλός, αλλά θα έρθει. Και άσος
2: δεν είμαι τόσο βέβαιος.
1: Θα έρθει. Και άσος στο Bristol City, Lincoln City. Αυτά είναι για την Champions 10 παρατέταρτο. Και έχει για το. Ναι. Και έχει τώρα για το Link Cup. Εντάξει, η Ipswich Arsenal και Peterborough Barnsley και τα λοιπά δεν. Αλλά έχει ένα West Ham Fulham που είναι ισορροπημένο.
2: Το Peterborough Barnsley και τι δεν σ' αρέσει.
1: Αρέσει, παιδί μου.
2: Ένα 62 τότε.
1: Λοιπόν, είναι ισορροπημένο το West Ham Fulham και έχει και ένα Liverpool Tottenham.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ο Κουσός και ο Κούτσαβλος. Ναι, καραμπάω. Λοιπόν, σήμερα στις 10 η ώρα. Να δούμε, μήπως βάλουμε το πρώτο γκολ στη σεζόν.
2: Παίχτω ένα γκολ, γκολ τιμή ένεγεν.
1: Κάτι να γίνει, δεν μπορεί. Λοιπόν.
2: Κοίτα, κάποια στιγμή θα βάλετε γκολ.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Μην γίνεται σαν αυτό το εκπληκτικό βιντεάκι με μια ομάδα που είχαν φτιάξει η Τόξα. Που δεν έβανε ποτέ γκολ και όταν έκανε επίθεση η ομάδα έδειχναν το τέρμα. Το έχετε δει ποτέ?
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Στο πέταλο. Πολλοί το έχουν κάνει. Με τα βελάκια.
1: Δεν ξέρω γιατί το γκολ γκολ δίνει ένα 50 σε αυτό. Με την τότε να μην έχει σκοράρει τη χρονιά. Τέλος πάντων.
2: Παίξε ψυχομένα την ομάδα σου over 1,5 γκολ.
1: Εύκολα.
0: 72-73.
1: Δερμπάρα.
0: 6-30. Οπότε θα τα ακούσετε μετά.
1: Τι κλάρο, φίλε, από δύο λεπτά φοβερό ο προμηθευτή.
2: Δεν είπα φοβερό προμηθευτή. Εγώ είπα γιατί βγαίνει η
0: καρδιά. Ρέρα, μισό λεπτά. Κλαρό σου είπα 72-73 και έχει 6,5 λεπτά. Τι κλαρό σου είπα. Δεν είχε κάνει 20 πόντου.
2: Μα ήταν συνέχεια μπροστά.
0: Δεν ήταν
1: συνέχεια. Στην αρχή η Βιέννη ήταν μπροστά.
2: Όχι, αφού το είχε γυρίσει.
0: Παιδί μου, ήταν 10 πόντου, 12 στην αρχή.
2: Α, ναι.
0: Ένα πόντο το μάτι και λέει γλαρό σου, παρέα,
2: κλει. Αυτό έπρεπε να είναι 10 πόντου ήδη τώρα.
0: 10 πόντου έπρεπε να είναι. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, κάποιο Ηρακλή σου παθεί να λε.
2: Δηλαδή, αυτή η ομάδα έχει κόσμο στο γήπεδο τη.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Έχει.
2: πρέπει να παίζει και Χριστούγεννα που θα έχει πολύ κόσμο, πιστεύω.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν, σταματάνε ναι. Γιατί πηγαίνουν στις συμφωνικές.
2: Ναι.
1: Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να λες
0: Χρβάτσκα
1: την Κροατία, δεν είναι
2: ασφαλή. Κάνε μου και χειρονομία.
0: 73-73.
1: Όχι, θέλω να περιγράψει. Μπορεί ένα λεπτάκι να περιγράψει.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο.
2: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Ο Ηρακλής θέλει να περιγράψει.
2: Βόβορα στο
1: πάγο.
0: 74-73 τώρα με βολή. Ορίστε.
1: Πριν μπει.
2: Του πήρε πίσω του πόντου. Τι γίνεται.
1: Θα μπει.
0: Λοιπόν, κύριοι,
2: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: 74-73, 69
0: ναι, απλά πρέπει να πούμε ποιοι ακολουθούν. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Ηράκλης Αντίπας, Σταύρος Κονδοσμίδης, Διονύσης Λέσσα στα μικρόφωνα. Σωτήρης Ταμπάκος, Γιώργος Πετρίδης στην παραγωγή. Έρχονται Νικολογιάννης, Τσανάκας και Τζόγλου.
1: Να πούμε, επίσης, συγγνώμη, να πω στον Διονύση Ηράκλη, με τα μαύρα είναι Προμηθέας, ναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μείνετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Χάσανε και την επίθεση Αυστριακή. Τους καθάρισα, σαν αυγό.
1: Το κάθασα το μάτι. Να είστε όλοι καλά.
2: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθρόπουλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση, sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε. Κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε τελευταία, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα. Φαίνεται, βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στο παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα σε μια Τετάρτη με full ποδοσφαιρική δραστηριότητα, με ένα πραγματικό χαμό να γίνεται, αλλά πρώτα να πούμε δύο λόγια για την κίνηση που πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στο κλείσιμο των μεταγραφών, ο οποίος εχθές το βράδυ απέκτησε τον Μάριους Μουαντιλμαντζή από τη Σάμσου Σπορ. Πρόκειται για έναν Αφρικανό σεντερφόρ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Σάμσου Σπορ και κόστησε στους Ερυθρόλευκους 7-1 εκατομμύρια η αγορά του, όπως ανέφερε χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ο Αφρικανός είναι 28 ετών, από το Τσάντι είναι η καταγωγή του και προέρχεται από μια μεγάλη γεμάτη σεζόν στην Τουρκία, όπου πέρσι είχε 52 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 23 γκολ και φτάσει στην πολύ καλή χρονιά. Φέτος έχει αγωνιστεί δύο φορές και έχει βάλει ένα γκολ ο συγκεκριμένος επιθετικός, που αφού ήταν στα Σπορ Κυριάκο ήταν και συμπαίκτης με τον Φαντρόγγελεν, και δεν έπαιζε ο Φαντρόγγελεν, μαζί παίζανε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτή η κίνηση λοιπόν έγινε από τον Ολυμπιακό εχθές το βράδυ και ήταν και που σηματοδότησε το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Ο παίχτης παίζει στο 9, είναι σεντερφόρ. Αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός, ένα 9. Μπόι ψηλός, ένα 90. Έτσι. Και θα τον δούμε τώρα. Θα φανούν όλα στο γήπεδο. Λοιπόν, δεξιοπόδαρος είναι και σεντερφόρ, υψηλός όμως. Και καλή ηλικία, 28 ετών. Αυτά για τον Μάριους. Γιατί το Μουαντίλ Μαντζή νομίζω λίγο θα μας μπερδεύει. Μάλλον Μάριους θα τον φωνάζουμε. Λοιπόν, σήμερα, πέρα από αυτό το μεταγραφικό του Ολυμπιακού, έχουμε μια πολύ γεμάτη μέρα και για τον Ολυμπιακό πολύ σημαντική, καθώς κάνει πρεμιέρα στο Europa League, φιλοξενώντας την Γιαγκελόνια. Στις 10 το βράδυ είναι αυτό το παιχνίδι, που είναι και το σημαντικότερο της ημέρας. Νωρίτερα υπάρχει κύπελο. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Ωραίο αυτό. Εκτός έδρας με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Καλό. Φιλοξενούμενο στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός. Καλό αυτό, καλό. Ναι. Και στις 8 παίζει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και κάποια άλλα παιχνίδια νωρίτερα. Τον Νίκη Βόλου Αστέρας κτλ. Αλλά τα σημαντικότερα είναι αυτά που σας είπα, δηλαδή το φυσικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη στις 10, στις 8 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, που μετά από συμφωνία που έκανε ο Sky με τον Open, με το Open θα το δείτε τηλεοπτικά από το Open το μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ στις 8 και στις 6 παρά το Κηφισιά Παναθηναϊκός. Άρα ξεκινάει κανείς από το απόγευμα και το πάει σέρι μέχρι το βράδυ με παιχνιδάκια σήμερα. Έχει και πολλά παιχνίδια για το Europa League γενικά, έτσι. Και το βράδυ έχει και, άμα γουστάρει κανείς, και πρωτάθλημα Ισπανίας, Μπαρτσελόνα, Σαντάντερ, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα έτσι ως εισαγωγικό. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί ήδη. Λοιπόν, πού είμαστε? Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Παφό, λέει ο Άλεξο Αγγτζής. Καλημέρα για αριστερά, αδερφιά, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Στα ντράμψη στο κατάστημα, στην κιθάρα, το πάρκινγκ και στα φωνητικά η πισίνα, οικοδομικό συγκρότημα, ο επόπτης της ασφάλτου. καλημέρα Ράνια των FM, καλή εκπομπάρα σε όλους, με μπόλη και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους, χαμηλά η μπάλα και προχωράμε πάνω από τον δρόμο, λέει Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρα, το φίλο μας Σωτήρη. Καλημέρα Βαγγέλη μου, από εδώ και στο εξής, όλες τις ομάδες θα βλέπουν τη σκόνη, λέει για πάντα Παναθηναϊκός, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, λέει ο Βίρονας. Καλημέρα, Καλημέρα, σας χαιρετώ όλους. Βαγγέλη και όλη η παρέα που μας ακούει. Τα όλα νήμα από βροχερό Ηράκλειο Κρήτης. Ξύπνησα από τις αστραπές και τις καταιγίδες. Χαιρετώ τους οικοδόμους σε όλη την Ελλάδα. Λεχρωματιστής είμαι κι εγώ. Πάμε δυνατά και παιδιά και σήμερα. Η ζωή είναι ωραία, μάλιστα με καλή παρέα και με μπαλίτσα ακόμα πιο ωραία. Πολλά φιλιά, γεια σου Κυριάκο Παιχταρά. Λέει ο φίλος, πολύ σε πάω, λέει Ναούμε. Αμαλάχι Ναούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και σε όλη την παρέα. Λέω Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης. Να πούμε ότι σήμερα γενικά είναι, χτες ήταν γενικά μια μέρα που πρέπει να βρεχε στο 80% της χώρας. Και εδώ στην Αθήνα είχαμε αυτό το εκνευριστικό, το σιγά σιγά. Ή βρέξε ή μη βρέχει, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το όλη μέρα ψυχάλα. Είδα, βρέξει ή να μην βρέξει. Πες μας και εμάς τι θα κάνεις. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάνω από ο κόσμος πήγαινε να μάθει, λέει, το επώνυμο του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Ήρθε και δεύτερο χτύπημα με το νέο φόρ και τον τελείωσε. Εντάξει, πάμε στα απλά, φίλε. Πάμε στα απλά. Δεν πάμε στα εξειδικευμένα. Όπως είπαμε, τον προπονητή Μανόλ, λέμε και Μάριους τον επιθετικό και τελειώσαμε τώρα. Δεν μπλέκεις τώρα με το. Μουαντούλη Ματζή. Δεν μπλέκεις με αυτό. Μάκι. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Μουαντούλη Ματζή.
0: Μουαντούλη Ματζή.
1: Το κόβεις στα δύο. Μουαντού.
0: Όχι Μουαντού, Μουαντήλη Ματζή. Μουαντήλ Ματζή. Μουαντήλ Ματζή.
1: Μουαντήλ Ματζή. Εύκολο είναι και το Αλκουαθίλ, έλα, το μάθαμε. Εντάξει, εύκολο.
0: Γιατί το Ιμανόλη σε πειράζει.
1: Ένα Μάριος. Μάνολος.
0: Μάριος είναι πιο
1: ωραίο. Ο Μανώλης και ο Μάριος.
0: Κάθετα για τον Μάριος. Πιο ωραίο το Μάριος. Τώρα στην περιγραφή, τώρα το Μουαντήλ Ματζή, τώρα άσυμε. Τώρα καλύτερα Μάριος καλύτερα.
1: Εσύ θα τον κάνεις στην περιγραφή.
0: Εντάξει, όποιος τι κάνει τα παιδιά να είναι πιο εύκολο. Μάριος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, και στην παρέψη από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Σας ακούω χρόνια μου. Κάνετε παρά στη γυμναστική που κάνω στο τρέξιμο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλώς τον Άκια, άργησε. Γεια σου, Γιώργαρα. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε για την παρέα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Πασχετικός. Κατά τη γνώμη σου, λέει, δεν εξετάσει και περίπτωση του Ελαραμπή. Ήρεμα ρωτά. Ήρεμα ρωτάω. Καλημέρα από προχειρό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Πιανού το Ελαραμπή. Φίλε, είναι μεγάλος πλέον ο Ελαραμπή. Πόσο είναι ο Ελαραμπή πλέον, Κυριάκο, δεν είναι 39, πόσο είναι.
1: Είναι, αν βάλουμε και το σιδέρι μαζί.
0: Μεγάλος
1: τον Αναστόπουλο.
0: Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Κυριάκο, καλή εκπομπή. Εχθές έπρεπε να φουλάω ρεζερβουάρ να πεταχτώ εκτάκτο στο χωριό και άφησα υποθήκη ένα νεφρό, λέει ο Γιάννης.
1: Με τα πόδια, αδερφέ, με τα πόδια.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και κουλή στην καλύτερη παρέα μα. Χαρέ και στεναχώρησε. Φιλιά στα αδερφάκια μου, τον Γιώργο Σταχανιά. Να χαρεί το βράδυ, λέμε νίκη του Ολυμπιακού, λέει ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Καλημέρα και στο φίλο μα, τον Παναγιώτη τον Εθνικάκια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Βλέπω εδώ πέρα, λέει, στην αποστολή τη Αργεντινή για μια τελευταία φορά. Ο Μέση για να αποχαιρετήσει τον κόσμο τη Αλμπισελέστε. Σε ποιο μάτι είναι αυτό. Πού θα γίνει τώρα, σε ποιο μάτσο αυτό. Α, θα είναι στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για τα παιχνίδια με Βολιβία, Μπουργκίνα Φάσο και Μπενίν. Ναι, στη διακοπή που έρχεται τώρα του πρωταθλήματος. Και αναμένεται στο μάτσο με τον Μπενίν που είναι στο Μονουμεντάλ να χαιρετήσει την Εθνική Αργεντινής ο Λέο Μέση. Και να κλείσει αυτός ο τεράστιος κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε με πολλή περιπέτεια. Όλα έδειχναν μέχρι τα 30 κάτι του ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Αλλά από τα 30 και μετά πήρε φόρα ο Λέο και τα σήκωσε όλα και με την Εθνική. Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδες από Κρήτη, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα, Βαγγελάρα Κυριακό από Μάντοβα. Πάντοβα, εγώ ξέρω. Μάντοβα.
1: Ναι. Νομίζω υπάρχουν και τα δύο.
0: Ναι. Κυριάκο, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα μας. Κάνει τα αδέρφια. Γιάννης ο τουριστικός. Για να το λέω τουριστικός, κάτι θα ξέρει. Λοιπόν, και καλημέρα από τη Σύρο, λέω Σταμάτης Κίτρινος Τραπετσονίτης. Καλημέρα στη Σύρο, στην πανέμορφη Ερμούπολη. Βαγγέλη, διαβάζω πως ο Παναθηναϊκός θέλει όλα τα εντός έδρας να γίνονται εφ' εξής εξ παρατέρτο για να πηγαίνουν στις οικογένειες με μικρά παιδιά. 5,5 νομίζω έχω διαβάσει, όχι εξ παρατέρτο. 5,5. Να γίνονται νωρίς γενικά το χειμώνα τα παιχνίδια του, ναι. Αυτό θέλει. Λοιπόν. 2-10-95-79-2-83-4-5. Λέω να ξεκινήσουμε με τον κόσμο αν έχουμε ξυπνήσει. Τι λες, Κυριακό? Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλά, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κωνσταντίνος Πετρούπολη και Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Κυριακό.
1: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη για χθες που το έκλεισα, απλά επειδή δουλεύω και από αυτό πρέπει να μην ακούσουμε κανένα αγγλικό και φρίξει το σκυλί και γίνουμε και ρόμπο.
0: Όπως γουστάρεις, Λαρέκη.
2: Δεν θέλω να πω για μπάλα σήμερα, γιατί εντάξει, αύριο μέρα έχουμε, θα έχουν γίνει και τα παιχνίδια. Θέλω μόνο να πω κάτι, Ευαγγέλη και Κυριάκο, που είδα χθες στο ίντερνετ και στεναχωρήθηκα, απογοητεύτηκα, θα μου πεις, έτσι είναι συνέχεια. Αποφυλακίστηκε ρε φίλε ο Κασιδιάρης και πανηγύριζε κόσμος κάτω και το πιο κρίμα είναι ότι πανηγύριζε νέος κόσμος. Και λέω ρε φίλε, δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Δεν έχει να κάνει με μπάλα, το λέω εξ αρχής έτσι.
0: Καλά, το κατάλαβα όταν μιλάς για
2: την μπάλα. Γιατί δεν θα βγάλουμε κι άκρη. Αλλά δεν σου κόβει τα φτερά, ρε παιδί μου.
0: Δεν μου προκαλεί εντύπωση, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μου προκαλεί εντύπωση, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί επανειλημμένα, ρε φίλε. Την πρώτη φορά το είδες.
2: Πρώτη φορά το είδες. Όχι, αλλά τότε... υποτίθεται ότι η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας ακόμα πιο πολύ. Έχει τη δυνατότητα να πάρεις στοιχεία ιστορικά, να διατυπώσεις τη δικιά σου άποψη. Και όχι να είσαι φερέφωνο τώρα και... Δεν ξέρω, εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ.
0: Okay.
2: Κρίμα, τέλος πάντων. Αυτά, μη φάω άλλο χρόνο. Να είστε καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Και εσύ να είσαι καλά, φίλε.
2: Και να είστε καλά.
0: Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα, Βαγγελή. Μιχάλης. Mm. Καλημέρα, Κυριακό.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, να πούμε. Περιμένω πώς και πώς λίγο τον Παναθηναϊκό μας. Πόση καιρό είχαμε να το δούμε αυτό. Να περιμένουμε να παίξουμε και να έχουμε λίγο λαχταρά. Το τι θα δούμε πάλι.
0: Νομίζω από την... από τον Γιωβάνο. Από τον Γιωβάνοβιτς που διεκδικούσε το πρωτάθλημα από τότε.
3: Ναι, αλλά εντάξει, δεν ήταν τεράστιο για πάλι. Μας έδωσε ένα όραμα η αλήθεια.
0: Ναι, ανυπομονούσατε στα παιχνίδια, αλλά ναι, σαν ποιότητα τώρα είναι η καλύτερη ομάδα, ναι.
3: Να δούμε παλίτσα, να γίνει τα πρώτα καλά τώρα με τη διακοπή να συνέλθει για αυτός. Πιστεύω θα είναι κομπλέ μετά. Τι θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Για αυτό που είπε τώρα το παιδί, δεν ήθελα να μιλήσω για πολιτικά. Εγώ πιστεύω πάντως όμως για το πολιτικό κομμάτι, αν επιτρέπετε να μιλήσω. Σε αυτό που είπε το παιδί έχει μεγάλο δίκιο. Γιατί τώρα βγαίνει ένας φασίστας. Αλλά τι γίνεται όμως. Αυτό το έχουν δημιουργήσει η πολιτική συνθήκη γενικώς και του έχουν δώσει και πολλά μπόνους του Κασιδιάρη κατά την ταπεινή μου γνώμη όταν του λένε σου απαγορεύω να κατέβεις στην πολιτική του έχουν δώσει τέτοιο μπόνους θα μου πεις δεν είναι σωστό ρε φίλε μου άλλος μπορεί να σου πει όχι δημοκρατία έχουμε να αφήσει να αποφασίσει ο λαός και ο κόσμος και του έχουν δώσει πολύ μπόνους με αυτό το απαγορεύεται και στον Έλληνα άμα το κάνεις αυτό οτιδήποτε κατευθύνσεις κάνει ο άνθρωπος αυτός, του δίνεις το μπουστάρεις. Έτσι είμαστε σαν λαός νομίζω. Κυριακό, και ο Κυριακός θα μας πει.
0: Εντάξει, όχι, να σου πω κάτι, δεν θέλουμε. Υπάρχουν τόσες εκπομπές στο ίντερνετ που ασχολούνται με τα πολιτικά, μπορεί κάποιος να θέλει να απευθυνθεί εκεί. Έχει σήμερα ένα σκασμό παιχνίδια, είμαστε Sport FM, παιδιά, δεν κάνουμε κέφι για τέτοια κουβέντα.
3: Εντάξει. Λοιπόν η ομαδάρα μας θα πάει καλά πιστεύω, θα δούμε παλίτσα ωραία, όμορφη και έχει ο Θεός. Χάρηκα που σας άκουσα, καλημέρα και συγγνώμη αν...
0: Δεν πειράζει, όχι εμείς τα συγγνώμη, απλά μην περιμένεις από εμάς να μπούμε στο παιχνίδι αυτό.
3: Όχι.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Έγινε, καλημέρα.
0: Λοιπόν... 10 παίζει ο Ολυμπιακός, Δημήτρη, που με ρωτάς, 10 είναι το μάτς του Ολυμπιακού.
1: Και 6 παραδέρα το Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, για τα κύπελα δεν ρωτάει για τον Ολυμπιακό, ρωτήσε ο φίλος. Έχουμε γραμμές.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ με τον Big Win Sport FM στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Βλέπω εδώ πέρα λίγο έτσι ένα πιθανό σχήμα του Ολυμπιακού. Συνήθως θα λέμε στο τέλος. Απλά ξέρετε, επειδή είναι και πρώτο ευρωπαϊκό της χρονιάς και είναι σε μια φάση να κατατάξουν ο Ολυμπιακός. Βλέπω ένα 4-2-3-1 από τον Αλγουαθίλ με Ορτέγκα τέρμα. Πέτερσεν δεξιά, ο Νιεμάτσι αριστερά, Καρμορέτσο εξτόπερ, Έσε Πουέρτα στα χαφ, κεντρικούς μέσους, Φρόιλερ μπροστά τους επιτελικός, Σίλβα και Μαρτίνς στα φτερά και Γιάρεμσοκ στην κορυφή. Ναι. Δηλαδή ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι περσινοί, πέντε καινούργοι. Δηλαδή είναι μια μίξη στο απόψινο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτή είναι μια πολύ πιθανή εντεκάδα για τον Ολυμπιακό, που έβγαλε χθες και μια ανακοίνωση, να πούμε, όπου ζήτησε συσπήρωση από τον κόσμο. Και μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση ανέφερε ότι όποιος φίλος του Ολυμπιακού είναι τόσο πολύ δυσαρεστημένος και δεν αντέχει, μπορεί να επιστρέψει στο διαρκείας και να αποζημιωθεί. Δεν ξέρω τώρα αυτό, αν θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Κοίτα να δεις. Είναι η ομάδα πάνω απ' όλα, παιδιά. Υποστηρίζεις την ομάδα. Κοίτα, εντάξει, είμαστε στην εποχή που ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του σημαντικό και μέσα στα social media έχει το εγώ φουσκώσει του καθενός. Αλλά, ρε παιδιά, γίνεται μεγάλη ζημιά. Πας στο γήπεδο για να υποστηρίξεις μια ομάδα. Και εγώ, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι πολύ δημοσιογράφος. Εγώ δεν είμαι και δημοσιογράφος που έχω μικρόφωνο. Δεν είναι ο Κυριάκος πάνω από τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, και το εγώ του Κυριακού. Δεν σ' αρέσουν κάτι τα λοιπά. Υπάρχει κάποιος που ματώνει, ρε φίλε, και πάντα ενισχύει την ομάδα. Είναι 16 χρόνια, δεν την έχει αφήσει ποτέ. Θα υπάρξουν και κακές χρόνια σε κάτι απόφαση. Δεν πήρε 2,8 με τη Λίμπαρ. Με όλη την αγάπη και την άδεια δεν πήρε 2,8 για να αποζημιωθεί. Ο προέβλεπε το συμβόλαιο του από αποζημίωση. Δεν ήρθε ένας Ισπανός προπονητής με περγαμηνές και αυτός ακριβώς. Και πληρώθηκε, δεν αποκτήθηκε χθες. Πότε η ομάδα έχει μείνει χωρίς παίχτη? Εντάξει, κάποιες φορές δεν έχουν βγει υπολογιστές παίχτη. Αλλά 16 χρόνια. Συγγνώμη, και εσύ σαν Παναθηναϊκός, ρε Βαγγέλη. Ωραία, εγώ θα σου βγάλω τώρα τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Όταν ο Παναθηναϊκός στο 10ο λεπτό έτρωγε ένα γκολ και στράβωνε ένα μάτς και άρχισαν τα πινελίκια για τον πρόεδρό του κτλ. Εσύ τι πίστευες, ότι θα κάνει καλό αυτό στην ομάδα και θα βγει σε καλό? Ο Ηλιόπουλος πρώτη χρονιά δεν ήξερε και έκανε κάποια λάθη. Έκανε κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού. Το Λαμέλα, τον
0: Πιερό και τον. Εγώ θα απαντήσω, θα πω το άλλο, το οποίο.
1: Μαρσιάλ και δεν βγήκε.
0: Σε βοηθάει και βοηθάει και στην κουβέντα ότι ποτέ καμία ομάδα στον κόσμο, αν δεν είναι ενωμένη, δεν προχωράει. Είναι δεδομένο, δεν πετυχαίνει στόχους της.
1: Δεν είναι, να υπάρχει κριτική. Αλλά τώρα τι θες δηλαδή, να μην είναι Ολυμπιακός χωρίς πρόεδρο και να κάνει Ολυμπιακός 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σωστό κιόλα. Δεν πήρε τον. Ο Πουέρτα Βαγγελίνο είναι ο πιο ακριβώς παίκτης όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα σε άξια. Το έχεις ακούσει.
0: Σε αγορά.
1: Ο Γκονζάλες.
0: 16 πήγε ο Πόρτα και 14 ο
1: Νάι. Ο Γκονζάλες είναι ανάμεσα στον Τέταρη και το Τζιμπρίσι σε χρηματιστηριακή αξία.
0: Κοίταξε να δεις, Κυριακό. Μην έχουμε στο μυαλό μας ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι σε εισαγωγικά καλομαθημένος. Έτσι, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ καλομαθημένος.
1: Είναι ρε φίλε, αλλά υπάρχει και κόσμος που βλέπει τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, στο λέω να το
1: έχεις. Από το 60 και από το 70.
0: Ναι, Λεβέντη μου, να το έχεις στο μυαλό σου όμως ότι πολλοί είναι και καλομαθημένοι. Δηλαδή που βολεύτηκαν πολύ με την νίκη, πρέπει να όμως δεν είναι στο πράγμα.
1: Ναι, δεν είναι το σήμερα.
0: Δηλαδή, παράδειγμα, η προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή και η ανυπαρξία των άλλων, εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός, δεν θα κάτσω να ανοίξω την κουβέντα για τα προθέματα του Ολυμπιακού σε καμία περίπτωση, αλλά
1: κοίτα,
0: θα πω ότι είχε μια συγκυρία ευχάριστη όταν αυτός ήταν στα πάνω του να υπάρχουν κάποιοι ανταγωνιστές του που να είναι σκοτωμένοι από άλλους λόγους. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κόσμος μπορεί να αντιδράσει όπως θέλει, δεν έχουμε δημοκρατία. Εγώ λέω πάντα ότι κάποιος που είναι να αποδοκιμάσει, καλύτερα να κάθεται σπίτι του, το έλεγα παλιότερα για τους Παναθηναϊκούς και για όλους. Καλύτερα, αν δεν έχεις διάθεση να δεις και εκνευρίζεσαι με αυτό που βλέπεις και θες να αποδοκιμάσεις, δεν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Καλύτερα είναι να μην πας στο γήπεδο. Αν θες να πας στο γήπεδο, να στηρίξεις την ομάδα. Έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλο η αποδοκιμασία, άλλο η εγχωρώ όμως αυτή η κατάσταση, τη στιγμή που τώρα που για τον Ολυμπιακό είναι σε μια κρίσιμη
1: φάση. Τον εαυτό σου βρίζεις. Τον εαυτό σου θα κάνεις κακό δηλαδή.
0: Γιατί δεν κάνουμε πολιτική κουβέντα, γιατί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ήρθαν πιο πολλά υβριστικά από ό,τι μαζεύω σε τρεις εκπομπές όλη μέρα εγώ.
1: Όχι, γι' αυτό δεν μας αφορά κιόλας.
0: Γιατί δεν μας αφορά
1: κιόλας. Έχει ο Παναθηναϊκός παιχνίδι κυπέλλου και ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό. Είναι πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γι' αυτό μας ακούει ο κόσμος άλλωστε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Αναγκάζομαι να βγω τώρα από αυτά που λέτε.
0: Δεν θα το πας πολιτικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σου λέω ότι ήδη σε 30 δευτερόλεπτα όσα υβριστικά δεν μου έρχονται 5 μέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έχουν έρθει ήδη. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μπράβο, πάμε να μιλήσουμε με τον Ολυμπιακό.
4: Όχι,
0: στο λέω γιατί το φοβήθηκα, φίλε, μην την κάνουμε μπάρο. Την εκπομπή με όλο το θάρρος, έτσι.
4: Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι είμαστε όλοι μας.
0: Βάβτσι, μπράβο. Καθένα ό,τι γουστάρει, α το πιστεύει. Και τελειώνει η υπόθεση.
1: Γούστο του καπέλο του. Γούστο του καπέλο του. Καθένας τι θέλει να ψηφίσει.
4: Έτσι, γούστο του καπέλο του είναι και να μπορεί να εκφράζεται όμως, έτσι.
0: Τι εννοείς, Μιχάλη μου.
4: Για τον ποδόσφαιρο λέω.
0: Εντάξει. Ωραία.
4: Για να μπορεί να εκφράζεται, έτσι.
0: Φυσικά.
4: Λοιπόν. Τη διχόνοια δεν πάει να τη σπείρει ο κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος βγήκε και διαμαρτυρήθηκε.
1: Για ποιο πράγμα, ρε φίλε, περίμενε.
0: Κυριάκο, Κυριάκο, κάτσε, κάτσε. Κυριάκο, Κυριάκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε το Μιχάλη να μιλήσει και θα απαντήσεις μετά.
4: Μίλαγα και με τον κουμπάρο μου χτες, που είναι αρρωστάκι, και διαφωνούσαμε. Δεν τρέχει κάτι να διαφωνήσουμε. Εδώ θα βάζουμε ο καθένας τα επιχειρήματά του.
1: Πες μου σε τι διαφωνούμε, να κάτσουμε να δούμε.
0: Ναι, ας ακούσουμε τη γνώμη του Μιχάλη και μετά μιλάς και εσύ.
1: Εγώ θέλουμε να βγάλουμε. Ναι.
4: Εγώ λοιπόν λέω ότι φυσικά και δεν πρέπει να πηγαίνει κάποιος στο γήπεδο για να αποδοκιμάσει την ομάδα του. Αλλά αυτό το έχουμε δει εκατοντάδες φορές στα μεγαλύτερα γήπεδα και στις μεγαλύτερες ομάδες. Το έχουμε δει και στη Λίβερπουλ, το έχουμε δει και στη Ρεάλ, το έχουμε δει και σε πάρα πολλές ομάδες. Έτσι, να κατακρίνουν κάποιες αποφάσεις της διοίκησης. Ωραία. Το τίμιο λοιπόν δεν είναι να βγάζουν κόσμο από τα site και να απειλούν αυτούς που φωνάξανε. Να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται είναι το ζήτημα. Ωραία. Ο κόσμος λοιπόν με αυτό που έκανε ουσιαστικά αποχαιρέτησε το Μεντιλίμπαρ που δεν μας δώσαν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουμε.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό τώρα πώς θα γίνει αυτό που λες.
4: Τι πώς θα γίνει, πες μου.
1: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα παίρνει ο κύριος Βαρνιάκης τηλέφωνο τον κάθε ένα και θα λέει αγόρι μου πότε να το διώξω και τι να κάνω. Δηλαδή τι, δεν φωνάζαμε όλοι, δεν μας αρέσει να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να κάνει σέντρες.
4: Και
1: τι
4: θα γίνει,
1: 8 γκολ έχει ο Ολυμπιακός σε 7 μήνες ρε φίλε, δηλαδή. Τον αγαπάμε τον άνθρωπο, τον λατρεύουμε για πάντα στην καρδιά μας και να έρχεται όποτε θέλει και θα τον έχουμε.
4: Κυριακό, είπαμε διάλογο.
1: 8 γκολ ρε φίλε Ολυμπιακός.
4: Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε περίμενε 2 λεπτά. Είχε άλλη εικόνα πριν το Μάιο.
0: Όχι.
1: Από τον Άγιαξ και μετά ρε φίλε είναι. Από τον Άγιαξ και μετά.
4: Μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω.
1: Τι είχε άλλη εικόνα. Όχι, δεν είχε.
4: Γιατί δεν τον διώχνει το Μάιο.
1: Γιατί τότε πάλι θα φωνάζανε. Πάλι δεν υπήρχε. Θέλω να σου πω, δεν υπήρχε ρε φίλε κατάλληλο timing.
0: Κυριακό, εδώ. Άκουσα να σου πω. Εγώ τώρα θα πάω με τον Μιχάλη. Επειδή η εικόνα ήταν προβληματική από πέρσι. Τον προπονητή τον.
4: Έχω και από μέσα και από έξω χρόνια. Έχω φτιάξει συνδέσμους. Μη μου λες τώρα τρέλες εμένα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Δεν σου λέω τρέλες.
0: Παιδιά, ακούστε να σας πω.
1: Πάντα θα υπήρχε κάποιος που θα έλεγε διαφορετικό timing ότι δεν ήταν σωστό, ρε φίλε. Μετά την Αϊμέγγεν για μένα.
0: Κυριακό,
1: να φύγει.
0: Σε παρακαλώ.
4: Γιατί βγάζεις έξω τα φερέφωνα και απειλούν τον κόσμο.
1: Ρε φίλε, ο καθένας είναι μόνος του. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κατευθυνόμενο αυτό. Έλα μωρέ τώρα.
4: Είσαι μέσα στον Ολυμπιακό και μου λες ότι ο καθένας είναι μόνος του. Έχεις ασχοληθεί καθόλου με τον Ολυμπιακό και
1: εσύ πώς με κόβεις. Εσύ τόσα χρόνια μαγκούς πώς με κόβεις.
4: Εγώ σου λέω λοιπόν
1: ότι έχω γνώση ή δεν έχω.
4: Εγώ λέω άμα λες τέτοιο ότι δεν έχεις. Γιατί εγώ από 16 χρονών είμαι μαζί με αυτούς που βγαίνουν. Εντάξει, που πηγαίναν να κάνουν επεσήματα και παίρνανε ρολόγια και αλυσίδες τώρα.
1: Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Εγώ δεν ξέρω.
4: Άμα δεν ξέρεις εσύ από αυτά, ξέρουμε εμείς από αυτά. Λοιπόν,
0: παιδιά, να πω κάτι. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που φαινόταν το έργο από πέρσι ότι δεν πήγαινε καλά και υπήρχε ήδη ο προβληματισμός, εγώ στο κομμάτι αυτό θα έκανα την επιλογή, όπως είπε ο Μιχάλης, με το που τελείωσε σεζόν, να τον ευχαριστήσω, να τον αποθεώσω και να πάω σε έναν άλλον προπονητή. Διότι φαινόταν το πράγμα ότι δεν γύρναγε. Εγώ αυτό λέω.
4: Ό,τι παίχτες σου παίρνεις, έτσι είναι ο Βάσκος. Φίλε, αυτό είναι ο Βάσκος. Με τα καλά του και τα κακά του. Έτσι ήταν. Βλέπεις ότι ό,τι παίχτες σου παίρνεις το καλοκαίρι, έτσι δεν τους χρησιμοποιεί. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είχετε το ίδιο.
0: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά λίγο, παιδιά. Πέρα από τώρα από οργανισμούς και τέτοια πράγματα. Όταν μια ομάδα κάνει 10 μεταγραφές και δεν παίζει κανένας, τι να επενδύσεις ξανά σε αυτόν τον προπονητή, ανεξάρτητα τι παρελθόν έχει. Πέρυσι ο Ολυμπιακός έκανε 10 μεταγραφές και δεν έπαιξε μισός παίχτης.
4: Τι πιο όμορφο και ωραίο, έτσι, να του λύσεις το συμβόλαιο το Μάιο.
0: Έτσι, μπράβο, ναι, όμορφα, ωραία και καλά. Θα ήταν το καλύτερο. Θα ήταν το καλύτερο.
4: Να έχεις και ένα φιλικό να το χαιρετήσει ο κόσμος, να έχεις προετοιμάσει όλο το καλοκαίρι το έδαφος να φέρεις ένα προπονητή και να κάνεις μεταγραφές του προπονητή, όχι των παραγόντων. Γιατί δεν μου πεις τώρα ότι είναι προπονητές. Δηλαδή, ο Μανόλο αυτός τώρα. Αυτούς τους παίχτες θα έπαιρνε.
0: Καλά, ο άνθρωπος τώρα αυτό το πέρα δεν έχει προλάβει να καταλάβει τι γίνεται. Είναι πολύ λίγες μέρες. Είναι πολύ λίγες μέρες.
4: Έτσι, όπως θεωρώ και απαράδεκτο το να πηγαίνεις στο γήπεδο να γιουχάρεις.
0: Ναι.
4: Έτσι, και αυτό να γίνει και κατ' εξακολούθηση. Μπορεί περιστασιακά να γίνει. Να γίνει προχτές. Αλλά τη διχόνοια δεν τη δημιουργούν αυτοί που εκείνη την ώρα μουρμουρίσανε. Έτσι, εγώ σου λέω και λάθος αντίδραση. Και λάθος αντίδραση. Δεν μπορεί να βγαίνουν τώρα μετά ο Ολυμπιακός. Και τι είπε ο Ολυμπιακός. Ελάτε να πάρετε πίσω τα λεφτά από τα διαρκεία σας.
0: Είπε ότι όποιος δεν αντέχει, λέει άλλο να βλέπει.
4: Αν είναι στην πολιτική, άμα δεν σας αρέσει η Ελλάδα, να σκοθείτε να φύγετε. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
4: Ο Μαρινάκης είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού. Πριν το Μαρινάκη ήταν ο Κόκκαλης, έχουν περάσει πρόεδροι, έχουν περάσει παίκτες, έχουν περάσει προπονητές από τον Ολυμπιακό.
1: Είναι έφερε και ένα ευρωπαϊκό κύπελο, έτσι.
4: Βεβαίως το έφερε. Δεν το έφερε μόνο αυτός. Το ευρωπαϊκό κύπελο το έφερε και ο προπονητής και παίχτες και ο κόσμος. Κατάλαβα.
1: Ποιος τον πήρε αυτόν τον προπονητή και τον έφερε σε μια χρονιά που ήταν κατεστραμμένη.
4: Γιατί τα καλά είναι του Μαρινάκη και τα άσχημα είναι των Αλωνών. Αυτά είναι συλλογικές οι ευθυνές και συλλογικές οι δίκες συλλογικά.
1: Καλά, δεν επενδύουμε μαζί τώρα.
4: Ορίστε.
1: Δεν επενδύουμε μαζί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα λέτε τώρα. Εσύ δεν είπε ο Μιχάλης ότι δεν ήταν πρόεδρος ο Μαρινάκης. Απλά σου λέω ότι για να έρθει μια επιτυχία. Για να έρθει μια επιτυχία πρέπει να είναι.
1: Όχι, ρε αδελφέ, εγώ και εσύ που δουλεύουμε θα στηρίζουμε. Εγώ και εσύ στηρίζουμε. Αυτή η δουλειά μας είναι.
4: Τον ήξερε στο Μαρινάκη εσύ πριν τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν ήξερε.
0: Όχι, κανείς τον ήξερε. Όπως δεν ήξερε.
1: Τον παπά του, εντάξει, το 80.
4: Μην τρελαθούμε. Ήξερε τον Σαββίδη πριν τον Πάοκ. Ήξερε τον Αλαφούζο πριν τον Παναθηναϊκό.
1: Τον ήξερε.
4: Η μόστρα του είναι. Δεν κάνουν άλλα παράπλευρα πράγματα πάνω από αυτά. Από τις ομάδες που παίρνουν μπροστά.
1: Βεβαίω.
4: Τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είμαστε χθεσινοί στο ποδόσφαιρο και επειδή μου διαμαρτυρηθήκαν χθες στο φυσικό αέριο στην Ανδούσα,
0: ναι,
4: να δώσω πολλά χαιρετήματα στους φίλους μου τους Βάζελους εκεί.
0: Παναθηναϊκοί εκείνοι άνθρωποι, ναι.
1: Συγγνώμη, πρέπει να πάμε για δελτίο. Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Αν θες να μείνεις, μείνε. Αν θες να φύγεις, φύγε.
4: Με την νίκη σήμερα, με την νίκη.
0: Άντε, γεια.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Νωρίτερα στις 2 ολοκληρώθηκε η απολογία στον ανακριτή του γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη γιατρός απολογήθηκε στον ανακριτή επί 8 ώρες και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο στις 10 το βράδυ. Αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες.

0: μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
6: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παντσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4.30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα στο Κίμωνα. Στο Κίμωνα που λέει και εμείς με Τάισον ξεκινάμε την 11η από τον Κυριάκο. Κίμωνα στη Ράκη του Κρήτης. Α, το λες για τον Ελαραμπή, εντάξει, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Ετοιμάζομαι να πάω πρωινή βόλτα με τον Όσκαρ και σας ακούω. Ξέρεις μέρες και ώρες του τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κυριάκος Νέος Κόσμος. Παρασκευή και Σάββατο είναι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω παίζει στις 9 και τα δύο παιχνίδια. Θα το πω σε λίγο. Καλημέρα από χθες. Έχω σπάσει το κεφάλι μου να βρω τι μπορεί να χαλάσει τον Αλαφούζο και να τραβήξει πάλι μπροστά. Έχετε κάποια ιδέα? Δεν καταλαβαίνω, Νίκο, τι λες. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου τον Ολυμπιακό σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γιάννης Πανέα, Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Σπύραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, σε όλη την παρέα. 421 Αγία Ανάργυρη, Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, παιδιά, και σε όλους όσους ακούνε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Φέτος και ειδικά εντός Σεπτέμβρη βλέπουμε όμορφα πράγματα από τον Παναθηναϊκό μας και να υπομονώ να έρχονται τα παιχνίδια. Ιδίως μέχρι να ξεκινήσει και τον μπάσκετ που λατρεύω, παιδί, μια και έπαιζα πολλά χρόνια στη Δάφνη. Καλημέρα και καλή συνέχεια με ηρεμία στους φίλους πάνω στους 13 Γλυφάδα. Καλημέρα, μάγκες, καλή εκπομπή. Μην δίνετε σημασία σε κάποιους, Βαγγέλη, από την εποχή του Νικολαίδη. Παίρνω διαρκές κάθε χρόνο για την ομάδα. Ακόμα δεν έχω πάει Αγία Σοφιά, λέω, Νάσος από Ηράκλειο Κρήτης, ΑΕΚ. Καλημέρα, εγώ πάντως, λέει, που έχω διαρκές, δεν θα το επιστρέψω, πιστεύω στην ομάδα. Θα πηγαίνω και θα στηρίζω το θέλω, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, φίλε Κυριάκο, και εμείς πάμε, λέει, γήπεδο πολλά χρόνια. Δεν είμαστε οπαδοί της νίκης, αλλά είμαστε παραμάγαζοι της Νότιχαμ και να παίρνουμε τους δανεικούς, δεν του γουστάρουμε, λέει εδώ ο φίλος. Οκ, okay, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Πλην του Καλάμπρια, πια άλλα μπακ από τους τέσσερις, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Κρίστιανσεν και Σαλάχ, θα μπορούν να παίξουν στόπερ σε περίπτωση ανάγκη? Θα κινηθούμε για κάποιο ελεύθερο στόπερ? Κάτι καλό χτίζεται. Στήριξη και όπως λέει ο συμπατριώτης μου, δεν σηλάς κάτω η μπάλα, λέει ο Δημήτρης. Φίλε, υπάρχουν από πίσω άλλοι δύο στόπερ. Γιατί να παίξουν τα μπακ, αφού υπάρχει ο Πάλμερ Μπράουν και ο Κάτρης? Γιατί να παίξουν οι ακραίοι? Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μέσα από τις νίκες ελπίζω να επέλθει η ηρεμία στην ομάδα. Δυστυχώς οι ανακοινώσεις διοίκησης και των οργανωμένων με ύβρις κατά των φιλάθλων, γιατί εξέφρασαν τις αρέσκειά

0: τους για τους χειρισμούς της στο θέμα του προπονητή, όπως και σε όλο τον μεταγραφικό σχεδιασμό, δεν βοηθάει. Μόνο Ολυμπιακός, λέει ο Γιάννης. Βαγγέλη Κυριάκου, ξέρετε κάτι λέει για αυτή τη Γιαγελόνια να μας πείτε? Ξέρω ότι είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη, η οποία όμως το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες λέει 15-20 μέρες, δεν είναι και τόσο στα καλά της από άποψη φόρμας. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Στέλνει και ο Βίκτορας πέραμα 7. Ο Ολυμπιακός έκανε ακριβώς το ίδιο λάθος με τον Μαρτίνς. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν θα μπόθηκε από την μπαλάρα του με τη Λίμπαρα, αλλά αντέδρασε έτσι στην απουσία ποδοσφαιρικής λογικής, λέει ο Εργοτρελάρας. Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη του από τον Πειρά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γιάννης, Πολυβεδία.
0: Γεια σου, λέει.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, εσύ?
1: Να πω καλό χειμώνα?
0: Ξέρω εγώ τι θες, πες.
1: Τι είναι, πώς πάνω?
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Πώς πέρασες?
0: Καλά πέρασε, μια χαρά πέρασε.
1: Ωραία. Θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τώρα που έφυγε ο Παναγιώτης από την Κουρμοντέ και έχει πάει στο...
0: Sky.
1: Στο δοσοδομητικό. Ναι. Sky, ναι. Εδώ στην Ελβετία δεν θα το δίνει την Κουρμοντέ, δεν θα παίζει την Κουρμοντέ,
0: Όχι.
1: Πρέπει να κάνουμε συνδρομή στο κανάλι.
0: Προς το παρόν τα βλέπεις στο Sky. Όταν το ανακοινώσουν θα δεις που πρέπει να κάνεις συνδρομή.
1: Γιατί είναι λίγο δύσκολο να παίξει εδώ στην Ελβετία ευρωπαϊκό. Π.χ. Κουρμοντέ. Παίζουμε VPN, φαντάσου.
2: Νομίζω ότι θα είναι στη λογική του τέτοιου, του Netflix. Αν δεν χωρίσει αποδικοποιητές και τέτοια.
0: Όχι, έτσι ήταν.
2: Έτσι θα είναι, έτσι με εφαρμογή θα είναι.
0: Εφαρμογή θα είναι, θα παίρνεις κωδικούς, θα κάνεις εγγραφή.
2: Αυτό θα κάνεις. Θα κάνεις
0: εγγραφή και θα μπαίνεις μέσω ίντερνετ και θα βλέπεις τον αγώνα.
2: Άρα δεν έχει σημασία η χώρα.
1: Δεν έχει σημασία η χώρα, οκ.
2: Θα σου πούμε λεπτομερώς
0: όταν θα έχουμε και εμείς.
2: Όταν θα έχουμε και εμείς. Αλλά σου λέω, νομίζω δεν
1: υπάρχει.
2: Όχι, σίγουρα δεν θα υπάρχουν αποδικοποιητές πιάτα και τέτοια πράγματα κλπ. Αυτά άσε είναι και εκτός εποχής πια.
1: Ωραία, ωραία. Να σου πω κάτι άλλο. Τους αγώνες στην Ευρώπη θα κάνεις εσύ στο εξωτερικό.
0: Στο ραδιοφωνό.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ή στην τηλεόραση.
2: Στην τηλεόραση όχι. Στην τηλεόραση το ματζέντα. Το παλιό
0: Κοσμοτέ. Στην τηλεόραση είναι Κοσμοτέ.
2: Κοσμοτέ. Τους έχει.
1: Γιατί άμα παίξουμε στο Φράιμπουργκ και παίζεις ίσως και βρεθούμε.
0: Κοίταξε, ανεξάρτητα αν δεν το κάνω, μπορεί να έρθω στο Φράιμπουργκ. Είναι πολύ πιθανό.
1: Εγώ ήμουν 2,5 ώρες από το σπίτι του Φράιμπουργκ. 2,5 ώρες περίπου.
0: Να είμαστε καλά, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι να έρθω στο συγκεκριμένο μάτσο.
1: Είναι 10 Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά.
0: Είναι τα δύο μάτσο που σκέφτομαι να πάω. Είναι στο Φράιμπουργκ και στην Νόρτζελαντ. Στο Καζακστάν δεν πάω, δεν θέλω να πάω τώρα με την Καϊράτη.
1: Άμα μπορέσει και έρθει.
0: Όταν πλησιάσει ο καιρό, φιλαράκο, ναι, αν έρθω φυσικά και θα τα πούμε.
1: Και άμα σε φιλοξενήσω κιόλα, άμα είναι, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί εμεί μένουμε κοντά με την ομάδα. Δεν μπορεί να φύγουμε
1: μακριά.
0: Να μένουμε κοντά. Αλλά σίγουρα θα έχουμε τον χρόνο μέσα στην ημέρα του αγώνα, αν έρθει και εσύ νωρί εκεί, σίγουρα να τα πούμε.
1: Έγινε. Λοιπόν, κάτι, η ομάδα καλά πάει, εντάξει. Θέλει χρόνο, θέλει. Μέρα με τη μέρα είναι καλύτερη. Να αγώνα με τον αγώνα μας, υπάρχει μέρα με την πέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάτι καλό γίνεται.
0: Δεν έγινε ρε φίλε.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος, καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτη Αντώνης. Πείτε καμιά κουβέντα για τον Όφη. Europa παίζουμε. Ναι, ρε αδερφέ, αύριο παίζει ο Όφη. Αν έπαιζε σήμερα.
2: Στην Χόφενχάιμ θα γίνει χαμός.
0: Αν έπαιζε σήμερα, να είσαι σίγουρος ότι θα είχα αναφέρει το παιχνίδι. Αλλά το μάτι είναι αύριο. Αύριο που θα είναι το παιχνίδι του Όφη θα την αναφέρουμε, θα πούμε και την πιθανή δεκάδα και τα
2: πολλά εισιτήρια. Πολλά εισιτήρια, φίλε.
0: Βέβαια, μα τι.
2: Το δει όλο ο κόσμο το μάτι.
0: Τι καλύτερε στιγμέ τη ιστορία του ζουν. Τι πλάκα κάνει.
2: Όχι, όχι, είναι παίζει μπάλα
0: Όφη.
2: Δίκια μα κέρδισε το Σάββατο.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σ' ακούμε, Νικόλα μου, καλημέρα είπα.
3: Α, το θέμα, δεν ακούω απάντηση και λέω τι έγινε. Και πιο πριν με τον φίλο που αυτό, μιλάγαμε και οι δύο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Τι καλημέρα, καλημέρα, Κυριακό.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Κάτι έχει κάνει ο Λαμέλα, δεν ήταν σαν τον Μαρσιάν. Κάτι έκανε
2: ένα γκολ στην Τούμπα.
0: Ένα γκολ στην Τούμπα.
2: Ένα γκολ και σε Καραϊσκάκη και φάγε κόκκινη κάρτα.
3: Όχι, δεν ήταν ένα
2: γκολ. Ρε φίλε, έκοψε την μπάλα μετά την ΑΕΚ. Αποτυχημένη μεταγραφή.
0: Βοηθή που βοηθούσε προπονητή.
2: Έκοψε την μπάλα.
3: Είχε βάλει δύο γκολ εκεί την ΑΕΚ.
0: Άστο Νικόλα, άστο τώρα Νικόλα, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Δεν πήγε καλά η ΑΕΚ. Κακή μεταγραφή ήταν. Και αυτό και ο Μαρσιάλ και ο Πιέρο. Δεν πιάσανε. Μετά που πήγε με ποδοσφαιρική λογική, η ΑΕΚ πετάει.
3: Λοιπόν. Έτσι μαζί σου. Έτσι λοιπόν. Καλώ δεν περίμενα ποτέ εγώ ότι θα έρθει ο Λαμέλα στην ΑΕΚ ή γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων.
2: Βρήκε ο Βίλιαμ, παιχτάρα ήταν, αλλά στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
3: Αδυναμίες είναι αυτές, θα κάνουμε. Και εσείς βγήκατε τον άλλο και δεν έκανε τίποτα. Τέλος πάντων.
2: Χάμες, Ροντρίγκ.
0: Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Γούστα, τη βρίσκει με καλή μέλα.
3: Αμπράβο, Βαγγέλη. Αμπράβο. Λοιπόν, εγώ είπα, γιατί μίλησα και χτες και το βράδυ, γιατί άκουσα τον Πάνο που έπιασε δουλειά επιτέλους.
0: Ποιος Πάνος?
3: Ο δικός μας, ο Γρήλος. Τον άκουσα το βράδυ.
0: Ο Ριλός.
3: Ναι.
0: Α, ήταν το βράδυ με τα παιδιά.
3: Ναι, μα γι' αυτό λέω, έπιασε δουλειά επιτέλους.
0: Ήταν, νομίζω, Πάνος δούλευε, απλά ήταν μέσα στη μέρα η βάρκη του.
3: Sorry.
2: Έλα, εγώ άλλο ένα πρωινό έχω, παιδιά.
3: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κριτική στον Νίκο, το έχω ξαναπεί. Δεν
0: γιατί?
3: Είμαι προπονητή, δεν είμαι αυτό, γιατί δεν είμαι, θα πω τη γνώμη μου.
0: Ναι.
3: Δεν θα κάνω την κριτική, θα πω τη γνώμη μου. Γιατί και εγώ, ας πούμε, έχω διάφορες ενστάσεις και διαφορά, αλλά δεν είναι, παιδί μου, δεν την έχω σπουδάσει την προπονητική. Δεν μπορώ να πω στα παπούτσια του προπονητή να το παίξω.
0: Εντάξει, φίλε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι
3: μπορείς... Από τη γνώμη μου.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι αμαρτία να πεις αυτό που είδες.
3: Δεν θα τον ισοπεδώσω όμως, όπως
0: κάποιος. Υπάρχει μια σημαντική παράμετρος, Νίκο μου. Οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και παίρνουν τις αποφάσεις πριν. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι, είτε δημοσιογράφοι είτε κόσμος, εκ των υστέρων σχολιάζουμε αυτά που είδαμε. Αλλά δεν απαγορεύεται να σχολιάσεις αυτά που είδες. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ.
3: Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου.
0: Πάμε να πεις τη γνώμη σου λοιπόν.
3: Υποβαθμίσω τόσο πολύ όπως κάνουν. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι και 28 αγώνες αίτητος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Κάνει τα λάθη του. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, δεν ήθελα να φύγει ο Κουτέσα, τελικά ευτυχώς δεν έφυγε. Υπάρχουν και εγώ, αλλά δεν μπορώ να μπω στα παπούζια του, αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μας έχει απογοητεύσει. Εγώ πιστεύω, γιατί ξέρει πότε θα πάτησε στον Καζιάκ, όπως θα πάτησε και πέρυσι. Πιστεύω ότι η διαφορά του περσινού πρωταθλήματος με του φετινού, πιστεύω ότι στην εξίσωση έχει μπει και ο Παναθηναϊκός πολύ δυνατά. Γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν είχε μπει. Μιλάω σωστά.
0: Από το δηλαδή, πρωτάθλημα που είχε πάει μέχρι τέλος με
3: ναι,
0: την
3: ΑΕΚ. Ναι, μου έχανε δρόμο από την αρχή. Έχανε, ξέρεις,
0: ναι.
3: 8 βαθμούς, 6, 10. Mm-hmm. Αυτό λέω. Τώρα όμως έχει μπει πολύ σοβαρά στην εξίσωση. Και θα γίνει, γιατί εγώ τους βάζω όλους μέσα. Και τον ΠΑΟΚ βάζω μέσα, γιατί άμα θυμάστε είχε πάρει το πρωτάθλημα που είχε μείνει 10 βαθμούς πίσω. Το θυμάστε?
0: Μα κοίταξε να δεις.
3: Αυτό που
0: νομίζω ότι αυτό τώρα που λες είναι αυτονόητο. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει μετά από 4 παιχνίδια τι θα γίνει. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Ακριβώς. Εντάξει, έχουν βγει πολλοί ρε παιδί μου, γι' αυτό το λόγο.
0: Τι πολλοί, τι εννοείς?
3: Πολλοί, εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι φίλαθλοι που τα βλέπουν όλα και τα επιστοπεδώνουν όλα. Υπάρχουν και.
0: Όλων των ομάδων να πάει υπάρχουν αυτά, οι οποία παράδειγμα χτες. Για όλων των ομάδων. Δηλαδή, μην το ξεχωρίζεις αυτό, υπάρχουν όλων των ομάδων.
3: Σε όλους μας υπάρχει αυτό. Να κάνω άλλο μια ερώτηση, γιατί. Ο αδελφός του Λιβάη, πού είναι, Ευαγγέλη?
0: Ο αδελφός του Λιβάη Γκαρσία.
3: Ναι.
2: Ο Τζαφάρ, δεν ξέρω. Το λέγανε.
0: Γιατί?
3: Ναι, ήταν στην ΑΕΚ Β.
0: Τώρα αποκλείται να είναι εκεί.
3: Γι' αυτό λέω. Μήπως επειδή πήρατε το Λιβάη, μήπως έχεις ακούσει κάτι?
0: Όχι, όχι. Παρέα δεν έφερες τον Παναθηναϊκό. Δεν έφερε παρέα. Μόνο στη.
3: Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι και να σε εκμεριστώ και στους φίλους τους συνακροατές. Καλημέρα, Φώτη. Μπορεί να σου έδωσε το 421. Την Παρασκευή το πρωί έρχεται το καινούργιο μέλος της οικογένειάς μας.
0: Γίνεσαι παππούς, τι?
3: Και είμαι πολύ χαρούμενος. Όχι, έρχεται το ροτβάιλερ μου.
0: Α, εντάξει.
3: Έρχεται ο σκύλος μας.
0: Mm-hmm.
3: Έχω κλείσει την Παρασκευή, δηλαδή τώρα θα μου έρθει εδώ. Και είμαι πολύ, ρε παιδί μου, χαρούμενος, ευτυχισμένος. Πείτε το όπως θέλετε. Άμα θέλει κανένας φίλος σε συνακροατή, σας στείλει κανένα μήνυμα για κάποιο όνομα. Δεν τον έχουμε ακόμα βαφτίσει. Μπας και μου δώσετε καμιά ιδέα. Αυτά. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Εντάξει, τώρα τι είδε, το όνομα δικό σου και σου υπόθεση είναι. Ο αδερφός του Λιβάη είχε πάει πέρσι τον Ιανουάριο στην Ηλιούπολη. Δεν ξέρω τώρα αν έχει μείνει εκεί. Στην Ηλιούπολη. Ο αδερφός του Λιβάη είχε πάει στην Ηλιούπολη πέρσι το Γενάρη. Το Γενάρη πέρσι είχε πάει στην Ηλιούπολη.
3: Okay.
0: Στην ομάδα. Εντάξει.
3: Okay.
0: Έγινε, τα λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, πριν πάω στα αγωνιστικά, να πιαστώ λίγο αυτό άλλο που είπε ο προηγούμενος για την πλατφόρμα, την καινούργια. Πολύ έξυπνο αυτό, ρε παιδιά. Πολύ έξυπνο αυτό του Αλαφούζου και του Εστακέ. Να κλείσουν το μπάσκετ, τη μόνη διοργάνωση που ήταν ελεύθερη, να την κλειδώσουν για αυτή στα συνδρομητικά. Δηλαδή, όλο το μπάσκετ είναι κλειδωμένο, το έχουν μοιράσει Κοσμοτέ, Νόβα και καινούργια πλατφόρμα. Το NBA, τα πρωταθλήματα τα ξένα και το BC Έλληνες στην Κοσμοτέ, η Ευρωλίγκα και το Eurocup στη Νόβα και το πρωτάθλημα τώρα το πήγαν σε άλλη πλατφόρμα. Και η ΕΡΤ, που υποτίθεται είναι η δημόσια τηλεόραση που την πληρώνει όλη η Ελλάδα, έτσι. Το εθνικό, και είναι το εθνικό μας άθλημα το μπάσκετ, που υποτίθεται έπρεπε να βλέπει όλη η Ελλάδα μπάσκετ, και πληρώνουν εκατομμύρια στην ΕΡΤ και η ΕΡΤ έχει χάσει όλες τις οργανώσεις του μπάσκετ. Δεν έχει καθόλου μπάσκετ. Και μας δείχνει ό,τι απίθανο της κατέβει, μέχρι ποδόσφαιρο γυναικών αγόρασε το πρωτάθλημα Αγγλίας ποδόσφαιρο γυναικών. Και πληρώνουμε εμείς την ΕΡΤ, ρε παιδιά. Δηλαδή πληρώνει ο παππούς τώρα και σαν τσατρούπο, θέλει να δει ένα αγώνα μπάσκετ, τον Άρη, ας πούμε, αυτό του μπάσκετ. Και του βάζουν να βάλει smart TV, να πάρει ίντερνετ, να πληρώνει ο συνταξιούχος που παίρνει 30 δοσάρικα. ΕΡΤ που την πληρώνει ο παππούς, δεν έχει μία διοργάνωση μπάσκετ. Είχε το πρωτάθλημα και το έχασε κι αυτό. Αυτά ρε παιδιά να τα λέτε κι εσείς.
0: Τι να πούμε.
3: Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει.
0: Τι να πούμε. Όλες οι μαμόνες το είπες.
3: Κάτσε.
0: Πρώτα απ' όλα ήρεμα, γιατί είσαι αγανακτισμένος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλες όπως το ανέφερες κι εσύ, όλες οι διοργανώσεις ήταν σε συνδρομητικά. Την Α1 μπάσκετ την είχε η ΕΡΤ. Έτσι.
3: Που έπρεπε να έχει κι άλλες διοργανώσεις κατά μένα. Γιατί την πληρώνουν.
0: Τώρα τι σου φταίει δηλαδή. Ότι ήρθε ένα άλλο κανάλι και χτύπησε τον μπάσκετ όπως είναι σε όλα τα υπόλοιπα σπορ και αθλήματα.
3: Σου φταίει η ΕΡΤ λοιπόν.
0: Και εμείς τι περιμένεις να πούμε εδώ πέρα τώρα. Ότι κακώς έκανε ο Sky που πήρε το. Και ο Sport FM TV που πήρε τον μπάσκετ.
3: Όχι, έξυπνο.
0: Τη στιγμή που όλα τα άλλα είναι ήδη κλειδωμένα, ναι, όπως το πέτυχε μόνο σου.
3: Δηλαδή είναι δύο πλατφόρμες και ο άλλος πάει και κάνει και τρίτη, δηλαδή τον κόσμο να τον αστραγγίσουν εντελώς. Έξυπνο. Για να βγάλει πόσα παραπάνω. Τέλος πάντων.
0: Γιατί θα.
3: Λοιπόν,
0: τι να σου
3: πει. Πάμε, εντάξει. Άμα το βλέπεις θεμητό εσύ, ο κόσμος πεινάει και τώρα του βάζουν. Δηλαδή μπάσκετ δεν βλέπει. Ο κάποιος που δεν έχει λεφτά δεν βλέπει μπάσκετ. Δεν βλέπει μπάσκετ. Όλα κλειδωμένα.
0: Περιβολική τη βλέπω τοποθέτηση.
3: Αν το βλέπεις σωστό εσύ αυτό.
0: Εντάξει, ναι, καλά.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα.
0: Νόβα για Κοσμοτέ έχεις όμως. Νόβα για Κοσμοτέ έχεις και Netflix έχεις όμως.
3: Εγώ.
0: Εσύ. Ποιος ο γείτονας. Δεν έχεις.
3: Δεν
0: όλα τα σπίτια έχουν.
3: Δεν έχω. Θα το.
0: Άστο τώρα, λοιπόν, έλα τώρα εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν.
2: Δεν ξέρουμε από διάφορα αυτά, παιδιά. Εμείς εδώ ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, έλα εντάξει, άστο Κυριακό. Πάμε. Παρακάτω, φίλε. Μ' ακούς. Τι έκλεισε.
2: Ναι.
0: Έκλεισε. Α, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Παναγιώτης από Νίκαια.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Μου τι κάνεις, φίλε.
5: Λες, μπορείς να βγάλεις έναν άλλον ακροατή και να με πάρεις μετά, είμαι.
0: Να σε πάρουμε εμείς πίσω, δεν γίνεται. Να σε ανοίξουμε σε λίγο, αν περιμένεις. Περιμένεις και σε ανοίγουμε μετά. Καλημέρα.
6: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
6: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός. Κυριάκο, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα, φίλε.
6: Θέλω να την άποψή σου σε κάτι αν το γνωρίζεις.
0: Για πες.
6: Έτυχε προχτές τη Δευτέρα να δω τη δίκη στο Sky, έτσι λίγο στο ξεκίνημά της. Ήταν και αργά. Και μίλησε ο Τραπεζανίδης για ένα λογισμικό αλγόριθμο το κομπιούτερ που μετά τις 4 αγωνιστικές έβγαλε ότι είναι πρώτο φαβορή ΑΕΚ με 36%, δεύτερο Ολυμπιακός 19%, τρίτο Παναθηναϊκός.
0: Πότε το είδες αυτό?
6: Τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Εγώ νομίζω ότι είδα χτες ότι έχουν αλλάξει σχετισμοί. Γι' αυτό σε ρωτάω από το είδες.
6: Ναι, γι' αυτό, ναι, τη Δευτέρα.
0: Έχουν αλλάξει.
6: Υπάρχει αυτό το αλγόριθμο.
0: Εντάξει, υπάρχουν μωρέ και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τέτοια. Τώρα αυτά τεχνολογία είναι. Τα βάζουν σε ένα κουβά και τα βγάζει. Αλλά νομίζω ότι χτες το έβλεπα κιόλας ότι έχουν αλλάξει πιθανότητες τώρα και δείχνουν πρώτο φαβόρ τον Παναθηναϊκό.
6: Ωραία.
0: Αλλά αυτό λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει τι γίνεται στο γήπεδο.
6: Απλά μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει αυτό το σύστημα, α το πούμε έτσι. Και να πω και κάτι έτσι να σχολιάσουμε για σήμερα που έχει ένα ωραίο παιχνίδι επίπεδου Champions League στο Europa και παίζει και ο Έλληνας, έχει το Μίλαν Μπενφίκα.
0: Ναι. Αλλά είναι πάνω, αυτό είναι πάνω στον Ολυμπιακό, δεν είναι όμως που θα το δούμε. Είναι διαόρο με τον Ολυμπιακό.
6: Εντάξει, εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Εντάξει, εγώ είμαι με τη δουλειά μου.
6: Εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Κοίταξε, επειδή είμαι και μιλανάρα, θα το έχω υπόψη μου. Λίγο θα το χαζεύω, μπορώ να το βάλω και λίγο στο υπολογιστή.
6: Πώς το βλέπεις, έχεις δει καθόλου Μίλαν φέτος?
0: Νομίζω ότι καλά έχει ξεκινήσει. Δεν έχω δει πολύ. Κάτι στιγμιότυπα έχω δει, νομίζω έχει ξεκινήσει καλά. Δεν έχει ξεκινήσει με 3 στα 3 έχει ξεκινήσει όσο είχα δει στην αρχή.
6: Έκανε νομίζω μια ισοπαλία με τη Λάτσιο προχθές το 2-2.
0: Ναι, στην αρχή ξεκίνησε καλά.
6: Ναι. Αλλά θα είναι ωραίο το παιχνίδι και νομίζω ότι ο Παυλίδης είναι σε τρελά και θα σκοράρει ανελιπώς.
0: Ναι, γενικά. Γενικά, λοιπόν. Γενικά το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι εδώ και 2-3 χρόνια ότι είναι σταθερά σαν οδική πορεία ο συγκεκριμένος.
6: Και από πίσω ακολουθεί και ο Δουβίκας.
0: Και ο Δουβίκας, ναι, και αυτός βάζει συνεχώς γκολ.
6: Μάλιστα. Να μην σας καθυστερώ άλλο. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή δύναμη.
0: Ναι, έγινε.
6: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν αυτό που είπε ο φίλος στο football Mitch Dada. Οι πιθανότητες αυτές που λέει. Είχε βγει αυτό πριν 3 μέρες. Το οποίο έλεγε ότι η ΑΕΚ έχει ποσοστό 36% από 39%, Ολυμπιακός 28% και ο Παναθηναϊκός το 19%. Αυτό έτσι για αυτό που ανέφερε πριν ο άλλος. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάνω. Έλα, πάνω. Δεν ακούει. Πάνω. Έλα, πρόεδρε.
7: Διαμαρτύρεται, καλημέρα, διαμαρτύρεται ο ΑΕΚτζής εδώ πέρα.
0: Ναι.
7: Επειδή ο δικός μας ο πρόεδρος,
0: ναι,
7: τα έχει κάνει, μα μη σου πω, μου λέει ότι
0: τι
7: μία,
0: που...
7: του, μία εδώ, δηλαδή πότε πέντε, έλα για πες του.
8: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε φίλε.
8: Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
8: Καλή σχολική να έρθει χρονιά να έχουμε εδώ, γιατί το φούρναρι θα τον πηγαίνουμε σχολείο από εδώ και πέρα. Πρέπει να το μαθαίνω που το μπορεί, πότε έχει αγώνες, ποιο κανάλι έχει, γιατί μας έχει μπερδέψει ο πρόεδρος, το κύριο Σαλαφούζος.
0: Ακόμα σχολείο, ακόμα σχολείο να πάει να χαλάσει και τα υπόλοιπα παιδιά.
8: και με τσινάει, παρακαλώ, ενώ εγώ τον ακούς να μην πάρουμε φόρα. Λέει θα πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός από τώρα. Και εγώ το λέω ότι δεν έχει πάρει κανένας πρωτάθλημα από τέταρτο αγωνιστική.
0: Καλά του λες.
8: Εμείς σίγουρα δεν είμαστε τόσο καλοί όσο πέρες, αλλά...
0: Ρε πάνω, αφού τώρα σου δώσε το τηλέφωνο να μιλήσει εσύ και πετάγεται, κατάλαβες. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει, ρε.
8: Άμα τον δεις πως φωνάζει,
0: δεν το ξέρω.
8: Λες και σου το σκοτώνουμε. Καλημέρα από μένα, χάρηκα που σας άκουσα. Καλό υπόλοιπο που μπεις, πάρτε το κύριο Φούρνερ εδώ πέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
7: Δεν έπαιρνε το Κυριακό Ολυμπιακό στο Φουρτάρμα κάπου στα χρόνια πριν ξεκινήσει ακόμα, λέγαμε ψάχνουμε τη δεύτερη και τη τρίτη θέση.
0: Τώρα όμως έχει αλλάξει το σκηνικό τα τελευταία χρόνια, δεν είναι έτσι.
7: Ναι, μα το λέω. Ο πρόεδρος ο δικός μας έχει πάρει φόρα, δηλαδή. Γιατί να του κόψουμε τη φόρα, τι, τι. Αι, πάρα τα μαζί με.
2: Ρέι, ρέι, ρέι.
0: Τι έγινε, ρε Παναή, πού είσαι, καλά είσαι?
7: Τι γίνεται, ρε ψυχές?
0: Ό,τι γίνεται μαθαίνετε πάνω. Τα δικά σου.
7: Όχι όλα.
0: Α, ναι,
7: μένουν σε αυτόν τον κόσμο, μένουν και κρυφά, μας λέω εγώ. Πώς πάτε, καλά, έχω καιρό να βγω,
0: Έχεις καιρό να βγεις. Κοίταξε, βασικά με ρωτούσαν πιο πριν, λέω, παιδιά, αυτός λέω, μπαίνει σιγά σιγά στη σεζόν. Κάνει διακοπές αργά, μπαίνει σιγά σιγά στη σεζόν, θέλει την προσαρμογή του.
7: Έτσι μπαίνω μετά από τη σεζόν, δεν μπαίνω με τα μούτρα.
0: Ναι.
7: Κοιτάω λίγο πώς θα ξεκινήσει η χρονιά.
2: Να σου πω.
7: Ήμουν λίγο γκρινιάρης στην αρχή με...
2: Πανώ, σε κόβω. Άμα το πάρεις το πρωτάθλημα, μία μέρα να το δίνεις ψωμί τσάμπα σε όλο τον κόσμο.
0: Πά, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια.
7: Αυτό είναι, να σου πω.
0: Κάνα κουλουράκι.
7: Μια φουρνισά ψωμί, ρε παιδί μου, τα κουλουράκια είναι πιο ακριβά, Βαγγέλη, από τα ψωμιά. Έχουν βούτυρα, έχουν γάλα, έχουν
0: ας
7: τα πάντα.
0: Α τα, είναι... τα κουλούρια κάτω, Βαγγέλη.
7: Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσει η χρονιά. Έβλεπα δηλαδή πώς θα ξεκινήσει η ομάδα. Και σιγά σιγά γίνεται αυτό που όλοι λέγαμε και υποψιαζόμασταν, ότι ο Παναθηναϊκός και τώρα είναι, δηλαδή ναι, είναι υποφτιάξιμο, έτσι, δηλαδή είναι υπομοντάρισμα, πώς να σου πω, μονταρίζεται ακόμα, μπαίνουν παίχτες, βγαίνουν παίχτες, αλλά το καλό είναι εσύ, Βαγγέλη, μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος και δεν αλλάζει η ποιότητα του παίχτη.
0: Δηλαδή έχει, γιατί έχει βάθος.
7: Έχει βάθος, έχει παίχτες πλέον αξίας. Τα χαφ, δηλαδή, είμαστε πλέον γεμάτοι.
0: Ναι.
7: Πιστεύω εγώ. Εντάξει, θα μου πεις, θα μπορούσε να χωρέσει ένα εξάρι ακόμα, αλλά ποιοι
0: και, να χωρούσε, δεν θα έπαιζε. Το πάμε, δεν το θέλει ο προπονητής.
7: Ναι. Ίσως ο προπονητής θέλει. Όχι θέλει, φαίνεται ότι έχει άλλο.
0: Παναγιώτη μου, κοίταξε. Αν ο προπονητής ήθελε να πάρει εξάρι, όταν πήρε τον Γκάγκουα, μετά δεν θα έπαιρνε τον Λουζά. Θα έπαιρνε ένα εξάρι.
7: Ναι, ναι,
0: ο προπονητής δεν ήθελε εξάρι όμως. Ήθελε έτσι, παίζει με οχτάρια.
7: Θέλει δύο οχτάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, έτσι το έχουμε πλέον μέσα στο μυαλό μας, ότι αυτός ο προπονητής θέλει δύο οχτάρια, θέλει πιο γρήγορη ανάπτυξη. Και όντως γίνεται αυτό το πράγμα. Και μ' αρέσει στον Παναθηναϊκό πλέον, Βαγγέλη, ότι γίνεται η γρήγορη ανάκτηση της μπάλας πλέον, φίλε. Δηλαδή με το που χάνεται η μπάλα.
0: Άμεσα γίνεται.
7: Γίνεται αυτό. Είναι
0: να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Ξέρεις, όταν βλέπεις όμως ότι πέφτουν πάνω δύο και τρεις στην μπάλα έτσι με αυτό το πάθος που το βλέπεις ακόμα και με τον Πανετολικό, αυτό τα λέει όλα. Δείχνει τη διάθεση της ομάδας, δείχνει την αυταπάρνηση, δηλαδή την αυτοπεποίθηση που έχουν τώρα. Είναι σημαντικό.
7: Και ψυχολογία. Κοίταξε, Ευαγγέλη, χωριά ξεχωριά, γιατί θυμάσαι δηλαδή τη ζωή.
0: Δεν υπάρχουν χωριά, Παναγιώτη. Δεν υπάρχουν
7: στο
0: χωριά.
7: Σύγχρονο ποδόσφαιρο εδώ μου έχουν πρίξει τα σκότια στα καφενεία.
0: Ναι.
7: Αποκλείστατε τρία χωριά και δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, μέτρησε πολύ στην ψυχολογία των παιχτών και της ομάδας και της διοίκησης και όλων. Δηλαδή, ότι προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Και τη δικιά σου.
0: Βέβαια, λογικό είναι.
7: Και οπότε προχωράμε. Εγώ δεν λέω, δεν φοβάμαι τίποτα. Πλέον είμαστε διεκδικητές. Κανένας δεν είπε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα. Είμαστε διεκδικητές πλέον, σοβαροί διεκδικητές. Έτσι, όχι, ξέρεις, μην τραυματιστεί κάποιος και οπότε θα γίνουμε. Και ανάπτυξη και από τον άξονα, δηλαδή με κάθετες και από τα πλάγια, δηλαδή, έτσι. Υπάρχουν λύσεις, ας πούμε, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν εγκλωβίζεται ο Παναθηναϊκός στον Πουζά. Παράλληλα πίσω. Άι, δεν είναι καμιά σέντρα. Όχι. Πλέον υπάρχει ποδόσφαιρο.
0: Είναι θέμα ποιότητας, αυτό το πάμε.
7: Μπράβο, παράγει.
0: Είναι θέμα ποιότητα. Πράγματα είναι απλά. Άλλο τα μάτια του λαγού, άλλο τη κουκουβαγιά. Άλλο Ντεφράι και Φαντρόγγελεν. Άλλο του Μπάκη και του Βάη. Άλλο Σβιντέρσκι, άλλο Λιβάη Γκαρσία. Είναι
7: άλλο
0: πολλά τα άλλα.
7: Άλλο ο Ναή και Λουζάκι αυτό και άλλο ο Τσέριν. Κατάλαβα.
0: Άλλο, όλα είναι όλα άλλα. Είναι όλα άλλα. Είναι όλα άλλα.
7: Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ για την ομάδα.
0: Μια χαρά, το έκλεισε τώρα γιατί πάει και φτάκι πρέπει να πάω στο break.
7: Να πας, Βαγγέλη μου, να έχετε έτσι μια καλή μέρα και υγεία.
0: Τα λέμε εμείς, φίλε.
7: Όλα θα γίνουν. Έλα.
0: Τα λέμε, γεια σου, καλημέρα. Πάμε. Σε διακοπή και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Μπε δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μόνο εσύ.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα και μια όμορφη Τετάρτη σε όλους. Το δροσερό πρωινό της Τετάρτης, η αλήθεια είναι. Δροσερό σε σχέση μέχρι τις θερμοκρασίες που είχαμε μέχρι και χθες. Έχουμε πτώση θερμοκρασίας, καλή δροσερούλα σήμερα στο ξεκίνημα της ημέρας. Φαντάζομαι βέβαια μέσα στη διάρκεια θα ανέβει θερμοκρασία κάπως. Νωρίς είναι ακόμα για να έχουμε κρύα και τέτοια πράγματα. Κυριάκος Σταθερόπουλος, τα δέξη τεχνική μου σκέπη μέλεγε στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με αναμονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Καθώς οι πλάκες Πετροβάμπακα, Φιμπράν και OBP έτυξαν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Πριν πάω σε γραμμές, 2-3 μηνύματάκια στα γρήγορα και θα συνεχίζω μετά με τα μηνύματα. Πού είμαι για να δω. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού λέει είναι πιο κυριλαία από αυτά που έλεγε προχτές γνωστός τηλεοπαδός ο Παπηλούς, ο οποίος τολμούσε να ψηλήσει αντίθετη άποψη. Η διοίκηση προτιμά να έχει στα όπα-όπα τους χούλιγκαν από τους ανθρώπους που δίνουν ένα σκασμό λεφτά για τα διαρκείας. Η κάθε διοίκηση έχει προτεραιότητες και ο κόσμος έχει το δικαίωμα, αν αυτό που δεν του αρέσει, να το εκφράζει χωρίς να τον απειλεί ο κάθε επαγγελματίας οπαδός που δεν έχει πληρώσει ποτέ εισιτήριο, λέει ο Τέο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη, Κώστας από τα Αστέρας και μόνο Πανάθα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση στο να βλέπεις φιλάθλους. Εντάξει, Νικόλα, δεν θέλω διχόνια στην εκπομπή. Καλημέρα από το Αμβούργο. Ο φετινός Παναθηναϊκός βγάζει τόση υγεία που αρχίζουμε να νιώθουμε παράξενα. Εύχομαι να διατηρηθεί το καλό κλίμα και να στηριχθεί ομάδα και στραβές. Καλή σεζόν, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείς να μάθεις αν ο player στην εφαρμογή του Sport FM TV θα έχει δυνατότητα ρύθμισης ανάλυσης εικόνας, γιατί στο καράβι έχουμε με δεδομένα ίντερνετ, λέει ο φίλος μου ο Θάνος. Θάνο, θα το δούμε στην πορεία όταν θα έχουμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, φίλε.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν σε καλέσαμε εμείς.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Ναι. Κύριε Βαγγέλη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Καλημέρα.
1: Μένω στο εξωτερικό, ναι. Μένω στο εξωτερικό, είμαι Κώστας.
0: Ναι.
1: Και σχετικά με κείμενη την έρθιν ευλογημένη, θα πω το εξής πράγμα. Απλά μαθηματικά είναι η ζωή. 3 ευρώ το μήνα επί 10 εκατομμύρια είναι 30 εκατομμυριάκια. 1 εκατομμύριο με 28 ευρώ το μήνα είναι πάλι 30 εκατομμυριάκια. Άραγε τα ιδιωτικά και τα αυτά και τα όλα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Όπως και το ρεύμα, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Άραγε, καλά κάνετε και υπερασπίζεστε τον σταθμό σας. Αλλά η ΕΡΤ όμως κάνει και άλλα πράγματα. Και δεν είναι ιδιωτική, είναι με 3 ευρώ το μήνα, όχι με 28 ευρώ το μήνα.
0: Συγγνώμη να απολογηθώ εγώ για την ΕΡΤ που είμαι μια ζωή στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχω πάρει από δημόσιο χρήμα ποτέ στη ζωή μου. Και να απολογηθώ εγώ για την ΕΡΤ που είμαι μια ζωή στη μάχη του ιδιωτικού.
1: Επειδή όμως στο σταθμό σας κάποιοι μιλάνε και για το Μητσοτάκη.
0: Στο Sport FM.
1: Ναι,
0: στο Sport FM μιλάνε για το Μητσοτάκη. Ποιος μιλάει για το Μητσοτάκη στο Sport FM, ποιος μίλησε, για πες. Και επίσης να σου ρωτήσω και κάτι άλλο εσύ που τα λες εσύ λαλίστα.
1: Ναι,
0: σε ποια χώρα στο εξωτερικό είσαι?
1: Στη χώρα η οποία η βενζίνη αυτή τη στιγμή είναι στο 1,65.
0: Τώρα θα παίζουμε με... Με τι θα παίζουμε. Ωραία, λοιπόν. Για πες μου λοιπόν. Αφού δεν θες να μου πεις σε ποια χώρα είσαι, πες μου εκεί τα καλά. Τα ποδόσφαιρα εκεί. Υπάρχει κανάλι ελεύθερο που να δείχνει στο εξωτερικό ποδόσφαιρα? Είναι συνδρομητική εδώ και 20 χρόνια, παντού στο εξωτερικό.
2: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Τελευταία ήρθε στην Ελλάδα η συνδρομητική.
1: Το πρόβλημα δεν είναι.
0: Για πες μου λοιπόν, όχι, βλέπεις ελεύθερα ποδόσφαιρα εκεί στη χώρα που είσαι? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Για πες μου.
1: Εγώ δεν βλέπω, αλλά.
0: Εκεί δεν βλέπεις. Αλλά παίρνεις από το εξωτερικό όμως να πεις για την Ελλάδα. Εκεί δεν βλέπεις. Εκεί εδώ και 20 χρόνια πληρώνεις. Εκεί 20 χρόνια πληρώνεις συνδρομητικά που από εκεί μας ήρθαν εδώ κι αυτά. Και πήρες να πεις για την Ελλάδα τώρα. Που είναι όλα τα 99% πρωταθλήματα κλεισμένα και τώρα που έπεσε το μπάσκετ να πούμε να μπει στο Sport FM TV, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα με το μπάσκετ TV. Εκείνο που έχω πρόβλημα.
0: Ποιο
1: είναι
0: το πρόβλημά σου?
1: Ότι παραπονιούνται και κάποιοι, ξαναλέω, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί δεν θέλω να βάλω πορνόπε την εκπομπή σας. Είναι ένας άνθρωπος που έφυγε από την Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους.
0: Και καλά έκανες. Αν θεωρείς ότι είναι καλό για την οικογένειά σου, καλά έκανες. Δεν σε κατακρινιάζει αυτό.
1: Αλλά Δεν μπορώ να πω ότι αυτό το ιδιωτικό και σας είπα κάποιοι στην εκπομπή σας, όχι στην εκπομπή και μόνο στην εκπομπή σας, κάποιοι στο σταθμό σας μιλάνε και για τον Μητσοτάκη.
2: Δηλαδή, ακούω λίγο
1: μπερδεύεσαι. Ξαναψηφίστε τον και ξανακάντε.
2: Μπερδεύεσαι.
1: Μπερδεύεσαι. Τα πράγματα είναι
2: μπερδεύεσαι. Άλλο είναι ένας όμιλος με μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορεί να έχει 10 μέσα διαφορετικά και να πεις ότι λέγονται εκεί πράγματα, και άλλο να λες για το Sport FM. Στο Sport FM, εγώ παίζω στοίχημα ότι θες ότι κανένας δεν σου πει να ψηφίσεις.
1: Εφόσον ο Sport FM ήταν έτοιμος και ήταν μια οργανωμένη κίνηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανένας πού θα βλέπει τον μπάσκετ, πού θα το βλέπει και γίνονται και κινήσεις με την Nova. Άραγε τα πράγματα είναι απλά. Για να κάνεις κάτι και να πετύχεις, πρέπει να το κάνεις οργανωμένο, να βρεις τις άκρες κυβερνητικά και να κάνεις πράγματα.
2: Να σου πω κάτι. Η ΕΡΤ είχε ένα προϊόν, το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι. Επειδή ο ανταγωνισμός είναι για όλο τον κόσμο ελεύθερος, μπήκε λοιπόν νέα πλατφόρμα και το διεκδίκησε. Η ΕΡΤ θα μπορούσε να επανέλθει με νέα πρόταση, έτσι, και να κρατήσει αυτό το πρωτάθλημα. Δεν επανήλθε με νέα πρόταση και δεν το κράτησε. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Εφόσον λειτουργούσε με κανόνες ιδιωτικού τομέα. Δεν λειτουργεί με ιδιωτικού τομέα η ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Γενικά εγώ τώρα. Γιατί πήρε να μα πει, δεν έχω καταλάβει.
1: Το πρόβλημα είναι ότι σας είπα, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.
2: Εντάξει,
1: από εκεί και πέρα, όχι μόνο για την ΕΡΤ, αλλά και για όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Για όλα.
2: Εντάξει.
3: Κύριε μου, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε, ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από
2: εσά. Εντάξει, άστο, Κυριακό, το είπα αυτό που θέλει να πει, ο άνθρωπος το είπε.
3: Δεν καταλαβαίνουμε.
1: Κυριακό,
3: δεν σε καταλαβαίνω τι λες.
1: Κυριακό, αν βάλουμε τα γήπεδα και τα τέτοια μέσα, θα καταλάβεις πολύ καλά.
3: Δεν έχουμε σχέση εμείς, ρε φίλε. Δεν έχουμε εμείς σχέση. Παίρνεις εμάς να το πεις που δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Εντάξει.
3: Λες και εμείς δεν τα σκάμε.
1: Επειδή τέθηκε θέμα πλατφόρμας.
3: Ναι, εμείς δεν τα σκάμε δηλαδή. Εμείς δηλαδή θα την έχουμε τσάμπα δηλαδή.
1: Εντάξει, και εσείς τα σκάτε και όλοι τα σκάμε.
2: Βάσιλετος. Έγινε, φίλε.
1: Και εγώ τα σκάω, που μένω στο εξωτερικό, να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εκπομπή.
2: Έγινε. Λοιπόν, τι θες, time out, βγάλα κομμάνα και μετά θα κάνουμε το μέθος επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
2: Ναι, καλημέρα.
4: Παναγιώτης, Νέχεια.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Λοιπόν, επειδή είχα σκοπό άλλα να πω, αλλά σαν τσάκωσα σε δύο φάουλ, ένα του Κούλη και ένα του Βαγγέλη. Λοιπόν, θα μου αλλάζει τώρα το σκεπτικό. Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση προς τον Κούλη. Κούλη, Ξεχάλαγε το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ. Θέλω να μιλήσεις ειλικρινά.
3: Δεν παίζουμε ωραία, ρε φίλε, εδώ και ένα χρόνο. Δεν παίζουμε ωραία.
4: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ξεχάλαγε το 2004 που πήραμε το ευρωπαϊκό.
3: Τι σχέση
4: έχει
3: αυτό? Ρε αδερφέ, τώρα τι σχέση είχε ένα τουρνουά 20 ημέρα, αφού πετάγαμε.
4: Πάνω σε αυτή την ερώτηση.
3: Περίμενε, θα σου απαντήσω. Είχε αποτελέσματα το ποδόσφαιρο του 2004. Του Κυριακό. Με την Λίμπαρ το ποδόσφαιρο είχε 1,5 χρόνο αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν,
4: Κυριακό, μου άκουσε με λίγο.
2: Άστο να ολοκληρώσω.
4: Θέλω να μου απαντήσεις μονολεκτικά και μετά πες μου ό,τι θέλεις. Το 2004 που πήραμε το ευρωπαϊκό, μας χάλαγε? Δεν ρωτάω μόνο. Η ερώτηση είναι προς όλους μας.
3: Όχι, ρε, την κερδίσαμε, ρε φίλε.
2: Υπάρχει όμως. Εδώ τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι η σύγκριση σωστή αυτή που κάνεις. Μιλάς δηλαδή, συγκρίνεις σύλλογο με εθνική ομάδα, συγκρίνεις τουρνά 20 ημερών με πρωτάθλημα και συγκρίνεις τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα με την εθνική ομάδα σε ένα γύρο. Που ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο μπαίνει από τα φαβορί για να πάρει τον τίτλο στην Ελλάδα και πρέπει να παίζει αυτός μπάλα και η Ελλάδα ήταν ο μόνος τρόπος για να πάρει ένα αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο τουρνουά.
4: Βαγγέλη, μου άκουσα με λίγο. Θα το εξηγήσω. Ποδοσφαιρικά ναι, θα το εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε τι λέγανε οι υπόλοιπες χώρες για την Ελλάδα?
2: Ότι παίζει αντιποδόσφαιρο. Ότι παίζει αντιποδόσφαιρο.
4: Όχι ότι παίζει αντιποδόσφαιρο. Ότι παίζει ένα αρχαΐζον ποδόσφαιρο. Αυτό λέγανε.
2: Νομίζω το ίδιο πράγμα λέμε.
4: Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο λοιπόν για να παιχτεί χρειάζεται ποδοσφαιριστές, όχι συστήματα. Το έχω αναλύσει, το έχω χλιοαναλύσει, το έχω χλιοποιεί. Αυτό που με πειράζει σήμερα είναι το εξής. Ότι ξαφνικά αποκτάνε πολλοί άνθρωποι του Ολυμπιακού την ίδια τάκα. Σαν να την κατεύθυνε κάποιος. Είχα εξηγήσει σε μια προηγούμενη εκπομπή, Βαγγέλη, που μιλήσαμε, αν θυμάσαι, εγώ μιλάω μόνο όποτε θέλω να πω κάτι. Αν το θυμάσαι αυτό, που είχαμε πει ότι ο Μαρινάκης, είπα μπράβο στο Μαρινάκη, που πήρε τη σωστή απόφαση, εκτός αν δεν είναι στην τέχνη της υποκριτικής. Το θυμάσαι αυτό? Είναι πριν δύο-τρεις εβδομάδες είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Μαρινάκης λοιπόν έκανε τις πυρουέτες του, αποφάσισε λοιπόν να πάει με το Μεντιλίμπαρ μέχρι μπας και περάσει στο Champions League για να μην χαλάσει την ηρεμία της ομάδας, και αφού είδε λοιπόν ότι δεν πέρασε στο Champions League, τον είχαμε έτοιμο να το σουτάρουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τη στάση του Μαρινάκη.
3: Να σε διακόψω κάτι.
2: Όχι, γιατί, μην το διακόψεις, γιατί έχει παράπονο.
3: Γιατί μετά την Νάιμ Έγκεν δεν τον έκοδε.
2: Γιατί έχει παράπονο και από μένα, και να πούμε και το δικό μου φάω λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε και break μετά.
4: Ναι. Λοιπόν, καλά, πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο το ποδοσφαιρικό θέμα. Αγγέλη, το άλλο και να το αφήσουμε, δεν με πειράζει, το συζητάμε και ιδιαιτέρως.
2: Εντάξει, οκ.
4: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Σε μια άλλη εκπομπή που έλειπε, Βαγγέλη, ήταν ο Πάνος, του είχα πει το εξής, ότι στον Ολυμπιακό δόθηκε η δυνατότητα μετά το κόνφερες να κάνει μια υπερομάδα, χωρίς να χαλάσει πολλά λεφτά. Είχε τον κορμό, είχε τον ενθουσιασμό, είχε τη δύναμη, έτσι, με 2-3 πινελιές. Άμα έκανε 2-3 καλές μεταγραφές, αντί αυτού αποδυνάμωσε την ομάδα, φεύγοντας οι καλύτεροι του παίχτες. Και όπως είπε ο Μιχάλης στην προηγούμενη εκπομπή, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως μια άτεχνη ομάδα. Πράγματι είναι άτεχνη ομάδα ο Ολυμπιακός. Άτεχνοι ποδοσφαιριστές. Οι πιο τεχνίτες του ποδοσφαιριστές ήταν ο Φορτούνης και ο Ποτένσε. Και αυτούς τους έδωσε. Δεν έκανε τίποτα για να τους κρατήσει. Αλλά και αφού δεν τους κράτησε, δεν τους αντικατέστησε με εισάξιους παίχτες που μπορούσαν να κρατήσουν την ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, για όλα αυτά δεν φταίνει ούτε ο παδί ούτε ο Μεντιλίμπαρ. Είναι συγκεκριμένες οι ευθύνες. Το ότι σήμερα είναι ακριβοί οι παίχτες, όπως το είπε και ο Νικολακόπουλος, έχει να κάνει με το εξής. Το ότι άλλαξαν οι τιμές. Και οι τιμές στον καπιταλισμό αλλάζουν. Βαγγέλη, εγώ έχω κάνει 50 χρόνια έμπορας. Αν μου έρθεις εσύ στο μαγαζί και ξέρω ότι είσαι φραγκάτος, θα σου δώσω άλλη τιμή το προϊόν από τον κούλι που θα ξέρω ότι δεν είναι φραγκάτος. Αυτό είναι το σύστημα.
2: Ναι, αυτό είναι και γνωστό. Λοιπόν,
4: okay. Δεν είναι.
2: Okay. Έγινε. Έχουμε κάτι άλλο, πρέπει να πάω σε break, πιέζομαι, είναι και 19.
4: Πήγαινε σε break και θα πούμε άλλη.
2: Έγινε, τα λέμε, λοιπόν. Γεια. Πάμε στα emote μικρό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Η Winsport FM 94,6.
2: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη, μεροχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
17: Γι' αυτό σου είπα το πρωί, μην απαντάς έτσι.
2: Παρακαλώ.
17: Θα δεν σου χρήσω τώρα για το...
2: Ναι. Αυτοί πιάσαν την κουβεντούλακι. Παρακαλώ, καλημέρα.
18: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα.
18: Πώς πήρες από τον δρόμο, είμαι, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, Σπύρο μου, εσύ.
18: Να μας συγχωρούν οι φίλοι των άλλων ομάδων που βγάζουμε μια χαρά, έτσι, μια... άλλες φορές μια έπαρση για την ομάδα μας, αλλά είναι τόσα χρόνια που έχουμε να δούμε κάτι ωραίο από την ομάδα μας που βγάζουμε αυτή τη λαχτάρα και αυτή τη χαρά. Τα είχαμε πει και άλλες φορές, Βαγγέλη, ότι με αυτόν τον προπονητή αυτό περίμενα να δω. Ένας προπονητής ο οποίος κάποια στιγμή τον είχε διαλέξει η Λειψία, δεν είναι ένας τυχαίος προπονητής που από λεπτομέρειες δεν πήγε σε αυτή την ομάδα. Και όλοι ξέρουμε στη Λειψία από πίσω ποια εταιρεία κρύβεται κτλ. Είναι ό,τι πιο σύγχρονος, ο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ό,τι κυριαρχεί είναι από αυτή την ομάδα. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που βλέπω αυτή την ομάδα. Άλλοι τη συγκρίνουν με την ομάδα του Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είναι καμία σχέση αυτή η ομάδα με την ομάδα του.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι συγκρίνουν την ομάδα. Συγκρίνουν ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο να είναι διεκδικητής από τότε. Όχι, γιατί ποδοσφαιρικά δεν συγκρίνονται. Με βάση το ρόστερ δεν συγκρίνονται.
18: Ναι, όχι, δεν συγκρίνω με την καμία. Δηλαδή τώρα ο Γιωβάνης Ζώβης με δύο οχτάρια, ούτε κατά διάνοια.
2: Το εξάρι έπαιζε στην περιοχή, μπροστά στην περιοχή έπαιζε ο Πέρεθ.
18: Είναι τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Και είμαι και πολύ χαρούμενος που βλέπω οι παίχτες που χαίρονται να παίζουν μεταξύ τους αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπω μια εμπιστοσύνη και μια χαρά των παιχτών, ένα κέφι να παίξουν το ποδόσφαιρο του προπονητή, να παίξουμε το συμπαίκτη τους. Βλέπω δηλαδή ότι αναγνωρίζουν την ποιότητα που έχουν δίπλα τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και επιτέλους αυτός ο πρόεδρος, ο κύριος Αλαφούζος, να του πούμε και ένα ευχαριστώ που άφησε να γίνει, να γίνει και κανονικότητα σε αυτή την ομάδα. Να δούμε έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος έχει το α, το β, το γ και το δ. Κούμπωσε κανονικά τα κουτάκια μέσα αυτά, τι παίκτες ήθελε και τι ποδόσφαιρο ήθελε να παίξει. Και να χαρεί και αυτός ο άνθρωπος που έχει ρίξει ένα σκασμό εκατομμύρια να βλέπει αυτή την ομάδα να παίζει μπάλα.
2: Ναι.
18: Να χαρεί και τον κόπο του και τα λεφτά του.
2: Ναι.
18: Και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ που βλέπουμε αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Mm. Να τα λέμε και αυτά, να μην κράζουμε μόνο. Και τα λεφτά του, τα άγια δεν είναι ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, τώρα είμαστε σε μια περίοδο που η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια συσπήρωση η οποία έχει να εμφανιστεί χρονιά. Συνεπώς, ας το αφήσουμε αυτό. Καλά πάει τώρα. Καλά πάει τώρα.
18: Όχι, καλά πάει. Δεν είναι ένα θέμα διχόνιας. Πρέπει να λέμε και ένα ευχαριστώ. Mm. Πρέπει να λέμε και τα μπράβο.
2: Ναι.
18: Δεν πρέπει να λέμε μόνο.
2: Όχι, το πάει σχετικά με αυτό που είπε, με αυτά που άκουσε και τα λοιπά. Λέω τουλάχιστον τώρα έχει ηρεμήσει το κλίμα. Αυτό θέλω να πω. Όταν είπε με αυτά που άκουσε.
18: Η ομάδα θα ηρεμήσει, η ομάδα θα πυροδοτήσει.
2: Ναι.
18: Το αποτέλεσμα βάτα μετράει. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι σοπόρια πάρα πολύ σωστό δρόμο. Εγώ δεν μιλάω για πρωτάθλημα, Βαγγέλη, από την αλήθεια. Εγώ χαίρομαι να βλέπω την ομάδα μου πια κάθε Κυριακή να παίζει μπάλα.
2: Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή σειρά, όπως τα έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή, το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να βλέπεις την ομάδα σου και αν χαίρεσαι να βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο. Και φυσικά, αν έρθει και το αποτέλεσμα, θα είναι ακόμα το καλύτερο. Αλλά σε πρώτη φάση, όταν έχουν πονέσει τα μάτια σου, όπως πέρσι για παράδειγμα, που πόνεσαν τα μάτια όλων των Παναθηναϊκών, το πρώτο ζητούμενο ήταν να ξαναγίνει μια καλή ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει γίνει πολύ γρήγορα καλή ομάδα. Έριξε πολλά λεφτά στην αγορά, αλλά και άλλοι ρίχνουν πολλά λεφτά στην αγορά. Εγώ λέω ότι αυτό που έχει γίνει σε ένα τρίμηνο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και έχει γίνει γρήγορα.
18: Εγώ θα πω κάτι τελευταίο που μπορεί να αγγίξει κάθε Παναθηναϊκό, ακόμα και εσένα, Βαγγέλη. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα με τους πιτσιρικάδες του Δόνη, που ήμασταν κυριολεκτικά σε κάτι παιχνίδια κυπέλου 200 άτομα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κυριολεκτικά σου μιλάω τώρα. 200 άτομα που έβλεπα να κλαίμε, έβλεπα παιδιά να κλαίνε, ή θυμάμαι στο Λατρόπιτο εκεί στη Β' Εθνική που μας φωνάζανε όταν υπήρχε πρόβλημα, και τώρα βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα και χαίρομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου που αυτή η ομάδα με το τριφύλι μπόρεσε και ορθοπόδησε και προχωράει μπροστά και ταινίζει το μένω με πάρα πολύ αισιοδοξία.
2: Αδερφέ,
18: ακόμα
2: και μεγάλη συλλογή στον Παναθηναϊκό, σαν όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες, περνάνε τα χρόνια της κρίσης. Φαίνεται ότι αυτό το αφήνει πίσω του. Καταλαβαίνεις τώρα ότι και με αυτή τη γηπεδάρα και με αυτό το προπονητικό, πλέον νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κοιτάξει πίσω από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά, να βγάλω και ένα τελευταίο.
18: Να είσαι καλά.
2: Γεια. Πάμε άλλη μια τελευταία γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
19: Καλημέρα, τι κάνουμε.
2: Είμαστε καλά, Νικόλας, είσαι.
19: Ναι.
2: Πάμε φιλαράκο, δύο λεπτάκια έτσι.
19: Δύο εξαγωνιστικά και ένα αγωνιστικό.
2: Ρίχτα.
19: Το πρώτο εξαγωνιστικό είναι αυτές οι δηλώσεις που έκανε χτες ένας από τους οργανωμένους, παύλα τελειωμένους, θα πω εγώ,
2: εντάξει, μην χαρακτηρίζουμε του
19: Ολυμπιακού.
2: Τελειωμένους,
19: θα πω γιατί, θα πω εγώ γιατί το λέω αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να αποκαλείς ευδιόπανα, να το πω έτσι, τους Ολυμπιακούς που φώναξαν το όνομα του με τη Λίμπαρ στο γήπεδο. Δεν μπορείς να απειλείς εσύ και να λες ότι επειδή είχες ένα χιλιάρικο λέει στην άκρη και πήρες ένα διαρκείας κάτι νομίζεις ότι κάνεις. Να ξέρει ο κύριος αυτός ότι εγώ κάνω δύο δουλειές για να πάρω το διαρκείας και να πάω τον Ολυμπιακό και να κάνω όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Δεν μου πληρώνει κανένας ούτε το εισιτήριο ούτε τα αεροπορικά. Απλά να το ξέρει, να το έχει υπόψη, και το κάνουν πολλοί αυτό. Αφήνουμε πολλά πράγματα πίσω.
2: Ναι.
19: Και δεν μπορεί να αποκαλεί αυτός τα αδέρφια του όπως τα αποκαλεί άλλες φορές με αυτές τις εκφράσεις.
2: Okay.
19: Τέλος πάντων, επίσης το άλλο το σχόλιο που έκανε ο Καραπαπάς, που αποκάλεσε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού παιδιά της Χούντας, όπως εγώ δεν θέλω να ακούω ότι είμαστε παιδιά της Τρούμπας και, και απόγονοι του Στόλου, έτσι και κάποιος άλλος δεν θέλει να ακούει αυτά τα πράγματα. Άμα δεν θέλουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο του...
2: Μην ασχολείσαι, μην δίνεις σημασία. Μην δίνεις σημασία.
19: Όχι, ξέρεις τι, ρίχνει νερό στο μήλο της τοξικότητας.
2: Ναι, το ξέρω, μα συστηματικά μοιράζει...
19: Ναι, πάει σε όλους. Καταλάβες, μετά θα ξεκινήσουν οι άλλοι, θα λένε τα άλλα και θα έχουμε αυτό το πράγμα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά, αυτά χαμηλώνουν τον Ολυμπιακό, οι δηλώσεις αυτές και περί διαιτησίας, που βλέπω πάρα πολύ πλέον και ασχολείται ο Ολυμπιακός με τη διαιτησία άλλων παιχνιδιών και άλλων ομάδων.
2: Ναι.
19: Ο Ολυμπιακός εδώ και τρεις αγωνιστικές περιόδους, δύο αγωνιστικές περιόδους βασικά, για μένα δεν είναι καλός. Δεν έχει κάνει καλό μεταγραφικό σχεδιασμό εδώ και τρεις περιόδους καλοκαιρινούς. Και φαίνεται αυτό τώρα, όταν παίζεις για παράδειγμα με εξτρέμ τον Τζικίνιο και τον Φορτούνι, κάτι έχει πάει λάθος. Και έχουν πάει λάθος αρκετά πράγματα. Τώρα, αν είναι να ρίξουμε όλο το ανάθεμα πάλι στο Μετιλίμπαρ, που άσχετα αν ο καθένας λέει αν έπρεπε να φύγει ή όχι, ή στο Μάρτινς πριν από 2,5 χρόνια να θυμίσω, νομίζω ότι είναι λάθος και οδηγούμαστε σε λάθος μονοπάτι. Η ψυχολογία δεν είναι καλή. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Παίκτος Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει. έστω και τελευταία στιγμή, έχει ρόστερ. Το θέμα είναι να στρώσει ψυχολογία. Αυτό θα έρθει μέσα από τις νίκες, δηλαδή μια νίκη σήμερα νομίζω ότι λίγο
2: θα φτιάξει το κλίμα. Ναι, θα φτιάξει το κλίμα.
19: Έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Λιβαδιά και μετά έρχεται η διακοπή. Mm. Δηλαδή αν καταφέρει αυτά τα δύο τουλάχιστον παιχνίδια και τα πάρει.
3: Δελτίο, Νικόλα μου, συγγνώμη. Δελτίο.
2: Νικόλα, θες να μείνεις.
19: Ναι, αν γίνεται, ναι.
2: Μείνε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανβού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα

0: 4,6.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
14: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον bwin Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλουαθήλ που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον bwin Sport FM 94,6.
12: bwin Sport FM 94,6.

0: Κράτησε εδώ τον James να το συνεχίσουμε μετά τον Νικόλα. Έλα, Νικόλα.
1: Έλα,
0: έλα Λεβέντη, μου να ολοκλήρωσε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, θα τα μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά κάποια άλλη ημέρα. Απλά θα πω ότι ο κόσμος στηρίζει την ομάδα. Φαίνεται αυτό, το γήπεδο είναι γεμάτο. Χωρίς να προσβάλλει, να βρίζει κάποιον, μπορεί νομίζω ότι ο καθένας να λέει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Έχει την ελευθερία αυτή. Δεν χρειάζεται ο διχασμός. Παιδιά, δεν χάθηκε και ο κόσμος, το ξαναλέω. Αν ο Ολυμπιακός μία ή δύο χρονιές δεν πάρει το πρωτάθλημα ή δεν παίξουμε καλά. Προφανώς και θέλουμε να βλέπουμε καλό θέαμα. Προφανώς και θέλουμε να βλέπουμε τίτλους. Αλλά μην φέρουμε και την καταστροφή, γιατί μετά έρχεται η εσωστρέφεια. Και ξέρεις πολύ καλά, Βαγγέλη, και εσύ από τον Παναθηναϊκό, ότι η εσωστρέφεια δεν κάνει καλό.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Και οδηγεί αλλού.
0: Ποτέ. Μα καμία ομάδα στον κόσμο.

0: δεν πετυχαίνει όταν είναι σε τέτοιο κλίμα. Καμία ομάδα στον κόσμο.
1: Και τραβάει και περισσότερο όλο αυτό το κακό το, το διάστημα. Δηλαδή αν ήταν να τελειώσει μέσα ένα χρόνο θα πάει παραπάνω. Τέλος πάντων, ευελπιστώ σήμερα εύκολα ή δύσκολα να κερδίσουμε τη, τη Γιαγκελόνια. Είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί είναι ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Όλοι στο γήπεδο και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλημέρα και καλή δουλειά σε
0: όλους. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Να σε καλά, ρε φίλε. Αγαπητές φίλες και φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρεπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοκρατική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Φιμπράν και το πλέον είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υλοποίηση των μετροπάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν και ο BP έτυξη στο σύστημα Serathrim της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Ο Νικόλας, ο ναυτικός μας στέλνει καλημέρες. Ναι, συννεφιά Νικόλα, πολύ. Πραγματικά, ρε παιδιά, αυτός ο τύπος καλημέρα λέει γελάει και ειρωνίες, δεν έχει σπουδάσει προπονητική. Τέτοιοι τύποι μας εκνευρίζουν, λέει ο Πάνος. Το σκύλο, φίλε, το φίλος να το βγάλει Έρικ, λέει. Οι πιο πολλοί να το βγάλουν καλή, να το βγάλει καλημέλα. Καλημέρα, παλικάρια. Αναφορικά με το φίλο που μιλάει τώρα, δεν είναι απαραίτητο επειδή δεν έχει πιάτο ότι θα μπορεί να δει την Ελβετία. Εγώ που θέλω να δω φόρμουλα στη Βουλγαρία από γνωστή εφαρμογή ελληνικού καναλιού, δεν μ' άφηνε να δω. Μπορεί να θέλει VPN, λέει. Να βαφτίσει το Ροτβάιλερ, λέει Λαμέλα, λέει και ο Αντώνης. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Νίκο Λαμέλα, να βαφτίσει το σκύλο, μη ρωτάς. Να το βάλεις Λαμέλα, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε θέλουμε στο Sky. Δεν είναι το θέμα τι θες εσύ, Λάμπη. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκη ΑΕΚ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη, καλημέρα, χωρίς σύγχρονη ειρωνία, εσύ τις πληρώνεις αυτές τις πλατφόρμες? Επειδή έχω ακούσει ότι οι δημοσιογράφοι έχουν κάποιους κωδικούς και βλέπουν τα παιχνίδια. Όχι, δεν ισχύει, φίλε, πληρώνουμε κανονικά.
2: Πού, ρε φίλε, πού, για πες μου.
0: Άμα θες, σου στέλνω και το λογαριασμό μου σε μήνυμα εκεί που μου το στείλες. Καλησπέρα από Μελβούρνη. Χαιρετίσματα στον Φούρναρη, στέλνει ο Τάσος. Βαγγέλη, όχι ότι έχει καμία σημασία, αλλά προφυλακισμένοι κρίθηκαν οι άνθρωποι που ήταν τελευταίοι ζωντανού του Γιώργου Μαζουνάκη. Ο Γιώργος δεν γυρίζει, αλλά ενδεχομένως και αυτοί στο βαθμό του κέρδους δεν θα στερήσουν θελημένα ή άθελα ζωή κάποιου ανθρώπου, λέει ο Κίμωνας. Καλημέρα, παλικάρια, καλό από καλό καιρό. Επειδή το σουκού θα πάω για να γιατρέξουμε στο γύρο της λίμνης, θέλω να γνωρίσω το Φούρναρη από κοντά. Μια αυτή διεύθυνση, παρακαλώ. Στείλε μου, όταν πας στα Γιάννενα, στείλε μου να σου πω εκείνη την ημέρα. Καλημέρα, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι τα καλύτερα, δεν μας σταματάει τίποτα, μια ζωή πανάθα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο από το Βροχερό Ηράκλειο, Γιώργος Δάσκαλος Ηράκλειο. Α, Βαγγέλη, πες γρήγορα, λέει για τον όφορο του Ολυμπιακού. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα πω σε λίγο πάλι. Καλημέρα σας, δημόσιο χρήμα παίρνεις, Βαγγέλη. Κρατικές διαφημίσεις υπάρχουν στην εκπομπή σου. Περιμένω να μάθω πόσα πλήρωσε ο κύριος Αλαβούς για τον Παναθηναϊκό στάδιο, λέει. Τα έσοδα που έχει και πόσο πλήρωσε εφορία, ευχαριστώ. Ναι, Γιώργο μου, δημόσιο χρήμα παίρνω. Ναι, βολεμένος είμαι κι εγώ. Που κάνω τέσσερις διαφορετικές συνεργασίες για να μεγαλώσω το παιδί μου. Όπως τα λες ακριβώς είναι, φίλε. Καλημέρα. Μόλις είδα τον κόλλο που έφαγε η Γιουβέντους. Πιο στημένο δεν υπάρχει, λέει ο Ζαχαρίας. Βαγγέλη μου, ακούγεσαι πιεσμένος. Έχεις ανάγκη ένα τριμεράκι. Φίλος μου, ο Κώστας Κος. Κώστα, αυτό λέγαμε χθες με την οικογένεια. Τι ώρα θα ήταν να καθόμαστε άλλες για τρεις μέρες. Ευτυχώς σας ακούω, νιστάζω και απορώ που βρίσκουν την όρεξη να γκρινιάζουν με την τζίπλα στο μάτι, λέει ο Χρήστος. Από πότε μπορεί οργανωμένος ο γνωστός οπαδός να λέει απλούς φιλάδους πως. Αν διαμαρτυρηθούν, θα του κόψουν τα χέρια και δεν υπάρχει παρέμβαση από κανέναν, λέει ο Νίκος. Βαγγέλη, μήπως η ανακοίνωση του Ολυμπιακού σχετίζεται με το ότι το Σάββατο είδε διχασμό τη τάξη των φιλάθλων στο 79ο λεπτό με τον Όφη, ο κόσμος φώναζε με τη Λίμπαρ, λέει ο Μάκης. Επειδή έχω μάθει να συγχωρώ, τα αφήνω όλα πίσω και ένα θα πω. Κυριάννη, σ' αγαπώ, λέει ο Τζόρνταν. Μπράβο στον Νικολάκη, Παναγιώτη Νίκαια. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα που θέλουμε τον Καρνανία, στέλνει ο Χριστάρα. Καλημέρα, παιδιά, ο Παναγιώτη φέτο δείχνει πολύ καλή εικόνα. Έχω μια ερώτηση αυτού του παίκτε, ο Κόντι θα έχει κάποια επιτυχία. Θεωρώ πως τον αδίκησαν γιατί είναι πολύ καλός προπονητής. Κρέμα να μην δίνουμε ευκαιρία στους Έλληνες προπονητές. Χαιρετισμούς από Οσνιάμπουργκ, Γερμανία, λέει ο Σταύρος. Σταύρο, με το αν δεν μπορούμε να μάθουμε, αν με αυτούς τους παίκτες ήταν ο Κόντις. Αλλά σίγουρα κάνει τρομερή δουλειά στην ομάδα του Όφη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ακούω τέτοια πράγματα από εκπομπή και δεν υπάρχει εισαγγελέα να τους μαζέψουν από οποιαδήποτε ομάδα. Και αν προέρχεται, θα μας κόψουν το γήπεδο κάποιοι άνεργοι αιώνιοι οπαδοί. Δεν μιλάς, Μάξιμο, φαντάζομαι για τη δική μου εκπομπή. Μιλάς για αυτά που παίζουν στα YouTube. Και για τα οποία δεν απολογούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι σήμερα πραγματικά ήταν μια εκπομπή για την οποία έχω κατηγορηθεί γιατί δεν άφησα να μιλήσουμε για τον Κασιδιάρη, έχω κατηγορηθεί γιατί το Sport FM TV πήρε τον μπάσκετ, έχω κατηγορηθεί γιατί πάω σε διαφημιστικά διαλύματα, έχω κατηγορηθεί γιατί έχει 22 βαθμούς και δεν έχει 24. Δεν πειράζει. Είμαι πολύ συνηθισμένος σε αυτή τη διαδικασία και να είστε σίγουροι ότι αύριο θα έρθουμε ακόμη περισσότερη διάθεση για αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι. Γιατί στο τέλος θα νικήσουμε. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, οι πολλοί. Και οι πολλοί το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό και το βλέπω και από τα μηνύματά σας και από τα περισσότερα τηλεφωνήματα. Υπάρχουν στη δουλειά καλές και κακές ημέρες. Είναι μια διαδικασία που όταν είσαι παροτοκαπνισμένος, το έχεις στο μυαλό σου και το ξέρεις, το περιμένεις και το διαχειρίζεσαι. Άρα είμαι μια χαρά και μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, πάμε στην πιθανή δεκάδα του Ολυμπιακού σήμερα με την Γιαγκελόνια. Επειδή το έχω τώρα μπροστά μου και μετά θα πω την ατζέντα της ημέρας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, το πιθανότερο σχήμα από τον Ιμανόλ είναι το 4-2-3-1 με τον Ορτέγκα στην εστία, τον Κάρμο και τον Ρέτσο στα στόπερ, τον Ονεϊμάζη αριστερά και τον Πέτερσεν δεξιά. Ο Έσε με τον Μπέρτα θα είναι οι δύο κεντρικοί μέση, ο Φρόιλερ μπροστά τους, ο Σίλβα αριστερά, ο Μαρτίνς δεξιά και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης είναι το πιθανότερο σχήμα για το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Γιαγκελόνια, που είναι και η πρεμιέρα του στο Europa League. Καλημέρα, λέει παιχταράδε Βαγκελάρα. Όταν έπαιζε μπάλα, λέει τα παλιά τα χρόνια σου είναι καλό κεφαλοσφαιριστή. Μόνο τα μπόρδα έχει το χάρισμα. Μόνο τα μπόρδα, φίλε, μόνο τα μπόρδα. Πώ θα γίνει να βγαίνουν περισσότεροι Νικόλε Τεργαμότο, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη, όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στον Ατρόμητο σήμερα με τον Μπάουκ και στον Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό Μάτ. Λέω Μάκη ο Ατρομητάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι θα φύγει πάλι, λέω Φτέρι από Ασπρόπυργο. Όχι, ρε. Φθενά δεν πάω, ρε. Πάμε ατζέντα ημέρα, παιδιά, και το νου σα γιατί δεν από δεύτερη φορά είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, 3 η ώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στο Sky Hybrid και 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό επίσης στο Sky Hybrid, στο υβριδικό. Στις 6 παρατέταρτο και Κηφισιά Παναθηναϊκός στο Sky. Στις 8 παρατέταρτο ξεκινάνε τα παιχνίδια του Europa. Στα νωρίς έχουμε 8 παρατέταρτο Μόνια Θέλτα στο Magenta Sport 5 και Αραράτ Σπάρτα Πράγα στο Magenta Sport 6. 8 η ώρα Ατλέτικο Μαδρίτης στο Σασούνα από την Ισπανία στο Magenta Sport 3 League. Και Λα Κορούνια Σεβίλη στο 4. 8 η ώρα όμως έχουμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Open για το κύπελο Ελλάδας. Και πάμε στις 10. Από τον Αντένα και το Magenta Sport 2 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Και την ίδια ώρα παίζουν Μίλαν Μπενφίκα στο 3. Λεβερκούζεν Τσέλιε στο 5. Άντερλεχτ Λιόν στο Magenta Sport 6. Σάντρεναντ Αλκμαρ στο 7. Στουρμ Γκρατς Ρεν στο 8. Και Χαποέλ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ στο 9. 10.30 Μπαρσελόνα Σαντάντερ Magenta Sport 3 League. Και Λεβάντε Μπιλμπάο Μαζέντα Σπορτ 4 Λίγκ. Αυτά τα ολίγα. Στα δικά μας τα σημαντικότερα. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 10 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Έτσι στα πιο σημαντικά για τα ελληνικά χρώματα. Πάμε να κάνουμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό, Κυριάκο. Κυριάκο, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό και ερχόμαστε για την τελική ευθεία. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ βοηθώ ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Είσαι πάστα lover, το Ρίτζες Καζίνο μου Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνη. Θα απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνη θα τα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, στο Ρίτζες Καζίνο μου Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε από μηνυματάκια. Εγώ πιστεύω, λέει πάντως, πως τον κόλλη τον έχουν έτοιμο στον Ολυμπιακό, λέει ο Νίκος. Βαγγελάρα, μην ακούς κανέναν, λέει εδώ ο Άγγελος. Να είσαι καλά, Άγγελε Γκάνερ. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, εγώ σε κατηγορώ για τη φυγή του Βιλένα. Θανάση, ναι, εντάξει, το κρατάω αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Εσείς φταίτε, λέει ο Κωστής Μπραζιλέρο. Όχι, ρε Βαγγέλη, δεν μιλάω λέει, για σένα. Απλά υπάρχουν λέει, και κάποιοι δικοί μας που μας κατηγορούν ότι πάμε γήπεδο για τον Αλαφούζο και για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Μάξιμος. Και εγώ σε κατηγορώ, Βαγγέλη, γιατί η ομάδα πάει καλά. Δεν μπορώ να διαχειριστώ και να κρινιάζω όπως είχα μάθει τόσα χρόνια. Εσύ φταίς γι' αυτό. Καλημέρα, ομορφόπεδα, με υγεία στον κόσμο. Χαιρετισμούς στον ηρωικό Θοδωρή, στον Τέρι τον Παγουρίξ και στον Χρήστο τον Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα. Συγγνώμη, είναι εύκολο να μας πει την ατζέντα της ημέρας, λέει ο Ζόρνταν Κελάι. Ναι, καλά, σίγουρα. Καλημέρα, αδερφέ, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. τι θα διαβάσω άλλο, ρε. Τι θα διαβάσω. Λοιπόν, πάμε στην πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού. Ωχ, Παναγία μου και Θεέ μου. Λοιπόν, πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού, λοιπόν, στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Θα έχει πολλές αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Θα έχει τουλάχιστον 7 αλλαγές στην δεκάδα. Ένα σχήμα που βλέπω εδώ ως πιθανό είναι ο Κότσαρης στο τέρμα. Ο Τσάπρας δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Κάτες με τον Πάλμερ Μπράουν στα στόπερ, ο Κοντούρης με τον Γκάγκουα κεντρική μέση, Πελίστρη και Γιάνγκουτς στα φτερά και Τετέι με Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά είναι πολύ σχετικό σε ό,τι αφορά την δεκάδα σήμερα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι σήμερα είναι γηπεδούχος Κηφισιάς στη Λεωφόρο, όσο και αν φαίνεται ας πούμε οξύμορο αυτό. Και η Κηφισιά έχει ανοίξει τις θύρες του γηπέδου για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τις τιμές να κυμαίνονται από 20 ως 30 ευρώ. Είναι το πρώτο από τα δύο μάτς που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, γιατί αυτό είναι κυπέλλου και θα έχει την ευκαιρία και στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος να παίξει πάλι στη Λεωφόρο με αντίπαλο την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός.

Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας Σωτήρη που μας στέλνει όμορφες φωτογραφίες από το ξημέρωμα στη Σαντορίνη. Καλημέρα φίλε, να σε καλά. Ο Φώτης θέλει, Νίκο είμαι Νέα Ιωνία, αριθμός Παμπρίς 1395. Ορίστε, να βρεθείτε. Βαγγέλη λέει, μήπως τελικά θα πρέπει να βγει μπροστά ο Μαρινάκης για να δώσει εξηγήσεις για το έχει συμβεί το τελευταίο εξάμηνο, λέει εδώ ο Μάκης. Μάλιστα.

0: Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα, γιατί δεν μου βάλεις το original τώρα. Γιατί δεν μου βάλεις αντέ τώρα δηλαδή. Ας μου δω περίπου τώρα που είναι λατρεμένο. Που είναι λατρεμένο τώρα. Βάλε μου τη φωνάρα τώρα. Είσαι καλός με τις χρονολογίες. Για πες μου, Σαντές, Μούθο Περέιτορ, χρονιά. Μην κοιτάξεις. Εδώ εμένα κοιτά.
1: 84 ή 86.
0: Ένα από τα δύο. Είσαι σε ένα από τα δύο, είσαι σωστός.
1: 86.
0: Όχι, 84.
1: Φίλε, η καλύτερη αναλογική ηχογράφηση όλων των εποχών. Σε ηχοληπτικά, σαν παραγωγή δίσκου.
0: Αυτό που βάλες τώρα ή το Σαντές
1: τώρα. Όχι, ο Μάριο Μπιόντι. Το Μάριο Μπιόντι είναι μια διασκευούλα, εντάξει.
0: Ο ακροατής μου δεν λέει αμέσως μετά την καλημέρα παραφαίνεται, λυπάμαι Φόξπετ, καλημέρα, στηρίζουμε όλοι Βαγγέλη Νεραζιά με το κάπα το κεφαλαίο.
1: Και μιλάμε για την πιο καλέσθητη όμορφη γυναίκα, έτσι, που συνδυάζει καλεσθησία, ομορφιά, άβρα, δηλαδή ξέρεις, είναι κλασάτη γυναίκα ρε, κλασάτη γυναίκα.
0: Και τα κομμάτια της, ας πούμε τώρα παράδειγμα το Smooth Operator, το original, το ακούς τώρα 40 χρόνια μετά. Και είναι τόσο μοντέρνος ο ήχος.
1: Αυτό είναι που λέμε διαχρονικό.
0: Αυτό είναι.
1: Διαχρονικό. Τσαγγίζει κάθε ώρα, κάθε στιγμή, ρε παιδί.
0: Μία λέξη δεν καλύπτει έχει τα πάντα. Διαχρονικό. Διαχρονικό, πραγματικά.
1: Για να το δέσω και με την εκπομπή που κάνουμε και αυτά που ασχολιόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν οι ομάδες μας δεν πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία, ηρεμία, βαθιές ανάσες, όχι ουρλιαχτά, όχι πλακώματα, όχι χαρακτηρισμοί, όχι διαχωρισμοί, όχι Ολυμπιακό μέτρο, Παναθηναϊκό μέτρο, ΑΕΚΟ μέτρο. Ψυχραιμία. Δεν φτιάχνουν με πλακώματα και ουριάχτα και πινελίκα.
0: Και να γίνει και πράξη το αίτημα του φιλάθλου, του εδώ πέρα του κυρίου, που θέλει και εμείς που πάμε να κάνουμε δουλειά στο γήπεδο να πληρώνουμε εισιτήριο. Να πάμε να περιγράψουμε μάτσα, να πληρώνουμε εισιτήριο. Καταλάβες.
1: Εγώ πιστεύω κανείς δεν έχουμε καμιά έκπτωση.
0: Να πηγαίνουμε στη Λιβαδιά, δηλαδή να βάζουμε πετρέλαιο με το αυτοκίνητό μας από την τσέπη μας και να πληρώνουμε και το εισιτήριο του αγώνα και να δουλεύουμε.
1: Καλά,
0: αυτοί όταν πάνε στη δουλειά τους, πληρώνουν από την τσέπη τους. Καταλαβες.
1: Εγώ που με έχω λείψει, τι μου λες. Ναι. Δεν έχω και ούτε. Δεν λέω ότι κακώς υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας αθλητικός συντάξης. Περιστασιακά παίρνω μικρόφωνο, συντροφεύω, είμαι κομπάρσος και δεν θέλω και κάτι άλλο. Αλλά έχω καμιά έκπτωση. Καταρχάς, εγώ όταν είχα διαρκεία σπαλιά στο πέταλο, πήγαινα και οι φίλοι μου στο πέταλο, άκουγε και τα μαλλιά της κεφαλής μου. Γιατί όταν δεν πήγαινε καλά, με θεωρούσαν προνομιούχο εμένα.
0: Ναι.
1: Κούνια που τσκούναγε.
0: Μπας περιπτώσει. Όλα καλά και τον πέλη γλυκό που λέγει μέσα.
1: Έλατε. Να είναι καλά και οι φίλοι μου οι παλιοί, καινούργοι και όλοι. Βλέπω σας κερδίσαμε στο Καραμπάο Cup 3-1. Και είναι και τα τέσσερα γκολ. Και τα τέσσερα γκολ που έχουν πει είναι γκολάρες, ειδικά του Ζόμπο Λάι. Το τελευταίο είναι. Παιδιά, μπείτε και δείτε το. Είναι πυράβλο, ρουκέτα.
0: Λοιπόν, είπαμε το πρωί που ξεκινήσαμε την εκπομπή για το Μέση, δύο λόγια, ότι θα παίξει η τελευταία αποστολή με την Αργεντινή στα επόμενα παιχνίδια. Να πούμε ότι άλλο ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή, ο οποίο έχει περάσει από τα μέρη μα και από τον Ολυμπιακό, ο Χάμας Ροντρίγκες. Ένα παιδί το οποίο εγώ μπορώ να πω με σιγουριά ότι περισσότερο στην καριέρα του έλαμψε με την Εθνική Κολομβίας παρά με τις ομάδες που έπαιξε. Ο Χάμες Ροντρίγκες, ειδικά στο Μουντιάλ του 2014, είχε πιάσει τα βάνη τότε. Αποφάσισε και αυτό στα 35 χρόνια να βάλει τέλος στην καριέρα του με την Εθνική Ομάδα σε ένα τεράστιο κεφάλαιο με 131 αγώνες, 31 γκολ και κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της Κολομβίας. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση στο σκόρερ όλων των εποχών εκεί στην Κολομβία και κατέχει και το ρεκόρ τερμάτων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι λοιπόν, ο Χάμες Ροντρίγκες.
1: Πολλά κιλά μπάλα, πολλή ποιότητα. Άξιζε να πληρώσει εισιτήριο να πάει να τον ειδήσει. Έκανε και κάποια εντυπωσιακά μα. Ας πούμε, στο ένα από τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο που έπαιξε, που ήρθαμε 1-1 με τον γκολ του Μπιέλ, έχει κάνει μαγικό μάτς. Στο άλλο που χάσαμε στα play-off 2-0 και τον άλλαξε ο Ένιο Γκος στο ημίχρονο και σηκώθηκε και έφυγε και σήκωσε μπαϊράκι, ήταν για κλωτσές. Αλλά τώρα να είσαι τόσο μεγάλο παίκτη και να έχει όρο συμβόλαιο ότι δεν θα κάνω προπόνηση ή θα σηκώνω με τη ώρα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι καραγκιόζη ηλικία. Δεν σέβεσαι τον
0: εαυτό σου. Πάντω αυτό που είπα ότι παραπάνω έλαμψε στην Εθνική Κολομβία είναι από του λίγου παίκτε που παραπάνω θα του θυμάσαι από την εθνική του.
1: Το γκολ τώρα με τη Χιλή είναι το γκολ εκεί. Όχι, με ποια ομάδα.
0: Το δοκάρει και μέσα που.
1: Αυτό που
0: το στο πάρει και εκτελεί.
1: Το πάρει και μια κατεύθυνση στον αέρα και το στέλνει.
0: Λοιπόν. Παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Καλημέρα στέλνω και στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Μακάρι να σας ακούσουμε σε μεταδόση και περιγραφή. Εντάξει, παιδιά, ας τα αφήσουμε αυτό. Δεν είμαστε εμείς που επιλέγουμε, άλλοι επιλέγουν. Ποιοι θα περιγράψουν και ποιοι θα κάνουν οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ είμαι μια χαρά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να σας πω ότι έρχεται ο Παναγιώτης Κεβαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτο από το Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί στο ξημέρωμα της 5ης, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.
2: Sport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: energy.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του Ολυμπιακού, 29χρονος Φορ Μάριους, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Samsung Sport εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ και εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα. Μήνυμα ενότητας έστειλε η ΠΑΕ εν ώψη της αποψινής πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν η ομάδα μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες, οι ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου. Ντόπες από αντιπροσωπεία της θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφέριν. Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο σημερινό μάτς κυπέλλου με την Κηφισιά. Φανέλα βασικού παίρνει ο νεοαποκτηθής Αλαχεντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσης. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγελεν, Λουζά. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Δεν αποκλείεται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάνζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον νέο αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλλου με τη Μαρκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφι Μεϊσέκα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Ετοιμοπόλεμος ο Σχέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportpavlefm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γαλλός σέντερ. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την Κορφέζ που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Η Real Madrid επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Έλτσε για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγα. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και η Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Παγκλία. Στα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση, η Ψουιτς Άρσεναλ 2-4, Πίτερ Μπρομπάρνσλι 7-6 τα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
11: Big Win Sport FM 94,6.

0: 1-2-1-2 τεστ. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Μη. Καλησπέρα σας. Big Wins for FM 94,6.
1: Καλά το πας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, εσύ είσαι εδώ τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ο Παντελής τα έφτιαξε.
1: Παντελής
0: είναι τα καλώδια.
1: Ο κ. Παντελής.
0: Σκύβεται από κάτω και κερνάει, κερνάει χαράδρα.
1: Ναι.
0: Και η από εδώ.
2: Από
0: εκεί. Μικρή φωνούλα, Κυριάκος Σταθερόπουλος μπαίνει ο χειμώνας, τη ζακετούλα
1: για
0: του.
1: Για Τετάρτη καλά είναι.
0: Την γκρι. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με το Κέφισα στην επικοινωνία. Ένα ταλέπορο κατέβαινα στην Εθνική, είχε μείνει στο αριστερό ρεύμα.
1: Αριστερά,
0: με αλάρμ, με ένα μικρό αμάξι και έπιανε το κεφάλι του.
1: Δεν είχε βάλει τρίγωνο.
0: Δεν είχε προλάβει, μόλις έγινε. Πέρασα εγώ. Τέσσερα αμάξια περάσαμε εκείνη τη στιγμή. Τον είδα που. Έκοψε. Λέω πίσω θα γίνει το χάος με αριστερέ.
1: Να σου πω τώρα, να σου πω τώρα
0: αυτός,
1: τι γίνεται. Σε ποιο ύψος ήτανε?
0: Πριν τα κτέλ είναι που κατεβαίνοντας βλέπεις εκείνη την ωραία εκκλησία στη Λένορμα στα αριστερό σου χέρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου λέει μην κατεβάζεις κάτι στην κίνηση. Σε βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σε βλέπω.
1: Η κίνηση τώρα έχει ξεκινήσει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Μπράβο.
1: Όχι ψέματα. Τι ψέματα.
0: Τι πάλι
1: συγνώμη,
0: ψέματα.
1: Μη λες ψέματα. Από τη μεταμόρφωση. Περνά στην Αττική Οδό κάποια στιγμή. Πάλι έχει κίνηση.
0: Άρα,
1: ανοίγει λίγο. Υπάρχει μαγαζί που λέγεται Συνικό Τείχος.
0: Ναι. Φαίνεται από το διάστημα.
1: Σε αυτό το ύψος. Ανοίγει λίγο, μην παίρνει φόρα, μην βάλει τρίτη δηλαδή.
0: Μην χαίρεσαι ότι θα φτάσει νωρίς.
1: Να πλακώνεσαι στα φρένα αμέσως μετά. Εντάξει, αυτό. Και στην άνοδο βλέπω μετά τη λεωφόρα Αθηνών κατευθείαν. Μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, εννοείται και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση, εννοείται και στην κάθοδο της Κηφισίας έχουμε κίνηση, η οποία ξεκινάει από το Δάσος Συγκρού. Και δεν έχω καταλάβει γιατί το λένε Δάσος Συγκρού, ενώ είναι στη λεωφόρο Κηφισίας. Και δεν είναι στη Συγκρού.
0: Ο Συγκρός, ο Ανδρέας Συγκρός, ναι. Δεν έχω ιδέα από πού ήταν. Έτσι, ξεκίνησα μια φράση. Ναι, ξέρω, για να έχω απλά την προσοχή σας. Έτσι, θέλω απλά. Δεν είναι μερικοί που μιλάνε απλά για να.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στη Συγκρού.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ωραία, υπάρχει νοσοκομείο στη Συγκρού για το Συγκρό.
0: Ναι.
1: Το δάσος Συγκρού, γιατί είναι στην περιοχή.
0: Είχε δάσος, είχε βάλει εκεί πέρα κρεμμύδια, είχε βάλει τέτοια. Και πήγαινε εκεί πέρα και έφτιαχνε.
1: Τώρα μου ήρθε, εντάξει.
0: Εντάξει. Προφανώς, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά, και βλακίες. Αλλά μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Λέμε πάμε στο δάσος Συγκρού. Και...
0: Όχι, ρε, έχει τσοσμπάει, κύριε. Θα πάμε χαϊδάρι, ρε. Που, κυνηγά, που τρέχουν με τα σκυλιά. Και κύπελα έχω σήμερα, Μαρία.
1: Από όλα έχουμε
0: από όλα.
1: Σήμερα.
0: Θα τα πούμε τώρα λίγο χαμός, να ανοίξει το μάτι.
1: Χαμός.
0: Και
1: μεταγραφές έχουμε.
0: Μεταγραφές, ναι.
1: Με, δεν είναι εύκολο να το πούμε το Μουαντί Λιμαντζή, θα λέμε Μάριους.
0: Α, okay.
1: Ο Μάριους.
0: Ποιος τον θέλει το Μάριο.
1: Όχι, στην Ελλάδα, μέχρι αύριο, σήμερα Τετάρτη, μέχρι αύριο θα έχει έρθει για τον Ολυμπιακό. Από την Τουρκία.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Αλλά μου όχι. Μάριους.
0: Έρχεται ο Μάριους.
1: Δεν μπερδεύουμε το Μάριους με το Μάριο.
0: Μάριο είναι
1: δικό. Αλλού ο Μάριος, αλλού ο Μάριους.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Μάριους είναι Μάρι και Μάρι. Είναι γενική δύο φορές τα λατινικά. Τι άλλο να σας πω από γνώση. Λοιπόν, ο καιρός λίγο για ζακετόνι είναι. Εγώ βγήκα έτσι έξω χαλαρός. Αλλά...
1: Ωραία μερούλα είχε χθες.
0: Τι ωραία.
1: Τι ωραία δροσούλα ήταν αυτή. Και λίγο τσίκι τσίκι, ένα ψυχαλάκι. Λίγο όμως, πολύ λίγο.
0: Και να σου πω κάτι. Μικρές ωραίες στιγμές μπορεί λίγο να σου φτιάξουν την ψυχολογία. Έτσι όπως κατέβαινα, κοιτούσα τα σύννεφα που είχε αυτό το ερυθρό μέσα. Το κόκκινο και ένα μηχανάκι. Έβριζε έναν που τον έκλεισε. Και λέω επιστροφή. Την καθημερινότητα, Κυριάκο. Μ' αρέσουν οι βρισχές μέσα από το κράνο. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Όταν ξεκινάει να μιλάει ο Τσούβι και δεν μιλάει η Μαρία, αγχώνομαι ότι μπορεί να έχει πάρει πάλι άδεια. Δεν τρέπεστε
0: παιδιά,
1: λίγο.
0: Δεν είναι ντροπή.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Ντροπή. Δεν το έστειλα εγώ.
1: Δεν τρέπεστε λίγο που έλειψα δύο μέρες, μια Παρασκευή και μια Δευτέρα.
0: Και ο νερατζιάς έλειψε.
1: Και ο άλλος έλειπε εδώ πέρα. Ναι. Συγγνώμη που είσαι και μπροστά.
0: Έστω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Έκανε τρεις εβδομάδες να
0: ήρθε,
1: έρθει.
0: Για σένα, καφές,
1: δεν
0: πέρασε κάποιος. Και ο νερατζιάς έλειψε από τον κόσμο, ειδικά το μήνυμα του ακροατή 0. Μου λείψε την ερατζιά, λιάρι.
1: Μάλιστα. Να σου πω, το δέχομαι. Καλύτερα αυτό
0: και
1: παρά
0: εγώ,
1: τα άλλα.
0: Και εγώ, έχει αυτό το ύφος τι κάνουμε, πως είμαστε τον ερατζιά, όλα καλά, βγάλε τα ρούχα σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και πολλές τηλεοπτικές μεταδόεις έχουμε, Μαρία, σήμερα για το κύπελο Ελλάδας
1: Καλά, ξεκινάμε από τις, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, από τις 3 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ, εντάξει, Sky Hybrid.
0: Ωραία.
1: Συνεχίζουμε, 5 παρατέταρτο, Άρης Μαρκό. Επίσης...
0: Μάρκο είναι.
1: Καλό, ε.
0: Μάρκο TV, τι έχουμε εδώ σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα μάτς με τον Άρη. Λοιπόν, έχουμε και Φυσιά Παναθηναϊκός.
1: Τη Φυσά Παναθηναϊκός, 6 παρατέταρτο.
0: Λεωφόρο.
1: Βεβαίως. Από τον Sky.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Open TV.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι άλλο έχεις.
1: Έχουμε...
0: Και φυσικά, εντάξει, το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για το Europa League. Στις 10 στον Αντένα. Έχει σήμερα, Μαρία, και από Magenta Sport 2.
1: Έχει
0: να το
1: και Europa.
0: Τα πάντα έχει.
1: Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Έχει και Ισπανικό πρωτάθλημα. Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Σεβίλη. Ωραία η Λα Κορούνια. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα. Λεβερκούζεν Τσέλιε. Για Europa. Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Είναι το Τσέλιε τραγούδι Eurovision. Τσέλιε, Τσέλιε. Τσέλιε, Τσέλιε, Τσέλιε. Τσέλιε, Τσέλιε. Και ου, κακ, κουτού, κουτού, κουτά.
1: Και πολλά τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, πολλά τύμπανα. Τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε. Και πάμε. Τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε.
1: Έχει και ένα ωραίο στις 10 η ώρα Μίλαν Μπενφίκα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι την ώρα που παίζει και ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Όποιος δεν θέλει να δει Ολυμπιακό μπορεί να δει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παυλίδα.
0: Γιαγκελόνια. Μπες. Θα κολλάω τραγούδια στον κόσμο με αθλητικό περιεχόμενο. Γιαγκελόνια. Δες. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, τον πιτάκι. Θέλω να μου στείλει κάποιος ποιο είναι αυτό που κάνω τώρα. Έστω στο
1: σαζάμ.
0: Και μου το κλέβει ο Πασχάλης ο Τεζής και μου το κάνει ραρατάτα ταραράρα. Και αυτό μου το είπαν την πρώτη εβδομάδα που πήγα στα λιώσια. Λέω πού ήρθα. Πού έφυγα τον πεζόδρομο Περιστερίου να έρθω.
1: Λοιπόν, δεν είναι σε Συγκρού το νοσοκομείο Συγκρού, αλλά στη Βασιλέως Αλεξάνδρου.
0: Εντάξει, κύριε οδηγέ ταξί, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Τι θες να κάνουμε.
1: Α, ήταν εκεί η κατοικία του Ανδρέα Συγκρού, στο Άλσο Συγκρού. Και η σύζυγός του πριν το θάνατό της το έκανε δωρεά στο ελληνικό κράτος.
0: Είδες, κάτι ήταν ωραία. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άρα και ο Δάσος Χαϊδαρίου έχει κάνει κάτι. Το κάνω προσφορά στο κράτος.
1: Και η Πέτσα Κωτοπούλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει ωραία λέξη.
0: Η Πέτσα Κωτοπούλου είναι ηθοποιός.
1: Ναι. Πέτσα έχει και δικό της θέατρο.
0: Ναι. Θέατρο Πέτσα Κωτοπούλου. Παρουσιάζει. Γιάννης Τάνκογλου, Προμηθέας.
1: Πες μου πώς ήταν.
0: Πέτσακωτοπούλου.gr.
1: Πώς ήταν χθες το γύρισμα με τον Στάνκογλου.
0: Πολύ γέλιο ρίξαμε.
1: Τον έχουμε, ρε παιδί μου. Τον έχουμε στο μυαλό μας γιατί κάνει έτσι δραματικούς ρόλους, είναι πολύ...
0: Και καλά κάνετε και τον έχετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα μας αρέσει το τότε και τώρα άνθρωποι αξιόλογοι να...
1: Ξέρεις, κόντρα.
0: Να κάνουν ναι. Διάφορα, αλλά το βάψε και κομμωδινή το μαλλί. είχε πλάκα πολύ και σήμερα πάλι μαζί όλη μέρα.
1: Α, και σήμερα έχετε.
0: Αφού έχουμε τότε και τώρα και τότε και τώρα... Γιαγκελόνια, μπες.
1: Πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: αγαπημένος Μπρους. Λοιπόν.
1: The Boss.
0: Ναι.
1: The Boss, έτσι τον λέμε.
0: Έτσι.
1: Αφεντικό.
0: Αφεντικό.
1: Άντε, μακάρι να έρθει και προς τα μέρη μας.
0: Θα ρωτήσω εκεί.
1: Ρώτα.
0: Τα εταιρικά. Τι σκοπεύουν
1: να κάνουν. Κάτι πέρσι, ναι, ό,τι μπορούσε ότι και τα λοιπά. Ναι, ναι. Χαμός θα γίνει έτσι και έρθει.
0: Ναι,
1: χαμούλης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Σίτι το Metal Heart. Μας έχει στείλει για ένα καινούριο σουβλατζίδικο στην Ηλιούπολη, στην κεντρική πλατεία. Γιατί έχει ξεσηκώσει κάποιους κατοίκους.
0: Το σουβλατζίδικο.
1: Για το όνομά του, ναι, εξαιτίας του ονόματός του.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Πάρε μου μια πίτα.
0: Να κόψω το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το πάρε μου μια πίτα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο. Και θαυμαστικό.
0: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι, δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Ήθελε να γίνει ντόρος και έγινε.
1: Θέλει να γίνει, μπράβο αυτό. Oh. Ήθελε να γίνει viral.
0: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι.
1: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι, δεν πά να λέγεσαι και μιάου.
0: Αυτό είναι όνομα ταβέρνας. Σοβαρά μιλάω. Εκεί πάω. Όνομα ταβέρνας.
1: Μιάου ταβέρνα.
0: Ναι, είναι. Μιάου ταβέρνα. Είναι ταβέρνα στο Ανήλιο, στο Μέτσοβο κοντά.
1: Μιάω ρε, όχι μιάου.
0: Εντάξει, μιάω.
1: Στο Ανήλιο.
0: Είδες πόση γνώση έχω.
1: Α, λέγεται μιάου νιάου.
0: Αυτό σου εξηγώ.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο.
0: Έχει.
1: Αυτό πρέπει να είναι. Όχι, αυτό είναι θέατρο. Το νιάω νιάου είναι ταβέρνα στο Ανήλιο. Έχεις δίκιο.
0: Είδες.
1: Είναι και γνωστή ταβέρνα στο Μέτσοβο. Εγώ λέω μιάου. Τέλος πάντων. Δεν συμφωνώ με το να έτσι προκαλείς έτσι τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Και το λέμε εμείς έτσι.
0: Μιας και πιάσαμε λίγο τα περίεργα.
1: Ναι.
0: Στη Φλόριντα.
1: Ναι, και όχι στη Φλόρινα.
0: Όχι. Συνελήφθη ένας άντρας. Κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι ζευγαριού σε ξενοδοχείο.
1: Να με και εγώ. Πάρε τη μαντίνη.
0: Έβγαλε το κεφάλι.
1: Να με και εγώ.
0: Λοιπόν, υπέροχος κύριος. Αλήθεια φοβερό. Κρύφτηκε από κάτω. Ο Ρίτσελ Καλβαΐρ. Εύκολα για Ολυμπιακό. Μιλάει με Καλβαΐρ.
1: Ναι.
0: Καλβαΐρ.
1: Καλβαΐρ.
0: Είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο και κρυβόταν πάντα από κάπου, από κάτω, γιατί διέμενε εκεί ένα ζευγάρι και του άρεσε, Κυριάκο,
1: να
0: ακουδουνάει. Όχι να ακούει.
1: Να ακουδουνάει. Να
0: ακουδουνάει.
1: Ναι,
0: προφανώς. Συνελήφθη στην πόλη Ντόραλ της Φλόριντας. Η γυναίκα λέει νιώσε μια κίνηση περίεργη κάτω από το κρεβάτι.
1: Και μεταξύ,
0: έκανε το ποντίκι.
1: Δεν είναι ο εφιάλτης με τον οποίο μεγαλώσαμε από μικρά,
0: τα πόδια.
1: Από μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος είναι κάτω από το κρεβάτι.
0: Τώρα είναι ένα μήνυμα της ΑΔΕ. Έχετε μήνυμα στη θηρίδα σας.
1: Που έρχεται 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Καλύτερα να σε πιάσει κάτω από το κρεβάτι το αυτό του Στίβεν Κίνγκ και να σε πάρει αγκαλίτσα αυτό το.
1: Διάβαζα το μεταξύ χθες ότι κάποιος συνελήφθη, δεν θυμάμαι πού. Γιατί μπήκε κρυφά στο σπίτι μιας κοπέλας και την ώρα που κοιμόταν η κοπέλα της έγλυφε τα δάχτυλα των ποδιών.
0: Υπέροχο.
1: Υπάρχει ένα εκπληκτικό βιντεάκι, ένα reel που κυκλοφορεί.
0: Υπέροχο.
1: Είναι κάποιος κάπου σκοτεινά, φαίνεται ρε παιδί μου, και σκάει μήνυμα στο κινητό του. Αχ, μακάρι να ήσουν εδώ. Και βγαίνει από την ντουλάπα και λέει: Και τώρα που το είπες. Ήταν στην ντουλάπα της κοπέλας.
0: Τρομερό.
1: Φανταστικό.
0: Όντως στο Περιστέρι υπάρχει το πίτσο σκάμπυλο. Πέρασε από
1: δεν θέλω
0: εκεί.
1: Να πάμε στο φως.
0: Όχι, πρόσεξε, δεν πάμε απλά στο φως τύπου
1: όχι,
0: μάσα.
1: Τίποτα,
0: πάμε με ερωτικό στοιχείο εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα πιπέρι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν λέμε, ξέρεις, το φεδόργιο.
1: Το έχουν στείλει πολύ το πίτσο σκάμπυλο.
0: Ναι. Και είναι στο. Εκεί κοντά στον πεζόδρομο. Τσούβι, το κομμάτι λέγεται Babylonia Best.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Μα το έστειλε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Μπράβο σας.
0: Για Γελόνια λέει. Τέλος, το άλλαξα. Εντάξει. Αυτά. Είναι Καλβαΐρ για αισθητική δυσλειτουργία. Καλβαΐρ. Και πήγα να το κάνω αναγραμματισμό. Αλλά και το άλλο, γιατί με το stop. Τα έχουν ελεύθερα. Δηλαδή, φανερά. Τι κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, με το stop. Τσίρλο stop.
0: Ναι, τσίρλο stop. Με το stop.
1: Ναι, επειδή σας έχω σκυλοβρίσει.
0: Κολοπών.
1: Θέλω να σταθούμε σε αυτό το μήνυμα, γιατί έρχονται και σπάνια. Επειδή σας έχω σκυλοβρίσει τελευταία.
0: Ωραία.
1: Οφείλω μία συγγνώμη.
0: Γιατί?
1: Απλά να ξέρετε ότι είστε η μόνη εκπομπή του Sport FM που ενίοτε πετάτε και κανένα πολιτικό σχόλιο. Δεν πειράζει όμως. Α, δεν πειράζει που έτσι καμιά φορά ασχολούμαστε και με μια τέτοια. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Okay, το δέχομαι το μήνυμα.
0: Εγώ θέλω βρίσιμο, δεν θέλω τον ακροατή να συνέλθει. Επιθυμώ βρυσίδι.
1: Καλά, θα έρθει τώρα, περίμενε.
0: Για να έρθει στα ίσια του, στείλε σε παρακαλώ ένα βρυσίδι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Τι, πώς θα γίνει.
1: Ρωτάει κάποιος. Mm. Ναι, εντάξει, παιδιά, ο Στάνκογλου τρεφιλάρα. Ναι, ναι. Τρελό. Ναι,
0: αφού
1: τρελός.
0: Έκανε και την παρουσίαση. Είχε κάνει και μια παρουσίαση.
1: Καλημέρα. Όταν λες θέλω να με θυμούνται σαν τον Βαλβέρδε και τον Μεντιλίμπαρ, βγάζεις παρέλαση ή όχι. Ναι, ρε παιδιά. Δεν βγάζανε, δεν βγάλανε παρελάσει και παρελάσει. Βγάλανε και Χριστούγεννα βγάλανε και Πρωτομαγιές βγάλανε.
0: Γιατί δεν είπε θέλω να με θυμούνται σαν τον Κυρτάκη.
1: Ναι, δηλαδή γιατί μόνο τα Τιθανούς.
0: Όλο οι ξένοι έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές έτσι. Να με θυμούνται σαν τον Τάκη. Θα μπορούσε.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Έτσι όλη την ώρα με τους άλλους.
1: Επίσης λέει ο Μιάου είναι και Pokémon. Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία.
0: Ούτε ο Μαλιάτσι μου τα εξηγεί.
1: Να κυνηγήσω Pokémon στη ζωή μου. Και το αφήνω εδώ.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό το Pokémon που κυνηγούσαμε με το κινητό. Οι κάρτες αυτά τα. Αλλάζουν και κάρτες που κάνουν εκατοντάδες ευρώ.
1: Πλέον ναι.
0: Ειδικές κάρτες. Ναι, ναι.
1: Αυτός που μπήκε στο σπίτι και έγλειφε το πόδι της κοπέλας έκανε και καλό λοποδίτη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, καταλαβαίνετε.
1: Αχ, εντάξει. Άρα αλυσμόνι το λέει Κουκλάκι. Καλημέρα. Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει. Το όνομα του μαγαζιού. Αν δεν ήξερες.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Δεν είχα πάει ποτέ
0: είναι, ναι, αν είναι καλό το σουβλάκι. Mm. Εντάξει. Βάλτε λίγο λάδι στην πίτα, ρε παιδιά. Λιγάκι.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Έλα.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Λίγο άμα θέλεις.
1: Κάποιος τη θέλει, λάδο τι. Χρήστο, καλημέρα Χρήστο.
0: Γιατί με σκιάζεις, ρε Μαρία. Τι θέλει ο Χρήστος.
1: Τίποτα. Ο Χρήστος Γκαβός μας στέλνει μια καλημέρα και αυτός. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι έχετε να πείτε, λέει, για την αθλήτρια με το. Α, δεν το ξέρω.
0: Ποιο?
1: Με το ατύχημα στο High Rocks.
0: Δεν το είδα.
1: Και θετικά και αρνητικά σχόλια έχω ακούσει και εν μέρει συμφωνώ και με τις δύο πλευρές. Μπράβο που δεν κατέληψε, αλλά είναι ανθυγιεινό για τους υπόλοιπους. Πρέπει να την έπιασε Mayday. Θα το ψάξουμε. Ναι, δεν είναι στη Λεωφόρο Συγκρού το νοσοκομείο Συγκρός, είναι στην Κεσαριανή πίσω από το Χίλτον. Έχω κολλήσει Αφροδίσια και ξέρω. Λέει ο Γιάννης.
0: Γιάννη, μια χειραψία, μια αγκαλιά μέχρι εκεί είμαστε.
1: Μέχρι εκεί, τίποτα. Από μακριά. Καλημέρα στον Βαγγέλη, Μπαμπυλώνη. Ναι, το στείλατε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Μίλτο. Καλημέρα στο Στάθη. Ο Μάριους είναι από την Ήπειρο. Σαν τον Τάσους.
0: Ο Μάριος, ναι. Ακούς, του πήρε ο Ολυμπιακός. Είσαι ο Μάριος.
1: Καλός.
0: Τα εκατομμύρια.
1: Ο Σπρίγκστιν λέει είναι ο μόνος που έχω πει αν έρθει τότε εγώ δίνω όσο. Καλά και ο Πολ Μακκάρτνεϊ, αλλά δεν πρόκειται. Καλά παιδιά, άμα έρθει ο Σπρίγκστιν, ετοιμαστείτε. Πόσα νεφρά έχει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ζούμε και με ένα.
0: Δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Και υπάρχει σιωπή για πολλή ώρα και παίζει μουσική. αλλά παίζει και δεν παίζει. Παίζει και δεν παίζει μουσική. Βροχές θα έχει σήμερα, Μαρία, να ενημερώσει
1: τον
0: κόσμο.
1: Και κυρίως στα δυτικά.
0: Στα δυτικά και στην Κρήτη πιθανότητα χαλαζόπτωση. Στην Κέρκυρα χθες δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν 3 αεροπλάνα και πήγανε άλλο εδώ, άλλο εκεί, άλλο Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τόνους από κεραυνούς χθες. Είχε κεραυνούς.
1: Και τι να κάνει και ο πιλότος. Και τι να κάνει και ο πιλότος.
0: Τι να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Εγώ μπορώ να το βάλω. Το πρωτόκολλο δεν με αφήνει. Ναι. Ναι.
1: Παιδιά, καλημέρα. Εισαγγελέας, υπάρχει τελικά. Αν εγώ σας απειλήσω και αρχίσω τα τσουβέλα σε ψάχνω. Ναι. Ναι. Θα έρθει να σε βρει ο εισαγγελέας. Ναι, παιδιά, τι να κάνω.
0: Γιατί να με ψάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέει, αν αρχίσει τις απειλές. Ρώτα τους άλλους. Για ρώτα τους άλλους.
0: Ναι.
1: Καλημέρα από Μόχλα Σιτίας. Άμα δεν ψήσουμε, δεν ξέρουμε αν το σουβλάκι είναι καλό. Λέει, θα ψήσουμε.
0: Θα ψήσουμε. Κανονίσουμε να ψήσουμε.
1: Το σινικό τείχος είναι φοβερό μεξικάνικο. Όντως τώρα. Παιδιά, δηλαδή.
0: Αυτό που θέλει να κάνει ο Τραμπ να μην περνάνε Μεξικάνοι. Ένα σινικό τείχος θέλει να φτιάξει.
1: Το μαγαζί.
0: Πολύ απλό.
1: Είναι κάπου στην Νέα Φιλαδέλφια το είδα το σινικό τείχος. Κάτσε εδώ τώρα, εστιατόριο.
0: Ναι, θα το βρεις.
1: Εστιατόριο. Είναι δυνατόν να είναι μεξικάνικο. Όχι, ρε. Για να δω τι λέει. Κινέζικο είναι, ρε παιδιά.
0: Ρε Μαρία, μεξικανικό τείχος διάβασε. Σινικό λέει.
1: Σινικό λέει, ναι.
0: Το σινικό τείχος τι μπορεί να έχει προβατίνα.
1: Σινικό τείχος φοβερό μεξικάνικο.
0: Δεν ξέρει αυτός, ρε. Δεν έχει πάει ποτέ.
1: Θα σου ήταν περίεργο. Έχουμε δει και αν έχουμε δει στη ζωή μας.
0: Εντάξει, είναι και πολλές λέξεις. Χρεώθηκε πολλά γράμματα εκεί να το φτιάξει. Και γιατί δεν έχει ένα όνομα. Εντάξει, Μαοί, κάτι τέτοιο.
1: Είπε, είναι κοτίγο, να το ξέρουν όλοι.
0: Εντάξει. Το φαίνεται από το διάστημα, είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση, πήγε και μισή.
1: Πριν πάμε όμως, να σας πούμε. Να σας πούμε για το telecom.gr. Έχει συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε τι συμβαίνει σε τηλέφωνο, σε ίντερνετ, σε επικοινωνίες, για επιχειρήσεις, για ψυχαγωγία, για συναλλαγές, τα πάντα όλα. Και είπες, θα ψήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: ψήσουμε.
0: Θες να φας κρέας. Υπάρχει γευστικό και μεθρεπτική αξία και εγγυημένο. Πού αλλού από βέλτια από μεγάλους οργανισμούς στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, φυσικά στα Lidl, με όλη την αξία. Και μεθρεπτική αξία. Άντε, για όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στη λεωφόρο Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, καθώς και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη ψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις.

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεν είναι λίγοι αυτοί που μας έχουν στείλει για το Σινικό Τείχος ότι είναι εκπληκτικό κινέζικο. Είναι στη Νέα Φιλαδελφία και κάθε Κυριακή λέει με...
1: Έχει ζωντανά, ζωντανή οχήστρα.
0: Κυνηγά στα βατράχια για να τα φας. Όχι, όχι.
2: Με πάρε, σε παρακαλώ. Φιλαδέλφια.
1: Ναι, συγγνώμη. Δεν πρόκειται να
0: φτιάξει. Τέλος πάντων, με ένα συγκεκριμένο ποσό, δεν θυμάμαι, 20-30 ευρώ, τώρα όσο θέλει.
1: Έχει, αυτό
0: έχει μπουφέ την Κυριακή, ναι. Και πάνε πριν το.
1: Μαζί στο όνομα. Τι ωραία στο μπουφέ που είναι μια γαρίδα, Μαρία, που είναι.
0: Μόνη.
1: Πάνω σε ένα χοιρινό, ξαπλωμένη, και από πάνω τη έχει και ρύζια και μακαρόνια. Και λένε οι άλλε οι γαρίδε, έχει τρελέ, έχουν τι τύχε τι καλέ. Ορίστε. Και έχει και τα μαρουλάκια τη στα πόδια και τη σο. Μια γαρίδα είναι. Αχ, τα έχω όλα, όλα, αχταρμά πάνω μου. Όποιος με φάει θα φύγει έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Τρως και τα κελίφι.
0: Και πριν προλάβεις να καταπιείς.
1: Τι να καταπιείς.
0: Τίποτα, είσοδος, έξοδος.
1: Ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά επειδή έχουν δει και αν έχουν δει τα ματάκια μας τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ τσίμπησα με το ότι είναι Μεξικάνη.
1: Πήγε να κάνει αστείο.
0: Γιατί ναι, πήγε να κάνει αστείο. Αλλά πλέον, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας.
1: Καταλαβαίνω τι πήγε να
0: κάνει. Δεν αποκλείς τίποτα πλέον. Βλέπεις κάτι και λες αποκλείεται, είναι AI. Όχι, είναι πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί.
1: Ένα είναι ωραίο στο AI. Με τα calisthenics.
0: Τα
1: στρατιωτικά calisthenics. Stop it now. You can do American calisthenics. Που δείχνει έναν 60 χρονών φέτες.
0: Σαν το Βαντάμ. Με τα χέρια. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 20 λεπτά, λέει, σε 20 μέρες θα είσαι και εσύ έτσι.
0: Ναι, εγώ. Εγώ τώρα βλέπω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω δώσει τέτοιες αφορμές, τορκίζομαι. Μου έρχονται κάτι βίντεο με κάτι κοπέλες, ναι. Κορίτσια κιόλας,
1: ναι.
0: Και Ελληνίδες,
1: ναι.
0: Που έχουν πάει να γίνουν σαολίν. Και δείχνουν στην αρχή που τις κοπανάνε με κάτι δε.
1: Πού έχεις μπλέξει. Αυτό είναι AI.
0: Είναι AI.
1: Έλα ρε μα, τι σαολίν να πω.
0: Ναι ρε, ότι είναι μαζί όλος ο κόσμος εκεί πέρα και στην αρχή τις κοπανάνε με κάτι ξύλα και απλώνουν χέρια και πονάνε και αυτό και μετά τα καταφέρνουν. Τύπου Karate Kid.

0: πράγμα.
1: Νομίζω
0: τέτοιο,
1: θα είμαστε οι boomer, δηλαδή τα παιδιά τα καταλαβαίνουν κατευθείαν τα AI. Fail, fake, AI.
0: AI είναι μόνο τα γατιά που χορεύουν. MC Hammer. Μόνο αυτά είναι. Μόνο αυτά δέχομαι για
1: AI. Ή ο μπάρμπας που τον βάζει να χορεύει Michael Jackson. Put your face in here. Και δείχνει έναν μπάρμπα να κάνει moonwalk. Κάπως έτσι.
0: Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα, παιδιά. Με άστατο καιρό σήμερα. Άστατο σου καιρό σήμερα. Να καλημερίσουμε τον Μάκη. Τον Τάκη. Μετά τον Τάκη να καλημερίσουμε τον Μάκη.
1: Ο Τάκης και ο Μάκης. Είναι η κοσμόδαση σουβλάκι.
0: Είναι σουβλάκι.
1: Σουβλάκι.
0: Ο οποίος Μάκης γίνεται σήμερα 36.
1: Μάκη, να τα χιλιάσεις.
0: Μπράβο. Με δύο πιτσιρίκια. Και τα δύο άρρωστα. Γκολ γκολ.
1: Α, τα έβαλε να αρρωστήσουν
0: μαζί. Και τα δύο άρρωστα. Δείξτε, ναι, δείξτε. Γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία χθες.
1: Δείξτε και κάγκουα.
0: Έτσι. Και νέα δουλειά στα σκαριά. Το αξίζω και μπράβο μου και θα πω πρώτη φορά στον εαυτό μου φίλια και στους δύο. Μπράβο, Μάκη. Τα πας πολύ καλά, Μάκη. Συνέχισε έτσι, όλο ευθεία. Καλημέρα και...
1: Καλημέρα, Τσουβί. Καλημέρα, Ζαφυραδιά του. Επειδή παίρνει άδεια. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Φίλε, για τη φωτιά στην Κόνιτσα λέμε συνέχεια ότι καίει πολλές μέρες. Εδώ στην εκπομπή έχουμε
0: δεν
1: αναφερθεί.
0: Δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση. Δεν είναι, καταρχάς δεν είναι κοντά στην Αθήνα.
1: Οκ. Πώς λέμε, σεισμός 500 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.
0: Ναι. Ακόμα έτσι, 17 μέρες. Ωραία. Μάλλον θα τα κάψουν όλα και θα πούνε εντάξει.
1: Εντάξει, μωρέ, θα
0: σβήσει κάποια στιγμή.
1: Φοβερό. Είδες πως μας ακούει. Υπάρχει viral φωτογραφία του Τραμπ να φυλά την Νάταλι Χάρπ, αυτή τη βοηθό του, στο στόμα. Και αυτοί λένε τώρα ότι είναι AI. Είδες.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω που ναι. Τα λέγαμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως οι τρόποι να βρεις αν είναι AI, δεν είναι.
1: Κοίταξε, εάν σου πει, το FBI, πες ότι είναι AI, εσύ αν βγεις και πεις δεν είναι AI, μετά...
0: Το είπε το FBI.
1: Ναι, κάποιος από μακριά θα σε πετάει.
0: Το οπότε, γίνεται ωραίο ζεμπέκικο.
1: Ναι, είναι AI, είναι AI, το είπε όλο το FBI. Εμένα δεν μου μοιάζει το... Είναι πάρα πολύ ωραία, ωραίο AI. Δηλαδή αν...
0: Too good to be true.
1: Ναι. Και στο golf και με ο τρόπος που φυλάει. Χούφτος τη χούφτος. Χούφτος τη χούφτος.
0: Καλημέρα στην παρέα και σήμερα μαζί από το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για την αιμοδοσία της έλλειψης που συνεχίζεται ακόμα να δίνεται. Ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Εμείς ευχαριστούμε από καρδιάς που
0: εμείς ευχαριστούμε να μας το...
1: αίμα, ναι. Συμμετέχετε και η αλήθεια...
0: Να δίνουμε παιδιά αίμα, να δίνουμε, τσάμπα είναι, δεν παθαίνουμε τίποτα, ίσα ίσα καλό μας κάνει, εντάξει, έστω και 2-3 φορές το χρόνο, 2 φορές το χρόνο σου λέω εγώ,
1: ναι.
0: Όχι 3 ή 4 που μπορούν οι άνθρωποι.
1: Σας το πίνουν και σας το πίνουν, να το δώσετε... Ναι.
0: Άποψη λέγεται 37 Ανύπαντρο. Τι άποψη να έχουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, 37 χρόνια ανύπαντρος.
0: Σιγά
1: να πούμε. Άμα είσαι ελαφρώς αξίριστος και πίνεις ουίσκι σε χαμηλό και βγάζεις και 6.000 το μήνα, όλα σε παντρευτώ εγώ.
0: Να έλεγε άποψη για 37 ανύπαντρο που μένει με τους γονείς του, να έχουμε μια άποψη.
1: Κοίτα,
0: αλλά
1: έτσι
0: και πάλι
1: είναι
0: έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Όπως έχει πει ο Μπάβης ο Ζομπόνης, Μαρία, με τη μάνα μου. Καλύτερα μείνω με τη μάνα μου. Α, τρέχω εγώ εκεί πέρα να νοικιάζω και να πλένω ρούχα και να κάνω τον έξυπνο. Με τη μανούλα μου.
0: Με τη μανούλα κανένα. Μου καθαρίζει το μήλο μου.
1: Να ξυπνήσω, να ξυπνήσω εγώ 12.30 ώρα και από σε πόση ώρα είναι έτοιμο το φαΐ.
0: Μπράβο.
1: 1.30.
0: Να μου στήσεις πορτοκαλάδα και να μην έχει και πούλπα μέσα.
1: Μπράβο, βγάλει την πούλπα και βάλει και λίγο τζατζίκι στο πλάι. Θα φας κοτόπουλο, πατάτε τζατζίκι και μετά τι έχει 2.30 ώρα. Δεν ξέρω εγώ, πάντα δεν έχει Ranger Celtic.
0: Δεν είπαμε τώρα τι ώρα ξεκινάνε τα.
1: Όχι, 2.30 ώρα συνήθως, Σαββατοκύριακο λέω εγώ τώρα.
0: Α, Σαββατοκύριακο.
1: Θα δεις Ranger Celtic. Να πα για πέσει, έβα παίξει αρτική και μετά το απόγευμα πα με του φίλου σου και να.
0: Να πιει μια μπύρα.
1: Να πηγαίνει μια μπύρα στο καφενείο, να σε κεράσει όλα μια μπύρα και μετά να γυρίσει πάλι και να σου λέει μάλλον θα φάσει το μεσημέρι, να σου κάνω αυγά τη γανιτά με πατάτε τη γανιτέ και φέρε.
0: Τι
1: θε μανάρι. Και από εγώ θέλω αυγά.
0: Και λέει στον πατέρα, στον άντρα τη, πεινάει ο μικρό.
1: Είμαι μικρό είμαι. Ναι. Είμαι πιο μικρό.
0: 40 χρόνια γάιδα.
1: Ναι, αλλά οι γονεί μου είναι 68, δεν είμαι πιο μικρό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και τρώω τα αυγουλάκια μου με τι πατάτε τη γανιτέ, ξέρω, φαρά μία, κουδουνίζω. Και μετά το βράδυ και πέφτω και βλέπω τους αγώνες, κοιμάμαι. Και πάλι από την αρχή. Και μετά λέω δεν υπάρχουν δουλειές γιατί δεν ψάχνω. Εγώ.
0: Ναι.
1: Και τι να ψάξω, για Παύλο. Μάκα είσαι. Και είμαι μια χαρά τώρα εδώ πέρα. Την πάπη Σομπόνη. Το Βαλτεσινίκο τη Αρκαδία κάτω. Είμαι μια χαρά. Μια κοπέλα.
0: Και στέλνει και η γιαγιά κανένα χαρτζηλίκι ποτέ πότε.
1: Βεβαίως, όχι. Η γιαγιά μένει εκεί.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Στο κάτω το δωμάτιο. Με τα καντήλια και τις φωτογραφίες τα πεθαμένα.
0: Γιατί.
1: Όχι, έχει καντήλια, για να ανάβει τα καντήλια. Και ξεματιάζει μέσα μετά τα κομμάτια. Λέω, θέλω να ξεματιάζει τον Ολυμπιακό. Δεν πάει καλά.
0: Να. Είμαι 40. Μπράβο. Ζω με τους γονείς μου.
1: Ωραίος.
0: Αλλά μόλις γύρισα από όλο ταξίδι από το Τόκιο.
1: Γιατί έχει λεφτά.
0: Το αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί το αλλά δείχνει μια αντίθεση.
1: Ναι.
2: Είσαι θεός μοναδικός.
1: Ναι. Για ποιο λόγο έχει λεφτά αυτός ο άνθρωπος.
0: Επειδή ζει με τους γονείς του. Έτσι έπρεπε να είναι. Μόλις γύρισα από όλο ταξίδι από το Τόκιο, επειδή ζω με τους γονείς μου.
1: Ναι, και καλά, καλά έκανε. Γιατί
0: και πολύ καλά έκανε.
1: Αυτός παίρνει 1200. Λέμε το. 1100,
0: 1200. Ναι, 1500.
1: Διαμονή.
0: Τσάμπα.
1: Μπράβο. Φαΐ.
0: Τσάμπα.
1: Λύσιμο.
0: Τσάμπα.
1: Έπιπλα.
0: Όλα τσάμπα.
1: Φως, νερό.
0: Όλα, σου λέω, κοινόχρηστα τα πάντα όλα.
1: Όλα.
0: Όλα, όλα.
1: Και κλάψα. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Πάρα άλλα 300.
0: Και τηλεόραση. Συνδρομητική. Όλα τσάμπα. Τα πληρώνω πάντα.
1: Ματζέντε. Τα αλλάξα και με σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, είναι στη τσέπη του όλα τα λεφτά. Μπορεί και απολαμβάνει τη ζωή γιατί δεν είδε να απογαλακτευτεί. Αυτό είναι το μήνυμα δυναμικό. Μην φεύγετε από του γονεί σα. Γιατί στο τέλο θα λένε ότι φυλάει τη μάνα του, την προσέχει.
0: Μπράβο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Καλημέρα και στη φίλη μα την Άντα.
1: Ναι.
0: Από την υπέροχη Βουλιαγμένη και γενικά από τα τρία Β' από τα βουβουβου. Γεια σου, Άντα. Άντε, καλή σχολική χρονιά να έχεις και εσύ, Άντα μου. Αν τα πούμε καμιά μέρα.
1: Ενώ εγώ που μένω τη μάνα μου, δεν μου ούτε παιδιά να πάω σχολεία, ούτε τσάντες, ούτε τίποτα.
0: Υποχρεώσεις. Γενικά αυτές τις μέρες, ναι, έχω να σου πω.
1: Μέχρι και εγώ που δεν.
0: Αυτές τις μέρες, πολλοί γονείς θα με καταλάβουν. Ξοδεύω περισσότερα λεφτά από όσα ξόδευα στην Αστυπάλια το καλοκαίρι. με διαμονή, με ταβέρνα κάθε μέρα έξω που τρώγαμε, με όλα αυτά. Αυτές τις μέρες ξοδεύω περισσότερα. Θα γυρίσω στην Αστυπάλια. Δεν συμφέρει ο Σεπτέμβρης.
1: Τίποτα. Πρέπει να πας στην Αστυπάλια και να γίνεις μπαργούμαν.
0: Αυτό θα κάνω.
1: Τίποτα. Ή σέρβις.
0: Κάτι θα βρω. Με ξέρουν πλέον οι άνθρωποι εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξαναγυρνάω, παιδιά, από το νησί. Τέλος. Τι έξοδα είναι αυτά.
1: Δεν
0: τι
1: υπάρχει.
0: Έξοδα είναι αυτά.
1: Εσύ, καλά να πας.
0: Βγαίνεις από την πόρτα και φεύγουν. Τι μάνα μου, μένουμε με 350. Έτσι.
1: Τι μέρα είναι σήμερα. Είναι.
0: Τετάρτη είναι ακόμα.
1: Θα τη πω να κάνει φακιά σήμερα. Αλλά έχει και από χτες μακαρόνια με κοιμά. Κλασικό αυτό. Δεν θα βάλω κρέας σήμερα Τετάρτη, αλλά έχει από χτες.
0: Αλλά έχει από χτες, κοίτα. Είναι αμαρτία να το πετάξουμε το φαγητό.
1: Και ένα κιλό πεκορίνο πάνω. Πόσο έχει το πεκορίνο.
0: Έχει 15-16 διαφορά.
1: Μάλλον με το αγοράζει. Σωστό. Τι με νοιάζει εμένα. Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω άγχος. Επίσης φαίνομαι. Ξέρεις, αυτή είναι 48 και φαίνεται 34.
0: Καλά, γιατί από τι
1: αγχωθούμε.
0: Από τι να αγχωθούμε.
1: Έχει κίνηση και φυσός. Ναι. Εγώ έχει πριν 11.30.
0: 11.30 έχει σπάσει κίνηση.
1: Ναι, δεν έχω να πάω κάπου. Για ποιο λόγο να πάω.
0: Και παραγγέλνει και καφέ απ' έξω.
1: Ναι, βέβαια. Προσφορές, όλα. Ναι, όλα ναι, σπίτι ναι. Από κάτω. Mm-hmm.
0: Πάμε σε break.
1: Πουλάω λίγο. Εντάξει. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε, ήρθε μήνυμα ότι έχουμε έναν που είναι έτσι 48 χρονών, δεν ξέρουν τι έχουν, κλαίγονται και είναι για το Βαλθεσινίκο. Ρε φίλε, έτσι μου είχε βγει.
1: Όλα
0: αυτό.
1: Όλα είναι βγαλμένα από τη ζωή, παιδιά.
0: Μου είχε βγει τυχαία το χωριό στο Τζομπονί, γιατί μιλούσα λίγο πριν με τον Κατσίγιανη που είναι από εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Και Βαλθεσινίκο στην Αρκαδία κάτω. Είμαι και βοηθός φορτηγού. Έχω πει. Απλά πάω σε ένα φίλο μου, μπαίνω μέσα, με πάμε εκεί. Και μπαίνω μέσα, τρώω τζάμπα, κοιμάμαι στα ΣΕΑ και γυρνάω. Αυτό. Μου δίνει και ένα χαρτζιλίκι και κάνει η μάνα μου. Την ώρα που φέρνει τη χωριά τι το κάνει. Ό,τι είναι τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο ακριβώς έχει το πεκορίνο. Είναι ίσως πεκορίνο αμφιβολίας.
0: Υπέροχο. Το πεκορίνο αμφιβολίας.
1: Μπράβο. Καταπληκτικό. Το καλύτερο μήνυμα της ημέρας.
0: Το πεκορίνο αμφιβολίας μπορείς να το κρατήσεις ως προσωνύμιο.
1: Εννοείται.
0: Πεκορίνο αμφιβολίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε και πάει τώρα στον πάγκο σας να βάλετε AI, λέει κάποιος. Όλο μου λέει πως με αγαπάει, μα είναι ρομπότ και AI.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μένω μόνος, αλλά τα πληρώνουν όλα οι γονείς. Δεν είμαι ανεξάρτητος, λέει ο Κωστής. Εντελώς. Mm-hmm. Εντελώς. Ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μένω με τη μάνα μου. Η μάνα μου μένει μαζί μου.
1: Α,
0: αυτό μετράει.
1: Τι έγινε, χώρισε η μάνα σου και ο πατέρας και ήρθε και έμεινε μαζί σου.
0: Όχι. Συνήθως οι γονείς χωρίζουν γιατί ο πατέρας καπνίζει μέσα.
1: Βρωμάνε οι κουρτίνες, άμα γίνεται αυτό.
0: Ορίστε. Βλέπεις.
1: Ορίστε. Φίλε 37 Ιρανοί παντρε, υπάρχουν και οι τυχεροί εδώ 40 παντρεμένε με παιδιά.
0: Ναι, υπάρχουν και οι τυχεροί εννοεί για αυτόν που είναι ανήπαντρο. Όχι για τον εαυτό του, Μαρία. Αχ, φίλε 37, υπάρχουν και τυχεροί.
1: Εδώ 40. Ναι, σωστό.
0: Τι είναι, για
1: είναι ανάλογα πώς το. Ναι.
0: Ο άνθρωπος θέλει αυτό.
1: Κατά το πίστευε και μη ερεύνα. Πίστευε και μη ερεύνα κτλ. Ναι,
0: ναι.
1: Κάποιος λέει, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη, γι' αυτό θα το πω.
0: Ναι.
1: Όποιος πάνω από τα 27 που έχει τελειώσει σπουδές. Τον έχουν ταΐσει, τον έχουν ποτίσει και μένει με τους γονείς τους. Είναι χρέωμα. Μ' αρέσει πολύ η λέξη χρέωμα. Είναι χρέωμα. Δεν την έχω ξανακούσει, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Επίσης, χρέωμα είμαι εγώ. Mm-hmm. Να πω για τα άλλο, κυρία Ζαφυράδη, συγγνώμη τώρα, έχω
1: βγει από την εκπομπή. Θα σα
0: σπάσει λίγο τα νεύρα. Μπάμπη Τσομπόνη.
1: Α, Μπάμπη Τσομπόνη, ναι, συγγνώμη.
0: Επίσης, πες ότι γνωρίζεις μια κοπέλα, ας πούμε, και ας πούμε αυτό πάει πολύ καλά ερωτικά. Στο ερωτική μου λέει, έλα σπίτι. Πάω εγώ σπίτι. Μου λέει το δικό σπίτι, δεν μπορούμε στο δικό μου να πάμε. Αυτή σου λέει, μήπως έχει δεσμό, είναι παντρεμένος και τρέπεται να μου το πει.
1: Ναι.
0: Κάτσε να κάνουμε. Εγώ το κατά, έχω κέφι, γιατί δεν δουλεύω, έχω
1: δυνάμεις.
0: Και τι γίνεται μετά. Μετά μου λέει, τελειώνει αυτή η πράξη μου και καθόμαστε και μου λέει, γιατί δεν μπορώ να έρθω σπίτι, γιατί πρέπει να φύγω. Λέω, πάω στη μάνα μου, λέει αυτή ο καλό παιδί.
1: Φροντίζει τη μαμά, μπράβο.
0: Γιατί θες να πας με τη μάνα σου.
1: Τι έχει μαμά.
0: Έχει μακαρόνια με κιμά και μου τα κόβει με το κουτάλι. Τα τρώω για να τα φάω με το κουταλάκι μου. Σε πλαστικό πιάτο. Γιατί φεύγει, γιατί με διώχνει τώρα. Και έτσι ξεμπερδεύει. Μα δεν έχω εγώ την κοπέλα αυτή να την φροντίσω.
1: Μπράβο.
0: Πού να την πάω, αφού δεν έχω φράγκο.
1: Πάμε στην επόμενη.
0: Έχω. Ξέρεις, εγώ τον παγιώκο. Τα έχω για μένα.
1: Τα έχει μπατζετάρει αλλιώ.
0: Ναι, τα έχω μπατζετάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε κάνει τη δουλειά σου, πετά και αυτό και κάνει και το θύμα. Και δεν τρέπονται και λε και ψέματα. Κατηγορεί γυναίκε. Τι θέλουν δηλαδή. Να διώξουμε την οικογένειά μας, να νιώσει αυτή καλά.
1: Εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε.
0: Είναι οικογένεια. Θα με γαλακτήσει αυτή. Και έτσι είσαι θύμα. Και έχεις κάνει τη δουλειά σου.
1: Και ενώ έχει φτιάξει φακές η μάνα, της πετάει το βράδυ και να παίρναμε κανένα σουβλάκι, ρε μαμά. Και η μάνα του λέει, άσε, θα τα πληρώσω εγώ. Και όταν πιάσεις δουλειά με το καλό, πληρώνεις εσύ.
0: 10 χρόνια να το γίνεται αυτό. Εγώ παίρνω 3 σουφλάκια, τρώω τα 2 τα σουφλάκια και τη νύχτα που παίζω μάνατζερ, τρώω το 3ο το σουφλάκι. Κατάλαβες, Κυριάκο. Τρώω το τρίτο.
1: Έχουν έρθει όμως μηνύματα και μηνύματα.
0: Το βράδυ. NBA.
1: Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Φταίνε οι Έλληνες γονείς.
0: Γιατί.
1: Σπούδασες. Κλώτσο στον ποπό τέλος πάντων και έξω από το σπίτι. Εφόσον τελει... Και έρχεται
0: αυτός
1: ένα μήνυμα.
0: Στείλε. Εγώ έκανα 9 χιλιόμετρα να περπατήσω ξυπόρτες.
1: Καλά, εννοείται. Ναι, ναι. Και έρχεται και ένας άλλος. Λέει καλημέρα. Δεν είναι όλα έτσι, παιδιά. Υπάρχει τρελό άγχος για κακοπληρωμένες δουλειές. Επίσης για τα πιτσιρίκια χρειάζονται λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά. Ναι, ισχύουν όλα, ρε παιδί μου, ισχύουν όλα.
0: Και όροι και προϋποθέσεις.
1: Και όροι και προϋποθέσεις. Ο λόγος που έφυγα από το σπίτι των γονιών μου, λέει ο Ανδρέας, ήταν η ηλεκτρική σκούπα 8.30 το πρωί κάθε μέρα. Ρε μάνα, είπαμε.
0: Εμένα δεν ήταν αυτός ο λόγος που πάντα σκεφτόμουν ότι πρέπει να φύγω. Ήταν ότι οι μανάδες νομίζουν ότι το σπίτι είναι κυβωτός του Νόε. και ανοίγουν τέρμα όλα τα παράθυρα. Ζέστη έχει, ζέστη. Δεκέμβρη μήνα.
1: Αυτό είναι το πιο υγιεινό πράγμα που μπορείς να κάνεις.
0: Πολύ υγιεινό.
1: Δηλαδή είναι ηλίθιοι.
0: Ηλίθιοι. Μπέατα γιατί πάρουν
1: στη Βόρεια Ευρώπη που έχουν και μείον 17 κάθε μέρα, ας πούμε, και ανοίγουν ένα άλλο.
0: Ωραία, ρε Μαρία. Είναι Σάββατο, 7.30 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 8 παρά.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Μόμπι Ντίκ. Πρέπει να ξυπνήσω με τις ρόγες σαν να τις τουριασμένες. Λανθοβέι! Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, δηλαδή.
1: Πρέπει να αεριστεί ο χώρος, γιατί έχουμε βρωμάει όλο το βράδυ.
0: Κάτι μάνα, σου στρώνουν το κρεβάτι την ώρα που κοιμάσαι. Για να μην έχουν πολλή δουλειά μετά. Λες και είναι ξενοδοχείο που σε κάνουν πινιδί.
1: Σε φακελώνουν κανονικά.
0: Προσπαθείς.
1: Αυτό είναι το φακέλωμα.
0: Με όλη σου τη δύναμη να βγάλει.
1: Προσπαθείς
0: να βγάλει τα σεντόνια να τα τραβήξει πολύ. Και στο τέλος παρετήσει, λες, ο άστο, δεν πειράζει.
1: Δεν αλλάζω πλευρό.
0: Άστο, θα,
1: ανάσκελα, ρε,
0: θα με βρουν έτσι σαν τυρί του τόστ εδώ μέσα.
1: Σαν το φαραώ.
0: Τράβαγα αυτή. Δεν ξέρω πού το είχε βάλει το παπλωματάκι. Πρέπει να το έχει κάνει σύνδεση με το πάτωμα. Πρέπει να είχε στις τσιμεντοκονίες. Δηλαδή, μέσα από το ξύλο του κρεβατιού. Τι μεγάλο συρρεπτικό. Μέσα από το ξύλο του κρεβατιού το κάτω πρέπει να το είχε περάσει μέχρι τα μάρμαρα μέσα. Τράβαγα, λέω τι κάνει. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Τώρα κάτσε.
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι 50. Ζω με τη γυναίκα τη ζωή μου και είμαι ευτυχή.
0: Τη μάνα μου.
1: Όχι. Οι άλλοι που ζουν με του γονεί του δεν το κατάλαβα. Εντάξει, φίλε. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν βρει τη γυναίκα τη ζωή του ή τον άντρα τη ζωή του.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βρει κάποιον. Για να φύγεις.
1: Γιατί,
0: πέρα από το οικονομικό.
1: Γιατί κάποιοι.
0: Πέρα από το οικονομικό.
1: Όχι.
0: Πήγε με ένα φίλο.
1: Ψυχολογικά. Έτσι,
0: με ένα φίλο.
1: Ψυχοσυναισθηματικά. Κάποιοι δεν την παλεύουν μόνοι τους. Όχι, αλήθεια, σοβαρά τώρα. Δεν την παλεύουν μόνοι τους.
0: Το
1: όπως επίσης μπορεί να είναι σε μια σχέση που δεν περνάνε καλά.
0: Ωραία.
1: Αν δεν βρουν κάτι άλλο, δεν φεύγουν, ρε.
0: Οι άντρες.
1: Όχι, και οι γυναίκες.
0: Α, κάθονται εκεί.
1: Ναι, δεν φεύγουν. Μέχρι να βρουν
0: η συνήθεια που λες.
1: Είναι η συνήθεια. Ακόμα και η κακή συνήθεια είναι συνήθεια.
0: Καλά, τι καπνίζει και στο φυσάει στη μούρη, τι κακή συνήθεια.
1: Το να συνηθίσεις κάποιον ακόμα και δεν περνάς καλά είναι μια συνήθεια.
0: Καλά, μια χαρά. Απάς τώρα χωρίς να γνωρίζεις άλλον πάλι τα ίδια.
1: Ναι. Και να μην είναι μόνο και αυτό δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό.
0: Λες και να γνωρίζεις.
1: Και λέμε τώρα ότι θα έχουμε και να πάμε κάπου το Σαββατοκύριακο. Να μην πάω κάπου μόνος μου. Να μην πάω κάπου μόνος. Υπάρχει και αυτή.
0: Ναι, όλα είναι θέμα παρέας. Θέλεις να δεις τι.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που την παλεύουν μόνοι.
0: Εσύ μπορείς να δεις την ΑΕΚ με άλλους να μιλάνε.
1: Ποτέ.
0: Είδες.
1: Ποτέ.
0: Πιο γρήγορο ποτέ δεν μου έχουν ξαναπεί.
1: Ποτέ.
0: Εγώ ποτέ, θέλω τον Παναθηναϊκό να είναι. Α, τώρα θα το φάτε. Κάτι φάτε να πουλιά σου πω. Φέτος παίρνουμε πρωτάθλημα. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν τα βλέπετε. Έχω ανοιχτεί πολύ, ε. Θες να φας και φρουτάκι. Σου έχω και καλή σαλάτα, Μαρία. Με Lidl εγγυημένα. Καθημερινά με φουλ εγγύηση, αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Πρόσεξε τώρα. Και εσύ, φίλοι μου. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία του. Όποιο ξέρει τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει που θα το βρει. Lidl γιατί αξίζει.
1: Ζαφυρά του χώρου αερίζεται πάλι τρομπά. Με 12 χρονών.
0: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Εγώ ζω με τη μητέρα της ζωής μου, λέει, και συλλάβω 42 χρόνια.
0: Όχι, ωραίο είναι η έκπληξη. Εγώ ζω με τη γυναίκα της ζωής μου, τη μάνα μου δηλαδή.
1: Πάρει καλύτερο.
0: Τον βάζει τον άλλο στη θέση το.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ναι. Μαζί μας για μία ακόμα ημέρα η Big Win, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για την League Phase του Europa League, παίζει με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Σκόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Η μεταγραφή του Μάριους έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ από τη Samsung Sport ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός με τον 28χρονο φορ να αναμένεται εντός της ημέρας στην Ελλάδα. Μήνυμα ενότητας από την ΠΑΕ εν όψη της απόψινής πρεμιέρας του Europa με την Γιαγκελόνια. Όταν η ομάδα μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες και οι ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Αλλαγές στην ενδεκάδα ετοιμάζει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ντόπες από αντιπροσωπεία της θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Με αρκετές αλλαγές ο Παναθηναϊκός στο σημερινό μάτς του Superbet Κυπέλλου με την Κηφισιά του Ντίλης. Φανέλα βασικού παίρνει ο νεοαποκτηθής Αλαχεντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγιλεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς, το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό δεν αποκλείεται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάνζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό σε ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον νέο αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τη Μαρκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου, σε απολογία κλήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τουμπά. Ευχαριστά στον Όφη Μεϊσέκα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Ετοιμοπόλεμος και ο Σχέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο, οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Τους τίτλους τέλους με την εθνική ομάδα της Κολομβίας έβαλε ο 35χρονος Χάμες Ροντρίγκες, όπως ο άλλοτε παίκτης και του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, με το οποίο μέτρησε 31 γκολ και 43 ασίστ σε συνολικά 131 παιχνίδια. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 3-2 εκτός έδρας στην Έλτσε για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγα. Στα άλλα, χθεσινά μάτς, Ράγιο Βαγιεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Παγκλία. Στα άλλα μάτς, με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση, η Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 στα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουν μαζευτεί, Μαρία μου, πολλοί τσομπόνιδες. Εδώ βλέπω, λέει ο Έλληνας, ζω με τους γονείς μου σε ένα καλό σπίτι με πισίνα και ούτε τα κοφόρ. Να πάω να δίνω 600 ευρώ σε ένα χλιμίτζορα για ένα κουτί διαμέρισμα.
1: Σωστό.
0: Κάνω μπάνιο μαζί με τη μάνα μου στην πισίνα. Έρχεται από κάτω σαν χελώνα η μάνα μου εκεί πέρα. Α, τρύπιε. Ξύσε με, μου λέει εδώ. Ξύσε με εδώ. Τώρα μετρώει παντού. Ξύσε με εδώ, Μαρία. Έξε τη μάνα μου. Ξύσε με εδώ. Τώρα μετρώει παντού. Εντάξει, ρε μάμη.
2: Όπως είχε πει, λέει, και ο μέγιστος Μάκης Παπασημακόπουλος.
0: Ναι.
2: Σηκώνομαι το 12.30, βαριά μία, είμαι απίκο.
0: Το έχει πει.
2: Μου έχει η μάνα μου έτοιμο το μεσημεριανό και μετά την ξαναπέφτω για κάνα δύο ωράκι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Ο πατέρας μου, συνταξιούχος στρατιωτικός, βγάζει το καλύτερο τυρί της περιοχής. Το διάσημο πεκορίνο αρχιλοχίας. Καταλαβαίνετε. Ο Θανάης 13. Πασαρεύω με τον Ικάρντι, λέει, αλλά έκατσε ευκαιρία την ποδοσφαιρομάνα χώρα Τσάντ. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Έλα μωρέ, δεν θέλω νεύρα.
0: Κάτσε, λοιπόν, άμα αρχίσει και τα παστελώνει ο Μάριος.
2: Ναι, να σου πω εγώ μετά.
0: Τότε θα πείτε ότι το έκανε.
2: Έγινε χαμός στην Αργεντινή, χαμός σε μία συναυλία, γιατί εμφανίστηκε, παιδιά, ένας τύπος.
0: Ναι.
2: Ίδιος ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Παιδιά, είναι ίδιος.
2: Τσίμπησε ο Τσούβι και μου λέει είναι AI.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ίδιος και
0: όπως
2: είναι
0: ο Μαραντόνα, μεγάλος, όχι μικρός.
2: Ναι. Σωματοδομή, δηλαδή έτσι τσάμπι.
0: Γιατί λένε ότι οι ψυχές όταν έρχονται είναι 33 ετών. Εγώ δηλαδή θα γυρίσω 145 κιλά.
2: 33 ετών
0: οι ψυχές. Όταν οι ψυχές, δεν πιστεύετε, είστε άδειοι. Όταν οι ψυχές γυρίσουν διπλό ημίχρονο αστολικό. Διπλό ημίχρονο αστολικό. Αυτό δίνει από το Βόλο, από τη Λιβαδιά θα έρθει. Λοιπόν. Η ψυχή γυρνάει 33. Ο Ντιέγκο γύρισε 57, 50, 48 πόσο είναι.
2: Λοιπόν, ο Γκουστάβο είναι.
0: Γκουστάβο.
2: Ο Σωσίας.
0: Ωραίο όνομα για Σωσία. Ναι. Και Λαμόγιο.
2: Άμα τον δει, σίγουρα.
0: Έχει συλληφθεί αυτός άλλη φορά γιατί έχει πει σε γιαγιά να βάλουν τα λεφτά σε αλουμινόχαρτο έξω και να τα βγάλουν έξω.
2: Λοιπόν, το περιστατικό σημειώθηκε σε φεστιβάλ μουσικής στο Ρωσάριο, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής. Και υπάρχει βίντεο, παιδιά, που είναι ίδιος. Όταν λέμε ίδιος, ίδιος. Κατάγεται από την περιοχή Λα Ματάνσα.
0: Που σημαίνει το ξεμάτιασμα.
2: Ναι.
0: Όχι. Ο ακροατής σου στείλε, Μαρία, με το χρέωμα.
2: Έλα, τι έγινε.
0: Δεν το παίζω έξυπνος, Μαρία.
2: Ναι.
0: Ο καθένας έχει τις ανάγκες του. 18 έφυγα από τις γονείς και τώρα 34. Οικονομική και συναισθηματική ανεξαρτησία ανεκτήματα. Τους αγαπώ, αλλά. Λοιπόν, πρόσεξε.
2: Δεν το. Παιδιά, εγώ. Δεν είπα τίποτα, δεν είπα για τίποτα σένα. Ίσα-ίσα, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Συμφωνεί, αλλά είναι φτωχός.
2: Μ' άρεσε το χρέωμα.
0: Είναι φτωχός.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, 16 χρόνια πληρώνει νίκια. 16, ενώ εγώ.
2: Ξέρεις τι θα έχει μαζέψει τώρα.
0: Πάτα κάτω.
2: Σου λέω εγώ.
0: Και μπλέκει και με γκόμενες.
2: 5 χρόνια.
0: Περίμενε.
2: Θα κάνουμε τώρα τα μαθηματικά. 5 χρόνια σου λέω, ζούσε με το βασικό. 800 ευρώ. 5 χρόνια. Έτσι. Βάλε.
0: Μπορεί να είσαι βασικιά.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: 5 επί 12 ίσον. 60.
0: Δεν ξέρω πόσο κάνει, τα πληρώνουν άλλοι.
2: 800.
0: Μπράβο.
2: 48 χιλιάρικα.
0: Αγοράζει καρσονιέρα.
2: Έτσι. Αγοράζει τώρα πόσο είναι αυτός.
0: 34, 16 χρόνια. Είναι μόνος του.
2: Ναι, σου λέω, δεν θα πήρε μια αύξηση μετά.
0: Πήρε.
2: Αλλά 8 χρόνια. 48 κρατάς, έτσι.
0: Κρατάω.
2: 8 επί 12, 96.
0: Ναι.
2: Επί 1000, 96 χιλιάρικα. Και 48...
0: 144
2: χιλιάρικα.
0: Εγώ.
2: Θα είχε τώρα 144 χιλιάρικα.
0: Εγώ επίση να σου πω, Μαρία, είμαι διάνοια. Λοιπόν, άμα με βάλει να προσθέσω δύο ψηφία και δύο ψηφία, το κάνω πολύ γρήγορα. Βάλε, ρώταμε γρήγορα. Να είσαι το τον πάπη του.
2: Δύο ψηφία, 4 και 4.
0: Όχι, εννοώ 57 και 32. Δύο αριθμού και δύο.
2: Δύο
0: αριθμού
2: και δύο.
0: Ναι.
2: 48 και 36.
0: 84.
2: Μπράβο.
0: Τα κάνω όλα γρήγορα.
2: Μπράβο.
0: Γιατί έχω χρόνο και με αυτά ασχολούμαι. Τα έχω μάθει όλα. Πέγω όλη μέρα, κάνω τέτοια πράγματα. Άθλια ακόμη. Ούτε ο διάλογο μου κάνει τέτοιο μήνυμα. Μου κάνει τέτοιο μήνυμα.
2: Θέλω όμως εσύ που έστειλες το μήνυμα άθλια εκπομπή, μείνε μαζί μας μέχρι το τέλος. Μπορεί να βελτιωθούμε.
0: Άμα δώσουμε ένα μάξι.
2: Προπόνηση στην προπόνηση, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: έτσι λέγατε και για το Ρώτα.
0: Πρόσεξε τώρα.
2: Είδες τώρα.
0: Μπράβο, και ο Πίλιο. Πρόσεξε τώρα, επειδή λέμε για έναν ανοιγμό, έτσι.
2: Ναι.
0: Λέει ο ακροατής. Μαρία, έχει το ίδιο βλέμμα και στόμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι. Αν αφήσει και τα μαλλιά, θα είσαι ίδια.
2: Ναι.
0: Θα κάνει θράψη. Αυτό έχει ξεκινήσει το πρωί.
2: Με 5 βαθμούς μοιοπία. Με 5 βαθμούς μοιοπία και δεν σου λέω πολύ.
0: Μην πας αυτά
2: και 3 βότκες. Ναι. Είμαι ίδια η Σίδνεϊ.
0: Και εγώ, αν μου αφαιρέσει το κεφάλι και βάλει άλλο, είμαι ο Τζος Κλούνι. Επειδή πίνω Νεσπρέσο, ρε παιδί μου.
2: What else?
0: Ποιο άλλο.
2: What else. Καλημέρα. Στον αισιόδοξο ακροατή τη εκπομπή. Για τον γκολ τη Σασουόλο καθυστερεί και την άμυνα τη Γιουβέντους, τι άποψη έχετε?
0: Εντάξει, άθλιο. Τι πήγε και έκανε. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η Γιουβέντους.
2: Δεν είναι αυτή η Γιουβέντους τώρα, παιδιά. Περνάμε πάρα πολύ μεγάλη περίοδο κάμψη. Δηλαδή. Τώρα γιατί καλά δεν ήμασταν τώρα, γιατί με ρίχνεις έτσι. Την καρσονιέρα με τις 48.000 λέει να μας πεις από πού να πάω να την πάρω.
0: Για αρχή ρε παιδί, τα μπετάρε.
2: Βλήμα.
0: Εντάξει, δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος.
2: Μα δεν άκουσε τι είπα.
0: Για μένα, επειδή λέω παίρνεις μια καρσονιέρα με
2: 48.000. Α, ναι, και άμα και με 48.000 παίρνεις και ένα χρέπι.
0: Ναι,
2: στη Θεσσαλονίκη, έχεις δει τον τύπο.
0: Χρέπει στη Θεσσαλονίκη όπως χρέπει στην καρδιά. Έχεις, ναι, το έχω δει. Εδώ πέρα λίγο.
2: Εδώ θέλει. Μόνο 36.000 ευρώ και είναι βομβαρδισμένο. Έχει μόνο 3,5 τείχους. Τίποτα άλλο.
0: Πήγε ο άλλος τώρα, έφυγε τη μανούλα του Μαρία 18 χρονών. 18 χρονών έχασε με σκούπα ηλεκτρική τα σαββατιάτικα τα ξυπνήματα. Ναι. Για να πάνε του τα τρώνε τα λεφτά εγκόμενα να κάνει σεξ και να μένει με άλλους ανθρώπους.
2: Αν είναι δυνατό.
0: Πρέπει να κοκλώνει το βράδυ και του βαράς μια και μια χαρά.
1: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Πες δυνατά.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παντσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4.30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: κόβω το φρύ. Πρόσεξε τώρα. Έρχονται Μαρία.
1: Ναι.
0: Ακριβένει τώρα λέει το πετρέλαιο γιατί
1: ναι.
0: στερεύουν εφεδρές.
1: Ναι,
0: κλείνει
1: ναι.
0: ο ένας δρόμος μετά τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δεις που θα μείνεις με τη μάνα σου. Θα έχει πετρέλαιο τώρα. Κάτσε τώρα μόνο σου να τροτορίζεις με την κόμενα.
1: Έχω ξύλο από πέρσι.
0: Έχεις ξύλο, θα πάρεις κι άλλα.
1: Λοιπόν,
0: και βλέπω στην Νέα Σμύρνη με γαϊδουράκι να πηγαίνεις σαν τον Χριστό να βρεις ξύλα. Εντάξει. Day, θα λες. Day. Στην πλατεία Αγίας Βατινής. Πού θα τα αφήσω αυτό εδώ. Και το γαϊδουράκι, ξέρεις, περπατάει και γέζει. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Και τι να κάνει.
0: Όχι, εκεί που περπατάει. Και εμείς θα ήταν ωραία.
1: Και αφήνει και σημάδι.
0: Κάνε και κρέτε. Πού τον έχει τον Τζουβέλα. Δεν βλέπει ότι τον έχω. Ορίστε, ακολούθα την πυρωδιά.
1: Λοιπόν, και επίσημα ο Μάριους στον Ολυμπιακό.
0: Επίσημα.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση. Δίχως να επισημαίνει το χρονικό διάστημα της συνεργασίας με τον Μάριους Μουαντιλμαντζή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια.

0: Εντάξει, υπάρχει ανακοίνωση όπου, όπου έτσι, κάνει επίσημη την, την απόκτηση του Μάριους. Γεννημένος 22 Ιανουαρίου του 1998.
1: Εγώ καιρός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το 98.
0: Το 98.
1: Έδινα πανελλήνες το 99. Και αυτός γεννιόταν για αρχή εδώ πέρα να οικονομίζει τον Ολυμπιακό.
0: Καλορίζικος. Καλώς ήρθες στο θρύλο Μάριους. Είναι η επίσημη ανακοίνωση.
1: Νόμιζα το πες εσύ και λέω πόση αγάπη πια σήμερα.
0: Τι έγινε, αρχίζει να σε επηρεάζει το πέρασμά σου από τον Πειραιά, το καθημερινό.
1: Αρχίζει και συνηθίζει στο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει.
0: Μαρία, να αφαιρέσει λέει από εμένα τους 5 βαθμούς μοιοπίας, τις 3 βότκες από εσένα και από εσένα 2 δεκαετίες, πόση ομοιοπία. Καμία με τη Σίδνεϊ, παιδιά, καμία σήμερα έχω. Καμία. Το ότι είμαστε και δύο ξανθές μας κάνουνε. Δεν έχουμε καμία ομοιότητα. Και κάθε ομοιότητα είναι συμπτωματική, να ξέρετε. Mm-hmm. Λοιπόν, βγήκανε στη. Κάτσε, θα το βρω τώρα. Βγήκε στη δημοσιότητα ο διάλογος μεταξύ του διαιτητή και του VAR για το. Για τον γκολ που έφαγε η Manchester United από τη Manchester City.
1: Και τι είπαν, την είδε στην ξανθιά.
0: Από το Χάλαντ.
1: Για το Χάλαντ.
0: Για το Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Τσεκάρανε αρχικά αν είναι offside ο Χάλαντ. Αυτό που λέγαμε κι εμείς προχθές, ας πούμε. Και ναι, εντάξει, όχι, καλύπτεται. Μου για 3 εκατοστά, καλύπτεται ο Χάλαντ. Καλύπτεται. Και βγαίνει στην δημοσιότητα ο διάλογος. Λέει δεν υπάρχει επαφή του Φερνάντες, γιατί ψάχναν να βρουν αν έχει επαφή ο Φερνάντες με την μπάλα. Ενώ ο τύπος πάει να κάνει κεφαλοψαράκι.
1: Η κεφαλοψαριά που πάει να κάνει. Τι πάει να πει,
0: δεν επηρεάζει. Επειδή δεν βρήκε την μπάλα.
1: Μα πάνε αμυντική προσπάθεια.
0: Είναι δυνατόν να μην επηρεάζει.
1: Είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Δεν είναι ότι μένει ακίνητος και δεν ασχολείται.
1: Είναι άσχετοι. Άσχετοι. Από διαιτησίες και από VAR στην Αγγλία δεν το θέλω.
0: Και σκέφτομαι τι θα μπορούσε. Σκέφτομαι τι θα γινόταν εδώ πέρα.
1: Είναι δυνατόν. Μα είναι offside.
0: Αν γινόταν αυτό το πράγμα.
1: Εγώ που παίζω στη United.
0: Τη βάση. Αφού πάει να κάνει. Πάει προς την μπάλα, πάει να κάνει κεφαλιά.
1: Πετάχτηκα εκεί πέρα. Πετάχτηκα από τον μπάγκο της United. Δεν με είδες με το. Που πάω και λέω ρε παιδιά, τι κάνετε.
0: Μαρία, κάτσε να φας γκιούλμπας. Λέει και άσε ταρτάρ. Γιατί λέει δεν μπορώ να φάω και το ένα και το άλλο. Να σου πω, δεν τους μπορώ αυτούς τους τύπους που λένε. Που
1: φάει ομό γκιούλμπας. Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τρώω, μ' αρέσει το ταρτάρι.
1: Και εμένα.
0: Ναι, φάει κανένα σουβλάκι. Και δεν μπορώ να φάω κάποια άλλη στιγμή σουβλάκι.
1: Και το σουβλάκι μ' αρέσει, ναι, και το γκιούλμπασι, λίγο βαρύ βέβαια για μένα, και το κιόλα. Τα τρώω όλα. Εδώ εγώ τρώω πάτσα ποδαράκι και κοιλιά. Ακαθάριστο.
0: Μαρία, σε είδα στη γειτονιά μας το Σάββατο.
1: Μπράβο.
0: Μια χαρά κρατιέσαι.
1: Όπα. Είδα τον Τζουβέλα, τον λέγανε και χαζόμενο. Ξέρεις τι μου είπε ένα
0: άλλος μου λέει να αλλάξω πλαστικό.
1: Ξέρεις τι μου είπε ένας δικός μου άνθρωπος. Την άλλη μέρα μετά το Telecom αποθεωτικά 20.000 άτομα. Δηλαδή εσύ πήγες εκεί πέρα στο κέντρο και ήρθαν 20.000 δουλειά σένα. Ναι, όλο πάνω εκεί.
0: Δικό σου άνθρωπος.
1: Ναι, χάζεις ο κόσμος.
0: Χάζεις ο κόσμος.
1: Μπράβο, αφού τα κατάφερες. Αυτό. Αυτό είναι το θάρρος που σου δίνει ο άλλος. Καλά κρατιές.
0: Ναι, ναι. Από πού κρατιέμαι.
1: Μπράβο. Γιατί λέγανε διάφορα.
0: Ο άλλος το λέει και για καλό εντωμεταξύ. Τι τη είπα μόνο τη πλαμένη. Κομπλιμέντο τη έκανα.
1: Μπράβο.
0: Υδροχός λέει, όχι εγώ καιρό.
1: 22 Γενάρη, πώς γίνεται να είναι υδροχός.
0: Α, μπορεί να έχει φύγει.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν έχει φύγει.
0: Δεν έχει φύγει.
1: Τι είναι 22 Γενάρη, ζώδιο. Κάτι το τώρα. Αφού εγώ, 23 Δεκέμβρη είμαι εγώ καιρό. Πόσο άλλο.
0: Δεκέμβρη, όχι Ιανουάριο.
1: Για μια μέρα.
0: Για μια μέρα, ναι, αλλάζει. Υδροχάος. Υδροχάος.
1: Ναι, είναι μέχρι 19 Γενάρη. Έχει δίκιο.
0: Ελπίζω να μην βγει χρέωμα ο Μάριος, λέει κάποιο.
1: Γιατί
0: αυτό
1: με
0: το λέμε
1: του.
0: Για όλους τους ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει ρε
0: αγαπητέ.
1: Παιδιά.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Εγώ πάντα είμαι εδώ αν τυχόν θέλετε κάτι, έτσι. Λέμε τώρα, έτσι. Αν.

0: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Εγώ έφυγα, λέει, από το πατρικό μου, φορτώθηκα στην πεθερά μου. Αυτό
1: τέλειος,
0: είναι άλλο.
1: Τέλειος.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Τέλειος ο γαμπρός. Έτσι, μπράβο. Και μην πληρώσεις ούτε παραγγελία μεσημεριανή απ' έξω.
0: Για δύο χρόνια φορτώθηκα.
1: Ένα συν ένα, με οψιόν.
0: Με οψιόν, ναι. Και τώρα λέει do or reverse, ετοιμάζομαι για την κόρη, με την οικογένεια να έρθει σε μένα. Δηλαδή η κόρη του θα έρθει σε αυτόν, κατάλαβες. Αλλά δεν πειράζει, γιατί θα έχω, λέει, την εγγονή κάθε μέρα και σκυμάμαι στο αποθηκάκι. Φιλιά πολλά, Τάσος. Μπράβο, ρε Τάσο. Mm-hmm. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι μας έστειλες, άλλο στο Χάιρο. Α!
1: Τι? Τι έγινε?
0: Α, αυτό ήθελε να μας πει. Που μας έστειλε κάποιος για την αθλήτρια στο High Rocks.
1: Α, που φύγαν,
0: ναι,
1: όλα,
0: ναι, ναι,
1: ρε παιδιά.
0: Φύγαν όλα.
1: Και τι να έκανε, συνέχισε την προσπάθεια.
0: Την έπιασε διάρρεια, αλλά δεν σταμάτησε.
1: Ωραία, τι ερίζουν οι απόψεις. Ε, παιδιά, προσπαθεί η γυναίκα, την έπιασε διάρρεια και συνέχισε να κάνει αυτό,
0: ναι, εντάξει,
1: που γουστάρει. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Κυλούσανε κάτω.
1: Ε, κυλούσαν, εντάξει. Τι, ναι. Και άμα έχει σκυλί, πάτε και τα μαζεύετε.
0: Ξέρεις τι, υπάρχει θέμα υγιεινής. Γιατί εκεί που πήγε αυτή πήγαινε και ο άλλος.
1: Ωραία, και τι να κάνει.
0: Απλά εγώ...
1: Άμα σταματούσε, δηλαδή, δεν θα είχαν φύγει. Αφού φύγανε που φύγανε, να μην συνεχίσει την προσπάθεια.
0: Να μην τα σκορπίσει, ρε Σιτσούπη.
1: Ρε Μαρία, και τι να κάνει. Καλά έκανε και τα σκόρπισε. Αυτά φεύγουν.
0: Απ' την άλλη, να σας πω και κάτι. Επειδή έχω φίλους που κάνουν τέτοιου
1: είδους. Περπατάνε.
0: Όχι, ρε. Που κάνουν τέτοιου είδους αγώνες. Που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αγώνες.
1: Όχι, κοπέλα. Πως...
0: Κάνουν προετοιμασία μία ολόκληρη χρονιά,
1: ναι,
0: για αυτό.
1: Φοβερό, ρε παιδί. Και τι να κάνει τώρα.
0: Σκληρή προετοιμασία.
1: Και τι να κάνει.
0: Τώρα αυτή θα πήρε κάτι.
1: Τίποτα
0: ενεργειακό πριν τον αγώνα και την έκοψε.
1: Και το λένε, ενεργήσε με αυτό.

0: αυτό που το λένε.
1: Μάλιστα. Γλυφάδα Ευελπίδων, πάλι άκουσα όλη την εκπομπή. Είχα, δεν είχα. Και ακόμα δεν έχω. Δεν έχω παρκάρει, διάβολε. Με φωνή Καπαμαρού, λέει ο Χρήστος.
2: Μ' αρέσουν αυτά τα μήνυματα. Μαράκι, λέει, αν σε παίρνει από κάτω, κοίτα το Τζουβέλα. Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Όταν κοιτά το Τζουβέλα, αυτό λε. Ναι. Εντάξει, μια χαρά είμαι εγώ. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Μπράβο, αυτό είπε.
2: Μπράβο, μπράβο. Καταρχάς δεν με παίρνει από κάτω, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, αυτό. Πρώτο, πώς να σε πάρει από κάτω αφού είμαι εγώ εδώ. Τι γίνεται αυτό. Δεν το καταλαβαίνει ο Βίλος.
2: Δεν το καταλαβαίνει.
1: Και δεύτερον, έχει την υγειά της, είναι όμορφη και έχει και κόκκινο αμάξι. Δεν πήρε.
2: Δεν είναι κόκκινο.
1: Τι είναι.
2: Είναι κεραμιδί. Αιματή. Δεν είναι κόκκινο. Είναι, έχει μαύρο μέσα. Είναι αιματή.
1: Και εμένα είχε μαύρο μέσα, αλλά η αστυνομία σου κάνει έλεγχο. Αμά σου κάνει έλεγχο. Είναι πρόβλημα, μάγισμα. Γιατί τώρα τα βρίσκουν όλα. Τα βάζουμε στα τιμόνια, τα βάζουμε. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ τόσο, ε.
2: Ναι, έχεις παρακοιμηθεί, μου φαίνεται.
1: Έχω παρακοιμηθεί.
2: Έχεις παρακοιμηθεί.
1: Και... καλημέρα από Γιώργος οδηγός Κτέλ Πρέβεζα. Μένει με τη μάνα του σαν τον Τζομπόν και μαγειρεύει φασολάκια με μοσχάρι σήμερα.
2: Ωραίο συνδυασμό.
1: Το κάνει φασολάκια με μοσχάρι, το κάνουμε εμείς με την Εύα. Είναι τέλειο γιατί έχεις και το κρέας και δεν είναι όλη την ώρα πατάτα. Έχεις και το φασολάκι. Σωστό, με λεμόνι σωστό. Το φασολάκι.
2: Ωραίο συνδυασμό.
1: Λεμονάτο αυτό.
2: Σήμερα θα παίξει ψάρι, παιδιά όμως.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ο Φερνάντες με κεφαλιά ψάρι.
2: Σήμερα δεν είναι ο Φερνάντες. Θα παίξει ψάρι.
1: Ναι, αλλά δεν σου μυρίζει το σπίτι όταν το κάνεις το ψάρι. Δηλαδή, πώς το. Τι ψάρι, ας πούμε, τι ψάρι.
2: Κάνα μπακαλιάρο. Ψητό.
1: Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Κάνεις και σκορδαλιά. Ή δεν γουστάρι.
2: Όχι, όχι.
1: Πουρέ, πατατοσαλάτα με
2: κρύο. Πατατοσαλάτα, ναι.
1: Τι ωραία που είναι η πατατοσαλάτα. Γιατί τρώγεται και κρύα.
2: Πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Με βάζει και λίγη κάπαρη, αν θες.
2: Κάπαρη, ναι.
1: Κρεμμύδι.
2: Ή αγκουράκι τουρσάκι.
1: Ναι.
2: Ναι, κρεμμυδάκι φρέσκο.
1: Ωραία και εσύ, αγκουράκι τουρσάκι. Τσέξι, πριτσιόζι.
2: Και καροτάκι.
1: Α, το πας και στο καρότο.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ το τρώω.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Ναι, θα στείλει το μήνυμα.
2: Ξέρουμε, το
1: ναι.
2: Ξέρουμε. Έτσι. Εύκολο. Εύκολα, να τα χαλαρά μέσα σε 15 λεπτά έχει φαγητό.
1: Ναι. Καλημέρα από Animal Print, ο Μιτσάρας. Καλημέρα και από τον. Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο Animal Print μας έχει φτιάξει και τα πόστερ εδώ έξω και τις κούπες και τις μπλούζες και τα λοιπά. Άμα φύγουν και άλλη παραγωγή δεν θα ξανα... αρχίσουμε να βάζουμε χ. Με ρέζους αρνητικό είναι της Μαρίας, θέλω να σου πω, στο αυτοκίνητο, γιατί είναι σπάνιο, το όμικρο ρέζους αρνητικό. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση να πούμε κάποια πράγματα.
2: Να πούμε βεβαίως. Να πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενωτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννης

0: νόμιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
8: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η Reading με το over 3,5 που στέρισε 250 ευρώ. Ακύρωσε πεντακάθαρο γκολ ο Στέφανος από την Ανκόρα. Κάτσε και παθατσόχο.
1: Ο ταμπούρδα!
2: Σταμάτα. Λοιπόν, κάποιος λέει. Λέει κάποιος εδώ. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τις γυναίκες που πλέον δεν είναι φυσικές.
0: Δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Θα σου πω όπως το γράφει το μήνυμα. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Και παρουσιάζουν έναν άλλον εαυτό και είναι και χαρούμενος με αυτόν τον ψεύτικο εαυτό.
0: Μικρές, μεγάλες. Ναι, συγγνώμη.
2: Και μάλλον πρέπει να είναι ο ίδιος. Σας ρωτάω για τις γυναίκες, γιατί έχω κόρη στην εφηβεία.
0: Καταρχάς,
2: να μας πεις τι εννοείς δεν είναι φυσικές.
0: Εννοεί πλαστικά χείλη, πλαστικό στήθος, πλαστικά όλα. Αυτά κάνουν για αλουρανικά.
2: Παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το κάνει στον εαυτό του.
0: Τώρα, άμα έρθει η κόρη
2: και σου πει. Άμα έρθει και σε πλακώσει.
0: Έλα να σου πω λίγο κάτι.
2: Τα γυαλουρών.
0: Έλα να σου κάνω κάτι. Έλα, τι κάνεις.
2: Έλα λίγο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι φαινόμενο της εποχής. Να πλακώνονται λίγο με φουσκωτά χείλη. Αλλά όπως νιώθει καλά ο καθένας, παιδιά. Τη στιγμή που δεν μας ενοχλεί, που δεν έχει κάποια επίπτωση πάνω μας.
0: Το πουλάνε βέβαια ότι κάντο τώρα γιατί μετά θα είναι χειρότερα. Άμα κάνεις τώρα αυτό, μετά θα είναι.
2: Εντάξει,
0: θα το βρεις μπροστά σου. Υπάρχουν και αυτοί, έτσι.
2: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Επιτίδη.
2: Και αν έχετε και παιδιά, κορίτσια και αγόρια στην εφηβεία και έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι, καλό είναι λίγο. Ξέρεις, να τα έχετε λίγο από κοντά, να τους εξηγείτε ότι δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Mm-hmm. Και δεν είναι ανάγκη να μοιάζεις με τον άλλον, να είμαστε όλοι σαρωφοί, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ανάγκη.
2: Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει. Ό,τι τον κάνει να νιώθει καλά.

0: Αυτό λέω εγώ. Εντάξει.
1: Νιώθει όμως καλά, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι, ναι, είναι η εκπομπή.
0: Όχι, αλήθεια, νιώθει καλά. Ναι, γιατί το κάνει, γιατί νιώθει πιεσμένος ότι πρέπει να το κάνει επειδή το κάνουν οι άλλοι.
1: Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα τα κάνουν οι άνθρωποι, δεν το διαχωρίζω σε άντρες και γυναίκες, επειδή τα κάνει ο δίπλα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Και σου λέει έτσι θα είναι. Εγώ δεν έχω τατουάζ.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Αλλά είμαι παλιότομαρο.
0: Αλλά είμαι μπαρμαν. Αλλά είμαι σεφ.
1: Παλιά λέγανε ότι όποιος κάνει τατουάζ είναι παλιότομαρο. Παλιά.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Εγώ που δεν έχω.
0: Οι ναυτικοί κάνανε τατουάζ παλιά, ρε φίλε, πριν από 45 χρόνια.
1: Εμάς θα φοβάστε. Που είμαστε λευκοί, χωρίς τατουάζ. Είμαστε χειρότεροι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί όλοι να έχουν την ανάγκη να κάνουν κάτι σε τατουάζ. Εδώ, ξέρω εγώ, έχασα ένα θείο. Εδώ έχασα ένα το. Εδώ το έχω κάνει γιατί έχασα τη Λακορούνια στο 94. Εδώ. Έχασα το λεωφορείο και έκανα ποτέ δεν κυνηγά σε ένα λεωφορείο. Λέει που λένε μην το κυνηγείς, θα έρθει άλλο. Θα τρέχα.
0: Πιο γρήγορα. Το άλλο κοιμάτα.
1: 47 λεπτά να ρωτάω άλλο λεωφορείο στη βροχή. Εντάξει.
0: Γράφει, λέει να ψεύτικα μάτια, ψεύτικα φρύδια, ψεύτικες βλεφαρίδες. Όλα εξαρτώνται και από το βαθμό που το κάνει ο άλλο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, και οι άντρες τώρα ξυρίζουν όλα τα πλαϊνά και αφήνουν ένα μουσί ελευθέρω Βενιζέλο. Και κάνουν ατμιστικό και αποτρίχωση και τα φρύδια και τα τουάζ.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν.
1: Εντάξει,
0: λέει βλεφαρίδες. Υπάρχουν βλεφαρίδες και βλεφαρίδες.
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που αν ανοιγοκλείσει άλλη τα μάτια παίρνει μπρος τα κάρβουνα για την ψυσταριά.
0: Ναι, μα βρέχει και κάθεσαι από κάτω.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που παθαίνεις αυγενικό. Δεν μπορείς να σε κάνεις. Φόβεις σαμπούκας. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες βλεφαρίδες. Υπάρχουν βέβαια κάποιες βλεφαρίδες ωραίες διακριτικές. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος, Μαρία, που θα σε κάνει να δακρύσεις από χαρά για να τις βγάλεις. Τι είπα. Εμείς δεν πηδάμε ποτέ που τα λέμε αυτά.
0: Κάποιος λέει μπράβο Μαρία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τα λες και δημόσια.
1: Τι να πει, ρε φίλε, θα ρωτήσει εσένα.
0: Φίλε, δηλαδή.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είστε ο κύριος Πέτρος.
0: Μάλιστα.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω ανόρθωση στήθους.
0: Όχι. Όχι. Τι θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
1: Επειδή έχω πρόβλημα. Θέλω να
0: όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Θα κάτσει με αυτά που σου έδωσε η φύση.
1: Αν τα, πιάνετε εσείς.
0: Ναι, λίγο να τα φουσκώσεις λιγάκι.
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Τα λέω και δημόσια. Ναι,
1: δημόσια.
0: Δηλαδή, τι θα κάνει.
1: Και αύριο εδώ θα λέει.
0: Απλά σας ξαναλέω. Λίγο να έχουμε το νου μας στα παιδιά. Ναι. Γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ και από τα social media και από όλα
1: την περιραίωση ατμόσφαιρα επηρεάζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω τώρα να γίνω μπάρμπας που εμείς ήμασταν καλύτερα και εσείς τώρα είστε άστα να πάνε. Που μου λέγανε εμένα, εμείς πήραμε μια σύνταξη. Εσείς να δω. Έτσι σου διαλύουν τα όνειρα. Εμείς πήραμε μια σύνταξη. Εσείς δεν ξέρω τι θα πάρετε. Δηλαδή ο Νίστρουπ που βλέπει τι κάνουν οι άλλοι, σου λέει θα το κάνω κι εγώ να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ποιος, Νίστρουπ. Σκόλασες, έφυγε. Δεν έπαιξες στον Παθαναϊκό. Ναι. Σκόλασες, αυτό είπε προχτές. Περιμένω άλλες δηλώσεις παρά αγκάτο.
0: Έρευνες λένε ότι αν λέμε οι γονείς στα παιδιά να μην κάνουν κάτι, αυτά ακούνε. Αυτό πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε, λέει ο Πέτρος από την Μεταμόρφωση. Ναι, ρε παιδιά. Και δεν υπάρχει κανένα νόημα να πεις στο παιδί αυτό δεν θα το κάνεις. Και να τελειώσει εκεί η κουβέντα. Το κάθεσαι κάτω, του εξηγείς, του δίνεις παραδείγματα, του λες. Προσπαθείς τέλος πάντων να είσαι δίπλα του. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εγώ ας πούμε. Θα σου πω, Μαρία, εγώ τώρα. Συγγνώμη πάλι που επεμβαίνω. Εγώ μια φορά, ξέρεις τι έκανα. Ο πατέρας μου είχε ένα γκαράζ. Και εγώ πήγαινα μέσα και έπαιζα μπάλα. Κατεβαίνει μια μέρα κάτω.
0: Ναι.
1: Και παίρνει μια ζώνη. Και όπως τρέχω να φύγω, τρέχω να ξεφύγω από τον πατέρα. Μου πετάει ένα σαν μια σιδεριά και με χτύπησε εδώ στην πλάτη. Και μου κόψε την αναπνοή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει αυτό το παιδικό τραύμα. Όχι. Απλά δεν ξανά παίξα μπάλα στον γκαράζ. Απλά θέλω να το πω. Δεν ξαναπλησίασε τον καράζ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, μπορεί βέβαια να μην μπορώ, οπότε αλλάζει ο καιρός. Με πονάει ο σπόνδυλος, ο τέταρτος. Έχω κάνει αυγενικό ταφ 4.
0: Υπάρχουν κάποιες, λέει, πολύ μεγάλες βλεφαρίδες που περιορίζουν αρκετά και την όραση. Και αυτές λέγονται βλεφαροδενίδες.
1: Οι βλεφαροδενίδες είναι πολύ ωραίες οι βλεφαροδενίδες. Αλλά σου λέω, είναι μερικές βλεφαρίδες. Έτσι κάνεις όταν γυρίζεις το κεφάλι. Λες τώρα τι αεράκι έχει ωραίο. Εδώ έχει ένα ωραίο αεράκι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Εγώ ανοίγω κλειστά τα μάτια. Εγώ.
0: Λοιπόν, Σάββας καλημέρα σε όλες τις όμορφες επίσης.
1: Σάββας καλημερίδης. Ο Σάββας καλημερίδης έχει και γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Και το άσχημο και το όμορφο είναι και σχετικό. Εντάξει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποιος λέει, είμαι υπέρ των πλαστικών, όταν ειδικά είναι καλέσθητες. Ναι, παιδιά, πάρα πολύ βασικό. Αν θέλετε κάποια στιγμή και αποφασίσετε να κάνετε κάτι, κάποια επέμβαση, κάποια παρέμβαση στο σώμα σας, πρέπει να βρείτε ένα σωστό άνθρωπο,
1: ναι, να
0: που θα σας καθοδηγήσει και θα σας πει αυτό ναι, αυτό καλύτερα όχι.
1: Βλέπετε τι
0: γίνεται. Γιατί λέει όλοι, υποκειμενικό είναι, λέει, ναι, αλλά sorry, η μύτη μου που ήταν σαν μυστρή την έφτιαξα.
1: Οκ, okay. Αλλά τώρα όμως, ναι, δεν μπορείς να κάνεις τη μετοκονία.
0: Όλα έχουν ένα όριο, όλα πάνε μέτρον άριστον, λένε, ναι.
1: Μέτρον άριστον.
0: Πάνε μέτρον άριστον, ναι. Ευτυχώς, λέει, δυστυχώς αυτό μας χάλασε, ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, παιδιά. Δεν πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Δεν μιλάμε για πιτσιρίκια, που δυστυχώς αυτό το είπες εκτός αέρα.
1: Ναι,
0: έχει γίνει μια βιομηχανία.
1: Υπάρχει μια βιομηχανία, ότι 18 χρονών πρέπει να,
0: ναι,
1: κάνεις αυτό.
0: Πείθεις τώρα 18 και 19 χρονών κορίτσια, παιδιά και αγόρια κτλ., ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όλα.
1: Ότι τώρα, γιατί υπηρετούμε το τέλειο, πρέπει να είναι όλα τέλεια.
0: Μα με κοροϊδεύεις. Εδώ υπάρχουν, ναι, λέει, αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Τάκλιν, αν μπορούσα.
0: Τάκλιν, δεν λες και τίποτα.
1: Τάκλιν, λέω, μπάλα.
0: Αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα και αυτά. Και εγώ πιάνω, ας πούμε, την κόρη μου που είναι 12 χρονών και της λέω, έτσι και βάλεις τίποτα στη μούρη σου, σέκαψα. Γιατί το ακριβώς αντίθετο παθαίνουνε. Όταν είσαι 12 χρονών και έχεις τέτοια επιδερμίδα, χαρτί, και,
1: ναι,
0: βάλεις κάτι από πάνω, θα
1: το
0: καταστρέψεις.
1: Το χαλάς τώρα, το χαλάς.
0: Αυτό, πιάνεις το παιδί και του εξηγείς. Ότι ξέρεις, όταν έρθει η ώρα, θα σου πω, 15, 16, 17 χρονών, βάζεις μια ενυδατική, μια απλή, απαλή ενυδατική. Έτσι ξεκινάς. Όχι στα αντιρρητηδικές, στα 12. Επειδή υπάρχει μία από πίσω, μία τεράστια βιομηχανία που πουλάνε αβέρτα. Αυτό.
1: Μπράβο, Μαρία. Γι' αυτό το είπα. Το μέτρο άριστον είναι το σωστό. Γι' αυτό το είπα ο Τσομπόνης. Ανασφαλείς Ελληνάρες. Σας εκνευρίζει το ωραίο. Νομίζοντας ότι θα σας την πάρει ο άλλος. Με κεφαλαία, λες και είναι.
0: Και το λιμάνι είναι βαθύ, ρε.
1: Πάντε,
0: αυτό περίμενα.
1: Αυτό περίμενα.
0: Έτσι περίμενα να τελειώσει το μήνυμα.
1: Παίρνω θέση. Έτσι ενεργοποιείται ο Κυριάκος με συνθήματα Ολυμπιακού.
0: Ναι, με το πιάνει λιμάνι. Νύρα,
1: βόλτα.
0: Αυτό. Σε ένα, ναι, ναι, σε ένα, ναι, λαμπραντόρ κοτόπουλο.
1: Πέτσα κοτοπούλου.
0: Πέτσα κοτοπούλου. Ρε παιδιά, ξαναλέω, είναι κρίμα, λέει, αυτό που έχει γίνει μόδα. Στο τέλος όλες ίδιες είναι. Τις βλέπεις και δεν έχουν καμία διαφορά. Ο καθένας είναι αυτό που είναι. Αλλά και πάλι, παιδιά, ο καθένας είναι μέτρον άριστο.
1: Δεν ήξερα ότι η Κηφισιά λέγεται τούτου deals. Κηφισιά τούτου deals.
0: Ποιο είναι αυτό, τι είπες τώρα?
1: Η Κηφισιά, έτσι λέγεται. Κηφισιά τούτου deals και Παναθηναϊκός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αναμετρώνται,
0: ναι, ναι,
1: για δεύτερη, ναι, ναι, φορά, ναι, ναι, μέσα σε 6 μέρες. Παιδιά, πάλι το ίδιο.
0: Στην Κηφισιά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή λέμε για κίνηση. Έτσι. Για το φίλο που ρωτάει, το παιχνίδι είναι στις. Η ώρα.
0: 5 παρατέταρτο.
1: Περίμενα, θα το βρω.
0: 5 παρατέταρτο ή 6 παρατέταρτο. Παρατέταρτο είναι σίγουρα.
1: 6 παρατέταρτο. Απλά το έχουμε γράψει 5 και 45, όχι 17 και 45, το έχουμε γράψει 6 παρατέταρτο το πρωί. Γιατί να μην πάνε, να το, μην μου πεις, λέω, πάλι βλακίες, να πάνε το πρωί, να πάνε το πρωί και να πάνε να παίξουν. Να ακούγονται 18 ώρες και
0: δεν θα έχει κίνηση όμως εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν θα έχει κίνηση.
1: Άνετα θα πας, λεωφόρο, 6 παρατέταρτο το πρωί. Έγινε το μάτς. 3-1.
0: Εγώ συμφωνώ, λέει, με τις επεμβάσεις. Πλαστικός χειρουργός νοτίων προαστίων.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, είναι ανάλογα.
1: Εγώ συμφωνώ με τις επεμβάσεις. Μπρινιόλι. Εντάξει, ο καθένας.
0: Μπράβο, Μαρία. Ανακάλυψες ότι οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν χρήματα ακόμα και πουλώντας τη μάνα τους. Ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Αχ, Θεέ μου.
1: Εκτός άμα το παιδί είναι πάθηνα 20, ηλικία 12, βιολογική 40. Οπότε μπορεί να βάλει αντίρρητη.
0: Ναι, αυτή, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίσης υπάρχουν, ας πούμε, και αεκτζίδες και αεκτζούδες που είναι 30.
1: Έλα που έχετε παράπονο.
0: Που είναι 30 χρονών, αλλά μοιάζουν με 60.
1: Άλλο που έχει τώρα, δεν έχει
0: τώρα
1: παράπονο.
0: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Τώρα, τον Νίκολιτς.
0: Αλλά, κανένα. Να πέσει η φωτιά τώρα να σας κάψει.
1: Έλα τώρα. Μια χαρά είμαστε.
0: Μπακ μέτρο Νίγκανσον μετράει.
1: Αυτό μετράει. Το παν μέτρο Νίγκανσον μπορείς να το κρατήσεις.
0: Μέτρο Άριστον, λέει, το παν το
1: ναι,
0: προσέξαν μετά.
1: Εντάξει,
0: παιδιά, μέτρο Άριστον.
1: Πάρει και ψυγεία.
0: Κανείς δεν είναι κανενός. Κανείς δεν χόρτασε με τόστ. Αλήθεια είναι αυτό. Το λέω και εγώ ακόμα.
1: Κοίταξε, αν τρως 6 τυράκια φτιάχνοντας το τόστ, δεν αξίζει, λες, αφάω ένα τοστάκι.
0: Ναι, αλλά μα φτιάξει ένα τοστάκι που θα βάλεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ένα αλαντικό. Ναι. Ένα καλό αλαντικό, παιδιά. Ναι, μη γατή,
1: μια μορταδέλα.
0: Να είναι ή μοσχαρίσιο αλαντικό, που είναι ακόμα πιο.
1: Α, μια μπρετζάολα.
0: Μπρετζάολα, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ένα ωραίο τυρί.
1: Την έχασα προχτές την πρετζάλα με την. Ναι.
0: Ντοματούλα.
1: Ντοματούλα. Με λίγο αλάτι την ντομάτα.
0: Ένα αυγουλάκι.
1: Αυγουλάκι.
0: Λίγο μαγιονέζα.
1: Ρε Μαρία, 22 ευρώ κάνει.
0: Έτσι. Γιατί σπίτι δεν μπορεί να το φτιάξει.
1: Μπορεί να το φτιάξει.
0: 3 ευρώ θα σου στοιχίσει. Ναι.
1: Το στιχέρα, ποιο θα την πλύει μετά. Τα γεμίσει αυγά.
0: Θα βάλει χαρτί ψησίματο. Άσχετε.
1: Τι χαρτί ψησίματο.
0: Χαρτί ψησίματο. Αυτή την κόλλα ψησίματο.
1: Όχι, θέλω να νιώθω την. Πώ να το τζίγκο τη το στιχέρα. Είμαι
0: συλλογικό. Το καρβουνάκι.
1: Ναι, θέλω, να το
0: καρβουνάκι.
1: Θέλω να το νιώθω.
0: Εντάξει.
1: Τι χαρτί ψησίματο. Μήπω θα το πάω και στο πλυντήριο. Όχι. Α, βάζει χαρτί ψησίματο.
0: Ναι, για να μην κολλάει.
1: Για να μην κολλάει. Βαριέ καθαρίστα, κάνει ένα έτσι και τα πετάς.
0: Προφανώς, ναι. Οι μανάδες μας παλιά βάζανε ένα αλουμινόχαρτο. Πάρα πολύ υγιεινό και δεν πάθαμε τίποτα. Μια χαρά άνθρωποι βγήκαν.
1: Δεν πάθαμε
0: και ανθρώποι. Ναι, με αλουμινόχαρτο όχι, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Να μην το ψήνετε το αλουμινόχαρτο. Καλό θα ήταν.

0: Καλημέρες. Είναι άλλο ο καθένας να κάνει εξάσκηση ελεύθερης βούλησης και άλλο αυτό που κάνει να μην αρέσει σε κάποιον και να το σχολιάσει αντίστοιχα. Με μπέρδεψες λίγο, Σηκώτη Πίπεν.
1: Ναι, δηλαδή άλλο, τι εννοεί ο Σηκώτη Πίπεν, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι άλλο να κρίνουμε πως δεν πρέπει να το κάνεις αν δεν το νιώθεις, και άλλο αφού το κάνεις να το σχολιάσεις. Δηλαδή, μπορεί να έκανε ένα λάθος κάποιος στον εαυτό του κάτι, δεν μπορώ εγώ να το σχολιάσω. Εντάξει, έκανε το λάθος, το δικό του είναι. Γούστα, δεν πάω να πω.
0: Υπάρχει ένας νόμος, ένας άγραφος νόμος.
1: Πως αν το σκεφτείς, υπάρχει σε πορνό.
0: Όχι, που λέει ότι δεν είναι σωστό να πει σε κάποιον κάτι που δεν μπορεί να το αλλάξει σε 5 δευτερόλεπτα. Να του πει, ξέρω εγώ, πώς έκανες έτσι το μαλλί σου. Πώς κουρεύτηκες έτσι. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Ή μπορεί να του πει, είναι ανοιχτό το φερμουάρ σου. Μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Είναι λερωμένη η μπλούζα σου. Μπορεί να την αλλάξει. Ή τέλος πάντων. Αν είναι δεν μπορεί να του πει το άλλο. Πώς έγινες έτσι, ρε Βόδι, πήρες 20 κιλά. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα.
1: Κόψε μου το χέρι. Αλλά ο νόμος των 5 δευτερολέπτων είναι για το φαΐ που πέφτει κάτω.
0: Ναι. Και ειδικά στο δεύτερο παιδί.
1: Καλά, το δεύτερο παιδί. Εννοεί το πρώτο, μην το φας από
0: πρώτο.
1: Κάτω. Το πρώτο.
0: Τι λέμε, βράζαμε τις πιπίλες. Και μετά στο δεύτερο πήραμε την πιπίλα, λίγο την καθαρίζαμε με το χέρι ή την τρίβαμε στο παντελόνι.
1: Ναι, έβγαζε και ευχή. Έβγαινε και τζίνι. Έτσι πηρεάκι το πρωτάθλημα, παιδιά. Από την πιπίλα, Τζιοχάντη. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Η από εδώ. Ξέρετε τι έρχεται τώρα. Ταμπάκος, Μαρία.
0: Ταμπάκαρος έρχεται.
1: Με πρεσάρισμα από ταμπάκ, καταλαβαίνετε. Και παγκόσμια δύναμη η Telecom στο μπραντ της τηλεπικοινωνίας με προϊόντα AI, λύσεις για καθημερινότητα, προηγμένες υπηρεσίες με όραμα. Δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνουμε πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και κάπως έτσι το λέει και ο κύριος Κυρακάκης. Μαρία. Ναι. Και η συνδεσιμότητα.
0: Έλα, φεύγω. Δεν είμαστε και για χόρταση. Άντε, αύριο πάλι.
1: Αυτό το θέμα.
0: Θα έρθεις αύριο.
1: Βεβαίως. Γιατί να μην έρθω αύριο.
0: Έτσι, ρωτάω, ρε παιδί.
1: Θα έρθω.
0: Για να τους φοβήσω.
1: Δεν χρειάζεται να φοβηθούν. Πάω τώρα Χαραλαμπούδη Στάνκογλου. Τώρα. Πάω σε Παναθηναϊκό Φωλιά. Πάω τώρα. Το ξέρεις τώρα αυτό, έτσι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Μάριους ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον 28χρονο φόρ να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, ενώ η μεταγραφή του από τη Samsung Sport κόστησε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλαγές ετοιμάζει στο αρχικό σχήμα ο Εμμανόλ Αλγουαθίλ για την αποψινή πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με την Γιαγκελόνια. Ντόπες από αντιπροσωπεία των οργανωμένων στην τελευταία προπόνηση. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο σημερινό μάτς του Super Bet Κυπέλλου με την Κηφισιά Τούτου Ντίλς. Φανέλα βασικού ο Σαλαχεντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας στα μπόρδα, ο ανέτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φανδρόγγελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Πολύ πιθανό ο Σέρβος τεχνικός να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή. Δεδομένες αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελλο στο Περιστέρι. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα η Μύθου και Χατσίδης. Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του Μπάνζα. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Δίδυμος στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό μάτς κυπέλλου του Άρη με τη Μαρκό. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μύρ, Κουαμέ, Παλάσιος και Μπουσαΐντ. Πρώτη προπόνηση χθες για τον Μπρούμα. Ευχάριστα στον Όφι Μεϊσέκα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και θα είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμος και ο Σχέλης, νοκάουτ εκτός απρόπτου ο Νικολάου. Στις 12.30 η συνέντευξη τύπου του Χριστού Κόντι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφερη. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο αύριο η Σλοβακία. Για το Αμπουντάμπι αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 18-19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ακόμη των Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC. Αμφίβολοι για τους Ερυθρόλευκους η Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου και Τζόουνς. Στους τίτλους τέλους με την εθνική ομάδα της Κολομβίας έβαλε ο 35χρονος Χάμες Ροντρίγκες, ο άλλοτε παίκτης και του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε την αποσύρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, με το οποίο μέτρησε συνολικά 131 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 31 γκολ και μοιράζοντας 43 ασίστ. Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 3-2 εκτός έδρας στην Έλτσε για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Απαγγλίας. Τα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση. Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 τα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Σεφτσένκο με Μπουφόν. Ο 48ος τελικός είναι στα πόδια του Ουκρανού και στα χέρια του Μπουφόν. Ο Σεφτσένκο με τον Μπουφόν. Γκολ η Μίλαν. Παίρνει το κύπελλο Ευρώπης για έκτη φορά. Για πρώτη μετά το 1994. Και ήρθε η ώρα. Ο Γιώχανσον να δώσει στον Μαλντίνι το κύπελλο και η Μίλαν να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά από το 1994 για την Αθήνα. Η Μίλαν του Μαλντίνι, του Κωστακούρτα, η Μίλαν του Νέστα, η Μίλαν του Ντίντα, η Μίλαν του Γκατούζο, η Μίλαν του Ζέεντορφ όμως των τριών διαφορετικών ομάδων στο Champions League.
16: Το ταξίδι λοιπόν της Μίλαν στο Μάντσεστερ αποδείχθηκε ταξίδι

Big Wins Sport FM 94,6 πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Κάνουν τα ρεπό του σήμερα ο Βάιος Τσιτσικάς με τον Μιχάλη Τσόχο. Περιμένω να εμφανιστούν αύριο να μου δώσουν ρεπορτάζ από το τι συνέβη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, τη δημιουργία της ΕΠΟ. Η εκδήλωση που έλαβε χώρα χθες στην Θεσσαλονίκη με διάφορα events από το πρωί και τον γκάλα το βράδυ. Παρουσία του Τσέφεριν, του πρόεδρου της UEFA, του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Θοδωρά Θοδωρίδη, σίγουρα θα έχουν κάνει ρεπορτάζ. Στα πηγαδάκια εκεί βγαίνουν τα θεματάκια, να μας πούνε περισσότερα πράγματα και για το νέο Nations League, το επόμενο Nations League, τη δομή του με τρεις κατηγορίες πλέον από τέσσερις που είναι μέχρι τώρα, να μας πούνε και πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαιτησία. Εντάξει, όλα καλά, αυτά είναι όμορφα για τα παιδιά να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό γενικότερα, με τις ακαδημίες που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, αλλά να μάθουμε και λίγο τα ντεσού, τι έγινε στα πηγαδάκια, στο παρασκήνιο που λέμε από τις κουρτίνες. Αυτά περιμένω από τους Βάιο Τσουτσικά και Μιχάλη Τσούχο. Ελπίζω να μου δώσουν θεματάκια αύριο που θα τους έχουμε πάλι κοντά μας. Είναι εκπομπή Επίθεση από τα Μπακ παρέα με τον Έρχο Κιαζόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Στην αρχισυνταξία είναι η Σοφία Θεοδωράκη. Θα μιλήσουμε φυσικά για τα μάτς που έχουμε σήμερα στο UEFA Nations League με επίκεντρο το μάτς του Ολυμπιακού, η πρεμιέρα στην League Phase, πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πολωνική Γιαγκελόνια και βέβαια είναι το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Αλγουάιθελ, του νέου προπονητή του των Πειραιωτών, μετά την ήττα στην πρεμιέρα στην στοίχημα Super League από τον Όφι στο Φάληρο. Υπήρχε και η επίσκεψη των οργανωμένων της σειράς 7 στο Ρέντι για να μιλήσουμε με τους ποδοσφαιριστές και με το υπόλοιπο staff. Η λογική είναι ότι η στόχευση, αυτό που θέλουν στον Ολυμπιακό, είναι να τα αφήσουν όλα πίσω και να γίνει μια νέα αρχή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Τώρα πρέπει να γίνει η δουλειά άμεσα. Το έχει καταλάβει αυτό ο ποδοσφαιρικός οργανισμός και υπάρχει ένα μάτς που ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί κοντά στην Γιαγκελόνια και πρέπει να το κερδίσει. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει καλά τη League Phase του UEFA Europa League. Υπάρχουν παιχνίδια στον θεσμό του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την τρίτη αγωνιστική. Υπάρχουν μάτς σήμερα και αύριο. Η Κηφισιά κοντά στον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι θα γίνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην έδρα των Πράσινων. Το μάτς είναι 6 παρατέταρτο. Λίγο πιο μετά, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Ωραίο παιχνιδάκι στις 8. Και νωρίτερα στις 3 ανοίγει το πρόγραμμα με τον Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Η Νίκη Βόλου που είναι μια από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, όπως δηλαδή δείχνουν στην Superbet League 2 της σεζόν. Απέναντι στον Αστέρα που προέρχεται από την ισοπαλία με την ΑΕΚ. Στις 5 παρατέταρτο, Άρης Μαρκός, το Κλεάνθης Βικελίδης. 4 τα μάτς σύνολο. Θα σας πω και το αυριανό πρόγραμμα. Σπουδαία παιχνίδια στο UEFA Europa League. Και βεβαίως είναι σήμερα η παραμονή της πρώτης παρουσίας του Όφη στην League Phase του UEFA Europa League, που ο Όφη πέτυχε τον στόχο του, που είχε βάλει εξ αρχής στην Ευρώπη, να μπει στην League Phase του UEFA Europa League, και ομάδα του Χρήστου Κόντι. Έχει αύριο παιχνίδι με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο ο Όφη, τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την συνέχεια, με την πάρα πολύ καλή εικόνα που έχει ο Όφη. Η τελευταία πολύ καλή εμφάνιση, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Γιώργος Καϊσκάκης. Από το καλό στο καλύτερο, πηγαίνουν πρίμα τα πράγματα στην ομάδα του Όφη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Φυσικά με τους ρεπόρτερ θα κάνουμε τις καθιερωμένες μας στάσεις και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού σήμερα που παίζει στις 10 με την Γιαγελόνια. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ ΑΕΚ, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα ακούσουμε και τον Μάνο Σουριά λίγο πριν από την συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι και ενός ποδοσφαιριστή του Όφη είναι προγραμματισμένη στις 12.30. Θα ακούσουμε βεβαίως κομμάτι της συνέντευξη τύπου στο Παγκρίτιο, στη νέα αίθουσα τύπου στο στάδιο. Όλα αυτά εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας.
από το www.sportfm.gr. Μπαίνετε, κλικάρετε, διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επικαιρότητα, αγωνιστικά νέα, πολιτική επικαιρότητα που είναι πολύ έντονη τις τελευταίες ημέρες. Ειδικά έχει γίνει ένας χαμός με την αποφυλάξη του Χασιδιάρη και έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Θα τα δούμε μπροστά μας αυτά το επόμενο διάστημα. Και φυσικά διαβάζετε και τις προαναγγελίες για τα παιχνίδια σήμερα στο Κύπελλο, στο UEFA Europa League, όλα τα νέα και τις συζητήσεις που κάνουμε με τους ρεπόρτερ, τα αρχητικά, τα πάντα όλα. Και βέβαια παράλληλα μπαίνετε στο live ραδιόφωνο, από εκεί ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Πολλοί επιστρέφετε στο εξωτερικό, είχατε γυρίσει στην Ελλάδα για κάποιες ημέρες ξεκούραση, διακοπές κτλ. Και καλά κάνατε, σιγά σιγά επιστρέφετε στο εξωτερικό. Είναι πολύ δυνατό το κοινό του Big Win Sport FM στην Ευρώπη και όχι μόνο. Όπου και να κοιτάξεις το χάρτη, υπάρχουν φίλοι, φανατικοί φίλοι, ακροατές του Big Win Sport FM και είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά. Κάνουμε το πρώτο απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα βάλουμε όλα κάτω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: energy.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

Και φυσικά έχουμε και μεταγραφές. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαλτιματζή, παίκτης των Ερυθρόλευκων. Υπέγραψε για 3 χρόνια. Δεν έχει ανακοινωθεί η διάρκεια του συμβολαίου με τους Ερυθρόλευκους λόγω του τραυματισμού του Ελκαμπή. Ήταν ανάγκη για τον Ολυμπιακό να αποκτήσει παίκτη στην κορυφή. Ένας ποδοσφαιριστής που είχε γεννημένο το 1998 και είχε πολύ καλή παρουσία με την Samsunspor από το 2023 μέχρι και πρόσφατα. Κατέγραψε 119 συμμετοχές, 44 γκολ, 13 assist και βεβαίως είναι σε πολύ καλή ηλικία. Ο Μάριους, ένα παιδί που είναι στα 28 του και παίζει στην κορυφή της επίθεσης με ψηλό 90, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που κινείται καλά και εκτός μεγάλης περιοχής.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας η Big Win. Το ζούμε σε φάση Big Win με μέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μαζί μας Nova Mix. Αποτελεί εγγύηση για την άμυνα, την επίθεση, όπως και οι κόλλες gel της Nova Mix που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις, ακόμα και πισίνες. Ανακαλύψε τα προϊόντα της Nova Mix από αρμόστοκου, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

Καλημέρα στους πρώτους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά σου, τα μηνύματά τους. Έφυγαν, λέει, τα πλατάνια του σταθμού και δεν κάνουν εκπομπή σήμερα. Απέκτησε ο Ολυμπιακός σεντερφόρ. Ας κάνει και την νίκη με την Γιαγκελόνια σήμερα και ας πάρουν μετά 12 μήνες άδεια. Οι καλύτερες όταν έφυγαν για 12 μήνες με άδεια ο Βάιος με τον Μιχάλη. Ζωάρα θα κάνανε, αλλά θα έρθουν αύριο εδώ κανονικά στην εκπομπή. Μακάρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως. Χρειάζεται βαθμούς η Ελλάδα για να μπορέσει να μπει στην δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών, στην βαθμολογία για τις επόμενες σεζόν. Να έχουμε και καλύτερο πλασάρισμα. Μακάρι να συνεχίσουν οι ελληνικές ομάδες. Χρειάζονται τις νίκες. Μακάρι να συνεχίσουν να μπουν στα νοκάουτ παιχνίδια, στις διάμεσες φάσεις. Είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να μπούμε στην δεκάδα.

Για το φίλο του Ολυμπιακού, του, που είναι ο παδός του Ολυμπιακού, ο φίλος του Ολυμπιακού, δεν έχω ακούσει τι έχει υποθεί στη συγκεκριμένη εκπομπή, οπότε δεν έχω άποψη. Θα το παρακολουθήσω όμως και θα επανέλθω.

Όπως σας είπα, υπάρχουν 4 παιχνίδια σήμερα στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τα υπόλοιπα μάτς είναι αύριο Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30. Στις 6 παρατέρα το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Είναι τα δύο παιχνίδια της αυριανής ημέρας στην τρίτη αγωνιστική του θεσμού.

Είχαμε δράσει στο εξωτερικό με την διεξαγωγή των αγώνων του Λίκα Παγκλίας Μονή Αγώνες. Η Λίβερπουλ νίξε και προκρίθηκε επί της Τότεναμ. Στον τέταρτο γύρο προκρίθηκαν οι κόκκινοι στο Λίκα. Η Άρσεναλ επικράτησε 4-2 της Ipswich. Αγωνίστηκε ο Τζόλης, αλλά όχι βασικός.

Είχαμε δράσει και στην La Liga που έχει αρχίσει η εισαγωγή της έκτης αγωνιστικής στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Με την δύσκολη επικράτηση της Real Madrid εκτός έδρας επί της Elche. Ισοφάρισε η γηπεδούχος ομάδα σε 2-2. Ήταν πολύ καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Και στις καθυστερήσεις οι μερέγγες πήραν την νίκη. Νομίζω ότι άξιζε κάτι περισσότερο σίγουρα η Elche κοντά στην Real που είχε πάρα πολύ καλή εικόνα. Έριξε πάρα πολύ την απόδοσή της η ομάδα του Μουρίνιο. Έπαιξε με τη φωτιά, κατάφερε στο τέλος με πρωταγωνιστή τον Μπέλιχαμ που είχε κάνει μια τρομακτική ενέργεια στη μέσα γραμμή ανάμεσα σε τέσσερις ποδοσφαιριστές. Περνά δύο παίχτες, περνάει από τον δεύτερο από πάνω του σχεδόν, η μπάλα τα δεξιά, από τα αριστερά ο Άγγλος και σερβίρει στον χώρο στον Εμπαπέ για να γυρίσει την μπάλα στον Εσπί και να σκοράρει ο νεαρός στράικερ των Μαδριλένων και να θευτεί νίκη με 3-2. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μπούμε σε δράση με τα ρεπορτάζ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος της Φιλοθέης λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, στην Αρδιτού, στον άξονα Γεωργίου Παπανδρέου Ουλοφ Πάλμες του Ζωγράφου και στην ακτή Μιαούλη από τον Άγιο Νικόλαο προς Δευτέρας Μεραρχίας. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Ο γιατρός θα κρατηθεί στη Γαδά μέχρι να αποφασίσει σε ποια φυλακή θα μεταβεί, ενώ στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών θα κρατηθεί προσόραση γιατρός. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε το Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα Market In και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Market In. Από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Winsport FM 94,6. Πρώτη ρίχνη.

0: Big Wings for FM, 94,6 την εκπομπή επίθεση από τα Bucks. Σας έλεγα για τα μάτς στο League Cup. Από τον Μπάγκο ήρθε ο Χρήστος Τζόλης σε ένα παιχνίδι που έκανε ντεμπούτο με την μεγάλη ομάδα. Ένα παιδί 16 ετών, ο Μαξ Ντάουμαν, που παίξε πίσω από τον Γιόκερες. Ένα παιδί που είναι από τις ακαδημίες της Arsenal, με 2 γκολ στο ντεμπούτο του. Πιστεύω ότι είναι ένα ταλέντο που θα εξελιχθεί στην Arsenal στα 16 του. Ο Τσιμίκας με τη Λίβερπουλ ήταν εκτός αποστολής. Με την West Ham στην ενδεκάδα ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ιτήθηκε 3-2 από την Fulham και η West Ham έμεινε εκτός της διοργάνωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως και στην πορεία με τον Χρήστο Σωτηραγόπουλο. Θα κουβεντιάσουμε, αλλά θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον Νίκο Σταματέλο. Είναι σήμερα η πρώτη του Ολυμπιακού στην League Phase του UEFA Europa League κοντά στην Γιαγκελόνια, που έχει και Έλληνα ποδοσφαιριστή, διεθνής με την Ελπίδων. Το match είναι το βράδυ στις 10 και θα το περιγράψει για λογαριασμό του Big Wings Sport FM. Ποιος άλλος, ο Νίκος Σταματέλας, που τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου Νικόλα, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Τι μας περιμένει σήμερα, γιατί είναι μια καμπή δύσκολη για τον Ολυμπιακό, από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, και έχει ένα μάτς που έχει πολλά πρέπει για να το πάρει.
1: Ναι, πρέπει υπάρχουν, πάντα υπάρχουν πρέπει δίπλα στα αναμετρήσεις του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αυτό είναι γνωστό, δεδομένο, το ξέρουν άπαντες, ακόμα και η Μανώλ που ήρθε μια εβδομάδα είναι στον Ολυμπιακό, ξέρει τις απαιτήσεις του συλλόγου, πολύ περισσότερο όταν έχει προηγηθεί αυτή η εικόνα που δείχνει να μην είναι Ολυμπιακός στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, και με τον Όφη και στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το θέμα είναι ότι μπορεί κάποιος να ακούει για Γελόνια, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει εύκολη αποστολή. Εύκολη αποστολή στην Ευρώπη πλέον δεν υπάρχει. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, νομίζω ότι καλά θα κάνει να το ξανασκεφτεί. Η Γιαγκελόνια είναι μια ομάδα που σκοράρει συνέχεια. Δηλαδή στα τελευταία 11 μάτς έχει σκοράρει στα 10. Mm-hmm. Αλλά και στα τελευταία 11 μάτς έχει δεχθεί γκολ στα 10. Που σημαίνει και σκοράρει και δέχεται, ναι, γκολ. Είναι και εξαιρετική στις αντεπιθέσεις και έχει και αμυντικά προβλήματα. Οπότε ο Αλγκουαθίλ αυτό που θέλει είναι να μην δώσει χώρο, να μην βρουν χώρο οι Πολωνοί, για να μπορέσουν να πληγώσουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και δεν είναι μια ομάδα που κλείνεται πίσω εντελώς παθητικά για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Όχι. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, θεωρώ εγώ.
1: Κοίταξε, είναι ο τρόπος παιχνιδιού που θα περιμένουμε να δούμε από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, mm-hmm. Το τι θα αλλάξει και σήμερα ο Αλγουαθίλ, πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός από το Σάββατο στην Τετάρτη, και ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεύτερο επίσημο μάτς του Βάσκου, είναι δύσκολα τα πράγματα για να πεις ότι περιμένουμε σημαντικές αλλαγές. Κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν σίγουρα, mm-hmm. δεδομένου αυτό το φανταζόμαστε όλοι. Για παράδειγμα, ο Γιάρεμτσουκ φαντάζει φαβορή απέναντι στον Γκονζάλες για την αρχική ενδεκάδα. Ο Ζέλσον Μάρτινς επίσης δείχνει ότι έχει κερδίσει πόντους για την αρχική ενδεκάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες θέσεις, αρκετές θέσεις, δηλαδή ακόμα και τον Μπρούνο στη θέση του Τεχνιζιάν, δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση να το δω.
0: Ξέρεις,
1: έχει αποφασίσει ο ίδιος, όπως είπε χθες.
0: Σίγουρα.
1: Έχει αποφασίσει για την ενδεκάδα. Και δεν υπήρχε περίπτωση βέβαια να την ανακοινώσει στους εκπροσώπους του τύπου. Το θέμα είναι αυτές οι αλλαγές που θα κάνει

0: να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ερυθρόλευκους. Να δούμε κάτι διαφορετικό προς το καλό. Γιατί το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις, αν έρθει η νίκη και δεν έρθει καλή εμφάνιση, ας έρθει η νίκη και ας μην έρθει καλή εμφάνιση. Αλλά νομίζω ότι άπαντες εκτός από τη νίκη θέλουν να δουν και κάτι διαφορετικό. Ένα μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, είναι δεύτερο παιχνίδι, αλλά είδε ο Αλγκουαφίλ τι ακριβώς γίνεται και προσπαθεί να το διορθώσει, δηλαδή να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αλλά ξαναλέμε, το πρώτο ζητούμενο είναι η νίκη.
1: Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή τώρα έτσι πως τα περιθώρια έχουν στενέψει, υπάρχει αρκετή πίεση. Είχα την επίσκεψη των αγαπημένων φίλων του Ολυμπιακού. Το ζητούμενο είναι πραγματικά αυτό. Είναι η νίκη με κάθε τρόπο.
0: Η νίκη είναι το ζητούμενο.
1: Πες να συνεδράσεις κιόλας.
0: Λέω, αν μπορέσει να τη συνδυάσει και με καλή εμφάνιση, ακόμα καλύτερα για τους ερυθρόλευκους.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εκτός από την νίκη θα πάρουν και ψυχολογία, θα ανέβει η ψυχολογία τους ενώπιση της συνέχειας. Θα μου πεις έμπειροι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές τρέφονται μέσα από το αποτέλεσμα. Το θέλουν. Το έχουν ανάγκη το αποτέλεσμα. Για να ανεβάσουν την ψυχολογία τους άπαντες. Να νιώσουν καλύτερα ενώπιση της συνέχειας, να πάνε την Κυριακή να κερδίσουν και το Λεβαδιακό και να ηρεμήσουν, γιατί υπάρχει 3 εβδομάδες διακοπή, οπότε να ηρεμήσουν και μετά να βρουν το χρόνο που θέλουν ενώπιση του ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό. Το πήγαμε μακριά.
1: Ναι. Και νομίζω και ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν έχει στο μυαλό του το ντέρμπι που ακολουθεί.
0: Όχι, δεν έχει το ντέρμπι. Το απόψινό έχει.
1: Αυτό που και είναι το σημερινό.
0: Είναι σημαντικό. Το αποτέλεσμα στο απόψινό μάτς είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού.
1: Συμβαίνει, συμβαίνει πολλές φορές αυτό, Νικόλα, όταν υπάρχει έτσι μια αντίδραση από τον κόσμο, υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός σε ένα ποδοσφαιρικό οργανισμό, να βγάζει αντίδραση μετά από κάτι. Δηλαδή όταν αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, έχουμε μείνει πίσω, δεν δουλεύουν πράγματα καλά, προηγήθηκε η ήττα από τον Όφη, εκεί πολλές φορές οι ομάδες βγάζουν αντίδραση προκειμένου στον Ολυμπιακό.
0: Οι ομάδες ναι, βγάζουν αντίδραση. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρεις, δεν προσφέρεται και το παιχνίδι για να βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός. Από ποια άποψη? Ότι δεν είναι κάποιος εύκολος αντίπαλος να πεις ότι θα έρθει η νίκη που θα μου δώσει λίγο ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρώπη. Και γι' αυτό και φαντάζομαι, επειδή όλες αυτές τις δυσκολίες που αναφέρουμε και εμείς, εννοείται ότι τις ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τον Ολυμπιακό. Έβγαλαν και την θέση τους που είναι συσπήρωση για τον κόσμο να είναι δίπλα στην ομάδα για να μην έχουμε και τα φαινόμενα που είχαμε και με τον Όφη. Τώρα έχει ανάγκη η ομάδα από τη στήριξη του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και ο κόσμος, να τα λέμε όλα, ο κόσμος μίλησε στο Φάληρο την τελευταία αγωνιστική.
0: Ο κόσμος μίλησε στο Φάληρο, έγινε τότε. Δεν είπε κανένας ότι... Το Μεντιλίμπα θυμήθηκαν.
1: Ναι, okay, ναι.
0: Πριν από 3 μέρες ήταν εκεί. Δεν είπε κανένας ότι...
1: Όχι, πιο πολύ είχε κάνει την αντίδραση ότι ο κόσμος δεν βλέπει αυτό που θέλει από τον Ολυμπιακό. Και έβαλε αυτή την αντίδραση με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, εντάξει, ούτε με τον
1: Μεντιλίμπα. Η πλειοψηφία, να πω έτσι, του κόσμου.
0: Ναι. Ούτε με τον Μεντιλίμπα τους τελευταίους μήνες έβλεπε αυτό που ήθελε. Απλά ήρθε η αλλαγή προπονητή και θυμήθηκαν τον Μεντιλίμπα όταν μπήκε τον γκολ. Αναμενόμενη αντίδραση. Δεν θα πω ότι είναι κάτι παράλογο.
1: Σωστό, αναμενόμενη.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει. Αγαπητός στον κόσμο είναι ο Μεντιλίμπα.
1: Και όπως από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα δουλέψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι λένε και στην Ισπανία, είναι επιλογή του να μείνει ένα διάστημα εκτός πάγκων που λέμε. Πάμε τώρα να δούμε.
0: Το τι θα κάνει το ξέρει ο ίδιος καλύτερα από τον καθένα.
1: Σωστό,
0: το
1: σωστό. Πάμε να δούμε την ενδεκάδα.
0: Μισό λεπτό. Από τον Ολυμπιακό προσπαθούν με όλους τους τρόπους
1: να
0: συσπηρώσουν όλο τον οργανισμό γύρω από την ομάδα. Γιατί είναι σημαντικό το απόψινο παιχνίδι. Υπήρξε και αντιπροσωπεία της Θήρας 7 που πήγε χθες του Ρέντι να μιλήσει στην ομάδα, στους παίκτες, ότι σας πιστεύουμε, σας στηρίζουμε, μπορείτε να πάρετε πρωτάθλημα, κύπελλο, να πάτε μακριά στο Europa. Υπήρχαν όλα αυτά. Προσπαθούν ό,τι μπορούν να κάνουν για να τονώσουν την ψυχολογία των παικτών. Και έγινε και η τελευταία κίνηση αυτή που περιμέναμε, με την απόκτηση επιθετικού. Δεν ήρθαν τα θετικά μηνύματα από την Ισπανία και ο Ολυμπιακός κατέληξε στο Μάριος Μουαντιλμαντζή από την Τουρκία, ο επιθετικός από
1: το... Με πολύ καλούς αριθμούς στο τουρκικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, με τη Σαφσοσπόρο είχε πολύ, πολύ καλή παρουσία. Από το 23 που φορούσε τη φανέλα της Σαφσοσπόρο, 119 συμμετοχές, 44 γκολ και 13 ασίστ. Πέρσι 23 γκολ σε 52 μάτς, 10 στην Τουρκία και 8 στο Conference League. Δεν τα λες και λίγα για το για ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό αυτά που ήθελαν οι Ερυθρόλευκοι, που είναι δυνατό κορμί, μπορεί να κάνει δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων.
1: Πάμε να δούμε την ενδεκάδα για να κλείσουμε. Ο Σά είναι εκτός, τραυματίας, ο Φορτούνης τιμωρημένος.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν...
0: Ο Κράς πιώνει εκτός αποστολής, εκτός ελίστας.
1: Ναι. Ορτέγκα στην εστία, αυτό δεν αλλάζει.
0: Ορτέγκα σίγουρα στην εστία.
1: Δεξιά στην άμυνα, τι βλέπεις?
0: Νομίζω Πέντερσεν.
1: Πέντερσεν, θα το διατηρήσει, ναι.
0: Μάλλον Μπρούνο αριστερά.
1: Δεν βλέπεις την Κνιζιάν. Του μου το έλεγες στο σχήμα της εκπομπής.
0: Ναι, ότι δεν θα προκαλέσει εντύπωση να δω τον Μπρούνο.
1: Εσύ τι καταλαβαίνεις από τα αποδυτήρια από το Ρέντι, από το ρεπορτάζ, ότι θέλει ο προπονητής το ρόστερ, την ενδεκάδα, τον κορμό που υπήρχε στον Όφη για παράδειγμα, να τον διατηρήσει ή να κάνει αρκετές αλλαγές? Δεν θα πω πάρα πολλές, αρκετές.
0: Θα κάνει αλλαγές. Πόσες? Για παράδειγμα, σου λέω, ο Γιάρεμτσουκ δείχνει να είναι φαβορή σε σύγκριση με τον Γκονζάλες. Θα είναι έξω Φορτούνης, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής απόψε. Θα πάρει τη θέση του λογικά ο Ζέλσο. Στα χαφ να δούμε πώς θέλει να το πάει. Αν θα δώσει φανέλα βασικού στον Νέστε, στον Φρόιλερ και στον Μπουέρτα, να τον βάλει πιο προωθημένο για να περσάρει πιο ψηλά.
1: Στους τρεις ποιος πάει μπροστά από τους? Δηλαδή στους τρεις Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, ποιος πάει μπροστά? Πουέρτα πάει μπροστά.
0: Ο Πουέρτα πάει πιο μπροστά.
1: Okay, ναι. Ζώτα Σίλβα, όπως μας είπες, πιθανότατα, έτσι.
0: Ζώτα Σίλβα και
1: Ζέλσον Μάρτιν
0: στα άκρα.
1: Κέντρο της άμυνας.
0: Δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση να δω το Γκάργο με τον Ρέτσο.
1: Ο Ρέτσος είναι μόνο σίγουρος, αντιλαμβάνεσαι.
0: Σίγουρο δεν έχω κανέναν. Είναι καινούργιος ο προπονητής. Πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε και αυτός ποια είναι τα στάνταρ του στην ενδεκάδα.
1: Μάλιστα. Εικόνα για κόσμο στο γήπεδο θα γεμίσει?
0: Είχαν μείνει μέχρι χθες το πρωί τα 1500 εισιτήρια που γύρισαν με χορηγοί UEFA και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που παίρνουν εισιτήρια σε τέτοιες αναμετρήσεις. Φαντάζομαι να πάμε για sold out. Το πιο λογικό είναι να πάμε για sold out στο πρώτο
1: ευρωπαϊκό
0: παιχνίδι του Ολυμπιακού, στην League Phase.
1: Ναι. Ωραία. Εδώ είμαστε. Να σας ακούσουμε και αργότερα και βεβαίως την του αγώνα στις 10 σέντρα στο Γεώργιος Καρασκάκη. Θα είσαι στη θέση σου. Εδώ στον Big Wings Sport FM, μετάδοση με Νίκο Σταματέλο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, φίλε.
0: Καλή συνέχεια, Σωτήρη.
1: Ακούσαμε τον Νίκο Σταματέλο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Μαζί μας αυτό το δίωρο, Big Win, στην Big Win με καθημερινές προβλέψεις στους σημαντικότερους αγώνες και εσύ διεκδικείς έως 50.000 μετρητά. Σκορμάστερ παίζει στην Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Η Winsport FM 94,6.

Big Wins Sport FM 94,6. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εν ώψη του σημερινού αγώνα με την Γιαγελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: Στο ρόστερ της Αγγελών είναι ο Δημήτρης Ράλης, ο διεθνής με την εθνική ελπίδων, 29χρονος striker. Είναι, ήταν και πέρσι ο παίκτης που ήρθε από την Χέρενφεν, δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Κατέγραψε 31 συμμετοχές με 5 γκολ ο Δημήτρης Ράλης. Είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι που έχουν σήμερα παιχνίδι στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και θα αντιμετωπίσουν την Κηφισιά εκτός έδρας, αλλά επί της ουσίας είναι η έδρα, η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Αθανασίου για να τα συζητήσουμε, να δούμε την πιθανή σύνθεση που θα παρατάξει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Γεια σου Νικόλα, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα Σωτήρη μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Εδώ, φύγαν τα δύο...
1: Στον αγώνα,
0: Ναι. Τα δύο θηρία πήγανε να κάνουν λίγο...
1: Εγώ ξέρω ότι εσύ είσαι ρεπόρτερ από και εθνικής ομάδας, νομίζω θα μπει και εσύ να έχεις ακολουθήσει στη συμπρωτεύουσα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Γιατί, για να μην πω ότι κι εγώ ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, δεν το λέω με καμία υπέρση, θα κάνω πλάκα έτσι μια χρήση και στο μηνύματα, θα είμαι κι εγώ ως πρώτος της βαθμολογίας, εκπροσωπώντας το blog το ρεπόρτερ της Super League, να πάω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί?
0: Ναι, θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι θεσμικό τελείως, καταλαβαίνεις.
1: Εμείς
0: είμαστε, ξέρεις, κάνουμε το ρεπορτάζ των ομάδων, είμαστε του δρόμου που λέμε. Δεν είμαστε του καναπέ.
1: Άμα κάνουμε φεστιβάλ του δρόμου να πάμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα σε ένα παιχνίδι με την Κηφισιά 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο για δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Ένα παιχνίδι το οποίο πάνω από το ποδοσφαιρικό του κομμάτι είναι αρκετά ιστορικό, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι από τα τελευταία παιχνίδια του Τριφυλλίου στην ιστορική του έδρα. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό, διαφορετικό και ξεχωριστό είναι αυτό. Όπως ήταν για παράδειγμα και το φιλικό που είχε δώσει πράσινη το καλοκαίρι με την Grasshoppers και είχε αρκετό κόσμο. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω, ξέρεις, είναι το προτελευταίο ή το επόμενο θα είναι το τελευταίο, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι όταν έρθει αυτή η ώρα ο Παναθηναϊκός θα κάνει πράγματα και θαύματα για να αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα όπως τις πρέπει και όπως τις αξίζει, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια στο Απόστολος Νικολαίδης με τον Παναθηναϊκό να θέλει να κάνει το 2-2 για να αυξήσει τις πιθανότητες του να τερματίσει στην πρώτη τετράδα, η οποία οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά και φυσικά να συνεχίσει το σερί που έχει με τον Τζέικοπ Νίστρουπ από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου μέχρι και σήμερα. Εντάξει, είναι δεδομένο Σωτήρη μου ότι ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα. Δεν μπορώ να κάνω ακριβή πρόβλεψη, γιατί έχει θολώσει λίγο τα νερά όσον αφορά την ενδεκάδα. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι, ας πούμε, για παράδειγμα θα ξεκουραστούν. Έτσι, γιατί έχουν τραβήξει πάρα πολύ κουπί. Εντάξει, είναι δεδομένο και γνωστό ότι είναι εκτός ο Ταμπόρδα, ο οποίος είναι...
0: Τραυματίας.
1: Νομίζω ότι οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας θα ξεκουραστούν, έτσι, και ο De Vrij και ο Van Drongelen. Ο Van Drongelen δεν είναι και στην αποστολή.
0: Σωστά.
1: Έτσι κι αλλιώς. Οπότε λογικά θα δούμε τον Κάτρι μαζί με τον Μπάλμερ.
0: Στα αριστερά τον Κάτρι πιο πολύ τώρα, ξέρεις, στη φυσική του θέση που είναι back,
1: ναι, που είναι stopper. Καιρός είναι, σωστό, ναι, ναι. Σωστό. Τώρα στα αριστερά είναι δεδομένο ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Σαλάχ Εντίν. Δεν νομίζω να ξεκινήσει. Το πιο πιθανό είναι πάλι να ξεκινήσει ο Κυριακόπουλος και από το 46 μέχρι το 60 να μπει κάπου εκεί σε αυτό το διάστημα, από το 46 μέχρι το 60 να μπει ο Μαροκινός για να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Εάν είχε παραπάνω παρουσία στον Παναθηναϊκό, στο Κοροπείο, ο Σαλάχ Εντίν θα έπαιζε βασικός.
1: Ναι.
0: Πολύ φυσιολογικό.
1: Βέβαια, θα ξεκινήσει. Λογικά κάτω από τα δοκάρια θα δούμε τον Κότσαρη.
0: Και χρειάστηκε μια αλλαγή, σωστά όπως το είπες. Δηλαδή έπαιζε συνέχεια ο Πενιά.
1: Για να παίξει και λίγο και ο δεύτερος τερματοφύλακας. Είναι και αυτό σημαντικό, γιατί
0: πρέπει.
1: Ο Κότσαρης και του αξίζει και από την περσινή του εικόνα στον Παναθηναϊκό. Τώρα στη μεσαία γραμμή νομίζω θα δούμε μετά από καιρό πάλι τον Κοντούρη. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει ο Γιάκουσιτς. Και ότι ο ένας από τους δύο στην επίθεση, αν τελικά παίξει 4-4-2, θα είναι ο Ραστόντερ. Και στα άκρα πιστεύω ότι θα ξεκινήσει και ο Πελίστρη. Δηλαδή θα δούμε κάποιους από τους παίκτες που συνήθως βλέπουμε, σωστά, που μπαίνουν στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και στα ευρωπαϊκά μέχρι τώρα που έρχονται από τον πάγκο.
0: Είναι βασικοί.
1: Λογικά αρκετούς από αυτούς να θα τους δούμε βασικούς, γιατί υπάρχει και το μάτς της Κυριακής με την Καλαμάτα, εκεί που ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το 5 στα 5 για να πάει στη διακοπή ήρεμος πρώτος και να συνεχίσει να δημιουργεί υψηλές προσδοκίες και ελπίδα στον κόσμο του συλλόγου.
0: Και είναι και μια ευκαιρία για τα παιδιά αυτά που δεν παίζουν πολύ, παίζουν ελάχιστο ή καθόλου, γενικώς δεν είναι βασικοί, να δείξει στον προπονητή ότι είναι διαθέσιμη να τους υπολογίζει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αν δεν τα καταφέρουν, θα μείνουν πιο πίσω ακόμα.
1: Σίγουρα. Αν θες να δείξεις, αυτή είναι η.
0: Αυτές είναι οι ευκαιρίες.
1: Η ευκαιρία, εντάξει, όπως φυσικά και τα 25 λεπτά, 30 λεπτά ή μήχρονα που παίρνεις ως αλλαγή, αν δεν είσαι, ας πούμε, στο μυαλό του προπονητή ως βασικός, αλλά το σημερινό παιχνίδι είναι κυρίως ζήτημα νοοτροπίας. Γιατί, ναι, αν θυμάσαι, στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα με την νίκη Βόλου, δεν ήταν στο 100% η σωστή νοοτροπία και γι' αυτό εκείνο το παιχνίδι τελείωσε 1-0 με τον Παναθηναϊκό να μην χάνει και πολλές ευκαιρίες, να μην είναι και πάρα πολύ καλός. Οπότε σήμερα με ένα διαφορετικό αντίπαλο, με ένα πολύ καλό αντίπαλο, και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός παραταχθεί, που θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές, δεν ξέρω αν θα κάνει το ίδιο και η Κηφισιά. Πρέπει να περιμένουμε λίγο να το δούμε αυτό. Οπότε είναι θέμα νοοτροπίας. Να μπει ο Παναθηναϊκός, να πάρει το παιχνίδι, να κάνει το 2-2, να φτάσει στους 6 πόντους και μετά το πρόγραμμα δυσκολεύει. Έτσι, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Άρη και τον τέρμα με τον Ολυμπιακό για το κύπελλο. Οπότε, αν θέλεις και έχεις ως στόχο να τερματίσεις στην τετράδα, όπως και να το κάνουμε, αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια με την νίκη Βόλου και με την Κηφισιά πρέπει να τα πάρεις 100%. Εντάξει, χθες ολοκληρώθηκε η μεταγραφική περίοδος για τις μεταγραφές, γιατί έχουμε και το παράθυρο των ελεύθερων ποδοσφαιριστών.
0: Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη.
1: Σωστό. Μια μεταγραφική περίοδος που είναι η πιο εντυπωσιακή μεταγραφική περίοδος που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός από το καλοκαίρι του 2009 μέχρι και σήμερα. Το καλοκαίρι του 2009 ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μεταξύ άλλων τον Τζιμπρίλ Σισε, τον Κώστα Κατσουράνη, τον Σεμπάσιαν Λέτο και είχε δημιουργήσει μια ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι το ίδιο θα συμβεί και φέτος, μακάρι βέβαια.
0: Όχι, εσύ μιλάς για τα θέματα που δαπανήθηκαν, το budget που διατέθηκε για τις μεταγραφές.
1: Κοίτα, εγώ λέω για τους παίκτες και τις προσωπικότητες και την ποιότητα. Γιατί αν βάλουμε κάτω τα χρήματα σε δύο καλοκαίρια πολυμετοχικού Παναθηναϊκού, που είναι ας πούμε έτσι η εποχή που έρε το χρήμα άφθονο, δηλαδή το καλοκαίρι του 8, το καλοκαίρι του 9 και το καλοκαίρι του 10 που δεν δαπανήθηκαν τόσο πολλά λεφτά για μεταγραφές, γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε τότε και το καλοκαίρι κυρίως ελεύθερος, γιατί είχαν αρχίσει τα μεταξύ τους προβλήματα. Οικονομικά δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο καλοκαίρι. Δηλαδή το άθροισμα των δύο καλοκαιριών, του 8 και του 9, δεν φτάνουν τα χρήματα που έδωσε ο Παναθηναϊκός φέτος στο καλοκαίρι, που είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, και το ακριβές ποσό θα ψάξουμε και να το βρούμε και να το πούμε, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνει σε μια ομάδα, είναι και ατζέντιδες, είναι και κάποια μπόνους υπογραφής, για παράδειγμα, όταν ο Παναθηναϊκός...
0: Εφορίες που υπάρχουν τα λοιπά.
1: Βέβαια, υπάρχουν διάφορα, αλλά κόστη είναι σίγουρα όμως πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές. Και αν δούμε και τις ανάγκες του, έτσι, όταν τελείωσε η αγωνιστική περίοδος και που λέγαμε όλοι και συμφωνούσαμε περισσότεροι, αν όχι όλοι, που ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν έτσι πολύ μεγάλη αναβάθμιση και δείχναμε όλοι, ας πούμε, τη μεσαία του γραμμή, εκεί έχουν έρθει ποδοσφαιριστές που θεωρητικά πάντα και μέχρι στιγμής έχουν ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό, όπως και στο κέντρο της άμυνας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τελευταία με την ερώτηση του Βαντρόγκεν και του Ντεφράι.
0: Θέλω να σου κάνω για τον κόσμο. Θα έχει ο κόσμος Παναθηναϊκός σήμερα στο γήπεδο, στη Λεωφόρο?
1: Ναι, και βέβαια ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετό κόσμο. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σου πω, αλλά έχει πάρει το μισό γήπεδο σύν το πέταλο της 13 και της 14. Δηλαδή παραπάνω από το μισό γήπεδο. Αθροιστικά. Οπότε νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο.
0: Αν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό, ένας φίλος εκπομπής λέει ότι θέλει να πάει με την οικογένειά του στο γήπεδο σήμερα. Το παιδί που είναι 4 ετών έχει εισιτήριο, πληρώνει? Νομίζω πως όχι, έτσι. Δεν είμαι βέβαια σίγουρος εγώ.
1: Κοίταξα,
0: είναι 4 ετών.
1: Κανονικά, από 3 χρονών και πάνω, αυτές οι παλιές καλύτερες εποχές έχουν τελειώσει. Εγώ που μικροέδειχνα κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν μικροκαμωμένος τότε. Έμπαινα μέχρι τα 10 χωρίς εισιτήριο. Τώρα, αν το παιδάκι είναι 4 χρονών, παιδιά, το καλό θα ήταν και το καλύτερο να βγάλει ένα εισιτήριο. Εντάξει, για να είναι άνθρωπος απόλυτα σίγουρος, δεν χρειάζεται
0: τώρα, ισχύει,
1: μπράβο, ναι, στην εποχή που ζούμε να παίρνεις τέτοια ρίσκα, αν φυσικά έτσι υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Νίκο μου, θα σε ακούσουμε και αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Τσάω.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Νίκος Αθανασίου με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Energy.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Μάριους ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον 28χρονο φόρ να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, ενώ η μεταγραφή του από τη Samsung Sport κόστησε 8 εκατομμύρια ευρώ. Φανέλα βασικού σε Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον σκέφτεται να δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην απόψινή πρεμιέρα της League Face του Europa League με την Γιαγκελόνια. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός στόπερ της United Adelaidas Παναγιώτης Κικιάνης, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Λέτσε, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς το αυριανό παιχνίδι κυπέλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς του Σούπερμπετ Κυπέλου με την Κηφισιά του Ντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο Κάτρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νεοαποκτεθής Αλαχεντίν, θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιαγκούσιτς. Δεδομένες αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα η Μύθου και Χατσίδης. Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του Μπάνζα. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό ματς κυπέλου του Άρη με τη Μαρκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μύρ, Κουαμέ, Παλάσιος και Μπουσαΐντ. Πρώτη προπόνηση χθες για τον Μπρούμα. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα του Office στη League Face του Europa League απέναντι στη Hoffenheim ο Ισέκα, καθώς επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Διαθέσιμος και ο Σχέλης, πιθανότατα νοκάου τον Νικολάου. Στις 12.30 η συνέντευξη τύπου του τεχνικού των κριτικών Χριστού Κόντι. Για το Αμπουντάμπι αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 18-19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ακόμη των Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC. Αμφίβολοι για τους ερυθρόλευκους η Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου και Τζόνς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα στη Μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, κάνοντας τον απολογισμό του για τη συμπλήρωση των 5 ετών της θητείας του, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιήσει και τις επόμενες κινήσεις του. Αισιοδοξία στις τάξεις της Ντόρτμουντ για επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη δράση τη φετινή σεζόν, σύμφωνα με την Bild. εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στην αποκατάσταση του διεθνούς μέσου μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε πρόσφατα για τη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος Φεβρουάριο με Μάρτιο. Στους τίτλους τέλους, με την εθνική ομάδα της Κολομβίας έβαλε ο 35χρονος Χάμες Ροντρίγκες, ο άλλοτε παίκτης και του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, με το οποίο μέτρησε συνολικά 131 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 31 γκολ και μοιράζοντας 43 ασίστ. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Νικ Σμιθ Τζούνιορ. Ο 22χρονος Αμερικανός γκάρντ, που έχει αγωνιστεί σε Hornets και Lakers, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Βασίλισσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
8: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Επίθεση από τα Back, παρά με τον Άρχο Γιαζόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει την μουσική. Η Σοφία Θοδωράκη είναι στην άρξη συνταξία. Ακούσαμε νωρίτερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Νίκο Σταματέλου και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Μαζί μας αυτό το δίωρο Nova Mix. Μπορείς να δεχθείς γκολ από κόρνερ, από φάουλ, από πέναλτι, αλλά όχι από την ταράτσα σου. Τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και Pure Hybrid της Nova Mix προσφέρουν κορυφαία άμυνα απέναντι στο νερό και τις καιρικές προκλήσεις, με μεγάλη αντοχή σε λιβνάζοντα νερά και γεφύρωση τριχοειδών και ρογμών. Το αποτέλεσμα είναι πάντα υπέρ μας. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nova Mix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και επατητές τσιμεντογονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο www.novamix.gr. Καλημέρα στους φίλους από το εξωτερικό, στον φίλο μας τον Αντρέα από την κατακόκκινη Ουαλία, και θα πάμε στο Ηράκλειο. Θα συναντήσουμε εκεί τον Μάνο Σουριά. Σε λίγο, στις 12.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι και ενός ποδοσφαιριστή του Όφη, εν ώψη της ευρενής αναμέτρησης της πρώτης του Όφη στην League Phase του UEFA Europa League κόντρα στην Hoffenheim, με πολύ κόσμο στο Παγκρίτιο. Να καλημερίσουμε τον Μάνο Σουριά. Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
1: Γεια σου Τύρι, καλημέρα. Από το βυθισμένο στο σκοτάδι, εδώ και περίπου ένα οκτάωρο Ηράκλειο. Μπορεί να είναι ηλιόλουστη σχετικά ημέρα με ελαφρά νεφώση, τη νύχτα όμως κάποιες, τα πρωτοβρόχια, οι πρώτες βροχές που έπεσαν, δημιούργησαν πανωτές εκρήξεις σε σημαντικές περιοχές, σε μετασχηματιστές εδώ στο Ηράκλειο, που κάνουν σημαντικές ζημιές. Δείγμα της ελλειπούς συντήρησης που υπήρχε, η υγρασία, η ζέστη και η βροχή ήταν ένα κοκτέιλ τρομακτικό για αυτούς τους μετασχηματιστές. Και εδώ και περίπου 6 ώρες, 8 κοντά, ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου είναι βυθισμένο στο σκοτάδι.
0: Υπομονή και γρήγορη αποκατάσταση.
1: Και ελπίζω τουλάχιστον όλοι να αποκατασταθούν, γιατί και να μην έχουν προβλήματα και για τον μπάτσο αύριο και γενικά για όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί εντάξει, είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, το μεγαλύτερο βάθος μέρος της πόλης εδώ και πάρα πολλές ώρες έχει blackout.
0: Πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα? Εφορία στα ύψη που λέμε.
1: Ξεκινά λοιπόν το ευρωπαϊκό ταξίδι στη League Phase του Europa League, το ιστορικό αυτό ευρωπαϊκό ταξίδι για τον Όφη, που τον φέρνει για πρώτη φορά στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Μία ακόμα πρόκληση από τις πάμπολες που έχει συναντήσει, που συναντά μάλλον από τον τελευταίο χρόνο Όφη, που ξεκίνησε στην πορεία του μέχρι τον τελικό του κυπέλου, την κατάκτησή του, το Super Cup, την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, την έναρξη των εγχώριων υποχρεώσεων, που με εξαίρεση τον αγώνα με τον Άρη όλα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ξεκινά λοιπόν μία ακόμα πρόκληση για την κριτική ομάδα. Όπως είπε, σε λίγη ώρα, στις 12.30, θα έχουμε την συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Θα γίνει το απόγευμα στο Βαρδινογιάννη τελευταία προπόνηση, θα βγει αποστολή για τον αυριανό αγώνα. Δεν θεωρώ ότι θα ανοίξει ιδιαίτερα τα χαρτιά του προπονητής του Όφη, προκειμένου να αποκαλύψει προφανώς τα σχέδιά του για το αυριανό παιχνίδι. Πέραν των όσων έχει πει στους παίκτες του για το τι πρέπει να προσέξουν στην συνολική διαχείριση του παιχνιδιού, και αυτό είναι η σωστή αμυντική λειτουργία και η συγκέντρωση στο παιχνίδι, να μην έχει δηλαδή νεκρά διαστήματα στο παιχνίδι. Ναι. Να έχει συνοχή, να κρατά μακριά από την αιστεία του, μακριά από την περιοχή του, το θετικό του τρίτο, τον αντίπαλο, χωρίς όμως να παίζει παθητικό αντιποδόσφαιρο, έχοντας την κατοχή της μπάλας, και να προσπαθεί να βρει αντεπιθέσεις και δρόμους προς την περιοχή των Γερμανών, ώστε να καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ.
0: Πάντως, εμένα μου δείχνει Όφη όλα αυτά τα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν, στα play-off του UEFA Europa League, στο πρωτάθλημα, τελευταία που το έχουμε και πρόσφατα, τη νίκη το διπλό επί του Ολυμπιακού, ότι δεν θα πάει απλά να το διασκεδάσει. Σίγουρα στόχος είναι να το διασκεδάσει το τουρνουά, τη League Phase, αλλά νομίζω ότι με τον Κόντι στον πάγκο, οι ποδοσφαιριστές, όλος ο οργανισμός στο χέρι κάτι για κάτι περισσότερο. Αυτό μου δείχνει εμένα.
1: Αυτό είναι δεδομένο, Σωτήρη. Ναι. Και μόνο το ότι βρίσκεται όφη στην League Face του Europa League είναι υπέρβαση, είναι τεράστια επιτυχία. Και μόνο το ότι βρίσκεται, δηλαδή ότι θα συμμετάσχει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αν τελειώσει το τουρνουά αυτό με 8 ήττες, ας πούμε, ή με 7 ήττες, δεν θα έχει όμορφη εικόνα. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν πάνε μόνο για να συμμετάσχουν, μόνο για να ζήσουν αυτή την πολύ σημαντική εμπειρία. Ναι, προφανώς και θα είναι κάτι σημαντικό για τον Όφη, αλλά σε κάθε παιχνίδι αρχής γενομένης από το αυριανό θα πηγαίνει να βγάζει μια αγωνιστική εικόνα που θα το επιτρέπει να διεκδικεί ότι το καλύτερο μπορεί.
0: Σωστό.
1: Η Γερμανία είναι καλή ομάδα. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα στην Bundesliga. Μία νίκη έχουν εξετάσει τον εγγυητικό τους στα παιχνίδια τα οποία έχουν δώσει. Αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα που ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη.
0: Παίζει στην Ευρώπη, έχει μια εμπειρία.
1: Βεβαίως. Έχει δείξει όμως όφη και το έχει δείξει τώρα στα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει μέχρι στιγμής, ότι και κοντά στους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος τα έχει πάει αρκετά καλά. Κατάφερε νίκη την ΑΕΚ και στη διαδικασία των πέναλτι, πήρε σοπαλία από τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, συγγνώμη, νίκησε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, πήρε διπλό μέσα στην Σόφια επί της ΤΣΕΣΚΑ. Δείχνει λοιπόν ότι έχει τον τρόπο να διαχειρίζονται παιχνίδια και με ισχυρές ομάδες. Παιχνίδια βέβαια τα οποία έχουν διαφορετικές ιδιαιτερότητες του κάθε ένα μεταξύ του.
0: Σωστό.
1: Οπότε θα το διαχειριστεί ανάλογα και το αυριανό παιχνίδι, όπως είπε ο Χρήστος Κόντης.
0: Πες μας λίγο και τι γίνεται με τα αγωνιστικά, αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Στα καθαρά αγωνιστικά, μάλλον πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένη την απουσία του Νικολάου. Ούτε χρες κατάφερε να προπονηθεί. Θεωρώ ότι αν καταφέρει να προπονηθεί σήμερα, με μία προπόνηση δύσκολο να τον πάρει μαζί του.
0: Συνεπώς, ποια θα είναι τριάδα στην άμυνα, όπως όλα δείχνουν.
1: Το καλό είναι ότι επιστρέφει ο Σχέλης. Οπότε, μαζί
0: θέση
1: με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα, δείχνουν ότι θα είναι επικρατέστερη για τα μετόπιστα. Και θα είναι μια δεδομένη αλλαγή την οποία θα έχουμε στο αρχικό σχήμα. Mm-hmm. Μια άλλη δεδομένη αλλαγή, σε σχέση πάντα με το παιχνίδι τον Ολυμπιακό, θα είναι η επιστροφή του Νους, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, πήρε ανάσες τις ανάσες που χρειαζόταν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, οπότε θα τον δούμε να είναι στο αριστερό φτερό, να το πούμε έτσι, του Όφη, με τον Φούντα στο δεξί και τον Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης, και οι άλλοι νομίζω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις, ο Αθανασίου αριστερά, ο Ντίκμαν δεξιά, ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή και στο τέρμα ο Χριστόγιώργος. Mm. Αυτές είναι τις κάποιες πρώτες σκέψεις. Βέβαια, το απόγευμα είναι, όπως είπαμε, η τελευταία προπόνηση. Για το πρώτο τέταρτο θα είναι για τους δημοσιογράφους, που σε αυτήν θα δουλέψει περισσότερο ο Χρήστος Κόντης, γιατί, όπως είπαμε, είναι φορτωμένο το πρόγραμμα και το πρόγραμμα των προπονήσεων διαχειρίζεται ανάλογα. Υπήρχε δηλαδή η ρεπόρτη Κυριακή, Δευτέρα που θεραπεία, την Τρίτη έγινε έτσι η πρώτη καλή προπόνηση, θα γίνει και σήμερα, και όπως είπαμε το απόγευμα θα έχουμε την αποστολή για τον αυριανό αγώνα.
0: Θα τα πούμε αυτά και τις επόμενες ώρες. Από κόσμο τι βλέπεις, τι καταλαβαίνεις?
1: Τουλάχιστον ξεκινάμε από τις 13.000. Ξεκινάμε από τις 13.000.
0: Μπράβο στα κοπελιά.
1: Κοίταξε, Σωτήρη, λέγαμε για την ομάδα ότι δεν θέλει μόνο να το διασκεδάσει. Ο κόσμος θέλει να το διασκεδάσει, δηλαδή πραγματικά να ζήσει, να ακούσει τη μουσική, να ζήσει τις εικόνες, όλη την αίσθηση που προσφέρει αυτή η διοργάνωση. Σε συνδυασμό με την καλή αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, έχουν δημιουργήσει έτσι μια ζέση και μια δημονία στον κόσμο, ο οποίος έχει ανταποκριθεί και σε αυτό το παιχνίδι, και θεωρώ ότι μέχρι και την έναρξή του θα είναι λίγα τα εισιτήρια τα οποία θα έχουν μείνει αδιάθετα από τις εισιτήρες που θα έχουν ανοίξει στο Παγκρίδι Στάδιο. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη προπολυθεί, και όπως είπαμε θα έχουμε τουλάχιστον 13-14.000 κόσμο στο αυριανό μάτς.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα σας ακούσουμε και από το Παγκρίδι με τη συνέντευξη τύπου. Μάνο Σουριάς με ρεπορτάζ όφη. Πάρα από 13.000 κόσμο θα έχει η κριτική ομάδα στο Παγκρίδι κόντρα στην Χόφενχάιμ. Το μάτς είναι αύριο. Κάνουμε διάλειμμα, ένα σύντομο διάλειμμα, και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Τσορμπαζόγλου με τα νέα του ΠΑΟΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρει. Nova Mix Gel, ε.
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνα.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Big Wins for FM 94,6.
8: Το μάτς του Όφη αύριο με την Χόφενχάιμ είναι στις 8 πατέρα του, η πρεμιέρα των κριτικών στην League Phase του UEFA Europa League. Και πάμε στον ΠΑΟΚ που δεν συνεχίζει στην Ευρώπη την φετινή αγωνιστική περίοδο. Έχει όμως μάτς κυπέλου, Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Τρίτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά φέτος τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και μαζί μας είναι ο Δημήτρης Τσορμπαζού για να τα συζητήσουμε. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα σε όλους.
8: Πώς είναι τα πράγματα? Σίγουρα όλοι. Ο ΠΑΟΚ θα θέλει να ήταν στην Ευρώπη, στο conference τουλάχιστον, αλλά δεν συνεχίζει και έχει τις υποχρεώσεις στο κύπελο.
9: Ναι, προφανώς είναι μεγάλο ζήτημα και πλήγωσε και θα πληγώνει τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ πιστεύω ότι παίζοντας Ευρώπη, έχοντας παιχνίδια και ειδικά στο conference, θα είχε καλύτερες προοπτικές και καλύτερες συνθήκες για να χτίσει τη νέα του ομάδα. Γιατί σε αυτή τη φάση μπαίνουμε, θα μπούμε. Είναι αρκετά τα νέα πρόσωπα των τελευταίων ημερών και σημαντικοί ποδοσφαιριστές με πολύ καλή αξία. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να γίνουν group, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η μία άποψη είναι ότι με δουλειά στις προπονήσεις και χωρίς παιχνίδια είναι πιο εύκολο. Εγώ νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί η άλλη άποψη, ότι κυρίως παίζοντας. Και μάλιστα όχι τα πιο δύσκολα μάτς που είναι του Champions League, ίσως και του Europa, αλλά τα πιο βατά παιχνίδια με το Conference, τα οποία έχεις και πιο πολλές πιθανότητες να κερδίζεις, ναι. Άρα να φτιάχνεις αυτοπεποίθηση, εκεί να σε βοηθούν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν έχει αξία. Η συνθήκη για τον ΠΑΟΚ αυτή έτσι έχει διαμορφωθεί.
8: Έτσι διαμορφωθήκε, ναι.
9: Έτσι θα πάει. Αυτές τις ημέρες, μάλλον ο Σεπτέμβριος, βγαίνει με αρκετά παιχνίδια και με κύπελο και με πρωτάθλημα μέχρι τη Δευτέρα που ας πούμε φεύγουν οι διεθνείς και σταματάνε τα παιχνίδια. Πάμε σήμερα σε ένα παιχνίδι κυπέλου όπου ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε και εκεί καλά, έχει την ισοπαλία με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα αντικειμενικά και αναφυσβήτητα με 4 ομάδες πρώτης κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο για αγώνα κυπέλου. Στην αποστολή που ανακοινώθηκε χθες δεν μετέχει ο Παβλένκα. Έχει τραυματισμό από το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά πιο πολύ συντηρητικά μένει έξω. Δεν μπήκε και ο Μπάντζα, ναι, για τον οποίο πρέπει έτοιμος, να πούμε ότι είναι, δεν είναι έτοιμος, δεν είναι στα επίπεδα των άλλων παιχτών. Θα χρειαστεί δουλειά ο Κογκολέζος. Το ζήτημα με αυτόν είναι ότι θα φύγει με την εθνική του και εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα, ένα ζήτημα. Θα ήταν πολύ προτιμότερο να παραμείνει εδώ για να δουλέψει με τον ΠΑΟΚ.
8: Προλαβαίνει, πιστεύεις, το μάτσο του πρωταθλήματος να είναι τουλάχιστον διαθέσιμος να μπει αλλαγή για παράδειγμα, ή το βλέπεις δύσκολο? Δύσκολο, ε?
9: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
8: Και θα αποχωρήσει, όπως είπες, για την εθνική του ομάδα. Είναι ζήτημα αυτό, είναι πραγματικά ζήτημα.
9: Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Από νεαρούς ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ δεν έχει ζήτημα. Και Μύθου και Χατσίδης και Μπαταούλας και Κωσίδης και ο Μοναστηρλής στο τέρμα, όποιον θέλει να διαλέξει.
8: Λογικά θα παίξει ο Χατσίδης βασικός αυτή τη φορά, θεωρώ. Δηλαδή θα είναι βασικός.
9: Ναι. Από τις πληροφορίες και χωρίς να έχει δοκιμάσει προπονητή, γιατί ο προπονητής σήμερα ανακοινώνει την εντεκάδα, ναι, τους παίκτες του. Περιμένουμε τον Τζιφτσί. Περιμένουμε το ίδιο κεντρικό δίδυμο με Μιχαηλίδη και Κώστα. Περιμένουμε τον Τέιλορ αριστερό μπακ. Ναι. Τον Ελουστόν το δεξί μπακ για πρώτη φορά. Και δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, μια και αυτή είναι η δεύτερη λύση τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα μετά τον Γκένι. Στο κέντρο ο Σάντα Μαρία, λογικά με τον Γιάκιτς θα παίξει βασικός. Ο Χατσίδης σίγουρα. Μπορεί ο Σορετήρε με τον Τάχα Άλλη και τον Μύθου στην επίθεση. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.
8: Άρα να πάει ο Τάχα Άλλη αριστερά και στη μέση ο Σορετήρε.
9: Ναι. Ίδιο κεντρικό δίδυμο για να δέσουν οι παίχτες, τον Γιάκιτς βασικό, ναι, νεαρή Μύθου Χατσίδης, Ελουστόν το δεξιμπακ για πρώτη φορά. Έχει 4-5 έτσι, σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ τελευταία μέρα των μεταγραφών χθες δεν προχώρησε τελικά σε κίνηση, εκτός από την αποδέσμευση του Θημιάνη, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίχτες πλέον και στο κέντρο και στην άμυνα, που νομίζω ότι θα συμφωνήσει με τον Πανετολικό. Αυτή ήταν η μόνη κίνηση για τον ΠΑΟΚ, που θα ετοιμαστεί από εδώ και πέρα για ανανεώσεις συμβολέων.
8: Πάρα πολλά συμβόλαια που λήγουν.
9: Πάρα πολλά, είναι 16 τα συμβόλαια που λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Η αρχή πρέπει να γίνει και είναι αυτονόητο ότι θα γίνει με τον Ζίφκοβιτς και τον Μιχαηλίδη. Περιμένουμε μια τέτοια κίνηση για τον Ντεσπότοφ για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο Ντεσπότοφ δεν είναι στα καλύτερά του, πρέπει να στηριχθεί. Προσπαθεί να μπει μετά την επέμβαση που έκανε στο πόδι, δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, ναι, και δεν είναι τίποτα αυτονόητο για τις επόμενες ημέρες. Είναι όμως μια αξία, σίγουρα είναι μια προσωπικότητα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει μεγάλη αξία χρηματιστηριακή. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει σε αυτό το δύσκολο διάστημα. Και έχει από εκεί πέρα και πολλούς ακόμα που θα κρίνονται για τις ανανεώσεις.
8: Μάλιστα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θα σας ακούσουμε και το βράδυ. Δημήτρη Μπαζόλη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Κάνουμε ένα διάλειμμα, σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και προς τον κόμβο Αμπελοκήπων, στη Βασιλής της Αμαλίας και στην Αρδιτού. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσου Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος δανεισμού πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26 έτη. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
9: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με

0: Μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Χωστάμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει παιχνίδι αύριο στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας, στην League Face. Και θα αντιμετωπίσει η Ένωση τον Πανσεραϊκό με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αυτή θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί μας η Big Win. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μπαίνει στο παιχνίδι με μοναδικά δώρα στην Big Win. Παίζει γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ένας φίλος έχει στείλει μήνυμα ότι έχει κλείσει εισιτήριο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά δεν λειτουργεί το wallet για ταυτοποίηση. Θα το δω. Καλά κάνεις και μας το στέλνεις. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να λυθεί. Εννοείται ότι είναι απαραίτητο για να μπορεί να μπει στο γήπεδο. Εκτός είχε κάποιο πρόβλημα εφαρμογή σου, να μπει να βγει και να ξαναμπεί. Δοκίμασε, φίλε.

0: Η ΑΕΚ που θα έχει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, μπορεί να έχει 8-9-10 αλλαγές στο αρχικό σχήμα η Ένωση, με βάση το τι σκέφτεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ που προέρχεται από το ισόπαλο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, θέλει να επιστρέψει στις νίκες, να κάνει το 2-2 στο θεσμό του κυπέλου. Και πώς θα το κάνει αυτό, έχουμε μαζί μας τον Κώστα Χετζόγλου, να βάλουμε κάτω τα πλάνα του Σεύρου προπονητή, τι αλλαγές θα κάνει, που θα είναι πάρα πολλές, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ της Ένωσης. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Αντέρη, καλημέρα.
0: Καλά είσαι? Εδώ, έφυγαν τα πουλάκια μου και με άφησαν λίγο πίσω.
1: Ναι. Να σου ευχηθώ ως διαχρονικός ρεπόρτερ εθνικής χρόνια πολλά για τα

0: 100 χρόνια ΕΠΟ.
1: Κοίτα, 100 χρόνια ΕΠΟ δεν είναι εθνική ομάδα, οπότε δεν πολύ πιάνει.
0: Ναι, αλλά εκεί ανήκει η εθνική, ρε Σωτήρη.
1: Η εθνική ανήκει σε όλους τους Έλληνες, δεν ανήκει στην ΕΠΟ.
0: Αυτά ήθελα. Αυτό ήθελα.
1: Ήταν θεσμικό αυτό πολύ, ε.
0: Εκεί ήθελα να σε οδηγήσω να απαντήσω.
1: Τι γίνεται.
0: Λοιπόν. Εντάξει, έχουμε μια μέρα ακόμη μέχρι αύριο. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλές. Δηλαδή, όπως είχε γίνει και στο άλλο μάτς με τον Έστω.
1: Είχε πάει καλά και η Άκη εκείνη το μάτς με τον Έστω. Με πολλές αλλαγές.
0: Ναι, ναι. Ήταν σοβαρή το που είναι το βασικό σε αυτή τη διαδικασία. Απ' την άλλη δεν ήταν και τόσο εύστοχη, δηλαδή θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλο γκολ. Και άλλα γκολ. Αλλά νίκησε 2-0, δεν είχε απειληθεί καθόλου προς τη
1: μάσα. Αυτό ακριβώς, ναι, ναι.
0: Τώρα θα έχει ενδιαφέρον καταρχάς να δούμε τους μικρούς που θα παίξουν. Δίνω πιθανότητες να παίξω Μπαλαμώτης, επειδή πλέον ο Μπρινιόλι παίζει, παίζει στα παιχνίδια
1: του Ευρώπης. Τελευταία στην Ευρώπη.
0: Ναι. Οπότε...
1: Δεν είναι θέμα δηλαδή,
0: ξεκούραση. Δεν είναι θέμα ξεκούρασης. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα να παίξει πάλι ο Μπαλαμώτης. Έχει να παίξει από το Super Cup.
1: Ναι.
0: Να είναι ο ένας. Τώρα ο άλλος... δεν ξέρω αν θα βάλει και τον Χρυστακόπουλο, γιατί μου φαίνεται δύσκολο να βάλει δύο, και τους δύο μικρούς στην άμυνα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σε αυτό.
0: Ναι. Οπότε και τον Αλεξίου ίσως όχι.
1: Mm-hmm.
0: Μήπως γίνει η έκπληξη με τον Αργυρίου, τον νεαρό που είχε μπει, αν θυμάσαι, στην αλλαγή με τον Νέστο και ήταν αρκετά καλός. Βέβαια είναι πάντα ο Καλοσκάμης που αυτός έχει το προβάδισμα. Απλά αφήνω και ένα μικρό περιθώριο μήπως γίνει κάτι με τον Αργυρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα από αυτά τα δύο. Αν παίξει ο Καλοσκάμης, που πάντα είναι το πιο πιθανό, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Αν παίξει ο Καλοσκάμης, ίσως τον δοκιμάσει στη διάδα μπροστά. Γιατί ο Ζήνη έπαιξε την Κυριακή και έπαιξε 90 λεπτά, δηλαδή έγινε αλλαγή στο 90, θυμάσαι 89. Εντάξει, ο Γιώβιτς νομίζω λογικά θα πάρει ανάσα. Άρα μπορεί να τον δούμε τον Καλοσκάμη μπροστά στη διάδα
1: μαζί με το Βάρκα.
0: Ναι, μαζί με το Βάρκα, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι, αυτό. Εντάξει, και υπάρχει και το άλλο σενάριο, να μην παίξει ο Στακόπουλος, να παίξει πάλι ο Μπρινιόλι και να πάει πάλι ο Καλοσκάμης κάπου στα άκρα και να είναι ο Αργυρίου μπροστά στο δίδυμο, ας πούμε, με τον Βάρκα, ξέρω εγώ. Λέμε.
1: Πάντως, αν παίξει ο Μπρινιόλι τελικά, αν τον επιλέξει και τώρα τον Μπρινιόλι στο θεσμό του Κυπέλλου, μπορεί να βάλει στόπερ νεαρό.
0: Μπορεί να βάλει τον Αλεξίου στο παιχνίδι. Ισχύει, ναι. Εκεί μπαίνει και ο Αλεξίου στο παιχνίδι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων θα δούμε.
1: Έχει πάντως επιλογές.
0: Έχει τέλος πάντων αυτούς που έχει. Okay, η αλήθεια είναι ότι και ο Καλοσκάμης δεν έχει βοηθήσει πολύ σε αυτά τα δύο μάτς που έχει παίξει. Αλλά να πω παρεμπιπτόντως για τον Καλοσκάμη ότι βγήκε μια φημολογία, τη ζήτησε μεταγραφή και αυτά δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Και εντάξει, και επειδή όντως και το παιδί δεν πάει καλά, είναι και λίγο άδικο τώρα να βγει κάτι τέτοιο.
1: Το οποίο δεν ισχύει, έτσι, ότι βγήκε κάτι από το ρεπορτάζ, δηλαδή, και ισχύει.
0: Ναι. Δεν έχει ζητήσει κάτι, δεν έχει πει κάτι.
1: Αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, αυτό και εγώ ακούω.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι ευκαιρία αυτά τα παιχνίδια για τον Καλοσκάμη που ήθελε μεταγραφή από τον Ατρόμητο. Είναι μια ευκαιρία να δείξει εξέλιξη, πρόοδο.
0: Μα πέρυσι το πρώτο εξάμηνο έπαιζε και πάρα πολλά παιχνίδια που δεν ήταν υποχρεωμένοι οι ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσουν.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή και άλλαγε έμπαινε σχεδόν πάντα, αλλά και βασικός ξεκίνησε.
1: Ήταν και βασικός, σωστά.
0: Και βοήθησε κιόλας. Δηλαδή, σου θυμίζω στην Κηφισιά είχε βάλει τον γκολ που γύρισε το. Ήταν η αρχή τέλος πάντων για να κάνει έκτα ανατροπή. Στο Αγρίνιο έπαιζε βασικός, είχε παίξει βασικός και σε άλλα παιχνίδια, στη Φιλαδέλφια σε κάποια. Ήταν συνηθισμένο να παίζει, τέλος πάντων. Μετά πιστεύω θα δούμε Γεωργίεφ ή δεξί μπακ ή στόπερ, ανάλογα τώρα τι θα κάνει ο προπονητής.
1: Πάντως ο Ρώτα δεν θα παίξει.
0: Πιστεύω όχι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα δούμε το Βίντα, το Λυκογιάννη, τον Γκάιρινεν σίγουρα, να δούμε με ποιον θα είναι άλλον στο κέντρο. Δεξιά θα παίξει ο Ζούπκοφ. Και μήπως δούμε και τον Κουτέσα, μια και έμεινε.
1: Προπονείται κανονικά, έχει επιστρέψει.
0: Ναι. Είναι κανονικά μέλος ομάδας και πάντα ήταν.
1: Δηλαδή
0: απλά είχε φύγει για να πάει να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις τότε που ήταν να κλείσει Σερβέτ.
1: Γύρισε,
0: δεν ήταν δηλαδή καμία σχέση με τον Πιερό. Τώρα με τον Πιερό τι θα κάνει, δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει ο Βονής. Πέρσι βέβαια υπήρχε κάτι ανάλογο με το Μήτωβλο, αν θυμάσαι. Βέβαια με το Μήτωβλο υπήρχε και ο Πιερό δεν έχει πειράξει κανέναν, δεν έχει ενοχλήσει τον προπονητή σε κάτι, απλά είναι εκτός πλάνων. Με το Μήτωβλο ήταν και τον είχε, αν θυμάσαι, τον είχε αφήσει έξω, είχε κάνει και προσφυγή ο Μήτωβλο, αλλά τελικά υπήρξε συμφωνία και έφυγε, πήγε στον Ατρόμητο κανονικά, δηλαδή ελεύθερος.
1: Βάζουμε δηλαδή και στην εξίσωση και τον Κουτέσα για να αγωνίζει στο αριστερό άκρο μας.
0: Ναι, το βάζουμε τον Κουτέσα και γενικά τον βάζουμε. Mm-hmm. Και γενικά τον βάζουμε, υπολογίζεται, απλά υπολογίζεται πολύ πίσω.
1: Μάνταλο βλέπεις βασικό.
0: Θα δούμε, ναι.
1: Και αυτό είναι.
0: Είναι πιθανό. Θα δούμε και περισσότερα, θα πούμε αύριο, να πούμε ότι τελείωσαν οι μεταγραφές χθες. Η ΑΕΚ δεν έκανε
1: κάποια κίνηση.
0: Δεν υπήρξε κάτι σαν το Ζωάο Μάριο, δηλαδή όπως πέρυσι με το Ζωάο.
1: Για δεξί μπακ, για στόπερ ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Ή κάτι άλλο. Ναι. Για τους ελεύθερους δεν νομίζω τώρα. Πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ ήθελε έναν ελεύθερο παίκτη θα τον έπαιρνε. Εκτός αν δημιουργηθεί μια ανάγκη με οποιοδήποτε τρόπο ή λόγο. Αυτό δεν μπορούμε να το
1: πούμε. Και να προκύψει κάποια περίπτωση πολύ εξαιρετική. Ναι.
0: Κοίτα, το θέμα με τους ελεύθερους είναι ότι ξέρεις ποιες είναι οι περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα προκύψει τώρα.
1: Όχι, απλά μπορεί να προκύψει όμως κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είχε ένα κασέ χύψη πριν από ένα μήνα και τώρα έχει πέσει το μισό για παράδειγμα.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό ναι. Αυτό ισχύει και για την ΑΕΚ και σίγουρα για όλες τις ομάδες.
1: Για όλες τις ομάδες, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα ισχύει για όλες τις ομάδες. Ή κάποιοι που δεν βλέπανε την Ελλάδα.
1: Αυτό.
0: Άκουγα και το story για το αριστερό μπακ που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Σαλαχαντίν, ότι όταν ήταν ο Ολυμπιακός ενδιαφερόμενος πίστευε ότι θα πάει σε άλλο πρωτάθλημα. Τώρα που πέρασε ο καιρός και
1: δεν βρέθηκε κάτι.
0: Ναι, και δεν υπήρχε κάτι, ναι. Κάτι τέτοιο σίγουρα μπορεί να συμβεί και με κάποιον ελεύθερο. Απλά η ΑΕΚ δεν έδειξε έτσι ζεστή να πάρει κάποια μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό που είχε πει, αυτό που έλεγαν τότε, δηλαδή ότι μόλις πήρε το Ζωάο Μάριο ότι τέλος οι μεταγραφές, τελικά ίσχυσε. Δεν έγινε κάτι παραπάνω. Η ΑΕΚ έκανε τις μεταγραφές που ήθελε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή δεν είναι ότι όπως πέρυσι που τελικά δεν είχε μπορέσει να πάρει το center forward που ήθελε και δεν πήρε κανέναν, ή το κεντρικό half που ήθελε και δεν πήρε κανέναν. Φέτος όποιο παίχτη ήθελε το πήρε. Όταν έφυγε ο Πινέδα πήρε τον Μάγκερ και μετά πήρε και τον Βιτάλης. Θεωρούν σίγουρα ότι η ομάδα είναι πλήρης. Εμείς έχουμε τις αμφιβολίες μας ότι δεν υπάρχει καθαρό δεξιμπάκ πίσω από το Ρότα και ένα στόπερ πιο κοντά στο κεντρικό δίδυμο.
1: Ειδικά στη θέση του δεξιμπάκ είναι ξεκάθαρο.
0: Περιμένουμε τον χρόνο να δείξει αν είχαν δίκιο ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς ή αν όντως πήραν ένα ρίσκο που δεν θα τους βγει. Ναι. Αυτό μόνο ο χρόνος μπορεί να το δείξει. Εμείς λέμε την άποψή μας και από εκεί και πέρα το βλέπουμε. Σίγουρα πάντως δεν ήταν ούτε θέμα οικονομικό, ούτε ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει ποδοσφαιριστές.
1: Είναι το καλοκαίρι
0: που η ΑΕΚ ξέδωσε τα περισσότερα χρήματα στην ιστορία της, 20 εκατομμύρια και κάτι ψηλά, για αγορές μόνο. Να θυμίσω ότι έχει και από πέρυσι παίχτες με πολύ μεγάλα συμβόλαια, όπως είναι και του Γιώβιτς, που περιμένετε την ανακοίνωση. Θα είναι ένα συμβόλαιο το μεγαλύτερο που έχει δώσει ποτέ η ΑΕΚ και νομίζω θα είναι εκεί μαζί με του Ναρή.
1: 3 εκατομμύρια περίπου.
0: Ναι, εκεί περίπου. Στην τριετία θα βγει τόσο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν το διαρρέσει θα βγει 3 το χρόνο, συγγνώμη. Είναι καθαρά θέμα επιλογής και λέω και πάλι να δούμε. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν το έχει πληρώσει, να το πω έτσι. Γιατί ούτως ή άλλως δεν θα έμενε εξωρότα για να παίξει κάποιος άλλος, ούτε ο Μουκουντή για να παίξει κάποιος άλλος ή ο Ρέλβας στα μάτς που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τώρα λέω και πάλι στην πορεία θα δείξει τι θα γίνει.
1: Ήθελα να σου πω κάτι για τα αγωνιστικά. Λέγαμε για τον Κάρνερ ότι θα είναι ένας πιθανότατα κεντρικός σκαφ. Θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσει και ο δεύτερος, δηλαδή ο Αριάγκα έπαιξε το πρωτάθλημα.
0: Μπορεί ο Μάνταλος, ο Αριάγκα δεν νομίζω.
1: Όχι. Βιτάλης, το αποκλείς.
0: Πιστεύω θα παίξει την Κυριακή, οπότε
1: ναι, κατάλαβα.
0: Ίσως όχι. Mm-hmm. Γιατί είναι πέμπτη τώρα. Το μάτς, δηλαδή... Πιστεύω ότι αυτοί που θα παίξουν την πέμπτη, εκτός αν κάποιος βγάλει μάτια, ας πούμε, και αναγκάσει τον προπονητή να τον βάλει, τον βλέπω δύσκολο να παίξει κάποιος από αυτούς που θα παίξουν την πέμπτη, εκτός αν είναι τερματοφύλακας, παραδείγμα χάρη ο Πρινιόλι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σίγουρα θα παίξει και την Κυριακή, αν παίξει και την Πέμπτη.
1: Και μια και το λέμε για το μάτς στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό θα έχει κόσμο η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, βγήκαν από χθες τα ειστήρια, ποιος θέλει να αγοράζει, 20 και 30 ευρώ έχουν, 30 τα κεντρικά, 20 στο πέταλο. Mm-hmm. Και είναι το γνωστό σύστημα του Αχιλλέα Μπέου, κάθε φορά που τελειώνει μια θύρα, ας πούμε, ανοίγει μια άλλη. Οπότε όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο θα πάει. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπερθέτουν να μείνει χωρίς ειστήριο.
1: Και
0: δεν νομίζω ότι θα γίνει sold out όπως έγινε πέρυσι.
1: Ναι, ναι, θα ήταν sold out.
0: Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα παίζει στην έδρα τους ουσιαστικά και σίγουρα θα καίγεται για νίκη αυτό.
1: Ναι, ναι. Η νίκη είναι σε ναι, πρώτο πλάνο χωρίς αμφιβολία.
0: Θα πούμε πιο πολλά την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Αυτά, Σωτήρη μου.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε Κώστα Κιατζόγλου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα τον ακούσετε και αργότερα στην εκπομπή με τους ρεπόρτερ. Θυμίζω το πρόγραμμα σήμερα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τρίτη αγωνιστική στη League Face. Στις 3 νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Στις 5 πατέρατο Άρης Μαρκό. Στις 6 πατέρατο Κηφισιά Tutu Deals Παναθηναϊκός. Και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ.

Υπάρχει δράση με τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του UEFA Europa League. Ολυμπιακός με την Γιαγελόνια στις 10 η ώρα το βράδυ. Πλήρες πρόγραμμα στην διοργάνωση. Στις 8 πατέρα του Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Την ίδια ώρα Μόνια Θέλτα. Στις 10 τα υπόλοιπα μάτς. Πέρα το Ολυμπιακός Γιαγελόνια. Μίλαν Μπενφίκα με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη κοντά στους Ρωσονέρι. Λεβρεκούζεν Τσέλιε. Άντερλεχτ Λιόν. Στουρμγκρατς Ρεν. Χάπελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Και Σάντερλαντ Αλκμαρ. Παιχνίδια στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, έκτη αγωνιστική, η οποία συνεχίζεται. Στις 8 Αθλέτικο Μαδρίτης, Οσασούνα και Λα Κορούνια Σεβίλη. Στις 10.30 Λεβάντε Μπιλμπάο και Μπαρσελόνα Σαντατέρ. Για το League Cup της Αγγλίας είναι ο τρίτος γύρος. Μόνοι αγώνες, όπως ξέρετε. Στις 14 Everton Wolves, Fleetwood Sheffield United και στις 10 Coventry Aston Villa και Manchester United Brighton. Εδώ περιμένουμε να δούμε αν θα είναι βασικός ο Μπάμπης Κοστούλας στην κορυφή της επίθεσης Brighton, που κάνει ένα καλό ξεκίνημα στην Premier League. Ο Κοστούλας θα είναι πιθανότατα και στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το θεωρώ βέβαιο, στα παιχνίδια που έρχονται στο UEFA Nations League.

για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα για τον Κώστα. Θα το κάνω σήμερα για να το συζητήσετε στην εκπομπή το μεσημέρι, γιατί δεν πήρε τον Κάγκουα η ΑΕΚ και πήγε στον Βιτάλης. Με τον Κάγκουα δεν προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις, δεν ολοκληρώθηκαν με την Χάπουελ και γι' αυτό δεν έκλεισε ο παίχτης. Ο Βιτάλης ήταν μια από τις βασικές επιλογές του Ριμπάλτα σε συνεννόηση με τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, ο Όγκρος Βιτάλης, ένας πάρα πολύ καλός αξιόλογος κεντρικός χαφ, και κατέληξε στον Βιτάλης. Η ένωση θα φανεί στην χρονιά εάν ο Βιτάλης θα αποδώσει για την ΑΕΚ. Πάντως είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον Πινέδα. Αυτό είναι εμφανές. Ένας παίκτης που έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα, έχει πολύ καλές συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Σουτάρει αρκετά, πατάει περιοχή. Δεν είναι εξάρι, δεν είναι ο αμυντικός χαφ μπροστά από τους στόπερ, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει πολύ καλά ανάμεσα στις γραμμές και πατάει πάρα πολύ συχνά περιοχή. Και βεβαίως έχει εξαιρετικές συνεργασίες με τους εξτρέμ. Είναι καλά τα πρώτα δείγματα γραφής για την ΑΕΚ με τον Βιτάλης. Και μια και λέγαμε για τον Μπάμπη Κοστούλα, που θα κληθεί, όπως να δείχνουν, στην Εθνική Ανδρών. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει 4 παιχνίδια στο UEFA Nations League. Είναι 2 οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Η πρώτη είναι τώρα. Έχει η εθνική ομάδα παιχνίδι στις 24 Σεπτεμβρίου με την Σερβία στο Βελιγράδι, 27 του μήνα με την Γερμανία στο Augsburg, την πρώην έδρα του Δημήτρη Γιαννούλη. Επιστροφή στην Ελλάδα και την Τούμπα. Την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Ολλανδία. Και 4 του μήνα το τελευταίο παιχνίδι, 4ο κατά σειρά, με την Γερμανία στην Θεσσαλονίκη. Η εθνική μας που στοχεύει στο να βγει τρίτη τουλάχιστον στο γκρουπ της, μαζί με την Σερβία, την Γερμανία και την Ολλανδία. Αν το καταφέρει, σίγουρα θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης για τα προγραμματικά του επόμενου γύρου, του γύρου του 2028. Θυμίζω ότι η κλήρωση για τα προγραμματικά είναι προγραμματισμένη στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό, με δεδομένη την απουσία του Κωνσταντέλια. Ο Μπακασέτας πλέον είναι στον ΑΠΟΕΛ. Αγωνίστηκε και πέτυχε και γκολ στην πρώτη εμφάνιση την περασμένη Κυριακή στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιθανό να είναι στις κλήσεις ο αρχηγός της Εθνικής. Θα δούμε τι θα συμβεί με τους στόπερ, επειδή είναι τραυματίας ο Χατζηδιάκος, δεδομένη η παρουσία του Ρέτσου, του Μαυροπάνου και του Κουλιεράκη, και θα δούμε ποιος μπορεί να είναι ακόμα ένα στόπερ. Υπάρχει επιλογή του Μιχαηλίδη, αλλά και ο Ντόι, που θα κληθεί πιθανότατα, παίζει σαν αμυντικός χαφ στην Ρίο Άβελα, μπορεί να βοηθήσει και στο κέντρο της άμυνας.

0: Στην μεσαία γραμμή, ο Ανδρούτσος που επέστρεψε τον περασμένο Ιούνιο στην εθνική μας μετά από πάρα πολύ καιρό, θεωρώ ότι θα είναι και αυτή τη φορά. Κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με τον Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός της κριτικής ομάδας. Νομίζω θα είναι στο ρόστερ. Πιθανότατα και ο Κοντούρης. Λέω για τις επιλογές που υπάρχουν στη μεσαία γραμμή. Είναι ο Τριάντης δεδομένα, ο Μουζακίτης που πήγε στην Χάλο, Ζαφίρης βεβαίως. Και ο Κουρμπέλης που αγωνίζεται στον Αστρά Άκτορ, από τους πλέον έμπειρους, θα είναι στην αποστολή, όπως θα δείχνει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, σε μια θέση που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές και εκεί ο προπονητής έχει ένα ζήτημα. Στα υπόλοιπα, στην μέσο επιθετική γραμμή, κρατάμε ότι είναι πολύ καλά ο Παυλίδης, είναι πολύ καλά και ο Δουδίκα στην Κόμο και ο Ιωαννίδης που αγωνίζεται στην Sporting Λισαβόνας, βέβαια είναι ένα πνευματικό τελευταία. Ο Σουάρες είναι πάρα πολύ καλά. Είναι δύσκολο να πάρει τη θέση από τον Σουάρες, αλλά παίζει με τη Sporting και είναι καλά ο Ιωαννίδης. Έχει τρεις πάρα πολύ καλούς επιθετικούς η εθνική μας, τον Παυλίδη, τον Ρουβίκα και τον Ιωαννίδη. Και βεβαίως να θυμίσω ότι ο Καρέτσας, που είναι πολύ καλά στην υγεία του, έκανε ένα μεγάλο ιατρικό έλεγχο, που βρίσκεται σε εξετάσεις όλες αυτές τις μέρες. Δεν έχουν δείξει κάποιο παθολογικό αίτιο. Θα είναι κανονικά διαθέσιμος και ο Καρέτσας για την εθνική μας ομάδα. Και βεβαίως ο Κιζίρδης που κλήθηκε από τη φορά στα προηγούμενα μάτς του Ιουνίου. Έχει πάει πλέον στην Τουρκία. Έχει καλή απόδοση, προσφορά, πολύ καλή βοήθεια για την ομάδα του. Και σκοράρει και δίνει και ασίστ. Θα είναι στην αποστολή και ο Κιζίρδης. Θα βγουν σύντομα οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα έχει σίγουρα 27 ποδοσφαιριστές, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τα μάτς είναι 4, είναι μεγαλύτερη διακοπή αυτή τη φορά και χρειάζεται ένα ρόστερο ομοσπονδιακός προπονητής. Αυτά για σήμερα. Υπάρχει full δράση εδώ στον Big Win Sport FM με τα μάτς του Κυπέλου, Super Bet Κύπρο Ελλάδας τρίτη αγωνιστική και τα μάτς στην League Face του UEFA Europa League. Να ευχαριστήσω τον Ιάχο Χεζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Σοφία Θεοδωράκη που ήταν στην αρχισυνταξία. Ακολουθεί πρώτο το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλάκη. Αμέσως μετά εδώ για 2 ώρες ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Να είστε καλά. Καλή στην συνέχεια στην ακρόαση. Με πολύ ποδόσφαιρο σήμερα στη διάρκεια της ημέρας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
5: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Μάριους ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον 28χρονο φόρ να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα και τη μεταγραφή του από τη Samsung Sport να κοστίζει 8 εκατομμύρια ευρώ. Φανέλα βασικού σε Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον σκέφτεται να δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην απόψινή πρεμιέρα της League Face του Europa League με την Γιαγκελόνια. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός στόπερ της United Αδελαΐδας Παναγιώτης Κικιάννης, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολη στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλου με τον Πανσεραϊκό, με τους Βίνταλ, Κογιάννη, Κάιρινεν και Καλοσκάμι να διεκδικούν θέση. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς του Κυπέλου με την Κηφισιά του Τουντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας στο δίδυμο Κάτρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νέο αποκτηθής Σαλαχεντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστερ και Γιάκουσιτς. Δεδομένες αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται για πρώτη φορά ο Αλουστόντο, παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ ο Ντιέγκο Κώστα και στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Γιάκιτς. Οδεύει στον Πανετολικό, οδεύει προς Πανετολικό ως ελεύθερος ο Θημιάνης. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό μάτς κυπέλου του Άρη με τη Μαρκό στο Κλειάνθης Μικελίδης. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Ραφαμίρ, Κουαμέ, Παλάσιος και Μπουσαΐντ. Πρώτη προπόνηση έκανε χθες με τους κίτρινους ο Μπρούμα. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα του Office στη League Face του Europa League απέναντι στη Hoffenheim ο Ισέκα, καθώς επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Διαθέσιμος και ο Σχέλης, νοκάουτ ο Νικολάου. Στις 12.30 η συνέντευξη τύπου του τεχνικού των κριτικών Χριστού Κόντι. Για το Abu Dhabi αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του Super Cup της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί 18-19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ακόμη των Φενέρμπαχτσε, που θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό οι Ερυθρόλευκοι, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC, η Αμφίβολη, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου και Τζόουνς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα στη Μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, κάνοντας τον απολογισμό του για τη συμπλήρωση των 5 ετών της θητείας του, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιήσει και τις επόμενες κινήσεις του. Αισιοδοξία στις τάξεις της Dortmund για επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη δράση τη φετινή σεζόν. Σύμφωνα με την Bild, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στην αποκατάσταση του διεθνούς μέσου μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε πρόσφατα για τη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος Φεβρουάριο με Μάρτιο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μπολόνια αποτελεί και επίσημα ο Ντομένικο Τεντέσκο, με τους Ρωσομπλού να ανακοινώνουν παράλληλα την πρόσληψή του 42χρονου προπονητή Ραφαέλε Παλαντίνο, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2029. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκ Σμιθ Τζούνιορ, ο 22χρονος Αμερικανός γκάρντ που έχει αγωνιστεί σε Hornets και Lakers, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Βασίλισσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

τι ξαφνική αλλαγή ήταν αυτή. Τώρα πήγαμε σε άλλα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν όταν ο Νέρος και ο Αζόπουλος είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026 είμαστε εδώ στον Πηγούνι Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέμβλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Σούτερ Σταμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στράτου, για χάρη μας και χάρη σας. Ο Αντώνης Καρπετοπούλος μόνο στο μικρόφωνο, αν κάνετε παρά εσείς, δεν θα έρθει ο κ. Πάνετσος. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να σας πω στην τέλος αρχής, να σας πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Λοιπόν, αφού έχουν συμβεί όλα αυτά και είπαμε τον χορηγό και είπαμε ότι ο νέαρχος είναι στην κονσόλα, να σας πω ότι στην Nova, που είναι ο άλλος υποστηρικτής μας, μπορείτε να έχετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέργκερ για μυθικές στιγμές, κάνοντας κάτι πολύ απλό, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Αυτό μπορεί να το έχεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Έχει παιχνίδια το βράδυ, μπεργκεράκι, ματσάκι, όπως το λένε όλα.

Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να σας πω. Να σας πω ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας. Αρχικά, χάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-95-79-283-84-85. Αν κάτι θέλετε και νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και βέβαια μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή, σύνδεση με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο. Εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά επιτρέπει πρώτα απ' όλα. Χάρη στο κλικ αυτό, ανοίγει μια σελίδα και η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να μας στέλνετε μηνύματα. Αφού βέβαια μπορείτε να παρακολουθείτε συγχρόνως και διαδικτυακά το πρόγραμμα. Όλο αυτό είναι πολύ χρήσιμο στους Έλληνες του εξωτερικού κυρίως, αλλά και σε διάφορους εδώ δικούς μας μοδάτους φίλους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν ένα τρανζιστοράκι αλλά ακούν τα πάντα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Να πω ότι η ατζέντα της ημέρας έχει πολλά και διάφορα. Έχει κύπελλο Ελλάδος, έχει Europa League.

0: Λοιπόν, το Europa League έχει αυτή την εβδομάδα την τιμητική του, διότι την προηγούμενη είχαμε το Champions League, το τριήμερο πανηγύρι του Champions League, τώρα είναι διήμερο το πανηγύρι. Αλλά έχει πολλά, πολλά για τα οποία μπορεί να μιλήσει κανείς. Με πρώτο βέβαια το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στις 10 το βράδυ. Αυτό είναι το match που συγκεντρώνει σήμερα το ελληνικό ενδιαφέρον. Αύριο παίζει Όφη. Λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα και εκεί για τα παιχνίδια του Europa League, θα πούμε και για το Κύπελλο Ελλάδος, αλλά αυτά τα κάνουμε αφού πρώτα ο Νέαρχος κάνει ένα mini break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε εμπειρευμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω να δούμε τι θα δούμε. Να πούμε πρώτα τι μάτς του Europa League έχουμε σήμερα. Διότι, εντάξει, είναι και λίγα.

να τα βρω κάπου ωραία και μαζεμένα, γιατί την προηγούμενη φορά με το Champions League που ήταν τριήμερο με μπέρδευε η διαδικασία εδώ πέρα. Λοιπόν, εντάξει, το Ολυμπιακό με τη Γιαγκελόνια το είδαμε, το είπαμε. Λοιπόν, έχει πιθανότατα το καλύτερο παιχνίδι της βραδιάς είναι αυτό το Μίλαν Μπενφίκα. Με Παυλίδη που κάνει όργια, το βλέπουμε, το ξέρουμε. Έχει βάλει πάνω από 15 γκολ μεταξύ Πορτογαλικού Πρωταθλήματος και Europa League. Είναι ο, μου λέει ο Σωτήρης, ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και αν τον είχε πάρει η ελληνική ομάδα του Παυλίδη, θα λέγανε εντάξει, περιμένουμε κάτι καλύτερο. Αυτό είναι και το γενικότερο πρόβλημα αντιλήψεων, θέλω να πω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το παρακάμπτουμε. Λοιπόν, αυτό είναι προφανώς το καλύτερο παιχνίδι της βραδιάς. Δηλαδή, το παιχνίδι της Μιλάνου με την Μπενφίκα, πολύ ανοιχτό, δεν είναι για τζόγο αυτό, μακριά. Έχει άλλα παιχνίδια τα οποία υπόσχονται πολλά και διάφορα. Ας πούμε, εγώ βλέπω πάρα πολύ ψηλά σε αυτό το Sunderland Alkmaar, το over.

Είναι η Σάντερλαντ, δεν είναι ομάδα που σκοράρει κατά ρυπάς, ας πούμε. Αλλά εντάξει, με τους Ολλανδούς αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να το κυνηγήσει κανείς αυτό το πράγμα. Γιατί και δέχονται και παίζουν γενικώς ποδόσφαιρο. Δηλαδή και βάζουν γκολ και δέχονται γκολ και όλα τα σχετικά. Νομίζω ένα ανάλογο παιχνίδι θα είναι και αυτό της Λεβερκούζεν, που επίσης παίζει απόψε με την Τσέλιε. Η Τσέλιε είναι λιγότερο δυνατή από πέρσι, που την ξέρουμε καλά γιατί είχε παίξει τρεις φορές με την ΑΕΚ, την είχαμε δει, αλλά άλλαξε πάρα πολύ, άλλαξε προπονητή, άλλαξε πρωταγωνιστές. Ένα γκολ όμως μπορεί να το βάλει, και αυτό νομίζω μπορεί να γίνει το παιχνίδι over, και over μπορεί να γίνει και το Στουρμ Ρεν. Το Στουρμ Γκράτσεν προκειμένου, γιατί Στουρμ Γκράτσεν μιλάμε. Λοιπόν, παιχνίδι και αυτό από τα πολύ ενδιαφέροντα, από τα πολύ ανοιχτά, έτσι. Γιατί, εντάξει, μιλάμε για ομάδες οι οποίες δεν είναι ότι παίζουν και κάθε χρόνο τελικούς, που λέει ο λόγος. Και μπορεί να το δουν αυτό το μάτς σαν ευκαιρία για να δείξουν δυνατότητες, να μην το φοβηθούν γενικότερα, να παίξουν πιο χαλαρά, πιο ανοιχτά, αυτό εννοώ. Πράγμα που δεν περιμένω στο Άντερλεχτ Λιόν, για παράδειγμα. Την Άντερλεχτ την είδαμε στα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είναι ομάδα η οποία μπορεί να παίξει και άμυνα απέναντι στην Λιόν, που μοιάζει να είναι στα χαρτιά τουλάχιστον πιο δυνατή. Και εδώ πάντως εγώ πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο. Γενικά, για να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύομαι να φανταστώ παιχνίδι απόψη που δεν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δηλαδή και η Μπερσεβά με τη Δυναμό Ζάγκρεπ με οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Ακόμα και το παιχνίδι της Ομόνιας με την Θέλτα, κάπως έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή, αυτά τα είναι τα μάτς που γίνονται νωρίς. Το παιχνίδι της Ομόνιας με την Θέλτα γίνεται 8 παρατέταρτο, όπως και το άλλο του Αραράτ, που θυμίζω είναι στην Αρμενία, με την Σπάρτακ Πράγας. Αυτά μπορεί να μην γίνουν over, αλλά μου φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε κατέρωθεν γκολ, να λήξουν δηλαδή σώπαλα με ένα-ένα, δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αλλά έχουμε τα άλλα, δεν είναι ανάγκη να ασχολούμαστε με όλα τα παιχνίδια, δεν τρέχει τίποτα. Και έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια, που είναι αυτό, στα μάτια μου λογικά θα είναι ένα μάλλον κλειστό μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει και αλλιώς τα γνωστά του επιθετικά προβλήματα στο Καραϊσκάκη, τα οποία δεν διορθώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Χτες έκανε και μεταγραφή, ομολογώ δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι θα πάρει κι άλλο σεντερφόρ. Πήρε, έχει 4. Αλλά περισσότερο και από σεντερφόρ χρειάζεται τρόπους για να σκοράρει. Να δούμε τι θα δούμε. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την όποια εντεκάδα. Δεν βλέπω εγώ δεκάδες δυνατότητες, δεκάδες επιλογές. Ίσα-ίσα μου φαίνεται ότι και λόγω της απουσίας του Φορτούνη και του Ρόκα, οι επιλογές του Ιμανόλ στην επίθεση δεν είναι και τόσες για να το συζητάμε και πολύ. Λογικά θα παίξει ο Ζέλσον αυτή τη φορά από την αρχή, θα παίξει ο Ζώτα λογικά από την αρχή, και θα παίξει και ένα center for. Και οι όποιοι προβληματισμοί του έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα, γιατί χθες ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε, όπως κάνουν οι προπονητές πριν από τα παιχνίδια, εδώ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και έκανε τρεις αναφορές στην άμυνα. Που πάει να πει ότι αυτός κάπως έτσι το βλέπει το πράγμα, δηλαδή θέλει μια ομάδα πιο σίγουρη, ώστε να μπορεί να γίνει και επιθετικά πιο παραγωγική, να παίξει λίγο περισσότερο με την μπάλα. Ενδεχομένως αυτό είναι το συμπέρασμά του μετά το παιχνίδι με τον Όφη. Αλλά πέρα από τα δικά του συμπεράσματα υπάρχουν και τα αντικειμενικά γεγονότα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη μήνες τώρα έχει θέμα επιθετικά, όχι μόνο στην Ευρώπη, έτσι, που δεν έχει βάλει γκολ στη Λεβερκούζεν και στην Αϊμέγγεν, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα ζορίζεται πάρα πολύ. Πέρσι δεν βάλει γκολ στη Λάρισα, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε και σήμερα δεν μπορεί να περιμένεις ότι ξαφνικά θα γίνει ο κακός χαμός. Περιμένεις να δεις λίγο μια ομάδα η οποία να καταθέσει και λίγο καρδιά και λίγο
ψυχή και να κάνει όχι το καλύτερο φετινό της παιχνίδι, αλλά να κάνει το πρώτο καλό της παιχνίδι, λόγω. Γιατί το καλύτερο της παιχνίδι με βάση το είναι τόσο χαμηλά ο πύχης που μπορεί να μην φτάνει. Μπορεί να παίξει καλά, λέει, και να μην φτάνει, μην του φτάνει. Απέναντι σε μια ομάδα, τα λέγει ο Νικολακό χτες, η οποία είναι μια κανονική ομάδα, ούτε μυστήρια υπάρχουν, ούτε περίεργα, ούτε τίποτα. Μια ομάδα πολωνική, με κάμποσους ξένους, με συνεχή παρουσία στην Ευρώπη. Πέρσι έκανε ένα πολύ καλό Conference League. Φέτος απέκλεισε την Rangers. Θα έρθουν να κάνουν το παιχνίδι τους και ό,τι τους κάτσε. Έχουν και αυτοί μπερδέματα εσωτερικά με τον προπονητή τους που κατηγορείται για ότι επηρέασε διαιτητές στην Πολωνία. Θέλω να πω, συμβαίνουν κι αλλού. Αλλά αυτά δεν είναι αγωνιστικά. Είναι άλλα προβλήματα και δεν ξέρεις τι επίπτωση μπορεί να έχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, ναι, είναι σε μια κατάσταση λίγο με τα νεύρα τεντωμένα η Πολωνία, γιατί δεν είναι ποτέ ωραίο ο προπονητής σου να είναι αντικείμενο πειθαρχικής έρευνας και μάλιστα με τέτοια κατηγορία, σοβαρή, έτσι, ότι μίλησε σε διαιτητές και πράγματα τα οποία τα έχει παραδεχτεί κιόλας, γιατί έκανε το φοβερό να στείλει SMS σε διαιτητές, αν είναι δυνατόν. Αλλά το ξαναλέω, αυτά όταν μπαίνει μπάλα στο γήπεδο, γίνεται η σέντρα και ξεκινάνε να παίζουν οι παίχτες, γίνονται συνήθως δευτερεύοντα πράγματα αυτού του είδους οι αναστατώσεις. Το θέμα είναι να παίξει καλά και η Αγγελόνια έχει παιχνίδια στα οποία έχει παίξει καλά. Να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε και Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά έχουμε και break. Και τα άλλα θα πούμε μετά.

0: FM 94,6.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
10: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλουαθίλ, που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Μάλιστα. Καλά, θα τα πούμε και με τον Νικολακό για το μάτς του Ολυμπιακού που είναι η μεγάλη επικαιρότητα της ημέρας για την Europa League. Κατά τα άλλα, έχουμε για κύπελλο σήμερα. Και έχουμε στο κύπελλο κάποια παιχνιδάκια τα οποία εντάξει έχουν ένα ενδιαφέρον. Το ξαναλέω με τη φόρμουλα αυτή, League Face κτλ. Δύσκολα μπορεί να αποκλειστεί μεγάλη ομάδα. Αλλά μπορεί να μπλέξει, να παίξει κανένα γύρο ακόμα, όπως είχε συμβεί πέρσι με τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Ή να κάνει κανένα λάθος όπως αυτό που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός πέρσι και να βρεθεί μπλεγμένος στην πορεία, στην τίποτα πιο δύσκολα. Οπότε καλά είναι αυτά τα παιχνίδια όταν έχεις έτσι, διάθεση να το διεκδικήσεις στο κύπελλο, να τα πάρεις. Και αναφέρομαι στις αποστολές που έχουν βασικά ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο Άρης, που πάντα το διεκδικεί το κύπελλο. Ο Άρης, ας πούμε, έχει ένα πολύ παράξενο παιχνίδι με τη Μαρκό, η οποία είναι ανεβασμένη, έχει εμπειρούς παίκτες, θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και ξεκινήσει και καλά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Ο Άρης έρχεται από 2-3 ανεπιτυχή αποτελέσματα και μάλιστα θέλω να πω που έχουν βγάλει και λίγο μουρμούρα. Οπότε πρέπει να είναι προσεκτικός με την Μαρκό. Ομοίως ο Αστέρας Τρίπολης που πάει να παίξει με την Νίκη, και αυτός ως ομάδα πρώτης εθνικής που ενδεχομένως μπορεί να έχει και στόχους και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να είναι υποψιασμένος, γιατί η Νίκη έχει καλή ομάδα. Έχασε από τον Ολυμπιακό Β' την Κυριακή, αλλά είναι ομάδα η οποία αυτοί που ξέρουν λένε ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που θα παλέψουν για την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Δηλαδή είναι μια καλή ομάδα της δεύτερης εθνικής. Εντάξει, για τα άλλα δύο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Δηλαδή ο Ατρόμητος παίζει με τον Πάκο και φυσικά με τον Παναθηναϊκό, και εδώ πολλά θα εξαρτηθούν και από τις εντεκάδες που θα κατεβάσουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και δεν αναφέρομαι στην ανάγκη να υπάρχουν οι πιτσιρικάδες, οι γνωστοί πιτσιρικάδες, οι οποίοι όπως και να το κάνεις είναι πάντα ένα θέμα, είναι κυρίως θέμα για τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης μπορεί να έχει και περισσότερους από δύο μικρούς στην εντεκάδα του, δεν το καταλάβει και κανένας.

Μάλιστα, αύριο έχει και το Match Off. Είμαστε λίγο σε μια κατάσταση εδώ πέρα, πρέπει να πω ότι θυμάμαι, χαίρομαι. Θα βγάλουμε και λίγο τον, να ακούσουμε και λίγο τον Χρήστο Κόντι. Σπανίως γίνεται αυτό, θέλω να πω. Όχι σπανίως να κάνουμε τον Off, σπανίως βγάζουμε συνέντευξη τύπου. Αλλά εντάξει, έπεσε τώρα μέσα στην εκπομπή. Α, το ακούσουμε λίγο. Είναι και ο Φούντας, θυμίζω ότι κάνει ντεμπούτο πρεμιέρα με τη Hoffenheim. Ένας φίλος λέει ότι ο Άρης διεκδικεί το κύπελλο, όπως εγώ λέει διεκδικώ τη Megan Fox. Όχι, δεν είναι αλήθεια, γιατί εσύ δεν έχεις παίξει τελικό με τη Megan Fox, ενώ ο Άρης έχει παίξει κάτι τελικούς τελευταία, τους έχει χάσει όλους, είναι αλήθεια, από το 1970 και μετά, αλλά εντάξει, φτάνει μέχρι εκεί. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός με γείτονα Μπινιάρη, Κάτρι και Κουντούρι δεν έχει ιδιαίτερο θέμα με τους μικρούς στο κύπελλο. Με τον Κάτρι και τον Κουντούρι όχι, γιατί είναι παίχτες οι οποίοι παίζουν συχνά και στο πρωτάθλημα, θέλω να πω. Ο Μπινιάρης παίρνει σιγά σιγά παιχνίδια. Ο γείτονας δεν ξέρω. Ελπίζω το παιδί, πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Μπορούμε να πάμε τώρα στον Όφη? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, στο κύπελλο το θέμα είναι με τι διάθεση θα πάνε σε αυτά τα παιχνίδια, με τον Ατρόμητο και και την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, με την νίκη Βόλου ήταν λίγο με το μυαλό στο επόμενο μάτς, θυμόσαστε. Την είχε κερδίσει 1-0, είχε χάσει και ευκαιρίες η νίκη. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει γκέλα με τον Όφη. Εντάξει, γκέλα με τον Όφη είναι πολύ σχετικό, γιατί είναι πολύ καλό Όφη. Αλλά δεν τον είχε κερδίσει την πρεμιέρα, οπότε θα πρέπει να πάρει αυτούς τους βαθμούς με τον Ατρόμητο, γιατί με δύο, όπως το λένε, στραβοπατήματα και μετά, νομίζω έχει και μάτσο με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν θέλει και πολλά μπλέξεις. Γενικά έχει και το κύπελο την πλάκα του, αφού υπάρχει, τα υπενθυμίζουμε. Δεν είναι παιχνίδια, το ξαναλέω, για να βγάζει συμπεράσματα, γιατί αυτό το κυπέλο είναι τρεχαγύρευε. Αλλά είναι και αυτά στο πρόγραμμα σήμερα. Ένας φίλος λέει επίσης ότι όλα τα παιχνίδια αυτά του Europa League μοιάζουν ότι είναι goal-goal, δηλαδή και τα δύο θα, πώς το λένε, μπορεί να σκορούν και οι δύο, αλλά δεν θα γίνει. Λέει προφανώς, αποκλείεται να γίνει σε όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν όλα παιχνίδια στα οποία μπορεί να σκορούν και οι δύο. Και εντάξει, ο βασικός λόγος είναι ότι μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι καλές ομάδες σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, είναι ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα στη χώρα τους, που έχουν κάνει καλή χρονιά πέρσι. Οπότε από αυτές τις ομάδες περιμένεις και να σκοράρουν. Συν το ότι δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε μια φορά και έναν καιρό, ας πούμε, ότι να κρατήσει το 0 και αυτά. Αυτά είναι στο κεφάλι μας. Θέλω να πω, μπορεί να τύχει μια ομάδα να κρατήσει το 0, αλλά δεν είναι ποτέ η βασική πρόθεση αυτό. Δεν μπαίνει κανένας να πει, ω, κρατήσουμε το 0 και βλέπουμε. Μπαίνουν να παίξουν άμυνα, να παίξουν και επίθεση. Και επειδή είναι ομάδες οι οποίες είναι συνηθισμένες να κάνουν και πρωταθλητισμό, και πολλές από αυτές είναι και ευρωπαϊκά εμπειρες, δηλαδή βλέπω τα ονόματά τους όλες κάπου παίζουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Μίλαν και η Μπενφίκα, η Αλκμαρ, έτσι, η Λεβερκούζεν φυσικά, η Τσέλιε παίζει διαρκώς. Έχει βέβαια, συμβαίνει με την Τσέλιε να έχει τις καλές τις μέρες τώρα που είναι και ο Τσέφεριν πρόεδρος της UEFA, αλλά πόσο ξέρω είναι ένας μύθος ότι η Τσέλιε είναι ομάδα του πρόεδρου της UEFA. Η Γιαγκελόνια είναι μια τέτοια ομάδα η οποία παίζει Ευρώπη διαρκώς. Εντάξει, δεν παίζει στο Champions League, αλλά παίζει σε όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να πω ότι από αυτές τις ομάδες, βέβαια, προφανώς περιμένεις ότι μπορεί να σκοράρουν, όπως και ο Ολυμπιακός, βέβαια. Αλλά έχει δίκιο ο φίλος που λέει ότι δεν θα τα καταφέρουν όλες. Κάπου αυτό το πράγμα θα τσακίσει, γι' αυτό σε ό,τι επιλογές κάνουμε, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και ας έχουμε και λίγο τύχη, γιατί πολλές φορές αυτό είναι που καθορίζει τα πράγματα. Δηλαδή, όσο καλή και να είναι η σκέψη, όσο, πώς το λένε, και να είναι η ανάλυση σωστή, μπορεί ένα δοκάρι, ένα χαμένο πέναλτι, 10 χαμένες ευκαιρίες, αυτό το πράγμα στο χαλάσουν.

Μάλιστα. Κάποιοι με ρωτάνε επίσης αν υπάρχουν ακόμα περιθώρια για μεταγραφές. Και νομίζω με ελεύθερους κτλ. Υπάρχουν ακόμα ημερομηνίες. Αναρωτιόμουν γιατί δεν το κάνανε ένα χρόνο, όπως στο μπάσκετ, ξέρω, να κάνουμε μεταγραφές μέχρι το Φεβρουάριο, να ησυχάσουμε με αυτήν την ιστορία. Ή μάλλον να μπλέξουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί αν ήταν ανοιχτή η περίοδος των μεταγραφών στην Ελλάδα, θα γινόταν 40 μεταγραφές το χρόνο από κάθε ομάδα, μίνιμουμ.

0: Υπάρχει και η, πώς το λένε, η διαπιστωμένη, μάλλον υπάρχει και αυτή η βεβαιότητα, η γενικότερη βεβαιότητα, ότι οποιοδήποτε πρόβλημα έχει μια ομάδα μπορεί να το λύσει με μεταγραφές. Και αυτό καταλαβαίνετε τι πανηγύρι δημιουργεί. Σήμερα λέει στο ποδόσφαιρο, όπως λέω, υπάρχει 0 σε παιχνίδι, θα εμπλέκεται είτε ελληνική ομάδα είτε Πορτογάλος προπονητής. Μπα, δεν νομίζω. Χθες, ας πούμε, η Ρεάλ που έχει Πορτογάλο προπονητή και τον διασημότερο Πορτογάλο προπονητή, 2-3 κέρδισε την Έλτσε και με γκολ στα τελευταία λεπτά. Και η Μπενφίκα που έχει επίσης Πορτογάλο προπονητή, τον Special 2 που λένε, τον Μάρκο Σίλβα, και αυτή βάζει, δέχεται, δεν. Δεν νομίζω, δεν είναι δηλαδή, εκτός αν το μυαλό σου πάει στο Σάντος, ας πούμε, αλλά ο Σάντος δεν προπονεί πια. Όσο για τις ελληνικές ομάδες, και οι ελληνικές ομάδες δεν το έχουν το μηδέν ψωμοτήρι. Δηλαδή η ΑΕΚ τα κατάφερε καλά στην Ευρώπη, δεν έχει δεχτεί γκολ σε 3 παιχνίδια, έτσι, δεν τυχαίο. Οι υπόλοιποι όμως, όπως είδαμε, δεν το είχαν ψωμοτήρι το μηδέν, δηλαδή... Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με την Αϊμέγγεν και δέχτηκε 2 γκολ μετά. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κρατήσει το 0 νομίζω σε κανένα παιχνίδι που έδωσε. Όφη έχει κρατήσει το παιχνίδι το 0 σε 2 παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε τη λέει ο Χρήστος Κόντης.
1: Ότι γίνεται η αρχή αύριο. Μια σειρά αγώνων. Δεν είναι όπως ήταν με την ΤΖΣΚΑ ένα παιχνίδι που ήθελες το αποτέλεσμα, που είχες φόντο το δεύτερο επαναληπτικό. Ένας μίνι μαραθώνιος θα λέγαμε, μια κούρσα τακτικής, όπου βεβαίως ο Όφη πάει απελευθερωμένα. Δεν πάει ούτε ως φαβορί, ίσως το πλέον outsider αυτής της λίγκας. Από την άλλη υπάρχει το βλέμμα όλης της ποδοσφαιρικής χώρας θα λέγαμε, στραμμένο πάνω στον Όφη για αυτά που έχει επιτύχει σε αυτό το 40ήμερο και όχι μόνο από τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Νιώθετε κυρίως αυτό το βάρος? Τι είναι εκείνο που δίνει, ας πούμε, θα δώσει κίνητρο στην ομάδα για να σπάσει κι άλλο το ταβάνι της?
2: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε ομίλους Europa League Phase. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι για μας προσωπικά, εμείς που είμαστε, που παρτίζουμε την ομάδα, δεν πάμε... Ναι, είναι μια σειρά παιχνιδιών. Είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στη Bundesliga, που πέρσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλλου πέρσι και κερδίσαμε 2 παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε, να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
3: Also, das morgige Spiel ist ein historisches Spiel für Όφη. Es ist das der Beginn.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε και μαθήματα γερμανικών. Έβαλε ο Κόντις το μπήχη ψηλά. Είπε: παίζουμε για να περάσουμε. Καλά είναι αυτό. Όρισε και τους βαθμούς, 10-11. Πολύ προγραμματικές δηλώσεις θέλω να πω στον Πόντο. Πάμε σιγά-σιγά στον Διονύση Δεσυλά. Τον έχουμε το Διονύση. Σε δεύτερο λεπτό, ναι.

0: Τον έχουμε τώρα. Καλώς τον, καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλά κι εμείς. Λοιπόν, παιχνίδι σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Εξπαραδένα το μάτς Κυπέλλου. Για την league phase της διοργάνωσης. Με τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στη Λεωφόρο. Να επιστρέψει στη φυσική του έδρα. Δεν θα είναι τυπικά γηπεδούχος σήμερα, φυσικά θα είναι και φυσικά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σαν να πέσει στην έδρα θα είναι. Και να είναι και μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να δει και πάλι τη Λεωφόρο, τα λέγαμε και χθες. Δεν είναι καλή ώρα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή καθημερινή Τετάρτη 6 παραδέρτο δεν είναι καλή ώρα. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι έχουν σχολάσει, έχουν να φύγουν, να κάνουν. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Αν ήταν λίγο πιο αργά θα ήταν καλύτερη ώρα. Νομίζω θα έχει κόσμο πάντως. Δηλαδή από όσο ξέρω τα δύο πέταλα έχουν σχεδόν φύγει. Στα δύο πέταλα τα εισιτήρια. Οπότε να δούμε και τι άλλο θα έχει στα κεντρικά. Θα έχει κόσμο, θα έχει κόσμο. Ένα μάτσο το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να το πάρει και αυτό, να συνεχίσει φυσικά με νίκες. Και στο κύπελο, θυμίζω ότι στο κύπελο έχει επικρατήσει ένα 0 της νίκης Βόλου, σε ένα μάτσο το οποίο το πήγε σβηστά πολύ, δηλαδή δεν είχε την καλύτερη εμφάνιση.
0: Το έλεγα και πριν βγεις. Και αυτό είναι και το, για μένα το ερώτημα σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί ξέρεις κάτι, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καινούριος για να πεις ότι μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι διαδικαστικά του και της 3-0. Δηλαδή, έχει να κάνει το τι κάνει με την γενικότερη προσέγγιση των παιχνιδιών, με το focus, ας πούμε. Με την νίκη Βόλου δεν υπήρχε focus.
1: Ναι.
0: Κανένα. Ήτανε, ξέρεις, παίξουμε... είναι μια υποχρέωση, πάει τη βγάλουμε, να πάμε παρακάτω. Ακριβώς.
1: Να κερδίσουμε, ακριβώς. Έχουμε και άλλα μάτια, έχουμε τέρμι με ΠΑΟΚ, μην πάθουμε και τίποτα.
0: Ναι, μην γίνει κανένα.
1: Συμβαίνει και αυτό το ποδόσφαιρο, δηλαδή το κάνουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Αρκεί να μην την πατάς αυτές τις περιπτώσεις, γιατί κάποιες φορές μπορεί και να την πατήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχει μια καλύτερη ομάδα από την Νίκη Βόλου απέναντί την Κηφισιά, την οποία αντιμετώπισε πριν από λίγες μέρες στο πρωτάθλημα. Άλλη διαδικασία τώρα. Άλλη κατάσταση τελείως, θα έχει και αρκετές αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Θα γίνει ένα rotation σήμερα από τον προπονητή και είναι λογικό, πρέπει να γίνει γιατί είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αυτό θα είναι το 7ο σερί μάτια του Παναθηναϊκού τις τελευταίες περίπου 20 μέρες ανά τριήμερο. Και θα ακολουθήσει άλλο ένα με την Καλαμάτα. Είναι έξω ο Λιβάη, εκτός αποστολής εννοώ. Είναι έξω ο Φαντρόγγελε, είναι έξω ο Λούζα, προκειμένου να γίνει ένα rotation. Και υπενθυμίζω ότι πρέπει να έχεις και δύο παίκτες από 4 και μετά στο 90 λεπτό. Από το 2004 και μετά εννοώ γεννημένους. Για να παίζουν στο 90 λεπτό. Τώρα κάποια πράγματα είναι σχεδόν δεδομένα στην 11, κάποια είναι ανοιχτά. Τόσο όμως μια προπόνηση έχει γίνει. Το πιθανότερο είναι να δούμε Πένια στα goal post. Το λέω ως εκτίμηση αυτό γιατί η Πένια είχε βάλει και στο μάτς Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου.
0: Σωστό.
1: Και επειδή ακόμα ο προπονητής σε εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ είναι καινούριος και οπότε δεν μπορείς να τον καταλάβεις αμέσως. Αν κάνουμε μια εκτίμηση από τη στιγμή που είδαμε τον Μπένια, δηλαδή και στο μάτς με την Νίκη Βόλου, εγώ καταλαβαίνω ότι δύσκολα αλλάζει το τερματοφύλακα του ο Νίστρουπ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Θα δούμε δεξιά το Τσάπρα, θα δούμε αριστερά το Σαλάχεντίν. Στο κέντρο της άμυνας εκεί διεκδικούν θέση και ο Πάλμερ, δύο θέσεις, και ο Πάλμερ και ο Ντεφράι και ο Κάτρης. Είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Κάτρη για να είναι ο ένας από τους δύο της ηλικιακής κατηγορίας που αναφέραμε. Στη μεσαία γραμμή ο Κάγκουα, πιθανότατα με Κοντούρι και έναν ακόμα. Θα δούμε ποιος είναι, ποιος ήταν αυτός. Θα σου πω Κοντούρι ή Μπινιάρη, έναν από τους δύο. Και ο Μπινιάρης είναι χάρη, θυμίζω, παίκτης της Ακαδημίας, για να είναι κάποιος από τους δύο, να είναι ο δεύτερος σε ηλικιακής κατηγορίας που αναφέραμε. Έναν από τους δύο, είναι ένας ακόμα στα χαφ, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Θεωρώ ότι θα δούμε Πελίστρη, θα δούμε Γιάνγκουσιτς και πιθανότατα στην κορυφή ο Ραστόντερ. Όχι, δεν στο λέω με σιγουριά όμως, για τον επιθετικό. Εκτός να πάει με δύο επιθετικούς και δούμε Ραστόντερ Δετέι και βγάλει ένα χαφ.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια πράγματα ανοιχτά, επαναλαμβάνω περισσότερο εκτιμήσεις γιατί υπάρχουν ανοιχτές θέσεις δηλαδή στην δεκάδα, γιατί μία προπόνηση μόλις έχει γίνει για αυτό το παιχνίδι. Η πρώτη προπόνηση, δύο έχουν γίνει, αλλά μία ήταν από θεραπεία μετά το μάτς του πρωταθλήματος.
0: Πάντως λογικά πολλές αλλαγές μπορεί να έχουν στην άμυνα. Λέω εγώ.
1: Κοίταξε, θα δούμε.
0: Γιατί
1: σίγουρα,
0: είναι αυτοί που παίζουν και συνέχεια. Οι άλλοι μπροστά, εντάξει, γυρίζει ναι. το πράγμα.
1: Τους δύο ακραίους μπακ θεωρώ δεδομένο θα τους αλλάξει. Δηλαδή τον Τζάπρα δεξιά
0: ναι.
1: που επέστρεψε και Σαλάχ Εντίν γιατί που θα είναι το ντεμπούτο του.
0: Εγώ δεν αποκλείω τους αλλάξει όλους. Και τους τέσσερις.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Δεν αποκλείω να τους αλλάξει και τους τέσσερις της άμυνας. Να δούμε δηλαδή τον Μπάλμερ Μπράουν και τον Γκάτρι.
1: Και τον Γκάτρι.
0: Ναι.
1: Πιθανό. Πιθανό είναι.
0: Ναι.
1: Συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης για τον Σαλάχ Εντίν έχει κάνει μόλις δύο προπονήσεις, αλλά επειδή έκανε προπονήσεις με τη Ρώμα, έχει καλά εργομετρικά, πρέπει να ξεκουράσει και ο Κυριακόπουλος, ο οποίος παίζει σερί. Δεν έχει κάτι καθόλου. Δηλαδή σε όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα έχει παίξει. Εντάξει, πρέπει λίγο για αυτός κάπως να πάρει κάποιες ανάσες. Εντάξει, έχει τη διακοπή, αλλά αφού υπάρχει αυτή η ευκαιρία τώρα να ξεκουραστεί και εν ώψη αναμέτρησης του πρωταθλήματος της Κυριακής. Οπότε θα πάει, ναι, θα έχει αρκετές αλλαγές ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω ότι το πρώτο rotation άρχισε να το κάνει ο Νίστρουπ στο match το Νικηφόρο του πρωταθλήματος με τον Πανετολικό. Μέχρι τότε, αν θυμάσαι, εντάξει, είχε κάνει και ένα rotation με την Νίκη Βόλου. Στα match πρωταθλήματος έγινε με την ίδια δεκάδα.
0: Ναι. Πλην του τελευταίου, έτσι. Στο τελευταίο.
1: Πλην του τελευταίου. Ναι. Εκεί έκανε το πρώτο rotation που κάνει τις τρεις αλλαγές και άλλαξε και το σύστημα. Από 4-4-2 το πήγε 4-2-3-1. Τώρα θα έχει περισσότερες αλλαγές. Είναι κάτι που είναι αναγκαίο και στην τελική γι' αυτό πρέπει να έχεις και βάθος ρόστερ για να εξυπηρετείς τις ανάγκες και όλες τις διοργανώσεις. Στο παρελθόν, θυμίζω ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε βάθος το ρόστερ του ή τέλος πάντων δεν είχε ποιοτικό βάθος το ρόστερ του, όχι αριθμητικό, την είχε πατήσει. Την είχε πατήσει σε διάφορες διοργανώσεις και είναι συζητήσεις που έχουν γίνει. Θα πει κάποιος που εξασφαλίζει το ποιοτικό βάθος στο ρόστερ δεν είχε καλά νίκες. Όχι, ποδόσφαιρο είναι. Απλά έχεις περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις στόχους όταν έχεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν και εν πάση περιπτώσει να μην παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Θυμάσαι κάποτε μια κουβέντα που είχε γίνει όταν πήγε να πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα με Γιωβάνοβιτς ότι υπάρχει ένας κορμός 14-15 παικτών μέχρι εκεί. Άντε 16.
0: Ναι, δεν καμία σχέση τώρα.
1: Ναι, γινόταν αυτή η συζήτηση τότε, ειδικά από ένα σημείο και μετά. Τέλος πάντων, τώρα η κατάσταση στο ρόστερ τουλάχιστον είναι διαφορετική. Οπότε περιμένουμε το παιχνίδι. Καλό θα είναι όσοι μπορούν να πάνε νωρίς σχετικά για να μην ταλαιπωρηθούν. Τα λέμε συνέχεια όταν υπάρχει μάτς τηλεοφόρο, ειδικά καθημερινές. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Δεν ξέρω τώρα πόσοι μπορούν, γιατί κάποιοι δουλεύουν. Όσοι μπορούν, καλό θα είναι. Και εν πάση περιπτώσει να το ζήσουν κιόλας, γιατί ξαναλέω πιθανότατα θα είναι το πρώτο τελευταίο επίσημο παιχνίδι στη λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό. Εκτός και αν του χρόνου μέχρι να μπει στο Βοτανικό επιστρέψει στη λεωφόρο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει κανείς αυτό ακόμα. Με τα τωρινά δεδομένα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και για τον κόσμο να πάει να δει. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Πολλά γύρω από το μάτς περιστρέφονται. Μεταγραφή φυσικά δεν έγινε, δεν περιμέναμε να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο την τελευταία ημέρα. Τώρα υπάρχει το παράθυρο των ελεύθερων, δεν βλέπω κάτι. Δηλαδή από Γενάρη να πάει ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει τι αδυναμίες θα έχει και τι κενά θα διορθώσει. Η πρόβλεψη που μπορούμε να κάνουμε είναι το Γενάρη, έχουμε μέλλον μέχρι τότε, πολλά αλλάζουν. Αν αύριο υπήρχε μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, να το πω έτσι, θα πήγαινε για στόπερ ο Παναθηναϊκός. Να πάρει ένα ακόμη στόπερ. Αλλά μέχρι τότε θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει πολύ δρόμο και πολλά δεδομένα πολλές φορές αλλάζουν.
0: Ωραία. Να ξαναπούμε τι ώρα είναι το παιχνίδι. Έτσι.
1: Έχεις παραδέχτω.
0: Ένας φίλος ρωτάει αν έχουν μείνει παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι ωραία ερώτηση. Που δεν υπολογίζονται. Το λέω γιατί έφυγε το Σερβάκι χτες, έτσι δεν είναι.
1: Ο μόνος που είχε μείνει ο Σοκό.
0: Ναι.
1: Τον οποίο ήθελε ο Πανιόνιος. Μάλιστα είχα φτάσει κοντά, δεν ξέρω τι άλλαξε. Τώρα αν η μοναδική περίπτωση να φύγει ο Σοκό είναι να μείνει ελεύθερος και να τον πάρει ο Πανιόνιος το θέλει. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο το επόμενο διάστημα. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν υπολογίζονται δεν έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει, ναι.
1: Ναι, μόνο αυτός έχει μείνει.
0: Ναι, και εγώ σπάγα το κεφάλι μου όμως έχει μείνει κανένας, αλλά έχουν φύγει όλοι. Οπότε ναι, το Σοκό το είχα ξεχάσει να σου πω την αρχή. Βασικά δεν θυμάμαι ότι ήρθε ο Σοκό. Δηλαδή ήταν.
1: Δεν έπαιξε.
0: Καθόλου. Δύσκολη ερώτηση για πώς το λένε τηλεπαιχνίδι προσεχώς. Αυτά. Τα λέμε. Έλα.
1: Μας καλά.
2: Sport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Λογαριασμοί. Ενεργείο.
10: Υγεία.
11: Εθερικά.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 3 παίζουν Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ και στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό με κάλυψη και των 2 από Sky Hybrid. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά του Ντίλης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Λεωφόρο και στις 8 Ατρόμητος των ΠΑΟΚ με μετάδοση από Sky και Open. Αντίστοιχα, ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σε λίγα λεπτά ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, κάνοντας τον απολογισμό του για τη συμπλήρωση των 5 ετών της θητείας του, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιήσει και τις επόμενες κινήσεις του. Για επιλεκτική πρόσκληση δημοσιογράφων κάνουν λόγο σε ανακοινώσεις του σε ΣΥΕΑ και ΨΑΤ. Την απόκτηση του Μάριους ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με τον 28χρονο φόρ να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για τη μεταγραφή του από τη Samsung Sport να κοστίζει 8 εκατομμύρια ευρώ. Φανέλα βασικού σε Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον σκέφτεται να δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην απόψινή πρεμιέρα της League Face του Europa με την Γιαγκελόνια. Ως ευκαιρία να αποδείξει ο Όφη ότι δίκαια βρίσκεται στη League Face του Europa League, βλέπει ο Χρήστος Κόντι στην αυριανή πρεμιέρα με τη Hoffenheim. Δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε, αλλά να καταθέσουμε ψυχή, πρόσθεσε. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο ηλικίας 21 ετών Έλληνο-Αυστραλός, στόπερ της United Αδελαΐδας Παναγιώτης Κικιάνης, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, με τους Βίντα, Λικογιάννη, Κάιρινεν και Καλοσκάμι να διεκδικούν θέση. Φρεσκάρει την 11η του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτι του Κυπέλλου με την Κηφισιά του Ντίλς. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας στο δίδυμο Κάτρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νεοαποκτηθής Σαλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται για πρώτη φορά ο Ελουστόντο, παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ, ο Ντιέγκο Κώστα και στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Γιάκιτς. Ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό ο Θημιάνης που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό ματς κυπέλου του Άρη με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μίρ, Κουαμέ, Παλάσιος και Μπουσαΐντ. Για το Άμπου Ντάμπι αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί 18 με 19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ακόμη των Φενέρμπαχτσε που θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό οι Ερυθρόλευκοι, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC αμφίβολοι Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου και Τζόουνς. Αισιοδοξία στις τάξεις της Dortmund για επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη δράση τη φετινή σεζόν. Σύμφωνα με την Bild, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στην αποκατάσταση του διεθνούς μέσου μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε πρόσφατα για τη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μπολόνια αποτελεί και επίσημα ο Ντομένικο Τεντέσκο με τους Ρώσο Μπλου να ανακοινώνουν παράλληλα την πρόσληψη του 42χρονου προπονητή Ραφαέλε Παλαντίνο, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα. Με ρωτάτε συχνά για το αν έχει δώσει ένα εισιτήριο στον άλλο και τι θέλει. Τώρα έχω μια ερώτηση για το αν έχει δώσει ο Λιβαδιακό εισιτήριο στον Ολυμπιακό. Ένα άλλο φίλο λέει να μα δώσει τη σύμβαση και φυσιά που έχει κάνει με το Δήμο Νίκαια. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά κάπου τα έχετε μπερδέψει. Θέλω να πω, οι ομάδε δεν είναι υποχρεωμένε να δίνουν εισιτήρια έτσι όπω είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Επίση υπάρχουν πάντα αυτέ οι απαγορεύσει αστυνομία, οι οποίες μια χαρά επιτρέπουν στις ομάδες να μην δίνουν εισιτήρια και βγαίνουν, υπάρχουν πάντα απαγορεύσεις αστυνομίας. Δηλαδή, ακόμα και για παιχνίδια στα οποία ομάδες έχουν συμφωνήσει να πάνε οπαδοί, η αστυνομία βγάζει μια τυπική ανακοίνωση η οποία λέει απαγορεύεται η μετακίνηση. Δηλαδή, όλοι καλυμμένοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και κανένας υποχρεωμένος, το λέω. Έτσι. Δεν ξέρω, βέβαια, τι σημαίνει όταν είναι, τα λένε αυτά οι αρμόδιοι ρεπόρτερ. Εγώ με αυτές τις ιστορίες, το ποιος παίρνει εισιτήρια, ποιος δίνει εισιτήρια. Και όλα αυτά δεν πολύ ασχολούμαι. Πιστεύω δε ότι αν θέλεις να πας στο γήπεδο, πας στο γήπεδο. Δηλαδή, ένας τρόπος για να βγάλεις ένα εισιτήριο και να πας υπάρχει. Δεν είναι ανάγκη να πας οργανωμένα στο γήπεδο, ντε και καλά. Και να πας να δεις το Λιβαδιακό ως Ολυμπιακός, ακόμη για να δώσει ο Λιβαδιακός εισιτήρια, που δεν ξέρω τι έχει κάνει. Μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά και να μην δώσει, έναν τρόπο να μπει στο γήπεδο θα τον έχεις και μπορεί να δεις το παιχνίδι άνετα και ωραία. Τώρα, άμα θες να πας να φωνάζεις αού, αού, αού, μαζί, ξέρω εγώ, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει, θέλω να πω, με το ποιος δίνει τι εισιτήρια το παιχνίδι και όλα αυτά.

Επίσης, επειδή έμεινε ως ώρα τι γίνεται με τον Κρίστενσεν και τον Παναθηναϊκό, προφανώς δεν γίνεται τίποτα καλό. Γι' αυτό και ήρθε και ο Μαροκινός, ο οποίος θα παίξει και σήμερα. Θέλω να πω ότι αν υπήρχε περίπτωση να είναι έτοιμος, δεν ξέρω αν θα έδινε ο Παναθηναϊκός τα λεφτά που έδωσε για να πάρει δανεικό έναν παίκτη στη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Προφανώς κάποια εκτίμηση υπάρχει που δεν είναι πολύ αισιόδοξη για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μια και τα λέμε για την Γιαγκελόνια, να θυμίσω ότι η Γιαγκελόνια έχει και Έλληνες παίκτες, έτσι, και αυτό είναι ενδιαφέρον.

Γενικά το πρωτάθλημα της Πολωνίας έχει γίνει λίγο καταφύγιο για Έλληνες παίκτες τα τελευταία χρόνια. Έχουν πάει πάρα πολλοί εκεί οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν παίξει. Πώς το λένε, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Κάποιοι χτίσανε και καριέρες, θέλω να πω. Ο Κουλούρης, ας πούμε, έκανε πολύ ωραία πράγματα στην Πολωνία και αυτό το εξαργύρωσε αργότερα. Στην Γιαγκελόνια υπάρχει ο Κωνσταντόπουλος. Και νομίζω υπάρχει και ένα ακόμα παλικάρι, ο οποίος δεν παίζει τόσο πολύ. Ο Κωνσταντόπουλος είναι περίπου βασικός. Στο τελευταίο παιχνίδι δεν έπαιξε του πρωταθλήματος του Πολωνικού, αλλά ενδεχομένως απόψε να τον δούμε. Είναι παιδιά για τα οποία δεν μιλάμε πάρα πολύ. Υπάρχει και αυτό, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, για κάποιους μιλάμε λίγο περισσότερο και για κάποιους λίγο λιγότερο, όταν αναφερόμαστε σε Έλληνες παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό και πολύ πλέον. Μερικούς τους αδικούμε με το να μην τους χαρίζουμε την προσοχή μας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ειδικά τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν, το ξαναπεί, αλλά και το φέρει κουβέντα, ένας από τους πιο αδικημένους σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσίαση των κατορθωμάτων του και το τι κάνει κτλ. Είναι ο Μανδάς, ο οποίος είναι πολύ βασικός λόγος που η Λάτσιο ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά σε μια στιγμή που γίνεται της κακομοίρας. Δηλαδή, υπήρξε μποϊκοτάζ στις πολλές διαρκές εισιτηρίων, διαμαρτυρίες εναντίον της διοίκησης, άδειο γήπεδο στα πρώτα παιχνίδια. Θέλω να πω, σε αυτή την κατάσταση που ήταν πραγματικά απεριγράπτη, ο Μανδάς έδειξε προσωπικότητα, έδωσε βαθμούς, έδωσε νίκες, κάνει μια πάρα πολύ καλή γενικότερη έτσι, εμφάνιση. Δεν έμεινε στην Αγγλία, δεν πήρε ευκαιρίες, θέλει και λίγο τύχη. Αλλά το ξεκίνημα της σεζόν τον βρίσκει η πρωταγωνιστή, μόλον ότι εμείς τον έχουμε λίγο ξεχάσει, θέλω να πω. Και ο Μανδάς είναι και διεθνής, έτσι, δεν είναι όπως τα παιδιά αυτά που παίζουν στην Πολωνία, που εντάξει, είναι λίγο παίκτες που αν δεν τους έχεις υπόψη, δεν τους ξέρεις, δεν ξέρεις και ότι βρίσκονται εκεί. Ένας φίλος μου λέει ότι είναι και ο Παπα-Νικολάου στην Βίτζεφ Λότζ. Ναι, γενικώς έχουν περάσει πολλοί από την Πολωνία τα τελευταία χρόνια.

Μου διαμαρτύρεστε γιατί κόψαμε τον Κόντι στον αέρα κάποιοι φίλοι του Όφη. Δεκτό, αλλά παιδιά, συγγνώμη, είναι δύσκολο να παρουσιάσεις ραδιοφωνικά μια συνέντευξη στην οποία μιλάνε τόση ώρα γερμανικά. Ως πόρεφε είμαστε Deutsche Welle, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει μια διαφορά.

0: Πάμε να κάνουμε break, να ακούσουμε Νικολακό. Έχει πολλά πράγματα σήμερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό. Καλώς το να. Καλώς το να.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Έχουμε λοιπόν σήμερα την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο πραγματικά για πάρα πολλούς λόγους, ευνόητους και μη. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, έχει αλλάξει σελίδα εδώ και μια εβδομάδα, μάλλον σταδιακά από όλο το καλοκαίρι, αλλά τέλος πάντων εδώ και μια εβδομάδα ακόμα και με θέμα προπονητή, τεχνικούς διευθυντές κλπ. Οπότε μετά από το κακή αρχή με τον Όφη, θα ήταν σήμερα ιδανικό να μπορούσε να πάρει μια νίκη, γιατί κακά τα ψέματα η ομάδα αυτό που ψάχνει αυτή τη στιγμή είναι οξυγόνο. Θέλει οξυγόνο. Το οξυγόνο έρχεται μόνο μέσα από τις νίκες, ούτε καν από τις καλές εμφανίσεις ενίοτε. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό αν μπορέσει να τα καταφέρει. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν είναι και παραδοσιακά τα πρώτα του παιχνίδια στα κύπελα Ευρώπης σε φάσεις των ομίλων, δεν είναι και τα πιο πετυχημένα, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί δεν είναι έτοιμος, δηλαδή παραδοσιακά δεν είναι έτοιμος 15 Σεπτέμβριο ο Ολυμπιακός να παίξει Ευρώπη με τόσες αλλαγές που κάνει σχεδόν κάθε χρόνο, απλά φέτος ας το πούμε λίγο παραπάνω, λίγο, 21 μεταγραφές τέλος πάντων και αναρρύθμιτες αποχωρήσεις, οπότε πρέπει να είναι Ολυμπιακός, να δώσουν όλοι σήμερα στο Καραϊσκάκι κάτι παραπάνω για να μπορέσει να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Γιαγκελόνια είναι μια ομάδα 4 ετών, σχεδόν 4, με τον ίδιο προπονητή εννοώ, ίδιο κορμό κλπ. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που λέει λόγω 4 ημερών. Υπάρχει μια χαόδη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε χρειάζεται να δώσουν όλοι, επαναλαμβάνω, το κάτι παραπάνω. Πρώτα απ' όλα οι ποδοσφαιριστές βέβαια, γιατί κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δεν το έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι τέτοιο πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχουμε δει μόνο όταν έμεινε η ομάδα με 10 παίχτες στην Ολλανδία με την Αϊμέκεν. Μόνο τότε είδαμε κάτι παραπάνω να δώσουν. Χωρίς και αποτέλεσμα κιόλας, αλλά τέλος πάντων ήταν μια γενναία εμφάνιση αυτή εκεί με 10 παίχτες 45 λεπτά. Τώρα θα έχει πολλές απουσίες Ολυμπιακός, και λόγω από αυτού που είναι στη λίστα, βεβαίως το Φορτούνι και το Σά που μετράνε και περισσότερο, αλλά και από όλους αυτούς που είναι εκτός λίστας, που είναι πολλοί παίκτες, αποτέλεσμα έχει να μπορούμε να μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής την πραγματικότητα σε 19 παίκτες σήμερα. Βγάλε και τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, είναι 18, βάζω μέσα 18 και το Φίλι. Δηλαδή στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
0: Κάνα το Φίλι στο γήπεδο έπρεπε να τον δεις απόψε, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, υπάρχουν όπως το λένε ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Έσε.
0: Κανένας δεν είναι κόφτης από αυτούς.
1: Που,
0: κανένας από αυτούς δεν είναι κόφτης. Εξάρι.
1: Κανένας. Ο Έσε είναι.
0: Ο Έσε και
1: ο Φρόιλερ είναι 6 και ο
0: Φρόιλερ στα παλιά μπορεί. Ο Φρόιλερ με τον τρόπο που παίζει από 8 και μπροστά για να είναι χρήσιμος. Δηλαδή, μπάλες εγώ δεν είδα να κερδίζει προχθές. Ναι, καλά πόδια, ό,τι θέλεις.
1: Από τους άλλους περισσότερο.
0: Μα γι' αυτό ήταν και αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα.
1: Αλλά, ναι, όπως και να το κάνουμε, περνάνε και τα χρόνια. Γι' αυτό και μπορεί να δούμε σήμερα τον Έσε. Από τους επιθετικογενείς παίχτες και μπροστά, ξέχωρα από αυτούς θα παίξουν βασικούς. Εναλλακτικές στον πάγκο θα είναι ο Μπέιλι και όποιος εκ των Κάρεν του Γκονζάλης δεν ξεκινήσει. Άρα ίσως αναγκαστικά κατά κάποιο τρόπο δούμε εξτρέμο, όπως είπαμε, κάποιον ακραίο μπακ σήμερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, λέω, κατά τη διάρκεια, όχι από την αρχή. Τώρα, χθες είχαμε την μια τοποθέτηση που έβγαλε ο Ολυμπιακός, κάτι σαν ανακοίνωση, τοποθέτη μια επίσημη θέση μας την, αυτή ήταν του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι ήταν μια καθοριστική κίνηση από πλευρά των Ερυθρόλευκων για να έχουμε μεγαλύτερη ηρεμία στο Καραϊσκάκι από αυτή που είχαμε με τον Όφη προχθές. Να μην διαβάζω όλη την ανακοίνωση, την έχει δει ο κόσμος, υπάρχει στο site εννοείται, την έχει διαβάσει, την έχει δει. Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση αυτή είχε πάει αντιπροσωπεία της θύρας 7 στο Ρέντι για να ψυχώσει την ομάδα και τους νέους προπονητή και τους νέους παίκτες. Υπάρχει μια κινητικότητα τέλος πάντων στον Ολυμπιακό για να είναι η ομάδα με όσο το δυνατό να πάει καλύτερες συνθήκες σε ένα τέτοιο παιχνίδι ευρωπαϊκό. Μια ομάδα που πρώτον δεν είναι στα καλά της και δεύτερον έχει και 17 καινούργιους παίκτες με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Είναι ξεκάθαρο ότι όσο πιο ήρεμα είναι τα πράγματα τόσο καλύτερα είναι για την ομάδα, σε συνδυασμό βέβαια με μια στήριξη όπως αυτή που έχουμε δει στο Καραϊσκάκι στα δύσκολα. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και την τελευταία, ποιος ξέρει τον Ολυμπιακό τώρα τελευταία να λες μεταγραφή όταν έχει 14 μέρες ακόμα, λάθος τα κάνεις, αλλά τέλος πάντων την τελευταία μεταγραφή στην κανονική διάρκεια της περίοδου για να είμαστε ακριβείς που έληξε χτες μέχρι και τις 11.30 ώρα τη νύχτα ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφή τέλος πάντων, τότε δηλώθηκε περίπου ο Μάριους. Είχαμε πει από προχτές ότι οι 2-3 ήταν οι υποψήφοι, οι 2 Ισπανοί και αυτός κατά πρώτο λόγο, κατά δεύτερο λόγο ήταν ο Σκοτσέζος, ο Στορίνο Άνταμς. Ο Μάριους ήταν ένας παίκτης που τον έχει παρακολουθήσει εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός και ήταν μέσα στην λίστα των υποψήφιων ακόμα και όταν έγινε η μεταγραφή του Γκονζάλες. Απλά τότε προτιμήθηκε ένα project πιο ελπιδοφόρο, να το πούμε έτσι, με μεταπολιτική αξία, ακριβώς διότι υπήρχε ο Ελκαμπή που υπολογίζονταν ως ο βασικός center for. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν, το Ολυμπιακός παίρνει ένα παίχτη πιο έμπειρο, 20 στα 29, που έχει κάνει 4 συνεχόμενες καλές σεζόν από σκοράρισμα, νομίζω 55 γκολ σε 4 σεζόν, 4-40, όχι 65 γκολ, συγγνώμη. Όχι 30, 3 σεζόν επί 30 και 55 γκολ σε 4 σεζόν. Αν τα θυμάμαι καλά. Με σταθερότητα και συνέπεια δηλαδή αρκετή στο σκοράρισμα, αυτός ο Αφρικάνος. Έτσι θηριώδης center for, πολύ ψηλός, πολύ δυνατός, με τελειώματα. Δεν είναι το στυλ του τεχνίτη επιθετικού, του τριπλαδόρου κλπ. Ναι. Για να έχουμε υπόψη μας. Είναι άλλος τύπος επιθετικού. Αυτή η λύση προκρίθηκε. Δεν είχε και πάρα πολλές Ολυμπιακός λύσεις, αλλά δεν τη λες και λύση ό,τι να είναι. Αν ήταν ό,τι να είναι, δεν θα έδινε ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια, ας πούμε, για να τον αγοράσει. Δεν τα λες λίγα, ξέρω εγώ. Αλλά όταν πας τελευταία στιγμή να πάρεις center for και η άλλη ομάδα θα σου πει και εγώ πώς να τον αντικαταστήσω, θα τον χάσω, μπλα μπλα μπλα, πάει το 7 συν 1 και 1 εκατομμύριο bonus επίτευξη στόχων είναι, να το πούμε έτσι. Οπότε περιμένουμε να έρθει σήμερα ή αύριο, γιατί έχει τα διαδικαστικά εκεί, να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα και να τη βοηθήσει. Ο Ολυμπιακός το πρώτο πρόβλημα που έχει είναι το γκολ. Το ξέρουμε εδώ και 8 μήνες. Αυτό το παιδί προέρχεται από μια σεζόν, την καλύτερη της καριέρας του, με 23 γκολ, τα 8 στο Conference League, δεύτερο σκόρερ. Το ξέρουμε και από τα παιχνίδια, τα 3 που έπαιξε η Samsung Sport με τον Παθηναϊκό και την ΑΕΚ πέρσι στην Ευρώπη, είχε δείξει ότι είναι πραγματικά επικίνδυνος επιθετικός. Φέτος με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, κόραρε πρώτη αγωνιστική, Μετά είχε ένα, μια θλασούλα 15 μέρες έξω και ανήφθη την περασμένη Κυριακή, έπαιξε 90 λεπτο, Σαββατοκύριακο ότι ήταν. Έκανε τα ιατρικά στην Τουρκία, τα okay. Οπότε είναι παίχτης έτοιμος. Ο προπονητής είχε πει, αν θυμάσαι, ότι θέλει παίχτη έτοιμο. Να είναι να παίζει, ρε παιδί μου, ο παίχτης. Και να μην είναι ούτε 35 χρονών, 36, ούτε 22-23 νέο παιδί.
0: Τσίκο, οπότε, που είπε το Γκονζάλεφ. Τσίκο τον είπε,
1: ναι,
0: το Γκονζάλεφ.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θα είναι μόνο για το πρωτάθλημα μέχρι τον, μέχρι 31 Γενάρη ο Μάριος. Ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να συνεχίσει στην Ευρώπη και να μπορέσει να τον έχει μετά και εκεί. Στον Ευρώπη θα είναι ο Γιάρεμσουκ με τον Γκονζάλεφ. Αυτοί οι δύο είναι και εναλλακτικά ο Ζώτα, που κανονικά παίζει πιο πίσω. Ο Κλέιτον είναι εκτός λίστας και ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση πάντα ομάδας εδώ και καιρό. Μπορεί για καμιά αράβικη τίποτα για να πάει ο Κλέιτον εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου.
0: Κάτι θα γίνει όμως και γιατί με 4 center forward πάρα πολλά δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ελκαμπή θα γυρίσει, είπαμε, καλώς εχόντων, υπό τις καλύτερες...
0: Όχι, εγώ δεν βάζω τον Ελκαμπή. Δεν βάζω τον Ελκαμπή. 4 χωρίς τον Ελκαμπή είναι. Γιάρεμτσουκ, ναι. Γκονζάλεθ, ο Νεοφερμένος και ο Κλέιτον.
1: Ναι. Είναι και ο Ολυμπιακός θέλει να τον δώσει. Αλλά δεν ξέρω, αν δεν βρει κάτι θα τον κρατήσει μέχρι τον Γενάρη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν έχει βρει άλλωστε τόσους μήνες. Αλλά θα ενταθεί τέλος πάντων η έρευνα και η κινητικότητα για να δοθεί και ο Κλέιτον. Να δούμε σήμερα,
0: ναι.
1: Πληροφορίες λένε ότι μπορεί ο Γιάρεμτσουκ να είναι βασικός, να του δοθεί μια ευκαιρία να παίξει περισσότερο, αλλά όπως και να το κάνουμε, okay, δεν μας άρεσε που έχασε 2 γκολ στα 2 μάτς που έπαιξε, αλλαγή με τον Βόλο και με τον Όφη. Ας συνυπολογίσουμε ότι τελευταία φορά ο Γιάρεμτσουκ έχει παίξει τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου σε φιλικά, τα φιλικά. Mm-hmm. Πάντα παίζουν και αυτά τα πράγματα το ρόλο τους, να βρει ένας παίχτης λίγο τα πατήματά του κλπ. Μπορεί να δούμε κάποιες αλλαγές στην άμυνα. Ναι. Δεν ήταν ευχαριστημένος ο προπονητής γενικά από την...
0: Τρεις φορές μίλησε για την άμυνα χτες.
1: Αμυντικά, ναι, και στους παίχτες περισσότερο ακόμα. Τους έφτιαξε και βιντεάκια για να δουν ο καθέ παίχτης τα λάθη που έκανε σε ατομικό επίπεδο και τις λάθος τοποθετήσεις που είχε, γιατί αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ήταν οι λάθος τοποθετήσεις που υπήρχαν αμυντικά στην ομάδα με τον Όφη. Δηλαδή δεν ήταν απλά λάθος, κολακευτικά χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη.
0: Παρεμβαίνω να παίξει ο Κάρμος σήμερα δηλαδή.
1: Όλοι αυτοί οι αμυντικοί διεκδικούν θέση. Όλοι δηλαδή, καμία έκπληξη να παίξει είτε ο Σάλιακας είτε ο Κάρμο είτε ο Μπρούνο,
0: τρία στόπερ.
1: Ο Σμάιλοβιτς, τρία στόπερ δεν παίζει ποτέ ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ούτε αυτό.
0: Κρίμα.
1: Δηλαδή έχει παίξει ελάχιστα, να το πω έτσι, και δεν νομίζω ότι το ξέρει. Δεν νομίζω ότι το ξέρει.
0: Mm-hmm.
1: Καλύτερα είναι όταν κάνεις τέτοια πράγματα να τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή ως προπονητές του Ολυμπιακού δεν ήξεραν και το έκαναν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βγήκε αυτό το πράγμα. Εδώ δεν έβγαινε στον Ολυμπιακό και από αυτούς που το ήξεραν να παίζουμε τρεις στόπερ, αν θυμάσαι παλιότερα.
0: Ναι.
1: Αυτός που παίζει ωραία με τρεις στόπερ για τα ελληνικά δεδομένα ειδικά είναι ο Κόντις.
0: Ναι.
1: Με τρεις στόπερ.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είναι αστροφυσική. Τέλος πάντων.
1: Αστροφυσική δεν είναι, αλλά άμα δεν έχεις δουλέψει, δεν έχεις κάνει.
0: Δηλαδή αν βάλεις τον Πιρόλα να καλύπτει λίγο τον Τικισιάν, ξέρω εγώ, και αυτά μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Λέω εγώ, αλλά αυτοί που ξέρουν τώρα, εμείς δεν ξέρουμε.
1: Ναι, αυτά τα πράγματα τα κάνεις το καλοκαίρι στο ποδόσφαιρο πάντα.
0: Το καλοκαίρι πετάγαμε ετώ, δεν κάνουμε προετοιμασία, είχαμε άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτά τα λέμε.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, τα λέμε.
1: Άντε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
4: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ακούσαμε λίγο από Χριστοκόντη, να μας πει ο Μάνος Σουριάς τώρα τα πάντα. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα από το θεατήπο του Παγκλητήρου Σταθείου. Ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε ιστορικό βέβαια αυτό το παιχνίδι, πολύ σημαντικό για όλους στην ομάδα και προσωπικά για τον ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό να ζήσεις αυτές τις στιγμές και ειδικά

0: Ότι όμως πρώτα πρέπει να ξεκινήσει παίρνοντας τον πρώτο ή τους πρώτους βαθμούς. Θα ήθελε προσωπικά να είναι τρεις οι βαθμοί. Ερωτήσεις κατά ότι στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα με τους ισχυρούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος έχει άριθμες επιτυχίες. Έχει επικρατήσει τη ΣΑΕΚ, έχει πάρει σοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έχει νικήσει τον Ολυμπιακό. Και αν θα έχει την ίδια διαχείριση και το παιχνίδι αύριο, είπε μια ομάδα ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που θεωρητικά βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις ισχυρές ομάδες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Θα την αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο σεβασμό. Δεν θα μετάμε να ονειρευόμαστε, και αυτό είναι επιλογή του παίκτες μου, ότι θέλουμε νέες προκλήσεις να μας εντρικάρουμε και να γίνει η αρχή ενός ταξιδιού που θα μας κάνει να ονειρευόμαστε. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη και να το κάνουμε με το δικό μας τρόπο, και αν το κάνουμε μάλλον με το δικό μας τρόπο θα είναι ακόμα καλύτερο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο και για τους παίκτες και για όλους, να δείξουν ότι και ο Όφης σαν σύλλογος αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο μεγαλώνει και οι ομάδες του είναι ανταγωνιστικές, και μακάρι από αυτή την αναμέτρηση να μπορέσει ο σύλλογος να φτάσει ακόμα υψηλότερα. Στο ίδιο μήκος σήμερα και δηλώσεις του ταξιάρχη Φούντα, όταν ρωτήθηκε για το ότι ο ίδιος έχει ζήσει αναλογικές στιγμές με ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει γνωστεί και στο εξωτερικό, είπε όμως ότι είναι κάτι διαφορετικό που θα παίξει στην Ευρώπη με τον Όφη, γιατί η ομάδα δεν έχει παίξει πολλά χρόνια, έχει να παίξει πολλά χρόνια στην Ευρώπη, και αυτό το κάνει κάτι κάπως ξεχωριστό και όμορφο. Ψυχολογικά είμαστε καλά υπό τραξιά της Χούντας. Όλα τα παιχνίδια που έχουμε αντιμετωπίσει και που θα αντιμετωπίσουμε είναι δύσκολα, είτε στην Ελλάδα στο πρωτάθλημα και το κύπελλο, ούτε και στην Ευρώπη. Είμαστε σε καλή κατάσταση, πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στην καλή ψυχολογία μας και στη χαρά που έχει ο κόσμος, που βρίσκεται πάντα δίπλα μας και στα εύκολα και στα δύσκολα, και αυτό είναι που θέλουμε, να μας στηρίζει, να μας δίνει έξτρα δύναμη για να πάρουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Χαρακτήρισε και ο ίδιος του Χόφενχάιμ ως μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που όμως, όπως είπα, θα πρέπει να παίξουμε στο δικό μας παιχνίδι, μετά κατόπιν των οδηγιών που θα πάρουμε από τον προπονητή, να χτυπήσουμε τα κενά σημεία τα οποία θα παρουσιαστούν και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και τόνιζα ότι από τη στιγμή που θα κρατήσεις το 0 πίσω μπροστά, θα έχεις την ευκαιρία να σκοράρεις. Όλες οι στιγμές όμως του παιχνιδιού είναι σημαντικές, και όλες οι γραμμές, και το κέντρο και η άμυνα και η επίθεση. Ίσως η άμυνα να έχει λίγο παραπάνω βάρος, αλλά όμως όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε. Έτσι ώστε να ξεκινήσει η ομάδα θετικά σε μια τεράστια διοργάνωση όπως είναι αυτή. Όλοι περιμένουμε και προετοιμαζόμαστε για αυτά τα παιχνίδια που τα παρακολουθεί όλος ο κόσμος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αυτό μας δίνει έξτρα κίνητρο να δείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε και πόσο προσπαθούμε να φτάσουμε τον Όφη όσο ψηλά γίνεται, τόσο στην Ελλάδα όσο πλέον και στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα κύρια σημεία των όσων είπαν ο Χρυστός Κόντης και ο ταξιάρχης Φούντας. Το απόγευμα θα γίνει η τελευταία προπόνηση του Όφη, θα έχουμε την αποστολή. Και ο κόσμος αδημονεί, περισσότερο από 13.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί και νομίζω ότι στο επόμενο 24ωρο που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη του αγώνα θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Καθώς τόσο κυρίως βέβαια οι φίλοι αυτοί του Όφη, όσο και όχι μόνο, όλο το Ηράκλειο που αγαπά το ποδόσφαιρο.
1: Μάνο, είναι γιορτή,
0: Ναι, είναι
1: πραγματικά. Δηλαδή από μακριά περιμένει, έτσι ακούγεται. Ξέρεις, Europa League, Γερμανία, Ευρώπη, όλα αυτά, ας πούμε, είναι, δηλαδή έτσι που ακούγεται.
0: Και πάει Όφη σε όλη αυτή την περιπέτεια, την ευχάριστη περιπέτεια, τη θετική περιπέτεια. Πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Πάει με την ψυχολογία στα ύψη, πάει με καλή αγωνιστική.
1: Ναι, με ωραία παιχνίδια τα οποία.
0: Με καλό παιχνίδι, βεβαίως.
1: Έχει ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου. Λες ότι αν το κάνω έτσι, θα σταθώ καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα στις ομάδες. Δηλαδή, και ειδικά στο ξεκίνημα της περίοδου.
0: Και αυτό δεν είναι και ένα στοίχημα για όλους τον Όφη. Να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή τη ζέση που έχει ο κόσμος και να τον διατηρήσουν κοντά τους. Γιατί θεωρώ ότι ακόμα και αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα αύριο, αλλά βγάλει ο Όφη αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα ως ομάδα και παρουσιάζει από τον Απρίλιο και μετά από τη βραδιά του Βόλου που κατέφθασε το κύπελλο και μετά, που είχε συνέχεια με το Super Cup, τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα εδώ στην Ελλάδα, ο κόσμος θα παραμείνει κοντά του και αν συνεχίσει να ονειρεύεται, το ταβάνι είναι ο ουρανός, όπως έχουν πει όλοι στην

0: ομάδα. Πάντα προσγειωμένοι όμως, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν και τη σοβαρότητα με την οποία πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έγινε. Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε. Έχει και ο Μάνος την τιμητική του αυτές τις μέρες. Βγαίνει, τον ακούτε συχνά, γιατί είναι μεγάλο το μάτς του Όφη και πολλά υποσχόμενα. Πολλά υποσχόμενα το συγκεκριμένο μάτς. Νομίζω ότι αξίζει και να γεμίσει και το γήπεδο. Αξίζει Όφη να πάνε οι πάντες. Και αυτοί που δεν είναι με τον Όφη, που λέει ο λόγος. Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είναι για το Ηράκλειο γιορτή και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέω γενικότερα. Στο μεταξύ, εντάξει, για να καταλαβαίνετε τώρα πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ένας φίλος μου λέει, ναι, έχει κάνει αποτελέσματα στους μεγάλους, αλλά έχει χάσει τον Άρη. Που και ο Άρης μεγάλος είναι τώρα μεταξύ μας, αλλά εντάξει. Επίσης θέλω να σας δώσω μια συμβολή για να καταλαβαίνετε που παίζει ένας παίκτης γενικότερα. Ένας παίκτης παίζει σε μια θέση όταν δεν χρειάζεται ένας δίπλα του να παίζει στη θέση αυτή. Δηλαδή, αν βλέπετε κάποιον ο οποίος και καλά, ας πούμε, χρησιμοποιείται ως δεκάρι, αλλά χρειάζεται ένα δεκάρι δίπλα του κανονικό, δεν παίζει δεκάρι αυτός, παίζει ο άλλος. Όταν βλέπετε έναν ο οποίος παίζει αμυντικό σχαφ, αλλά θέλει δίπλα του έναν που παίζει αμυντικό σχαφ, δεν παίζει αυτός αμυντικό σχαφ, παίζει ο άλλος. Αυτή είναι η ιστορία του Έσε, για παράδειγμα. Δηλαδή, ο Έσε είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν παίζει αμυντικό χαφ για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ο ίδιος παίζει καλά, υπάρχει κάποιος που παίζει αμυντικό χαφ. Και τον λέγανε αυτόν, έχει διάφορα ονόματα, ξέρω, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, η Μπόρα παλιότερα. Όταν ο Σιπιόνι, ας πούμε, λείπει και παίζει ο Έσε με το Μουζακίτη, έπαιζε, πάντα υπήρχε ένα θεματάκι. Βέβαια, σημαίνει το εξής. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι σε όλα τα μάτσα όπως είδαμε με τον Όφη για παράδειγμα, μπα κάνεις ό,τι θες. Να βαφτίζεις το κρέας ψάρι, το ψάρι κρέας, το αμυντικό half extreme, ό,τι θες μπα κάνεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άμα κερδίζεις ειδικά, δεν σου λέει κανένας τίποτα. Ούτε τον νοιάζει κανέναν γιατί τον έχεις βαφτίσει extreme τον back, ούτε για τίποτα. Ίσα ίσα σε αυτά τα πράγματα μετά εμφανίζονται, ξέρω εγώ, διάφοροι δημοσιογράφοι που λένε μια μαγική έμπνευση και άλλα τέτοια τρελά. Λοιπόν, αλλά άλλο είναι το ελληνικό πρωτάθλημα που, το ξαναλέω, δεν είναι και για όλα τα παιχνίδια αυτού του τύπου οι δοκιμές, και άλλο είναι ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, ζώρικο, δύσκολο. Εγώ για τον Ολυμπιακό λέω ότι αν ο μοναδικός αμυντικός χαφ, έτσι όπως φτιάξανε τη λίστα, είναι ο Φίλης, μπαίνει ο Φίλης, παίζει ο Φίλης, όχι σεξ, μόνο Φίλη. Και μεταξύ μας δεν το βρίσκω και καθόλου τυχαίο ότι κάνα δύο παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός είχε μια κάπως καλή, ας πούμε, επιθετική λειτουργία, ήταν αυτά τα παιχνίδια του Κυπέλλου που έπαιξε ο Φίλης. Και που με το τρέξιμο του Φίλη, αυτοί που ήταν πιο μπροστά, κάτι προσπάθησαν να κάνουν και κάτι παίξανε. Ενώ αν δεν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος να μαζεύει μπάλες και να κάνει πράγματα και να δίνει και μια ασφάλεια στην άμυνα γενικά, προκύπτει αυτό που βλέπαμε την Κυριακή με τον Όφη και αυτό που έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις βέβαια. Αυτά και με τον Όφη, ακούσαμε τον Μανσουριά. Αύριο είναι το παιχνίδι, θυμίζω, γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί και νομίζουν ότι είναι σήμερα. Έχει και αύριο παιχνίδι στο Europa League. Δηλαδή η μέρα του Europa League είναι η Πέμπτη, έτσι. Η Τετάρτη είναι γιατί είναι πρεμιέρα.

0: Τον έχουμε Γιώργαρο. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Και εμείς, και εμείς, πιο ήσυχα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρασε 48, άρα καταλαβαίνεις, είμαστε πιο light σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Mm-hmm. Συγγνώμη, είναι κλειστή η πόρτα, να πρέπει να ανοίξει. Λοιπόν, και έλεγα ότι είμαστε φόχους, υποτίθεται, εντάξει, το ποδοσφαιρικό τμήμα σίγουρα είναι, αλλά εμείς υποτίθεται ότι είμαστε focus για το μάτς με τον Πανσεραϊκό, βλέποντας μόνο τον Βόλο που λέει ο λόγος. Κάπως έτσι είναι το σκεπτικό, διότι, επαναλαμβάνω, είναι ένα αποτέλεσμα πολύ άτυχες το τελευταίο και θα πρέπει άκρη να το καλύψει. Να αρχίσει να το καλύπτει πολύ πολύ σύντομα, για να μην βρεθεί, προεκπλήξεων και να μην βρεθεί και σε πολύ δύσκολες θέσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, από το μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή να είναι στο μείον 6, ξέρω εγώ, ή και παραπάνω. Οπότε είναι λογικό και δικαιολογημένο να εστιάζουμε εκεί. Όμως προέχει και είναι και σημαντικό να κερδίσει ΑΕΚ τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Και λέω ότι είναι σημαντικό για να διπλασιάσει και για τη Super League, για την League Face, συγγνώμη, του Κυπέλλου. Έπειτα παίζει με τον ΠΑΟΚ, θυμίζω. Οπότε είναι καλό να έχει τους 6 βαθμούς. Μετά τον Έστω Χρυσούπολης θα έχει αρκετές αλλαγές. Αν όχι 11, στους 11 σίγουρα 9 με 10 αλλαγές.
0: Ξέρεις, αυτή είναι η μοναδική χρησιμότητα που βλέπω εγώ σε αυτό το League Face του Κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Ότι είναι παιχνίδια τα οποία στα οποία επιτρέπεται να κάνεις πολλές αλλαγές. Δηλαδή, σκέψου, αν είχαμε τώρα μια άλλη φόρμουλα και έπαιζε οποιοδήποτε ένα παιχνίδι knockout, δεν θα ήταν τόσο απλό.
1: Όχι, πολύ
0: δύσκολο. Μπατς κάνανε, αλλά δεν θα ήταν. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, θα...
1: Ναι, ανάλογα και την ώρα αντίπαλο. Δηλαδή, στο Πάο Κόφι, για παράδειγμα, για να πούμε για το Πανσεραϊκό, στο Πάο Κόφι, αν ήταν knockout, δεν θα ήταν πολλές οι αλλαγές, φαντάζομαι. Και από τις δύο ομάδες, και παρότι γεγονός ότι είχαν Ευρώπη, ας πούμε, την προηγούμενη, γιατί είχε τύχει τότε για τους δύο αντιπάλους. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια ευκαιρία για τους προπονητές, είναι μια ευκαιρία για παίχτες να δείξουν τη σωστή νοοτροπία, να βάλουν δύσκολες προπονητές τους. Είναι πολύ μεγάλη ακόμα ευκαιρία για τους νεαρούς μετά τον νέο κανονισμό με τους δύο που πρέπει να υπάρχουν 21 ετών και κάτω. Η ΣΥΝΑΕΚ έχει λυθεί από το πρόβλημα ευτυχώς, γιατί πέρυσι ήταν πολύ μεγάλο ζήτημα. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να παίξει χωρίς τον Καλοσκάμιση κανένα μάτς. Μάλιστα ήταν μέτρος κακός τότε σε εκείνο το παιχνίδι με τον Όφη και αποκλείστηκε η ΑΕΚ και δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι που θα το ήθελε ο κόουτς. Φέτος έχει τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις πρώτης γραμμής και έναν τέταρτο που είναι τερματοφύλακα, γι' αυτό δεν το λέω πρώτης γραμμής, γιατί είναι δύσκολο, ξέρεις, να, όταν είναι και ο Στρακώσια καλά και ο Μπρινιόλι, να μην παίξει ένας από τους δύο στο κύπελλο, δηλαδή ο Μπρινιόλι, μέχρι στιγμής αυτό γινόταν. Αλλά τώρα δεν αποκλείω να δω τον Παλαμούτη, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και να βάλει στο κέντρο μόνο τον Καλοσκάμι και οι υπόλοιποι να είναι ενδυνάμει, να το πω έτσι, της πρώτης ομάδας μαζί με τον Καλοσκάμι που είναι ούτως ή άλλως στην πρώτη ομάδα. Αλλά είναι πιο δεύτερες επιλογές μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην πορεία της σεζόν, γιατί πάρα πολύ νωρίς για να λέμε βασικούς και μη βασικούς, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Διότι πολύ στη διάρκεια της σεζόν κάποιος από τους παίχτες αυτούς που θα έρθουν, που έρχονται από τον πάγκο, να κερδίσει τον προπονητή, ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Με Κέρι Ζουμπικόφ περιμένουμε και Κάριν περιμένουμε. Σίγουρα πολλούς νέους, ξαναλέω, κανένα πρόσωπα συγκριτικά και με τα στόπρι φαντάζομαι θα γίνει ξεκούραση. Την προηγούμενη φορά έχει ξεκουραστεί ο Ρέλβας, τώρα ίσως να επιλέξει να ξεκουράσει τον Μουκουντή ο coach. Οπότε περιμένουμε να δούμε τους 11 που θα επιλέξει ο coach, γιατί εντάξει, τακτικά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Το πολύ πολύ απλά αν ξεκινήσει με τον Κατσίνοβιτς πίσω από τον Φόρντ να είναι πιο 4-4-1-1 παρά 4-4-2 που ο Γκάτς παίζει πολύ ψηλά σε αυτά τα παιχνίδια και γίνεται συνήθως δεύτερος επιθετικός. Αυτό είναι το αγωνιστικό. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα ένα δημοσίευμα στην Αυστραλία, αν θυμάμαι σωστά, για έναν κεντρικό αμυντικό 21 ετών ο οποίος αγωνίζεται στην Αδελαϊδα United, Παναγιώτης Κικιάνης, αν θυμάμαι σωστά το όνομά του, σίγουρα δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο παίζει κυρίως αριστερό στο παρά το γεγονός ότι έχει δεξί πόδι, ομογενής. Δεν έχω ακούσει να έχει ασχοληθεί, για να είμαι ειλικρινής.
0: Περίεργο δημοσίευμα για να είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από το κεφάλι
1: περίεργο,
0: τους.
1: Γιατί αφορά, αναφέρει την ΑΕΚ και τη Λέτσε.
0: Α, δεν είχε, ακόμα δηλαδή, πιο περίεργο.
1: Ναι, γι' αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Πρέπει να πω όμως βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ρωτάμε κι εμείς. Από το ρεπορτάζ δεν φαίνεται να έχει κάνει κάποια κίνηση ΑΕΚ τέτοια. Θα να έχει ρωτήσει κάποιος ή να έχει ένας εκπρόσωπός του χτυπήσει την πόρτα της ΑΕΚ. Αυτό δεν πάω να το ξέρουμε.
0: Ή κάνας αντζέντης δικός μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το ξέρει αυτό που έχει κάνει μαζί με τον Ριμπάλτα. Εντάξει, κανένας δικός μου στρατήτης θα μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί θα είχε βγει και από εδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η περίπτωσή του. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
0: Όχι, λέω ότι κάποιος τον πήρε και το είπε εσύ, ενδιαφέρεσαι για Ελλάδα και αυτά και μπορεί η ΑΕΚ.
1: Ναι, θα τα έβλεπε στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Προφανώς, γιατί ξαναλέω ότι τώρα που μιλάμε και σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει κίνηση ή έχει ρωτήσει.
0: Πολλά χρόνια να μας έρθει κάποιος από την Αυστραλία, έτσι δεν είναι.
1: Να εκπαντήσει είναι ο Νέθαν Μπέρνς πρέπει να είναι ο τελευταίος.
0: Μπράβο.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ.
0: Τι θυμήθηκε στον Μπέρνς τώρα, τρομερός.
1: Εντάξει, είχε παίξει σε σημαντικό και στον Ολυμπιακό, δεν είχε πάει. Όχι ο Μπέρνς, κάποιος άλλος είχε πάει.
0: Ναι.
1: Από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Α, όχι, Ούγγρος, ο Νέμεθ.
0: Όχι, ο Νέμεθ δεν είχε σχέση με Αυστραλία. Ήταν,
1: όχι, όχι, δεν είχε. Απλά μπερδεύτηκα με τον Μπέρνς. Τέλος πάντων, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πάντως να έχει κάνει κάτι ΑΕΚ, επαναλαμβάνω. Θα το δούμε. Να πούμε ότι χθες είχε πάει στην εκδήλωση των 100 χρόνων της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε γι' αυτό, δεν ήταν 100 χρόνια της ΕΠΟ, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω πως ναι, ναι. Είχε βρεθεί και ο κύριος Σιλιόπουλος, είχε και ένα τέτοιο με τον Τσέφερη, εντάξει, όπως είχαν καλή προσκλητή προφανέστατα όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε κάποια δήλωση, αλλά έχει αυτή τη σημασία του. Και περιμένουμε να δούμε την αντίδραση. Τίποτα άλλο, Αντώνη, από το κοινό μα. Όπως σου έλεγα και χθες για τα μεταγραφικά, δεν περιμέναμε κάτι. Και όπως είδες, δεν προέκυψε.
0: Ναι, και
1: κάτι.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή το είχαμε το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Πέρα από τα αγωνιστικά, ξέρεις εμένα τι μου λείπει από την ΑΕΚ τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Μου λείπει λίγο άγια ψύχωση. Αν με καταλαβαίνεις.
1: Ψύχωση εννοείς για το
0: για όμως,
1: ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το δώσει βάση.
0: Δηλαδή, ξέρεις, βλέπω ας πούμε μια ομάδα η οποία κάνει πολύ focus στο Champions League. Ξέρεις, κάνει focus σε πράγματα όπως το να παίξουμε καλύτερα, να διασκεδάσουμε το κοινό που έρχεται στο γήπεδο. Γιατί δεν βάζεις 5 και 4 γκολ αν δεν το θες. Αν δεν το
1: εννοείται. Και δεν το κάνει συνεχόμενα σε 3-4 μάτς.
0: Αλλά στο να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα δεν το νιώθω.
1: Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου
0: ναι,
1: μας και τον
0: είναι νωρίς, αλλά κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή,
1: έχεις δίκιο. Εγώ πρέπει να το δω για να σου το πω.
0: Στον Παναθηναϊκό το νιώθω πολύ περισσότερο. Κι ας είναι νωρίς.
1: Είναι και μεγαλύτερη ανάγκη εδώ.
0: Προφανώς. Ναι, μαζί σου.
1: 17 χρόνια, οπότε είναι
0: ναι, πολύ, μαζί, πολύ. Αλλά κατάλαβες, δηλαδή τη χρονιά που είχε μπει η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, το αισθανόσουν αυτό το πράγμα.
1: Το αισθανόσουν να πάντως από την άλλη.
0: Πέρσι όχι.
1: Μας, πάλι.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό το λέω, θέλω να περιμένω. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί και πέρυσι είμαστε στο about τέτοια εποχή για να
0: πέρσι,
1: πω χειρότερα από ό,τι τώρα.
0: Εμένα μου φαίνεται ότι η ΑΕΚ πέρσι κατάλαβε την ευκαιρία όσο πέρναγε η χρονιά.
1: Σωστά.
0: Σου είπε, όπα, εδώ είναι η στιγμή μας, πάμε.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι
0: φέτος όμως είναι λίγο διαφορετικό.
1: Υπάρχει ο κόσμος αυτό το μήνυμα που λες, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι στο Βόλο πρέπει να είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ. Γιατί εκτιμώ ότι και μέσω από τον κόσμο θα πάρει αυτό
0: να
1: το μήνυμα.
0: Να το δώσει, ας πούμε, ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το μεταδώσει αυτό το μήνυμα. Της αιμονής, της ψύχωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που λες εσύ.
0: Θέλει λίγο, ξέρεις, το να πάρεις δεύτερο πρωτάθλημα σειρά, σε σερί,
1: ναι.
0: Θέλει λίγο ψύχωση.
1: Θέλει
0: το
1: πολύ,
0: πρώτο
1: πολύ
0: είναι πράγμα. Άλλη ιστορία. Το ένα έτσι το, αυτό το που παίρνει.
1: Κάνει, ξέρεις, όπως το λες, ψυχώσει και αιμονή. Αιμονή να έχεις αυτό το πράγμα συνέχεια στο μυαλό σου. Δεν είναι εύκολο.
0: Η ΑΕΚ παραδοσιακά δεν το έχει αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ είναι να παίξουμε ωραία μπάλα, να μας βγουν οι παίκτες, να πάμε καλά, να φτιάξουμε ωραίες βραδιές. Αυτό ήταν
1: μα
0: πάντα.
1: Καταλαβαίνετε. Και στην οτροπία του φιλάθλου έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι είχαν γίνει πολλά γκαλοπάκια, να το πω έτσι. Αν θα επέλεγαν το πρωτάθλημα back to back.
0: Ναι.
1: Η πρόκληση του Champions League.
0: Ναι.
1: Η 9 στους 10 σε όλα, με 8 στους 10 ήταν back-to-back. Champions League.
0: Champions League.
1: Αυτό όμως στο κλαμπ δεν υπάρχει. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που έχει αρθετήσει ο coach και η ομάδα ίδια.
0: Ναι.
1: Το back-to-back έχει βάλει πρώτο στόχο και σε αυτό θα κρυφεί. Είτε πέτυχε άλλο, πέτυχε ή όχι. Προφανέστατα δεν μπορεί να τα παίρνει συνέχεια και αν είναι εξίσου ανταγωνιστικά όπως τα προηγούμενα χρόνια σύν τον Παναθηναϊκό μέσα στην διεκδίκηση. Δεν είναι το ίδιο εύκολο, αλλά το θέμα είναι να πας όπως το έκανες όλα τα χρόνια από όταν έχει επιστρέψει στην Αφιλαδέλφια. Με εξαίρεση αυτό που τον Νταμπλ για Παναολυμπιακός, που και εκεί μόνο η Άκη το κυνήγησε μέχρι κάπως, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι το Μάρτιο, εκεί που έξανε μεταξύ, το Φεβρουάριο, που έξανε μεταξύ τους και έγινε το 0-1 στην Αφιλαδέλφια και από το συν 2 που ήταν Ολυμπιακός έβγε στο συν 5. Αν εξαίρεση αυτό το χρονιά που πάλι μόνο η Άκη προσπάθησε, δεν μπορούσε, αλλά προσπάθησε, όλες τις υπόλοιπες. Εκτός τις δύο το έχει κατακτήσει και τη μία το χάσει στην τελευταία επίθεση, ο λόγος της επίθεσης, ξέρεις. Εκείνη την αγωνιστική του Πάουκ.
0: Στην αγωνιστική του Πάουκ.
1: Με τον Άρη.
0: Εκείνο ήταν όμως χαμένο πρωτάθλημα την ίδια. Δηλαδή δεν το χάσει.
1: Ναι. Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι και φέτος η ΑΕΚ αυτό πρέπει να κάνει. Το 100%. Θα το πάει τουλάχιστον το διεκδικήσει μέχρι το τέλος. Που είμαι σίγουρος θα το κάνει εγώ, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Ναι.
1: Αλλά θα κηρυχθεί, θα το πάρει από αυτό που είπες, από αυτή τη λέξη που χρησιμοποιείς που είναι.
0: Τα λέμε.
1: Αυτή την ψύχωση.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω δύο πράγματα. Να σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι αν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό έχει αλλάξει. Υπάρχει μια premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, υπάρχει υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος όποτε θέλετε, σε λιγότερο από ένα λεπτό που λέει ο λόγος. Και αν υπάρχει ανάγκη επίσκεψης τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνετε τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρούμε στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος, ο κύριος Αντίπας και ο κύριος Δεσίλας, τρεις ιεράρχες εδώ με ανοιχτές γραμμές. Θέλω να θυμίσω, δεν είναι ο Δεσίλας, έχει μάτσο ο Δεσίλας, έχει δε μάτσο ο Δεσίλας, μάλιστα. Θέλω να θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον Αντώνη Πανούτσο. Όταν υπάρχουν νέα θα τα μάθετε από μένα, μην ανησυχείτε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου από το 2021, βλέποντας τι παραλάβαμε τότε και τι έχουμε τώρα, είναι η μέρα με τη νύχτα, δήλωσε μεταξύ άλλων στην πρώτη τοποθέτησή του. Πέρυσι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, πιστεύω θα είμαστε στο παγκόσμιο, το σχόλιο του για την εθνική ομάδα. Με 4 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 3 παίζουν Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτος, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό με κάλυψη και τον 2 από Sky Hybrid. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά του Ντίλς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στις 8 Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Sky και Open. Αντίστοιχα ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες στους 94,6. Πρεμιέρα στη League Face του Europa League για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sports 2 και Antenna και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Εντός της ημέρας στην Ελλάδα ο 28χρονος Φορ Μάριος, η απόκτηση του οποίου από τη Samsung Sport ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Ως ευκαιρία να αποδείξει ο Όφη ότι δίκαια βρίσκεται στη League Face του Europa, βλέπει ο Χρήστος Κόντι στην αυριανή πρεμιέρα με τη Hoffenheim. Δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, συμπλήρωσε. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά του Ντουντίλς. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας στο δίδυμο Κάθρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νέο αποκτηθής Σαλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάνγκουσιτς. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Μελουστώντας το δεξί άκρο της άμυνας, τον Ντιέγκο Κώστα, παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ, και τον Γιάκιτς στον άξονα, το πλάνο του Ιταλού. Ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό Θημιάνης, που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ κίνηση για τον ηλικίας 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ της United Αδελαΐδας, Παναγιώτη Κικιάννη. Για το Abu Dhabi, η αναχωρή αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του Super Cup της EuroLeague, που θα διεξαχθεί με συγχωρείτε 18 και 19 Σεπτεμβρίου, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν την Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Αμφίβολη Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Παπα-Νικολάου. Real Madrid της Dubai BC, το άλλο μάτς. Για πάντα στην καρδιά μας, Ντούντα, το μήνυμα της ΚΑΕ για τη συμπλήρωση 5 ετών από το θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο είναι ένας από τους λόγους που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ επέλεξε τον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως τόνισε ο Γάλλος παίκτης. Έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στη EuroLeague, αν όχι τον κορυφαίο. Εδώ μπορώ να παίζω με τα αδέρφια μου, τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους, συμπλήρωσε. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό μάτς κυπέλλου του Άρη με τη Μαρκό. Στο Κλειάνδης Βικελίδης, θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μίρκου, Αμέ, Παλάσιος και Μπουσέιντ. Ενίσχυση στο χώρο του κέντρου για τον Άγιαξ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβες Μπισουμά. Ο 30χρονος μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ από το τέλος της περσινής σεζόν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM. Στην
1: Ελλάδα. Μια μέσα.
0: Πάτα. Με κόβεται. Εκεί που παραπατήσα από πρώτη, δεύτερα, να καρφώσω κτλ. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM. Στου 94,6 μεσημέρι Τετάρτη, με αγωνιστική δράση, παρακαλώ. Με νέα αρχοκύρια όπλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στο τύρι Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούσου, Dream Team στην παραγωγή. Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Κονταρθήμη στα μικρόφωνα.
1: Παίρνει.
0: Τι, έτσι πάμε.
1: Τι ενέργεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, χωρί Διονύση Δεσιλά. Παρόντα, αλλά θα πάρουμε μια τζούρα έτσι για το καλό, διότι ο άνθρωπος έχει αγώνα στην πορεία και πρέπει να πάει να ετοιμαστεί να κάνει ράνι.
1: Πρέπει να είναι.
0: Έχω μάθει για φοβερή αμφίεση το πρωί. Οπότε ελπίζω να αλλάξει.
1: Άστο, δεν γίνεται έτσι να πάει.
0: Τώρα φτάνει. Έχει πάει σπίτι. Δεν είναι, φίλε, βγαίνει. Δεν είναι στολή που δεν ξεκολλάει.
1: Άστο.
0: Δεν το έχω δει. Έχω ενημερωθεί όμως.
1: Μιλάμε πανελλήνιο συντονισμό.
0: Σήμερα μέρα κυπέλλου, αλλά κυρίως ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις 10 η ώρα υποδέχεται την Γιαγκελόνια. Αυτό επίσης είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κύριος Ηρακλής Αντίπας. Εδώ κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εκπομπή έρχεται η ατζέντα της ημέρας με όλα τα μας, τι ώρα γίνεται, τι δεν γίνεται, τι έχουμε σήμερα να το φτιάξουμε. Πού να τα δείτε εσείς τώρα.
1: Είναι ασήμαντα πράγματα για την
0: εκπομπή αυτά.
1: Δηλαδή δεν, και να μου τη φέρουνε. Μάνα, το έχει πει κάποιος.
0: Όχι, να σου πω τώρα τι σκοπό έχει αυτή
1: η ατζέντα.
0: Μπράβο.
1: Να ακούσω. Να πω ότι σωστή μαθαίνει.
0: Αντί να ψάχνω τώρα τι ώρα παίζει τι και πώς, τα έχω όλα μαζεμένα. Και σας λέω λοιπόν.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα ζητήσει κανείς τι ώρα παίζει Μίλαν με την Μπενφίκα.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτά. Τα δικά μας έχουμε.
1: Τα δικά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πρώτα απ' όλα. Έχουμε το Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια στις 10. Έχουμε για το Κύπελλο Ελλάδος στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχουμε σε εξέλιξη τη συνέντευξη τύπου του κ. Λιόλιου. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου του Κόντι. Τα είπαμε λίγο πριν όλα όσα υπόθηκαν. Ούτως ή άλλως και τώρα είναι και η τελευταία προπόνηση αργότερα, μάλλον το απόγευμα του Όφη.
1: Ιστορικό μάτς για τον Όφη.
0: Ακριβώς. Και μετά έχουμε και τα ξένα, τα οποία δεν χρειάζεται να πω γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Μ' αρέσανε τα ξένα.
0: Θέλω να σου πω τώρα τα ξένα. Θέλω να σου πω ότι Everton Wolves, Fleetwood, Sheffield United.
1: Όχι.
0: Έχει United, Brighton.
1: Έχει Europa League.
0: Τα Europa λοιπόν, να στα πω όλα. Αραράδη, Σπάρτα Πράγα και Ομόνια θέλετε στι 8 παρατέταρτο τα νωρί.
1: Προθέρμανση.
0: Μπράβο. Και μετά 10 ώρα φυσικά Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, όπως είπαμε. Και μετά Μίλαν Μπενφίκα.
1: Ματσάρα.
0: Leverkusen Τσέλιε. Anderlecht Lyon. Τουρουν Γκρας Ρεν, Χαπόλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ και Σάντερλαντ Αλκμαρ. Νομίζω ότι μόνο το Μίλαν Μπενφίκα είναι αυτό που λες. Πολύ ωραίο μας.
1: Καλά, παίζει πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Πάμε περιορέξω, λίγο στο πιτάκι του.
0: Λοιπόν, μεγάλη νίκη χθες της εθνικής μας. Στο βόλεϊ, μεγάλη νίκη.
1: Μα είπες ότι θα ήταν εύκολη.
0: Είπα, όχι, εύκολη, είπα, είμαστε φαβοροί, αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί, συγκεντρωμένοι.
1: Σοβαροί.
0: Και αυτά είπε και,
1: Σαν προπονητής.
0: Και η σιρούλα μου, ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης, σιρούλα μου εννοώ. Είμαστε ίδια χρονιά γεννημένοι.
1: Ναι.
0: Και πήραμε ταυτόχρονα, παίζαμε στα σχολικά στην Καβάλα. Βέβαια, αυτός ήταν αρχηγός εθνικής παιδών από τότε.
1: Κάπως ξεχώρισε σε σχέση με εσένα.
0: Όχι, ναι. Όχι μόνο σε σχέση με εμένα, σε σχέση γενικώς.
1: Με σένα,
0: με την ηλικία του.
1: Δεν έχω άλλα τα παιδάκια τώρα που έχουν μεγαλώσει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω, όχι μόνο με τα άλλα παιδάκια της Καβάλας, γενικά ξεχώρισε από τότε. Προπονητής λοιπόν της εθνικής είπε ότι ακριβώς δεν την πατήσαμε πάλι σε άλλες φορές στις προηγούμενες οργανώσεις που έκανε μια μεγάλη νίκη και μετά δεν είχαμε τη σωστή αντιμετώπιση να διαχειριστούμε συναισθηματικά και σωματικά την κατάσταση. Παρουσιαστήκαμε σοβαροί. Αυτά που είχα πει από πριν, εγώ, αν θυμάσαι, χθες.
1: Ναι.
0: Και λέει, κάναμε αυτό που έπρεπε και τα λοιπά. Κορεδεύει τώρα.
1: Δεν θέλω να σε βοηθήσω, αλλά έχω να τριχιάσει.
0: Λοιπόν, τσουτσούρα ο κύριος Αντίπας. Έχουμε πολλά πράγματα. Αγωνιστική δράση.
1: Έχει πράγματα. Εγώ το μόνο που θα πω για το παιχνίδι το βραδινό είναι ότι ήταν πολύ σημαντικό και κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό και την πορεία του στο Europa League. Μπορεί να μιλάμε για πρεμιέρα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο όταν ας πούμε κάνεις τους υπολογισμούς
0: θεωρείς ότι είναι από αυτό που πρέπει
1: βάζεις,
0: να πάρεις.
1: Ρε παιδί μου, ότι λες ότι πρέπει να πάρω 3 βαθμούς. Ωραία. Τώρα και με την κατάσταση, ξέρεις, η οποία με τις καταστάσεις οι οποίες προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται και είναι νέα ομάδα είναι ακόμα πιο σημαντικό και θα μείνει και ακόμα πιο σημαντική η ενίσχυση από τον κόσμο στο γεμάτο Καρασιάκι το βράδυ. Και το λέω, ξέρεις, και το πιστεύω ακράδαντα, είναι πολύ κομβικό παιχνίδι το σημερινό με τον Ολυμπιακό και μετά βλέπουμε για τη Λιβαδιά για να κλείσει η εβδομάδα καλά και να υπάρχει ηρεμία στις επόμενες τρεις εβδομάδες της διακοπής. Είναι ένα παιχνίδι, εγώ το μωρό μου θα πω για την Αγγελόνια, την οποία πολλοί κόσμος δεν ξέρει, αλλά είναι μια ομάδα
0: σοβαρή και πειθαρχημένη ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα περίεργη, δηλαδή στο πρωτάθλημα δεν έχει σοβαλία. Επίσης έχει 9 μάτς σερί να χάσει εκτός έδρας στην Ευρώπη. Και εντάξει, υπήρχαν και εύκολοι αντίπαλοι, αλλά έχει πάρει.
0: Ό,τι και να είναι, Ηρακλή. Όταν εκτός έδρας, ακόμα και με αντίπαλο που δεν είναι ισχυρό, δεν χάνεις, κάτι λέει.
1: Έχει πάρει φέτος, ας πούμε, ισοπαλία στη Σκωτία από τη Rangers. Έχει πάρει ισοπαλία από την Alkmaar. Έχει κερδίσει τη Φιωρεντίνα εκτός. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα βάζει στην εξίσωση. Στηρίζεται πολύ στα εξτρέμπτη, τα οποία είναι πολύ γρήγοροι παίχτες. Και εκεί κάτι που το είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλη, στη συνέντευξη τύπου, και ότι την έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά. Και θέλει χρόνο, υπομονή και στηρίξη για να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη.
0: Το έχετε βρει πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ποιο? Με τα μικρά ονόματα, τα Ιμανόλ. Και να σου πω κάτι.
1: Αλγουαθίλ.
0: Είναι εύκολο, στο παθί είναι εύκολο. Αλλά καλά που έγινε έτσι. Οπότε είστε μια χαρά τώρα. Έχετε και το πρώτερο βίο για τον Μάριους. Γιατί αν πεις το επίθετο του Μάριους, άστα να πάνε.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο και θα σου πω γιατί.
0: Το επίθετο. Ναι. Είναι το Αλγουαθίλ δύσκολο και δεν είναι του Μάριους.
1: Ναι, διάβασε το.
0: Περίμενα να το βρω μπροστά μου γιατί δεν το έχω αποστηθήσει.

0: Μουαδιλματζή. Μουαδιλματζή.
1: Μουαδιλματζή. Ξέρεις ποιο είναι το μαγικό, για να το πεις εύκολα.
0: Το σπάσεις τις δύο λέξεις.
1: Ναι, αλλά εγώ να σκέφτεσαι το. Η αρχή του.
0: Ναι.
1: Με ένα μικρό, άμα προσθέσει ένα γράμμα, είναι Μουντιάλ.
0: Μια αναγράμμα μας, ναι.
1: Μετά το γιώτα, άμα βάλεις το άλφα, είναι Μουντιάλ.
0: Οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι
1: όλοι. Και σημαίνει το ματζί. Οπότε λες Μουντιλ ματζί.
0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλοι όμως στις περιγραφές, μάλιστα το λέτε και μια χαρά. Λοιπόν, εύκολα.
1: Εγώ δεν κάνω Ελλάδα, οπότε δεν θα το κάνω για το πρώτο εξάμεινο, οπότε δεν θα έχω τέτοιο θέμα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Μέχρι το Γενάρη.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν μιλάμε τώρα.
1: Αν προχωρήσουμε πρώτα Θεός και όλα πάρε καλά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Πριν όμως από αυτό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε και να πάμε σε ρί με εσάς.
1: Βεβαίως.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση SEP. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία.
1: Μίτινγκ.
2: Υγεία.
1: Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: You've done it all. Και τώρα ξεκινάει κανονικά η εκπομπή.
7: Αυτό ένα... που το λες και πριν δεν είχαμε εκπομπή. Ρε.
6: Εντάξει, φίλε, τώρα ανοίγουμε γραμμές, τώρα μπαίνουμε
7: στο. Μπαίνουμε στο κυρίως θέμα.
6: Ναι.
7: Στο κυρίως πιάτο, αν προτιμάς. Αλλά εδώ είναι ορεκτικά.
6: Ναι, οκ. Okay. Μόνο ένα μήνυμα που μου στέλνει εδώ ένας φίλος και το ακούω αυτό που λέει. Ότι μήπως μου λες είναι πιο σημαντικό το μάτσο με το Λεβαδιακό, γιατί ένα χείλε σήμερα έχεις λέει παιχνίδια να ρεφάρεις, ενώ όχι την Κυριακή με το Λεβαδιακό μένεις αρκετά πίσω. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος που την ακούω. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι τα παιχνίδια στο Europa League είναι συγκεκριμένα, είναι 8. Το πρωτάθλημα έχει πολλά ντέρμπι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια που ακόμα και να στραβώσει την Κυριακή. Θα μπορείς, ας πούμε, να κάνει μια αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει τόσο πληθυντικός, μερικά πράγματα δεν κόβονται. Λοιπόν, πάμε.
7: Καλησπέρα στον πρώτο.
8: Τι κάνετε, παιδιά?
7: Είμαστε μια χαρά.
8: Παναγιώτης, φίλαθλος της ΑΕΚ. Δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι φίλαθλος. Δεν είμαι κουρασμένος, είμαι άρρωστος. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, ΑΕΚ. Είπες μια ωραία παρατήρηση τώρα γι' αυτό ότι το ευρωπαϊκά είναι καθορισμένα.
6: Είναι συγκεκριμένος αριθμός.
8: Ναι, το πρωτάθλημα μπορείς να ρεφάρεις. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ.
6: Βεβαίως.
8: Την ομάδα μου. Η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε και έκανε ένα θαύμα. Στην ουσία, μέχρι φέτος, ξεκίνησε με ένα πλάνο το οποίο βγήκε, ένα πλάνο που είχε ένα στόχο πρώτα στην Ευρώπη, το οποίο βγήκε, η ομάδα συνέχεια ανέβαινε, μετά πήγε στο πρωτάθλημα, το οποίο είχε κάνει κάποια πράγματα, κάποιες γκέλες, όχι πάρα πολύ σημαντικές, οι συνεχόμενες, δεν έκανε συνεχόμενες γκέλες, νομίζω, η ΑΕΚ πέρυσι.
6: Η ΑΕΚ πέρυσι έχει ένα μεγάλο, μεγάλο σύν. Εκτός από την εικόνα και η ΑΕΚ μετά το ντέρμπι στην κανονική περίοδο στο Καρασκάκη και την ήττα με 2-0, αυτή είναι η τελευταία ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
8: Ναι,
6: δεν
8: ναι,
6: έχανε. Ναι. Πολύ σημαντικό το να μην χάνεις. Ακόμα και μια γκέλα όπως είπατε, ναι. Δηλαδή στο Βόλο που ήρθε 2-2, ισοφάρισε όμως το τέλος που δίνει η ψυχολογία.
8: Απλώς αυτό που θέλω να πω, Ηρακλή μου, είναι ότι σε σχέση με φέτος δεν υπάρχει το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, το πλάνο της ομάδας, οι ημερομηνίες, να αρχίσουν οι προπονήσεις κτλ. Δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα, για να μην πω τελείως διαφορετική αποτελεσματικότητα. Πρώτο επίσημο παιχνίδι το χάνεις. Ίσως θα ήταν ο στόχος η Ευρώπη στην οποία πέρασε. Αλλά βλέπουμε δύο συνεχόμενες γκέλες στο πρωτάθλημα. Με παιχνίδια, πόμπε τα πάρεις. Δηλαδή πώς πάει για πρωτάθλημα. Και βλέπεις, όχι μόνο επειδή στραβώσανε, επειδή βλέπεις την εικόνα της ομάδας.
6: Και δηλαδή, Παναγιώτη. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ στην πορεία. Αυτό που...
8: Δεν διαφωνώ. Μέχρι τώρα μιλάμε.
6: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση μετά αυτό. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή,
8: όχι μόνο αυτό.
6: Χάνεις βαθμούς. Οι ομάδες συνήθως χάνουν
8: και ειδικά σε επίπεδο Champions League. Ξέρω τι λες. Απλώς λέω ότι είναι και ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας. Η περσινή επιτυχία επαναπάβει, χάνεις ένα κίνητρο ότι ξεκινάς με προσπάθεια μόνο και ό,τι γίνει, αλλά τελικά πετυχαίνεις. Ξέρεις, όταν ξεκινάει μια προσπάθεια σοβαρή, που ήταν απίστευτη προσπάθεια πέρυσι του Νίκολης, πραγματικά ήταν, έλεγε παίχτε, πίστη, πάθος, επιμονή και βλέπουμε. Και πέτυχε. Φέτος αυτό δεν το είχε. Ίσως γιατί υπήρχε το ότι παραπάθηκαν, ότι πήραμε το πρωτάθλημα κτλ.
6: Εντάξει, είναι νωρίς όμως ακόμα.
8: Μέχρι τώρα. Απλώς εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι και εδώ, ας πούμε, είναι για μένα το πρώτο μελανό σημείο του Νίκολιτς, γιατί ούτε αισθήθηκε καλά ομάδα στον Όφη, ούτε ήταν έγκαιρα προετοιμασμένη. Επίσης αυτή η εικόνα στην Κηφισιά, ό,τι και να είναι ο προπονητής, μπορεί να τους πει ότι παιδιά τελείωσε αυτό, πάμε, συνεχίζεται και στον Αστέρα και με λάθη μέσα στον αγώνα του Νίκολιτς για πρώτη φορά. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η ΑΕΚ, πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει, γιατί πραγματικά εμείς κρίνουμε όχι από τα αποτελέσματα, αλλά από τη γενική πορεία της ομάδας.
6: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να βγάλουμε και τον άλλο ακρατή μέχρι τις 10:30. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
9: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
7: Καλώς το να.
6: Καλά.
9: Ο Γιώργος από τον Περιστέρη, καλά είστε?
6: Γεια σας Γιώργη.
9: Να πω για τον Παναθηναϊκό καταρχήν κάτι, γιατί πρόλαβα και χθες, ότι ο Νίστρου κάνει ένα μικρό παράληψη, λάθος. Παναθηναϊκός, γι' αυτό επειδή είμαι. Δεν αλλάζει τερματοφύλακα εύκολα. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί αν κάποια στιγμή ο Πένια κάτι χτυπήσει ή οτιδήποτε, δεν έχουμε έτοιμο. Έχουμε καλό τερματοφύλακα, δεν θα τον έχουμε όμως.
6: Λέτε επειδή δεν θα παίξει σήμερα, λογικά.
9: Κολλάει με τον τερματοφύλακα.
7: Μα οι περισσότεροι όμως έχουν σταθερό τερματοφύλακα βασικό και μόνο είτε στα κύπελα είτε αν κάτι προκύψει.
9: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είτε στην επαφή ΑΕΚ.
6: Και με την νίκη Βόλου έπαιξε ο Πένια. Γιατί το ακούγα από τα λίγο Διονύση
9: το πρωί. Με το 300 και στην επαφή ΑΕΚ. Χτύπησε μετά, βάλε ξαφνικά τον Πινιόλι. Εντάξει, ήταν καλό ο Πινιόλι, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος. Δεν είχε μπει. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να είναι έτοιμο.
7: Πάντως, εάν δεν συνηθίζει να γίνεται ρωτέσον, ειδικά εάν ο τερματοφύλακα πηγαίνει καλά, δεν τον βγάζει. Μόνο σε άλλη διοργάνωση, στο κύπελο και τα λοιπά, θα ορίσει ότι μοιράζει τις διοργάνωσεις.
6: Μα εκεί γίνεται η κουβέντα. Γιατί με την
9: νίκη
7: Βόλου. Σήμερα νομίζω θα δούμε.
9: Όχι, είπε ο Δεσίλας πριν στο ρεπορτάζ του Καρπετόπουλου ότι μάλλον θα ξεκινήσει πάλι ο Πένια. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Δεν είναι λάθος, είναι όμως ένα κόλλημα του Νίστρου. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός μας θα κερδίσει. Είναι ώρα να κάνει ένα καλό παιχνίδι, να το πάρει. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και ίσως κερδίσει και από το ημίχρονο Ολυμπιακό σήμερα. Θα παίξει καλά, πιστεύω σήμερα. Δεν έχει την προοπτική να είναι. Αλλά βλέπω ότι δηλαδή μπορεί να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Είναι και το πρώτο, είναι και στο Καραϊσκάκι. Έχει έρθει από ήττα και δεν θέλει να ξαναστεναχωρήσει τον κόσμο. Πιστεύω θα κερδίσει. Καλό παίξιμο είναι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μετά την ήττα του Ατρομήτου από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, το 1-1 νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή με 2-35 που δίνει. Άσο τον Ολυμπιακό. Τώρα τον Παναθηναϊκό το φοβάμαι εγώ, γιατί έχει αλλάξει πολλούς παίχτες. Όσο και καλός να είναι, μπορεί να γίνει έκπληξη. Κύπελο είναι και η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Σταυράκο, επειδή δεν πρόλαβα να σου πω κάτι προχθές. Έχω παίξει Αστέρα ΑΕΚ γκολ.
6: Ναι.
9: Γιατί ο Αστέρας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα είχε χάσει με 0 γκολ στην έδρα του. Δεν είχε βάλει γκολ με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή είχε χάσει 0-1-0-2. Το παίζω γκολ. Παίζω τον Πάο Κάρι άντερ του 2,5 μου κάθεται. Παίζω τον Παναθηναϊκό, είμαι ανάμεσα στο σκορ 2-0-3-0 και τον παίζω 3-0 και μου έρχεται στο 90. Και ποιο χάνω, ρε Σάβρο? United City 1-1.
7: Εγώ το έχω πει διπλό, δεν με ακούγες, οι άλλοι λέγανε για
9: 1-1 και με 10 η City.
7: Εάν άκουγες Γιώργο και ο Ηρακλής και ο Διονύσης λέγανε ότι δεν βλέπουν τι να κερδίσουν, εγώ είχα πει διπλό. Τι να σε κάνω. Εγώ είχα άλλα να μου πει και το παίζω έξυπνο, αλλά τέλος πάντων.
9: Είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι πριν σε.
7: Πες για να κλείσουμε, ναι.
9: Να πω για σένα ότι σε χαίρομαι γιατί έχεις πολύ χιούμορ σαν άνθρωπος. Εννοώ το καλό χιούμορ σαν άνθρωπος. Δηλαδή τα παίρνεις τα πράγματα πολύ ελαφρέα και μπράβο σου. Και για τον Ηρακλή, το Διονύση δεν είναι τώρα εκεί. Για τον Ηρακλή, γιατί είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Πολύ εξηγεί, πολύ σωστά, πολύ υπομονή και τον συγχαίρω για αυτό. Εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι είναι άνθρωπος που μιλάει ωραία, έχει διάλογο.
7: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κανονικά τώρα έπρεπε να σου βάλω αυτό το challenge να το πεις εσύ.
6: Θα κάνω challenge.
7: Αλλά.
6: Δεν είμαι τυχαίο.
7: Αλλά. Κάτσε, ρε φίλε. Να μιλάς με τις δουλειές. Θα το κάνω εγώ τώρα. Αλλά μέσα στη χρονιά θα χρειαστεί ή θα επιθυμήσουμε εμείς, ρε παιδί μου, να ακούσουμε σένα σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Πέραν πλάκα, τώρα ακούστε οι ακροάτες, διότι έχει ενδιαφέρον. Το Digital Theater στο Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο, που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic and Immersive Voyage είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκιάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή του και από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, την λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία, τη σύγκρουση, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, βίντεο, animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic, An Immersive Voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Goody.
5: Η Winsport FM 94,6.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
17: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
18: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους Κροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Big Win Sport FM 94,6.
6: Δεύτερο μισοωράκι. Έτσι. Πότε θα κάνουμε σύνδεση?
7: Θα κάνουμε σύνδεση.
6: Ιστορική στιγμή για μένα.
7: Θα την κάνεις εσύ την πρώτη.
6: Ναι, πού πάμε?
7: Θα δώσεις εκεί το μικρόφωνο.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, στον Γιάννη Ζάτα να μας πει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία, αν δεκάδες και τα λοιπά, από τον Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτο και τα λοιπά. Θα τα πούμε όμως στην πορεία.
6: Ναι, ναι, πάμε στους φίλους.
7: Να δώσουμε φίλους γιατί θα έχουμε σήμερα λίγο ναι, ναι. Μου λες, χαίρετε.
19: Καλό μεσημέρι.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας.
19: Γεια σου Σταύρο, γεια σου Ηρακλή.
6: Γεια σας.
19: Για τον Ηρακλή βασικά πήρα τηλέφωνο.
6: Όνομα,
19: Σταύρο μου.
6: Όνομα φίλε.
19: Μισό λεπτό. Χρόνια πολλά για προχθές.
7: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
19: 30 μέρες.
7: 40, μην κόβεις μέρες.
6: 40 μέρες πέρα σου λένε χρόνια πολλά.
7: Καλά είναι γιορτές λένε.
19: Ηρακλή μου, ο Σταύρος Μαρούση που είχαμε μιλήσει.
6: Μπράβο.
19: Σου πούτε κάποια στιγμή που έπαιζα βράδυ με τον γιο μου. Ναι. Πιο παλιά μου είχες πει για τα στέβια τα γλυκά εδώ στη γειτονιά μας.
6: Ναι, ναι, ναι. Γιατί, μα γι' αυτό σου ζήτησα το όνομα, γιατί η φωνή ήταν γνωστή.
19: Να σε καλά. Δεν παίρνω πολύ συχνά βέβαια. Ναι. Τώρα που είσαι μεσημέρι θα μιλάμε πιο συχνά. Λοιπόν, Σταύρο μου, για πες μου λίγο στο κήπο Αγγλίας. Με ποιον κληρωθήκατε?
7: Δεν ξέρω, εσύ αναφέρεις προφανώς το Καραμπάο Cup.
19: Ναι.
7: Οι μεγάλες ομάδες δεν ασχολούνται με link κάποια Καραμπάο.
6: Απλά ο στόχος της τότε είναι να βάλει ένα γκολ.
7: Όχι, συγγνώμη, στο Καραμπάο έχουμε βάλει 5. Στο πρωτάθλημα δεν έχουμε βάλει.
6: Α, νομίζω.
7: Το έδειξε
19: στο
7: μάτς.
19: Είμαστε καλοί χθες.
7: Παραδόξως ήμασταν καλοί χθες.
6: Δεν έχω εικόνα.
7: Χάσαμε 3-4 άχαστα κτλ. Θέλω να πω ότι ήταν όραμα, το παίξαμε κανονικά. Και έβαλα και μια κολάρα από Σλάι, φίλε, στο 3-1-90. Αδιανόητη.
6: Αδιανόητο.
7: Έξω από την περιοχή κοντρολάρι και κάνα κουτουπιέ με εξωτερικό φάσο και έτσι μου χρακ.
6: Ωραία.
7: Δεν μου φαντάζει τώρα. Μιλάμε για κολάρα και στο λέω εγώ που με πόνεσε. Έλα, Σταύρο, που συγγνώμη.
19: Λοιπόν.
7: Σταύρο, είπαμε. Χρόνια πολλά και εσένα.
19: Να σε καλά, μα.
6: Βεβαίω. 40 μέρε.
19: Να σε καλά. Σε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να βάλει στα πράγματα λίγο γιατί έχω λίγο μπερδευτεί.
6: Έλα.
19: Έχουμε το Γιάννη Τσούκ για Σεντερφόρ, σωστά.
6: Σωστά.
19: Ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
6: Δηλώθηκε.
19: Α, δηλώθηκε πνευματικά λόγω της...
6: Πήρε τη θέση του LKB.
19: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτός ο καινούργιος λοιπόν, που έχει έρθει λοιπόν, θα πέσει λοιπόν Ελλάδα...
6: Μόνο Ελλάδα. Αν όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός περάσει στην επόμενη φάση του Europa League, δηλαδή της League Phase, τότε είναι που θα αλλάξει λίστα, θα έχει τρεις αλλαγές να κάνει, μπορεί να μπει ο Μάριος.
19: Ναι. Συστήματα με δύο επιθετικούς, δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα δούμε και με τους
6: δεν
19: δύο
6: το ξέρω,
19: μαζί.
6: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω γιατί πρώτον είναι ένας προπονητής τον οποίο θέλουμε και εμείς να το μάθουμε όλο αυτό το διάστημα στα πρώτα του παιχνίδια να δούμε πώς αντιδρά, ξέρεις τι συστήματα χρησιμοποιεί, αν θα βάλει δύο επιθετικούς. Δεν μπορώ να σου το πω. Η απόκτηση που έγινε για τον Μάριο για τον παίχτη από τη Σάμψη Σπορ έχει γίνει αφενός για να υπάρχει μια επιπλέον λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει για τη θέση του center for είναι ο Γιάρεμτσουκ. Μπορεί να παίξει και ο Γκονζάλης, τον οποίο όπως τον έχω δει, νομίζω ότι βολεύεται περισσότερο στο να είναι περιφερειακός επιθετικός. Δηλαδή,
19: ναι,
6: μπορεί να μπαίνει στις φάσεις, να έχει ξέρεις αυτή την ελευθερία. Και είναι και τρίτος είναι ο Κλέιτον, ο οποίος μπορεί να έχει αποκτηθεί από πέρυσι το χειμώνα τον Ιανουάριο, αλλά κακά τα ψέματα δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει
19: ήταν
6: ελάχιστα.
19: Για να φύγει, δεν ήταν για να φύγει.
6: Ήταν. Οπότε πήρε
19: και παίχτη. Ο Ταρέμι πότε έφυγε, ρε Ηρακλή, δηλαδή.
6: Έχει μείνει πίσω εσύ. Ο Ταρέμι έφυγε μετά τη. Πείτε, ήρθε στην προετοιμασία, έκανε προετοιμασία και ενημερώθηκε όταν δήλωσε τη λίστα ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Νέιμίγκεν.
19: Μάλιστα.
6: Οπότε ήρθε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι έτοιμος, δηλαδή ήταν σε ομάδα, δηλαδή έπαιζε, να ενσωματωθεί, να έχει μια επιπλέον λύση ο Αλγουαθίλ για το παιχνίδι με το... Για το ελληνικό πρωτάθλημα αρχής γενομένης μπορεί και την Κυριακή στη Λιβαδιά.

0: Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάτε. Πριν μας πεις τώρα τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα, εάν θα μεταβείς στο γήπεδο με την ίδια αμφίεση που είχες και το πρωί.
1: Όχι.
0: Ήμουν σίγουρος, εγώ.
2: Απογοήτευση.
1: Δεν μπορεί ο Ηράκλης να τα υποστηρίξει.
0: Γιατί ο Ηράκλης έλεγε ότι έτσι θα πάει. Αφού τα βάλει το πρωί, θα πάει με τη μία σερή.
1: Δεν μπορεί. Είναι εντάξει, ο καθένας ότι μπορεί.
0: Χωρίς να το έχω δει, έτσι όπως μου το έχουν περιγράψει, είναι λίγο μου θυμίζει κάτι μεγάλη ηλικία παππούλιδες. Οι οποίοι φορούν κάτι πρόχειρο από κάτω στο σπίτι.
2: Όχι, δεν είναι
0: πρόχειρο.
2: Είναι μοδάτο.
0: Άλλο το ξέρω, άλλο θέλω να πω. Και από πάνω βάζουν ένα πουκάμισο τσάτρα πάντα για να πάνε να πετάξουν τα σκουπίδια.
2: Όχι, όχι, ήταν προσεγμένο όλο το τέτοιο. Δηλαδή πιστεύω.
0: Συγγνώμη, εμένα μου έχουν πει φόρμα από κάτω με πουκάμισο από πάνω.
2: Και το λέω και στον αέρα δηλαδή για να πει ότι θα το κάνω. Θα τον πάρουν τηλέφωνο όταν θα είναι να δηλώνουν συμμετοχές για το next top model. Εγώ θα στείλω.
0: Νομίζω τώρα.
2: Διεύθυνση, τηλέφωνο.
1: Ανάλογα γιατί δεν το πε τίποτα.
0: Ποιον?
1: Του χαριστέ, ακούσα μετά. Ανάλογο ρουχισμό.
2: Και ανάλογο, δεν φοράγε τζιν με φόρμα. Τζιν φόρμα.
1: Δεν είναι φόρμα.
2: Πατελόν είναι, τώρα λες αφόρμα.
0: Ναι, θα δω και τα αποτέλεσματα.
2: Πάτα, δεν είναι κάτι. Έχουμε Ιντερνετ.
0: Η ερώτηση απαντήθηκε, δεν θα πάει με τα ίδια ρούχα.
2: Θα έπρεπε. Θα έκανε τη διαφορά. Δηλαδή πιστεύω.
1: Πρέπει να είμαστε πιο. Αν οι παίκτες, ας πούμε, έτσι κάνουν έτσι, εγώ δεν μπορώ να πάω σε αυτό.
2: Κοίτα, που να σου
0: και με παντόφλα του λιμητηρίου.
2: Τρέμω στην ιδέα. Να ήσουν ρεπόρτερ σε ομάδα του NBA και να έλεγε ότι φοράνε οι παίχτες και θα πάει και στη δάσκαλη με γούνα.
1: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Έκτες μπορούν να είναι πιο ανάλαφε, πιο αυτό, ή το πρωί στο YouTube πιο ανάλαφε, να συνάγει ένα αυτό. Τέλος πάντων, τι κάνετε.
2: Έχουμε και κοντινό. Να ξέρεις, πάρα την έλλειψη.
0: Εμείς είμαστε μια χαρά. Εσύ πες μου τώρα και τι περιμένεις να δεις απόψε, τι δεκάδα αν έχουμε.
1: Καλά. Είναι περίεργο εδώ το μπλουζάκι μια και το έχουμε πάει στη ληστικά του Μίστρου.
0: Παρόμοια είναι, δεν είναι. Ίδιες αποχρώσεις πάλι νομίζω. Συγγνώμη, φαντάζεσαι να σκάσει με τέτοιο παντελόνι ο Νίστρουπ σήμερα. Δεν έχω δείξει το παντελόνι ακόμα σου λέω. Αλλά φαντάζεσαι. Να δω τι θα πει με το Ηρακλής.
2: Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει.
2: Όχι, μου αρέσει που είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι
2: στη μόδα.
0: Είναι φαρδιά η γραμμή δηλαδή.
1: Είναι oversize.
2: Κοιτάξτε τώρα το ότι ο Δεσίλες αγοράζει το Marie Claire τώρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και τα έχει μάθει.
1: Δεν λέω Marie Claire. Απλά να ξέρει τι γίνεται.
2: Τι να ξέρω τι γίνεται.
0: Η αλήθεια είναι και εγώ και ο Ηρακλής είμαστε σε αυτά. Ένα απλό παντελόνι και ένα μπλουζάκι πρέπει να μας μπαίνει.
2: Εγώ τα πέρασα αυτά τα στάδια.
1: Δεν το φοράει γιατί δεν έχει να βάλει πιο.
0: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει.
2: Όχι, είναι το στυλ.
0: Ωπαπα, το είδα τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι τζιν που φοράς.
1: Ναι, τζιν. Απλά είναι η γραμμή διαφορετική.
2: Και το έχει ψωνίσει και μόνος του. Αυτό είναι το ανησυχητικό, να ξέρεις.
0: δεν θα αποπείσετε τέτοιες λεπτομέρειες.
2: Στο λέω γιατί ρώτησα, γιατί αυτά δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον, νομίζω για μένα, δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω.
2: Ναι.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Το αναγνωρίζω.
1: Πρέπει να είμαστε, να έχουμε αυτογνωσία.
0: Ο καθένας, ναι. Δεν ξέρω και κατά πόσο βλέποντα κάποιον στον δρόμο θα έλεγα. Στην πένα ο τύπος, δεν ξέρω αν θα το έλεγα.
1: Όχι, αλλά μα δεν είναι στην πένα, ένα απλό παντελόνι. Θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, θα λέμε για τα παντελόνια και για τα πουσακάδες, τα δικά σας, τα έτσι και τι
0: απαραίτητα. Όχι, πάμε να πούμε τα δικά σας, ο νηστικός, ο Αγιάννης ο νηστικός.
1: Όχι, εννοώ, είστε πιο
0: Μερακλείδες.
1: Λέω παράδειγμα, είστε χθες συνάδελφος μετά την εκπομπή και μου λέει, υπάρχει εκπομπή από όταν γύρισατε μεσημέρι που να μην έχετε μιλήσει για φαγητό.
0: Όλες. Εκτός αυτού.
1: Όλες έχουμε πει,
0: κάτι
1: έχουμε πει.
0: Να πω κάτι. Εκτός αυτού είναι και ώρα, είναι και ώρα τέτοια, ρε φίλε. Με συναμαγιανό φαγητού.
2: Καλά, πάντα υπάρχει ώρα για φαγητού.
0: Πόσο μάλλον. Λοιπόν, ώρα, πάμε στο
2: σπάνι. Δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Μόνο χθες που είχε στείλει ο Σπύρος ο Σέφτη.
2: Χαίρομαι πολύ που λέγε. Και το βέβαια.
1: Και μου λέμε τα δικά μας. Τα δικά σας περισσότερο λέω και εγώ.
0: Και εμάς τώρα για το παντελόνι σου μας λένε. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ένα ματς κυπέλλου. Το σημείο, ας πούμε, το σημαντικό είναι ότι γίνεται τηλεοφόρο και ο κόσμος θα επιστρέψει στο Απόστολο Νικολαίδη. Το κακό είναι ότι είναι νωρίς. Αν ήταν πιο αργά, θα έχει περισσότερο κόσμο. Θα έχει και τώρα, δεν ξέρω, 8, 10, 7, θα το δούμε. Τα δύο πέταλα, ας πούμε, έχουν φύγει από το πτέρο ή τα περισσότερα στα δύο πέταλα. Και μένουν οι κεντρικές. Είναι 6 παρατέρα το παιχνίδι και φυσικά Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο, θέλει να κάνει το 2 στα 2 στο κύπελο, να συνεχίσει την νικηφόρα. Ο Νίστρου, με τον Νίστρου, ο Παναθηναϊκός έχει 11 παιχνίδια σερία ύπτος. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ, όχι τον νοιάζει αυτό τον Νίστρου. Τώρα αυτά είναι δημοσιογραφικά, εμείς τα αναφέρουμε για τον κόσμο φυσικά. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ κυράς

0: ο Κυράστας, ο Παναθηναϊκός με τον Κυράστα έχει 13 σερί μάτς αίτητος. Αν έχει άλλα δύο μάτς ο Παναθηναϊκός τώρα από την Κυπέλλου δεσμευμένο και μετά με την Καλαμάτα το καταφέρει, ιστοπαρίζει το ρεκόρ. Τώρα θα έχει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Θα πάει σε ρωτήσεων, θα πάει και νωρίτερα το μεσημέρι. Θα δούμε σίγουρα τον Σαλάχ Εντίν να αγωνίζει το βασικό στο δεύτερο άκρο, τον Τζάπρα δεξιά. Θα δούμε τον Ντούρι, Άτρι, ίσως Μπινιάρη, γιατί πρέπει να έχει και δύο παίκτες γεννημένους από το... και μετά, στον 90 λεπτό. Θα δούμε Πελίστη, θεωρώ, θα δούμε Γιάνγκουσιτς, θα έχει αρκετές αλλαγές. Το βασικό σχήμα και είναι λογικό, είναι μάτς Κυπέλλου, είναι 7ο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό ανά τριήμερο που δίνει και θα έχει 8ο Κυριακή με την Καλαμάτα, οπότε πρέπει να γίνονται αλλαγές, είναι ευκαιρία τώρα στο κύπελο και θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Άλλο μάτς αυτό θεωρώ θα είναι σχέση με το μάτς του Δαθλήματος με τη Χριστιά. Άλλες συνθήκες, άλλη κατάσταση τελείως. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο και στο πώς ο Παναθηναϊκός θα...
1: Για τερματοφύλακα που γίνεται εδώ μια κουβεντούλα.
0: Θεωρώ 9. Εκτίμηση είναι, γιατί ξέρεις Γιάννη Σταύρο, έχει κάνει μόλις μια προπόνηση. Δηλαδή 2, αλλά η μία ήταν από θεραπεία μετά το μάτι. Οπότε μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, ειδικά στο θεματοφύλακα που οι θεματοφύλακες που κάνουν και δικό τους
1: τρόμα, προπόνηση
0: κτλ. Θεωρώ 5, να σας πω γιατί το λέω. Γιατί αν μπορούμε να τον μάθουμε, τον προπονητή που τώρα τον μαθαίνουμε κι εμείς, το προηγούμενο μάτι Κυπέλλου είχε βάλει πάλι τον Πένια. Μου δείχνει αυτό ότι δύσκολα κάνει το τέτοιο στο κολλή Κυπέλλου.
1: Ακόμα και το Κύπελλο.
0: Στην πρώην ομάδα. Ναι. Άντε να σου πω. Αν το αλλάξει θα το δούμε. Η εκτίμησή μου είναι 5.
1: Ωραία. Λοιπόν, απλά να σου διαβάσω ένα μήνυμα από Άνω Γλυφάδα του Δημήτρη που λέει μήπως ονομάσουμε την εκπομπή Μόδα Μεσημέρι.
2: Σωστό.
1: Α, σωστό λες. Ωραίο. Όταν μιλάμε για μπιστεκά και για μοσχαράκια, μας εγκαλείς. Άμα είναι να μιλήσουμε για μόδα, είναι μια χαρά.
0: Όχι, ρε. Θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαι και τίποτα.
1: Με στάσχετη, δηλαδή. Οι δύο στους τρεις με στάσχετη.
2: Θα βγει τον εξωτερικό.
0: Δεν μπορεί. Το λέει τρολάρι ο παιδί. Δεν το λέει τα σοβαρά.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το λέω εγώ αυτό. Τρολάρι.
1: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε αφήσουμε να πας στη δουλειά σου και μετά να σε απολαύσουμε στο γήπεδο. Μια μην με κοιτάς εσύ.
2: Τώρα απολαύσεις το δεσίλα. Γιατί θα παίξει εξτρέμ.
1: Δεν έχει μια απορία να δεις τη...
0: Θα
2: είναι βάλει έξω αριστερά. Όχι, θα είναι πολύ κλασικός.
1: Θα είσαι κλασικός ενδυματολογικά.
2: Κλασικό αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Οκ. Κλείνει. Άρον, άρον. Πάμε, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλα.

0: Πες δυνατά.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το Lastoflex εστί από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Πάμε σε γραμμούλες.
1: Ένα λεπτό πριν πάνε, γιατί ναι, μου το έχουν στείλει εδώ δύο φίλοι και δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος. Τώρα το γράφει, υπογράφει, θα έχει αφήσει το όνομά του Αλέξης από τον Πειραιά. Έστειλα μήνυμα, φίλε μου, δεν το ξέρω αυτό αν δουλεύει τον COVID, ότι υπάρχει θέμα με τα εστέρια που μου γράφετε. Ναι, δεν το ξέρω, έστειλα μήνυμα.
0: Θα το ψάξουμε, θα ενημερωθούμε και θα σας ενημερώσουμε και εμείς μετά με τη σειρά μας. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός από Ημιτό.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Επειδή λόγω δουλειάς ακούω τις εκπομπές, τις χθεσινές, παίρνω σχετικά με τον φίλο από το Μάντι που είχε τα θέματα με το σχολείο. Επειδή εγώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στον νομό Ηλίας, είχαμε ένα παρόμοιο θέμα. Για κάποια χρόνια έβαζε ταξί, δεν θυμάμαι ποιος. Θέλω να ρωτήσω αυτό ακριβώς. Εγώ θα πάρω πίσω στην πατρίδα και θα μάθω. Στη γραμματεία ζητάω τον κύριο Χοντροθύμη και με συνδέουν με εσάς, πώς ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι, θα βρίσκω τα στοιχεία σας, να σε καλέσω εγώ κάποια στιγμή αν είμαι στο στούντιο. Ναι.
2: Ωραία, εντάξει, θα τα αφήσω. Και μετά από κάποια χρόνια, μέχρι και τώρα, έχουν βάλει ένα μίνι μπάς που κάνει μια διαδρομή κάπου 10 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν βρέθηκε για τον κύριο κάποια λύση. Απλά πήρα γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Γενικά, αυτός μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι. Παράδειγμα, η περιφέρεια λέει, έχει θεσμική και οικονομική ευθύνη, λέει ένας άλλος, για τη διοργάνωση δρομολογίων. Μετά από εισήγηση του Δήμου, του αρμόδιου αντιδήμαρχου, προφανώς της παιδείας ή οτιδήποτε. Γενικότερα, υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το ζήτημα. Τώρα, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας, μπορεί και κατά τόπους να αναλαμβάνει είτε η περιφέρεια, είτε ο Δήμος, είτε δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά,
2: γεια,
1: να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε από το όμορφο Μαϊάμι.
0: Αυτά είναι.
1: Τι το πάμε.
3: Ταυτόχρονα.
0: Ναι,
3: ταυτόχρονα.
0: Και αυθόρμητη η αντίδρασή μας.
1: Όχι, και το Μαϊάμι ήταν. Όταν ιδρύθηκε η ομάδα μπάσκετ, ήταν τότε που είχα αρχίσει εγώ και ασχολούμαι με το NBA και ήμουν μαζί του, συμπαθούσα.
0: Είναι όντως συμπαθητική ομάδα. Ανέκαθεν.
1: Χάρταγουι.
0: Ανέκαθεν, ανέκαθεν.
1: Και μετά
3: από τον Άλλο Σαμπούργο.
1: Ναι, ναι, τώρα θα πηγαίνετε.
0: Τώρα δέσατε. Δέσαμε, δέσαμε.
1: Με λένε Θανάση.
3: Γεια σας. Ολυμπιακός. Καλή αρχή στην εκπομπή σας, καταρχήν.
0: Να είστε καλά.
3: Για τον Ολυμπιακό σήμερα τα βλέπω λίγο ζόρικα τα πράγματα, να λέω την αλήθεια μου.
1: Δεν μπορεί να το ψυχολογήσεις εύκολα το παιχνίδι αυτό. Δεν μπορεί να το ψυχολογήσεις εύκολα.
3: Δεν έχεις εξτρέμ. Έχεις μόνο τον Ζέλσον και θα βάλει και τον Ζώτα από την άλλη ή θα αρχίσουμε...
1: Ο Ζώτα είναι εξτρέμ. Αυτό που η σκέψη που υπάρχει είναι ότι θα είναι ο Γιάρεψη ξυγκορυφή και στηρίγματα, δηλαδή εξτρέμ, θα είναι ο Ζέλσον και ο Ζώτα. Γιατί ο Ζέλσον, ας πούμε, με το που μπήκε με τον Όφη αυτά τα 15 λεπτά από τις καθυστερήσεις, έκανε πράγματα.
3: Σίγουρα, αλλά ο Ζώτα όμως δεν σου αποδίδει καλύτερα σαν κρυφοδεκά.
1: Σαν έναν ελεύθερο.
3: Με
1: την εικόνα που έχουμε από το παιχνίδι με τον Όφη, αυτή την εικόνα, με τον νέο προπονητή που ξεκίνησε με Ζώτα και Φορτούνη, είχαν έναν ελεύθερο ρόλο. Όταν θεωρητικά τα εξτρέμ να πηγαίνουν να γίνονται στηρίγματα στο Σεντερφόρ, στον Γκονζάλες που ήταν στο μάτς με τον Όφη, για να μπορούν να σουτάρουν, να μπορούν να συνεργαστούν κοντά στην περιοχή. Θα το δούμε και σήμερα το πώς θα λειτουργήσει. Και με τον νέο προπονητή θέλουμε και χρόνο, ξέρεις, για να δούμε τι ακριβώς θέλει να πετύχει.
3: Απολύτως. Οι ίδιοι άνθρωποι που φωνάζανε στο γήπεδο με τη Λιμπάρ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι οι ίδιοι που ζητούσαν να απομακρυνθεί ο Μεντιλίπαρ ότι έφτασε τα βάνη.
1: Ποτέ δεν το ξέρετε αυτό, δηλαδή αν ήταν ο ίδιος που μπορεί να έχει την ίδια άποψη ή να άλλαξε άποψη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να ισχύει σε κάποιους. Μπορεί σε κάποιους άλλους να μην ισχύει. Δεν είναι θέμα και δεν
3: σεβαστώ, είναι... Σεβαστώ. Ναι. Έχω μία απορία.
1: Ναι.
3: Και θέλω τη γνώμη σας αυτό.
1: Βεβαίως. Να μπορώ.
3: Όταν είχαν κάνει το meeting ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Μεντιλίπαρ. Ναι. Το τελευταίο το... που είχαν πει ότι τα βρήκαν.
1: Ότι, ότι συνεχίζουν κανονικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Μήπως τελικά σε αυτό το meeting είπαν οι δύο άνθρωποι του, είπε ο κύριος Μεντιλίμπαρ ότι εγώ μέχρι εκεί φτάνω, δεν μπορώ παραπάνω, βρες ένα άλλο προπονητή, μέχρι να βρεις τον άλλο προπονητή, θα καθίσω εγώ στο πάγκο, δεν θα μάθει ποτέ κανένας τίποτα.
1: Όχι, δεν είχε, δεν είχε κυκλοφορήσει. Δεν είχε κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο και μάλιστα είναι και πολύ δύσκολο το να βγουν πράγματα από αυτό το ραντεβού και δεν έχουν διαβάσει και οι φίλοι του Ολυμπιακού κάπου για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν 4 άτομα μέσα. Για να καταλάβετε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ κλειστή συνάντηση. Δεν είναι, δηλαδή θα πρέπει να δώσει μια συνέντευξη με τη Λίμπαρ κάποια στιγμή. Για, δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή περισσότερα πράγματα. Είναι πολύ, έχουν βγει λίγα πράγματα.
3: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως τα γεγονότα, πώς έχουν... πόσο γρήγορα ήρθε ο επόμενος, ο Ιμανόλ, ήρθε κατευθείαν μέσω Κορδόν. Ήρθε ο Κορδόν, ήρθε ο Ιμανόλ, κατευθείαν μια χαρά ο Μεντιλίμπαρ, για σας θα τα ξαναπούμε στο μέλλον ίσως. Και
1: από το ραντεβού που είχε γίνει μέχρι το παιχνίδι μετά το Βόλο, γιατί ήταν την επομένη από το μάτς Κυπέλλου με το Βόλο, στο οποίο απομακρύνθηκε ο Μεντιλίμπαρ. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα. Δεν λέω μεγάλο διάστημα, αλλά είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα. Σε αυτό το διάστημα υπήρχαν και διαφωνίες όσον αφορά και τη λίστα. Αυτά. Γι' αυτό μπορώ να σας πω εγώ τώρα, για να σας κάνω λίγο σοφότερο, αλλά είναι και γνωστά. Αλλά από το ραντεβού δεν μπορούν να βγουν πολλά πράγματα που έκαναν οι δύο άντρες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και έχουμε μαζί μας.
0: Σωστή Δαμπάκο.
1: Πώς και έχουμε Δαμπάκο.
0: Θα μάθεις τώρα.
4: Γεια σας κύριε, τι γίνεται. Μετά από 8 ημέρες επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης με την Dortmund ο Καρέτσας. Είχε ξεκίνησει ατομικό σε αρχές εβδομάδας. Είναι υγιέστατος, έκανε τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Δεν βρέθηκε το παραμικρό παθολογικά. Και σήμερα τάχθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, την Borussia Dortmund, και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς. Αυτό σήμερα θα είναι διαθέσιμος και για τα μάτς της εθνικής ομάδας, σαν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω ότι δεν ήταν στο τελευταίο μάτς της Dortmund με την Hoffenheim. Θα δούμε τώρα, έχει Σάββατο παιχνίδι η Dortmund εκτός έδρας με την Stuttgart. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αύριο μεθαύριο, να δούμε περισσότερα πράγματα. Αλλά το ότι μπήκε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε είναι
0: βασικό.
4: Είναι βασικό και είναι μια χαρά στην υγεία του ο 19χρονος διεθνής.
0: Ωραία. Να λοιπόν, θετική είδηση. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Να κάνουμε σύνδεση.
5: Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
8: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για το θέμα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ο Βαγγέλης Λιόλιος, όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει όσα λένε. Το πόρισμα δεν λέει ότι ευνόησα τον Προμηθέα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Αν δεν καθαρίσει εντελώς τον μπάσκετ, δεν φεύγω. Η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη. Το θέμα το πυροδοτούν αυτοί που θέλουν να την ελέγχουν, συμπλήρωσε. Σημαντικό επίτευγμα χαρακτήρισε ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup της EuroLeague ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Αύριο θα δοκιμάσει να γυμναστεί ο Μιλουτίνοφ, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων εν ώψη του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Real Madrid της Dubai BC το άλλο μάτς. Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Πριν λίγα λεπτά η σέντρα στο Νίκη Βόλο Αστέρας Άκτορς. Στις 5 παρατέταρτο παίζουν Άρης Μαρκό με κάλυψη και των δύο από Sky Hybrid. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά του Ντίλης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στις 8 Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες των Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στη League Face του Europa League για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από Magenta Sports 2 και Antenna και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στις 8.30 στην Ελλάδα ο 28χρονος Φορ Μάριους, η απόκτηση του οποίου από τη Samsung Sport ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Ως ευκαιρία να αποδείξει ο Όφι ότι δίκαια βρίσκεται στη League Face του Europa League, βλέπει ο Χρήστος Κόντης στην αυριανή πρεμιέρα με τη Hoffenheim. Δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, πρόσθεσε. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς κυπέλλου με την Κηφισιά του Ντίλς. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας στο δίδυμο Κάτρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νέο αποκτηθής Σαλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Μελουστώντος στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Ντιέγκο Κώστα, παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ, και τον Γιάκιτς στον άξονα, το πλάνο του Ιταλού ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό Θημιάνης που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ κίνηση για τον ηλικίας 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ της United Αδελαΐδας Παναγιώτη Κικιάνη. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο είναι ένας από τους λόγους που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ επέλεξε τον Παναθηναϊκό άκτορ, όπως τόνισε ο Γάλλος. Έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στη EuroLeague, αν όχι τον κορυφαίο. Εδώ μπορώ να παίζω με τα αδέρφια μου, τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους, συμπλήρωσε. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό μάτς κυπέλλου του Άρη με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μίρκου, Αμέ Παλάσιος και Μπουσαΐντ. Στο Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του Γιούρι Λοντίγκιν όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Μαγνησίας. Ο ηλικίας 36 ετών τερματοφύλακας που πέρυσι αγωνίστηκε στον Λεβαδιακό υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Ενίσχυση στο χώρο του κέντρου για τον Άγιαξ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβες Μπισουμά. Ο 30χρονος μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ από το τέλος της περσινής σεζόν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Έλα, μάθε. Δύο πραγματάκια, ναι. Πριν πάμε στο παιχνίδι. Mm-hmm. Για τον φίλο που με ρώτησε για το πρόβλημα που υπάρχει με τον Gov, οι ενημέρωση που έχουν ξαναδοκιμάσει σε μία ώρα, ότι αυτό προφανώς θα ισχύει, οπότε κάτι περιμένουν. Οπότε σε μία ώρα να δοκιμάσεις ξανά για το εισιτήριο και να το κατεβάσεις και να βρεθείς το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, και να ενημερώσω ότι έγινε γνωστή και η ώρα του άφηξης του Μάριους Μουαντιλματζή.
1: Είδες.
0: Μια χαρά το λέω.
1: Ναι, τώρα, στην περιγραφή να σε δω.
0: Μάριους. 8.30 ώρα μέσω Κωνσταντινούπολης. Ξέρετε.
1: Ωραία.
0: Οπότε, όποιος μπορεί να θέλει να πάει αεροδρόμιο. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. Και πάμε στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Ζάτα.
1: Έτσι.
0: Ιστορικό αυτό.
1: Γιάννη, να ξέρεις, ζεις ιστορικές στιγμές. Είναι πρώτη πάσα που κάνεις σε γήπεδο ποτέ ο Ηρακλής Αντύπας.
0: Ναι.
2: Ξανακάνει, ρε.
0: Όχι.
1: Μόνο τα βράδια, 2 η ώρα και 3 τη νύχτα.
0: Πού
2: έκανε. NBA.
0: Α, NBA έκανε.
1: Δεν είχαμε πεσταλμένο όμως. Δεν είχαμε ανταποκριθεί. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Έκανε στο μύτο τον Λιβάη Γκαρσία που έγινε
1: πρωί. Σωστά.
0: Σωστό και αυτό.
2: Καλησπέρα από τον Παντελή Μαγουλά. Τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος Super Bowl. Εδώ έχουμε Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολης. Αν το παρακολουθείτε τηλεοπτικά,
1: το βλέπουμε, ναι.
2: Με τα κίτρινα παίζει η Νίκη.
1: Πράγματι μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούς, Γιάννη. Έχουμε ένα θέμα με την σύνδεσή μας με τον Γιάννη Ζάτα. Όντως, και εγώ στην αρχή, στο μακρινό πλάνο, πίστευα ότι με τα κίτρινα θα είναι Αστέρας και με τα μπλε η Νίκη Βόλου.
0: Ήταν να μην κάνω εγώ πάσα. Μουσικούλες ακούγονται.
1: Θα τη βρούμε.
0: Για να ξαναπάμε.
1: Ζωντανή εκπομπή, είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Αυτά θα λες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό πλέον. Και είναι ωραίο και παιδάκι, είναι ξέρεις, αυτό το μαζεμένο το. Τα βλέπεις όλα δίπλα σου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει απόσταση ιδιαίτερη. Και...
0: αυτό είναι και καλό και κακό.
1: Ανάλογα. Για τους μεν και για τους δε. Πάμε στο Γιάννη Ζάτα. Έλα, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι με τα κίτρινα παίζει Νίκη Βόλου και με τα μπλε ο Αστέρας Άκτορ. Να μην μπερδεύεστε όσοι είστε συνδεδεμένοι τηλεοπτικά στον Sky Hybrid. Τρεις η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Είμαστε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Δίχως σκορ ακόμη εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις ξεκινώντας με τον φιλοξενούμενο Αστέρα, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Παντελής Μαγουλάς. Πέρυσι είχε έρθει ως προπονητής του Αστέρα Άκτορ Β εδώ, αντιμετωπίζοντας την Νίκη Βόλου. Φέτος πλέον ως προπονητής της πρώτης ομάδας της Τρίπολης. Και έχει λοιπόν τον Κακαδιάρη κάτω από τα δοκάρια, και από εκεί και πέρα παίζουν οι Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Έντερ, Μπρόνσον, Καλτσάς, Μέντεθ, Σίλβα, Ρικαρδίνιο, Παπακανέλος, συμπάθεια του Ηρακλή, Πέρεθ. Αυτή είναι η 11 για τον Αστέρα. Γκιτέρσος, Κότσιρας, Μπαρτόλο, Ρόφκο, Τσίκο και του Μακέτα και Τερεζίου στον πάγκο για τους Αρκάδες. Από την άλλη για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, Τσέλιος, Πανικίδης, Μακρυγιάννης, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Χάμοντ, Σαλαμούρα. Για να δούμε μια φάση τώρα μέσα στην περιοχή της Νίκης. Θα απομακρύνουν οι αμυνόμενοι, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντες και Μάντζης. Η 11 στον πάγκο, Γαραβέλης, Βαφέας, Ρίγκ, Πλέγας, Έπας, Λίγδας, Τσομπάνης, Ομεογκά, Καλαϊτσίδης και Ράιος.
1: Δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω, Γιάννη.
2: Για την Νίκη.
1: Πρώτον, δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω.
2: Ναι.
1: Πρέπει να έχει αρκετό κόσμο, γιατί εμείς στο τηλεοπτικό πλάνο δεν βλέπουμε την πλευρά που είναι η εξέδρα. Αλλά ακούω ότι υπάρχει θόρυβος και βαβούρα. Έχει κόσμο όντως ή είναι κάποιοι λίγοι αλλά φασαριώζει?
2: Όχι, έχει κόσμο στη σκεπαστή κερκίδα που βρισκόμαστε εμείς. Είναι γεμάτη σκεπαστή κερκίδα. Mm-hmm. Λίγος κόσμος στο πέταλο και περιμένουμε τη δημιουργία και του αριστερού πετάλου, όπως βλέπετε.
1: Ναι, όντως το βλέπω τώρα ότι είναι υπό κατασκευή.
2: Δεν είναι έτοιμο ακόμη.
1: Επίσης, μ' αρέσει που υπάρχει των δύο ομάδων είναι στην απέναντι πλευρά. Δεν έχω από πίσω τους θεατές. Είναι μια χαρά.
2: Ναι, δεν έχουν. Ναι, για να έχουν ησυχία.
1: Ήσυχοι. Ωραία.
2: Ησυχία, ναι.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, θα έρθουμε αργότερα. Και πάλι σε σένα, 10ο λεπτό. Νίκη Βόλου, λοιπόν, Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0. Πάμε σε. Πες.
0: Όχι, γιατί είναι και εδώ. Καλησπέρα και στον Αντώνη από την Ικαρία, στο Βίρονα τα Χανιά. Και για το Κεφσιά Παναθηναϊκός προφανώς υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί θέλετε μηνύματα. Καμιά ώρα.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει.
0: Πάντως, ο Αντώνης από την Ικαρία είπε ότι δεν έμπαινα κι εγώ, λέει, χθες. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, αλλά το δέχτηκε μόλις άνοιξα την υπηρεσία τοποθεσίας. Τι να σας πω.
1: Κάπου κάτι έχει μπλοκάρει το σύστημα, αλλά ναι. Το καλό είναι ότι το γνωρίζουν από τη στιγμή που υπάρχει ενημέρωση ότι σε πολύ λίγη ώρα, το πολύ σε μια ώρα θα έχει ανοίξει. Ναι. Πάνε να πει το γνωρίζουν και το φτιάχνουν.
0: Και επίσης για το φίλο που λέει το νέο μεταγραφικό αποκλήμα του Ολυμπιακού μπορεί να πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην Ευρώπη, όχι. Και όχι επειδή έχει δηλαθεί, έχει δηλαθεί ο Κέρεψο.
1: Έχει περάσει η ημερομηνία που μπορούσε να δηλώσει. Όχι, δεν ήταν τότε στο ρόστερ.
0: Δεν ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
1: Επιτρέπονται οι αλλαγές στο σοβαρό τραυματισμό.
0: Στην deadline τη λίστα.
1: Τι ωραίο γήπεδο, ρε Σταύρο, λέει ο Νίκο. Ακατάλληλο είναι και τα λεφτά. Εντάξει, μικρό μαζεμένο, ρε παιδί, αυτό εννοώ. Τώρα, ωραίο, όχι ομορφιά, δεν είναι και το. Δεν το Wembley.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Είναι. Ματζόβολο.
0: Τι είναι.
1: Πάμε, πάμε σε ακροατέ, θα στα πω άλλη ώρα. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ματζόβολο.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο σα, μα ακούτε από το τηλέφωνο.
2: Ναι. Είστε στο
1: ραδιόφωνο, έρχεται
2: να μας ακούτε από το τηλέφωνο. Dolby's Around. Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Κυρίες μου, ναι.
2: Ναι. Dolby's Around.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ. Ναι. Δεν θα συνεννοηθούμε διαφορετικά.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Τώρα ναι.
0: Τώρα ναι.
2: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
1: Μπα,
0: ναι. Πρέπει να κλείσει το ραδιόφωνο και να μιλήσουμε.
1: Δεν. Ναι. Δύσκολη. Σου είπα τώρα. Κυρίες μου, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
3: Καλησπέρα σας από την Ηλιούπολη.
0: Γεια σας. Ω, τι κάνετε κύριε Γιώργο.
3: Γεια σου Ηρακλή. Καλησπέρα στον κύριο Χονδρογιάννη.
1: Χονδροθύμιο.
3: Χονδροθύμιο, μπράβο.
1: Είχα συμπαθεί Χονδρογιάννη.
3: Του οποίου το επόμενο βγαίνει από το Χόνδρος. Το Χόνδρος ξέρετε τι είναι. Γιατί είναι για τα οστά. Χονδρογιάννης.
1: Τους έχουμε κάψει όλους αυτούς, έχουμε κάνει τόσα χειρουργία. Πάλι Χόνδρες στα γόνατα.
3: Για μία έτσι ακριβολογία. Λοιπόν, μία καλησπέρα πήρα για να σας πω και καλή εκπομπή. Δεν μου λέτε κάτι, το Sky Hybrid που λέτε είναι ξεχωριστή πλατφόρμα.
0: Να σας ενημερώσω ο Σταύρος που τα ξέρετε.
1: Είναι στην τηλεόρασή σας κανονικά, θα πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που σας ζητάει και θα μπείτε αυτομάτως στο ευρυδικό.
3: Πάρα πολύ.
1: Αρκεί να είναι σύγχρονη, σχετικά σύγχρονη τηλεόραση. Αλλιώς και διαδικτυακά μπορείτε να το δείτε. Ναι. Δηλαδή ακόμα δεν και στο λέτε... site μας άμα πείτε εδώ στο Sport FM μπορείτε να πατήσετε το link και να σας βγάλει να...
3: Δεν μου λέτε την πλατφόρμα που θέλει να κάνει ο Αλαφούζος με το Sport FM TV θα είναι και αυτή επιπληρωμή.
1: Αρχικώς όχι, στην πορεία νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κάποιο αντίτιμο. Ναι.
3: Μας τρελάνετε ρε παιδιά όλα για να δούμε έναν αγώνα σε ελεύθερο κανάλι δεν μπορούμε πια. Όλα πρέπει να είναι cash, δεν λέω για πάντα. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
3: Πάλι που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
3: Στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω τον αντίπα, αλλά το μεντιλίμπα δεν έπρεπε να τον διώξετε.
1: Τα ακούσει η Ηρακλή. Να είστε καλά. Πάμε, πάμε σε έναν
0: άλλο. Να πω ότι τώρα νέα ενημέρωση και το έγραψε και ένας φίλος, ο Μπάμπης, αλλά και τώρα και μου ήρθε και στο κινητό, ότι τώρα δουλεύει τον κόβο κανονικά.
1: Οπότε λέει. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Πάμε σε γράμμα να προλάβουμε όσους περισσότερους γίνεται. Χαίρετε.
10: Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα.
10: Θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι ειδικά με τον κύριο Δεσίλα.
9: Α, δεν είναι εδώ σήμερα.
10: Δεν είναι. Χαμάν, πέσαμε σε λούμπα.
9: Ποιο θυμίστε
10: με. Αύριο θα είναι εκεί.
9: Βεβαίως. Και σήμερα, παιδί, έχει αγώνα Παναθηναϊκός, πηγαίνει στο γήπεδο. Γι' αυτό δεν είναι εδώ. Δεν είναι ότι κάτι άνθρωπος.
10: Για θύμισε μου. Αν το είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό απόγευμα.
9: Γεια σας, γεια σας. Ούτε καν να σου θυμίσει δεν ήθελα.
11: Τίποτα. Να ξέρεις, είναι δυνατός ακροατής.
9: Εγκάθετος.
11: Όχι, δυνατός. Κάτι μου θυμίζει τώρα.
9: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
12: Χαίρετε.
9: Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα.
12: Ναι, εγώ μιλάω.
9: Ναι, βεβαίως.
12: Γεια σου, Ερακλή.
9: Γεια σου, φίλε.
12: Είμαι φαν από τις βραδινές εκπομπές.
9: Ναι.
12: Αποστόλης από Νέα Σμύρνη.
9: Γεια σου, Αποστόλη. Εδώ γείτο.
12: Τι γίνεται?
9: Μια χαρούλα.
12: Παρέα και καλά.
9: Όλα καλά. Ναι, σώρες, ναι, συνήθειες.
12: Ο Ολυμπιακός δεν μας τα λέει καλά όμως.
9: Υπομονή θέλει ο Ολυμπιακός και ήθελε και η υπομονή με τόσες μεταγραφές που έχουν γίνει. Δεν μπορεί να δέσει αμέσως μια ομάδα. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, να αποστολή. Τι γίνεται διαφορετικά.
12: Για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
9: Δεν διαφωνώ ότι για τον Ολυμπιακό μιλάμε, αλλά και Ολυμπιακό. Όταν ας πούμε έχουν έρθει τόσοι πολλοί νέοι παίχτες και έχει γίνει και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, να μπορέσουν να βρουν ρυθμό οι παίχτες. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Μακάρι να μπουν σήμερα τα παιδιά και να κερδίσουν 3-0. Και ποιο ζωτεύεται. Αλλά θέλει υπομονή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή έχουν παίξει παίχτες με 3 προπονήσεις, με 4 προπονήσεις. Πώς να μάθουν και οι υπαλλήλοι, πώς να μάθουν τα θέλω του νέου προπονητή.
12: Αυτό θα πάρει τώρα κανένα δύο μήνες.
9: Κάνα δύο μήνες δεν είναι για να πάρει δύο μήνες. Είναι να περάσει το σημερινό μάτς, να περάσει το παιχνίδι στη Λιβαδία την Κυριακή. Υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος.
12: Προετοιμασία θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
9: Είναι 20 μέρες, είναι 20 μέρες η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδος. Βέβαια θα λείπουν οι διεθνείς, είναι κάτι που είναι σημαντικό.
12: Ναι,
9: αλλά θα υπάρχουν όμως και παίκτες που δεν θα κληθούν στις εθνικές τους, οπότε θα μπορέσει να δουλέψει, θα γίνουν και προφανώς και κάποια φιλικά και να περιμένουμε μετά, που είναι πολύ δυναμικό το ξεκίνημα μετά τη διακοπή, γιατί υπάρχει ντέρμπι με το Παναθηναϊκό και καπάκι παιχνίδι στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. Οπότε ναι. εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα για τον Ολυμπιακό, τη σημαντική εικόνα για τον Ολυμπιακό της φετινής σεζόν.
12: Αυτό το σεντερβάρο ώρα που πήραμε είναι καλός, πώς το...
9: Βιντεάκι έχω δει, γιατί δεν έβλεπε, δεν έχω παρακολουθήσει τη Σάμσονσπουργκ. Είναι ψηλός, είναι ένα 90, ο οποίος το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου ότι θα είναι σεντερφόρ περιοχής. Ωστόσο, από αυτά που είδα εγώ τώρα στο ίντερνετ
12: την μπάλα την κουβαλάει καθόλου.
9: Την κουβαλάει. Την κουβαλάει την μπάλα και μάλιστα έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκτός έδρας παρότι εντός. Είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι, είναι δυνατός. Θα τον δούμε, φίλε.
12: Για να δούμε. Ξέρουμε τίποτα για την δεκάδα, έτσι περίπου πώς θα κατεβεί απόψε.
9: Κοίτα. Λογικά στα χαφ θα πάει και με Φρόιλερ και με Πουέρτα. Θα είναι ο Ζώτα με το Ζέλσον και το Γιάρετσουκ μπροστά. Αυτή θα είναι η έξι και τερματοφύλακας ο Ορτέγκα.
12: Μάθηκε αρεβεί ο Ουκρανός εκεί να...
9: βέβαια. Και στην άμυνα διεκδικούν θέσεις Μαϊλόβιτς Κάρμου. Ο ίδιος ο προπονητής είπε και χθες ότι ότι ξέρει την ενδεκάδα
12: που θα περιμένει. Τώρα είναι οι αμυντικοί, αυτοί πρέπει να παίξουν κανονικά.
9: Θα το δούμε. Και ο Κάρμο έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία.
12: Ναι.
9: Ο Πέτερσεν λογικά δεξιά και αριστερά 50-50 το βλέπω το Τικνιζάν Μπρουνό.
12: Το Σάλεκα δεν το βλέπει, δεν το βάλει.
9: Όχι, τι δεν είναι να μην το βλέπει. Όλοι θα παίξουν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί είναι πολύ νωρίς για να μαθαίνουμε
12: τώρα
9: πράγματα.
12: Τώρα και προπονητής τώρα θα τους
13: πούμε. Ακριβώς γι' αυτό. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Χάρηκα πολύ.
13: Πάμε σε έναν ακόμα. Φίλε.
14: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
14: Γιάννης από Ριζούπολη, Ολυμπιακός.
13: Καλώς τον.
9: Γεια σου ρε Γιάννη.
14: Θέλω ρε παιδιά να πω κάτι. Ακούω 2-3 μέρες τώρα. Έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό τον κύριο Άκη που κάνει την εκπομπή στον Ολυμπιακό. Γιατί φανατίζει κατά κάποιο τρόπο ότι και 10 να μπουν φυλακή εσείς δεν θα υπάρχετε.
13: Μην είναι ένα παράγμα όμως όσα έχουν υποθεί.
9: Αυτό είναι πολύ σωστό. Εγώ θα σου απαντήσω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι.
14: Μετά απορούμε, με συγχωρείς. Mm-hmm. Μετά απορούμε γιατί υπάρχει αθλητική βία. Δηλαδή όταν σε δημόσια κανάλια ακούγονται αυτά τα πράγματα. Ο ανεγκέφαλος τι θα κάνει στο γήπεδο.
9: Λοιπόν, θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό ότι είναι πάγια αρχή μου και πάγια θέση μου δηλαδή σε όλα τα πράγματα ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψή του δηλαδή στο
13: γήπεδο. Και
9: γήπεδο,
13: να κρυφθεί γι' αυτό.
9: Αυτό είναι δεδομένο. Και οι πάντες κρίνονται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για μένα ήταν πολύ σημαντική κίνηση για να ηρεμήσει επιτέλους η κατάσταση γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Και το ξαναλέω, μιλάμε για άνθρωπο που έχω το μεντιλίμπαρ στην καρδιά μου και δεν τον βγάλω ποτέ. Αλλά μιλάμε τώρα ότι αφού πάρθηκε η απόφαση, συνεχίζεται η ζωή, πρέπει να προχωρήσουμε. Ήταν σημαντική υπόθεση για μένα το γεγονός ότι βγήκε χθες μια θέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου ανέφερε και στο κομμάτι για τις διαφωνίες που είπε ότι και όσες διαφωνίες και αν έχουν λέει κάποιοι φιλαθλοί μας είναι και αποδεκτές, αλλά ακόμα και εκεί οι εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που προσέφεραν τα μέγιστα επίσης είναι αποδεκτό και εννοούσε φυσικά για το Μεντιλίμπαρ. Αλλά πρέπει τώρα, παιδιά, πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Το παιχνίδι το σημερινό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι και ωραίο για μια ομάδα να υπάρχουν, ξέρεις...
14: Βέβαια, πρέπει να προχωρήσουμε.
9: Πρέπει να μπούμε, ξέρεις, και στην εποχή και να μην υπάρχει διχόνοια. Το έχω πει από το παιχνίδι. Άμα δείτε ένα ρελ που είχα κάνει και πεβρίζανε κιόλας, παίρνω από την αρχή, από το πάντς με τον Όφη. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Άμα θα πει ο ένας με τη Λίμπαρ ή αν δεν θα πει ο άλλος με τη Λίμπαρ. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία πια.
14: Βέβαια.
9: Ο Χριστός και η Παναγία.
14: Δεν θα πάρω εγώ τα παιδιά μου στο γήπεδο τώρα. Όταν σου λέει ο άλλος φάτε σφαλιά.
9: Όχι, θα τα πάρεις. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα.
14: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
9: Καταλαβαίνω. Γιάννη μου, φυσικά και σε καταλαβαίνω.
14: Όλοι πληρώνουμε εισιτήριο, όλοι. Εντάξει.
9: Αδερφέ, επειδή κάνω εκπομπές επικοινωνίας 20 χρόνια και πολλές φορές έχουν τύχει όχι το ίδιο, άλλες καταστάσεις. Φίλε, εγώ Ολυμπιακό μέτρο δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου και δεν πρόκειται να βάλω.
14: Έτσι, μπράβο. Σωστά.
9: Δεν υπάρχει Ολυμπιακό. Και ούτε αν πηγαίνει κάποιο στο γήπεδο ή κάποιο δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, δεν είναι Ολυμπιακό.
14: Ή
9: δεν είναι Παναθηναϊκό ή δεν είναι ΑΕΚ.
14: Μπορεί να μην είναι από την περιοχή. Μπορεί να είναι από την Αθήνα.
9: Από οπουδήποτε, ρε φίλε. Από οπουδήποτε. Δεν μπορεί να εκφράσει άποψη, φυσικά και μπορεί. Σε αυτό το Ολυμπιακό μέτρο είναι κάτι το οποίο το. Με εκνευρίζει αφάνταστα όταν μπαίνει.
14: Εγώ θέλω να πω απλά ήρεμα, όλοι μαζί, μην έχουμε διχόνοιες.
9: Μα είναι το χειρότερο πράγμα, Γιάννη, που μπορεί να συμβεί στον Ολυμπιακό είναι αυτό. Είναι χειρότερο από το να μην κερδίσουμε σήμερα. Είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο, σου λέω, από το να μην κερδίσουμε σήμερα, το να μείνουμε πίσω στο πρωτάθλημα, το να χάσουμε το πρωτάθλημα. Το να υπάρχει έτσι διχόνοια. Είναι χειρότερο.
14: Για μένα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
13: Να είστε καλά. Πάμε στον Γιάννη Ζάθα να μας πει τι έχουμε χάσει σε όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Έλα, Γιάννη.
15: 27 λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0. Υπενθυμίζω τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος. Σούπερ Μπετ, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε την φετινή της πορεία στο κύπελλο αποκλείοντας αυτό το γήπεδο των Πανιών για να περάσει την θέση στη συνέχεια παίζοντας με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ την πρώτη αγωνιστική όπου κηρύχθηκε με 1-0. Δεύτερη αγωνιστική δεν έπαιξε, στη δεύτερη αγωνιστική όμως έπαιξε ο Αστέρας, ο οποίος έφερε 1-1 με τον Άρη στην έδρα του στην Τρίπολη. Αυτή τη στιγμή για την τρίτη αγωνιστική η νίκη με τον Αστέρα παραμένει το 0-0, δύο σουτ για τους φιλοξενούμενους με τους Έντερ και Πέρεθ, τα οποία δεν είχαν να απειλήσουν τον Τσέλια, και μια κεφαλιά από την άλλη τον Παμλίδη για την νίκη. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο τερματοφύλακας Κακαδιάρης. Ακόμη ένα σου τώρα για την ομάδα του Αστέρα. Ο Παπακανέλος θα το κάνει, ο Τσέλιος θα μπλοκάρει στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, το 0-0. Ωραία. Παραμένει.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πω εγώ ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top coach και μπορείς χωρίς αστάρι. Ελαστοφλέξ εστί για μόνο στα ράτσα από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Μηδέν μηδέν λοιπόν σε 28 λεπτό, Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Θυμίζω ότι σε μία ώρα και ένα τέταρτο έχουμε σέντρα στο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ βέβαια στις 10 το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αγγελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, στην League Face μάλλον του Europa League. Everybody, everybody. Εγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καραμπόλα 4 οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ύψος του Αρίου Πάγου, στο ρεύμα προς Πατησίων. Δυσχέρεια και στην Κηφισίας λόγω καραμπόλας, επίσης 4 οχημάτων στο ύψος της Κατεχάκης, στο ρεύμα προς Αθηνά. Ταξίφι τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πολύ καλός στην υποκριτική. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwins.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Power FM 94,6. Σαν να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή από το Liverpool. Νιώθω.
1: Γιατί?
0: Με τους Beatles.
1: Εντάξει, ωραία είναι η Beatles.
0: Ναι, δεν το λέω αρνητικά.
1: Και έχει και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα το.
0: Λοιπόν.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Νίκη Βόλο και Αστέρα Άκτορ.
1: Θα πάμε ξανά 37ο
0: λεπτό, ακριβώς. Ας πάμε σε μια δύο γραμμούλες όσες προλάβουμε περισσότερες. Χαίρετε. Χαίρετε. Μπα.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Χαίρετε, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως,
0: ναι.
2: Ωραία, νόμιζα ότι είναι άλλος.
1: Όχι.
2: Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Ακλή, καλησπέρα για στο Διονύση. Αν και είμαι Ολυμπιακός, μου είναι αρκετά συμπαθής.
1: Θα του τα μεταφέρω, γιατί δεν είμαι στην εκπομπή.
2: Δεν θα κρατήσω πολύ, ήθελα ένα σχόλιο να κάνω. Πρώτα απ' όλα για το Μεντιλίμπαρ. Έπρεπε κάτι να αλλάξει, δηλαδή η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα. Ελήφθη η απόφαση να φύγει ο προπονητής. Οκ, γνωρίζουμε.

0: Και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού που συμφωνούν φυσικά με το που έφυγε τώρα για να προχωρήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να είναι καλύτερη ομάδα. Τώρα, αυτά όλα είναι απόψεις, όλα είναι σχετικά και όλα κρίνονται στο γήπεδο, φίλε μου. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι μην μπλέξουμε πάλι σε διαδικασίες, ξέρεις, τα λέγαμε εμείς ή τα λέγαμε οι άλλοι. Δεν είναι καλό αυτό για την ομάδα.
1: Δεν χρειάζεται διαστρέφεια. Αλλά Ηρακλή και Σταύρο, θέλω, αν μπορείτε, την άποψή σας. Βασικά και αυτό πήρα, δεν πιάνω με τη Λίβαρ. Με τη Λίβαρ έχει να λυθεί το θέμα διεξοδικά από χιλιάδες. Λοιπόν, η ανακοίνωση χθες του Ολυμπιακού, ωραία μέχρι ένα σημείο. Εγώ είμαι ο παδός, έχω διαρκείας, πολλά χρόνια διαρκείας, βαμμένος Ολυμπιακός, όχι βλαμμένος όμως, βαμμένος.
0: Εμίλιο
1: είναι το όνομά μου. Δεν μου άρεσε ένα σημείο, όρες, η Ηρακλή. Δηλαδή, ότι όποιος θέλει έχει διαρκείας να το γυρίσει πίσω, ας πούμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό, ας πούμε. Αυτό είναι κουτσαβάκικο σαν έκφραση. Αυτό δεν χωρούσε σε αυτήν την ανακοίνωση. Δεν μου άρεσε αυτό. Αυτό θέλω το σχολείο σου να
0: σου πει. Κοίτα, αρκετοί το. Υπάρχει κόσμος κι άλλοι και που το έχουν στείλει και σε μηνύματα, δηλαδή τόσο και το συγκεκριμένο κομμάτι της ανακοίνωσης.
1: Ναι.
0: Ότι αν όντως εννοεί.
1: Αν διαβάζει τόσο... κάποιος δεύτερη φορά την ανακοίνωση πριν τη βγάλουν στην αέρα, δηλαδή. Εντάξει,
0: ειλικρινά. Ναι, πάντα, κοίτα, να ξέρεις ότι πάντα τη διαβάζουν. Που λέει ότι αν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα απογοήτευση, σε μεγάλα επίπεδα απογοήτευσης και δεν αντέχει να έρχεται στο κήπεδο, τότε ας επιστρέψει το διαρκεία του και να αποζημιωθεί. Εντάξει. Δεν είναι σαν να σου λέει ότι αν δεν συμφωνεί. Κοίτα, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο στη θέση της ΠΑΕ, γιατί δεν βγήκε ως επίσημη ανακοίνωση, δεν σου λέει, ξέρεις, ότι αν δεν γουστάρεις, δώσε το διαρκεία σου για να το πάρει άλλος. Δεν στο λέει με τέτοιο τρόπο. Στο λέει, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ότι αν όσοι όντως επιμένεις και ότι δεν θες, ας πούμε, να βλέπεις, αναγυρίσω διαρκείας. Αλλά μπορεί και κάποιος να απαντήσει, εγώ μπορώ να πω, εσύ το σκληρώσεις το διαρκείας και άμα δεν θες να πηγαίνεις στο κήπεδο, μη πας. Να σου το πω έτσι απλά, δηλαδή δεν χρειάζεται.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ο φύλαθος κόσμος ή ο παδί όλων των ομάδων, δηλαδή για μας μόνο.
0: Εντάξει, απλά εγώ μπορώ να καταλάβω πιο εύκολα τα δικά μας. Μπορώ να σε καταλάβω πιο εύκολα.
1: Παίζει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, για πολλούς, για τους οπαδούς, για μένα, για σένα, για όλους τους ασχολούνται. Παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα. Δευτερεύοντα σίγουρα.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό, ασχολούμαστε με αυτό. Μας δημιουργήσει
0: συνέστημα. Πώς είναι, άμα δεν υπάρχει το συνέστημα, αδερφέ, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμένα και παίρνει περισσότερο για την δουλειά μου.
1: Αυτό είναι η ένστασή μου.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή είναι η ένστασή μου. Εγώ είμαι υπέρ ό,τι πει η ομάδα. Η ομάδα θέλει αλλαγή προπονητή, αλλαγή προπονητή. Μαζί σου. Έτσι, τιμούμε τους προηγούμενους 20 πρόσφαιρα, αλλά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, η πρόεδρος θέλει και κάποιες κινήσεις που μπορεί να προκαλούν συναισθήματα δύσκολα. Η πρόεδρος γενικά στη ζωή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά στη ζωή. Να ξεκολλάμε λίγο από το παρελθόν. Η πρόεδρος το επιβάλλει αυτό, αλλά χρειάζεται όμως να υπάρχει μια λεπτότητα, θα το πω έτσι πιο ευγενικά, μια λεπτότητα στο πώς αναφερόμαστε στο φύλαθλο του κόσμου, γιατί στο κάτω-κάτω αυτοί είναι στο γήπεδο, αυτοί πληρώνουν, άλλος δίνει 1.000 ευρώ διαρκείας στο κόμμα από την οικογένειά του. Αυτό θέλει, για μένα θέλει λίγο σεβασμό αυτό.
0: Ναι.
1: Λίγο περισσότερο σεβασμό μάλλον.
0: Έγινε, φίλε μου, θα πας το βράδυ.
1: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Θα πας το
1: δεν
0: βράδυ.
1: Έχω κάτι άλλο. Θα πάω, ναι, θα πάω. Okay. Θα πάω.
0: Έγινε, Μίλια.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. 41ο λεπτό, Νίκη Βόλου Αστέρας παραμένει το 0-0.
0: Ο αγωνιστικός χώρος μια χαρά είναι.
2: Ναι, καλώ το βλέπω και εγώ το χορτάρι. Πάμε στον Γιάννη Ζάτα. Γιάννη, νομίζω ότι καλύτερα έχει μπει στο μάτσο ο Αστέρας, έτσι.
3: Ναι, έχει περισσότερες ευκαιρίες. Απέναντι όμως έχει βρει έναν καταπληκτικό Θεμιστοκλή Τσέλιο. Δεν έχει ανησυχήσει. Βέβαια ο Πέρες είναι πάντα, θα λέγαμε, μόνιμη πηγή κινδύνου για την ομάδα της νίκης. Ο Πέρες που έκανε και ένα σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων σταμάτησε αυτή η προσπάθειά του στο 38ο λεπτό. Ένας τραυματισμός τώρα και έχουμε διακοπή για λίγο στο παιχνίδι με τον Χάμον, αν δεν κάνω λάθος, να έχει ενοχλήσεις στο δεξιό του γόνατο μπροστά ακριβώς από τον πάγκο που βρίσκεται η ομάδα του Αστέρα, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, που όπως είπες και εσύ Σταύρο, έχει την υπεροχή, έχει τις περισσότερες τελικές ευκαιρίες, ωστόσο η νίκη καταφέρει να διατηρήσει το 0 στην άμυνά της.
2: Ωραία.
3: Θέλεις που κάνει πάλι παιχνίδια από τα αριστερά, ναι Σταύρο.
2: Ωραία, θα έρθουμε. Μάλλον δεν θα έρθουμε σε ένα στο ημίχρονο, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά.
3: Ωραία.
2: Η εικόνα λοιπόν είναι στο 0-0 μένα, αλλά με τον Αστέρα να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από ό,τι καταλαβαίνω και να δημιουργεί περισσότερες φάσεις. Ανοιχτό ακόμα όμως το μας. Πάμε σε έναν ακόμα ακροατή πριν το διαφημιστικό για να γυρίσουμε, γιατί έχουμε και.
0: Τα ζητάνε κιόλας.
2: Έχουμε και προβλέψει, ναι. Θέλουν να βρίσκουν αφορμή, να μας κράζουν. Πριν από αυτό, χαιρετήματα στον αδερφό μου στο Βερολίνο, τον Τάσο. Πάμε. Χαίρετε.
0: Δεν τούζα καλά όταν παίξαμε το φιλικό με την Ουνιόν. Δεν προλάβαμε. Γιατί πετάγαμε αμέσως.
2: Δεν

0: πηγαίνει που και που και στο γήπεδο.
1: Ναι, το ξέρει το γήπεδο τη Ουνιών μέσα σε ένα δάσο.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Εντάξει, τι πρέπει να το ξέρω.
1: Σε δάσο, σε δάσο.
0: Ωραία. Και ωραίο το Βερολίνο. Μου έχει πει να πάμε, να πάμε, να πάμε, αλλά δεν. Έχω πάει πριν πάει και ο Τάσος που μένει μόνιμα. Που σου λένε φίλο και αδελφό.
1: Εντάξει, δεν πήγαμε γιατί ήταν. Είχε γίνει στην περσινή προετοιμασία αυτό. Ήταν Ολλανδία. Φύγαμε από την Ολλανδία, από το Άμστερνταμ, πεταχτήκαμε στο Βερολίνο για το φιλικό και μετά την επόμενη επιστροφή Αθήνα. Και δεν πρόλαβα, ξέρεις, δηλαδή, γιατί λένε το Βερολίνο. Δεν πήγα καν στο κέντρο.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, φτάσαμε το αργά το βράδυ. Κοιμηθήκαμε.
0: Είναι ψηλό. Δεν έχω πάει τόσα ταξίδια όσο εσύ, αλλά το Βερολίνο είναι όντως πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Και να σου πω κάτι. Είναι και διαφορετικό από την υπόλοιπη Γερμανία. Γιατί σε άλλες πόλεις δεν έχω κάτσει και εγώ έχω δει μόνο.
1: Κοίτα, εμένα...
0: Είναι πιο ανοιχτή, πιο πολυπολιτισμική, πιο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Θα σου πω, θα σου πω μόνο ότι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ η πόλη τη Γερμανία. Δεν σου λέω το Λεβερκούζεν δεν ήταν ωραίο. Αλλά από το Λεβερκούζεν όμως είναι στα 50 χιλιόμετρα, 30, που ίσως λέω και πολλά. Είναι η κολονία. Η κολονία ήταν υπέροχη. Η Βρέμη ήταν υπέροχη. Έχει πράγματα να δεις.
0: Όντως. Πάμε, πάμε. Είπαμε, υποτίθεται να κλείσαμε τον Γιάννη τον Σάδα για να πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα και φλιαρούμε.
1: Είχε πέσει η γραμμή.
0: Εμείς
1: δεν είχαμε.
2: Είχε πέσει.
1: Α. Ναι, με ενημέρωσα.
0: Εντάξει, πάμε, πάμε λοιπόν.
1: Είμαι επαγγελματίας, μην με βλέπεις έτσι.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
1: Και με αλάρμο, φίλος.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννη, σήμερα Ολυμπιακό.
0: Έχουμε παρκάρει προσωρινά ή έχουμε διπλοπαρκάρει.
3: Έχουμε παρκάρει προσωρινά.
0: Είσαι μάγκας και μετράς. Πάμε.
1: Αφού άκουσα τα αλάρμ σου, λέω.
0: Κι εγώ, αλλά μπορεί να είναι άλλο διπλοπαρκαρισμένος με αλάρμ, άλλο το έχω βάλει πρόχειρα.
1: Άμα θες να πάρεις
3: σιγά. Όχι, έχω παρκάρει προσωρινά.
1: Έλα, φίλε. Έλα,
3: θέλω να κάνω μια ένσταση. Δεν έχω ακούσει λίγο όλη την εκπομπή. Απλά έχει παραδειχθεί ένα φαινόμενο με τις μεταβιβάσεις με τον Gov. Έχει πέσει τον Gov. Και προσπαθεί πολλοί κόσμοι να μεταβιβάσει με τα διαρκείας και έχει πέσει τον κούβο εδώ και
1: φίλε, επειδή το ρώτησα και το είπα, γιατί μου το στείλανε εδώ στην αρχή της εκπομπής, έστειλα μήνυμα, μου είπαν να ξαναδοκιμάσουν σε μία ώρα. Μου είπαν ότι τώρα η ενημέρωση που είχα είναι ότι έχει διορθωθεί το πρόβλημα και μπορεί να πει στον κόβο.
3: Εγώ πριν 10 λεπτά προσπαθώ να το κάνω.
1: Ναι.
3: Έχει φύγει ήδη από μένα, αλλά στον αποστολέα πρέπει να πάει, δηλαδή στον άλλο κάτοχο. Δεν το ανήκει καν τον κόβο. Και επειδή δίνει χρονικό περιθώριο, νομίζω μέχρι 5 ώρες πριν το παιχνίδι, δεν είναι.
1: Δεν το, αδερφέ, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Νομίζω,
1: δεν το θυμάμαι.
3: Νομίζω έτσι είχε πει και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εάν είναι θέμα Ολυμπιακού ή ομάδας και έχει δώσει αυτή χρονικό περιθώριο, βλέποντας το πρόβλημα που έχει προκύψει, φαντάζομαι θα είναι πιο ευέλικτη λίγο η διαδικασία και θα τραβηχτεί περισσότερο.
1: Δεν είναι ομάδα.
0: Χρονικά.
3: Δεν είναι
1: της ομάδας αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι μέσω Gov.
0: Άρα είναι και η αδερφή.
1: Ο φίλος του οποίου το μεταβίβασες, προσπαθεί ανά 5 λεπτά τουλάχιστον να μπαίνει, να ξέρεις, γιατί στείλανε και αρκετοί, στείλανε και φίλοι εδώ στην εκπομπή ότι είχε ανοίξει και μπόρεσαν να κατεβάσουν το εισιτήριο.
3: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά μου.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό
1: και επιστρέφουμε.
0: Για να γυρίσουμε, ναι, και να πούμε.
1: Πράγμα, έχει πράγμα, έχει.
0: Πολύ, εδώ τι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες
2: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρας Ακτών 0-0. Κρίστε Μπέργκε.
1: Ναι.
0: Εφηβικά χρόνια, αδερφός και μεγάλος, τα έχει όλα αυτά σε βινήλιο. Από metal μέχρι τέτοιο. Μέχρι Κρίστε Μπέργκε και.
1: Και εγώ έχω βινήλια.
0: Και Τζέθρο Τάλ και τέτοια.
1: Αλλά έχουν ξαναφύγει μόδα.
0: Ναι. Σου λέω τώρα Τζέθρο Τάλ, Κρίστε Μπέργκε κτλ. Μέχρι Maiden, Metallica. Εγώ πιο πολύ του ελληνικού ήμουνα, αλλά αυτά δεν είχα τα ακούσματα από τον μεγαλύτερο αδερφό που ξέρει. Ήταν η νόμη του μεγαλύτερου. Έβαζε.
1: Ναι. Τι να κάνει. Δεν σε έπαιρνε.
0: Πήγαινε εγώ μέσα με κασετούλα στο κασετοφωνάκι. Δεν πήγαινε στο συγκρότημα.
1: Εντάξει, εγώ βρίσκω και ένα κλικ πιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Να ξέρει ότι γράφαμε κασέτες από το ραδιόφωνο.
0: Και εμείς. Και παρακαλούσαμε στην παραγγελιά να μην μιλήσει ο εκφωνητής, ναι, για να το γράψουμε. Mm. Λοιπόν.
1: Γιούρο Μπαλέκ, κύριε.
0: Πάμε ένα-ένα ή θες να. Άρα, Πράγα. Παρατέταρτο 8. Σπάρτα Πράγα φαβορημένα, αλλά δεν θα το αγγίξουν. Γενικά εκεί ότι είναι μακρινό. Ναι. Αρμενίες, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν και τα λοιπά, δεν μπαίνω σε διαδικασία να καταπιαστώ.
1: Όχι, ούτε το στο Μόνια θέλετε.
0: Ούτε το Μόνια θέλετε και εγώ.
1: Βέβαια το διπλό σε 1,83 δεν είναι κακό.
0: 1,85, μια χαρά είναι, ναι. Αλλά ναι, όχι, εγώ θα το πάρω το διπλό, ναι, τελικά. Λοιπόν, και έχουμε στις 10 η ώρα Άντερλεχτ Λιόν.
1: Δεν σκοράρουν, δηλαδή, τα μάτια της Άντερλεχτ δεν ανοίγουν, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, η Λιόν έχει πολλά goal και over.
0: Εγώ θα το πάω στο διπλό στο 2-30, φίλε, γιατί είναι ψηλά. Σε αυτά τα συστηματάκια που παίζω πάνω από 2.
1: Είναι, ναι, όντως.
0: Θα το πάω είναι στο ψηλά. Διπλό 2-30 και στο χάσω.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως λες, υπό άλλες συνθήκες θα ήταν goal αυτό πάρα πολύ. Και το δίνει, νομίζω, χαμηλά ενώ δεν σκοράρει. Όχι, το δίνει 1,70 κάθε.
1: Ναι.
0: Το goal. Άμα πας για ένα goal, δηλαδή και over, μην μείνει 1-1. Για να δω. Πάει, περίμενε να δω.
1: Κάνα διάρκεια.
0: Όχι, το goal. Το over δίνει.
1: 1,50 το
0: 1,70. 2, περίμενε να σκοράρουν και δύο ομάδες 1,60. Και αν το πας με 2,5, πάει στο 1,95, στο 2,80. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Αξίζει το ρίσκο.
0: Προτιμώ το ρίσκο.
1: Λόγω Λιόν. Εντάξει, οκ. Το ακούω.
0: Λοιπόν, Leverkusen Chelsea.
1: Πολύ χαμηλά το over 3,5.
0: Και ο Άσο και τα λοιπά δεν νομίζω.
1: Δηλαδή σε fan bet να βάλει κανένα γκολ η Τσέλια.
0: Πρέπει να ρισκάρεις ή πάρα πολλά γκολ ή να πεις ότι να μην μπουν πάρα πολλά γκολ για να βγάλεις έτσι μια αξιοπρεπή απόδοση.
1: Δηλαδή
0: δεν αγγίζω.
1: Σκέψω ότι το γκολ το δίνει 2.
0: Δεν έχω εικόνα φέτος τη Τσέλια. Πέρυσι την είχαμε δει. Δεν έχουμε εικόνα. Μην το παίζουμε τώρα, ξέρεις, παντογνώστες και ναι, η Τσέλια που είναι έτσι που είναι αλλιώς. Λοιπόν, παιχνιδάρα, Μίλαν Μπενφίκα.
1: Αυτό το βλέπω goal και over. 1,93.
0: Α, είναι τόσο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάρω και τον Άσο.
1: Άσο.
0: Στο 2,25-2,30, ναι. Λοιπόν.
1: Την Μπενφίκα.
0: Ε.
1: Κοντράρι στην Μπενφίκα.
0: Λοιπόν, goal και over εσύ, Άσο εγώ. Τι θέλετε να πα, την αγγίζει και την.
1: 0-2
0: το. Το άντερ κλειώνει, είπαμε γκολ-γκολ το βρέψει. Εσύ σωστά και over, εκεί μήπω και ρισκάρει. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσω για Ολυμπιακό για Αγγελόνια.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, επειδή ξέρω ότι δεν θέλει εσύ γι' αυτό. Εγώ θα γενικά τα λέω όλα, αλλά θα σε σεβαστώ.
1: Θα πει την άποψή σου.
0: Θα σε σεβαστώ.
1: Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν λέω.
0: Σάντερλαντ Αλκμαρ.
1: Εκεί αξίζει να ξέρει και το έχω δώσει.
0: Ναι. Εγώ το έχω παίξει ένα γκολ-γκολ και over αυτό θυμάμαι.
1: Γκολ-γκολ σκέτο. Γιατί κοίτα να δει, η Σάντερλαντ έχει παίξει 5 επίσημα μάτς μαζί με ένα Καραμπάο Κάπ. Έχει μία νίκη. Δηλαδή μια ομάδα η οποία σε 5 παιχνίδια έχει μία νίκη. Στο 1,50 ο Άσος.
0: Όντως
1: μπορεί να έρθει. Δηλαδή δεν θα το
0: συμφωνώ.
1: Και α έρθει 3-1 έρθει. Γιατί το γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ το βλέπω στο 1,80.
1: Είναι συμπαθητικό.
0: Ναι. Και αν πάρει για συνολικά και με 2,5 γκολ, πάει στο 2,20. Μια χαρά. Γκολ-γκολ και over θα πω εγώ. Εσύ και τον γκολ-γκολ λε.
1: Ναι.
0: Εγώ σου ψάχνω πάνω από 2 για να μα καλύψω το σύστημα. Λοιπόν. Αλλά ναι. Ποιο σέβει τον γκολ-γκολ. Και έχουμε επίση Sturm Graz Ren. Εγώ το παίρνω το διπλό αυτό στο 1,80.
1: Δεν το αγγίζει.
0: Δεν το αγγίζει. Οκ.
1: Ούτε το Χαποέλ.
0: Χαποέλ, Βερσεβά, Δυναμό, Ζάγκρεπ. Επίση δεν το αγγίζω. Και έχει μείνει το Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Είναι πολύ χαμηλά όσο στο 1,30.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε πολλά γκολ, γιατί είναι χαμηλά το over στο 1,66.
1: Είναι και η Αγγελόνια. Η Αγγελόνια είναι μια ομάδα η οποία έχει στα 11 φετινά τη μάτς έχει σκοράρει στα 9 και έχει δεχτεί γκολ στα 9. Είναι και ανάλογα το πώς θα πάει το μάτς.
0: Βλέπω.
1: Ειλικρινά δεν μπορώ να το. Το είπα και πριν εντός εισαγωγικών να το ψυχολογήσω το παιχνίδι. Δηλαδή να το κάνω εικόνα στο πώς θα πάει.
0: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα το τσεκάρω. Το goal δίνει 2-0-5. Ναι. Δηλαδή να δίνει το over 1-66 και το goal 2-0-5. Τι θεωρούμε ότι
1: θεωρούν
0: θα το κάνει ο over ο Ολυμπιακός μόνος του.
1: Ναι. Αυτό θεωρεί. Μακάρι. Μακάρι να πέσω μέσα. Κάτι ξέρουν οι στιγματικές.
0: Λοιπόν. Ωραία, δεν φαντάζομαι θες να μιλήσουμε για κύπελλο Ελλάδος τώρα, για προγνωστικά και τέτοια.
1: Όχι.
0: Έχει κάτι για Ισπανίες, Αγγλίες, σε ενδιαφέρουν.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει σήμερα.
0: Τίποτα. Λοιπόν, έχει
1: ένα United Brighton. Έχει και ένα καλό στο Ολυμπιακό για Αγγελόνια. Mm-hmm. Ένα σουτ συναισθεί ένα έχει ο Γιάρεπτσουκ.
0: Ναι.
1: 1,80.
0: Χθες. Το παίζουμε
1: χθες. Καλό είναι.
0: Να, γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν έχω κοιτάξει τώρα τα ειδικά ακόμα.
1: Και
0: αλλά...
1: δύο μακάνι ουγγά, πάμε στα 4,90.
0: Μπορεί να κάνει ένα συνδυαστικό. Ένα στην εστία και τρία συνολικά. Δηλαδή και έτσι κι αλλιώς. Έκανε εξαρτή του στόχου. Φαντάζομαι θα
1: πάρω το 4,90.
0: Ναι, τώρα με έβαλε σε σκέψεις. Κάτσε να κάνω ένα πολύ γρήγορο τσεκάσμα και να κλείσουμε.
1: Αλλά πρέπει να δεις τις ενδεκάδες εκεί.
0: Ναι, εντάξει, θα σου περιμένω λίγο, φίλοι.
1: Μην βάλει. Τον Γκονζάλης δεν το περιμένουμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι να παίξω και άλλο σου.
1: Δεν ξέρω. Σου λέω, πρέπει να περιμένουμε. Καλά, δεν έργουν οι ενδεκάδε, βγαίνουν νωρί τι γίνεται.
0: Ναι, βγαίνουν μία ώρα και ένα τέταρτο πριν σίγουρα. Οπότε θα έχετε χρόνο. Ήθελα να σα αποχαιρετήσουμε.
1: Να περάσετε καλά.
0: Κώστας και Τσετζόγλου εδώ,
1: ναι.
0: Έρμος και μοναχός.
1: Ακολουθεί.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Θα έχει Νικολακόπουλο τηλεφωνικά. Θα έχει λίγο τον Τάσο, γιατί και ο Τάσος πηγαίνει στο κήπεδο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και πάλι να δουν το.
0: Και πάλι, εντάξει. Διονύση, τηλεοπτικά πρέπει να είσαι εκεί να
1: κάνεις δοκιμές.
0: Μικρόφωνα, τα λοιπά. Ναι. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει σε εξέλιξη το παιχνίδι Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ που είναι στο ημίχρονο σε 0-0.
1: Θα μπει ένα γκολ στο δεύτερο.
0: Θα μπει νομίζω. Και νομίζω θα το βάλω Αστέρας έτσι όπως είδε το μας. Λοιπόν, υπάρχει Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Και φυσικά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.
1: Ωραίο μάτς.
0: Πάμε τρένο τώρα αγωνιστικά από εδώ και πέρα μόνο μπάλα. Θα βλέπουμε και φυσικά 10 η ώρα Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Εσείς μένετε εδώ. Ευχαριστούμε Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Σωτήρη Ταβάκο Κωνσταντίνα πάνω σου. Από τον Ηρακλή.
1: Και φάση πάντα το σήμα τη βραδινή εκπομπή.
0: Έτσι για κλείσιμο.
1: Είναι κύριο.
0: Από το Ηρακλή Αδίπα λοιπόν και Σταύρο Χονδροθήμιο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Να είσαι καλά.
0: Μας για αύριο. Γεια χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για το θέμα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ο Βαγγέλης Λιόλιος, όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει όσα λένε. Το πόρισμα δεν λέει ότι ευνόησα τον προμηθέα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Αν δεν καθαρίσετε εντελώς το μπάσκετ, δεν φεύγω. Η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη. Το θέμα το πυροδοτούν αυτοί που θέλουν να την ελέγχουν, υποστήριξε και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η εθνική θα προκριθεί στο παγκόσμιο. Σημαντικό επίτευγμα χαρακτήρισε ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup της EuroLeague ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Αύριο θα δοκιμάσει να γυμναστεί ο Μιλουτίνοφ, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων εν ώψη του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Real Madrid της Dubai BC το άλλο μάτς. 4 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στο ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-0. Στις 5 παρατέταρτο παίζουν Άρης Μαρκό με κάλυψη από Sky Hybrid. Μία ώρα αργότερα η Κηφισιά του Ντουντήλης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο και στις 8 Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες των Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στη League Face του Europa League για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sports 2 και Antenna και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στις 8.30 στην Ελλάδα ο 28χρονος Φορ Μάριους, η απόκτηση του οποίου από τη Samsung Sport ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Ως ευκαιρία να αποδείξει ο Όφι ότι δίκαια βρίσκεται στη League Face του Europa League, βλέπει ο Χρήστος Κόντι στην αυριανή πρεμιέρα με τη Hoffenheim. Δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, πρόσθεσε. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά του Ντουντήλς. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο Κάτρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νέο αποκτηθής Σαλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Μελουστώντας στο δεξιάκρο της άμυνας τον Ντιέγκο Κώστα, παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ και τον Γιάκιτς στον άξονα το πλάνο του Ιταλού. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Βίντεο Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ κίνηση για τον ηλικίας 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ της United Adelaidas Παναγιώτη Κικιάνη. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο είναι ένας από τους λόγους που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ επέλεξε τον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως τόνισε ο Γάλλος παίκτης. Έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στη EuroLeague, αν όχι τον κορυφαίο. Εδώ μπορώ να παίζω με τα αδέρφια μου, τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους, συμπλήρωσε. Δίδυμος στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνει το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου για το σημερινό μάτς κυπέλλου του Άρη με τη Μαρκώστο, Κλεάνθης Βικελίδης. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μύρ, Κουαμέ, Παλάσιος και Μπουσαΐντ. Στο Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του Γιούρι Λοντίγκινο, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Μαγνησίας. Ο ηλικίας 36 ετών τερματοφύλακας που πέρυσι αγωνίστηκε στον Λεβαδιακό υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Ενίσχυση στο χώρο του κέντρου για τον Άγιαξ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβες Μπισουμά. Ο 30χρονος μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ από το τέλος της περσινής σεζόν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπορτές.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας Κεζόγλου. Θα πάω μαζί μέχρι τις 6 με τον Κώστα Νικολακόπουλο στην αρχή της εκπομπής. Δεν θα είναι συνέχεια. Και μετά θα έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη. Αλλά τώρα πάμε κατευθείαν στο Βόλο, όπου είναι σε εξέλιξη το Νίκη Βόλο Αστέρας Τρίπολης για το κύπελλο Ελλάδος και έχουμε γκολ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, από το Παντελής Μαγουλάς. Εδώ ο Αστέρας προηγείται της Νίκης Βόλου με τέρμα στο 50 λεπτό. Ήταν η προσπάθεια του Καλτσά που έκανε την κάθετη για τον Μπρούνο Πέρες. Αυτός σέντρα από τα δεξιά. Ο Πασαλίδης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Νίκη Βόλου Αστέρας 0-1 με αυτόν τον γκολ του Πασαλίδη από το 50 λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζω, τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος Superbet. Κώστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν ό,τι άλλο συμβεί, εννοείται ότι θα μας διακόψεις για να μας το μεταδώσεις. Ευχαριστούμε. Έχουμε Νικολακό?
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν έχουμε Νικολακό. Λοιπόν, οπότε θα, όσοι έχουμε μαζί μας τον Κώστα, θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό όταν τον έχουμε, γιατί έχει και το μεγάλο παιχνίδι σήμερα με την Κεκελόνια, το ευρωπαϊκό, στις 10 η ώρα. 6 παρατάτα το παίζει ο Παναθηναϊκός κύπελο με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην έδρα της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ παίζει αύριο με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Μια και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη τα παιδιά, να ξεκινήσω να πω ότι σίγουρα θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές αύριο, πλήρες rotation για το παιχνίδι αυτό, γιατί εκπαίζει και την Κυριακή στο Βόλο. Οπότε είναι δεδομένο ότι αυτοί που δεν θα παίξουν στο Βόλο θα παίξουν αύριο, εκτός αν κάποιος από αυτούς που θα μπουν, που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής και θα αγωνιστούν στην εντεκάδα του κυπέλου, δείξει τέτοια απόδοση, έχει τέτοια απόδοση που να αναγκάσει τον προπονητή να τον χρησιμοποιήσει και την Κυριακή. Έχουμε τον Κώστα?
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε στον Κώστα και θα επιστρέψουμε για ΕΚ. Κώστα, καλησπέρα.
3: Έλα, τι κάνουμε?
0: Καλά, Κώστα μου, εσύ?
3: Ολυμπιακός είναι λίγες ώρες πριν την πρώτη του έτσι μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση στο Europa League, να το πούμε σωστά, γιατί οι προηγούμενοι ήταν αποτυχημένοι στο Champions League με τους Ολλανδούς. Τώρα εξ Πολωνούς στη Γιαγκελόνια, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, μπορεί καθένα να το καταλάβει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στο Ολυμπιακό, με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει, με βροχή, τα νέα πρόσωπα να πέφτουν σαν βροχή, αλλά και με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνος, πολύ απειλητικός όταν βρίσκει χώρους, ειδικά ο Ολυμπιακός για παράδειγμα την Κυριακή το Σάββατο με τον Όφη έδωσε πολλούς χώρους. Μια και λίγο η Αγγελόνια, ξέχασα να το πω το μεσημέρι, με τρόπο παιχνιδιού με τη Λίμπαρ, δηλαδή πολύ πρες, πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, μονομαχία, δεύτερες μπάλες, σώμα με σώμα, μονομαχίες δυνατά κλπ. Μοιάζει και ξέρουμε ότι και ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού πόσο αποτελεσματικός ήταν στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Ναι. Το λέω γιατί η Γιακελόνια μπορεί να παίζει λίγο Ευρώπη, τώρα είναι τρίτος χρόνος, αλλά είναι εξαιρετική τα αποτελέσματά της.
0: Ναι, έχει κάνει καλές εμφανίσεις όντως, και στο conference είχε προχωρήσει αρκετά. Είναι...
3: Ναι, έφτασε προημιτελικά. Πού να πάει, ας πούμε, την Πέτης αποκλείστηκε. Οπότε δεν είναι απλός αντίπαλος. Εγώ το λέω γιατί πολύ απλά ο κόσμος δικαιολογημένα μπορεί να ακούσει για Αγγελόνια, σου λέει τι είναι αυτή τώρα, δηλαδή ούτε καν δεν είναι Λέγκια, ξέρω εγώ, Λεχ, Βίσναν, αυτές οι παραδοσιακές δυνάμεις, ας πούμε, που τις ξέρουμε κάπως, ας πούμε, το πολωνικό πρωτάθλημα, αυτό εννοώ.
0: Έχει όμως παρουσία, έχει παρουσία, το πρόσφατο μετράει.
3: Το τωρινό μετράει.
0: Και γενικά, Κώστα, ήταν κακό πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή καλύτερα τώρα να έχει πιο δύσκολο μάτς, πιστεύω, και εκτός έδρας καλύτερα.
3: Το πιο κακό πρόγραμμα, ναι. Ήταν όλο το πρόγραμμα είναι κακό, δεν είναι μόνο η πρώτη αγωνιστική, ειδικά όμως τώρα.
0: Για την ΑΕΚ δηλαδή που ήταν σε φόρμα, ξέρεις, πιο έτοιμη. Ήταν καλό που έπαιξε με τη Λάσκα. Αποδείχθηκε κιόλας. Αλλά για μια ομάδα που ψάχνετε, καλό είναι τα παιχνίδια.
3: Και πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιζε με την Πάφο και το φοβόμασταν, γιατί ακριβώς η Πάφο είχε δώσει 12 παιχνίδια πόσα είχε δώσει ευρωπαϊκά. Το Ολυμπιακός 0. Μόλις το πρωτάθλημα έπαιξε, κλέψει, ξέρω εγώ, και λοιπά, 2-3 μάτς. Ελπίζουμε φέτος να μην την πατήσει ο Ολυμπιακός και να είναι. Τέλος πάντων, εγώ αν θέλω να είμαι σωστός, λέω ότι η ισοπαλία δεν είναι τραγικό αποτέλεσμα όταν ξεκινάς σε league phase. Τώρα, οκ, θα βρεθούν πολλοί να μου πούν καλά, μα δεν κερδίσει για Αγγελόνη και θα κερδίσει. Οκ, εγώ θα πω αυτό το οποίο πιστεύω και αυτό το οποίο καταλαβαίνω. Αλλά σίγουρα ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να κερδίσει, εννοείται, για πάρα πολλούς λόγους. Και ψυχολογίας πάνω απ' όλα, γενικά της ομάδας, όχι μόνο η ευρωπαϊκή, ας πούμε, έτσι, πρόκληση, γενικά της ομάδας. Τα έχουμε τα πρόσωπα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, μπορεί Έσε, ίσως Άλιακας.
0: Κώστα, για την 11 έχετε ενδείξεις ή πας βασιλογικής?
3: Όχι, δεν έχουμε, όχι. Τώρα τι κατανοούμε τώρα, ξέρεις, γύρω-γύρω είναι αυτά. Πρέπει να μάθουμε και τον προπονητή. Δεν τον έχουμε μάθει τον προπονητή, κακά τα ψέματα, ώστε να έχουμε μια εικόνα, να το πούμε έτσι, καλή. Δεν έχουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχουμε εικόνα σχεδόν καθόλου, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Δεν έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από όσα αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Μπορεί να είναι και αρκετές, ας πούμε. Mm-hmm. Να το πούμε έτσι,
0: Ναι.
3: Όχι ότι έχει πάρα πολλές εναλλακτικές. Τώρα μην κρυβόμαστε, δεν έχει. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, με το Φορτούνι τιμωρημένο, ξέρω εγώ, το Σά τραυματία και εκτός λίστας τόσους παίχτες, δεν μπορείς να έχεις πολλές επιλογές.
0: Ναι, και είναι και κάποιοι που έχουν έρθει πολύ πρόσφατα.
3: Βέβαια. Ο Μπέιλι το παιδί τώρα δεν έχει παίξει ουσιαστικά καν. Ο Πουέρτα τώρα ξεκίνησε. Ο Πέντερσεν τώρα ξεκίνησε.
0: Είναι καλά, ο Πουέρτα, Κώστα, δεν νομίζω ότι θα ξαναβγεί πάντως από την δεκάδα. Έτσι νομίζω.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να παίζουν καλύτεροι. Άμα είναι καλός, να παίζει. Άμα δεν είναι, να παίζει κάποιος άλλος. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Ο Μουζακίτης πώς μπήκε και έπαιξε, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Δεν υπήρχαν άλλοι καλοί παίκτες, τότε υπήρχαν. Δεν έπαιζαν καλά, ή και αυτός έπαιξε καλά και δεν βγήκε, ας πούμε, θυμάσαι, πρόπερση κλπ. Ο καλύτερος να παίξει. Αν ο Φίλης είναι καλύτερος, να παίξει ο Φίλης, όχι ο Πουέρτα, Κώστα.
0: Οκ, εντάξει. Εντάξει, γιατί μου φαίνεται πάντως είναι υψηλό επίπεδο παίκτης.
3: Πράγματι περιμένεις, περιμένουμε όλοι από τον Πουέρτα αυτά ακριβώς τα οποία λες και εσύ. Και λογικά, κανονικά η ενδεκάδα πρέπει να ξεκινάει, ας πούμε, από τον Πουέρτα, να το πω έτσι. Το ίδιο προπονητής αμέσως τον έβαλε. Αμέσως. Δηλαδή δεν άφησε περιθώρια, να το πούμε έτσι.
0: Και ο Μεντιλίμπαρ στο τελευταίο του μάτσα, ας πούμε, τον έβαλε κατευθείαν.
3: Ο Μεντιλίμπαρ, επίσης, πολύ σωστά το λες. Και ο Μεντιλίμπαρ κατευθείαν τον έβαλε μέσα με το Βόλο, έπαιξε. Πρέπει να βρει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μηδέν χημεία, ρε εσύ, Κώστα, τώρα. Τι να συζητάμε.
0: 21 μεταγραφές, ρε Κώστα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι.
0: Δηλαδή, φαίνεται, είναι βουνό.
3: Είμαστε μηδέν χημεία, ας πούμε. Ό,τι και να λέμε, αυτό είναι. Είναι μηδέν χημεία αυτή τη στιγμή από πλευράς Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε, η κατάσταση. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ωραία, Κώστα, θα σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο να πάμε λίγο στο Βόλο, γιατί έχει μπει γκολ και επιστρέφω αμέσως. Πάμε στο Βόλο.
1: Στο Παντελής Μαγουλιάς, Κώστα, ο Αστέρας κάνει 2 τα τέρματά του απέναντι στη νίκη Βόλου. Ήταν το 56ο λεπτό που ο Λέτος μία μονομαχία με τον Μέντεθ μέσα στην περιοχή. Ο ρέφερι Ντάουλας είδε πέναλτι. Το καταλόγησε ο Ρικαρντίνιο, πλάσαρε εύστοχα τον Τσέλιο για το 0-2 στο 58. Κώστα.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, 0-2 Αστέρας Τρίπολης, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, έχουμε και τον Τάσο Νικολογιάννη στη γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, καλά. Από νωρίς τηλεφωνώ.
2: Καλά,
1: τι κάνεις? Καλά, Κωστή. Ακούγομαι καλά.
2: Έλεγα ότι είναι λίγο βαθιά, αλλά...
0: Όχι, εσύ καλά ακούγεσαι. Ο Κώστας ακούγεται λίγο, λες και είναι από πανηγύρι με έκο.
2: Τώρα, εγώ έχω την έκο.
0: Ναι, ακούγεται...
2: Τώρα έφυγε.
0: Μπορεί να το φτιάξεις.
1: Κι εγώ...
0: Το φτιάχνουμε.
2: Δεν είναι από μένα, δεν κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Όχι, μπορεί να το επηρεάζει ο Τάσος που μπήκε μέσα.
1: Τώρα, τώρα.
0: Και το τώρα ήταν πραγματικά τέτοιο. Λοιπόν, καθίστε. Καθίστε να οργανωθούμε. Λοιπόν, Κώστα, για ολοκλήρωσε πρόταση.
2: Ναι, να πούμε ότι το απόψε περιμένει ο Ολυμπιακός στο Μάριους στις 8.30 ώρα μέσω Κωνσταντινούπολης, τελευταία του μεταγραφή στην κανονική τουλάχιστον μεταγραφική περίοδο, γιατί έχουμε ακόμα ελεύθερους μέχρι τις 29 του μήνα και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά σίγουρα τελευταία μεταγραφή στην κανονική που λέμε. Ένας παίκτης από τον οποίο ο Ολυμπιακός περιμένει αυτό που του λείπει εδώ και τόσους μήνες, δηλαδή γκολ. Γι' αυτό έδωσε ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια. Έμπειρος παίκτης, πώς το λένε, γκολτζής, σε καλή κατάσταση, προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ξέρω εγώ, είναι ένας παίκτης από τον οποίο που φαίνεται πως λείπει, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό, να το πούμε έτσι, που φαίνεται πως λείπει. Και με τον, βέβαια, ακόμα περισσότερο με την απουσία του Ελκαμπή, αλλά όπως και αν έχει, τα γκολ λείπουν από τον Ολυμπιακό εδώ και 8 μήνες με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άλλο, τον Κλέιτον περιμένουμε να φύγει, να γίνει ο τελευταίος έτσι παίκτης του Ολυμπιακού που θα φύγει στην μεταγραφική περίοδο, που υπάρχουν ακόμα παράθυρα ενώ ανοιχτά, κυρίως στην Αραβία κλπ. Αν δεν μπορέσει να το βρει ομάδα Ολυμπιακός, να βρει ομάδα ο ίδιος, ο μάνατζερ του, θα μείνει μέχρι το Γενάρη και βλέπουμε. Για το σημερινό παιχνίδι, όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού θέλουν να πιστεύουν ότι θα είναι μια το Καραϊσκάκι όπως πραγματικά πρέπει να είναι, και είναι σίγουροι ότι θα είναι. Είδαμε και τις ανακοινώσεις θες από την ΠΑΕ, την επίσκεψη της θύρας 7 στο Ρέντι, έχουν πέσει οι τόνοι, και πραγματικά για τον Ολυμπιακό θα είναι μια βραδιά στην οποία θα δοκιμαστεί η ομάδα. Εντάξει, μπορεί να μην παίζει με την Arsenal, ξέρω εγώ κλπ, αλλά έτσι όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός και έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, με τόσα προβλήματα κλπ που υπάρχουν, θα δοκιμαστεί ο Ολυμπιακός και πρέπει να δείξει και λίγο μέταλλο και ως ομάδα, και μέταλλο οι ίδιοι οι παίκτες πάνω απ' όλα, γιατί τους βλέπουμε να είναι λίγο απόντες τώρα στα δύσκολα οι παίκτες του Ολυμπιακού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ομάδα που μέσα σε δύο αγώνες έχασε 5 βαθμούς. Οπότε εκεί είμαστε. Έχουμε κάτι άλλο, καμία έτσι πρώτη ερώτηση που έχει κάποιο ενδιαφέρον να την απαντήσουμε, γιατί είμαι λίγο εκτός λάπτοπ.
0: Ναι, μισό λεπτάκι να δω.
2: Αν υπάρχει κάτι.
0: Το χρήμα, λέει, δεν φέρνει την ευτυχία, 70 εκατομμύρια και υπάρχει αυτό
2: δεν πειράζει,
0: το κλίμα.
2: Δεν το φέρνει, ναι, δεν το φέρνει, αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός επέλεξε να αλλάξει όλη την ομάδα του, και όταν την αλλάξει την ομάδα, για να την αλλάξει πρέπει να πάρεις πολλούς παίκτες, πρέπει να διώξεις, οπότε ο Ολυμπιακός και πήρε χρήμα και έδωσε χρήμα, και σίγουρα δεν υπάρχει χημεία, αντίθετα με τη Γιαγκελόνια που ίσα ίσα είναι γεμάτη από συνοχή, άλλο τίποτα.
0: Ναι.
2: Αλλά ποντάρει ο Ολυμπιακός στο να φτιάξει ομάδα με άλλα υλικά, υποτίθεται με καλύτερα ή πραγματικά κιόλας με καλύτερα σε πολλές θέσεις. Οπότε αυτή είναι η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Και τέλος πάντων, αν δεν έμπαιναν λεφτά, τώρα θα λέγαμε
0: άλλα.
2: Τέλος πάντων.
0: Κλασικά. Ένας άλλος φίλος λέει ότι πρέπει να μείνει έξω ο Ρέτσος, ο Ζέλσον. Και...
2: καλά, εντάξει, ναι, να μείνουν έξω. Να τους κάνουμε προπονητές κιόλας, να δεν ξέρει ούτε ένας προπονητές, ούτε ο άλλος, ούτε ο παράλλος. Εντάξει. Με αυτούς τους παίκτες έχει, με αυτούς θα πάει ο Ολυμπιακός. Τώρα όλα τα άλλα είναι. Άλλο.
0: Λέει Ρέτσο Ζέλσον σε κίνιο και να μπουν καινούργοι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, ναι, θα μπουν 11 καινούργοι. Μπήκανε 8 με τον Όφη και είδαμε τώρα. Λοιπόν, άλλο, Κώστα.
0: Μισό λεπτό να δω τώρα, γιατί είναι διάφορα τώρα που δεν θέλω να στα πω, γιατί είναι, ξέρεις τώρα...
2: Κάνει και καλά κάνεις.
0: Ναι, μπράβο. Αν ο Κορδόν έφυγε μόνος από τη Σεβίλη, λέει ένας φίλος, ή τον ίδιο Σεβίλη.
2: Αμύρου στα νύχια μου, τι να σου πω ρε φίλε, γιατί έφυγε ο Κορδόν τώρα, τα εσωτερικά της Σεβίλης δεν τα παρακολουθούμε. Τι να κάνουμε τώρα, αν έφυγε μόνος ο Κορδόν και από εκεί.
0: Καλά, κοίτα, όπως είναι η Σεβίλη, όλοι, νομίζω όλοι φύγανε από τα παράθυρα τρέχοντας. Έτσι νομίζω.
2: Αφού λεφτά δεν υπήρχαν τίποτα. Δηλαδή πέρσι η ομάδα πώς σώθηκε με τα ψέματα, ας πούμε, η Σεβίλη.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Δηλαδή, επειδή παρακολουθούσα και λόγω Αλμέιδα και αυτά, ήταν. Και είναι χρόνια τώρα, είναι τρία χρόνια τουλάχιστον.
2: Είναι.
0: Και από τότε με το Μεντιλίμπαρ, δηλαδή, ήταν τραγική κατάσταση.
2: Σίγουρα, όπως τα λες, είναι όπως τα λες.
0: Ένας φίλος λέει: Πουέρτα θυμίζει Ζαφίρη, λέει είναι καλός παίχτης, όμως το κόστος λέει και οι οθόρυβες που προκαλέσει έφερε προσδοκίες πέρα από αυτό που μπορεί. Εντάξει, τώρα αυτό δεν φταίει ο παίχτης, φίλε. Ξέρουμε τι είναι ο παίχτης.
2: Εντάξει, πάντα υπάρχουν και αγοράζεις και παίχτες κάποιες στιγμές παραπάνω από ό,τι αξίζουν, πουλάς άλλους παραπάνω από ό,τι αξίζουν, έτσι είναι αυτά.
0: Ναι, εντάξει, για τη θέση του πάντως, για τη θέση του, είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Okay, τώρα αν περιμένει κάποιος να κάνει αυτό που κάνει ο Ριβάλτο, ξέρω εγώ, δεν είναι τέτοιος παίχτης.
2: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, Κώστα μου θα σε αφήσω γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, εσύ μπορείς να συνεχίσεις ή μας καλησπερίζεις οριστικά.
2: Να είστε καλά, σας καλησπερίζω, ναι.
0: Έγινε, εντάξει Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων πολιτικό και επιστρέφουμε μετά στον Νικολογιάννη μέχρι τέλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και πάμε στη Λεωφόρο στον Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο, τι λέει Λεωφόρος?
1: Τι γίνεται, Κέτσε?
0: Όλα καλά. Μεσημέρι με ήλιο, τώρα σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια, έτσι.
1: Φίλε, ναι, ισχύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξεσέναμε τα τελευταία επίσημα παιχνίδια του Μαναναϊκού εδώ. Θα έχει άλλο ένα σίγουρα με την Κεφισιά στο πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα δεν έχει προγραμματιστεί κάτι. Το μόνο που είναι σίγουρο και μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα πολύ μεγάλο φιλικό παιχνίδι εδώ, στο κλείσιμο της Λεωφόρου, με μια πολύ μεγάλη ομάδα από το εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να πω. Ένα τουρνουά σκέφτεται ή ένα φιλικό με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θα δούμε τι θα επικρατήσει από τα δύο. Για να κλείσει η Λεωφόρος όπως της αρμόζει. Επίσημα παιχνίδια όμως θα είναι το σημερινό του κυπέλου με την Κεψιά και αυτό το πρωταθλήματος που θα γίνει πάλι στο ίδιο γήπεδο. Δεν θα έχει κόσμο στο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Δεν βοηθάει καθόλου η ώρα. Είναι εξπατέτο το απόγευμα το παιχνίδι και δεν ξέρω, δεν βλέπω κόσμο και δεν βλέπω και γύρω-γύρω κινητικότητα.
0: Εντάξει, είναι νωρίς πάντως.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε μια ώρα ακόμα.
0: Μπορεί να έρθουν πολύ τελευταία στιγμή.
1: Σωστά.
0: Τάσο, αν ας πούμε όμοι γένετο καθυστερήσει το γήπεδο όπως τη ΣΑΕ, ξέρω εγώ, που πήγε κανένα δύο μήνες πίσω,
1: να
0: υπάρχει
1: εδώ,
0: περίπτωση?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσω και έτσι, αλλά όταν θα έχεις δώσει 20-22.000 εισιτήρια διαρκείας, τι θα γίνει?
0: Κοίτα, και η ΑΕΚ βρήκε λύση εκεί, έβαλε τους μισούς στο.
1: Ναι, okay,
0: και Ριζούπολη. Γιατί στο λέω, γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, επειδή μπήκε Οκτώβριο, 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε
1: και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι θα μπει Αύγουστο. Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο.
1: Είναι η εκτίμηση που έχω κάνει εγώ πέρσι.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι, το θυμάμαι.
1: Εκτίμηση,
0: ναι.
1: Δεν είναι πληροφορία.
0: Μα πάντα κάτι στραβώνει, ρε παιδί μου, και πάει ένα-δύο μήνες πίσω. Δεν πέφτει ποτέ ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Και το λέω γιατί η ΑΕΚ δεν είχε. Δεν έκανε, δεν ανανέωσε τη σύμβαση με το ΑΚΑ. Δηλαδή προτίμησε να παίξει δύο μάτς στη Ριζούπολη και μετά να.
1: Ναι.
0: Λέω, μήπως γίνει κάτι παρόμοιο.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Και αυτό ωραίο θα ήταν πάντως.
1: Πολύ σωστή επισήμαση. Ναι, το είχαμε πει και εμείς ότι μπορεί, άμα αργήσει, να υπάρχει έτσι, να πας κατευθείαν από τη Λεωφόρο στο Βοτανικό. Αλλά σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Ναι. Θα δούμε.
0: Ναι, καλά, τώρα αυτό που υπάρχει είναι να τελειώσει την ώρα του.
1: Μπράβο,
0: αυτό,
1: η ομάδα να μπει στο γήπεδο, το οποίο γήπεδο πάνε καλά τα έργα. Αυτό που έχει μείνει, μια και το ξεκινήσαμε από εκεί τώρα, ευκαιρία πάσα μου δώσες, να μπει το στέγαστο, το οποίο είναι πολύ μεγάλος μπελάς βέβαια, μην νομίζω ότι είναι κάποιος πολύ απλό, θα έρθει και θα μπει τον ερχόμενο μήνα πιθανότατα. Και από εκεί πέρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος είναι το τελευταίο που θα γίνει, η σπορά. Και το πολύ καλό είναι ότι έχουν αρχίσει συντατικά και τα έργα στις εγκαταστάσεις του Ρεσιτέχνη. Το λέω αυτό διότι είναι προϋπόθεση να λειτουργήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου, να είναι έτοιμο και τα εγκαταστάσεις του Ρεσιτέχνη, που θέλουν πολύ πιο λίγο χρόνο από το ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει,
1: ναι. Λοιπόν.
0: Άρα πρέπει να παραδοθεί μαζί, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό.
0: Όταν έρθει ο Παναθηναϊκός να είναι.
1: Αυτό λέει
0: η σύμβαση.
1: Η σύμβαση, ναι. Τώρα, ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει ένα παιχνίδι κυπέλου, το οποίο πρέπει να το κερδίσει, έτσι όπως είναι League Face. Από τη στιγμή που δεν έκανε και μεγάλο σκορ με την νίκη Βόλου, πρέπει να το κερδίσει, να φτάσει στους 6 βαθμούς. Και από εκεί πέρα έχει δύο παιχνίδια. Το ένα με τον Άρη στο ΆΚΑ και το άλλο με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκης. Με 9 βαθμούς, 10 πιστεύω ότι, με 10 βαθμούς πιστεύω ότι τετράδα είσαι, διότι θα υπάρχουν απώλειες εκτός μια ομάδα που πάρει τα ντέρμπι. Η άλλη όμως δεν θα τα πάρει, γι' αυτό λέω. Γιατί έχουμε δύο ντέρμπι, πάω ΆΚΑ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει σήμερα να το κερδίσει το παιχνίδι. Θα είναι τελείως διαφορετικό πιστεύω το μας πρωταθλήματος, γιατί και δύο προπονητές θα κάνουν rotation, και ο Λέτο και ο Νίστρουπ. Και φυσικά. Και στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου που έπαιξε έκανε ένα πολύ μεγάλο rotation. Και ο Νίστο που θα κάνει ένα πολύ μεγάλο rotation. Θα χρησιμοποιήσει παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Μπορούμε να πούμε ότι η τερματοφύλακας θα είναι ο Πένια. Είναι μια απόφαση του προπονητή. Είναι μια τακτική που ακολουθεί και στην Κοπεχάγη που ήταν προπονητής. Δεν τον αλλάζει το βασικό τερματοφύλακα. Ούτε στα μας κυπέλλου. Πορεύεται με τον ίδιο τερματοφύλακα. Δεξιά περιμένουμε τον Τζάπρα, αριστερά περιμένουμε τον Σαλάχ Εντίν στην πρεμιέρα του στον Παναθηναϊκό. Επιτέλους θα έλεγα εγώ, γιατί ο Κυριακόπουλος έχει τραβήξει πολύ μεγάλο λούκι και μάλιστα έχει ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλο αυτό το λούκι που έχει τραβήξει το καλοκαίρι

0: πράγματα. Αν είναι αυτή η δεκάδα που πιθανότατα αυτή θα είναι, θα μιλάμε για 9 στις 11 αλλαγές. Δηλαδή θα παραμείνει στην δεκάδα σχέση με τον Μάζο, τον Παντολικό, ο Ντεφράη και ο Πένια. Όλοι οι άλλοι είναι παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί. Ο Τετέι βασικός είναι, αλλά στο παιχνίδι με τον Παντολικό έπαιξε ο Ντέσσερ μπροστά, με τον Ναή από πίσω. Θα είναι και αυτοί στον πάγκο, θα έρθουν και από τον πάγκο. Οι δύο μικροί που θα παίξουν σήμερα κάτω των 22 είναι ο Κοντούρης, που δικαιούται την ευκαιρία, δεν έχει παίξει, δεν υπάρχει χρόνο συμμετοχή. Και ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι, μπορώ να σου πω, η αδυναμία του προπονητή. Τον έχει ξεχωρίσει, τον έχει ενθουσιάσει τον Ίστρο Μπινιάρης και από τις προπονήσεις, όπου είναι πάρα πάρα πολύ καλός και γι' αυτό και του δίνει ευκαιρίες και θα του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Είναι μόλις τα 17 αυτό το παιδί, αλλά το ταλέντο του φάνηκε τα τελευταία χρόνια και ειδικά την περσινή σεζόν, όπου η ΚΑΠΑ 17 πήρε το πρωτάθλημα μαζί με τον γείτονα, ξεχώρισαν. Είναι ένα παιδί το οποίο παίζει χαφ, μπορεί όμως να παίξει, τον είδαμε το καλοκαίρι, να παίζει σε μια θέση που δεν έχει παίξει την καριέρα του, αριστερό μπακ, και να ανταποκρίνεται. Έχει πολύ καλή τεχνική και πάνω απ' όλα έχει τρομερή δίψα για να παίξει στον Παναθηναϊκό. Αυτά, να πούμε ότι υπάρχει μια σκέψη και πιθανότατα θα υλοποιηθεί. Αυτό είναι ένα καλό νέο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Όλα τα παιχνίδια στο ΆΚΑ να αρχίζουν γύρω στις 5.30 με 6. Και όταν λέω όλα, εννοώ και τα ντέρμπι, έτσι. Αυτό το κάνει ο Παναθηναϊκός διότι έχει εκτιμηθεί σωστά ότι τα τελευταία μας φάξαν 9.30 ώρα δεν βοήθησαν παιδιά να πάνε στο γήπεδο, μπαμπάδες με τα παιδιά τους ήταν πάρα πολύ αργά, την άλλη μέρα είναι και εργάσιμη, έχει και σχολεία, και θεωρούν ότι είναι και σωστό και για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν από την περιφέρεια να έρθουν να δουν το παιχνίδι τους και να γυρίσουν αυθημερών χωρίς να χρειάζεται να κάνουν διανυκτέρευση στην Αθήνα. Οπότε είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν στον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες και θα δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πιθανότατα εκεί στη ζώνη, εκεί 5.30 με 6, να έχουμε την μόνιμη έναρξη των αγώνων του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ.
1: Έτσι, στο πρωτάθλημα. Ναι, να πούμε σε αυτό ευνοεί, ας πούμε, γιατί το κανάλι που το δείχνει.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
1: Είναι και τις ίδιες ιδιοκτησίες, γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν. Δηλαδή...
0: Ακριβώς. Αυτό με πρόλαβες, ναι. Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει γιατί το κάνουν και οι άλλοι. Διότι οι άλλοι. Αυτό είναι τα κανάλια τι θέλουν και τα κανάλια θέλουν στην καλή του ζώνη να έχουν τα ντέρμπι σε 9 το βράδυ, έτσι. Ναι, εδώ ναι. Όμως υπάρχει ο Sky, είναι του Γιάννη Λαφούζου, είναι ο ίδιος ο οποίος είναι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, οπότε εκεί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα περάσει και θα προς όφελος όλων των φίλων του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε στο γήπεδο θα αρχίζουν τα παιχνίδια νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, και θα είναι και επειδή τώρα χειμωνιάζει, ας πούμε. Θα είναι πάλι με προβολής, γιατί ξέρεις, καμιά φορά.
0: Εννοείται.
1: Αν είναι ντάλα ο ήλιος, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και για τους παίχτες και για τον κόσμο.
0: Ντάλα ο ήλιος είναι 3 ώρα το μεσημέρι.
1: Ακριβώς. Αλλά στις 6 ώρα θα είναι μια χαρά. Όντως είναι έξυπνο αυτό, αν γίνει. Ναι, ναι. Δηλαδή θα βοηθήσει πολύ σε αυτό που είπες. Να πηγαίνουν και πιο πολλά μικρά παιδιά κτλ.
0: Ναι, ναι. Αυτά εν ολίγης. Έχω μπροστά μου μηνύματα. Ξεκίνησε, είπε και εσύ ρεπορτάζ. Και πάμε.
1: Ωραία. Εντάξει, εγώ είπα ότι αύριο η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Άρα τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Το πιο ενδιαφέρον μπορώ να πω είναι ότι εδώ και 20 λεπτά έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Κοστίζουν 50 ευρώ το ένα για το Λονδίνο. Όποιο θέλει να σπεύσει στο site της ΑΕΚ να αγοράσει, γιατί. Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση για αυτό το παιχνίδι και δεν θα υπάρχουν για πολλή ώρα τα εισιτήρια. Οπότε μπείτε, ιδίως εσείς που έχετε κλείσει αεροπορικά και αυτά, αν δεν το έχετε ήδη δει σε site ότι βγήκανε και τα ακούτε από μένα, μπείτε τώρα αμέσως να κλείσετε. Είναι 50 ευρώ, να έχετε την ταυτότητά σας κοντά για να βάλετε τα στοιχεία σας ή το διαβατήριό σας, ό,τι χρησιμοποιείτε. Να κάνετε την προαγορά των εισιτηρίων και θα τα πάρετε στα χέρια σας, όπως γίνεται πάντα στα εκτός έδρας μάτς της ΑΕΚ. Λίγο αργότερα. Αυτά είπαμε, αύριο είναι το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Είπα και το πρωί ότι θα γίνουν και πριν, δηλαδή θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο παιχνίδι από τον Μάρκο Νίκολιτς, γιατί υπάρχει και ο αγώνας Κυριακής, αλλά και γενικά στο κύπελο είδαμε και με τον Έστω Χρυσούπολης ότι έκανε πολλές αλλαγές. Μετά βέβαια όταν παίξουμε τον Μπάουκ στην Τούμπα 28 Οκτωβρίου θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα το δούμε μέχρι τότε. Να δούμε ποιοι θα είναι οι νεαροί. Αλλά λέω και πάλι, θα πούμε περισσότερα αύριο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Τάσο.
2: Παρακαλώ, κύριε Κίτσε.
1: Χθες την πάτησα με τη Ρεάλ.
2: Κάτσε,
1: εσύ,
2: φίλοι,
1: το
2: γιατί?
1: Εσύ το πιάσες. Εγώ είχα πει με ένα γκολ διαφορά νίκη, έκανε, το έκανε 0-2 στο...
2: Εντάξει, το ήθελες ένα γκολ διαφορά κι εσύ.
1: Το έκανε 0-2 στο 30 και μετά...
2: Εντάξει, είπες και εσύ διπλό, είπα και εγώ διπλό. Είπαμε over 1,5.
1: Και τελικά ανοίξεις το θάνατο.
2: Ναι.
1: Είδες όμως τι μπορεί να γίνει. Γενικά αυτό να το βλέπουμε, δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Η Ρεάλ Μαδρίτης τώρα 0-2, μετά έχασε άλλες δύο ευκαιρίες μεγάλες για 0-4.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, μέσα σε ένα 15-20 λεπτό, γύρισε το παιχνίδι. Ματσάρα σήμερα στο Europa League, Τάσο, Μίλαν Μπενφίκα.
2: Θα τολμήσω και θα πω άσο.
1: Θα πω και εγώ άσο.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή ρεπόρτερς Κώστας Χατζόγλου, Τάσος Νικολογιάννης. Λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού, από εδώ και πέρα δεν έχουμε Ολυμπιακό, γιατί ο Γιώργος κάπου είναι, ο Κώστας δεν μπορούσε να μείνει παραπάνω στον αέρα. Είπε όμως το ρεπορτάζ το τελευταία νέα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού το βράδυ με τη Αγγελόνια. Οπότε Τάσο, ξεκίνα τα μηνύματα.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Σε ακούω πάρα πολύ καλά εγώ.
1: Α, γιατί ήθελα κάτι να πω. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε επίσημα την εντεκάδα. Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Πάλμε Μπράουν, Σαλάχ, Εντίν, Κοντούρης, Κάγκουα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Γιάγκος, Τσετέι. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα.
0: Άρα Μπινιάρης και Κοντούρης, έτσι.
1: Ναι, οι δύο μικροί είναι ο Μπινιάρης και ο Κοντούρης. Λοιπόν, πώς θεατές λέει θα παίρνει το κάτω διάστημα και πώς το πάνω στο Βοτανικό? Θα είναι τα διαρκείας μόνο στο κάτω, όπως και τώρα στο ΆΚΑ? Μήπως ξέρουμε ποια θα είναι η οικογενειακή εξέδρα? Μιχάλη μου, κάνεις κάποιες ερωτήσεις, οι είναι πολύ νωρίς να σας απαντήσω. Έτσι. 40.000 θα είναι η χωρητικότητα. Ακριβή την ακριβή, πού θα είναι τα διαρκείας, αν θα είναι μόνο κάτω ή πάνω, θα το δούμε. Χρειάζεται, λέει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμα ένα τερματοφύλακα, καλύτερο του Κότσαρη και του Τσάβες. Δεν λέω καλή ανταμοιβή τη αποψή σου, αλλά λέω Μιγγέλ, εγώ διαφωνώ. Ο Κότσαρης και ο Τσάβες είναι εξαιρετικοί και οι τερματοφύλακες και οι δύο. Ο Κότσαρης στο παιχνίδι του με τον Μπάκου στην Τούμπα πέρσι γλίτωσε τον Παναθηναϊκό πεντάρα, όντας ανενεργός για καιρό. Ο Κότσαρης δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου και έπαιξε το μάτς αυτό. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι πιο μπροστά από τον. Από τον Τζάβες, ουσιαστικά είναι αυτός ο δεύτερος τερματοφύλακας και τρίτος είναι ο Τζάβες. Ένας άλλος φίλος λέει: θεωρώ ότι η ομάδα χρειάζεται ακόμα κεντρικό αμυντικό από Λατινική Αμερική. Αυτό το καταλαβαίνω, Λατινική Αμερική. Αλλά τέλος πάντων, το Δεκέμβριο θα έχουν τελειώσει και τα προβλήματα. Η προεργασία και το σκάουτινγκ, καλό είναι να ξεκινήσει. Φίλε μου, σκάουτινγκ και προεργασία, ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο χρόνο κάνει. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανύπαρκτος. Από την ημέρα που έχει έρθει ο Στέφανος Κοτσόλης, έχει έρθει και ο Δημήτρης Γκούμας, που είναι ένας εξαιρετικός σε αυτό το κομμάτι. Το τμήμα σκάουτινγκ έχει να βαθμιστεί και γι' αυτό το βλέπουμε και στη μεταγραφική περίοδο και το δούμε και στις επόμενες. Αν υπάρχει κάποιος παίκτης που δεν υπολογίζεται και έχει παραμείνει, που βρίσκεται η παραχώρηση Σοκό στο Πανιόνιο, γίνε συζητήσεις με το Σοκό Πανιόνιος να δούμε αν θα πιστεί ο Σοκό να πάει. Εκείνη το θέμα τώρα. Οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού δεν θα έπρεπε να μεταφερθούν στο Βοτανικό, γιατί τα μικρά παιδιά πρέπει να το έχουν στο Κοροπή. Διότι δεν είναι καμία σχέση το που είναι η έδρα της ομάδας, φίλε μου, με το που είναι το προπονητικό κέντρο. Είναι σαν να μου λες ότι οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου της ΑΕΚ θα πρέπει να πάνε στην Αγία Σοφιά και να μείνουν στα Σπάτα. Τι σχέση έχει ένα με το άλλο? Καμία σχέση. Ή θα πρέπει οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού να μείνουν στο Ρέντι, να πάνε στο Καραϊσκάκι. Δεν παίζει ρόλο που είναι η έδρα, αλλά που είναι οι εγκαταστάσεις. Εκεί που είναι οι εγκαταστάσεις πριν η βάση. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια έκταση απέναντι από το προπονητικό κέντρο, όπου την έχει εξελίξει και έχει κάνει πάρα πολλά γήπεδα για τις ακαδημίες του. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία λέει ο γιος του Μαϊάμι σήμερα να δείξουν κάποιοι παίκτες ότι αξίζουν να παίζουν, αλλά και η ομάδα να δείξει καλή νοοτροπία και να συνεχίσει καλές εμφανίσεις. Συμφωνώ. Ο Νίστρουπ παίζει με τη φωτιά κρατώντας τον τερματοφύλακα. Πρέπει να πάρουμε παιχνίδια υπολοιπικά. Με καμία φωτιά δεν παίζει ο Νίστρουπ. Κάποιοι όσοι θέλετε από εσάς πάντα να βρίσκετε μια γκρίνια, πάντα για τον προπονητή, θα τη βρίσκετε. Ο Νίστρουπ, ο οποίος ήταν λίγο στο καλοκαίρι, τώρα ξαφνικά επειδή έχει κάνει και βλέπουμε την εξέλιξη της ομάδας, τώρα τον κρίνουμε για τον τερματοφύλακα. Είναι η δική του νοοτροπία, είναι τα δικά του θέλω. Έτσι έκανε και στην Κοπεχάγη, έτσι κάνει και στον Παναθηναϊκό. Θέλω να δω, λέει κιόλας, τι θα κάνει αν τραυματιστεί ο Πένια. Εγώ δεν θέλω να το δω, φίλε μου, γιατί δεν σκέφτομαι καν τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Αν εσύ σκέφτεσαι τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ντρέπομαι, μόνο τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Χαίρομαι που ιδιαίτερα που δείξει του Παναθηναϊκού αφουγκράζει τις επιθυμίες του φιλάθλου κοινού του και υποστηρίζει την οικογενειακή κερκίδα, λέει ο Μιχάλης. Ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι εδώ που λένε ότι είναι καλύτερα τα μάτς να αρχίσουν σε 7. Θα το δούμε, παιδιά, τι ώρα θα πάει. Θα δούμε. Όταν θα υπάρξει οριστική απόφαση. Με τον κορώνα τι γίνεται? Το κορώνα είναι παρελθόν για την ομάδα. Νομίζω θα έπρεπε να βάλει Κότσα Τσάβη στο κύπελο. Ξαναείπα ότι αυτή είναι, αυτό ακολουθεί ο Νίστρουπ όλα τα χρόνια σαν προπονητής. Έτσι. Η εντεκάδα σήμερα πιστεύω ότι είναι πολύ αποδυναμωμένη από βασικούς και δεν μπορούν να δείξουν ότι μπορούν χωρίς να είναι δίπλα στα μεγάλα ονόματα. Δεν γίνεται να παίζουν μόνο 11 παίκτες, φίλε μου. Έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερο ο Παναθηναϊκός. Ο Τετέι παίζει στην επίθεση. Ο βασικός είναι ο Τετέι. Ο Κάγκουα παίζει στα χαφ. Βασικός είναι ο χαφ. Ο Κάγκουα. Ο Πελίστρι ήταν βασικός τα προηγούμενα χρόνια. Ο Κοντούρης λέγαμε ότι πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, του το δίνει ο προπονητής. Ο Γιάκουτς λέγαμε ότι πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, του το δίνει ο προπονητής. Όταν δεν παίζουν, λέμε γιατί δεν τους βάζει. Όταν τους βάζει, λέμε κάποιοι γιατί παίζουν. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Μάτς κυπέλλου είναι. Και την Κυριακή ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τι άλλο. Ιδανική ώρα για τα εντός έδρας, λέει ο φίλος, είναι 6.30 με 7. Απόψη μου, ναι, οκ. Okay. Δεν βλέπω κάτι άλλο, Κώστα.
0: Ωραία. Να πω και εγώ κάποια. Γιατί δεν συνεργάζεται η ΠΑΕ με ταξιδιωτικό γραφείο να πάμε οργανωμένα στο εξωτερικό. Συνεργάζεται με ταξιδιωτικό, αλλά βάζει ένα αεροπλάνο. Αυτό πάει η ομάδα και εκεί μπαίνουν και κάποιοι φίλαθλοι. Δεν διοργανώνει εκδρομές η ομάδα τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πόσα εισιτήρια θα πάρουμε τη Σαχτάρ, δεν μας έχει υποθεί. Αλλά υπολόγισε το Stamford Bridge πόσο χωράει, το 5%. Και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Να διακόψω λίγο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, να ακούσουμε δεκάδες από τον Κώστα Δελή. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Εδώ από το κλάν της Βικελίδης βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Μαρκό 0-0. Σε ένα παιχνίδι με καλές καιρικές συνθήκες, όχι όμως πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπερβαίνουν τους 2.000 φίλους του Άρη στο γήπεδο. Με το Μαρκό να έχει μια επαιτειακή φανέλα σήμερα, να γιορτάζει τα 100 χρόνια, αλλά και να είναι και αίτητη η ομάδα από το Μαρκόπουλο Αττικής, γιατί στο κύπελο έχει μια ισοπαλία με την Κηφισιά 2-2, έχει κερδίσει τον Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα και έχει κερδίσει και την Άθλη Καλυθέας. Μέτρα της 1-0 και 2-1, αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Άρης προέρχεται από την ήττα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά και από την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική σε εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Έχει κάνει δύο νίκες βέβαια. Με τον Όφη εδώ στην Θεσσαλονίκη που ήταν η τελευταία του με 2-1 και έχει κερδίσει και την Καλαμάτα εκτός 2-3 στο πρωτάθλημα. Πάντως στο κύπελλο έχει μια ισοπαλία με τον Αστέρα και οι δύο ομάδες έχουν από ένα βαθμό να δώσουν τις θέσεις, τις οποίες ξεκίνησαν το παιχνίδι εδώ και 10 λεπτά οι ομάδες. Για τον Άριο Βέλιο, κάτω από τα δοκάρια, Πετρής Χαρούπας, αυτός είναι νεαρός, ο μέσος είναι γερδής του 2009. Ο Φαμπιάνο, ο Τιάμ Βοριαζίδης, ο δεύτερος νεαρός για τον Άρη, 22 χρονών μέσος. Ο Μπάσιρου, ο Μπουσαΐντ, ο Παλάσιος, ο Κουαμέ και ο Μύρ. Οι 11 που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ενώ για το Μαρκό, Θεοδωράκης, Σμάλης, ο πρώτος νεαρός διεκδικητής 2004. Στάμου, που είναι και αρχηγός. Κοπανίδης, ο δεύτερος νεαρός, πρέπει να παίζει το κύπελο, 2006 γεννήθηκε. Και από εκεί και πέρα ο Λούκας, ο Γιώχανσον, ο Αλεξόπουλος, ο Κωνσταντακόπουλος, ο Νεμάνια Μιλόγεβιτς, ο Ντέτλερ και ο Οικονομίδης θέτουν την ενδεκάδα και για το Μαρκό. Στον πάγκο για τον Άρη, Μάκης, Μπαρμπόπουλος, Ρίτσαρτς, Γκαρσία, Γκαρέ, Ράτσιτς, Χόγκλα, Φαντιγκά, Παπασαραφιανός, Καμτσής, Σούταλο και ο Μωρόν. Ενώ για το Μαρκό, Αυγερινός, Καρλατίδης, Μίλερ, Μπετσίρεβιτς, Παυλίδης, Ριτσοτάκης, Κυριακίδης, Γκέρες, Τσακνής, Μπούσα ή Μεντόζα και ο Πετράτος. Γιατί στο αγώνα Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου, βοηθούς τους Μινούδη, Πιερίας, Μαύρο Κορδόπουλο Αργολίδας, τέταρτος διετής ο Τωμάρα Στράκης. Το παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνης, μια φάση έκανε ο Άρης στο πρώτο λεπτό με τον Κουαμέ, μια κεφαλιά η μπάλα πέρασε έξω. Αναγνωριστικό, το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στη Θεσσαλονίκη παραμένει το 0-0.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε δελτίο.
3: Η Winsport FM 94,6. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Ρεπόρτερ. Κώστα και Ζόγλου, Τάσο Νικολογέννη. Οπτά ω απειλεοφόρο, εγώ από το στούντιο. Να διαβάσω κάποια μηνύματα ακόμα που υπάρχουν. Σε ρώτησα και πάλι, λέει, πόσο θα συνεχιστεί το ανέκδοτο Πίλιος και Κατσίνοβης, στενεύει τόσο να μου απαντήσεις. Ρε φιλέ, όταν λες χαρακτηρίζεις δύο παίξα ανέκδοτα, τι να σου απαντήσω. Δεν σου απαντώ. Αν δει κανείς το πρόγραμμα ΣΑΕΚ τον Οκτώβρη, είναι λίγο τρομακτικό σε Ευρώπη και Ελλάδα. Έχουμε μικρό ρόστερ, ελπίζω να έχουμε λύσει και βοήθεια από όλους. Δεν έχουμε μικρό ρόστερ. Μικρό ρόστερ είναι στην άμυνα. Αλλά στην άμυνα, όπως έχει φανεί, δεν κάνει και πάρα πολλές αλλαγές ο προπονητής. Τώρα να δούμε βέβαια με τον Λυκογιάννη αριστερά, με τον Μπίλιο. Στις άλλες θέσεις νομίζω υπάρχει πληθώρα παιχτών μεσοεπιθετικά για να παίξουν. Αν χρειαστεί δηλαδή να ξεκουραστεί κάποιος κτλ. Για τα εισιτήρια με Σαχτάρ, είπαμε φίλε, βγήκανε πριν μισή ώρα. Με τη Σίτι δεν έχουν βγει ακόμη. Είμαι Έλληνας του εξωτερικού, μπορούμε να αγοράσουμε εισιτήρια για Λονδίνο. Sorry για τα γκρίκλες, Παντελή. Κανένα πρόβλημα, Παντελή. Νομίζω μπορείς. Μπες στο link που θα βρεις στο Act365 ή σε άλλο site το οποίο θες και προσπάθησε. Μέχρι τι ώρα μπορεί να γίνει μεταβίβαση στο διαρκείας αύριο? Ήξερα ότι στην αρχή είναι μέχρι 6 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι. Τώρα ακριβώς δεν. Αν έχει αλλάξει κάτι, μάλλον δεν μπορώ να σου το πω. Τάσο, τελείωσε κανένα τα μηνύματά μου. Ήρθε τίποτα καινούργιο για σένα?
1: Έχω, εγώ νομίζεις.
0: Ναι, γιατί είδα αυτό του κορώνα που ήταν το τελευταίο που είπες.
1: Το είπα του κορώνα ότι δεν είναι εκτός Παναθηναϊκού, έχει φύγει. Ένας φίλος λέει ότι δεν πάμε να παίζουμε στη λεωφόρο γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για Champions League. Αλλά εντάξει, αυτό το. Η λεωφόρος, παιδιά, κλείνει τώρα. Δεν είναι. Δεν γίνεται. Εντάξει, παίξει φέτος η Κυψιά και του χρόνου θα κλείσει. Ένας φίλος εδώ κάνει χαρακτηρισμούς, τέλος πάντων λέει ότι ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβέγια έμεναν από το περσινό ρόστερ, γρήγορα θα γυρετήσουν και αυτοί από ρόλο, ειλικρινά τι έβλεψε και λέει στο αντίθετο. Έβλεπα, φίλε μου, και έλεγα το αντίθετο, ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι ήταν ένα μπάχαλο πραγματικό, με τις συνεχείς αλλαγές προπονητών, δεν έπαιζε μπάλα, κάτι σαν μπάλα έπαιζε, με αποτέλεσμα Αντίνο. Πες να στέλνεις εσύ μηνύματα για να λες ότι δεν μπορεί αυτό να τον έχουμε πάρει 8 εκατομμύρια και να σου λέω εγώ ότι τον Αντίον θα τον δεις όταν πραγματικά θα λειτουργήσει η ομάδα. Ο Γιάνκος δεν υπήρχε ούτε καν στο rotation και είδαμε ότι φέτος πόσο έχει βοηθήσει και στα προκριματικά και θα ξαναβρει ρόλο. Και ο Κυριακόπουλος μπορεί να λες τα διάφορά σου. Εγώ ξέρω ότι είναι ένας τιμιότατος αριστερός μπακ ο οποίος έχει βγάλει μόνος του καλοκαιρινά δύσκολα προκριματικά και έχει ανταποκριθεί και μάλιστα έχει και assist όπως στην περίπτωση του γκολ του Ταμπόρδα με τον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω ότι τα ρόστερ φυσικά και παίζουν ρόλο να είναι ποιοτικά, αλλά το πόσο ποιοτικά φαίνονται στο γήπεδο εξαρτάται μόνο από τον προπονητή, από κανέναν άλλον. Αν ο προπονητής είναι μέτριος, ακόμα και το ρόστερ να είναι πολύ καλό, οι παίκτες θα παίζουν κάτω από αυτό που μπορούν. Αν ο προπονητής είναι καλός, τότε το ποιοτικό ρόστερ θα φαίνεται ακόμα καλύτερο και το μέτριο ρόστερ θα φαίνεται καλό. Αυτό είναι σαν ένα γενικό σχόλιο σχετικά με τον Κυριακόπουλο και τον. Γιατί δεν έχει μεταβίβαση τριών ο Παναθηναϊκός, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει. Έχω πει την άποψή μου ότι θα πρέπει να αλλάξει. Συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σκέψη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αλλάξει αυτό και ίσως το δούμε να γίνεται. Λοιπόν, μια και είμαστε στον αέρα να πούμε και την 11η και φυσιάζεις ή
0: ναι, έτσι. Εννοείται, φυσικά.
1: Αναγνωστόπουλος Αποστολάκης του Ιρανλής, Εμπουλά, Γιάγνε, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Ζολιμπουά, Μαγκανάς και Χριστόπουλος. Βλέπουμε ότι και η Κυψιά έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο rotation, πολύ λογικό.
0: Για το Σάββατο. Αυτό είναι ο αδελφός του Καλοσκάμη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτός από τις Ακαδημίες Παναθηναϊκού.
1: Στόπερ είναι αυτός. Καλός παίκτης. Στόπερ είναι ο αδελφός του Καλοσκάμη που παίζει στην ΑΕΚ και αυτός από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Σωστά.
0: Ωραία, να πω κι εγώ 2-3 έτσι που είδα, μηνυματάκια που ήρθαν. Τι παίζει με Καραργύρη, λέει ο Γιάννη, με ρωτάει ο Γιάννης από τη Λαμία. Γιάννη από τη Λαμία, ο Καραργύρης είχε τον τραυματισμό, είχε και κάποια άλλα θέματα έτσι, που δεν άρεσαν πολύ στο τεχνικό επιτελείο και υπήρχε και ένα θέμα σοβαρό με τον μάνατζερ του, με τον οποίο η ΑΕΚ έχει διακόψει τις σχέσεις της και είναι σε πολύ έτσι, θα έλεγα σε εχθρική φάση. Πιθανόν όλα αυτά να έχουν παίξει ρόλο, αλλά πιο πολύ το, αυτό το παιδί. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυτό με τον μάνατζερ, ο οποίος είναι δική του ξεκάθαρα η ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Όχι με τον Καραργύριλο και πάλι, γιατί για αυτό που έχει συμβεί με την ΑΕΚ, το να μην είναι καλές οι σχέσεις. Ο Καραργύρης τώρα παίζει στην ΚΑΠΑ 19, έχει βάλει 4-5 γκολ πάλι. Στην πρώτη ομάδα δεν τον έχουμε δει καθόλου. Και δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε. Το καλοκαίρι λέει για το συμβόλαιό του, δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί. Νομίζω αν δεν αλλάξει ατζέντη, το βλέπω δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να τον πάει κάπου αλλού. Τι βλέπεις για Ολυμπιακό το βράδυ, λέει ένας φίλος, μια από τις μαγικές σου φαϊναλφορικές προβλέψεις εννοώ. Φίλε, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο μας να κάνεις προβλέψεις. Δηλαδή, σε νορμά καταστάσεις θα έλεγα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί έγινε ό,τι έγινε το Σάββατο, υπάρχει συσπήρωση, υπάρχει. Ξέρεις, υπάρχει συσπήρωση μετά από αυτό που έγινε το Σάββατο και για το Ολυμπιακό για νίκη. Αλλά είναι πολύ περίεργο παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα τώρα με πάρα πολλούς νέους παίχτες, με καινούριο προπονητή. Η άλλη είναι μια ομάδα που είναι 3-3,5 χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Έχει κάνει μια καλή δουλειά έτσι τα τελευταία χρόνια. Μια σοβαρή ομάδα. Πραγματικά, ειλικρινά, δεν ξέρω. Θα κάτσω και εγώ να το δω χωρίς να έχω ούτε καν να μπορώ να προβλέψω κάτι. Ένας φίλος λέει ότι θα είναι 6.000 τα εισιτήρια με Σαχτάρ. Okay, μακάρι να είναι έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό που θα είναι. Εγώ ξέρω ότι είναι πάντα το 5%. Τώρα, αν βρεθεί άκρη, που πιστεύω θα βρεθεί με τη Σαχτάρ για να πάρει την οπαδή τσακ παραπάνω, ακόμη καλύτερα. Μένω Λονδίνο, πώς μπορώ να πάω να δω την ΑΕΚ εδώ? Νομίζω ότι μπορείς να δοκιμάσεις τώρα να μπες στο ΑΕΚ 365, ακολούθα το link. Και δοκίμασε να αγοράσεις εισιτήριο από εκεί. Αν δεν μπορείς, προσπάθησε να αγοράσεις κατευθείαν από τη Σαχτάρ. Τάσο, δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Ωραία, πάμε και στα δικά μου. Τάσο, ένα center back που ανακαλύπτει και στα πλάγια σαν αυτό το τουμπά της Χάφρης, δεν μπορούμε να βρούμε. Ατσάλινος αλάνθαστος. Ο φίλος τώρα γελάω γιατί όντως. Μη γελάς. Ο τουμπά, φίλε, στη Χάφρη κάνει τρομερά παιχνίδια.
2: Σοβαρά.
1: Βεβαίως. Είτε σε τριάδα είτε σε τετράδα έχει κάνει ένα, δύο-τρία πολύ καλά παιχνίδια.
2: Άρα ψαγμένος ο φίλος.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Ναι,
1: γι' αυτό
2: ναι,
1: το
2: ναι.
1: λέω.
2: Ωραίο.
1: Περισσότερο με τριάδα είναι καλός και λιγότερο με τετράδα. Είναι συμπαίκτη του Σαμάτα, του ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι είχε βγει κορυφαίο
2: του ΠΑΟΚ. Δεν πάντα ήταν και πρώτο σκόρερ, δηλαδή απέστε και οι ΠΑΟΚτζίδε, ξέρει.
1: Περίμενε, περίμενε να σου πω. Περίμενε, σου πω. Στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε του ΠΑΟΚ ήταν ο καλύτερο παίκτη τη Χαύρη και ο Σαμάτα σκόραρε. Έτσι.
2: Τι γίνεται.
1: Γελάζει. Μιλάμε τώρα για League One. Δεν μιλάμε τώρα για. Καταλαβαίνει τώρα τι αντιπάλου έχουν, έτσι. Είναι πολύ γρήγορο το γαλλικό πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν λέω κάτι για το Τουμπά, γιατί και εγώ δεν τον πιστεύω. Το Τουμπά, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο.
2: Εντάξει, με αυτό που είδαμε, ρετάσω δεν είναι.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Δεν μπορώ να πω και κάτι, αλλά ξέρει, καμιά φορά ταιριάζει, σε μια ομάδα δεν ταιριάζει. Δεν ξέρει καμιά φορά πώς είναι τα πράγματα. Πόσους παίκτες έχουμε στην πρώτη ομάδα, λέει ένας φίλος. Τώρα, μάλλον εννοεί, φαντάζομαι, από τους μικρούς. Αν εννοεί από τους μικρούς, στην πρώτη ομάδα ξεκινάει σήμερα ο Μπινιάρης, έτσι. Είναι στον πάγκο ο Κάτρης, είναι στον πάγκο ο Νεμπής, είναι στον πάγκο ο Λάβδας και είναι στον πάγκο ο Γείτονας. Φαντάζομαι ότι εννοεί από τους μικρούς. Ο γιος στο Μαϊάμι, μετά στο 6.30 να γίνονται οι αγώνες για να προλαβαίνουμε να φύγουμε από την εκκλησία της Κυριακής, γιατί αλλιώς με βλέπω να ψέλνω με μπλούζα Παναθηναϊκού. Φίλε μου Γιώργο, είτε 6, είτε 6.30, είτε 7 αρχίζει το παιχνίδι.
2: Σε άφτερη εκκλησία ψέλνει ο φίλος, ρε.
1: Έλατε, και εγώ αυτό λέω. Αργά δεν είναι για τέτοια ώρα.
2: Αργά είναι. Εκτός αν θέλει να κάνει και τους γάμους και αυτά, οπότε μετά δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
2: Βαφτίσεις, τέτοια.
1: Σε κάθε περίπτωση, από το 9-9.30 που ήταν, είτε γίνει 5.30, είτε γίνει 6, είτε γίνει 6.30, είτε γίνει 7, πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς που έρχονται από την περιφέρεια. Για αυτούς που έρχονται από την περιφέρεια και είναι αρκετοί, είναι διαφορετικό το μας να ξεκινήσει 5.30 και 6 και διαφορετικό να ξεκινήσει 7.30.
2: Τεράστια διαφορά, βέβαια.
1: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Σωστό που το λες και αυτό, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αν ξέρω τι θα γίνει με τα πάρκινγκ στο ΑΚΑ, στο μάζο τον ΠΑΟΚ ήταν όλα κλειστά τα μεγάλα πάρκινγκ και είχαν αφήσει μόνο ανοιχτό και γινόταν διαχώριστο. Φάνη μου, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θα ρωτήσω και θα σου πω. Ο Ουνάη λέγε δεν έχει κάνει καλή μεταγραφή, τώρα πιστεύω ότι φταίει ο χαρακτήρα του. Θεωρώ ότι είναι καλή μεταγραφή το να πάει στη Μαρσέιγ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός τον είδε και τον πήρε δανεικό την πρώτη χρονιά. Μετά πήρε μια μεταγραφή στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα πέρσι. Απλά ο να είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να παίζει σε ομάδες που πρωταγωνιστούν, είτε σε το πρωτάθλημα είτε σε δεύτερη ταχύτητα, δεν βρήκε αυτό που ήθελε σε το πρωτάθλημα. Δηλαδή πριν από 1,5 μήνα οι εκπρόσωποι του έλεγαν ότι ήθελε να πάει στη City, ήθελε να πάει σε τέτοιου είδους ομάδες. Είχε γραφτεί μάλιστα και στην Ισπανία για ότι, δεν το λέω εγώ, οι Ισπανοί το έγραφαν για την Μπαρσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν έγινε κάτι με αυτές τις ομάδες και τελικά αποφάσισε και μετά την προσέγγιση που του έκανε ο Παναθηναϊκός να έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ομάδα που έχει έρθει για να πρωταγωνιστήσει με τον Παναθηναϊκό και να το βοηθήσει να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Τάσο χωρίς να υπάρχει ίχνος γκρίνιας, το μόνο που δεν μου αρέσει και έχει συμβεί αρκετές φορές είναι πως οι παίκτες προσπαθούν να τελειώσουν φάσεις μόνοι και δεν σου πάνε την μπάλα δίπλα τους. Παντελή, άκου να δεις, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Μπορώ να σου πω δύο παραδείγματα όπου τη μία ο Καμαρά και την άλλη ο Λιβάη σπάνε την μπάλα, αλλά νομίζω ήταν στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι, όχι στο τελευταίο, αλλά δεν ακολούθησαν τη μία ο Νοέ και την άλλη ο Τετέι, δεν έφτασε η μπάλα σε αυτούς, πρόλαβαν οι αμυντικοί και έκοψαν. Και μάλιστα εκεί υπήρχε και μια έτσι γκρίνια από την εξέδρα, γιατί δεν τελείωσαν μόνοι τους τις φάσεις. Δεν βλέπω εγώ ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα έλεγα ότι συμβαίνει το αντίθετο, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Είναι η ώρα που βγαίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο και υπάρχουν χειροκροτήματα από τους φίλους που αυτή τη στιγμή δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι. Έτσι. Τι άλλο. Ναι, κοίταξε να δεις, και έτσι έχει δίκιο, ναι. Ο φίλος στο Μαϊάμι, έχουμε διαφορά ώρας, γι' αυτό θέλει τα 6,5 ώρα να αρχίζουν τα παιχνίδια 7, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Μένει εκεί, οπότε ναι. Έχει πόντο, έχει δίκιο. Έχουμε 7 ώρες διαφορά, το λέει, πλάκα έκανα, λέει ο Γιώργος, και ξεκινάμε στις 9 και 4 το πρωί, οπότε θα είμαστε οριακά. Εντάξει, δίκιο έχεις Γιώργο μου, δίκιο. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο από μήνυμα, και τσε.
0: Ωραία, κάτσε να δούμε κι εγώ. Α, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: Πες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, πάμε για την τελική ευθεία. Πριν το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός που θα το ακούσετε απευθείας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι εκεί ο Τάσος Νικολογιάννης. Είμαστε μαζί, θα πάμε μαζί μέχρι τις... μέχρι την ώρα του αγώνα, τέλος πάντων. Να πούμε ότι ο Κώστας Νικολακόπουλος βγήκε νωρίς.
1: Βεβαίως, ήδη ρωτάει ο κόσμος.
0: Ναι, ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι. Τώρα για εντεκάδες και αυτά, παιδιά, είπε ότι είπε και στο, και στο... πριν, στον Καρπετόπουλο. Δηλαδή, δεν... έτσι κι αλλιώς δεν είναι και νέος προπονητής. Μπορεί και κάποια πράγματα που έχουν υποθεί να μην ισχύσουν τελικά. Αλλά η πιο πιθανή εντεκάδα, αν θέλετε να τη δείτε, είναι στο Sport FM για τον Ολυμπιακό. 10 η ώρα να θυμίσω το παιχνίδι, 6 παρατέρα από το Ολυμπιακός και 8 η ώρα έχει επίσης ένα ενδιαφέρον μάτς για όποιον θέλει και είναι σπίτι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Είναι στο Open αυτό, Τάσο.
1: Ναι, ναι, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο Open. Ναι, ναι.
0: Άρα έχει δύο ελεύθερα μάτς back to back τώρα, να τα δείτε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τώρα κάτσε να πω εγώ ένα εδώ πέρα που είναι και για τους δυο μας. Λέει, κλειδώστε τη Μαυρόγατα το Μαλαχιανό στο στούντιο στα εντός έδρας. Στα εκτός έδρας, μήπως μπορείτε να προλάβετε το Μυρισκλάβο. Κάλτσε, ρε, εντός πάει καλά, ρε. Ο Μαλαχιανός, να είμαστε δίκαιοι. Στα εκτός γίνεται το πρόβλημα. Αρχίζει και γίνεται πρόβλημα, δηλαδή. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πρόσεξε, η ΑΕΚ έχει από πέρυσι θέμα με τα εκτός. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται, Τάσο. Ναι. Στο Βόλο και στο Περιστέρι που μετέδωσε ο Γιώργος, ήρθε η σοπαλία. Στο Καρεσκάκι που δεν μετέδωσε ο Γιώργος, ο Μαραθιανός, νίκησε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε με Μαραθιανό. Σούπερ Καπ, η σοπαλία ήταν στα πέναλτι. Κηφισιά, η σοπαλία. Τρίπολη, η σοπαλία. Οπότε κάτι βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Με Μάραθ. Ένας άλλος φίλος, να μην περιμένουμε κάποιο πακέτο για City, λέει, από συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό, τι κάνουν μόνοι μας για να βάλει τσάρτερ. Φίλε μου, δεν θέλω να σου πω τέτοιο πράγμα, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Τάσο, βλέπω πιο πολλά για σένα είναι, οπότε...
1: Κάτσε να πω κι εγώ μετά. 5.30 ώρα κλείνουμε.
0: Ναι, εντάξει, 5.30 θες... Ναι, εγώ θα κάτσω λίγο μέχρι παρά 20 να δώσω τις πάσεις.
1: Εντάξει, κάτσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τάσο, καλησπέρα και στους δύο. Τάσο Νίστρουπ θέλει η ομάδα να βάζει γκολ μέχρι και την παράταση και κερδίζει 4-0. Αυτή είναι η νοοτροπία που θα λύνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες, φίλε μου. Και νομίζω ότι σε αυτό βλέπουμε μια βελτίωση, μια εξέλιξη. Δηλαδή, μια ομάδα που στα ευρωπαϊκά βλέπαμε ότι με αγκουμαχούσε στο να πάρει το αποτέλεσμα. Τα πήρε όμως όλα και προκρίθηκε. Όσο περνά ο καιρός, έχει βάσει και περισσότερα γκολ, φτιάχνει και περισσότερες ευκαιρίες. Και από τη στιγμή που η ομάδα φτιάχνει ευκαιρίες, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία του προπονητή, βάζουμε ένα πάμε για το δεύτερο, βάζουμε δεύτερο πάμε για το τρίτο, βάζουμε τρίτο πάμε για το τέταρτο, στην πορεία θα έρθουν και τα περισσότερα γκολ. Τάσο, μια ερώτηση από το ρεπορτάζ, να ξέρεις. Ο Σαλάχ Εντίν ήρθε και ο θελός Ελλάδα ή τον πέταξαν από το αεροπλάνο με το ζόρι? Τον πέταξαν από το αεροπλάνο με το ζόρι, αλλά σώθηκε, φίλε μου, διότι είχε αλεξίπτωτο. Οπότε.
0: Ήταν κομμάτι στη δεδιά.
1: Ναι, ναι. Οπότε, σαν κομμάτι που είναι, σώθηκε με αλεξίπτωτο. Όπως καταλαβαίνετε, απαντά όπως με ρωτάνε πλέον, έτσι για να κάνουμε και πλακίτσα, γιατί μόνο με πλάκα ξεπερνιέται αυτό. Τάσο, τώρα που βλέπεις τη γρήγορη ανάπτυξη της ομάδας και τη συνεργασία, επιμένεις ότι ο Μπακασέτας θα τρέχει σε αυτήν την ομάδα και θα μπορούσε να βοηθήσει? Ποδοσφαιρικά, μιλάω, φυσικά και θα μπορούσε να βοηθήσει. Ο Μπακασέτας ήταν το θύμα της ποδοσφαιρικής ανυπαξίας του Παναθηναϊκού των τελευταίων ετών. Είναι άλλος ένας παίκτης που καταστράφηκε ουσιαστικά από ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να μην είχε βασικό ρόλο, θα τον αξιοποιούσε ο προπονητής. Το θέμα δεν είναι αν είσαι αργός, αν έχει γρήγορη σκέψη, και όταν μπορεί αργός είναι, αλλά έχει γρήγορη σκέψη. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου, με ρωτάς και σου απαντάω. Τάσο, καλό θα ήταν να πεις για τους νεότερους ότι το πρωτάθλημα αρχίζει την Κυριακή. Εσύ καταλαβαίνεις, καλό θα ήταν να πάρει τα μέτρα της και η διοίκηση για κάθε δεχόμενο, ο Γιώργος Μπέλγιος. Το καταλαβαίνω, γιατί θα παίξει το γήπεδο της Νεάπολης με την Καλαμάτα. Ξέρουμε πολύ καλά τις καλές σχέσεις της Καλαμάτας με τον Ολυμπιακό, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι. Και βλέπουμε και τον Μπρασά να έχει κάνει μια δήλωση συσπήρωση ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει προετοιμασμένος. Αλλά εγώ λέω ότι αγωνιστικά δεν πρέπει να επηρεάσει την ομάδα, πρέπει να παίξει την μπάλα της. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν είναι δουλειά των παικτών. Έτσι. Το βλέπετε δίκαιο, θα απαντήσω εγώ, θα απαντήσει και εσύ και έτσι μετά.
0: Ναι.
1: Στη Λεωφόρο και Φυσιά να παίζει χωρίς αντιπάλους φιλάθλους τρεις με τους μεγάλους, και όταν παίζει και Φυσιά Παναθηναϊκός να παίζει με κόσμο του Παναθηναϊκού, εγώ το βλέπω αλητία. Εγώ λέω ότι είναι η προϋπόθεση να δώσει ο Παναθηναϊκός τη Λεωφόρο στην Κηφισιά. Προϋπόθεση θα ήταν για την ΑΕΚ να έδινε σε μια αντίστοιχη Κηφισιά τη Φιλαδέλφια, να μην πηγαίνουν οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Αγία Σοφιά. Προϋπόθεση θα ήταν για τον Ολυμπιακό να μην δώσει εισιτήρια, σε, εφόσον έδινε στην Ίξ Κηφισιά ή στην Ίξ Καλαμάτα το Αρκαρισκάκι να μην δώσει η ομάδα αυτή εισιτήρια σε φίλους της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνουμε, στην Ελλάδα είμαστε, για συγκεκριμένο λόγο γίνεται. Οπότε μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή, αν συνέβαινε το ίδιο στη Φιλαδέλφια, έπαιρνε σαν φιλοξενούμενη ΑΕΚ εισιτήρια σε μια ομάδα που το έχει παραχωρήσει και δεν έπαιρνε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δεν θα μου έκανε εντύπωση, γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Το ίδιο είχε γίνει και με την Καλυθέα πριν 2 χρόνια και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλό ότι στο μοναδικό παιχνίδι που η Καλυθέα είχε φιλοξενούμενους οπαδούς, πήρε και μια ισοπαλία που θα μπορούσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό τότε.
0: Όπω, ναι, τι μάτς ήταν εκείνο.
1: Ναι, ναι, τρομερό παιχνίδι. Άστο. Για 5-2 ήταν υπέρ της Καλυθέας και ήρθε 2-2. Πες και εσύ την άποψή σου. Και...
0: Εντάξει, εγώ την είχα πει και τότε που. Να. Ότι είναι το normal, παιδί. Πάντα πρέπει να μπαίνουμε στη θέση των άλλων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, την Αγία Σοφιά, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα οποιαδήποτε και να ερχόταν να γέμιζε το κήπεδο Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού.
1: Πώς θα γινόταν, ρε. Τι, θα ήταν. Θα τον ερχόντουσαν αυτό οι φίλοι της ΑΕΚ, οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Καλαϊσκάκι. Σε καμία περίπτωση. Δεν μ' αρέσει η υποκρισία, ρε παιδιά. Εγώ γι' αυτό απαντάω έτσι. Δηλαδή, ο φίλος που το στέλνει το μήνυμα. Θα του άρεσε στην έδρα της ομάδας του να γέμιζε από φίλους.
0: Με αυτό είπα, να μπαίνουμε στη θέση των άλλων, ρε παιδί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και όχι μόνο σε αυτό. Γενικά, να προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θέση των άλλων.
1: Να. Αυτά και έτσι.
0: Ωραία. Όταν ο Παναθηναϊκός παίρνει προληπτικά τρίτο ακραίο μπακ σε περίπτωση που, τότε καταλαβαίνεις το πρόβλημα σε και τις ελλείψεις σε πολλές θέσεις που χτυπάς ξύλο. Οκ, ήταν ο Παναθηναϊκός ενέργησε έτσι, η ΑΚ δεν ενέργησε έτσι, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Μπορεί και στο Παναθηναϊκό να περιμένουν να επιστρέψει ο άλλος ο παίκτης πιο αργά. Αν επιστρέψει πιο νωρίς, εντάξει. Μετά θα είναι λίγο, ξέρεις, λίγο δύσκολο για τον προπονητή να αφήνει έναν παίχτη τελείως εκτός αποστολής, ας πούμε. Δεν είναι. Έχει και την άλλη πλευρά αυτή η ιστορία. Στην ΑΕΚ δεν το έκανε. Πόσο πήγε και Κατσίνοβιτς ακόμη. 2 χρόνια νομίζω το Κατσίνοβιτς. Έχει συμβόλαιο. Και για τον Πίλιο, αν δεν πάρει μεταγραφή ή κάτι, είναι άλλα 4 νομίζω. Πότε θα κάνει επιτέλους με εκπομπή ο Μαραθιανός, κύριε Κώστα, πάλι Λούφα σήμερα.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, τι να πούμε. Okay, είναι η ώρα.
1: Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους.
0: Ακριβώς. Είναι γεγονότα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς απλά δουλεύουμε, Τάσο.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε να δούμε αν έφυγε τίποτα άλλο. Να μην πάνε φίλαθλοι από καμιά ομάδα. Αυτό είναι το δίκαιο. Ρε φίλε, γιατί είναι αυτό το δίκαιο. Ο Παναθηναϊκός δίνει το γήπεδο. Ζητάει εμένα μέσα στα ταλέμματα που ζητάει είναι να μπορούν οι φίλαθλοι να πάνε στο γήπεδο που είναι η ιστορική έδρα της ομάδας. Θα μπορούσε να το κάνει, σου λέω, όποιος το έκανε. Όποιος να ζητήσει το έκανε το ίδιο. Εγώ έτσι το βλέπω. Πάμε στο Κώστα Τελία για το Άρης Μαρκό. Με νεότερα από το Άρης Μαρκό. Έλα Κώστα.
2: Κώστα 0-0 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Άρης Μαρκό στο Κλειάδη Ζικελίδης. Με την ομάδα την Μαρκό να στέκεται πάρα πολύ καλά και να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία με το Δοκάρι στο 11ο λεπτό με τον Μιλόγεβιτς. Είναι ο γιος του Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ο Νεμάνια Μιλόγεβιτς. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή καθώς την μπάλα πήγε στο Δοκάρι της εστίας του Μπέγιου. Τράνταξε το ριζό του Δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τη Μαρκό να ανοίξει το σκορ, η οποία και προηγουμένως στο 34 έχει μια πολύ καλή ευκαιρία με ένα σούτ από τον Κοπανίδη, ο νεαρός ο Κοπανίδης Λεωνάρδος, ο οποίος σούταρε, έδιωξε με δυσκολία ο γκολκίπερ Βέγιο για τον Άρη. Ο Άρης που δεν μπορεί να βρει ρυθμό, είχε μια φάση με τον Κοαμέ στο 15ο λεπτό, ένα σούτ, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ με τον Μυρ, η μπάλα πέρασε out και στο 31 η καλύτερη στιγμή για τον Άρη με τον Ντέλε Μπασίρου να κάνει το σύντομα στην περιοχή, μπάλα πέρασε out, παραμένει το 0-0, πολύ καλή η προσπάθεια από τον Μαρκό στο κύπελο, είναι σωστές οι γραμμές, έχει ο Σούλης Παπαδόπουλος πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα που στέκεται καλά και στο Κλειάδη Δικελίδης σε αυτό το πρώτο μισάρο του αγώνα, στο 38 στο παιχνίδι Άρης Μαρκό 0-0, με τον κόσμο να έχει λίγο πυκνώσει οι κερκίδες εδώ στο Κλειάδη Δικελίδης.
0: Μεσούλη δεν καθαρίζεις εύκολα, αυτό είναι το μήνυμα που μπορούμε να πούμε και να επιστρέψουμε. Για να δούμε από ΑΕΚ. Ο ίδιος ο Νίκολετς με τις μη αλλαγές παραδέχεται το λιπέστατο ρόστερ. Ας ερωτηθεί. Θα ερωτηθεί, φίλε μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό που λες με το ότι δεν έκανε και τις 5 αλλαγές στα 2 τελευταία μάτς. Στη νίκη, λέτε, θα πάνε Ολυμπιακοί. Από τη στιγμή που δεν δίνετε στήρια, Δεν ξέρω πώς θα πάνε. Τώρα, αν η Καλαμάτα δίνει εισιτήρια γενικά έτσι ελεύθερα να παίρνει όποιος θέλει, θα πάνε και οι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και Αγγλίδες και όλοι. Δεν βλέπω κάτι άλλο δικό μου τάση.
1: Να πω κάνα δύο μηνύματα που βλέπω για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Εμένα με φοβίζει, λέει η Τάσο, ότι όταν τα μπακ παίζουν ψηλά και Χαδίμη τα βάζει προς τα χαφ, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ένας γρήγορος παίκτης μπορεί να μας κάνει τη ζημιά. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο στα τελευταία μάτς, φίλε μου. Βλέπω αλληλοκαλύψεις πολύ καλές. Υπάρχει ο Κάγκο στα χαφ που βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Και ίσα ίσα στα τελευταία παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι υπάρχει αλληλοκάλυψη και δεν ανεβαίνουν τα μπακ όπως ανεβαίνουν στο πρώτο παιχνίδι. Η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού είναι με το ένα μπακ να σχηματίζει τριάδα μετά, δηλαδή ο στόπερ. Δεν είναι όπως ήταν στο πρώτο παιχνίδι, ίσως δεν έχει δει τα τελευταία μάτς. Συνήθως μένει ο Κυριακόπουλος και ανεβαίνει ο Καλάμπρη από δεξιά. Σήμερα μπορεί να μένει ο Τσάπρας και να ανεβαίνει ο Σαλάχ Εντίν από αριστερά. Θα το δούμε αυτό. Πάντως όταν ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά υπάρχει μία τριάδα στα στόπερ. Λοιπόν. Να δω κάτι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτό είδα. Η απάντηση λέει και είναι οικολογία. Στην Καλαμάτα θα είναι νίκη επιλογική. Και πάμε για τον επόμενο. Κώστας από Κορυδαλλού. Εγώ λέω, παιδιά, ένα τα παιχνίδια. Πρώτα παίζω Παναθηναϊκός στην Κηφισιά σήμερα. Και μετά το μάστα μπορούμε να πούμε περισσότερα για το, για το παιχνίδι της Κυριακής με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο Ολυμπιακός με που ρώτησε για Σαλάχ Εντίν, γιατί μας λέγανε δεν έχετε Ελλάδα. Κοίταξε, φίλε Ολυμπιακέ, για να είμαι δίκαιος. Πριν ένα μήνα ο Σαλάχ Εντίν όντως δεν συζήταγε να έρθει στην Ελλάδα. Όπως και ο Ναΐ δεν συζήταγε να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ναΐ ήρθε στην Ελλάδα τις τελευταίες 10 μέρες. Και ο Σαλάχ Εντίν είπε στον Ολυμπιακό όχι τότε και ο Παναθηναϊκός μετά περίμενε, ασχολήθηκε με το θέμα, έπεισε τον παίκτη, τον έψησε. Και τελικά αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι πριν ένα μήνα όντως δεν ερχόταν στην Ελλάδα ο Σαλάχ Εντίν, όπως και ο Ουναΐ δεν ερχόταν στην Ελλάδα πριν 1,5 μήνα. Έτσι. Δεν είναι ψέμα αυτό που λένε. Έτσι, απλώς το λέω γιατί πρέπει να λέμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κάποιοι παίκτες δεν τη βλέπουν την Ελλάδα Ιούλιο, μήνα, αρχές Αυγούστου, ακόμα και μέσα Αυγούστου. Τη βλέπουν την Ελλάδα τέλη Αυγούστου, μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Αυτή ναι, εντάξει, και ήταν και αυτός ο παίκτης ήταν και στο Μουντιάλ βασικός. Δηλαδή, όπως και ο Ουναΐ εννοείται. Ναι. Και περιμένανε μόλις γυρίσουν από το Μουντιάλ ότι ξέρεις, μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο από Ελλάδα τώρα. Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι
1: ακριβώς
0: και η πρώτη επιλογή. Έτσι είχε πάρει και ένα καλοκαίρι από τον Τζούμπερ. Ήταν πρώτο σε assist στο Euro. Αν πήγαινε να τον πάρει όταν τελείωσε το Euro, θα λιποθυμούσε, ας πούμε, αν άκουγε το Θελιάκ. Μετά γίναν διάφορα καραμπόλες και αυτά με την ομάδα του, με την Άιντραχτ και ήρθε στην ΑΕΚ. Και έπαιξε και τόσα χρόνια.
1: Αυτά.
0: Έγινε, Τάσο.
1: Χαιρετώ.
0: Καλό παιχνίδι και μιλάμε αύριο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε. Θα πω 2-3 μηνύματα και θα πάμε μετά στη λεωφόρο. Καλησπέρα. Από ό,τι ξέρω, η Καλαμάτα λέει θα παίξει την έδρα της με τον Ολυμπιακό και θα φιλοξενήσει Ολυμπιακός. Άλλο αυτό, φίλε μου. Μπορεί και η ΑΕΚ οριακά να προλάβει να παίξει εκεί. Είναι 21 Νοεμβρίου, νομίζω, το μάτς. Δύσκολο, αλλά μπορεί. Το ότι δεν πάνε οπαδοί άλλων ομάδων του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα και πιθανόν και τη ΑΕΚ, αν προλάβει να παίξει την νίκαια, είναι γιατί η σύμβαση αναφέρει ρητά ότι δεν επιτρέπεται να δοθούν εισιτήρια σε φιλοξενούμενους. Με αυτή την προοπτική πήγε. Με αυτόν τον όρο πήρε το γήπεδο της νίκαιας για να έχει έδρα. Ακόμη και να άφηνε ο Παναθηναϊκός να δώσει και ψυχή εισιτήρια στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, δεν θα επέτρεπε η αστυνομία. Θυμάστε τα μέτρα στο τελικό κόμφερανς. Δεν θυμάμαι στα τελικό κόμφερανς. Εννοείς, φίλε μου, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά είναι και αυτό που λες πιθανό. Μπορεί δηλαδή και σε αυτές τις συμβάσεις να βάζει και η αστυνομία το δάχτυλο, το χέρι της. Και στις Καλαμάτας και στο. Δεν είναι κάτι απίθανο. Λοιπόν, άλλο. Ο Τάσος, παιδιά, έχει φύγει, οπότε μη στέλνετε άλλα μηνύματα για τον Τάσο. Έχει φύγει, είναι στο γήπεδο δηλαδή και τώρα αρχίζει το παιχνίδι πολύ σύντομα. Ένας φίλος εδώ επιμένει με πήγε ο Κατσίνοβιτς. Δεν έχω να σου πω κάτι, φίλε μου. Οκ, έχεις την άποψή σου. Έχω εγώ τη δική μου. Η ομάδα έχει τη δική της, ο προπονητής τη δική του. Αυτά, δεν έχει να πούμε κάτι άλλο δηλαδή παραπάνω. Απλά για τον Πίλιο συγκεκριμένα που λες, με τον Πίλιο η ΑΕΚ πήρε πέρα στο πρωτάθλημα, με τον Πίλιο μπήκε ο Σομίλης στη Champions League, στη League Fest της Champions League, με τον Πίλιο νίκησε και στο πρώτο μάτς. Οπότε σίγουρα κάτι καλά κάνει για να παίζει. Ή αυτό που κάνει αρέσει τον προπονητή. Τώρα ότι όταν κάνει σέντρα οι περισσότερες είναι... Πολύ δεν είναι καλές, τέλος πάντων. Αυτό είναι γεγονός. Προφανώς όμως όλα τα άλλα στοιχεία που έχει εκτιμούνται, συνεκτιμούνται και για αυτόν τον λόγο έχει κάνει αυτή τη μεγάλη πρόοδο από τότε που ήρθε ο Νίκολετς στην ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Να πούμε ότι ο Κάιρινεν κλήθηκε στην Εθνική Φιλανδίας. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι βασικός στην Εθνική Φιλανδίας ο Κάιρινεν. Τώρα βέβαια να δούμε που δεν έχει θέση βασικού εδώ πέρα. Χθες είχε ψηφιστεί και στην καλύτερη 11η σεζόν στη Σπάρτα Πράγας, δηλαδή το καλύτερο αμυντικό χάφ, ας πούμε, της Τσεχίας στο τσεχικό πρωτάθλημα. Ο άλλος λέει αν το γήπεδο του Ιωνικού ανήκει. Παιδιά, έχουμε κάνει μια συζήτηση που δεν έχει κανένα νόημα. Λέω και πάλι, η Καλαμάτα μπορεί να δώσει εισιτήρια σε όποιον θέλει. Στη Νίκαια δεν έχει το δικαίωμα να δώσει σε κανένα εισιτήρια. Είναι απλά τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για την Κηφισιά. Μόνο στους Παναθηναϊκούς μπορεί. Μόνο ο φίλος του Παναθηναϊκού μπορεί να πάρει εισιτήρια. Επειδή είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Άλλο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Και μετά θα συνδεθούμε κατευθείαν με τη λεωφόρο για τη μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Παναθηναϊκός για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Τρώει magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Energy.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε

0: Ρεπορτάζ από εδώ και αύριο πιστεύω θα έχουμε και Ολυμπιακό. Και αν είναι έτοιμα τα παιδιά, να πάμε στη Λεωφόρο για τη μετάδοση του αγώνα και ψυχαίμα να κόστο με τον Βαγγέλη Νεραζιά και τον Τάσο Νικολογιάννη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εδώ που έχουμε το οξύμορο της υπόθεσης. Ο Παναθηναϊκός να φιλοξενείται από την Κηφισιά στο γήπεδο του για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Και μόλις οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, η Κηφισιά με μπλε εμφάνιση, μπλε σόρτς, μπλε φανέλα. Ο Παναθηναϊκός με τη δεύτερη εκτός έδρας εμφάνισή του, δηλαδή λευκή φανέλα και λευκό σόρτς. 4-5 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται εδώ, αλλά υπάρχει αρκετή κινητικότητα στους γυροδρόμους εδώ στην Αλεξάνδρας, καθώς είναι και σχετικά νωρίς και καθημερινή και περιμένουν και άλλο κόσμο εδώ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Η γηπεδούχος και η φυσικά του Σεμπάστιαν Λέτο με σχηματισμό 4-4-2 στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τον Αναγνωστόπουλο κατά από τα δοκάρια, με πολλές αλλαγές και η Κηφισιά, να το πω, εκτός του Παναθηναϊκού. Αναγνωστόπουλο στην εστία, Αποστολάκης δεξιά, Πολυκράτης αριστερά, Καλοσκάμης και Ζολιμπουά στο κέντρο της άμυνας. Ο Δοϊραλής με το Γιάγνε είναι η δύο κεντρική μέση. Ο Πατήρας δεξιά, ο Εμπουλά αριστερά και ο Μαγκανάς μαζί με τον Χριστόπουλο θα είναι το επιθετικό δίδυμο της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς. Να πω ότι εδώ τώρα έχουμε μια πολύ ωραία στιγμή, καθώς η Κηφισιά θα τιμήσει αρχικά τον Στέφανο Κοτσόλη με μια πλακέτα για την προσφορά του στην ομάδα ως τεχνικός διευθυντής και εν συνεχεία τον Ανδρέα Τετέη αλλά και τον Παντελίδη που είναι τραυματίας, με δύο φανέλες που τους έχουν κάνει κορνίζες αυτή τη στιγμή στο κέντρο του γηπέδου η ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Δεν ξεχνά την προσφορά και του Κοτσόλη και του Τετέη και του Παντελίδη που ήταν πολύ σημαντική στην ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Χειροκρότημα τώρα εδώ για τον Τετέη. Γενικά ωραίο κλίμα στο γήπεδο της Λεωφόρου, πολύ ζεστό χειροκρότημα και για τον Σεμπάστιαν Λέτο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κρυφτεί ποτέ η αγάπη άλλωστε αυτή για τον πρώην πράσινο. Τώρα παίρνει την φανέλα του και ο Παντελίδης, πολύ άτυχος φετινή σεζόν μαζί με τον Νίκη Ίγκασον, οι δύο μακροχρόνια τραυματίες του Παναθηναϊκού. Στο Παναθηναϊκό λοιπόν τώρα που 4-2-3 να θα είναι ο σχηματισμός από τον Τζέικοπ Νίστρου, 9 αλλαγές η εντεκάδα. Έχουμε και ένα ερωτηματικό για το πώς θα είναι η παράταξη μεσοεπιθετικά. Στην άμυνα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Πένια θα είναι στο τέρμα. Ο Ντεφράγκη και ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Εντίν Σαλάχ κάνει το ντεμπούτο του αριστερά. Ο Τσάπρας δεξιά. Στη μεσαία γραμμή θα είναι πιθανότητα ο Κοντούρης με τον Γκάγκουα ως κεντρική μέση. Ο Μπινιάρης δεξιά. Ο Πελίστρια αριστερά και ο Τετέη στην κορυφή. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Τώρα περιμένουμε να παραταχθούν δύο ομάδες και από ό,τι μου δείχνει εδώ και ο Τάσος, έτσι θα είναι τα πράγματα, καθώς ο Μπινιάρης έχει πάρει θέση δεξιά για την έναρξη του αγώνα. Και ο κύριος Τζίλος είναι ο διαιτητής αναμέτρησης από το σύνδεσμο της Λάρισας, Μητροφάνης και Κομισοπούλου βοηθεί. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, στο βάρο Χρήστος Βεργέτης και αβάρ ο Ελευθέριος Κατόπης από Αρκαδία και Σάμο αντίστοιχα. Όλα έτοιμα λοιπόν, η Κηφισιά θα είναι στην σέντρα. Οι δύο ομάδες οι οποίες συναντώνται πολύ κοντά ξανά και πάλι, είχαν αναμετρηθεί οι δυο τους και για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, στην πρώτη αγωνιστική, όταν ο Παναθηναϊκός είχε παίξει εκείνο το ξαναβολής παιχνίδι και είχε κερδίσει με 3-1. Και όλα είναι έτοιμα στο Απόστολος Νικολαίδης για τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν καμιά φορά πω Παναθηναϊκός Κηφισιά, συγχωρέστε με, αλλά με τόσα παιχνίδια που έχω περιγράψει στη Λεωφόρο με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, μπορεί να τον αναφέρω πρώτο.
2: Θα σας συγχωρέσουμε, Βαγγέλη Νερατζιά, έτσι για να πούμε ότι είμαστε εμείς πλέον στο στούντιο. Οι υπόλοιποι προηγούμενοι την κάνανε νωρίς-νωρίς. Καλή μετάδοση να έχουμε.
1: Του στείλατε για διάβασμα.
2: Εντάξει, να κάνουμε. Τώρα μας κόσανε.
1: Πες το μάγκικα. Λοιπόν, ένα άνοιγμα τώρα της Κηφισιάς από τα αριστερά. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Πλάγιο συγκεκριμένα στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας που επιστρέφει και στο αρχικό σχήμα. Μετά τον τραυματισμό του, είχε παίξει ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Κάνει το πλάγιο με στόχο τον Τετέη. Θα κόψουν οι της Κηφισιάς και θα παραχωρήσουν ένα ακόμη πλάγιο. Ενώ υπάρχει ένας παίχτης των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πολυκράτης πρέπει να είναι, αν έχω δει καλά. Ο παίχτης ο οποίος αντιμετωπίζει, ναι, ο Πολυκράτης είναι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και θα σηκωθεί για να εκτελεστεί ένα δεύτερο συνεχόμενο πλάγιο από τον Παναθηναϊκό στην άμυνά του. Πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Πάλμερ Μπράουν γυρίζει πίσω στον Πένια. Δεν μπήκε ο Κοτσάρης στην δεκάδα όπως πολλοί περίμεναν σήμερα. Διατηρεί τον Πένια ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο αρχικό σχήμα. Και ο Ισπανός τώρα βγαίνει από την περιοχή του αρκετά μέτρα και δίνει αριστερά στον Ντεφράι, τον αρχηγό του τριφυλιού που και σήμερα έμεινε

0: στην εντεκάδα και δίνει δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν, αυτός ξανά στον Μπένια. Πρώτες αναγνωριστικές κινήσεις και μεταβιβάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην αμυνά τους. Να και ο Σαλάχ αριστερά με το νούμερο 5 στον τεμπούτο του, που ήρθε να δώσει λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου ασταμάτητα για 10 παιχνίδια έπαιζε ο Κυριακόπουλος. Να ο Σαλάχ λοιπόν αριστερά, ο οποίος κάνει μια μεταβίβαση μπροστά του στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη γυρίζει προς τα πίσω. Ή της Κηφισιάς περιμένουν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα στην άμυνά τους. Και πάλι ο Ντεφράι κάνει ένα άνοιγμα τώρα αριστερά στον Πελίστρη. Αυτός θέλει να κατεβάσει, αλλά ξαναγυρίζει πίσω γιατί κλείνεται. Αρκετά ψηλά οι παίκτες των γηπεδούχων τώρα σε αυτό το κομμάτι. Δεν αφήνουν τον Παναθηναϊκό να κυκλοφορήσει με ευκολία την μπάλα και τον οδηγούν εδώ σε ένα λάθος. Με τον Πολυκράτη να κάνει τη μεταβίβαση για τον Χριστόπουλο. Κόβει όμως ο Παναθηναϊκός με τον Ντεφράι να δίνει και πάλι στο Σαλάχ. Αυτός κανά στον Πελίστρη. Κάνει κίνηση ο Κάγκουα να το βοηθήσει. Έχει κλειστεί ο Πελίστρη, κουβαλάει την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Αυτός σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση σε χώρο έξω αριστερά στον Τετέι που κινήθηκε στα άκρα για να πάρει μπάλα. Τετέι θα δώσει για τον Κάγκουα στον άξονα. Αυτός ακόμη πιο δεξιά σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Πάλμερ Μπράουν και τροφοδοτεί τον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Γιάγκουσιτς, για τον Κοντούρη. Κοντούρης κάνει την πάσα. Θα κόψουν οι γηπεδούχοι με τον Δοϊράν Λί. Θα χαθεί η μπάλα όμως από το Σαλάχ. Θα την πάρει ο Γιάγκουσιτς. Αυτός βρίσκει τον Τετέι. Χάνει όμως ο Τετέι από τον Αποστολάκη. Και τώρα οι γηπεδούχοι θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Κάγκουα όμως γυρίζει, πιέζει μαζί του και ο Σαλάχ. Και υπάρχει φάουλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού πάνω στον πατήρα. Ένα φάουλ που είναι στη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η Κηφισιά. Σιγά σιγά η εκτέλεση αυτού του φάουλ για τους γηπεδούχους. Με στόχο το Χριστόπουλο. Ο Ντεφράι θα κόψει με το κεφάλι, θα βρει τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ανακτά την κατοχή η Κηφισιά με τον Δοϊναλή, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Καλοσκάμι. Ο Καλοσκάμις, κεντρικός αμυντικός, αδερφός του Καλοσκάμι της ΑΕΚ. Και αυτός από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Κάγκουα. Πολύ ωραία κίνηση του Κάγκουα. Περνάει το Δεραλή. Πάει στην περιοχή της Κηφισιάς. Παίρνει την μπάλα μετά από κόντρα ο Μπινιάρης. Δεν μπορεί να την κρατήσει στα πόδια του. Και οι γηπεδούχοι με τον Γιάγκνε κερδίζουν. Όμως ο Παναθηναϊκός ανακτά με ευκολία την κατοχή της μπάλας από τον Πάλμερ Μπράουν. Και ο Κάγκουα δίνει στον Σαλάχ. Και αυτός πάλι πίσω στον Ντεφράι. Για να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου. Πάλμερ Μπράουν. Παίζει μπροστά του για τον Τσάπρα που έχει ανέβει ψηλά. Κοντά του και ο Μπινιάρης παίρνει την μπάλα. Ζητάει ο Κοντούρης, κρατάει ο Μπινιάρης και δίνει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Και από εκεί στον Πένια. Ο Πένια πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας με το κεφάλι με τη μία θέλει να βρει τον Γιάγκουσιτς. Αυτός μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Καλή τοποθέτηση όμως εκεί από την άμυνα της Κηφισιάς. Πιέζει όμως ο Παναθηναϊκός και ανακτά την κατοχή της μπάλας. Και πάλι ο Γιάγκουσιτς γυρίζει παράλληλα για τον Κάγκουα. Δεν πέρασε η μεταβίβαση. Προσπαθούν να ελευθερώσουν τώρα οι γηπεδούχοι από την άμυνά τους. Κερδίζουν και ένα φάουλ. Μετά την πίεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το σημείο. Πέμπτο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Και φυσικά Παναθηναϊκός το 0-0 χωρίς κάτι άξιο σημείο το μέχρι τώρα στο μάτς. Και ο Δωρεανλής αφήνει πίσω για τον Ζολιμπά για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα των Βόρειων Βροαστέων. Ζολιμπά λοιπόν γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που ο Χριστόπουλος διεκδικεί τη κεφαλιά, αλλά ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Ντεφράι τη δεύτερη και γυρίζει πίσω στον Μπένια. Και αυτός με τα χέρια ξανά στον Ολλανδό αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον πολύπειρο Στέφαν Ντεφράι. Αυτός για τον Πάλμερ Μπράουν. Μπινιάρης ελευθερώνει για τον Ντεφράι που βρίσκει χώρο, διανύει μέτρα με την μπάλα, φτάνει κοντά στη μεσαία γραμμή και μοιράζει αριστερά στο Σαλάχ. Αυτός κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση με στόχο τον Πελίστρη. Θα κατεβάσει ο Πελίστρη. Συγκλίνει προς τα μέσα, αλλά κάνει λάθος. Δίνει την μπάλα πάνω στο Γιάγκνε. Αλλά και αυτός με τη σειρά του θα κάνει λάθος. Θα βγει ο Πένια, θα καθαρίσει και θα δώσει τον Πάλμερ Μπράουν. Και πάλι ο Παναθηναϊκός που όσο κυλάει το μάτς, όλο και περισσότερο κυκλοφορεί την μπάλα. Γιάγκουσιτς τώρα στον Κάγκουα, αυτός στον Μπινιάρη, με τη μία για τον Σαλάχ αριστερά. Και αυτός γρήγορα στον Πελίστρη και κάνει την κίνηση. Πελίστρη συγκλίνει προς τον άξονα, αποφεύγει δύο αντιπάλους, κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη. Δεξιά είναι ο Τσάπρας και έχει χώρο, εκεί θα πάει η μπάλα. Τσάπρας λοιπόν κάνει μια γλυκιά σέντρα μέσα στη μικρή περιοχή προς τον Τετέι. Βγαίνει όμως και μαζεύει ο Αναγνωστόπουλος. Έλεγα πριν για τον Καλοσκάμι ότι είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και ο Αναγνωστόπουλος ένα παιδί που προέρχεται από τον Παναθηναϊκό, όπως φυσικά και ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης που παίζει στο δεξιάκρο. Ενώ υπάρχει ένας παίκτης και φυσικά τώρα στον αγωνιστικό χώρο και δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Θα πρέπει να δούμε και το replay λίγο. Και έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Πρέπει να είναι από μονομαχία με τον Γκάγκουα. Θα σας πω αμέσως γιατί βλέπω το replay. Είναι ο Αποστολάκης με τον Μπελίστρη. Ναι, είναι κάτι σαν φράγμα. Κάνει την μπάσα ο Αποστολάκης. Σηκώνεται, δεν έχει κάτι. Και εκτελεί το φάουλ, γυρίζει πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος θα γεμίσει στη μεσαία γραμμή σε μια φάση που η μπάλα είναι διεκδικούμενη. Περνάει από όλους, πάει στον Τζάπρα. Αυτός πίσω στον Πένια. Και αυτός με τη σειρά του στον Πάλμερ Μπράουν. Φάουλ πάνω στον Πένια. Το δίνει τώρα ο Τζίλος. Ή αφήνει κάτι. Όχι, είδε ότι έχασε την μπάλα ο Παναθηναϊκός και δεν άφησε πλεονέκτημα φυσικά. Έδωσε το φάουλ. Ένα φάουλ κερδισμένο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού για τον Πένια. Ενώ όσο κυλάει η ώρα, έρχεται κι άλλος κόσμος στο Απόστολος Νικολαίδης σε σχέση με αυτούς που ήταν στην έναρξη του παιχνιδιού. Πάλμερ Μπράουν παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Τσάπρα δεξιά. Ο Τσάπρας θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Γιάγκουσιτς, κόβει όμως ο Ζολιμπουά και η μπάλα καταλήγει από τον Πάλμερ Μπράουν πάλι πίσω στον Πένια. Ο Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα, η Κηφισιά περιμένει. Και με το που κερδίζει την μπάλα προσπαθεί να παίξει άμεσα ώστε να πιάσει τον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σαλάχ τώρα έχει την μπάλα και δίνει για τον Τεφράη. Μπροστά στην περιοχή του Τριφύλλου όλα αυτά. Και πάλι Σαλάχ κάθετα για τον Μπέλιν Γιάγκουσιτς. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Κροάτη, κρατάει την μπάλα. Πάει σε ένα σημείο που δεν έχει επιλογή και δίνει πίσω στον Τεφράη. Ξαναπαίρνει ο Γιάγκουσιτς. Και από εκεί πάλι στον Τεφράη. Και τώρα στον Πένια. Αρκετά ψηλά οι γηπεδούχοι. Οι τυπικά γηπεδούχοι της Κηφισιάς σε αυτό το σημείο του αγώνα. Κάγκουα, Πάλμερ Μπράουν. Μπινιάρης, με τη μία ο Κοντούρης για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θέλει να προλάβει, αλλά δεν θα καταφέρει. Καλύπτει ο Ζολιμπουά και αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Πολυκράτης. Ψάχνει κάποια συνεργασία, κάποια επιλογή ο αριστερός οπισθοφυλάκας της Κηφισιάς. Και ένα ακόμη κερδισμένο πλάγιο από την ενέργεια εκεί του Μαγκανά. Και πάλι ο Πολυκράτης στην εκτέλεση αυτού του πλάγιου out ακριβώς στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά όπως κάνουν επίθεση ή της Κηφισιάς. Καθυστέρει κάπως ο παίκτης Κηφισιάς, εκτελεί τελικά το πλάγιο για το Μαγκανά, παίρνει και πάλι την μπάλα, όμως έρχεται ο Κοντούρης να του βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο μπροστά στον πάγκο της ομάδας του ο Πολυκράτης, εκεί όπου ο Σεμπάστιαν Λέτο δίνει συνεχώς οδηγίες. Ο Χριστόπουλος βγαίνει να πάρει μπάλα, αλλά ο Κοντούρης κερδίζει και δίνει για τον Πελίστρη. Αυτός θέλει να βρει τον Γκάγκουα, έχει ρίσκο η πάσα του. Ο Γκάγκουα κρατάει και δίνει για τον Σαλάχ. Αυτός για τον Τεφράη. Και αυτός για τον Πάλμερ Μπράουν. Πένια μπροστά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κοίταξε μήπως κάνει κάποια μεγάλη μεταβίβαση. Τελικά δίνει μπροστά του στον Πάλμερ Μπράουν. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Ισπανός και τη δίνει στον Τεφράη. Πάει ο Μαγκανάς να πιέσει τον Τεφράη, ο Τεφράη στον Πάλμερ Μπράουν. Ίδιο σκηνικό, τώρα δεξιά για τον Τσάπρα. Τσάπρας με τη μία για τον Γιάγκουσιτς, αυτός παίρνει την μπάλα μπροστά. Εντός αγωνιστικού χώρου ο Γιάγκουσιτς θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού πολύ ώρα για τον Πελίστρη μέσα στην περιοχή. Ο Πελίστρη έχει χώρο, το σουτ πάνω στα σώματα, έρχεται ο Κάγκουα. Παίρνει την μπάλα και δίνει αριστερά στο Σαλάχ. Αυτός έξω από την περιοχή στον Πελίστρη και από εκεί στον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς για τον. Ο Γιάγκους τώρα πήρε από τον Κοντούρη και δίνει η δεξιά στον Τσάπρα. Και πάλι στον Κροάτη, λάθος τώρα του Γιάγκουσιτς. Κερδίζουν οι παίχτες της Κηφισιάς με τον Πολυκράτη που παίρνει και το φάουλ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 11ο λεπτό, χωρίς να έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, κάποια μεγάλη στιγμή για τις δύο ομάδες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, αλλά προς το παρόν να μην έχει καταφέρει να πλησιάσει την περιοχή του Αναγνωστόπουλου. Οι δύο ομάδες που όπως είπαμε παίζουν με πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με τις εντεκάδες που χρησιμοποιούν συνήθως στο πρωτάθλημα. Γιάννη για την Κηφισιά τώρα έκανε ωραία κίνηση και ήθελε να βρει αριστερά τον Μπουλά, όμως την τελευταία στιγμή ο Τσάπρας παραχωρεί το πλάγιο.
1: Βαγγέλη, να σε καλησπερίσουμε καταρχάς και εμείς, διότι ήρθε η καλύτερη εκπομπή ήδη στο στούντιο. Δεν θα κάνει εκπομπή βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά. Να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο, να κάνουμε μια σύνδεση και με το Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου βρίσκεται ο Κώστας Δελής. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο για την ακρίβεια του αγώνα του Άρη με τη Μαρκό. Να μας πει αν έχουμε κάποια αλλαγή μετά το 0-0 του πρώτου μέρους. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα εδώ από Θεσσαλονίκη, από τον Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα σούτ τώρα για τον Άρη, μπάλα κοντράρει και πάει κόρνερ. Ο Άρης μπήκε δυνατά για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, παραμένει το 0-0. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει κάνει τρεις αλλαγές. Έχει βγάλει τον Φαμπιάνο, έχει περάσει τον Σούταλο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Έχει βγάλει εκτός τον Παλάσιος και έχει περάσει τον Καρέ και εκτός τον Μυρ που δεν προσέφερε πολλά και πήγε ο Μανού Γκαρδία. Δεν έχει άλλη αλλαγή η ομάδα του Σέλκο Αδόπουλου που στέκεται πάρα πολύ καλά και είχε μια ευκαιρία με τον Αλεξόπουλο προηγουμένως στο πρώτο λεπτό δεύτερου μέρους, η μπάλα κόντρερ και πήγε κόνερ. Μάλιστα η Μαρκό στέκεται πολύ καλά, είχε και δοκάρι στον δεύτερο με τον Εμάνια Μιλόγεβιτς, θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ και με ένα σουτ στο τέλος, στο πρώτο μέρος θα μπορούσε με δυο χαρακτηριστικές ευκαιρίες του Κοπανίδη να μπορούσε να κάνει το 0-1 στη Θεσσαλονίκη. Πάντως παραμένει το 0-0, είμαστε στο 50. Άρης Μαρκό εδώ για το κύπελλο Ελλάδος.
1: Ωραία,
3: πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι πλέον υπάρχει το e-food market, δηλαδή το σούπερ μάρκετ του e-food, που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Έτσι κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις σε περίπτωση που βρεις το ψυγείο άδειο.
1: Ωραία, πάμε ξανά στη Λεωφόρο και στο Βαγγέλη Νερατζιά.
0: 13 λεπτά στο Αποστόλος Νικολαίδης και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 και ο Ντεφράη έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Περνά τη μεσαία γραμμή, σταματάει και κάνει μια αλλαγή προς τα δεξιά στον Τσάπρα που έχει χώρο. Ο Τσάπρας κάνει την γλυκιά σέντρα στη μικρή περιοχή και γυρίζει την ίστατη στιγμή και παραχωρεί το κόρνερ ο Ζολιμποά. Ο Τσάπρας που έχει μπει αρκετά κεφάτος και σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα ο Σαλάχ είναι αυτός που μένει πίσω με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και ο Τσάπρας ανεβαίνει συνέχεια από τα δεξιά για να δημιουργεί ο Παναθηναϊκός υπεραριθμίες. Ένα κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση στο Τριφύλι με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να είναι στην εκτέλεση και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς. Αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού, στο 14 είμαστε στο μάτς. Εκτελεί ο Γιάγκουσιτς χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Εύκολη υπόθεση για τους γηπεδούχους και υπάρχει και επιθετικό φάουλ που δίνει ο Τζίλος. Άρα η φάση είναι ως μη γενόμενη. Σταματά στο επιθετικό φάουλ που κέρδισε η Κηφισιά. Είναι λογικό οι πολλές αλλαγές στην δεκάδα του Παναθηναϊκού να έχουν έτσι κάπως αλλοιώσει την εικόνα σε ό,τι αφορά έτσι τους αυτοματισμούς, την κυκλοφορία της μπάλας και όλα αυτά. Αλλά είναι και φυσιολογικό να γίνονται αρκετές αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη ομάδα που παίζει από τις 23 Ιουλίου ασταμάτητα και πολλά παιχνίδια με πρέπει. Ο Γιάγκουσιτς τώρα κατεβάζει την μπάλα. Κακό κοντρόλ του Γιάγκουσιτς. Δίνει την ευκαιρία στο Γιάγκνε να πάρει για την Κηφισιά. Κάνει και αυτός λάθος. Παίρνει ο Κάγκουα και ο Κάγκουα τώρα ανεβαίνει με την μπάλα. Του δίνει βοήθεια ο Πελίστρη αριστερά. Την παίρνει ο Πελίστρη. Θέλει να πάει προς την περιοχή. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Πελίστρη. Κάνει την πάσα στο Τετέι. Είναι μεγάλη ευκαιρία ο Τετέι στη μικρή περιοχή. Παίζεται λέει ο Τζίλος και απομακρύνει η άμυνα της Κηφισιάς. Έκανε ένα κοντρόλ ο Τετέι. Θα μπορούσε να εκτελέσει και απευθείας. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Τζίλος και τώρα ο Πάλμερ Μπράουν κερδίζει τη μονομαχία του Χριστόπουλο και δίνει στον Ντεφράη. Ο Ντεφράη κυκλοφορεί, κατεβάζει την μπάλα αρκετά μέτρα, τη δίνει στον Τζάπρα και αυτός από εκεί στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς τώρα από τα δεξιά. Δίνει στον Πινιάρη και αυτός στον Κοντούρη. Κοντούρης στον Τζάπρα. Γιάγκουσιτς. Παράλληλα για τον Κάγκουα, περιμετρικά της περιοχής και φυσικά κυκλοφορεί την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Σαλάχ, αυτός κάνει μια σέντρα πολύ δυνατά εκτελεσμένη. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα με την εστία και θα πάει πλάγιο από την άλλη μεριά. Και υπάρχει παίκτης και φυσικά ο Δοεραλής στον αγωνιστικό χώρο που πρέπει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπάρχει κάτι στην προηγούμενη φάση, τώρα βλέπουμε και το replay. Στη μονομαχία μέσα στην περιοχή εκεί του Ντετέι, έτσι φάνηκε τουλάχιστον στο πρώτο replay. Ο Πολυκράτης ο οποίος κέρδισε τη μονομαχία και τώρα ο Δεραλής θα χρειαστεί τη βοήθεια από το ιατρικό επιτελείο των ανθρώπων της Κηφισιάς. Σηκώνεται γρήγορα όμως και ο Τζίλος τους βγάζει τώρα εκτός αγωνιστικού χώρου για να συνεχίσει το παιχνίδι. Με αυτό το κερδισμένο πλάγιο που έχουν οι γηπεδούχοι δίπλα στο σημάκι του κόρνερ και από τα αριστερά να δούμε αν ο Δοναλής έχει κάτι σοβαρό και θα αντικατασταθεί ή αν θα επιστρέψει ένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με αυτό το πλάγιο στην άμυνα της Κηφισιάς από τα αριστερά με τον Πολυκράτη. Ο Παναθηναϊκός ψηλά εκεί για να πιέσει να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να εκτελέσουν το πλάγιο με ευκολία. Κερδίζει ο Κοντούρης, αφήνει στον Πινιάρη, αυτό στο Γιάγκουσιτς, από εκεί στον Τζάπρα και τώρα πίσω στον Ντεφράι. Βγαίνουν οι της Κηφισιάς από την άμυνά τους. Ο Ντεφράι είναι μόνος του και δίνει στη μεσαία γραμμή για τον Κοντούρη. Κοντούρης σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού αριστερά στον Πελίστρη. Αυτό θέλει να κατεβάσει. Μαρκάρισμα πάνω στο φακού του Πελίστρη και φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τον Αποστολάκη. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό που εκτελείται με πάσα γρήγορα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα δώσει τον Κοντούρη. Κοντούρης τώρα ζυγίζει το πόδι του, κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση. Φτάνει στα όρια της περιοχής ο Κοντούρης. Θέλει να κάνει την πάσα, δεν περνάει η πάσα του. Δεύτερη κόντρα και ball and out. Ζητάει κόρνερ ο Κοντούρης από τον Τζίλο. Ο Τζίλος φυσικά δεν αλλάζει απόφαση. Έχει δώσει out. Από την προσπάθεια του Κοντούρη που πήγε ανάμεσα σε δύο παίκτες και φυσικάς, η μπάλα κόντραρε πάνω του και κατέληξε απευθείας out. Πολυκράτης από τα αριστερά τώρα. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά για να πιέσει με τον Πινιάρη. Πηγαίνει και ο Γιάγκουσιτς να βοηθήσει πιέζοντας τον Ζολιμποά. Μπάλα θα πάει τώρα δεξιά για τον Καλοσκάμι. Αυτός απομακρύνει όπως όπως. Θέλει να κοντραράρει ο Πάτηρας. Ο Πατήρας, με συγχωρείτε. Και το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Πινιάρη. Και ο Μπινιάρης αριστερά στον Πελίστρη. Πελίστρη στο ένας με έναν με τον Αποστολάκη. Για άλλη μια φορά συγκλίνει προς τα μέσα, δίνει δίπλα του στον Κάγκουα. Αυτός αλλάζει, θέλει να αλλάξει δεξιά, δεν είναι καλή αλλαγή του. Του παιχνιδιού που επιχείρησε. Ο Πάλμερ Μπράουν όμως κερδίζει την κόντρα. Και δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι είναι στη μεσαία γραμμή και όλος ο υπόλοιπος κόσμος στο μισό γήπεδο προς την εστία της Κηφισιάς. Σαλάχ για τον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει την μπάλα ο Ολλανδός. 19 λεπτά στη λεωφόρο. Κηφισιά Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Σαλάχ τώρα ξανά στον Ντεφράι. Κηφισιά που περιμένει στο μισό γήπεδο. Ο Πάλμερ Μπράουν με τη μία για τον Πινιάρη. Αυτός για τον Τζάπρα. Ο Τζάπρας προς τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς κρατάει την μπάλα. Δεν έχει κάποια ξεκάθαρη επιλογή. Δίνει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν και αυτός ξανά στον Ντεφράι για να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Με τον Πένια να δίνει στον Ντεφράι. Αυτός και πάλι στον Πένια. Στατικός ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του. Ντεφράι τώρα. Αριστερά για τον Πελίστρη. Αυτός για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ παίζει μια κάθετη πάσα για τον Τετέι. Βγαίνει ο Αναγνωστόπουλος και παραχωρεί το πλάγιο. Όχι, δεν βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Προλαβαίνει ο Ντεφράι και την κρατάει εντός. Και επειδή υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού και πάλι έχουμε νέα διακοπή στο γήπεδο, θα έχουμε αλλαγή για την Κηφισιά. Δεν μπορεί ο Δεραλής να παίξει τελικά. Θα φύγει από το παιχνίδι και θα δώσει τη θέση του στον Μπένι. Νωρίς λοιπόν μια αναγκαστική αλλαγή για τον Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Μπένι να περνά στη θέση του Δεραλή. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον σχηματισμό των παιχτών της Κηφισιάς στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νίστρου που βρίσκει την ευκαιρία με τη διακοπή να δώσει κάποιες οδηγίες εκεί στον Μπινιάρη, τον Γιάγκουσιτς και τον Τζάπρα που έχει κοντά του. Το ίδιο κάνει και ο Λέτο με τους ποδοσφαιριστές του. Και τώρα ο Τζίλος ζητά από τους παίχτες να επανέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το μάτς. Που θα ξεκινήσει με το πλάγιο.
3: Βάλε μια άνω τελεία, Βαγγέλη. Πάρε και μια ανάσα. Πεταχτούμε πάλι να ακούσουμε τον Κώστα Δελή.
1: Βεβαίως.
3: Έλα, Κώστα, μας ακούς.
1: Ναι.
3: Πώς πηγαίνει εκεί το παιχνίδι?
2: Εδώ 58 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Μαρκός, το Κλειάδης Βικελίδης 0-0. Ο Άρης έχει εντείνει την παρουσία του στην επίθεση. Είχε προηγουμένως μια καλή ευκαιρία με τον Μανού Γκαρτία. Το σουτ που έκανε η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία. Έκανε και μια ακόμα αλλαγή, τέταρτη, για τον Μιχάλη Γρηγορίου που πέρασε τον Μπασιρού εκτός αγωνιστικού χώρου και στη θέση του τον Λορέν Μωρό. Βλέποντας ότι η ομάδα του δεν μπορεί να σκοράρει γιατί μετράνε και οι βαθμοί και τα γκολ. Έτσι λοιπόν τα δίνει όλα και με τον Μωρόν και με τον Μάνου Γκαρτία, με τον Καρέ που τους έχει βάλει στο παιχνίδι και τον Σούταλο. Τέσσερις αλλαγές απέναντι στην πολύ καλά στημένη ομάδα της Μαρκό που είχε την ευκαιρία με τον Αλεξόπουλο. Το σουτ του δεκτή πάρα θα περάσει από τον Λορέν Μωρόν λίγο έξω από την εστία. Ζητούν και κόρνερ στην κόρη, ωστόσο η μπάλα είναι out. Ο Άρης πιέζει το Τριμαρκό, που αν και ομάδα της Super League 2 στέκεται πάρα πολύ καλά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είπαμε μια ομάδα που έχει κάνει και δύο νίκες απέναντι στο πρωτάθλημα της Super League 2 με τον Πανσεραϊκό στην έδρα της και με την Άθενη Καλυθέα. Έχει και την ισοπαλία με ομάδα Τσούτα Ντίκη 1 την Κηφισιά. 2-2 στο κύπελο, έχει ένα βαθμό. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Μάλλος του Παπαδόπουλου για να σταθεί καλά. Μέχρι στιγμής στέκεται πάρα πολύ καλά. Έχει και το δοκάρι στο 14 με τον Εμάνια Μιλόγεβιτς. Πάντως παραμένει το 0-0. Ο Άρης, όσο περνάνε τα λεπτά, πιέζει ακόμα περισσότερο για να πετύχει αυτός ο πρώτος στον κόλπο.
3: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Παραμένει το 0-0. Στην αναμέτρηση του Άρη με τη Μαρκό, το ίδιο και στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, με μια μεγάλη ευκαιρία να χάνει ο Τετέι, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
0: Ναι, πρέπει να πάρει το μικρόφωνο για να δημιουργηθεί μια υποψία ευκαιρίας στο 21, όταν ο Πένια που μπροστά από την περιοχή έκανε μια πολύ μεγάλη μεταβίβαση δεξιά στο Τζάπρα, αυτός γύρισε την μπάλα παράλληλα. Ο Τετέι, αν ήταν ένα βήμα πιο μπροστά, θα ήταν προγενής εστίας, δεν κατάφερε όμως να προλάβει την μπάλα και έτσι ο Παναθηναϊκός δημιούργησε την πρώτη κατάσταση στα καρέ της Κηφισιάς. Πέρασε αυτή η φάση και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να είναι και πάλι στην επίθεση, με ένα κερδισμένο φάουλ λίγο μπροστά από το κέντρο με τον Τζάπρα. Ο Σαλάχ για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη φορμά προς την περιοχή της Κηφισιάς και δίνει ξανά έξω στον Σαλάχ στα αριστερά. Αυτός κάνει μια τρίπλα ωραία, προσπίζει του Σαλάχ ωραίο. Παράλληλα ο γύρισμα, ο Πελίστρη πάει να κάνει κοντρόλ και η μπάλα παίρνει ύψος εκεί. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο να εκτελέσει απευθείας, ήταν πολύ κοντά στο τέρμα. Ωραία ενέργεια εδώ του Σαλάχ Εντίν, που παίρνουμε και τις πρώτες εικόνες από το νέο αποκτήμα του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία ενέργεια και ο Πάλμερ Μπράουν καθαρίζει, παίρνει το χειροκρότημα και δίνει στον Ντεφράι για να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και πάλι την επίθεσή του. Άνοιγμα τώρα προς τον Κάγκουα που βρέθηκε στη θέση έξω δεξιά και γυρίζει για τον Τετέι. Προλαβαίνει όμως τον Τετέι ο Ζολιμπουά. Του βάζει την κόντρα εκεί ο Κοντούρης. Έρθει και ο Γιάγκουσιτς. Ανακτούν την κατοχή γηπεδούχοι και ο Μπένι που πέρασε πριν λίγο στο μάτς έχει την μπάλα τώρα. Θέλει να περάσει από τον Πελίστρη. Φάουλ του Πελίστρη, λέει ο Τζίλος, μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Στη μεσαία γραμμή λοιπόν αυτό το φάουλ για την Κηφισιά, που μετά από αρκετή ώρα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Σολιμπουά για τον Εμπουλά και αυτός κατευθείαν για τον Πολυκράτη στα αριστερά. Ο Πολυκράτης επιχειρεί τη σέντρα, του βάζει την κόντρα ο Μπινιάρης, με το κεφάλι φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Εμπουλά έξω από την περιοχή δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και ο Γιάγκους δίνει στον Κάγκουα και αυτό στον Πελίστρη και ο Παναθηναϊκός τώρα θέλει να τρέξει μήπως βρει ανοργάνωτη την άμυνα της Κηφισιάς, αλλά ήδη έχουν επιστρέψει οι τυπικά γηπεδούχοι. Τετέι, προσποίηση, έξω την περιοχή κρατάει την μπάλα ο Τετέι και δίνει τώρα για τον Γιάγκους αυτός με το τακουνάκι στον Μπινιάρη. Μπινιάρης έχει χώρο, κάνει ένα πλασέ, καλό ήταν. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αλλά υπάρχει offside. Η φάση είναι ως μη γενόμενη. Με τον Γιάγκουσιτς εδώ να κάνει το τακουνάκι προς τον Μπινιάρη από την πάσα του Τετέι και τον Μπινιάρη να είναι πίσω από την άμυνα της Κηφισιάς. Σωστή υπόδειξη. Άρα λοιπόν δεν καταγράφεται αυτή η καλή φάση του Παναθηναϊκού στο 25. Παναθηναϊκός που στο 20 είχε την πρώτη έτσι καλή προϋπόθεση. Η Κηφισιά τώρα εδώ με τον Χριστόπουλο που μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως το γύρισμα που κάνει είναι αδύναμο και πάει παράλληλα με την εστία. Ο Σαλάχ απομακρύνει την μπάλα για τον Πελίστρη. Μαρκάρισμα του Αποστολάκη πάνω στον Πελίστρη και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό αριστερά στην άμυνά του, με τον Σαλάχ να πηγαίνει να το εκτελέσει και να δίνει πίσω τον Ντεφράι και αυτός από εκεί στον Πάλμερ Μπράουν. Πένια. Σιγά σιγά ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η μοναδική καλή στιγμή του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, με τη μεγάλη μεταβίβαση που έκανε στον Τσάπρα σε θέση έξω δεξιά. Πάλμερ Μπράουν για τον Πένια και τώρα ο Ντεφράι. Ο Σαλάχ για τον Κάγκουα. Κάγκουα περνά το κέντρο, είναι στα αριστερά, τον πιέζει εκεί ο Μαγκανάς. Περνάει όμως ο Κάγκουα, ελίσσεται ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, κάνει και μια τρίπλα, πεισματάρης, κρατάει την μπάλα και τη δίνει στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς τώρα στα όρια της περιοχής βρίσκει δεξιά τον Τσάπρα, είναι δυνατή μεταβίβαση όμως. Φτάνει δίπλα στο σημείο του κόρνερ ο Τσάπρας, δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Πλάγιο για την Κηφισιά. Είναι προφανές ότι στον Παναθηναϊκό που είναι αυτός που θέλει να κινήσει τα νήματα στο μάτς, οι πολλές αλλαγές έχουν επηρεάσει την ομοιογένεια για τη λειτουργία της ομάδας σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Και τώρα ο Τζέικοπ Νίστρουπ σηκώνει κόσμο για ζέσταμα. Βλέπω Ουναΐ, βλέπω Καμαρά και τις λοιπές δυνάμεις που πάνε για ζέσταμα. Εκτελείται λοιπόν το πλάγιο τώρα. Ο Κάγκουα παίρνει και πάλι την μπάλα εύκολα και δίνει στον Ντεφράι και ο Ντεφράι για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ στον Πελίστρι. Από όπου περνάει ο Ουναΐ γίνεται χαμός, πηγαίνοντας προς τη γωνία για να κάνει ζέσταμα. Πελίστρι τώρα κουβαλάει την μπάλα πολύ, πιέζεται και παίρνει ένα ακόμη φάουλ από τον Αποστολάκη. Ντεφράι για τον Κοντούρη και ο Κοντούρης για τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Μπράουν και πάλι για τον Κοντούρη που χαμηλώνει αρκετά στο γήπεδο για να πάρει μπάλα και να οργανώσει. Μπάλα πάει τώρα στο Σαλάχ, αυτός για τον Πελίστρι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Ο Πελίστρι θέλει να περάσει, όμως κλείνει καλά εκεί ο Καλοσκάμης και παραχωρεί το πλάγιο. Από τα αριστερά και δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ, αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Γιάκουσιτς παίρνει την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγίου, δίνει ύψος την μπάλα, κατεβάζει τώρα ο Κοντούρης και αφήνει στον Ντεφράι. Ντεφράι και Πάλμερ Μπράουν μπροστά από τη μέσα γραμμή πλέον. Κοντούρης.
1: Παγγέλη, να σε διακόψουμε για λίγο, να πάμε στο Κλειάνης Βικελίδης, γιατί έχουμε γκολ. Θα μας πει ο Κώστας Δελής ποιος το πέτυχε.
2: Γκολ για τον Άρη στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Μαρκό με το κλέψιμο του Σούταλο. Στην μεσαία γραμμή έβγαλε τη σέντρα ο Μπουσαΐντ, μια κεφαλιά έδωσε για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ σούταρε από τη διαγώνια μέσα στην περιοχή. Μπάλα όμως πήγε στο Σμάλι στην προσπάθειά του να διώξει ο νεαρός προσφερειστής της Μαρκό και δείχνει του 2004. Έχει την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει το 1-0 για τον Άρη. Αυτό γκολ για την Μαρκό με τον Σμάλι, ο οποίος ήταν άδικος σε αυτή τη φάση. Ο Άρης που έψαχνε τον γκολ, το είπαμε, είχε προηγουμένως την ευκαιρία με τον Μωρόν στο 59, γίνει και πολύ πιο ευθετικό το σχήμα του με τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Άρης προηγείται, βρήκε τον γκολ σε ένα καλό χρονικό σημείο, στο 65 προηγείται 1-0 της Μαρκό με το αυτό γκολ του Σμάλι.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δίλη. 1-0 μπροστά ο Άρης, επιστρέφουμε στη Λεωφόρο και τον Βαγγέλη Νεραδιά.
0: 29 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης. Δεν χάσετε κάτι σπουδαίο σε αυτό το μικρό διάστημα που δεν είχαμε το μικρόφωνο. Τώρα ο Αναγνωστόπουλος ετοιμάζεται να γεμίσει προς τη μεσαία γραμμή.
1: Βαγγέλη, να σου μεταφέρω μια ελεηνή παρατήρηση ενός ακροατή.
0: Βεβαίως.
1: Ερώτηση λέει προς τον Βαγγέλη: γιατί τον Πάλμερ Μπράουν το λέει και με τα δύο επίθετα, ενώ το Σαλάχ εντύν μόνο Σαλάχ, να νομίζουμε ότι πήραμε το Μοχάμεντ?
0: Είναι δικός μας αυτός. Είναι δικός μας. Τον Πάλμερ Μπράουν πραγματικά δεν ξέρω. Όλο τον καιρό που παίζει τον Παναθηναϊκό, πάντα το λέω και με τα δύο.
1: Ναι.
0: Δεν μου κάθεται να τον πω ούτε Πάλμερ ούτε Μπράουν.
1: Ναι, να μην στραβώσει κανένας από τους δύο, ναι.
3: Από την οικογένεια.
0: Λοιπόν, ο Πάλμερ Μπράουν έχει την μπάλα τώρα, τη γυρίζει στον Πένια. Ξέρεις και να του λέω τώρα όλους με ονοματεπώνυμο. Ινιάκη Πένια, Στεφάν Ντεφράι κτλ. Ναι. Ο Σαλάχ εντύν λοιπόν, να το πάμε έτσι. Για τον Κάγκουα στη μεσαία γραμμή. Κάγκουα για τον Σαλάχ και πάλι Κάγκουα. Χάνουν την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού. Κερδίζει για να είμαι σωστός ο Μαγκανάς και θέλει να παίξει με τον Πατήρα. Αυτός γυρίζει προς τα πίσω. Μετά από αρκετή ώρα επέκταση και Φυσιάς κρατάνε αρκετά την μπάλα στα δικά τους πόδια. Ο Πολυκράτης κάνει μια μετάβαση προς τον Χριστόπουλο. Ο Ντεφράι όμως, που ως συνήθως διαβάζει το παιχνίδι πάρα πολύ, βγαίνει μπροστά από τον αντιπαλό του, παίρνει την μπάλα, δίνει στον Τζάπρα και αυτό στον Μπένια. Τώρα και πάλι οι της Κεφισιάς ανεβαίνουν ψηλά να πιέσουν τον Παναθηναϊκό, μήπως οδηγήσουν σε κάποιο λάθος. Πελίστρι γυρίζει να πάρει την μπάλα, δίνει πάλι πίσω στο Σαλάχ, αυτός για τον Ντεφράι και ο Ντεφράι για τον Πάλμερ. Μεγάλη μεταβίβαση προς τον Μπράουν, από τον Μπράουν προς τον Τετέ, η μπάλα καταλήγει απευθείας πλάγιο. Λίγα πράγματα μέχρι τώρα σε αυτό το μισάωρο που συμπληρώθηκε εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, 31ο λεπτό στο μάτς. Το Παναθηναϊκό που λείπει, έτσι που είναι η φαντασία, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια και κάποιες ατομικές ενέργειες. Αλλά όταν γίνονται 9 αλλαγές στην 11, αυτό είναι και μάλιστα σε 9 αλλαγές διατηρήθηκαν μόνο ο τερματοφύλακας και ο κεντρικός αμυντικός ο Ντεφράι. Ο Μαγκανάς τώρα για την Κηφισιά προσπάθησε να κάνει μια ενέργεια και κέρδισε το πλάγιο Παναθηναϊκός με τον Τσάπρα να είναι στην εκτέλεση. Αυτός είναι πολύ κεφάτος, ο Τσάπρας, με πολλά ανεβάσματα. Δίνει στον Κοντούρη για τον Γιάγκουσιτς, θα του πάρει την μπάλα ο Εμπουλά, αλλά στη συνέχεια θα έρθει ο Μπινιάρης. Ξανά ο Εμπουλά, νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ούτε οι παίκτες Κηφισιάς έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο στο δημιουργικό κομμάτι. Περισσότερο μείνονται με επιτυχία, καλύπτουν τους χώρους και αρκούνται στο ανασταλτικό κομμάτι. Εδώ βγάζουν μια καλή συνεργασία, όμως στο τέλος γίνεται λάθος. Παίρνει την μπάλα ο Μπινιάρης. Κρατάει ο Μπινιάρης ανάμεσα σε δύο, θα χάσει την μπάλα. Θα κερδίσει ο Γιάγνε. Και τώρα αριστερά η μπάλα θα πάει στον Εμπουλά. Ο Εμπουλά στο ένα σημαίνει με τον Τζάπρα. Είναι και ο Μαγκανάς κοντά. Γυρίζει ο Εμπουλά έξω από την περιοχή. Ο Μπένι έχει την μπάλα τώρα στα πόδια από τα αριστερά. Η αλλαγή της Κηφισιάς πριν από λίγο. Πάει να κάνει το σούτο ο Μπένι, του βάζει την κόντρα ο Κοντούρης και η μπάλα πάει από την κόντρα στον Τετέι. Ο Τετέι που έχει να τα βάλει με το Ζολιμπουά. Φεύγει από τα δεξιά. Δεν έχει στηριγμό ο Τετέι προς το παρόν. Δεν είναι κανείς στην περιοχή. Φρενάρει ο Τετέι, γλιστράει και αναπόφευκτα χάνει την μπάλα. Ήταν μόνος του. Μπαίνει τώρα, παίρνει την μπάλα, τον πιέζει ο Κοντούρης. Εδώ η πίεση πάει να βάλει ο Πελίστρη, αλλά παραχωρεί το out. Δεν προκύπτει τίποτα καλό για τον Παναθηναϊκό και σε αυτή την περίπτωση. Φαντάζομαι ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, ενώ πρέπει να δούμε λίγο τη φάση με τον Τετέ την προηγούμενη, γιατί μπαίνοντας στην περιοχή υπάρχει ένα μαρκάρισμα με τον Ζολιμπουά. Ο Τετέι διαμαρτυρήθηκε, ο Τζίλος άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Συνεχίζεται το μάτς, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια κουβέντα για βάρ κλπ. Και ο Πολυκράτης τώρα για την Κηφισιά έχει την μπάλα. Ο Μπινιάρης πάνω του παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο. Έλεγα λοιπόν ότι φαντάζομαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα μέχρι το 45, είναι πολύ πιθανό να έχουμε αλλαγές στο ημίχρονο. Μπαίνει γιατί ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά φυσικά θέλουν βαθμούς σε αυτό το παιχνίδι για τη League Face. Είναι απαραίτητη νίκη. Πατήρας, κερδισμένο φάουλ για την Κηφισιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση ομάδα του Σεμπαλέτο, και θα έχει την ευκαιρία τώρα με αυτό το στημένο να βάλει κόσμο στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Όχι, θα παίξει με πάσα για τον Μπένι. Μπένι κρατάει την μπάλα, τον πιέζει ο Πελίστρη, γυρίζει προς τα πίσω και δίνει στο Γιάγνε. Γιάγνε ακόμη πιο πίσω στον Ζολιμπά. Ζολιμπά βλέπει την κίνηση του. Εμπουλά του δίνει την μπάλα στα αριστερά. Ο Εμπουλά στο ένα σημαίνει με τον Τζάπρα. Τον ακολουθεί ο αμυντικός του Παναθηναϊκού. Γυρίζει παράλληλα. Τάκλιν του Πάλμερ Μπράουν και βγαίνει ο Πένια να μαζέψει την μπάλα. Και γρήγορα με τα χέρια να δώσει στο Γιάγκουσιτς. Και από εκεί αυτό στον Πελίστρη. Κάνει κίνηση ο Γιάγκουσιτς. Είναι και ο Τετέι μπροστά. Κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη. Γλιστράει και τη χάνει μόνο του. Και δίνει την ευκαιρία μάλιστα στην Κηφισιά με τον Χριστόπουλο τώρα να βγει μπροστά. Δίνοντα την μπάλα στα δεξιά για τον Μαγκανά. Προσποίηση, σουτ. Έρχεται ο Τσάπρα για άλλη μια φορά να βάλει το τάκλιν. Ο Κοντούρης ήταν να βάλει το τάκλιν και να σταματήσει την επίθεση της Κηφισιάς. Ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα των Βορείων Προαστίων από τα δεξιά, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, με τον Αποστολάκη να είναι στην εκτέλεση. Είμαστε στο 35 εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, πάντα στο 0-0 Κηφισιά και Παναθηναϊκός. Ζολιμπουά για τον Πολυκράτη. Πολυκράτης συγκλίνει προς τον άξονα. Θα δώσει την μπάλα στον Γιάγνε. Αυτός ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει δίπλα του στον Μπένι. Ο Μπένι με τη μία για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος με το κεφάλι θέλησε να βρει τον Πολυκράτη. Πήγε ο Μπινιάρης ανάμεσά τους. Μαρκάρισμα και φάουλ από τον Τζίλο. Σε καλό σημείο αυτό το φάουλ. Αρκετά δύσκολα για να απειληθεί απευθείας η αιστεία του Πένια, αλλά μια καλή ευκαιρία για να ανέβουν αρκετοί παίχτες Κηφισιάς στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τώρα υπάρχει μια μήνυση σύσκεψη εκεί από τους παίχτες Κηφισιάς για το ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Βλέπω τον Εμπουλά να έχει πάρει την μπάλα στα δικά του χέρια. Είναι αυτός και ο Μπένι πάνω στην μπάλα. Τέσσερις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού συνθέτουν το ανθρώπινο τείχος. Όλοι οι υπόλοιποι στα όρια της μεγάλης περιοχής. Και ο Εμπουλά μαζί με τον Μπένι στην εκτέλεση, ο Πένια τοποθετεί το τείχος του Παναθηναϊκού. Ο Τζίλος σφυρίζει. Για να δούμε. Ο Μπένι είναι τελικά πολύ ψηλά, πολύ άστοχα. Αυτό το φάουλ από τον Μπένι στο 36. Κανένας κίνδυνος για τον Πένια. Και ο Ντεφράη. Ντεφράη σιγά σιγά τώρα για να ξεκινήσει άλλη μια επίθεση του Παναθηναϊκού. Πίσω πάλι στον Πένια. Και πάλι ο Ντεφράη. Δεν πιέζουν οι της Κηφισιάς, περιμένουν. Και η μπάλα πάει αριστερά στον Πελίστρη. Αυτός πάλι πάει προς τα μέσα, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης θα χάσει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι πολύ επικίνδυνο και παίρνει τώρα ο Χριστόπουλος και φεύγουν δύο της Κηφισιάς με τρεις του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα πάει δεξιά. Ωραία ενέργεια εκεί από τον Πατήρα. Κοντούρης βάζει την κόντρα. Το σουτ κόντρας και κόρνερ για την Κηφισιά. Εδώ από το λάθος του Μπινιάρη στη μεσαία γραμμή προέκυψε κίνδυνος. Και το σουτ που έφερε το κόρνερ για την γηπεδούχο ομάδα, την τυπικά γηπεδούχο ομάδα, με τον Χριστόπουλο να κρατάει ωραία την μπάλα και να τη δίνει στο κατάλληλο σημείο στον Πατήρα. Αυτός κέρδισε το κόρνερ και τώρα πάει να το εκτελέσει κιόλας για την Κηφισιά. Κόρνερ λοιπόν για την Κηφισιά, στο 38 μπήκαμε από τα δεξιά με τον Πατήρα, με το αριστερό πόδι στην εκτέλεση, όλος ο κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Παρατηρήσεις από τον Τζίλο, που γενικά είναι σχολαστικός ως διαιτητής, περιμέναμε το σημερινό μάτς. Θα το εκτελέσει λοιπόν ο Πατήρας τώρα, αφού ολοκληρώθηκαν οι συστάσεις του Τζίλου. Η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι και ο Σαλάχ Εντίν πετάει την μπάλα κόρνερ, αλλά δίνει επιθετικό φάουλ για σπρόξιμο ο ρέφερι της αναμέτρησης. Εκτελούν το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού και ο Τζίλος λέει ότι η μπάλα κυλούσε. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε άλλη μια επανάληψη και εδώ. Και τώρα και πάλι ο Πένια θα στήσει την μπάλα στην περιοχή του για να εκτελέσει αυτό το επιθετικό φάουλ. Σιγά σιγά πάμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκαμε στο 39 και ο Ντεφράι έχει την μπάλα σε ένα παιχνίδι που δεν έχει γρήγορο ρυθμό. Δεν έχει πολλές φάσεις. Ο Πένια για άλλη μια φορά δοκιμάζει με μια πολύ μεγάλη μεταβίβαση προς τον Τζάπρα. Αυτή τη φορά διάβασε το φάσιο Μπουλά και παραχωρεί πλάγιο. Τσάπρας στο πλάγιο out. Κάνει κίνηση ο Γιάγκους, κάνει κίνηση ο Μπινιάρης. Προτιμά τον Κροάτη. Γιάγκους υποδέχεται την μπάλα. Αποφεύγει τον Μπένι και δίνει δεξιά πάλι στον Τσάπρα. Τσάπρας με τον Εμπουλά κάνει το γύρισμα παράλληλο στην περιοχή. Διώχνει ο Καλοσκάμης. Απομακρύνει τώρα ο Ζολιμπουά όπως και εκεί πάει ο Χριστόπουλος να βγει τώρα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού από αυτό το διώξιμο. Είναι με τον Πάλμερ Μπράουν στην περιοχή, μπαίνει από τα δεξιά, τον πάει στην πλευρά ο Πάλμερ Μπράουν. Γυρίζουν και οι υπόλοιποι αμυντικοί του Παναθηναϊκού, αλλά η Κηφισιά είναι στην επίθεση. Το σουτ του Χριστόπουλου είναι ακίνδυνο, πάει πάνω στον Μπένια, ο οποίος με ευκολία σε δύο χρόνους μαζεύει και δίνει με τα χέρια στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Τσάπρα και ο Τσάπρας για τον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα Κοντούρης στον Τσάπρα. Τετέι κάνει κίνηση και ο Τσάπρας του δίνει μια πολύ ωραία πάσα και ο Τετέι περνάει τον Αναγνωστόπουλο. Μένει όρθιος ο Τετέι, γυρίζει προς την εστία, περνάει μπάλα και την πιάνει ο Αναγνωστόπουλος. Εδώ ο Τετέι έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη φάση του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό και είναι και πάλι από μεταβίβαση του Τσάπρα. Και οι δύο καλές περιπτώσεις του Παναθηναϊκού που έχουν έρθει από τα δεξιά. Εδώ ο Τσάπρας κάνει μια πολύ ωραία διαγώνια πάσα στον Τετέι. Προλαβαίνει τον Αναγνωστόπουλο, αλλά παραπατάει στη συνέχεια και χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να πλασάρει σε κενή εστία. Είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού και καταγράφεται στο 40 λεπτό. Όμως η Κηφισιά είναι μπροστά με τον Πολυκράτη να κάνει μια σέντρα και τον Πένια να μαζεύει. Και ο Πένια με τα χέρια γρήγορα στο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς δεν έχει επιλογές για να πάει την μπάλα μπροστά. Δίνει δίπλα του στον Τσάπρα. Τσάπρας λέει στον Τετέι να περιμένει. Ζυγίζει τις επιλογές του, δίνει δίπλα στο Γιάγκουσιτς. Αυτός από εκεί στον Πινιάρη. Και τώρα ο Κοντούρης και ο Γιάγκουσιτς κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει για τον Τετέι που βρίσκεται στα δεξιά μακριά από το χώρο δράση του. Τώρα κινείται προς την περιοχή και κάνει αλλαγή παιχνιδιού στην άλλη μεριά στον Πελίστρη. Αυτός κατεβάζει ωραία και δίνει για τον Σαλάχ. Αυτός γυρίζει κόντρα πάνω στον Πατήρα. Κερδίζουν τις Κηφισιάς που θέλουν να βγουν και μπροστά, όμως ο Κοντούρης θα κλέψει και θα δώσει τον Σαλάχ. Σαλάχ και πάλι στον Κοντούρη. Κοντούρης στον Γιάγκουσιτς έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Κοντούρης και δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας ξανά στον Κοντούρη και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Κηφισιάς, η οποία είναι γεμάτη. Κοντούρης στον Κάγκουα. Κάγκουα και πάλι στον Κοντούρη. Παραπάτησε λίγο ο Κοντούρης, αλλά δείχνει να είναι καλά. Ντεφράι για τον Σαλάχ και ο Σαλάχ για τον Πελίστρη. Μαρκάρισμα πάνω στον Πελίστρη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Μπροστά από το κέντρο και αριστερά. Εκτελείται με πάσα από τον Πελίστρη πίσω στο Σαλάχ. Και ο Σαλάχ για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς για τον Τσάπρα. Αυτός κάνει ένα άνοιγμα για τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης δεν έχει καλή θέση. Ο Ζολιμπουά είναι πρώτος στην μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος διώχνει όπως από την εστία του. Σε ένα σημείο που ο Ντεφράι με κεφαλιά παίρνει την μπάλα και βρίσκει μάλιστα και τον Τετέι. Ο Τετέι θα προλάβει. Είναι στην περιοχή, αλλά στο πλάι στα αριστερά. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι. Για άλλη μια φορά θα γλιστρήσει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα με τον αγωνιστικό χώρο. Αρκετές φορές παίχτες του Παναθηναϊκού έχουν γλιστρήσει μέχρι τώρα. Και έτσι χάνεται και εδώ η προϋπόθεση για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Του Καλοσκάμης που έκλεισε το χώρο στον Τετέι. Αυτός προσπάθησε να γυρίσει προς τα πίσω. Γλίστερε στο αριστερό του πόδι, έχασε την μπάλα. Και στη συνέχεια έκανε και το φάουλ πάνω στον Καλοσκάμη. Το εκτελεί ο Αναγνωστόπουλος τώρα, φέρνοντας την μπάλα προς τη μεσαία γραμμή, σε ένα σημείο που είναι διεκδικήσιμη. Ο Ντεφράι ελέγχει τον ένα αέριο χώρο, διώχνει με το κεφάλι. Δεύτερη κεφαλιά από τον Γιάγκνε για την Κηφισιά. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Κοντούρη που την κατεβάζει, ανάμεσα σε δύο. Φάουλ πάνω στον Κοντούρη για τον Παναθηναϊκό από τον Χριστόπουλο. Το φάουλ στο ημικύκλιο. Αυτό το κερδισμένο φάουλ για τον Σωτήρη Κοντούρη που κοντρόλαρε την μπάλα. Ο Χριστόπουλος το έκανε το φάουλ και ο Κάγκουα δίνει τώρα στον Μπινιάρη. Μπινιάρης κινείται διαγώνια, γυρίζει πάλι πίσω στον Ντεφράι που είναι μόνος στη μέσα γραμμή. Ντεφράι για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς παίζει κάθετα για τον Πελίστρη. Πελίστρη στο ένας με έναν με τον Πατήρα. Πλησιάζει την περιοχή της Κηφισιάς, ανοίγει πολύ την μπάλα, δίνει πάλι έξω στον Κοντούρη. Κοντούρης, καλό είναι το σούτ, αλλά με το κεφάλι ο Ζολιμπουά θα απομακρύνει. Είχε κατεύθυνση προς την εστία. Πλάγιο γύρω Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Κοντούρης παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πένια τώρα που είναι λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή και παίζει με τον Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι στον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός τώρα στον Πένια που συμπεριφέρεται σαν κεντρικός αμυντικός σε αυτό το χρονικό σημείο. Πολύ έξω από την εστία του. Δίνει για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης για τον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα Ντεφράι. Στο 44 είμαστε. Ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 45. Να δούμε αν θα έχουμε και κάτι στις καθυστερήσεις. Ένα-δύο λεπτάκια. Γιάγκουσης τώρα έχει την μπάλα από τα αριστερά. Παίζει κάθετα για το Σαλάχ που θέλει να μπει στην περιοχή. Όμως ο Καλοσκάμης κερδίζει. Έρχεται όμως να πάρει την μπάλα ο Πελίστρη και να δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα ζυγίζει το πόδι του. Κάνει το πλασέ. Είναι καλό. Και η μπάλα περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Εδώ από το κλέψιμο του Πελίστρη. Ο Κάγκουα έγινε κάτοχος της μπάλας. Σήκωσε το κεφάλι. Έκανε ένα ωραίο πλασέ προς την αριστερή γωνιά του Αναγνωστόπουλου. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Κηφισιάς και καταγράφεται ως μία από τις καλές στιγμές του Παναθηναϊκού αυτό το σουτ του Kings Kagwa. Το βολέ τώρα από τον Αναγνωστόπουλο, η μπάλα θα περάσει απευθείας out, ενώ περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν και καθυστερήσεις, καθώς σε 30 δευτερόλεπτα συμπληρώνονται τα 45. Γιάγκουσιτς παίρνει την μπάλα το πλάγιο του Τσάπρα και δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα με το κεφάλι θέλει να βρει τον Τετέι. Διώχνει ο Ζολιμπουά, παίρνει ο Γιάγκνε και ο Καλοσκάμης τώρα δίνει δεξιά για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης πάει ο Κάγκουα να του κλείσει το χώρο γιατί δεν υπάρχει εκεί κάποιος παίχτης να το μαρκάρει. Κρατάει την μπάλα ο Αποστολάκης, ο Κάγκουα κερδίζει τη μονομαχία και παίρνει και το out από τον Αποστολάκη. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις, οι οποίες κυλούν ήδη από τώρα. Τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο. Και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0. Μπράουν για τον Γιάγκουσιτς. Ωραία τσιμπάει την μπάλα για τον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός για τον Πένια. Ο Πένια μπροστά του στον Ντεφράι. Δεν θα αργήσει ο Τζίλος να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Σαλάχ, Ντεφράι. Και από εκεί στον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα πίσω στον Πένια. Και ο Πένια θα γεμίσει προς την περιοχή της Κηφισιάς σημαδεύοντας τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να πάρει τη μονομαχία. Ο Καλοσκάμης διώχνει, παίρνει και το φάουλ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ γράφεται η ιστορία του πρώτου ημιχρόνου, καθώς συμπληρώνεται και το λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Αναγνωστόπουλο να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Ο Τζίλος βλέπει το ρολόι του. Και πριν γεμίσει ο Αναγνωστόπουλος, σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά σε ένα μέτριο παιχνίδι και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-0.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευαγγέλη Νερατζιά. Χωρίς τέρματα το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο. Πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διάλειμμα, εγώ να σας θυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Εκεί όπου κάθε αγώνας έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, μικρό, ίσως και λίγο μεγαλύτερο, και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κοδουνή. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Ε, και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για ακούστε, κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινά από την αρχή. Mm-hmm. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις.
1: Εμένα τα λες.
0: Νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
1: Ωραία, πριν πούμε μια-δυο αστειότητες όσο προλαβαίνουμε μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στη Λεωφόρο, κάνουμε μια τελευταία βόλτα, ένα πέρασμα από το κλειάν της Βικελίδης, να δούμε αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, το οποίο παρακολουθεί ο Κώστας Δελής.
2: Άρης Μαρκό 1-0 εδώ στο γήπεδο κλειάν της Βικελίδης. Ο Άρης είναι πολύ κοντά γιατί παίζουμε το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, το τετράλεπτο, το έξτρα χρόνο που πέρασε ο τέταρτος διαιτητής. 1-0 με γκολ που πέτυχε αυτόν γκολ του Σμάλη, ο Παύλος Σμάλης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μαρκό, ήταν άτυπος στην προσπάθεια που έγινε από τον Σούταλο στο 64, έδωσε την μπάλα για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ έβγαλε, έκανε το σούτ, την μπάλα κόντραρε στον Σμάλη και κατέληξε να δείχνει από τον γκολ στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα ο νεαρός παίκτης Μαρκό. Ο Άρης που είχε και μια ευκαιρία με το δοκάρι του Γκαρέ, αλλά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ, δεν ήταν ως πηγαινόμενη φάση αυτή. Τελειώνει το παιχνίδι, ο Άρης παίρνει την νίκη, δεν μπόρεσε να πετύχει περισσότερα γκολ. Η ομάδα της Μαρκό που είχε

0: Γιατί έπρεπε να το πει τώρα αυτό, δηλαδή, για να δείξει ότι.
1: Δεν παρακολουθούσα τον άνθρωπο, ναι. Ότι δεν έχω αμολύσει αετότο στην ώρα εδώ πέρα. Ωραία, επειδή θέμα... σήμερα δεν μπορούμε να πούμε αυτά που θέλουμε εμεί να πούμε.
0: Τότε να απαντήσω στο φίλο του Θανάση που λέει: σήμερα η δουλειά σα μου θυμίζει του τύπου στι φιλαρμονικέ που είναι οι πιο άχρηστοι, δηλαδή αυτοί που έχουν τι πιατέλε. Και απλά κάθε 5 λεπτά, ας πούμε, κάνουν ένα χτύπημα.
1: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, επειδή. Η...
0: Και με το ρε φίλε, απευθύνεσαι στο Θανάση. Ναι. Κάτσε ρε Θανάση, ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή δεν συμμετέχουν όσο οι υπόλοιποι, δεν είναι καθοριστική η πιατέλα.
0: Ναι.
1: Στο... Καταρχάς, μιλάμε για. Πιατέλα λέγεται αυτό, δεν λέγεται πιατέλα.
0: Νομίζω πιατίνια.
1: Πιατίνια λέγεται.
0: Εδώ είναι, ο παλαιότολο είναι και μουσικό.
1: Κάνε τα ντραμ στα πιατίνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό, γιατί γελά.
1: Έχει παίξει πιατίνι, έχει δουλέψει πιατίνι. Πιατίνι μεταξύ. Αυτό μπορεί να καταλάβει και πώς το λένε, τίποτα ιταλικό. Που λες, όλοι έχουν ένα ρόλο. Ναι. Εμείς σήμερα έχουμε ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι πολύ σημαντικός.
0: Εντάξει, θα τον έλεγες και διακοσμητικό, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και τόσο ωραίοι. Για να ότι...
1: Διακοσμητικό.
0: Ναι.
1: Αν ήσουν φυτό, τι θα ήσουν να πιστεύεις.
0: Φίκος.
1: Λοιπόν, λίγο πριν επιστρέψουμε στο Απόστολο Νικολαίδης και στο Βαγγέλη Νερατζιά, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εσύ, ξέρεις τι μου είπε ένα πουλάκι που βασικά είναι ο Στέφανο Παλουότολο.
1: Ναι.
0: Ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε την τιμή και τη χαρά
1: ναι.
0: να ακούμε ένα σολάριο Μπομπ Κατσιόνης. Δηλαδή στην κιθάρα.
1: Λέγε ρε.
0: Στην κιθάρα είναι ο Μπομπ.
1: Ναι. Κάτι μου θύμιζε αυτή η κιθάρα.
0: Κάτι μου θύμιζε.
1: Κάτι γνωστό. Πώς το λέγε ο. Πώς το λένε. Ο Μουστάκας όταν είδε τη σύντροφό του ναι. να παίζει σε αισθησιακή ταινία.
0: Γνωστή φυσιογνωμία.
1: Που, λέει, που είδε τα οπίστια και λέει. Με αυτό λέει τον Ποπό, κάπου γνωριζόμαστε. Ναι. Πολύ γνωστή φυσιογνωμία.
0: Στο μεταξύ, εγώ θα το κράξω την επόμενη φορά. Πω καλά, κιθάρα, φίλε Καραγκιός, δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα, μόλις συνειδητοποίησα ότι παρομοίασα τον Ποπό με Ποπό. Δεν ήταν σκόπιμο. Έτσι. Απλά είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό.

0: Θέλω, όχι, θέλω να απαντήσει και εσύ. Αν ήσουν διακοσμητικό φυτό, τι θα σου λέω.
1: Διακοσμητικό συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Διακοσμητικό. Θα ήθελα να είμαι κάτι αναρριχόμενο.
0: Κάτι αναρριχόμενο.
1: Κάτι αναρριχόμενο, ναι. Δηλαδή.
0: Δηλαδή, για σεμία, ας πούμε.
1: Από αυτά που καταντάνε πολύ ενοχλητικά στο τέλος.
0: Μ' αρέσει ένας φίλος που έχει πετάξει ένα κάκτος.
1: Ναι, για σένα το είπα.
0: Ωραίο, κάκτος. Ωραία τα κάκτα.
1: Αλλά πώς το λένε, από αυτό που τα αναρχόμενα που ξεκινάνε γίνονται, είναι ωραία, γίνονται χρήσιμα, κάνουν σκιά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή γίνονται ανυπόφορα. Ναι, να τα κλαδέψεις.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Έχουμε κι εμείς ένα για σεμί στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Το οποίο αφού κάναμε όλες αυτές τις προσπάθειες να το καλοποιήσουμε λίγο, να δέσει λίγο.
1: Δεν μαζεύεται πλέον.
0: Διαφορετικά με τον χώρο. Όχι, στο τέλος ξέρεις, θα μας φάει όλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θυμάμαι τη μάνα μου να προσπαθεί με χλωρίνη να σκοτώσει αυτό το φυτό.
1: Ναι.
0: Τελικά η μάνα μου έχει πεθάνει εδώ και 6 χρόνια. Το φυτό είναι εκεί. Και χορεύει σχεδόν στο να μην πω πού.
1: Πρώτη φορά ακούω
0: για μια μπιγκόνια, να ξέρεις.
1: Μπιγκόνια,
0: Η μπιγκόνια έχει το διάολο μέσα της. Αυτή είναι
1: θάνατη. Η βουκαμβίλια δεν είναι αναρχόμενη.
0: Ναι, ωραία η βουκαμβίλια.
1: Ωραία η βουκαμβίλια. Ωραία, θα μπορούσαμε να λέμε για φυτά και διάφορα άλλα πράγματα όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα μας προλάβει πάλι η δράση. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο στο παιχνίδι της Κηφισιάς, του Deals, να το λέμε σωστά.
0: Σωστά.
1: Με τον Παναθηναϊκό, 0-0 το πρώτο 45 λεπτό, χωρίς πολλές ευκαιρίες. Θα πάμε στο Βαγγέλη Ναρατζιά σε λίγο. Έχει και μετά κύπελο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και το βράδυ βεβαίως το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια.
0: Στο μεταξύ βλέπουμε και εικόνες από τον Sky που είναι και ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκτός αποστολής για διάφορους λόγους, όπως ο Ταμπόρδα Φερρυπίν και ο Λιβάη Γκαρσία. Ξέρεις, έχουν γίνει αντικείμενο λατρείας. Εδώ να βγάλουμε μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο. Ναι. Αυτά που σου συμβαίνουν και σένα.
1: Και τον Βαγγέλη, και ο Βαγγέλης Νερατζιάς πρέπει να πω ότι πιθανότητα έχει γίνει αντικείμενο λατρείας. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν διακόπτουμε κάποια φωτογραφία προς το παρόν, αλλά πρέπει να έρθουμε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
2: Τα προηγούμενα λεπτά. Τώρα έχω πάρει θέση.
1: Ωραία,
2: δεν θα μπορούσα.
1: Επαγγελματία.
2: Αλλά απλά, Νικόλα, μου αρέσει παραπάνω το πόλο έλξη.
0: Ναι.
1: Από τα ωραία κλισέ τα πάντα.
0: Να σου πω κάτι. Αν κάνω καριέρα τράπερ, θα το χρησιμοποιήσω. Θα είναι το όνομά μου.
2: Έγινε, το κρατάω. Λοιπόν, σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο με το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. 0-0 μετά

0: πρώτα 45 λεπτά. Καμία αλλαγή στην ανάπαυλα για τις δύο ομάδες. Μία αλλαγή είχαμε στα μέσα του πρώτου μηχρόνου που τραυματίστηκε ο Ραλής και πέρασε ο Μπένι στη θέση του. Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμης, Ολυμπουά, Πολυκράτης, Πατήρας, Μπένι, Γιάγνε, Εμπουλά, Μαγκανάς, Χριστόπουλος, η 11 της Κηφισιάς, Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Σαλάχ, Κοντούρης, Κάγκουα, Μπινιάρης, Πελίστρη, Τετέ και Γιάγου, η 11 του Παναθηναϊκού. Πρώτες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο και ένα φάουλ εδώ του Πελίστρη έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Πεσμένος στο έδαφος ο ποδοσφαιριστής των τυπικά γηπεδούχων. 7-8 χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο γήπεδο σε αυτό το ηλιόλουστο απόγευμα του Σεπτέμβρη. Να δούμε αν θα σηκωθεί ο παίκτης Κηφισιάς ή αν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό επιτελείο. Είναι ο Ζολιμπουά, ο κεντρικός αμυντικός, σηκώνεται σιγά σιγά. Και ο Πολυκράτης, ναι, ετοιμάζεται, ο Καλοσκάμης τελικά, να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Κηφισιά. Δεύτερο λεπτό της επανάληψης, 47ο του παιχνιδιού. Καλοσκάμης γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι παίρνει την κεφαλιά για μακρινή εκεί που βρίσκεται ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα πάρει την κόντρα και θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σαλάχ για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς ελευθερώνει προς τα πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Έχει κάνει κίνηση ο Τσάπρας, δεν δίνει την μπάλα, κρατάει ο Πάλμερ Μπράουν. Και δίνει και πάλι στο Σαλάχ. Σαλάχ προσποιείται. Κουβαλάει την μπάλα ο Σαλάχ αρκετά μέτρα. Φτάνει στον άξονα και δίνει για τον Μπινιάρη. Κακή η πρώτη επαφή του Μπινιάρη, αλλά κρατά την κατοχή της μπάλας. Του βοηθάει ο Κοντούρης που παίρνει και γυρίζει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Και ο Πάλμερ Μπράουν ψάχνει κάποια επιλογή και δίνει παράλληλα για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στα αριστερά για τον Πελίστρη. Ο Αποστολάκης πάει πρώτος στην μπάλα και με το κεφάλι θα δώσει για τον Πατήρα. Αυτός θα κερδίσει ένα ακόμη πλάγιο για την Κηφισιά. Το οποίο εκτελείται από τον Αποστολάκη για τον Μπένι και πάλι Αποστολάκης. Κερδίζει ο Γιάγκουσης με το κεφάλι. Πάει και ο Τετέι προς την μπάλα. Ο Γιάγκρι απομακρύνει, αλλά η μπάλα πάει στον Μπινιάρη που κρατάει την κατοχή της με δυσκολία και δίνει ωραία για τον Γιάγκουσης. Αυτός κάθετα θέλει να βρει τον Πελίστρη. Ήταν λίγο πιο γρήγορη, πιο δυνατή. Δεν είχε κάνει κίνηση και νωρίτερο ο Πελίστρη. Καλή ο σκέψη του Γιάγκουσης. Δεν προκύπτει κάτι καλό εδώ για τον Παναθηναϊκό και η μπάλα πάει αριστερά στον Πολυκράτη για την Κηφισιά στην άμυνα. Αυτός με τον Εμπουλά. Ο Εμπουλά θέλει να περάσει τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας του βάζει την κόντρα και του παίρνει την μπάλα. Ο Τζίλος λέει με φάουλ. Στο κέντρο αυτό το φάουλ από τα αριστερά για την Κηφισιά. Ενώ και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τώρα προσπαθούν με συνθήματα να δώσουν όθηση στην ομάδα τους. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα παίξουν άλλο ένα παιχνίδι εδώ για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Ο Εμπουλά τώρα έχει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει στον Πολυκράτη και αυτός κάνει μια σέντρα δυνατή και άστοχη. Η μπάλα καταλήγει κατευθείαν out. Χωρίς να προκύψει κάτι καλό για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Πένια στείνει στη γωνιά της μικρής του περιοχής και δίνει για τον Ντεφράι, αυτός για τον Σαλάχ. Ψηλά οι παίκτες Κηφισιάς πιέζουν τον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη, πιεζόμενος από τον Αποστολάκη, κρατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω. Ο Ντεφράι, βλέποντας τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί, απομακρύνει. Απ' την άλλη, ο Καλοσκάμης γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ξανά ο Ντεφράι με το κεφάλι. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει. Ο Τετέι θέλει να πάρει την κεφαλιά από τον Καλοσκάμη. Παίρνει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα και δίνει για τον Γιάγκουσης. Ο Γιάγκουσης που ξαναγυρίζει τον Τετέι στον άξονα. Πάνε οι δυο τους. Ο Τετέι κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Ο Ζολιμπουά κερδίζει. Και ο Κάγκουα κάνει το φάουλ με το χέρι στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Μπένι. Ένα φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιάγκνε. Αφήνει τελικά πίσω για τον Καλοσκάμη. Σιγά σιγά οι παίκτες Κηφισιάς. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την Νίκη Βόλου, η Κηφισιά είχε νικήσει τη Ζάκυνθο. Έχουν από 3 βαθμούς σε ένα παιχνίδι και οι 2 στη League Face του Κυπέλλου. Κοντούρης τώρα ελευθερώνει πίσω για τον Πένια. Ο Πένια στα όρια της περιοχής του μπροστά του στον Ντεφράι. Ψηλά τώρα η Κηφισιά, όπως το ξεκίνημα του πρώτου μηχρόνου, πιέζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μη επιτρέποντας να κυκλοφορήσουν ευκολία την μπάλα και να δημιουργήσουν. Ο Πάλμερ Μπράουν στον Πένια και αυτός καθυστερεί και δίνει δίπλα τελικά στον Τεφράι. Ο Τεφράι ακόμα πιο αριστερά στον Σαλάχ. Σαλάχ θα παίξει με τον Πελίστρι. Πελίστρι συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα ανάμεσα σε δύο της Κηφισιάς χάνει την μπάλα. Του την παίρνει ο Μπένι. Έρχεται όμως να δώσει τη βοήθεια ο Πελίστρι και να πάρει την μπάλα. Ο Τετέι κάνει την κίνηση. Ο Πελίστρι προτιμά τον Κάγκουα στον άξονα. Αυτός με το τακούνι στον Πινιάρη. Αυτός με τη μία στο Γιάγκουσης. Καλή συνεργασία εδώ για να δούμε. Γιάγκουσης τώρα κάθετα θέλει να βρει τον Κάγκουα. Διώχνει ο Καλοσκάμης με το κεφάλι. Παίρνει ο Αμπουλά. Θέλει να απομακρύνει. Βάζει την κόντρα ο Πινιάρης. Πελίστρι την κεφαλιά. Όμως η μπάλα πάει απευθείας στον Αναγνωστόπουλο από την κεφαλιά αυτή του Πενίστρι. Και ο Αναγνωστόπουλος ετοιμάζεται σιγά σιγά να γεμίσει και να δώσει συνέχεια στο μάτς. Γεμίζει με τον βολέ λοιπόν, φέρνοντας την μπάλα μπροστά από τη μέσα γραμμή. Εκεί όπου ο Χριστόπουλος με τον Ντεφράι έχει τη μονομαχία. Η μπάλα πάει στον Μπένι. Ο Μπένι για τον Ζολιμπουά. Αυτός αριστερά στον Πολυκράτη. Κοντά του ο Μπινιάρης. Ξαναγυρίζει πάλι πίσω στον Ζολιμπουά. Παίρνει πάλι ο Πολυκράτης. Μπαίνει στη συνεργασία και ο Εμπουλά. Κοντά του πάντα ο Κοντούρης σε αυτή τη φάση. Μπαίνει από πολύ μπροστά. Θέλει να γυρίσει προς τα πίσω, αλλά ο Τζίλος γυρίζει τη φάση για να δώσει ένα φάουλ λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Τώρα, ποια διαφορά να μένει εδώ το πλεονέκτημα. Αυτό το φάουλ. Πολλές διακοπές και αρκετά φάουλ στο παιχνίδι, αλήθεια είναι. Αυτό το φάουλ που είναι λίγο μπροστά από τη μέσα γραμμή για την Κηφισιά. Σηκώνεται ο Εμπουλά που κέρδισε το φάουλ. Οι παίκτες Κηφισιάς με πάσα εκτελούν. Ο Μπένι αριστερά στον Πολυκράτη. Ο Πολυκράτης θέλει να βρει τον Εμπουλά. Ο Τσάπρας ελέγχει και αφήνει την μπάλα να περάσει out. Και ο Πένια δίνει μπροστά του στον Μπάλμερ Μπράουν για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Πένια. 53 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Δεύτερο τους παιχνίδι για την League Phase του κυπέλου. Γιάγκουσης κάθετα θα βρει τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης έχει χώρο, κρατάει την μπάλα, πάει προς την περιοχή, βγάζει πάλι έξω στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης κρατάει την μπάλα με δυσκολία και δίνει αριστερά στο Σαλάχ. Ο Σαλάχ δίνει για τον Τετέι μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι κάνει ένα σουτ πολύ άστοχο, η μπάλα φεύγει ψηλά. Out από αυτό το σουτ του Ανδρέα Τετέι. Και φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ να προχωρήσει αλλαγές. Βλέπω λίγο κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Καθώς οι πράσινοι, που σήμερα παίζουν με τα λευκά βέβαια, μπορεί να έχουν στο μυαλό τους το σημαντικό αγώνα του πρωταθλήματος στην Κυριακή, αλλά και σήμερα θέλουν την νίκη. Ο Ντεφράι εδώ θα χάσει τη μονομαχία από τον Χριστόπουλο. Θα πάρει την μπάλα ο Μαγκανάς και πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μαγκανάς δίνει αριστερά στον Εμπουλά. Ο Εμπουλά κάνει ένα σούτο από πολύ μακριά. Η μπάλα κοντράρει, παίρνει ύψος. Ο Ντεφράι την απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αποστολάκης επαναφέρει, αλλά παίρνει την μπάλα ο Κάγκουα και ο Κάγκουα κάνει μια πάσα προς τον Πελίστρι. Δεν πέρασε, διότι ο Ζολιμπουά έκοψε. Και κάνει και το άνοιγμα για τον Εμπουλά. Αυτός παίρνει την μπάλα μπροστά, αλλά με πολύ δύναμη. Απευθείας στον Πένια και ο Πένια κατευθείαν στον Τσάπρα. Τσάπρας φτάνει στη μεσαία γραμμή. Βλέπω ότι δεν έχει κάποια ξεκάθαρη επιλογή. Γυρίζει πάλι πίσω στον Μπάλμερ Μπράουν. Ντεφράι. Για τον Μπάλμερ Μπράουν. Ο Γιάγκουσιτς με τον Τζάπρα. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Κροάτης. Προσποιείται στον Μαγκανά. Κρατάει. Δίνει στον Πινιάρη. Αυτός ξανά στο Γιάγκουσιτς και τώρα γρήγορα στον Κοντούρη. Κοντούρης πίσω στον Μπάλμερ Μπράουν. Και πάλι ο Κοντούρης που σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Πελίστρη και είναι και πολύ καλή αλλαγή παιχνιδιού. Ο Πελίστρη κάνει λίγο ανοιχτό κοντρόλ, αλλά κρατά την κατοχή. Έχει μπροστά τον Αποστολάκη, έχει κάνει κίνηση και ο Σαλάχ. Ο Πελίστρη πάει μόνο του προς την περιοχή. Δίνει έξω από αυτήν στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς κρατάει την μπάλα, θέλει να περάσει. Φάουλ του Αποστολάκη. Σε πολύ καλό σημείο είναι αυτό το φάουλ. Είναι 2 με 3 μέτρα έξω από την περιοχή και λίγο αριστερά. Το κερδισμένο φάουλ του Παναθηναϊκού από την κοφτή τρίπλα που έκανε ο Γιάγκουσιτς και το πάτημα του Αποστολάκη πάνω στο πόδι του παίχτη του Παναθηναϊκού. Και ο Κίνγκς Κάγκουα είναι αυτός μαζί με τον Γιάγκουσιτς πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, που είναι σε πολύ καλό σημείο για να απειληθεί και απευθείας η εστία του Αναγνωστόπουλου. Στο 55 συμπληρώνεται τώρα το 55 και μπαίνουμε στο 56. Πέντε παίχτες και φυσικά στο ανθρώπινο τείχος και πίσω τους είναι και εξαπλωμένος ο πατήρας. Ο Τζίλος τους πάει πιο πίσω. Και τώρα ο Κάγκουα με τον Γιάγκουσιτς έχουν και μια μίνι σύσκεψη για αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού. Όλοι οι παίχτες μέσα στην περιοχή πλην του Τσάπρα που έχει μείνει πιο πίσω. Ο Τζίλος κάνει τις τελευταίες παρατηρήσεις. Μπροστά από το τείχος εκεί και ο Ντεφράι με τον, με τον Μπελίστρη. Κάγκουα εκτελεί με πολλά φάλτσα, μπάλα πάει προς τα μέσα, ο Γνωστόπουλος κάνει πολύ μεγάλη επέμβαση. Να λοιπόν ο Κάγκουα που αυτός είχε και την καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και γνωρίζει την αποθέωση τώρα που πάει μπροστά στη 13 για να εκτελέσει και όλα στο κόρνερ. Ένας παίκτης που έχει κλέψει τις εντυπώσεις της πρώτης του εβδομάδας στον Παναθηναϊκό. Κόρνερ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό τώρα που μένει στην επίθεση. Κάγκουα θα το εκτελέσει, μπάλα προς την εστία με τις γροθιές, διώχνει ο Γνωστόπουλος. Θέλει να βγάλει την μπάλα προς τα μπροστά για την Κηφισιά και κερδίζει το φάουλ, λύνοντας έτσι και την πολιορκία στην άμυνά του ο Πατήρας. Περνάει και αυτή η κρίση στην περιοχή της Κηφισιάς από το φάουλ του Κάγκουα που ανάγκασε τον Αναγνωστόπουλο στη σημαντικότερη επέμβαση της βραδιάς. Η μπάλα πήγε λίγο προς τη μέση, αλήθεια είναι, και βοήθησε τον Αναγνωστόπουλο να διώξει. Γεμίζει τώρα ο Γνωστόπουλος, αλλά ο Τζίλος κάτι δεν του άρεσε. Θέλει να στήσει την μπάλα ξανά για να πάει να κάνει παρατηρήσεις. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Ξανά πίσω η μπάλα λοιπόν. Στον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο που ετοιμάζεται για δεύτερη φορά να γεμίσει. Γεμίζει ο Αναγνωστόπουλος φέρνοντας την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι θα νικήσει τη μονομαχία του Χριστόπουλου. Ο Πελίστρη θα δώσει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θέλει να βρει τον Κάγκουα, όμως από στον Λάκη σου χαλάει τη συνεργασία και δίνει αριστερά στον Πολυκράτη. Ο Πολυκράτης κάθεται και τον Χριστόπουλο. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι πολύ κοντά του. Τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα πάλι προς τα έξω. Ο Πολυκράτης πιέζεται από τον Μπινιάρη. Δίνει για τον Εμπουλά. Ο Εμπουλά πιέζεται από τον Τζάπρα. Θέλει να γυρίσει και τώρα ο Γιάγκουσιτς κερδίζει την μπάλα από το λάθος και είναι και ο Τετέι σε καλό σημείο. Ο Τετέι παίρνει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή. Κάνει κακό κοντρόλ, έρχεται την μπάλα στον Κάγκουα. Κάνει το σούτ ο Κάγκουα και η μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Πολύ ωραίο σούτ εδώ από τον Κίνγκς Κάγκουα. Νομίζω ότι λίγο τον εμπόδισε και ο Τετέι στην εκτέλεση. Θα το δούμε και στο replay. Πάντως το σούτ του Κάγκουα ήταν εξαιρετικό. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. Ο Τετέι που συνέκλεινε προς τα μέσα και ήρθε ο Κάγκουα όπως ήταν η μπάλα στρωμένη. Να εκτελέσει. Προσπάθησε ο Τετέι να του κάνει χώρο. Ο Αναγνωστόπουλος μένει στο έδαφος από αυτή την επέμβαση. Ο Τζίλος δείχνει το ρολόι ότι θα κρατήσει καθυστερήσεις. Ένα φάουλ λοιπόν και ένα σουτ του Κάγκουα είναι ότι καλύτερο έχουμε δει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο και πάλι ο Κάγκουα είχε ένα πολύ καλό σουτ δίπλα από το σουτάρι, το δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. 59 λεπτά και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 με τον Παναθηναϊκό να θέλει περισσότερα από το παιχνίδι. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει εκεί και μια κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν θα αργήσουν οι αλλαγές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δούμε τι θα αλλάξει ο προπονητής του Τριφυλιού. Ενώ το σουτ του Κάγκουα που πέρασε πολύ λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι, ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. Κάτι λέει και με το επιτελείο του Παναθηναϊκού τώρα ο Κάγκουα. Η Κηφισιά τώρα από την άμυνά της θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Πολυκράτης πιέζεται και γεμίζει για τον Εμπουλά. Ο Τσάπρας για άλλη μια φορά θα τον κερδίσει τη μονομαχία και θα πάρει και το φάουλ. Και δίνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Μπράουν για τον Ντεφράι. Μία ώρα παιχνιδιού στο λεωφόρο, 60 λεπτά. Και ο Πένια πάντα στο 0-0 δύο ομάδες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει δημιουργήσει δύο καλές φάσεις στα τελευταία λεπτά. Με πρωταγωνιστή τον Κάγκουα που έχει και τώρα την μπάλα. Ο Κάγκουα παίζει κάθετα για τον Τσάπρα. Κάνει κίνηση ο Μπινιάρης. Ο Τσάπρας ξαναγυρίζει πάλι στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Πάλμερ Μπράουν. Ξανά Κάγκουα. Προσποιήσεις αλλεπάλληλες του Κάγκουα. Δεν βρίσκει κάποια επιλογή. Γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια μπροστά του στον Ντεφράι. Αυτός παράλληλα στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Τετέι κάνει κίνηση, ο Πάλμερ Μπράουν δεν βιάζεται και δίνει πάλι πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι φτάνει τώρα στη μεσαία γραμμή, μοιράζει αριστερά στον Σαλάχ. Αυτός με τον Πελίστρη. Πελίστρη Θα δώσει τον Μπινιάρη αυτός για τον Κάγκουα. Κάγκουα που έχει χαμηλώσει αρκετά στο γήπεδο για να πάρει μπάλα και να δώσει τώρα δεξιά για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας συγκλίνει προς τα μέσα, αφήνει πάλι στον Κάγκουα. Κοντούρης, Κάγκουα. Λίγο δυνατή πάσα του Κοντούρη, αναγκάζει τον Κάγκουα να γυρίσει πίσω στον Πένια από το κέντρο. Θέλουν να βγουν οι παίκτες Κηφισιάς από την περιοχή τους. Ο Πένια δίνει και πάλι δεξιά στον Κάγκουα που έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες στο τελευταίο διάστημα. Palmer Brown και τώρα De Frey. Με το που φτάνουν στη μεσαία γραμμή οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκινάει και το πρέστι της Κηφισιάς. Ο Σαλάχ αριστερά τώρα έχει μπροστά τον πατήρα να τον επιτηρεί. Δίνει παράλληλα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Palmer Brown και τώρα δεξιά στον Τσάπρα που συνήθως είναι αρκετά ψηλά στο γήπεδο. Ο Τσάπρας τώρα κάνει μια διαγώνια πάσα για τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να γυρίσει για τον Πελίστρη. Χάνει την μπάλα από τον Αποστολάκη. Διώχνει όπως η άμυνα της Κηφισιάς και μάλιστα βρίσκουν τον Χριστόπουλο. Και ο Χριστόπουλος τον πατήρα και αυτός κάνει πάλι πάσα στον Χριστόπουλο. Αλλά ο De Frey πάει πρώτος στην μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια, κερδίζοντας το χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού εδώ στη Λεωφόρο. Και ο Κοντούρης γρήγορα δίνει στον Κάγκουα και αυτός βλέπει την κίνηση του Τσάπρα. Η μπάλα βρίσκει και πάνω στον Εμπουλά και πάει στον Τσάπρα που την προλαβαίνει. Ο Τσάπρας είναι από τα δεξιά τώρα και πλησιάζει στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει σιρτά στο Γιάγκουσιτς. Θα κόψει όμως ο Γιάγνε και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό δεξιά και δίπλα από το σημαίνει του κόρνερ. Και τώρα έχουμε αλλαγές, αλλά για την Κηφισιά πρώτα. Θα περάσει στο γήπεδο ο Θεοδωρίδης, ο υψηλός όμως φορ της Κηφισιάς. Θα περάσει και ο Σαγάλ. Λοιπόν, Θοδωρίδης αντί του Μαγκανά. Και Σαγάλ αντί του Πατήρα. Βάζει δύο έμπειρα παιδιά σε σχέση με αυτούς που βγάζει από το γήπεδο ο Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Θοδωρίδης που είναι συνήθως βασικός επιθετικός της Κηφισιάς, ένα παιδί που έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ Β. Και ο Σαγάλ που πέρυσι έδωσε τα διαπιστευτήριά του με τη φανέλα της ΑΕΛ. Μπορεί η ομάδα του να υποβιβάστηκε, αλλά ο ίδιος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Ενώ για τον Παναθηναϊκό βλέπω Ουναή, Αντίνο και Καμαρά να ετοιμάζονται να περάσουν στο μάτς. Τρεις αλλαγές μαζεμένες. Κοντούρης θέλει να παίξει με τον Τσάπρα, η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει απευθείας out. Και ενδεχομένως τώρα θα έχουμε τις αλλαγές του Παναθηναϊκού, ναι. Έχουμε λοιπόν τον Πελίστρη να βγαίνει από το παιχνίδι και να δίνει τη θέση του στον Σαντίνο Αντίνο. Το Τσάπρα να βγαίνει από το μάτς και να μπαίνει στη θέση του ο Ουναή. Και το Γιάγκουσιτς να δίνει τη θέση του στον Καμαρά. Αυτές είναι τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Και να δούμε τώρα πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός τοποθετημένος μέσα στο γήπεδο. Ο Κοντούρης θα παίξει δεξιμπακ. Αυτό είναι η πρώτη διαπίστωση. Τον Ναΐ τον βλέπω πίσω από τον Τετέι. Πιθανότατα. Ο Κοντούρης τώρα θα απομακρύνει προς τον Τετέι. Θα κόψει η άμυνα της Κηφισιάς. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Την κρατούν οι φιλοξενούμενοι, αλλά έρχεται ο Ναΐ να την πάρει. Του βάζει την κόντρα εκεί ο Γιάγνε. Διώχνει τώρα ο Ζολιμπουά όπως από την άμυνα της Κηφισιάς. Σε ένα σημείο που ο Θοδωρίδης κυνηγάει τη φάση, αλλά ο De Frey πάει πρώτος και γυρίζει στον Πένια. Καμαρά για τον Palmer Brown, αυτός δεξιά στον Κοντούρη. Ο Αντίνο αριστερά, ο Ουναή στον άξονα πίσω από τον Τετέι. Ο Καμαρά στη θέση του και τώρα δίνει στον Ουναή. Ουναή κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιά για τον Κοντούρη. Κοντούρης συγκλίνει προς τα μέσα να βρει κάποιο συμπαίχτη. Παίζει παράλληλα για τον De Frey. Ο De Frey στη μέσα γραμμή δίνει αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο για τον Καμαρά, αυτός στον De Frey. Μπράουν για τον De Frey και τώρα Κάγκουα. Ο Σαλάχ αριστερά με τον Αποστολάκη δίνει στον άξονα στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα Θα παίξει δεξιά για τον Κοντούρη. Κοντούρης, αυτός συγκλίνει προς τα μέσα. Θέλει να βγάλει την πάσα για τον Μπινιάρη, δεν περνάει η πάσα αυτή. Απομακρύνει η άμυνα της Κηφισιάς, καταλήγει μπάλα στον Τεφράη και αυτός για σιγουριά τη γυρίζει πίσω στον Μπένια. Για να ξεκινήσει και πάλι ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του. 66 λεπτά, πάντα στο 0-0. Κηφισιά και Παναθηναϊκός, εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και ο Ουναή που γυρίζει τώρα χαμηλά για να πάρει μπάλα και να οργανώσει. Κάνει λάθος ο Ουναή, αλλά το διορθώνει μόνος του και γυρίζει πίσω στον Τεφράη. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Ετιέν Καμαρά. Κάνει και αυτός λάθος, κερδίζει ο Μπένι, αλλά το διορθώνει και ο Ετιέν. Η μπάλα καταλήγει πίσω στον Αναγνωστόπουλο για την Κηφισιά, ο οποίος γεμίζει όπως, σε ένα σημείο που είναι διεκδικήσιμη, αλλά υπάρχει offside, καθώς ο Θοδωρίδης θα αποθέσει offside στη διεκδίκηση της φάσης.
1: Βαγγέλη, αφού πέρασε και αυτή η φάση και έχουμε μερικά δευτερόλεπτα, να κάνουμε μια σύνδεση και με τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου, γιατί έγινε γνωστή πριν από λίγο η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με την οποία θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, επίσης για το Σούπερμπετ Κύπελλο Ελλάδας. Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η ενδεκάδα όπως ανακοινώθηκε με... Ο Κέν είναι πάλι βασικός, αυτό βλέπω και είναι εκπληκτικό. Είναι μη αναμενόμενο να πάρει, ξέρω εγώ, 12ο 90 λεπτο ο Κέν. Στο τέρμα είναι ο Τσιφτής και μάλιστα αρχηγός ο Τσιφτής. Ελουστόντο και Κώστα τα δύο στόπερ. Ο Κέν δεξιά, ο Τέιλορ αριστερά. Δίδυμος στα χαφ σε αυτό το παιχνίδι ο νέος Σέρβος ο Ούγκρισιτς και ο νέος Κροάτης ο Γιάκιτς. Στο 10 ο Καμαρά, Χατσίδης, Άλλη και Μύθου οι υπόλοιποι της ενδεκάδας. Άρα οι δύο νεαροί είναι ο Μύθου με τον Χατσίδη. Ενώ ξαναπαίζει για άλλο ένα παιχνίδι βασικός ο Άγγλος εκείνη στο δεξιό μπακ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ακούσαμε τις επιλογές του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Πάμε ξανά στη Λεωφόρο, γιατί έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
0: Έτσι είναι, Γιώργο μου, και είναι ακριβώς το ίδιο σημείο από το οποίο ο Κάγκουα πριν από 15 λεπτά εκτέλεσε και έδιωξε την μπάλα ο Αναγνωστόπουλος με δυσκολία σε κόρνερ. Η διαφορά είναι ότι είναι και ο Ουναή τώρα μέσα στο μάτς και τον βλέπω να έχει μια προτεραιότητα για την εκτέλεση. Ουναή λοιπόν και Κάγκουα το 21 και το 42 σε αυτή την φάση για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε αν αυτή τη φορά ο Αζεντίνο να ήθαν αυτός που θα εκτελέσει. Αυτός θα είναι, λίγα μέτρα φορά, χαμηλά εκτελεσμένο πάνω στο τείχος, η μπάλα πάει πάλι στον Ουναή. Αυτός δεύτερη σέντρα ξανά κοντράρει πάνω στους παίκτες της Κηφισιάς, τον Χριστόπουλο συγκεκριμένα. Ο Χριστόπουλος απομακρύνει όπως από την άμυνα της Κηφισιάς. Ο Κοντούρης με το κεφάλι στον Καμαρά και ο Καμαρά πάει να κάνει ένα λάθος, αλλά σε δεύτερο χρόνο το διορθώνει. Οι παίκτες της Κηφισιάς που έχουν ανέβει και πιέζουν, ο Καμαρά κρατάει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ. Στο 61 λεπτό, ένα φάουλ που είναι πίσω από το κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Δεν προήγηψε κάτι καλό για τους πράσινους από αυτή τη φάση, από αυτό το φάουλ του Ουναή. Και εδώ δοκίμασε κάτι πολύ φιλόδοξο ο Σαλάχ. Με ένα φάουλ πίσω από το κέντρο πήγε να πιάσει τον ύπνο τον Αναγνωστόπουλο που τον είδε έξω από την περιοχή. Καλώς κάμεις τώρα για την Κηφισιά. Θα δώσει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης για τον Μπένι. Πηγαίνει ο Κάγκουα να του ασκήσει πίεση. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τους παίχτες της Κηφισιάς, το οποίο πηγαίνει να το εκτελέσει ο Αποστολάκης. Αποστολάκης θα εκτελέσει με δύναμη σε ένα σημείο που ο Ντεφράι με το κεφάλι θα γυρίσει πίσω στον Μπράουν και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Πένια. Και τώρα ο Ντεφράι. Ντεφράι παράλληλα την μπάλα στον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα πάλι πίσω στον Πένια, έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού συμβαίνουν όλα αυτά. Πένια σηκώνει το κεφάλι και θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Αντίνο. Ο Αντίνο παίρνει την κεφαλιά από τον Αποστολάκη, παίρνει ύψος η μπάλα, πάει να τη διεκδικήσει. Όμως ο Αναγνωστόπουλος βγαίνει στη γωνιά της περιοχής του και μαζεύει, δίνοντας τέλος στις όποιες προσδοκίες του παίκτορου Παναθηναϊκού σε αυτή την περίπτωση. Και ο Αναγνωστόπουλος γεμίζει τώρα σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Παίρνουν υπέρ της Κηφισιάς στην κεφαλιά και καταλήγει η μπάλα στον Σαγάλ έξω από την περιοχή. Ο Σαγάλ ο αριστεροπόδαρος θα κάνει το σουτ, είναι καλό. Η μπάλα περνάει όμως 2-3 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια. Εδώ το σουτ του Σαγάλ συρτό αλλά άστοχο. Ο Σαλάχ κάνει ένα άνοιγμα μεγάλο για τον Τετέι. Θα τον νικήσει ο Σαλιμπουά και θα γυρίσει πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Αναγνωστόπουλο θα γεμίσει και πάλι. Εκείνο Κοντούρη με το κεφάλι βρίσκει τον Καμαρά. Καμαρά ανάμεσα σε δύο γυρίζει στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Πάλμερ Μπράουν. Και πάλι στο μισό γήπεδο τοποθετημένη ομάδα τη Κηφισιά περιμένει τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει την άμυνα τη ομάδα των Βορείων Προαστίων. Οι καλύτερε στιγμέ του έχουν προέλθει από σουτ εκτό περιοχή ουσιαστικά. Κοντούρη τώρα παίζει με τον Πινιάρη. Ο Πινιάρη δίνει ύψο στην μπάλα. Έρχεται ο Ουναή να την κατεβάσει. Ουναή κινείται τώρα έξω από την περιοχή τη Κηφισιά. Κρατάει την μπάλα ο Ουναή. Πάει παράλληλα με την περιοχή. Πάει να κάνει το εξεζητημένο και ανάμεσα σε δύο. Χάνει την μπάλα και τώρα την παίρνει ο Χριστόπουλο και έχει κάνει κίνηση και ο Θοδωρίδη. Βέβαια ο Ντεφράι είναι κοντά του. Ο Χριστόπουλο παίζει κάθε για τον Θοδωρίδη. Η μπάλα πάει στον Μπένια. Ζητάει και offside τον Ντεφράι. Δεν έχει καμία σημασία όμω γιατί η μπάλα πήγε στο Θοδωρίδη, στον Μπένια. Και τώρα ο Ντεφράι δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά έχει λίγο χώρο, δίνει για τον Κοντούρη. Άλλαξε με τον Μπινιάρη. Πήρε και πάλι ο Καμαρά. Πάλμερ Μπράουν και Ντεφράι μόνοι τους στη μεσαία γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι προς την εστία των Αγνωστόπουλου. Και ο Ντέστερς βλέπω ότι κάνει ζέσταμα. Αντίνο παίρνει την μπάλα τώρα πολύ πίσω. Δίνει για τον Κάγκουα, Κάγκουα στον Καμαρά. Ο Ουναή ζητάει μπάλα και την παίρνει. Κινείται ανάμεσα στις γραμμές και κάνει μια πολύ ωραία παράλληλη πάσα για τον Πινιάρη. Ο Πινιάρης μπαίνει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει. Είναι κλεισμένος όμως ο Τετέ, ξαναβγάζει έξω στον Ουναή. Ουναή μια προσποίηση, φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Το σουτ στην εστία, αλλά πολύ αδύναμα εκτελεσμένο. Δεν δυσκολεύει καθόλου τον Αναγνωστόπουλο να μαζέψει την μπάλα. Πολύ ωραία η διαγώνια κίνηση, η πάσα του Ουναή στην αρχή τη φάση προς τον Πινιάρη. Αλλά ο Τετέ ήταν ανάμεσα σε τρεις παίκτες της Κηφισιάς. Και γι' αυτό ο νεαρός παίκτης του Παναθηναϊκού δεν επιχείρησε κάποια σέντρα. Γεμίζει τώρα ο Αναγνωστόπουλος για άλλη μια φορά. Ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την πρώτη κεφαλιά και κερδίζει και το φάουλ από τον Θοδωρίδη. Ενώ θα έχουμε άλλες δύο αλλαγές για την Κηφισιά. Ο ένας είναι ο Ρουκουνάκης και ο άλλος είναι ο Πόμπο. Θα φύγει από το μάτς ο Γιάγνε, αν έχω διακρίνει καλά. Περνάει ο Πόμπο λοιπόν και φεύγει ο Γιάγνε. Ο Λέτο, ο οποίος φέρνει βασικούς παίχτες στην 11η πλέον. Πόμπο λοιπόν και Ρουκουνάκης. Για την Κηφισιά. Και ο Πένια τώρα έχει την μπάλα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Μπράουν κάθετα για τον Τετέι. Τετέι θέλει να γυρίσει προς την περιοχή της Κηφισιάς. Τον πιέζει εκεί ο Ζολιμποά. Κρατάει ο Τετέι, φτάνει μέχρι την περιοχή από τα δεξιά. Σπρόξιμο και πέναλτι από τον Τζίλο πάνω στον Τετέι. Από την πίεση που του ασκούσε εκεί ο Ζολιμποά, ο Τετέι που πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Παρά τα τραβήγματα του Ζολιμποά έμεινε όρθιος και στο τέλος ο Τζίλος, καθώς ο Τετέι πήγε να περάσει, αυτό το τράβηγμα στο αριστερό χέρι του Τετέι υποδεικνύει το πέναλτι. Την ώρα που ο Τετέι πήγε να αφήσει πίσω στο σπρίτι του Ζολιμποά, αυτός με το αριστερό και το δεξί χέρι μαζί τον κράτησε. Στο χειρότερο σημείο θα μπορούσε να κάνει το φάουλ εκτός περιοχής του Ζολιμποά. Καθυστέρησε να κάνει το φάουλ και αυτό είναι κόστος για την ομάδα του, καθώς η ομάδα του Παναθηναϊκού κερδίζει το πέναλτι στο 75ο λεπτό. Θα γίνει φυσικά και ο έλεγχος από το VAR, αλλά νομίζω ότι το κράτημα του Ζολιμποά έγινε εντός περιοχής. Όπως το λέω, τον ακολουθούσε 10-15 μέτρα, θα μπορούσε πολύ νωρίτερα να κάνει το φάουλ ο Ζολιμποά. Και τελικά έριξε τον Τετέι με τον που μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά. Ένα πέναλτι αχρίαστο για να τα λέμε όλα, διότι ήταν πολύ πλάγια εκεί ο Τετέι. Και έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία με αυτό το κερδισμένο πέναλτι, το οποίο αναλαμβάνει ο Αζεντίνου Ναή, να εκτελέσει. Στο 75 είμαστε, αλλά μέχρι να εκτελεστεί θα μπει το 76ο λεπτό πιθανότητα. Συστάσει τώρα του Τζίλου στου παίχτε να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φαντάζομαι ότι ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος από το VAR. Υπάρχει το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Και πλέον ο Ουναή είναι απέναντι στον Αναγνωστόπουλο. λίγα μέτρα φορά από τον Μαροκινό. Τελευταίες συστάσεις του Τζίλου. Ουναΐ και Αναγνωστόπουλος σε αυτό το πέναλτι για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Τζίλος τώρα πάει στον Αναγνωστόπουλο και λέει να περιμένουν. Ενδεχομένως δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το ΒΑΡ. Για να δούμε. Γιατί ο Τζίλος λέει να περιμένουν. Το λέιζερ είναι λέιζερ προς τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς και γι' αυτό έχει πάει ο Τζίλος μπροστά του τερματοφύλακα και λέει ότι αν δεν σταματήσει το λέιζερ δεν θα επιτρέψουν να εκτελεστεί το πέναλτι. Αυτό είναι το story. Και τώρα που ο ανεγκέφαλος φιλάθλος σταμάτησε να χρησιμοποιεί το λέιζερ, φεύγει ο Τζίλος και ο Ουναΐ είναι έτοιμος να εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό. Ουναΐ εκτελεί γκολ για τον Παναθηναϊκό, 1-0 στο 76. Ο Αζεντίν Ουναΐ ανοίγει το σκορ με την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Ανδρέας Τετέι 2 λεπτά πιο πριν και δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό εδώ στην ιστορική του έδρα που παίζει ως φιλοξενούμενο σήμερα. Ξεκλειδώνει έτσι με αυτόν τον τρόπο την πολυπρόσωπη άμυνα από μια στημένη φάση ο Παναθηναϊκός από το κερδισμένο πέναλτι του Τετέι που μετέτρεψε σε γκολ ο Μαροκινός ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος μαζί με τον Καμαρά στη 13 μπροστά πανηγυρίζουν με τον γνωστό δικό τους τρόπο και γνωρίζει την αποθέωση. Είναι τρομερό το πόσο αγάπη υπάρχει για τον Μαροκινό από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή με πολλή ποιότητα που χαίρεσαι να τον βλέπεις απλά να κοντρολάρει την μπάλα. Ρουκουνάκης τώρα για την Κηφισιά που καλείται πλέον να βγάλει αντίδραση στα 14 λεπτά συν τις οποίες καθυστερήσεις απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα. 1-0 από το 76 με τον γκολ πέναλτι του Ναΐου Παναθηναϊκός. Καλωσκάμης τώρα για τον Μπένι. Μπαίνει, κρατάει την μπάλα και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Σαγάλ που αφήνει για τον Αποστολάκη. Ο Σαλάχ όμως διαβάζει τη φάση, πάει ανάμεσα στους δύο παίχτες Κηφισιάς και παραχωρεί το πλάγιο. Για κάποιο λόγο τώρα λέει okay, ο Τζίλος να εκτελέσετε το πλάγιο. Εκτελέστηκε, δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλο Σαγάλ. Ο Καλοσκάμης με το κεφάλι προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι νικάει στη μονομαχία τον Θοδωρίδη, δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα περνάει για τον Τετέι. Έχει κάνει κίνηση δεξιά ο Μπινιάρης, του δίνει την μπάλα ο Τετέι. Είναι βέβαια πολύ μόνο που θα πρέπει να περιμένει στους παίχτες του. Τώρα κάνει κίνηση ο Τετέι και ο Κάγκουα. Ο Μπινιάρης από τα δεξιά δίνει στον Τετέι. Τετέι μέσα στην περιοχή. Πολύ πλάγια. Γυρίζει ο Τετέι, ωραία. Ένα μέτρο πίσω η μπάλα από εκεί που ήταν ο Κάγκουα, που ήταν στα όρια της μικρής περιοχής. Και τώρα η Κηφισιά θέλει να εκμεταλλευτεί το χώρο και ο Πόμπο δίνει μια κάθετη για τον Θοδωρίδη. Θοδωρίδης μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τα δεξιά. Τον οδηγεί πολύ στο πλάι ο Πάλμερ Μπράουν. Κρατάει την μπάλα ο Θοδωρίδης, αναγκάζεται να βγει προς τα έξω και τώρα κόβει ο Ουναΐ. Και η μπάλα πάει εκεί όπου προλαβαίνει με το τάκλινο Ρουκουνάκης. Αλλά ο Ουναΐ κερδίζει την μπάλα και παίρνει και το φάουλ από τον Αποστολάκη. Και είναι για κάρτα από τον Κώστα Αποστολάκη που ήξερε ότι αν ο Ουναΐ φύγει εδώ θα είχε δημιουργηθεί πολύ δύσκολη συνθήκη για την ομάδα του. Υποτικά τώρα ο δεξιός μπακ της Κηφισιάς και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Δίνει το χέρι στον Ουναΐ και δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Τζίλο. Και έχουμε μια μικρή διακοπή διότι έχει υποστεί κράμπες ένας ποδοσφαιριστής Κηφισιάς. Νομίζω ότι είναι ο Καλοσκάμης εκεί στη μικρή περιοχή. Άλλη μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Άλλαξε μπλούζα ο Νίστρουπ σήμερα, δεν φοράει το λευκό. Φοράει ένα μολυβί μπλουζάκι έτσι φαρδί. Το λέω γιατί είχε γίνει πολύ κουβέντα για το λευκό μπλουζάκι του Νίστρουπ που δεν αποχώριζε όταν στις απανωτές νίκες του Παναθηναϊκού. Μάλιστα κάποιοι φίλοι της ομάδας ζητούσαν να μπήκε στην μπουτίκ του μπλουζάκι. Συμβαίνουν αυτά.
3: Το ρολόι να μην μπει γιατί είναι πολύ μεγάλης αξίας από ό,τι διαβάζω ρε Βαγγέλη. Δηλαδή πολύ λίγοι θα έχουν
0: αυτό
3: δυνατότητα
0: να το αγοράσουν. Νικόλα, αυτό που πρέπει να μπει γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα είναι το ωραίο βραχιολάκι που φοράει από την υιοθετημένη κόρη του.
3: Α, σωστός.
0: Αυτό πρέπει να μπει.
3: Έχεις λεπτομέρειες για το βραχιολάκι?
0: Είναι ένα ιδιαίτερο βραχιολάκι έτσι με πολύχρωμο κοριτσιστικό το οποίο ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο και είπε ότι του έχει ζητήσει η κόρη του να το φοράει. Είναι ωραίος τύπος ο Νίστρουπ, είναι ωραίος τύπος. Είναι ωραίος τύπος και ωραίος άνθρωπος.
1: Πώς φαίνονται και οι μπαμπάδες που έχουν κόρες όμως.
0: Φαίνονται, Γιώργο. Και τώρα που μεγαλώνουν να δεις πώς φαίνονται. Ουναΐ λοιπόν τώρα για τον Καμαρά στα δικά μας. για τον Κοντούρη. Κοντούρης, Καμαρά, Μπράουν για τον Ντεφράι. 81ο λεπτό, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ πέναλ του Νάι στο 76. Ο Ντεφράι για τον Σαλάχ. Σοβαρός μετρημένος, χωρίς κάποια εντυπωσιακά πράγματα, αλλά ξέρει καλά να κρατάει τη θέση του ο Σαλάχ σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Ναΐ εδώ χορεύει τον Μπόμπο, πιθάνει στην περιοχή, θέλει να δώσει τον Τετέι, κόβει όμως ο Σολιμπουά, ξαναπαίρνει ο Ναΐ ανάμεσα σε τρεις παίκτες Κηφισιάς, χάνει τελικά την μπάλα, την παίρνει ο Μπένι, διώχνει εκεί που είναι ο Πόμπο. Ο Πόμπο πιέζεται από τον Καμαρά, προσποιείται ο Πόμπο, κρατάει την μπάλα πολύ ωραία, αλλάζει με τον Εμπουλά, ξαναπαίρνει ο Πόμπο, ένας πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Κάνει μια πάσα εκεί που όμως ο Κοντούρης θα κόψει. Ο Πάλμερ Μπράουν θα δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά πιέζεται. Τον οδηγούν στο λάθος παίκτης και Φυσιάς που παίρνουν την μπάλα. Και ο Ρουκουνάκης δίνει τώρα στον Μπένι. Μπένι. Κάνει μια ωραία μεταβίβαση για τον Μπουλά που θέλει να μπει στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Και θα έλεγα ότι τον ξέχασαν εκεί, θα σας πω σε λίγο γιατί. Ο Κοντοπόμπο τώρα έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Δίνει στον Μπουλά σε αυτό γύρισμα. Διώχνει ο Ντεφράι όπως όπως. Η μπάλα πάει στο Ρουκουνάκι. Ο Ρουκουνάκης έξω από την περιοχή. Θέλει να δει τον Εμπουλά. Ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα και παραχωρεί πλάγιο. Το κενό λοιπόν δεξιά στην άμυνα του Παναθηναϊκού δημιουργήθηκε γιατί ο Κοντούρης έπαθε κράμπα. Και γι' αυτό ξαφνιάστηκα εκείνη την ώρα που ο Εμπουλά βρέθηκε ολομόναχος με ελεύθερη διάβαση στην δεξιά πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκού, στην αριστερή τη δική του. Γιατί ο Κοντούρης λίγο πιο πριν είχε υποστεί κράμπα και είχε πέσει στο έδαφος. Τώρα σηκώνεται. Και έχουμε αλλαγές με Κάτρι και Ντέσσερς. Να δούμε αν ο Κοντούρης θα είναι και ένας από τους δύο που θα βγει. Θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι αυτό λένε από το μπάγκο του Παναθηναϊκού. Να είναι ένας από τους δύο. Ο Κοντούρης, ναι, είναι ο Κοντούρης και μπαίνει ο Κάτρης. Φεύγει ο Σωτήρης Κοντούρης λοιπόν. Περνάει στη θέση του ο Κάτρης. Και θα περάσει και ο Σίριλ Ντέσσερς στη θέση του Ανδρέα Τετέι που κέρδισε το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Αζεντίνου Ναΐ. Ο 83 λεπτά πλέον στο Απόστολος Νικολαίδης. Το πλάγιο για τους παίκτες της Κηφισιάς με τον Ρουκουνάκη να τηρεί το fair play και να γυρίζει την μπάλα στους παίκτες του Παναθηναϊκού και από εκεί ο Πένια για τον Ντεφράι. Σαλάχ για τον Καμαρά. Ο Καμαρά πιέζεται από τον Θοδωρίδη, γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Και πάλι Καμαρά. Πάει ο Πόμπο να πιέσει τώρα τον Πένια. Ο Πένια δίνει δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν. Κάγκουα στη μεσαία γραμμή, πιέζεται και χάνει από τον Σαγάλ. Ο Σαγάλ παίρνει την μπάλα. Πηγαίνει ο Κάγκουα όμως να τον πιέσει, περνάει ο Σαγάλ και από τον Αντίνο, δίνει δεξιά στον Αποστολάκη, ξέντρα το Αποστολάκη μες στην περιοχή, κεφαλιά, καλή φάση εδώ από την Κηφισιά, αλλά κίνδυνη κεφαλιά του Θοδωρίδη, πήγαινε στην αγκαλιά του Πένια που περίμενε την μπάλα από αυτήν την ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι παίχτες της Κηφισιάς, τη σέντρα του Αποστολάκη και την κεφαλιά του Θοδωρίδη που κατέληξε στην αγκαλιά του Πένια. Και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού εκτελούν το πλάγιο με το Σαλάχ από τα αριστερά να δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στον 4 στην πρώτη επαφή με την μπάλα κατεβάζει με το στήθος, γυρίζει προς τα πίσω και δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Αυτός κάνει μια περιστροφή, αφήνει στον Ντεφράι, πάλι 4 αριστερά στο Σαλάχ. Ουναΐ κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο, στο Σαγάλ και στον Αποστολάκη. Θέλει να περάσει και τον Μπένι, τη γυρίζει πίσω στο Σαλάχ. Αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ντεφράι και αυτός με τη σειρά του στον Μπένια. Πιέζουν τώρα ψηλά οι παίκτες Κηφισιάς που δεν έχουν πλέον να χάσουν κάτι καθώς έχουν μείνει πίσω στο σκορ. Κάγκουα τώρα παίρνει την μπάλα. Περνάει τον Μπένι. Ο Κάτρης είναι κοντά του και του δίνει την μπάλα. Γυρίζει για τον Κάγκουα. Χαβηλά εκτελεσμένη σέντρα. Θα κόψει ο Ζολιμποά. Ο οποίος έχει κάνει συνολικά καλή εμφάνιση αλλά είναι ο μοιραίος καθώς έχει κάνει το πέναλτι πάνω στον Τετέι. Ο Κάτρης παίρνει την μπάλα και αφήνει τον Κάγκουα και αυτός γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Ένα πεντάλεπτο για τα 90 εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. και ο Σαλάχ δίνει για τον Καμαρά, για τον, με συγχωρείτε, για τον Ουναΐ. Ουναΐ στο ένας με ένας με τον Μπένι και τώρα πάλι ο Σαλάχ που αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν ακόμη πιο δεξιά στον Κάγκουα. Κάγκουα γυρίζει πάλι πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Και αυτός στον Ντεφράι, από εκεί στο Σαλάχ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ψάχνοντας να βρουν κάποιο διάδρομο. Ο Σαλάχ κουβαλάει αρκετά μέτρα την μπάλα και κάνει ένα άνοιγμα τώρα στα δεξιά, εκεί όπου έχει ανέβει ο Κάτρης. Ο Κάτρης γυρίζει για τον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Κάγκουα, Μπινιάρης, Κάγκουα, δεξιά στον Κάτρη. Με δύναμη μπάλα την πρόλαβε ο Κάτρης εντός αγωνιστικού χώρου. Μαρκάρισμα στον Μπινιάρη, φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά και αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Έπαθε και κράμπα ο Μπινιάρης από το μαρκάρισμα αυτό που του έκανε ο Ρουκουνάκης. Ο Ρουκουνάκης όπως και ο Θοδωρίδης, δύο παιδιά από την ΑΕΚ Β', τους οποίους πίστεψε πολύ ο Σεμπαλέτο και είναι πλέον φέτος βασική στην ομάδα των Βορειών Προαστίων. Ο Αντίνο αριστερά. Στο ένα με έναν με τον Αποστολάκη, ο Σαντίνο Αντίνο, αλλεπάλληλες προσποιήσεις, πάει διαγώνια προς τα μέσα, δίνει στον Τέσσερις. Τέσσερις με το τακούνι θέλει να βρει πάλι τον Αντίνο. Ο Ρουκουνάκης κερδίζει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Το οποίο αφήνει να εκτελέσει ο Καλοσκάμης. Τρία λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90, ο Ζολιμποά δίνει αριστερά στον Πολυκράτη. Αυτός για το Ρουκουνάκη, ξανά πάλι στον αριστερό πιστοφύλακα της Κηφισιάς και πάλι ο Ρουκουνάκης που δίνει για τον Πόμπο. Ο Πόμπο θέλει να βρει και πάλι το Ρουκουνάκη, μπαίνει ο Καμαρά ανάμεσά τους, θα κόψει την μπάλα, αλλά αυτή πάει στο Θοδωρίδη μέσα στην περιοχή. Ο Ντεφρά είναι κοντά στο Θοδωρίδη, τον οδηγεί στα άκρα, πάει και ο Κάτρης να δώσει βοήθεια. Κερδίζουν την μπάλα οι δυο τους τελικά, ο Κάτρης, και δίνει για τον Τέστερς που θέλει να περάσει στην κίνηση τον Ζολιμποά. Δεν έχει στήριγμα εκεί στα δεξιά ο Ντέστερς, γυρίζει πίσω στον Κάτρη, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια και ο Πένια με τη μία γεμίζει σε ένα χώρο που ο Ουναΐ θέλει να πάρει από τον Καλοσκάμι. Κόβει ο Καλοσκάμις όπως όπως, δεν κοντρολάρει ο Σαγάλ και ο Σαλάχ δίνει στον Αντίνο. Αντίνο περνάει τον Σαγάλ, τον κόβει ο Αποστολάκης και ο Σαγάλ δίνει για το Ρουκουνάκι. Φάουλ του Αντίνο πάνω στον Σαγάλ, το οποίο εκτελούν γρήγορα οι παίκτες Κηφισιάς. Ρουκουνάκης κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα τώρα στα αριστερά για τον Εμπουλά. Ο Εμπουλά πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Κάτρης είναι αυτός ο οποίος τον επιτηρεί και θα του κόψει την μπάλα πολύ ωραία ο Κάτρης. Και θα γυρίσει για τον Καμαρά. 81 λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Για το δεύτερο παιχνίδι του στη League Face του Κυπέλου. Και φυσικά Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το 76 λεπτό. Από τον γκολ πέναλτι του Αζεντίνου Ναΐ. Και εδώ ο Κάγκουα που νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος σήμερα του Παναθηναϊκού θα δώσει τον Αντίνο. Και ο Αντίνο θα δώσει τον Ουναΐ. Και ο Ουναΐ τώρα αφορμά προς την περιοχή της Κηφισιάς από τα αριστερά. Κινείται παράλληλα, κάνει το σουτ και βάζει μια γκολάρα. Άλλη μια γκολάρα από τον Αζεντίνου Ναΐ. Άλλη μια γκολάρα από τον Αζεντίνου Ναΐ. Τι ωραίο πλασέ, τι ωραία εκτέλεση. Ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο παιχνίδι. Έλεγα πριν ότι είναι κορυφαίος ο Κάγκουα, αλλά αυτός ο Ουναΐ είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ιστορία. Πήρε την μπάλα, πήγε διαγώνια προς την περιοχή, κινήθηκε για 2-3 μέτρα παράλληλα και με το δεξί έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα του Αναγνωστόπουλου, γράφοντας το Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ο Κάγκου έδωσε τον Αντίνο, ο Αντίνο κάθετα για τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ παράλληλα στην περιοχή ζυγίζει το πόδι του και κάνει μια πλασεδάρα στέλνοντας την μπάλα στην πλαϊνή πλευρά του δικτυού. Δεν ξέρω αν ήταν ο Μαραθιανός τι θα σχεδιάζει να πει τώρα σε αυτό το γκολ, που του αρέσουν αυτά με τις αράχνες. 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο 89 και πλέον έχουμε μπει στο 90 με πρωταγωνιστή τον Αζντίνο Ναΐ, ο οποίος με δύο γκολ, πρώτα αρχικά με πέναλτι αλλά και με αυτό το θαυμάσιο πλασέ στο 89, διαμορφώνει το 2-0 για το Τριφύλι, που θα βάλει άλλους 3 βαθμούς στο σακουλάκι του για τη League Face. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία τρέχουν από τώρα, χωρίς να έχουν πλέον ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός κλείδωσε την νίκη με το δεύτερο γκολ, μόνο για την διαφορά των τερμάτων, ας πούμε. Πένια παίζει για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Πάλμερ Μπράουν. Ντεφράι για τον Σαλάχ, αυτός τον Κάγκουα, και πάλι Σαλάχ, και τώρα Ουναΐ. Ανάμεσα σε δύο, κρατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω στο Σαλάχ. Πένια τώρα γεμίζει στον Κάτρι που είναι ψηλά στα δεξιά. Η κεφαλιά που σπέχτησε και φυσικά καταλήγει μπάλα στον Εμπουλά που θέλει να πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αποφεύγει τον Καμαρά, αλλά πάνε δύο παίχτες πάνω του, τον οδηγούν στην άκρη, κάνει μια σέντρα ο Εμπουλά. Μπάλα περνά παράλληλα από την εστία και την παίρνει ο Σαλάχ και τη βάζει μπροστά του και θέλει να τρέξει ο Σαλάχ που είναι ταχύτατος. Υπάρχει κράτημα πάνω στο Σαλάχ από τον Θοδωρίδη και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Τον παπούτσι του πάτησε και γι' αυτό σταμάτησε, αλλιώς δεν σταμάτησε ο Σαλάχ. Και έτσι ο Παναθηναϊκός κερδίζει αυτό το φάουλ λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Διαδικαστικά όλα όσα συμβαίνουν πλέον στο Απόστολος Νικολαίδης, στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός που θα προσθέσει άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του. Και ο Ντεφράι για τον Κάγκουα. Ο Πένια για τον Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν. Θέλει να βρει τον Ντέστερς με μια μεγάλη μεταβίβαση. Ο Ντέστερς έξω από την περιοχή δεν κατεβάζει την μπάλα. Βγαίνει ο Αναγνωστόπουλος, τη μαζεύει. Καλή ως σκέψη εδώ αυτή η συνεργασία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μπένι παίρνει την μπάλα τώρα για την Κηφισιά και βλέπει δεξιά τον Αποστολάκη. Πάει ο Αντίνο να του ασκήσει πίεση. Θέλει ο Σαγάλ να μπει στη φάση. Τσατζάρισμα από τον Σαλάχ που παίρνει τη μονομαχία. Κλείνει στον Ντεφράι. Ο Αντίνο με τον Κάγκουα. Ωραία συνεργασία. Τώρα στον Ουναΐ που είναι αριστερά. Δύο παίχτες πάνω του, φάουλ από τον Καλοσκάμι που του δίνει υποτικά το χέρι. Ενάμιση λεπτό πριν συμπληρωθούν και τα τέσσερα των καθυστερήσεων. Ουναΐ ανάμεσα σε δύο θα περάσει. Περνάει και άλλον έναν. Φάουλ που του γίνεται από τον Καλοσκάμι. Δεν σταματιέται ο Ουναΐ αλλιώς. Και ο Κάγκουα εκτελεί με πάσα για τον Ντεφράι. Λίγο πριν μπούμε, επανάληψη δίνει ο Τζίλος για την κύλωση μπάλα. Ο Ναΐ λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του φάουλ με πάσα δίπλα του στον Κάγκουα. Μπήκαμε μόλις στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ντεφράι πίσω για τον Πένια. Πένια και πάλι στον Ντεφράι. Και τώρα στον Πάλμερ Μπράουν. Πάει ο Εμπουλά να τον πιέσει. Παίζει για τον Μπινιάρη και πάλι Πάλμερ Μπράουν. Τώρα κάθεται για τον Ντέσσερς. Ντέσσερς στον Μπινιάρη. Θα κόψει ο Μπένι. Λάθος εδώ του Μπινιάρη. Θοδωρίδης έξω από την περιοχή. Ζυγεί στο πόδι του. Κάνει το σουτ και ο Πένια κάνει μια πολύ σπουδαία επέμβαση. Από το λάθος του Μπινιάρη προήλθε αυτή η φάση της Κηφισιάς με την μπάλα να καταλήγει στο Θοδωρίδη από τον Μπένι. Ο Μπένι με το κεφάλι έκοψε την παράλληλη πάσα που επιχείρησε ο Μπινιάρης. Έδωσε το Θοδωρίδη αυτό έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού με το δεξί. Έκανε ένα σουτ. Η μπάλα έσκασε και κατευθυνόταν προς την αριστερή γωνία του Πένια, ο οποίος πάνω στο σκάσιμο την βρήκε και την έστειλε κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι άλλη μια φορά θα είναι νικητής και θα απομακρύνει. Συμπληρώθηκαν και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μπένι έχει την μπάλα, δίνει για τον Εμπουλά. Άλλη μια φάση στο παιχνίδι. Ο Εμπουλά γυρίζει και πάλι για τον Μπένι. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Παίρνει ο Καμαρά και δίνει στον Ουναΐ. Και ο Ναΐ τώρα θέλει να βγει μπροστά, είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Αναγνωστόπουλος ήταν μακριά από την περιοχή του και μαζεύεται. Δίνει στον Αντίνο, δεν περνάει ο Αντίνο. Τον κόβει ο Ρουκουνάκης και νομίζω ότι κάπου εδώ θα γραφτεί η ιστορία του απόψινού αγώνα. Και αυτό συμβαίνει. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Απόστολος Νικολαίδης. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με γηπεδούχο τυπικά την Κηφισιά στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αζεντίνου Ναΐ που πέρασε ως αλλαγή. Αρχικά άνοιξε το σκορ στο 76 με το πέναλτι που κέρδισε ο Ανδρέας Τετέι και στη συνέχεια στο 89 πρόσφερε άλλη μια μαγική στιγμή παίρνοντας την κάθετη πάσα του Αντίνο, πλησιάζοντας προς την περιοχή της Κηφισιάς και πάνω στην κίνηση πλασάροντας στην απέναντι γωνία στο αριστερό γάμα, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και έδωσε το δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό στη League Face. Και φυσικά Παναθηναϊκός, τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ στη Λεωφόρο 0-2.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Νερατζιά. Να κάνω κι εγώ έτσι να πω. Με πρωταγωνιστή λοιπόν τον Ιουναή, ο Παναθηναϊκός πέρασε
1: ναι.
3: από την Κηφισιά, από το Απόστολος Νικολαίδης με νίκη με 2-0. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ όταν έχουμε τον Μπρίτανη, ας πούμε.
1: Τον
3: Μπρίτανη, μέντορα, τον μεγάλο δάσκαλο.
1: Θα φτάσει
3: και θα τολμούσα να πω φίλο.
1: Ναι.
3: Τον Τάσο μαζί μας.
4: Χαιρετώ τον εργάτη και τον υπουργό τουρισμού.
1: Αν συνεχιστεί αυτό, θα αποχωρήσω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
3: Σε λίγο έτσι αλλιώς τελειώνει η εκπομπή.
1: Τι γίνεται?
4: Καλά. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα ιστορικά παιχνίδια στο Λεωφόρο, γιατί είναι από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο οποίος έκανε τη δουλειά, έπαιξε όσο χρειάστηκε να παίξει για να φτάσει σε μια νίκη της Κηφισιάς 2-0 και ουσιαστικά να φτάσει στους 6 βαθμούς σε δύο παιχνίδια. Στη Λίξη στην Κυπέλλα Ελλάδας. Νομίζω ότι ο κορυφαίος που έχει στην Κυπέλλα ήταν ο Κάγκο. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά έχει χτυπήσει χρυσάφι με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έκανε τα πάντα στο γήπεδο. Ακόμα και, και στη φάση του γκολ του να είναι αυτός που ξεκλειδώνει με μία πάσα εδώ στον Αντίνο. Γενικά ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές αλλαγές. Έφερε και παιδιά που δεν είχαν συμμετοχή. Ήταν η πρώτη συμμετοχή στην 11η του Τάκη Μπινιάρη. Σε μια θέση που δεν τον έχουμε συνηθίσει να παίζει, προσπάθησε το παιδί. Ο Κοντούρης, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής, αλλά νομίζω ότι η ζωγραφιά του να είπε πάλι στο 2-0 είναι όλα τα λεφτά, είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει κανείς να πηγαίνει να βλέπει μάτς του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος παίκτης είναι άλλο επίπεδο. Θα συνεχίζω και να το λέω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι για άλλο ελληνικό πρωτάθλημα και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που ο Παναθηναϊκός τον έφερε. Η κίνηση και τον γκολ με την άνεση που το βάζει στο δεύτερο. Είναι όλα τα λεφτά.
1: Τάσο, επειδή το σχολιάζαμε όταν μπήκε τον γκολ εδώ, νομίζω ότι πλην τη εκτέλεση που είναι φοβερή, δεν το συζητάμε, έχει αξία να δει κάποιο και το πώς παίρνει την μπάλα. Πραγματικά τη χαϊδεύει, ρε παιδί μου, μέχρι να τη φέρει στο δεξί.
4: Αυτό ακριβώς, Γιώργο. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι το παιδί αυτό είναι άλλου επίπεδου εκτός ελληνικού πρωταθλήματος και έχει βάλει και το πέναλτι που κέρδισε ο Τετέι στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά είναι ο κορυφαίος παίκτης μαζί με τον Κάγκουα. Αυτοί που δίνουν τη νίκη, μια νίκη που, δεν είναι κάτι φοβερό, είναι μια νίκη που έπρεπε να την πάρει ο Παναθηναϊκός. Το πιο σημαντικό ότι συνεχίζει και κερδίζει, με όποιοι και να παίζουν, έστω και αν έχει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του. Κάποιοι παίκτες την άρπαξαν την ευκαιρία σήμερα, έδωσαν την ευκαιρία στον προπονητή να του λένε ότι θα θέλουν, ότι μπορεί να τους εμπιστευτεί. Χρειάστηκε να βγουν και κάποιοι βασικοί στο τέλος. Σε κάθε περίπτωση έγινε δουλειά. Ο κόσμος που είχε εδώ, ήρθε εδώ στο γήπεδο 7-8.000 κόσμος στη Λεωφόρο, μια από τις τελευταίες στιγμές σε επίσημο παιχνίδι στη Λεωφόρο, το χάρηκε. Και τώρα ο Παναθηναϊκός κοιτάει το μάτς και ρεκίζει με την Καλαμάτα.
3: Ωραία, Τάσο. Τον έχουμε ακόμα στη γραμμή.
4: Ωραία.
3: Συγγνώμη, απλά εκείνη την ώρα πετάχτηκε και η πανούτσου να μας εξηγήσει πώς θα πάει.
1: Ξέρεις, όταν πετάγεται μια πανούτσου, καταλαβαίνει λίγο τα πράγματα. Τάσο, δεν ξέρω αν μας ακούς.
4: Σας ακούω μια χαρά.
1: Ναι. Λέω ότι πετάχτηκε πάνω την ώρα που μίλαγε η Κωνσταντίνα Επανούτσου, μας έλεγε κάτι στα αυτιά μας εδώ πέρα και μας απέσπασε την προσοχή.
4: Όλα καλά.
1: Ξέρεις, ότι όταν μιλάει η Πανούτσου, όλοι οι άλλοι μπαίνουν σε δευτερεύοντα ρόλο.
4: Ακριβώς.
3: Ωραία, να είσαι καλά, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όλοι ξέρετε πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά. Αγαπημένοι μου ακροατές, τώρα με το eFood έχουν λυθεί τέτοιου τύπου ζητήματα. Διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις τον Σκλαβενίτη, παίρνεις όλη τη λίστα ή ακόμα και ό,τι δεν είναι στη λίστα. Έτσι κι αλλιώς είναι ίδιες τιμές με το κατάστημα, απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το eFood. Τι καλύτερο, ένα διάλειμμα τώρα.
1: Βεβαίως, πάμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
8: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Μα το φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Εντάξει, είχα μια ελπίδα ότι κάποιες αστειότητες θα προλάβουμε να πούμε. Λέει άνθρωποι, μας στέλνουν δημοσιογράφους. Δηλαδή, δεν ξέρω πού νομίζουν ότι θα καταλήξει όλο αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λίγα λεπτά μείνανε ούτως ή άλλως για να ξεκινήσει και το επόμενο παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ατρόμητος με ΠΑΟΚ θα συγκρουστούν στο Περιστέρι.
9: Και ποιον έχουμε εκεί, τον κύριο Στέφανο Χωριανόπουλο.
8: Στέφανος Χωριανόπουλος, δικό μας παιδί. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
8: Καλά, εσύ?
9: Στεναχωριόμαστε που δεν θα κάτσουμε μέχρι τις 10 έτσι να έχουμε μια ωραία συνομιλία κτλ.
8: Θα τον βάλω σπίτι μου εγώ. Τον ώρα να ακούω τον Στέφανο.
9: Τέτοια θα είχαμε πάρα πολλά.
10: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται για να σα αφήσω και λίγο χρόνο προ το τέλο να πείτε ό,τι θέλετε.
8: Γι' αυτό θα το κάνει ή γιατί σου έχει ρίξει γκάζια η πανούτσα απ' έξω?
10: Όχι, καθόλου. Ούτε break μου έχει πει ούτε τίποτα. Τι έχουμε? Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κύπελλου Ελλάδος. Ατρόμητος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε περίπου ένα τέταρτο θα έχουμε τη σέντρα εδώ πέρα στο Περιστέρι. Δύο ομάδες οι οποίες αναμετρήθηκαν και προ περίπου δύο εβδομάδων εδώ πέρα για το πρωτάθλημα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την νίκη με 2-1 και με ανατροπή μάλιστα. Να περάσουμε στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Ατρόμητο, 6 αλλαγές συγκριτικά με το τελευταίο παιχνίδι. Διέν κάτω από την εστία. Λίρα της Μίτογλου, Μάγνουσον και Ούρονεν η τετράδα στην άμυνα. Καραμάνης με Μουτσαμί τα δύο χαφ. Μπροστά τους ελεύθερο ρόλο Τσούμπερ. Δεξιά ο Σερτζίνιο ξεκινάει για πρώτη φορά βασικός. Αριστερά ο Πνευμονίδης και στην κορυφή ο Τσαντίλας. Ενώ για τον ΠΑΟΚ με το ίδιο σύστημα, θα δούμε αν είναι 4-3-3. Θα το δούμε αυτό. Συστής κάτω από τα δοκάρια. Κένι Ελουστόντο, Διέγκο Κώστα και Τέιλορ η τετράδα στην άμυνα. Ούγκρισιτς, Γιάκιτς στα χαφ έχοντας μπροστά τους τον Καμαρά. Δεξιά είναι ο Χατσίδης, αριστερά είναι ο Δαχάλη και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Μύθου. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τέσλας με VAR τον Κουμπαράκη. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το Περιστέρι. Τώρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
9: Τίποτα, θα αποχαιρετήσουμε και εσένα και τον κόσμο τώρα. Ξέχασα
8: τι θέλουμε τώρα εμείς. Έχουμε λίγο ακόμα.
9: Έχουμε λίγο ακόμα. Εντάξει τώρα.
8: Την break έχουμε. Καλά, δεν τρέπεστε καθόλου.
9: Αυτό θα μπει. Έχουμε λίγο ακόμα break.
8: Ωραία. Πάμε λίγο ακόμα break και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Ένα σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Big Wins for FM 94,6.
6: Το φοβερό είναι ότι επανερχόμαστε τώρα,
7: ναι,
6: για να δώσουμε νέο διάλειμμα για διαφημίσεις σε ένα-δύο λεπτά.
7: Ξέρεις γιατί τα κάνουν αυτά.
6: Να μας εκθέσουν.
7: Να φάμε εμείς τη λέζα.
6: Ναι,
7: ότι εμείς πάμε. Και έρχονται μετά οι άλλοι φρέσκοι, ωραίοι εδώ πέρα.
6: Θα μπει μετά ο Τάσος Νικολόπουλος, καθαρός από διαφημίσεις.
7: Ξέρεις τι, καθαρός. Να φάμε εμείς τη λέζα, γιατί εμείς είμαστε, πώς το λένε, το φαβορί για να τα ακούσουμε. Σου λέει αυτοί τεμπέληδες. Έτσι θα βάζουν διαφημίσεις.
6: Έτερον εκάτερον.
7: Δεν ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
6: Όχι, αλλά θα μάθω τώρα. Τι σου θυμίζει.
7: Είχα έναν ευτραφή φίλο.
6: Τέλεια.
7: Έτσι, ο οποίος καθόταν, ρε παιδί μου, σε ένα μπαρ.
6: Ναι.
7: Έτσι, με έναν άλλο φίλο μας, ο οποίος ήταν σε κανονικά κιλά.
6: Okay.
7: Λοιπόν, άφησε μια κούφια ο φίλος μας, ο οποίος ήταν σε κανονικά κιλά.
6: Ναι.
7: Έτσι, και του έβαλε άγρια γκάζια ο ευτραφής φίλος.
6: Ό,τι λέει.
7: Δεν τον πείραξε η μυρωδιά.
6: Αλλά...
7: Δεν πείραξε κάτι. Του λέει, με αυτό που κάνεις, του λέει τώρα, με εκθέτεις. Γιατί κάποιος μου λέει που θα το δει, τι θα πει, ο χοντρός έκλασε.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Καταλαβαίνεις.
6: Έχεις δίκιο.
7: Δηλαδή δεν θα σκεφτεί κανένας ότι την άφησε. Έτσι και εδώ. Οι λέρες στέλνουν για διαφημίσεις, γιατί βαριούνται να δουλέψουν.
6: Αρχικά,
7: μετά όλοι οι άλλοι εδώ.
6: Λέγοντας την ιστορία, φοβήθηκα ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της δουλειάς.
7: Όχι.
6: Έλα εδώ, ρε, κάτσε εδώ να δεις πώς γίνεται.
7: Σου λέει, δεν καταλαβαίνεις ότι με εκθέτεις. Ναι. Ότι εγώ θα είμαι το φαβορί. Δηλαδή, κάποιος που πρέπει, σωστό, να κάνει μια μαντεψιά θα πει, αυτός την άφησε.
6: Λοιπόν, άσε τις μαντεψιές και τα λοιπά. Αποχαιρέτα τον κόσμο.
7: Με αυτόν τον τρόπο. Δεν
6: αποχαιρέτα τον κόσμο.
7: Για να μην είναι αυτή η τελευταία εντύπωση.
6: Ζήτα συγγνώμη που θα λείψεις αύριο. Και δώσε ένα
7: τέτοιο. Συγγνώμη, για δουλειά θα πάω.
6: Για δουλειά θα πάω.
7: Δεν
6: διαλέγει τη γυναίκα του, ρε παιδιά. Αυτά είναι που με τρελαίνει.
7: Εντάξει, συγγνώμη. Είσαι ένας δεύτερος γάμος για μένα. Το ξέρεις, το έχεις καταλάβει.
6: Πρώτος.
7: Λοιπόν, οπότε αναγκαστικά την κοπανάμε. Δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη σήμερα, δεν προλάβουμε να πούμε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Στέφανο, δεν ξέρω ούτε για αυτό το λόγο. Έρχεται Τάσος Νικολόπουλος.
6: Ναι.
7: Για να σας κάνει παρέα.
6: Εντάξει, έχουμε το άνθρωπο με το σπάω.
7: Στα ποδόσφαιρα. Τα λέμε εμείς με κανονική ροή σαχλαμάρας.
6: Παρασκευούλα, ζάχαρη.
7: Παρασκευούλα.
6: Παρασκευούλα μέλι.
7: Α, Νίκο Ζέρβα. Νίκο Ζέρβα, ρε εσύ. Και Νίκο Ζέρβα.
6: Τίποτα δεν πετύχαμε.
7: Τίποτα δεν πετύχαμε.
6: Εντάξει, δεν πειράζει. Γι' αυτό έρχονται καλοί τώρα.
7: Λοιπόν, τα λέμε λοιπόν την Παρασκευή. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να
6: κάνουμε. Γυμνάζεστε, μωρά.
7: Και να διαβάζετε.
5: Η Winsport FM 94,6.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
20: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Ανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 3 λεπτά πριν τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Παράδοση παραλαβή. Newsroom αρχίζει τώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τυπικά, χωρίς φυσικά την κανονική ροή της εκπομπής. Καθώς σε λίγα λεπτά έχουμε σέντρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, εκεί όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος είναι στα μικρόφωνα. Τώρα τι θα πούν, τι θα προλάβουν και να ομολογήσουν.
1: Πάσες. Ασίστ.
0: Στέφανο Παλαιότολο στην ρύθμιση του ήχου. Ελάχιστες οι μουσικές επιλογές και ο Κώστας Μιαούλης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Θυμίζω λίγο νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2. Επικράτησε της Κηφισιάς του Deals, έτσι θα τη λέμε στο εξής, με 2-0, με τα δύο τέρματα του Ουναΐ. Το δεύτερο ήταν ζωγραφιά, αυτό το πρώτο ήταν από το σημείο του πέναλτι. Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Πολλά είπαμε, πάμε στο Περιστέρι, στον Στέφανο Χωριανόπουλο, για την περιγραφή της αναμέτρησης Ατρόμητος ΠΑΟ. Καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ατρόμητος με τις λευκές εμφανίσεις και κάποιες μπλε ρίγες πάνω στην εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ με τις μαύρες εμφανίσεις. Τώρα μου τους αμή και τσιφτής. Οι δύο αρχηγοί είναι μαζί με τον κύριο Τέτυλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης, για το στρίψιμο του νομίσματος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται από την νίκη στον ντέρμπι κόντρα στον Άρη με 2-0 για το πρωτάθλημα. Ωστόσο η νίκη σήμερα για την ομάδα του Λύση είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική, θα λέγαμε, αν θέλει να τερματίσει εντός τετράδας, αφού την πρώτη αγωνιστική, την πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ήρθε ισόπαλη χωρίς τερμάτα με τον Όφη και είναι στον ένα βαθμό. Αντιθέτως, ο Ατρόμητος νίκησε στις αίρες των Πανσεραϊκών με 1-0, οπότε είναι σαφώς πιο άνετος με 3 βαθμούς σε αυτό το mini πρωτάθλημα, τη League Phase, ενώ στο πρωτάθλημα ήρθε 1-1 με τον Ηρακλή. Και θέλει φυσικά εδώ να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Δεν είναι πάρα πολύς ο κόσμος στο Περιστέρι αυτή τη στιγμή. Γύρω στα 300-400 άτομα είναι. Όλοι φίλοι του Ατρομήτου, υπενθυμίζω, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν προμηθεύτηκε εισιτήρια για το συγκεκριμένο ματς. Έπειτα από απόφαση της αστυνομίας και της ΔΕΑΒ, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται από την νίκη στο Θεσσαλονικιώτικο ντέρμπι κοντά στον Άρη με 2-0. Σκόρερ ο Ινδιαγέ και ο Ζήφκοβιτς, οι οποίοι δεν ξεκινάνε σήμερα στην δεκάδα. Πάμε να δούμε και την δεκάδα του ΠΑΟΚ, την οποία είπαμε και προηγουμένως, αλλά να την επαναλάβουμε. Τσιφτής κατά τα δοκάρια, Κένι Λιστόνδο, Ντιέγκο Κώστα και τέλειο τετράδα στην άμυνα, Ούγκρισιτ, Γιάκιτς, το δίδυμο στα χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Καμαρά. Θα δούμε αυτό αν θα ισχύσει και στο παιχνίδι. Στο γραφείο πάντως έτσι δίνεται. Χατζίδη στα δεξιά, Ταχάλι αριστερά και ο Μύθος στην κορυφή της επίθεσης. 4-2-3-1 και για τον Ατρόμητο, με τον Ντιέγκο κατά τα δοκάρια, Λίρα της Μίτογλου, Μάγνισον, Ούρονεν. Τετράδα της άμυνας, με τους Αμί Καραμάνι στο κέντρο, μπροστά τους ελεύθερο ρόλο Τσούμπερ, δεξιά ο Σεζίνιο, αριστερά Πνευμονίδης και ο Τσαντίλας στην κορυφή της επίθεσης. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να είναι στέντρα και τον Τζαντίλα παίρνει τα τελευταία από τους δύο τερματοφύλακες ο διαιτητής Τσέτσιλας και σε μερικά δευτερόλεπτα θα σφυρίξει την έναρξη του αγώνα. Τσιφτής τώρα κάνει κάποιες τελευταίες διατάσεις, κάνει και το σταυρό του. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ στο Περιστέρι και τώρα ο Τσέτσιλας θα σφυρίξει την έναρξη της αναμέτρησης, με τον Τζαντίλα να γυρίζει πίσω στο Μίτογλου, εκείνος δίπλα του στο Μάγνουσον, αριστερό στο Περο Μάγνουσον, αριστερό πόδαρο στο Περο, ο οποίος αποκτήθηκε το Λεβαδιακό με καριέρα και στο Παναθηναϊκό, δεξιό στο Περο Μίτογλου. Πήγε πολύ δυνατά στη φάση ο Τζον Τζοκένι, έκανε το φάουλ στον Πνευμονίδη, ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου για τον Ατρόμητο. Σιγά σιγά πάει να τα εκτελέσει ο Ούρονεν, απλώνεται στο γήπεδο ο Ατρόμητος, έχει ανοίξει δεξιά ο Σεζίνιο. Σε θέση δεξιού εξτρέμ, αριστερό είναι ο Πνευμονίδης, δεξιοπόδαρος Πνευμονίδης και να συγκλίνει από την αριστερή πλευρά. Μπάλα στον Ινδιαγέ. Εκείνος για τον Μίτογλου, ένα γέμισμα του Μίτογλου με προορισμό τον Τζαντίλα, πολύ δυνατός ο Τζαντίλας, πιο δυνατός όμως ο Ντιέγκο Κώστα, καθαρίζει τη φάση με το κεφάλι. Μπάλα πάει σε ένα χώρο που είναι ο Μουτσουσαμί, εκείνος θα σηκώσει την μπάλα ψηλά, κερδίζει χρόνο. Ο Τέιλορ θα ψάξει και θα βρει τον άλλη, πιο δυνατά στη φάση του Μουτσουσαμί, συνεχόμενες απομακρύνσεις από τους παίκτες των δύο ομάδων, σε ένα χώρο που είναι ο Μάγνουσον, άταλη, προσπάθεια του Μάγνουσον να απομακρύνει. Πηγαίνει και διορθώνει ο Μίτογλου, ο οποίος θα απομακρύνει σωστά και πιο δυνατά σε ένα χώρο που είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Πιέζει ο Τσαντίλας να του πάρει την μπάλα, ωστόσο θα κάνει φάουλ πάνω στο Βραζιλιάνο στόπερ του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί πολύ γρήγορα ο Ελιστόνδο. Θα παίξει το Γιάκιτς, ο οποίος ο Γιάκιτς σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης φαίνεται να παίζει πιο χαμηλά, τους τρεις καθ' του ΠΑΟΚ. είναι αυτός που έρχεται να πάρει την πρώτη μπάλα από το στόπερ. Τέλος τώρα θα κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στη μεσαία γραμμή για το δικέφαλο. Μένει ψηλά ο Τρόμητος για να πιέσει. Τέλος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο με δύναμη, με προορισμό το Μύθο. Ο Μύθος θα πάρει την κεφαλιά. Νέο πλάγιο ακριβώς στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ. Πάει να το εκτελέσει σιγά σιγά και πάλι ο Τέλος. Έχει κοντά του τον Γιάκιτς. Πάει και ο Ντίγκο Κώστα κοντά του. Ο Ντίγκο Κώστα πίσω αγωνίζεται ως αριστερός στόπερ, έχοντας τον Ελουστόντο δίπλα του. Πολύ ωραία κίνηση του Καμαρά. Με προσποίηση θα αποφύγει το Λίραντζ και θα κερδίσει το φάουλ. Ο Λίραντζ, ο οποίος είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε τον Ατρόμητο αυτό το καλοκαίρι από το δικέφαλο του Βορρά ως ελεύθερος. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων να μην παίξει σε ένα παιχνίδι ο Λίραντζ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα τη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει σήμερα κανονικά. Ο Τσιφτσής τώρα με την μπάλα στα πόδια πάει να παίξει κάθετα για να δει τον Κέννη. Θα κάνει το λάθος. Πέφτει στο έδαφος του Τεμονίδης. Παίζεται, λέει ο Τσετσίλας. Με τον Κέννη τώρα να έχει την μπάλα. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Χατζίδη. Εκείνος θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Ήταν πιο δυνατή η παλιά του Κέννη. Θα καταλήξει απευθείας στον Διέγκ. Διέγκ στα όρια της περιοχής του. Πάει να τον πιέσει ο Μύθου. Θα παίξει αριστερά για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον μέσα στην περιοχή. Σηκώνει το κεφάλι. Ψάχνει με παλιά να βρει τον Τσούμπερ, είναι λίγο πιο αδύναμη παλιά, θα παρέμβει ο Ούγκρεσιτς και στη συνέχεια ο Γιάκιτς. Πάλι μπαλά στον αέρα, συνεχόμενες κεφαλιές από τους παίκτες των δύο ομάδων και δυνατά μαρκαρίσματα. Παίζεται, λέει ο Τσέτσιλα, σε όλα αυτά, αυτό είναι το σκληρό παιχνίδι, σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Χατζίδης, πολύ ωραία θα δει το ανέβασμα του Κέννη, σέντρα του Κέννη στην καρδιά της περιοχής, ο Καμαρά μόνος του, η κεφαλιά out, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μόλις το τρίτο λεπτό. Ο Καμαρά ήταν ολομόναχος στα όρια της μικρής περιοχής και ακριβώς στο κέντρο της εστίας. Ο Ντιένγκ έκανε άστοχη έξοδο για να μπλοκάρει την μπάλα και μόνο στο Καμαρά δεν κατάφερε να βρει εστία. Πολύ ωραία ανάπτυξη από δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Χατζίδη να βλέπει την κίνηση του Κέννη, να του περνάει κάθετα την μπάλα. Ο Κέννη έκανε τη σέντρα στο κατάλληλο σημείο με την κατάλληλη δύναμη για τον Καμαρά. Ίσως ο Καμαρά έδειξε ένα τάκ νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και βρήκε την μπάλα στην κάθοδο του άλματός του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μόλις το τρίτο λεπτό με τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος πάτησε περιοχή. Ήταν ολομόναχος πραγματικά, μπήκε ανάμεσα τα δύο στόπερ, δεν το κατάλαβε κανείς εκεί πέρα. Μεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Ντιένγκ, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ για το δικέφαλο. Δυνατό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ με αυτή τη φάση, τώρα που ο ΠΑΟΚ πιέζει με το Μύθου, το παίχτη πάνω στον Ντιένγκ, τώρα ο Καμαρά πάει στο Μύτογλου, ο Μύτογλου αναγκαστικά θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Τσαντίλας, ο Γιάκητς θα παρέμβει με το κεφάλι, δεύτερη απομάκρυνση του Γιάκητς με το κεφάλι και έρχεται ο Κέιν να απομακρύνει σε πλάγιο out την μπάλα. Πάνε πολύ δυνατά στις φάσεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έχουν κερδίσει αρκετές μονομαχίες μέχρι στιγμής. Ο Τέλος πάει ακόμα μια μονομαχία που κερδίζει κόντρα στο Σερζίνιο. Πάει να προλάβει την μπάλα ο Καραμάνης, η οποία θα περάσει πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Τέλος πάει να το εκτελέσει από την αριστερή πλευρά. Σιγά σιγά έχει κοντά του τον Άλλη και τον Καμαρά. Πάει κοντά του τώρα και ο Γιάκητς. Καθυστερεί ο Τέλος. Κάνει νόημα ο Τέλος να παίξει γύρω. Θα παίξει ο Τέλος για τον Τάχαλη που γύρισε πίσω από το χώρο του κέντρου για να πάρει την μπάλα. Ακόμη πιο πίσω η μπάλα στον Diego Costa και τώρα Τσιφτής μέσα στην περιοχή του. Θα παίξει για τον Diego Costa αριστερά. Πάει να τον πιέσει ο Τσαντίλας. Diego Costa θα κάνει την κάθε στον Καμαρά. Θα προλάβει να τον κόψει. Ο Καραμάνης δίνει φάουλ ο Τσέτσιλας. Είναι ακόμα στο έδαφος ο Καραμάνης. Ο Καμαρά πήγε καθυστερημένα στην μπάλα. Ο Καραμάνης τσίμπησε την μπάλα. Και στη συνέχεια ο Καμαρά απλώνοντας το πόδι του έκανε φάουλ. Έχουμε μπει στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Μια μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι αυτή του Μαντί Καμαρά στο τρίτο λεπτό. Ένα φάουλ σε αρκετά καλή θέση για γέμισμα για τον Ατρόμητο μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της περιοχής του Τσιφτή. Πάει να το εκτελέσει ο Λίραντζης. Είναι από τη δεξιά πλευρά όπως απαιτήθηκε ο Ατρόμητος. Έχει γεμίσει η περιοχή του ΠΑΟΚ και είναι και η στόπερ του Ατρόμητου μέσα στην περιοχή. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι πίσω από την μπάλα. Δεν έχει μείνει κανείς μπροστά. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται με ζώνη. Στη γραμμή της περιοχής ο Λίραντζ θα εκτελέσει, είναι δυνατή η εκτέλεση, η μπάλα θα περάσει απευθείας out πάνω από τα δοκάρια του Τσιφτή, αρκετά δυνατή η εκτέλεση του Λίραντζ. Σιγά σιγά ο Τσιφτής πάει να πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με build-up λογικά θα συνεχίσει ο Πάο και τα δύο του στόπερ είναι μέσα στην περιοχή. Πράγματι ο Τσιφτής θα παίξει δίπλα του στον Diego Costa. Ο Γιάκητς είναι αυτός πάλι που κατεβαίνει να πάρει την πρώτη μπάλα. Θα μιλάει αριστερά για τον Τέιλορ. Τέιλορ και πάλι για τον Γιάκητς, πολύ δυνατά βγαίνει ο Καραμάνης. Μετά και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Θα να τα καλέσει ο Τέιλορ. από τα αριστερά προσπαθεί να αναπτυχθεί ο ΠΑΟΚ και να βγάλει με ασφάλεια την μπάλα από την περιοχή της αυτά τα πρώτα λεπτά. Με κεφαλιά τώρα του Μύθου, με προορισμό τον Τάχα Άλλη, βγαίνει πολύ δυνατά ο Μάγκλουσον και θα παραχωρήσει εκ νέου πλάγιο για τον ΠΑΟΚ και έρχεται αρκετά μέτρα σε αυτή τη φάση, περίπου 30. Ο ΠΑΟΚ, ο Τέιλερ περνάει το χώρο του κέντρου και πάει να πάρει την μπάλα. Έχει κοντά του αρκετούς παίκτες που θα μπορούσε να παίξει. Έρχεται και ο Καμαρά. Έρχεται και πάλι ο Τέιλορ. Βλέπει την κίνηση όμως του Μύθου, ο οποίος έχει πάει στο κόρνερ. Θα το πετάξει την μπάλα. Προσπαθεί να τη διατηρήσει ο Μύθου στο παιχνίδι. Θα κάνει μια πάσα. Κοινός ο Εζίνο για να παρέμβει. Και στη προσπάθεια του να απομακρύνει θα κερδίσει το πλάγιο out. Για τον Ατρόμητο. Πάνω να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Λίρατζης. Είναι στην ηθεία της μεγάλης περιοχής του Ατρόμητου. Αυτό το πλάγιο από τη δεξιά πλευρά. Ο Λίρατζης πάνω να το εκτελέσει. Δεν βρίσκει συμπαικτικότητά του και θα επιχειρήσει μια βαθιά εκτέλεση. Εκεί που ήταν ο Τσαντίλας, ο Λιστόντος θα κερδίσει τη μονομαχία. Ο Γιάκη για δεύτερη μπάλα και θα μοιράσει πολύ ωραία δεξιά για τον Κένι. Κένι. Ασφάλεια πίσω στον Λιστόντο, εκείνος θα κάνει μια προσπίση, θα κουβαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα, θα γυρίσει πίσω στον Κένι. Θα ακόμη και πίσω η μπάλα στον Τιφτή. Τιφτής τώρα στον Diego Costa. Και πάλι Τιφτής. Και πάλι Diego Costa, παίζουν το 1-2 οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουν βάλει στη μέση την Τσαντίλα. Ούγκρεσιτς τώρα. Πολύ ωραία είναι για του Ούγκρεσιτς, θα περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες, πολύ δυνατός, θα κρατήσει την μπάλα, έχετε τρίτος παίκτης για να πάρει την μπάλα, ήταν ο Καραμάνης, στο χώρο του κέντρου κατάφερε ο Έλληνας μέσος να πάρει την μπάλα από τον Ούγκρεσιτς και με ασφάλεια θα γυρίσει πίσω στον Τιέγκ. Από την αρχή η επίθεση του Ατρομή, το οποίο δεν δοκίμασε να βγει στην κόντρα σε αυτή τη φάση, παρότι έκλεψε σχετικά ψηλά την μπάλα με τον Καραμάνη. Η κάθε του Τιέγκ για τον πνευμονίτη που κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές δεν κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ ο εκτρέμ του Ατρομή του, έχασε την μπάλα και τώρα η μπάλα πάλι στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Με το Μύθου να έχει κατέβει αρκετά χαμηλά. Να δίνει στον Αλιστόντο, εκείνος αριστερά στον Τέιλορ. Κάνει κίνηση ο Τάχα Άλλη στην πλάτη της άμυνας. Ο Τέιλορ του πετάει την μπάλα, είναι πιο... δεν έχει τόση δύναμη η παλιά του Τέιλορ. Ο Λίρατζης έχει καλύτερη τοποθέτηση και θα πάρει την μπάλα. Θα αφήσει στον Καραμάνη και εκείνος πάλι στο Μίτογλου. Μίτογλου αριστερά στον Μάγνουσον. Έχει μέτρα να μπροστά του να τα εκμεταλλευτεί. Θα το κάνει και θα παίξει για τον Τσούμπερ. Εκείνος ωραία. Θα μοιράσει αριστερά για τον Πνευμονίδη. Κάνει το overlap ο Ούρονεν. Ο Πνευμονίδης προσποιείται, κάνει μια κάθετη με αποδέκτη τον Τσούμπερ, δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλο Τσούμπερ, θα χάσει την μπάλα. Παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με την κατοχή. Έξω από την περιοχή του Τσιφτσί, ο Γιάκετς είναι αυτός ο οποίος μπαίνει για ακόμη μια φορά ανάμεσα τα στόπερ για να πάρει την πρώτη μπάλα. Έχει κατέβει χαμηλά και ο Μαντί Καμάρα, είναι και ο Ούγκρεσιτς. Ενώ συγκλίνει πάρα πολλές φορές και ο Χατσίδης σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο άλλη μένει ανοιχτά από την αριστερή πλευρά, ο Χατσίδης έρχεται εσωτερικά για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Ο Diego Costa τώρα με την μπάλα, λίγα μέτρα έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ, μεταλλεύεται το χώρο που του δίνεται, φτάνει ως τη μεσαία γραμμή, θα παίξει αριστερά για τον Τέιλορ. Και τώρα Καμαρά πάει να τον πιέσει στο Ζήνιο. Καμαρά θα αφήσει πίσω και πάλι στον Diego Costa. Ο Τέιλορ είναι δίπλα στον Diego Costa, σχηματίζουν μια τριάδα εκεί πέρα με τον Diego Costa στο κέντρο του Τέιλορ. Σε θέση αριστερού στόπερ και Ελιστόντο δεξιού. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Κένι έχει πάρει όλη τη δεξιά πλευρά. Ο Χατσίδης έχει έρθει εσωτερικά, θα κάνει τις προσποιήσεις, θα κερδίσει το φάουλ. Όπως λέει ο Τέτυλας, ήρθε εσωτερικά ο Χατσίδης, πήρε την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και κέρδισε το φάουλ από το Μουτουσαμί, ο οποίος πάει τώρα στο Τέτυλα να διαμαρτυρηθεί. Ένα φάουλ σε εξαιρετική θέση, περίπου 6-7 μέτρα έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά παιχνιδιού στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Γεμίζει τώρα η περιοχή του Ατρόμητου. Όλος ο Ατρόμητος είναι μέσα στην περιοχή του. Ένας παίκτης στο τείχος, είναι ο Σερζίνιο. Ο Τέτυλας τώρα με το σπρέι κατευθύνει το Σερζίνιο στο σημείο που πρέπει να κάτσει ο στίχος. Είναι ο Κένι πάνω από την μπάλα και ο Χατσίδης, ένας δεξιοπόδαρος, ένας αριστεροπόδαρος. Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δοκάρι. Για αυτή την εκτέλεση φάουλ. Τελευταίες διαβουλεύσεις από τον Τσέτυλα στους παίκτες. Είναι και ο Γιάκη, είναι και ο Ούγκρεσιτς στο δεύτερο δοκάρι. Ψηλά κορμιά, ο Κένι πράγματι εκεί πέρα είναι. Κεφαλιά του Ούγκρεσιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Με την κεφαλιά του Ούγκρεσιτς να περνάει ξυστά από το δεξί δοκάρι του Διένγκ. Ακόμη μια κεφαλιά από τον ΠΑΟΚ. Δύο κεφαλιές από τον Δικέφαλο του Βορρά σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Δύο μεγάλες ευκαιρίες και δύο άστοχες όμως. Απειλή από αέρος. Ο Δικέφαλος αυτά τα πρώτα λεπτά. Πιέζει τώρα και θα κλέψει την μπάλα με τον Τέιλορ στο χώρο του κέντρου. Ο Γιάκιτς γρήγορα θα παίξει τον Ούγκρεσιτς. Πολύ ωραία συνεργασία σε πολύ κλειστό χώρο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η τελευταία πάσα του Μαντί Καμαρά δεν ήταν καλή. Με προορισμό του Μύθου θα κόψουν οι παίκτες του Ατρομήτου και στη συνέχεια ο Τσαντίλας, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να βοηθήσει στο να βγει με ασφαλή μπάλα, κερδίζει το φάουλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία προηγούμενη από πλευρά ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να βρει ευθεία ο Ούγκρεσιτς. Τώρα ο Ντιέν στην περιοχή του πάει να πιέσει ο Μαντί Καμαρά. Ο Ντιέν θα παίξει αριστερά για τον Μάγνουσον. Κοινός θα ψάξει και θα βρει τον Τσούπερ. Πολύ ωραία μεταβίβαση από τον Μάγνουσον. Ο Τσούπερ θα ανοίξει δεξιά για τον Σερζίνιο. Κάνει την κίνηση εσωτερικά ο Λίρατζι. Σερζίνιο θα μοιράσει παρά στο Λίρατζι. Εκείνος δεν κατάφερε να βρει καλά το βηματισμό του. Μπερδεύτηκε. Δεν μπορούσε ποτέ να κάνει το κοντρόλ με την μπάλα να περνάει out για τον ΠΑΟΚ. Καλές προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τον Ατρόμητο. Ωστόσο δεν κατάφερε να συνδυαστεί καλά ο Σερζίνιο με τον Λίρατζι σε αυτή την περίπτωση. Ο Λίρατζι πάτησε περιοχή, ωστόσο τη στιγμή που πέταξε ο Σερζίνιο την μπάλα στο Λίρατζι, ο Λίρατζι είχε πλάτη προς τον Σερζίνιο. Δεν έβλεπε τη μεριά που του πέταξε την μπάλα και έτσι δεν κατάφερε να τη βρει και σωστά. Ο Μαντί Καμαρά τώρα θα πετάξει μπροστά στον Τάχα Άλλη. Ο Μάγνουσον πολύ γρήγορα θα βγει και θα καθαρίσει και θα απομακρύνει κιόλα σε ένα χώρο που είναι ο Γιάκιτς. Πολλές δεύτερες μπάλες κερδισμένες από τον Γιάκιτς βρίσκεται σε κύρια σημεία στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Πολύ καλή τοποθέτηση. Με τον Κράτη μέσω, τώρα η αλλαγή παιχνιδιού για τον Γκένι. Γίνει ο Πλεμονίδης πρώτα στην μπάλα και θα κλέψει. Έχει δίπλα του Μουτουσαμί. Ο Πλεμονίδης προσποιείται. Θα κάνει και δεύτερη προσποίηση. Είναι ανάμεσα από τρεις. Τώρα θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα παίξει εσωτερικά για τον Καραμάνι. Εκεί παρακινδυνευμένα ο Καραμάνης άρχισε να γυρίσει πρόσωπο προς την εστία και θα χάσει την μπάλα. Τα χάλει τώρα από τα αριστερά. Θα παίξει τον Ούγκρεσιτς. Εκείνο για τον Γιάκιτς. Πάλι πάνε να συνδυαστούν σε πολύ μικρό χώρο. Στο ΠΑΟΚ δεν θα τα καταφέρουν. Θα χάσουν την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και φτάνει κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά στο περιστέρι. Ωστόσο λείπει καλή τελική απόφαση, καλή τελική πάσα στους παίκτες του κεφάλου. Συστήσει τώρα με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει τον Ελιστόντο, πάει να τον πιέσει ο Τσούμπερ. Ελιστόντο θα παίξει τον Ούγκρεσιτς. Πάει να τον πιέσει ο Μουντουσαμί. Θα του κάνει φάουλ όπως λέει ο Τέτυλας. Αρκετά φάουλ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ελιστόντο πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όπως λέει ο Τέτυλας η μπάλα κυλούσε. Οπότε θα έχουμε επανάληψη της εκτέλεσης. Ήρεμη διαπροπονητής μέχρι στιγμής στον πάγκο. Και ο Λύση και ο Κέρκες. Είναι όρθιοι και παρακολουθούν το παιχνίδι. Ελιστόντο τώρα με την μπάλα στα πόδια. Έχει κοντά το Γιάκιτς, έχει και τον Ντιέγκο Κώστα. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Τέιλορ έρχεται για να πάρει την μπάλα τώρα χαμηλά. Θα δώσει για τον Τάχα Άλλη. Θα χάσει τον Τάχα Άλλη από τον Λίρατζι. Πολύ δυνατά στη φάση μπήκε ο Έλληνας δεξιός μπακ. Θα παίζει για τον Σερζίνιο. Μπάλα τώρα στον Καραμάνι και πάλι πίσω στο Μίτογλου. Σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά παιχνιδιού ο Ατρόμητος δεν προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση με το που κλέβει την μπάλα. Αντιθέτως, τυγνάει πίσω και προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Η πίεση του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή. Παίξει στο δρόμο του αλλάζουν 3-4 πάσεις και χάνουν την μπάλα. Τώρα ο Ρενέ από την αριστερή πλευρά θα κάνει το λάθος. Στη φάση είναι κοντά ο Μάγνουσον και θα απομακρύνει. Σε ένα σημείο που είναι ο Τσαντίλας, ο οποίος πάει να βρει κάθετο ο Πνευμονίδη. Δεν συνεννοήθηκαν καλά οι δύο παίκτες σε αυτή τη φάση. Ο Πνευμονίδης έκανε κίνηση να πάρει κοντά την μπάλα. Ο Τσαντίλας την πέταξε στο χώρο και έτσι κατοχή και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Τσιφτής για τον Ντιέγκο Κώστα. Πάλι Τσιφτής πιέζει μόνο στο Τσαντίλας. Ωστόσο έχει αρκετή ένταση και αναγκάζει τον Τσιφτή να παίξει μακριά. Σε έναν χώρο που είναι ο Χατσίδης. Πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Χατσίδη στο χώρο του κέντρου. Θα ρολάρει πάνω στον Ούρονεν και θα γυρίσει. Θα πάει να περάσει το Πνευμονίδη. Κρατάει την μπάλα ο Χατσίδης και θα πάρει φάουλ. Τον αριστερό εξτρέμ του Ατρομήτου. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Χατσίδη. Δεν έπεσε παρά την πίεση του Πνευμονίδη και του Ούρονεν στην αρχή της φάσης. Θα κερδίσει το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ το οποίο πάει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Ελιστόντο. Έρχεται η συνέχεια εσωτερικά πλέον ο Χατσίδης. Να βοηθήσει την ανάπτυξη στον ΠΑΟΚ. Παίρνει όλη την πλευρά ο Κένι. Αντιθέτως από την άλλη πλευρά δίνει το πλάτος ο Τάχα Άλλη. Και είναι ο Τέιλορ αυτός που έρχεται εσωτερικά. Και πολλές φορές σχηματίζει αυτή την τριάδα μαζί με τους δύο στόπερ για την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας του δικεφάλου. Ούγκρεσιτς και Γιάκιτς είναι μπροστά τους και παίρνουν την πρώτη μπάλα. Τώρα όλοι στον δω. Έχει δεξιά του τον Ούγκρεσιτς, αριστερά το Γιάκιτς. Θα παίξει το Γιάκιτς. Γιάκιτς με ηρεμία θα μοιράζει δεξιά στον Κένι. Κάνει κίνηση ο Ούγκρεσιτς, εκεί πάει να δώσει την μπάλα ο Κέιν, θα κάνει το λάθος. Ωστόσο και πάλι ο ΠΑΟΚ θα ανακτήσει πολύ γρήγορα την μπάλα. Χατσίδης θα παίξει κάθε για τον Ούγκρεσιτς, εκείνος θα παίξει και πάλι το Χατσίδη. Ωραίο 1-2. Χατσίδης έχει δεξιά το Κέιν, εκεί θα αφήσει την μπάλα. Και πάλι τώρα Γιάκιτς στον χώρο του κέντρου. Ελιστόντο κοιτάζει τις επιλογές του. Θα δώσει λίγο πιο πίσω στον Ντίκο Κώστα. Όλος ατρόμητος στο μισό του τώρα. Ελιστόν εδώ. Θα δώσει δεξιά στον Κέν. Έχει πολύ χώρο εκείνος και για σέντρα και να κουβαλεί την μπάλα. Θα προτιμήσει το Χατζίδη που είναι κοντά του. Χατζίδης. Γιάκιτς. Κέν. Η μπάλα και πάλι πίσω στον Ελιστόν εδώ. Με υπομονή ο Πάουκ προσπαθεί να βρει τα κενά στην άμυνα το δρομή του. Ο Τέιλορ. Τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει και πάλι στον Ελιστόν εδώ. Και πάλι ο Κέν. Στα δεξιά τώρα προσπαθεί ο Πάουκ να δημιουργήσει ρήγματα. Και με το Χατζίδη έχει πάει και ο Γιάκιτς. Προσπαθούν να φτιάξουν τρίγωνα και με τον Γκένι. Ντίκο Κώστα. Ελιστόνδο. Ο Γιάκιτς πάλι στο χώρο του κέντρου. Πάει να πιέσει. Ο Μουντουσαμί. Ο Γιάκιτς με ψυχραιμία γυρίζει πίσω στον Γκένι. Τώρα Ελιστόνδο. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ ο Ελιστόνδο. Θα παραχωρήσει πλάγιο. Κούλησε την μπάλα εδώ πέρα ο Ελιστόνδο. Ήταν κακό το κοντρόλ έπειτα από την μπάσα του Γκένι. Άνοιξε την μπάλα. Ωστόσο ο Ατρόμητος δεν μπορεί να καθίσει καθόλου μπάλα. Ακόμα ένα λάθος. Τη φορά το Τζούμπερ. Δράσει την επίθεση ο Πάουκ με τον Καμαρά. Ανοίξει ωραία ο Καμαρά για τον Τέιλορ. Στον χώρο του κέντρου ο Τέιλορ. Θα πατήσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στον Ντίκο Κώστα. Δεν εκβίασε τώρα ο Τέιλορ κάποια προσπάθεια να κουαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα και να βγει στην αντεπίθεση. Γύρισε και πάλι πίσω την μπάλα. Ο Καμαρά είναι τώρα. Αρκετά πίσω για να βοηθήσει στο build-up. Ο Ντίκο Κώστα θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Τιφτή. Για να πιέσει και πάλι Τσαντίλα. Τιφτής με μεγάλο γεμίσμα θα επιχειρήσει να βρει το Χατζίδη. Ο Μάγνουσον δυνατά στη φάση. Με το θα απομακρύνει πιο μακριά με βολέ. Να χωρώ που είναι ο Λουστόνδο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Λουστόνδο. Πολύ δυνατή κεφαλιά. Ο Μάγνουσον και ο Καμάρα είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα. Στο χώρο του κέντρου. Θα μοιράσει αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ ζητάει κινήσει τους συμπαίκτες του. Θα γυρίσει επίσης τον Ντίκο Κώστα. 19 λεπτά παιχνιδιού. Στο περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Τρίτη αγωνιστική του Super Bowl Κυπέλλου Ελλάδας. Προσπαθεί να κάνει αλλαγή παιχνιδιού ο Ντίκο Κώστα. Ήταν πολύ κακή. Είχε κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας ο Κέννη. Η παλιά του Ντίκο Κώστα ήταν προς τα πίσω. Δεν συνδυάστηκαν καλά οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο του πάει να το εκτελέσει ο Ούρονεν. Σαν ελεύθερο συμπαίκτη. Σφυρίζει ο Τέτυλας τον Ούρονεν γιατί καθυστέρησε αρκετά. Βρίσκει το πνευμονίδιο. Ο πνευμονίδιος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ υπό την πίεση του Κέννη. Και πάλι μπάλα και τον δικέφαλο του Βορρά. Ο οποίος έχει μόνιμα την κατοχή σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Τριπτικά επέρ του. Τώρα ο Χατζίδης προσπαθεί να βάλει πλάτη τον Ούρονεν. Υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης. Το έχει κάνει μου του Σαμί πάνω στον Κέννη. Του Σαμί έχει την περισσότερη ένταση μαζί με τον Λίρατζι από πλευρά στα τρομή του. Προσπαθεί λίγο να ματσάρει την επιθετικότητα των παικτών του ΠΑΟΚ. Στο παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού. Κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες. Και ως εκ τούτου είναι μονίμως στο μισό του ατρομή του. Πάει σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο χώρο του κέντρου Ελιστόνδο. Είναι κοντά τον Ντίκο Κώστα, είναι από την άλλη πλευρά ο Τέιλορ. Αυτή η τριάδα που σχηματίζουν αυτοί οι τρεις παίκτες. Πάει κοντά του τώρα και ο Γιάκιτς και ο Ούγκρεσιτς. Θα επιχειρήσει μια βασέ παλιά με προορισμό το Μαντί Καμαρά. Καραμάνης πρώτος στην μπάλα. Ο Λίραντι θα απομακρύνει στη συνέχεια σε ένα χώρο που είναι πάλι ο Γιάκιτς. Ο Γιάκιτς θα κλέψει την μπάλα, θα δώσει το Χατζίδη, εκείνος και πάλι στο Κέννη, η σέντρα του Κέννη για το Μύθι, το πλασέ 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 20 λεπτό ανοίγει το σκορ ο ΠΑΟΚ με τον Ανέστη Μύθου. Πολύ ωραίο γκολ. Μια φάση παρόμοια του τρίτου λεπτού, όπου ο Καμάρα τότε δεν κατάφερε να ευστοχίσει και να ανοίξει το σκορ, το κάνει ο Μύθου όμως. Στο 20 λεπτό, πολύ ωραία συνεργασία με τον Γιάκιτς να κλέβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, να παίζει γρήγορα στο Χατζίδη, εκείνος είδε το ανέβασμα του Τζόντζο Κέννη από τα δεξιά, ο Κέννη γύρισε. Συρτά στο σημείο του πέναλτι, πολύ ωραίο πλασέ στην κίνηση από το Μύθου και 0-1 ο ΠΑΟΚ προηγείται στο περιστέρι. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον ΠΑΟΚ. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, κάτω η μπάλα. Ένα πολύ ωραίο τελείωμα στην κίνηση από τον Ανέστη Μύθου. Ο ΠΑΟΚ ξαργυρώνει αυτή την πολύ καλή του εικόνα στο πρώτο 20 λεπτό στο περιστέρι. Το άξιζε αυτό το γκολ. Πάταγε πολύ συχνά περιοχή στον Ατρόμητο. Το έλειπε τελική καλή πάσα. Τώρα τη βρήκε με τον Κέννη. Δεύτερη καλή σέντρα από τον Κέννη. Στο παιχνίδι ο Μύθο έκανε πολύ καλό τελείωμα και άνοιξε το σκορ. Τώρα ο Λίρατζης με την μπάλα στα πόδια. Όλοι συζητάει τους ποδοσφαιριστές του να συνεχίσουν να πιέζουν. Μάγνουσον τώρα. Θα μοιράσει αριστερά για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας. Κινείται πολύ γρήγορα ο Τσούμπερ στην μπάλα. Έχει βγει ο Τιφτής στο κόρνερ. Καλύπτει πολύ ωραία με το σώμα του. Out. Για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Προηγείται δίκαια, υποδρομή του 1-0. Άρα στον κόλ του Μύθου από το 20 λεπτό. Τυφτής. Δώσει δεξιά στον Αλιστόν, ο κοινός με βαθύ. Γέμισμα θα πάει να βρει το Μύθου. Ούρονεν σε καλύτερη θέση, θα πάρει την κεφαλιά. Μπαλαμός και πάλι στον Γκένι. Και θα κάνει το λάθος. Ο Πλεμονίδης από τα αριστερά στη γωνία της περιοχής. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει ο Τσιφτής. Θα μπλοκάρει. Καλώς ο Πλεμονίδης ηρτό στην αριστερή γωνία του Τσιφτής. Στην ανοιχτή του γωνία. Τσιφτής έπεσε πολύ σωστά και μπλοκαρέ. Δυνατός ο του Πλεμονίδη. Τώρα ο Τσιφτής αφήνει την μπάλα κάτω. Και είναι έτοιμος να παίξει. Για αριστερά τον Ντιέγκο Κώστα. Εκεί θα παίξει. Ντιέγκο Κώστα τώρα. Θα παίξει εσωτερικά στον Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάκιτς. Πάει πολύ δυνατά πάνω του Τσαντέλες και θα του κάνει το φάουλ. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά ο άξονας του ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτς στο παιχνίδι. Έχει προσφέρει πάρα πολλά ο Κροάτης μέσος. Τόσο με κλεψίματα όσο και με δεύτερες μπάλες. Άλλωστε από ένα δικό του κλέψιμο. Ξεκίνησε και η φάση του γκολ του Μύθου. Τώρα Ντίκο Κώστα. Κεντρικά μοιράζει δεξιά στον Ελιστόνδο. Ελιστόνδο θα παίξει κάθετα για τον Ούγκρεσιτς. Κοινός με τη μία θα μοιράζει δεξιά στον Γκένι. Κοινός για τον Χατσίδη. Όλες οι επαφές των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ είναι μία με δύο. Δεν θα κρατήσει κάποιος παραπάνω την μπάλα, να κάνει το κάτι παραπάνω. Τώρα ο Καραμάνης στο μισό του ΠΑΟΚ προσπαθεί να περάσει τον Ούγκρεσιτς. Θα παραχωρήσει πλάγιο out ο σέρβος μέσος. Ένα πλάγιο πάει να το λέει σιγά σιγά ουρονέν. Θα παίξει τον Καραμάνη, εκείνος θα σηκώσει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Ντιέγκο Κώστα απομακρύνει τίνοντας ύψος την μπάλα. Ο Λουστόνδο θα απομακρύνει καλύτερα. Εκεί σε ένα χώρο που είναι ο Μίτογλου, στο χώρο του κέντρου. Ο Μίτογλου θα παίξει για τον Μάγνουσον, εκείνος ακόμη πιο μακριά. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Λουστόνδο. Του φωνάζει ότι φτύζει να αφήσει την μπάλα για την μπλοκάρτα. Δεν θα το κάνει ο Λουστόνδο. Θα παίξει για τον Τέιλορ. Συνονίσια εδώ των δύο παικτών του ΠΑΟΚ. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Σερτζίνιο. Θα πέσει πάνω στον Τέιλορ. Θα πέσει στο έδαφος ο Τέιλορ. Παίζεται λέει ο Τέτσιλας. Η μπάλα θα είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Μια μικρή συνονίσια μεταξύ Λουστόνδο και Τσιφτή. Φώναξε ο Τσιφτή στον Λουστόνδο να αφήσει την μπάλα. Ο Ισπανός στόπερ προτίμησε να απομακρύνει. Παρά λίγο να γίνει λάθος, πήγε να εκμεταλλευτεί αυτή τη συνθήκη ο Σερζίνιο από τα δεξιά. Ωστόσο ο Τέιλορ πρόλαβε να απομακρύνει. Μπάλα κόντρα πάνω στο Σερζίνιο και πέρασε πλάι out για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Τσαντήλας τώρα πάει με τη μία να παίξει το πνευμονίδι. Εκείνος θα τυπήσει την μπάλα, θα μπει στην περιοχή από τα δεξιά. Και υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για τον Ατρόμητο, όπως λέει ο Τέτσιλας. Πολύ ωραίο τσίπημα του πνευμονίδι. Θα προλάβει τον Ντιέγκο Κώστα, μπήκε μπροστά τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Πνευμονίδης και στο έδαφος, αφού με το που έπεσε στο έδαφος ο Πνευμονίδης, ο Τέτυλας έδειξε την άσπρη βούλα στο 25ο λεπτό. Πολύ ωραία η ενέργεια του Πνευμονίδη, θα την πει στην μπάλα από τη δεξιά πλευρά η μπάλα, από την αριστερή ο Πνευμονίδης και τη στιγμή που πάει να ξαναπάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, τον γκρεμίζει από πίσω ο Ντιέγκο Κώστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει επαφή στα πόδια. Δεν ήταν τόσο καθαρή η φάση. Φάνηκε να τον τραβάει από τον ώμο ο Ντιέγκο Κώστα. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πάνω στον Τζέτιλα και ζητούν να ξαναδεί τη φάση. Υπενθυμίζω έχουμε VAR. Είναι ο Κουμπαράκης. Σίγουρα θα εξετάσει τη φάση ο Κουμπαράκης. Είναι ο Τσούμπερ που έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεχίζουν και διαμαρτύρονται τον Τζέτιλα. Όπως του ζητάει να περάσουν έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Φαίνεται λίγο αυστηρή η υπόδειξη. Υπάρχει μια
3: χαμηλά,
1: επαφή.
3: Και εγώ χαμηλά δεν βλέπω κάτι.
2: Αν δεν υπάρχει κάτι χαμηλά, είναι σίγουρα αυστηρή. Γιατί και στη live εικόνα, δηλαδή φάνηκε ότι πέφτει αρκετά εύκολα πνευμονίδης.
1: Ναι.
2: Δεν φαίνεται να τραβάει τόσο δυνατά ο Ντιέγκο Κώστα.
3: Υπάρχει επαφή πάνω στον ώμο, αλλά ναι, αυτό λέω και εγώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι.
2: Ναι, πάει να το δει σε on-field review ο Τέτυλας. Αυτό που λέμε, υπάρχει επαφή, δεν είναι ικανή.
3: Γιατί έχω την αίσθηση ότι αρχίζει να γέρνει το κορμί πριν την επαφή. Mm-hmm. Για να δούμε. Αλλά για να το καλεί ο Κουμπαράκης,
1: μάλλον εκτιμά, μαζί μας.
3: Εκτιμά ότι ναι, δεν είναι τέτοια επαφή που να σφυριχτεί πέναλτι. Για να δούμε. Είναι,
2: τώρα βλέπει τη φάση στο San Field Review ο Τέτυλας. Έχουν πάει όλοι οι παίκτες. Πηγαίνει και τώρα ο Ντιέγκο Κώστα και φωνάει στον Τζέτιλα. Έτσι που έκανε το πέναλτι. Κίτρινη κάρτα τώρα στον πάγκο του Τρομήτου. Για φωνές. Τέτοιες διαμαρτυρίες έντονες. Όχι στον Κέρκες πάντως, ο Κέρκες είναι ήρεμος. Και απλά περιμένει την απόφαση του διευθυντή Τζέτσιλα. Όλος ο κόσμος έχει μαζευτεί γύρω από τον Τζέτσιλα. Ο Τίκο Κώστα δείχνει χαρακτηριστικά στο Μίτογλου την κίνηση που έκανε για να αποφύγει τον πνευμονίδη. Και δεν τον ακούμπησε. Ο Τζέτσιλας επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Και δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση. Θα συνεχιστεί με ελεύθερο το παιχνίδι. Παίρνει πίσω την απόφασή του. Ο διευθυντής Τζέτσιλας μετά τον field review και την παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη. Και θα έχουμε ελεύθερο. Με τον Τζιφτή να πάει να εκτελέσει το ελεύθερο. Δικαιωμένος ο Ντίγκο Κώστα κάνει χαρακτηριστικά κινήσεις με τα χέρια ότι δεν υπήρχε κάτι στη φάση. Τώρα με την μπάλα στη χέρια ο Τζιφτή θα την αφήσει κάτω για να παίξει με βολέ σε ένα χώρο που είναι ο Μύθου. Μύθου πιο δυνατά θα κερδίσει την μονομαχία. Εκείνο ο Ούγκρισιτς για να πάρει την μπάλα. Ο Τσούμπερ θα κερδίσει. Μουτουσαμί παίζει στο χώρο για τον Τσαντίλα. Στον πιο γρήγορα στην μπάλα, δεν υπολογίζει καλά. Πάει πολύ δυνατό ο Πνευμονίδης πάνω του για να του κλέψει την μπάλα. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Ελιστόνδο να απομακρύνει. Μάλιστα ο Ελιστόνδο είναι και στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Πνευμονίδη. Πήγε πολύ δυνατά στη φάση του Πνευμονίδης για να κλέψει την μπάλα. Ο Ελιστόνδο πρόλαβε και απομάκρυνε. Είναι στο έδαφος ο Ελιστόνδο και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα τον περιμένει ο Τσέτιλας να σηκωθεί. Και μάλιστα είναι κίτρινη κάρτα στον Πνευμονίδη για το συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Πήγε πολύ, πολύ δυνατά στη φάση, είναι η αλήθεια, ο Πνευμονίδης και τον γκρέμισε τον Ελιστόνδο. Δεν προλάβε καν να βρει μπάλα ο Έλληνας εξτρέμ, είχε φύγει η μπάλα από τα πόδια του Βάσκου Στόπερ. Σηκώνεται σιγά σιγά ο Ελιστόνδο. Αυτή ήταν και η δεύτερη απόπειρα το τρομή του, προηγούμενη με τον Πνευμονίδη να επιχειρήσει να πατήσει η περιοχή του ΠΑΟΚ. Η πρώτη ήταν και πάλι με τον Πνευμονίδη, υπενθυμίζω, δύο λεπτά μετά. Το γκολ του Μύθου, ένα σου του Πνευμονίδη μπλόκαρε ο Τσιφτής χωρίς πρόβλημα. Ενώ τώρα και πάλι από το Πνευμονίδη, που με πολύ ωραίο τσίπημα μπήκε στην περιοχή. Έπεσε μετά το μαρκάρισμα του Ντίκο Κώστα, δόθηκε στην αρχή πέναλτι. Ωστόσο μετά την παρέμβαση του VAR ο Τσιφτής πήρε πίσω την απόβαση. Με συνεχόμενα φάουλ κερδίζει ο ΠΑΟΚ και μέτρα στο γήπεδο, λίγο κατά το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κένι πάνε καλέσει αυτό το φάουλ. Θα παίξει τον Καμαρά. Καμαρά θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μύθου τώρα στα όρια της περιοχής και δεξιά. Σκληρό μαρκάρισμα του Μίτογλου. Θα δοθεί όμως offside από τον πρώτο βοηθό, τον Μωυσιάδη. Ήταν κοντά οι δύο παίκτες. Είδα ότι ήταν στη θέση offside ο Μύθου και έτσι έδωσε την παράβαση ο βοηθός. 300 λεπτό στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον κολ του Μύθου από το 20. Λίρατζης στα δεξιά. Θα ψάξει με βαθιά παλιά τον Τσαντίλα. Εκείνος με τη μία πάει να παίξει στον Καραμάνι. Δεν κατάφερε να κάνει καλή επαφή με την μπάλα. Ωστόσο είναι κακή απομακρύνση του Ελιστόνδο σε ένα σημείο που είναι ο Σερζίνιο. Σερζίνιο κουβαλάει για αρκετά μετά την μπάλα και μοιράζει δεξιά στον Τσαντίλα. Τσαντίλα έξω από την περιοχή. Κάθε για τον Τζούμπερ. Πάει να την πει στην μπάλα Τζούμπερ και να μπει στην περιοχή. Δεν έκανε ούτε αυτός καλή επαφή με την μπάλα. Γίνει κατέληξε στον Τζιφτσί, ποιο θα μπλοκάρει. Έχει κερδίσει μέτρα τώρα ο Ατρόμητος στο γήπεδο, κρατάει περισσότερο μπάλα. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να φτάσει με την ίδια ευκολία κοντά στην περιοχή του. Μετά το τέρμα του Μύθου, Τσιφτής τώρα. Πρεσάρει πολύ έντονα ο Τσαντίλας και αναγκάζει τους στόπερ του ΠΑΟΚ να απομακρύνουν. Σε ένα χώρο που είναι ο Μουτουσαμί, ο Τακουνάκη του Μουτουσαμί, βγαίνει ο Ελιστόνδο και καθαρίζει. Ούρενο είναι τη δεύτερη μπάλα, θα προσπαθήσει με κεφαλιά να βρει τον Πνευμονίδη. Fly out για τον Ατρόμητο. Είναι μπροστά από τους οργανωμένους εδώ στο Ατρόμητο, αυτό το fly out. Του Ατρομήτου. Ο Ρονεν θα δώσει τον Τζούμπερ και πάλι ο Ρονεν κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ρονεν η σέντρα με το δεξί, πολύ δυνατή, πολύ κακή, η μπαλά θα καταλήξει από την άλλη πλευρά, πολύ κοντά στο άλλο σημείο του κόρνερ. Με το κακό του πόδι προσπάθησε ο Ρονεν να βρει κάποιον συμπαίκτη μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε όμως. Και πάλι από την αρχή ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να αναπτυχθεί κάτω η μπάλα. Αποφεύγει τα πολλά βολέ ο Τσιφτής, όπως και η στόπερ του. Τώρα ο Τέιλορ με την μπάλα στα πόδια και αριστερά. Ο Ταχάλη έχει κατέβει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Ο Λίρατζης θα κερδίσει ακόμη μια μονομαχία με τον Ταχάλη. Είναι εκτός παιχνιδιού μέσα στιγμής. Ο Ταχάλη, αυτό το συνδυαστικό παιχνίδι που προσπαθεί να παίξει ομάδα του Λύση. Ο Ταχάλη πολλές φορές μείνει ανοιχτά στην πλευρά για να δώσει πλάτος. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Με τους αμή τώρα έχει κατέβει χαμηλά να πάρει μπάλα. Θα μοιράσει αριστερά για τον Μάγνουσον. Η αλλαγή παιχνιδιού του Μάγνουσον για τον Σεζίνο είναι εξαιρετική. Παλιά 40 μέτρων από τον Ισλανδό στόπερ. Ωραίο το κατέβασμα του Σερζίνιο. Θα κερδίσει εκείνος κάποια μέτρα, θα βγάλει και τη σέντρα. με προσμό τον Τζαντήλα. Ο Ντιέγκο Κώστα πρώτος. Από την μπάλα θα πάρει την κεφαλιά και θα παραχωρήσει κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πρώτο κόρνερ το Ατρόμητο στο παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Ούρονεν. Έρχεται από τη θέση του αριστερού μπακ. Στη δεξιά πλευρά αριστεροπόδαρος. Ο Ούρονεν θα φέρει την μπάλα με εσωτερικά φάλτσα προς την ιστορία του Τσιφτσί. Ανεβαίνει ο Μίτογλου, ανεβαίνει και ο Μάγνουσον. Είναι στο σημείο πέναλτι οι δυο τους. Όλος ο Πάγος μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιος εκτός. Πάει κοντά τώρα στον Ούρονεν ο Πνευμονίδης. Εκτελεστεί με πάσα αυτό το κόρνερ. Πνευμονίδης με τον Τζαχάλη θα παίξει και πάλι για τον Ούρονεν. Εκείνος ξυρτά θα επιχειρήσει να βρει τον Τζαντήλα. Έχει καταλάβει όμως ο Μύθου τι ήθελε να κάνει ο Ούρονεν και βγήκε πρώτος στην μπάλα και έκοψε. Μια τώρα σέντρα του Λίρατζη. Περισσότερο σαν απομάκρυνση ήταν ο Κένι. Πάει να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι πίσω στον Τσιφτσί. Παραχωρεί κόρνερ. Εκεί εδώ. Καλή σκέψη του Κένι να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι. Δεν ήταν μόνος του. Δεν πιεζόταν από κάποιον. Πήγε να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι στον Τσιφτσί. Ωστόσο δεν τον βρήκε. Ήταν κακή η κεφαλιά του Κένι. Κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά για τον Ατρόμητο. Από την αριστερή πλευρά πάει ο δεξιός μπακ να το εκτελέσει. Ο Λίρατζης. Δεξιοπόδαρος. Θα φέρει και αυτό στην μπάλα με εσωτερικά φάλτσα. Στην περιοχή, στην καρδιά της περιοχής, ο Τσιφτσής βγαίνει με εκδοχές και τα απομακρύνει. Έφερε μπάλα έξω από την περιοχή, ο Μουτουσαμί. Μιλάει αριστερά στον Πνευμονίδη και πάλι τώρα Λίρατζη. Στα αριστερά η σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Ο Μίτογλου πάει να κάνει το κοντρόλ σε πλάτη στην αριστερά. Ο Μίτογλου δεν μπορούσε να εκτελέσει με τη μία για να κάνει το κοντρόλ και να φέρει την μπάλα μπροστά. Ωστόσο τσίμπησε ωραία την μπάλα ο Λιστόνδο. Την μπάλα πήγε στον Ταχάλη και εκείνος κέρδισε το φάουλ. 10 μέτρα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ναζιολίση τώρα στους παίκτες του να ηρεμήσουν το παιχνίδι. Ελιστόντο τώρα πάνω από την μπάλα, έχει κοντά τον Ντιέγκο Κώστα, γυρνάει και πίσω ο Τέιλορ να βοηθήσει στο build-up. Ο Κένι είναι αρκετά ψηλά, κακό τώρα βολέα από τον Τσιφτσί. Η μπάλα δεν έφυγε πολύ μακριά από την περιοχή του. Ο Ελιστόντο θα πάρει την κεφαλιά, η δεύτερη από τον Μύθου. Πνευμονίδης πάει να κατεβάσει την μπάλα, πολύ δυνατό τάκλινγκ του Γιάκιτ. Παίζεται λέει ο Τέτσιλας, είναι ο στέδαφος του Πνευμονίδης. Ο Καμάρα τώρα θα περάσει το χώρο του κέντρου και θα αφήσει αριστερά στον Τέιλορ. Κλείνεται από δύο πολύ ωραία προσποιείται και θα δώσει τον Καμαρά. Εκείνος με τη μία πάει να παίξει στον Τάχ Άλλη. Βγαίνει ο Μίτολου, να καλύψει την μπάλα και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Τσαντήλας. Προσπαθεί να βάλει πλάτη τον Ντιέγκο Κώστα, θα πάρει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει κανείς όμως κοντά του. Ελιστόνδο, κερδίζει δεύτερη μπάλα, θα φύγει για τον Τέιλορ. Αντί Καμαρά, ο Τέιλορ θα ψάξει με βαθιά παλιά τον Χατσίδη που έχει έρθει από τα αριστερά. Θα βάλει την κόντρα ο Χατσίδης, πλάγι out για τον Ατρόμητο. Προσπάθεια του Μίτολου να απομακρύνει, βάλει την κόντρα ο Χατσίδης που ήρθε από την αριστερή πλευρά. Τσέτλες τώρα λέει στο Λίρατζι να παίξει πιο γρήγορα. Λίρατζι θα ψάξει να βρει τον Τζαντήλα. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Οι παίκτες στο Ατρόμητο ψάχνουν μόνιμα τον φορ της ομάδας του Κέρκες, τον Τζαντήλα. Ωστόσο αυτός δεν έχει παίκτες κοντά του. Δηλαδή και να κερδίσει την μονομαχία, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης κοντά του για να πάρει τη δεύτερη μπάλα και να δημιουργηθεί κάποια προϋπόθεση για τον Ατρόμητο. Γιάκιτ μετά από ώρα κατεβαίνει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Δεν τον μαρκάρει, δεν τον επιτηρεί κάποιος παίκτης στο Ατρόμητο. Έχει ο Κράτης την ευκαιρία να πάρει την μπάλα, να γυρίσει μέτωπο προς την εστία. Τώρα λέει στους παίκτες του να ηρεμήσουν το τέμπο. Γιάκιτ θα αφήσει τον Καμαρά. Στο χώρο του κέντρο ο Καμαρά εξετάζει τις επιλογές του. Έχει ανοιχθεί αριστερά ο Τέιλορ. Ο Καμαρά θα προτιμήσει τον Ελιστόνδο. Ελιστόνδο για τον Ντιέγκο Κώστα. Είναι πίσω και ο Κένι. Θέλει να βοηθήσει την ανάπτυξη. Ελιστόνδο. Εξικάστα στο χατσίδι που έχει έρθει αριστερά. Χατσίδης προσπαθεί να γυρίσει μέτωπο προς την εστία, θα κοπεί από το Σερζίνιο. Σερζίνιο θα μοιράσει γρήγορα αριστερά στον Ούρονεν. Προσπάθει τώρα του Ατρομήτου να βγάλει αντεπίθεση. Πολύ γρήγορες επιστροφές του ΠΑΟΚ και των εξτρέμ και των μέσων. Όλος ο ΠΑΟΚ πρόλαβε και πήγε πίσω από την μπάλα παρά την προσπάθεια του Ατρομήτου να βγει στην αντεπίθεση. Πλημονίδης ωστόσο θα κερδίσει ένα φάουλ ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και το χώρο του κέντρου. Και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Πλημονίδης το κέρδισε, Πλημονίδης πάει να το εκτελέσει μαζί με τον Ούρονεν πάνω στην μπάλα. Είναι αυτοί οι δύο, φεύγει σιγά σιγά ο Πνευμονίδης, ο Ούρονεν θα είναι ο εκτελεστής. Αριστεροπόδαρος Ούρονεν, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. 10 παίκτες μέσα στην περιοχή και ο Ταχάλη είναι μόνο εκτός. Γιατί είναι στο τείχος. Ούρονεν στην καρδιά της άμυνας, ο Τσιφτής βγαίνει και μπλοκάρει πολύ σταθερά. Πανύψηλος ο Τσιφτής, κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Ήταν σε αρκετά μακρινή θέση αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο. Παρότι έβαλε δύναμη στην μπάλα ο Ούρονεν, ο Τσιφτσής είχε όλο τον χρόνο να βγει και να μπλοκάρει. Προσπάθησε τώρα του Άλλη που είχε έρθει από τα δεξιά. να περάσει τον Ούρονεν. Κνευρισμένος ο Λύση για αυτή την προσπάθεια του Ταχάλη. Είχε ελεύθερη πάσα τα χαλέ εσωτερικά. Σας προτίμησε να δοκιμάσει αυτή την τρίπλα. Συκνεύει στον προπονητή του. Ο Καμαρά τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα χάσει από τον Μουτουσαμί. Καραμάνης τώρα. Θα παίξει δεξιά στο Σεζίνιο. Με τιμή ο Σεζίνιο θα παίξει το Λίραντι που ανεβαίνει. Παίρνει μέτρα στο γύρο του Λίραντι. Θα φτάσει κοντά την περιοχή του Πάου. Τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι θα απομακρύνει ο Ντίκο Κώστα. Ο Πνευμονίδης ένα σουτ. Θα μπλοκάρει ο Τιφτής ωστόσο. Δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τσούμπερ, όπως λέει ο Τσέτσιλας. Ήταν στη φάση και ο Τσούμπερ και ο Τσαντήλας κοντά. Προσπάθησαν να πάρουν την κεφαλιά. Κανένας από τους δεν τα κατάφερε. Γκρέμισαν τον Ελιστόνδο. Και έτσι ο Τσέτσιλας υπέδειξε την παράβαση. Βάλα κατέληξε στο τέλος των Πνευμονίδη, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή. Μπλόκαρε ο Τσέτσιλας. Αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη λόγω του επιθετικού φάουλ που έκανε ο Τσούμπερ. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ δεν αρχίζει από πίσω την ανάπτυξή του, δεν παίζει με build-up. Ο Τσιφτσής θα επιχειρήσει με μακρινό βολέ να βρει τον Καμαρά, θα κάνει φάουλ ο Αφρικανός μέσα στο ΠΑΟΚ. Μίτογλου τώρα με την μπάλα στα πόδια. Αφήσει για τον Μάγνουσον και πάλι ο Μίτογλου. Μίτογλου λέει στον Καραμάνη το πώς θέλει να κινηθεί στον άξονα για να πάρει μπάλα. Λίρατζης θα επιχειρήσει να βρει με βαθιά παλιά του Σεζίνιο, θα χάσει την μπάλα. Ο Γιάκη τώρα για τον Καμαρά. Καμαρά φτάνει έξω από την περιοχή του Ατρομήτου. Θα μοιράζει δεξιά για τον Ταχάλη. Ταχάλη τα δεξιά και πάλι ο Κένι κάνει το ανέβασμα. Η παράλυση από τον Τζόντζο Κένι δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ο Χατζίδης πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 38 λεπτό να διπλασιάσει τα τέρματά του. Είναι ακριβώς η ίδια φάση. Την έχουμε δει τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Κένι να προωθείται. Πολύ ωραίο σπάσιμο τώρα του Ταχάλη στον Κένι, ο οποίος έκανε το παράλληλο γύρισμα. Ήταν λίγο πιο δυνατό από όσο έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στην κοινή ευθεία ο Χατζίδης. Όπως είχε πατήσει η περιοχή, έκανε πολύ σωστά την κίνηση και με προβολή προσπάθησε να βρει την μπάλα. Ωστόσο ήταν ένα τσάκ πιο δυνατή η σέντρα του Κένι. Όλες οι επικίνδυνες καταστάσεις που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είναι από τη δεξιά πλευρά και με δημιουργό τον Κένι. Τρεις φορές έχει σεντράρει ο Κένι και οι τρεις του σέντρες πάντως είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα τη δεξιά πλευρά επιτίθεται ο Ατρόμητος. Σεζίνιο θα κάνει τη σέντρα. Μπαλά πάνω στο Γιάκιτς. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Πολύ γρήγορα ο Ατρόμητος έφτασε από την περιοχή του στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη φάση με 5 πάσες. Κερδισμένο κόρνερ από το Σερζίνιο που βγήκε το δεξιά σέντραρε. Ένα κόρνερ που πάει να το εκτελέσει ο Ούρονεν. Όλος ο ΠΑΟΚ και πάλι μέσα στην περιοχή του. Στο δεύτερο δοκάρι βρίσκεται ο Τσαντήλας, ο Τσούμπερ. Σε έκρος του πέναλτι βρίσκονται Μάγνουσον και Μίτογλου, δύο στόπερ. Σηκώνει τα χέρια του Ούρονεν, δείχνει την κομπίνα. Αριστεροπόδαρος Ούρονεν, χαμηλή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι. Θα βγει πρώτος να απομακρύνει ο Κένι. Στην χώρα που είναι ο Μουτουσαμί θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει τον Πνευμονίδη εκείνος κατευθείαν στον Ούρονεν. Δεξιά πλευρά Ούρονεν. Πολύ ωραία, θα σπάσει για τον Μουτουσαμί. Έχει έρθει και αυτός από τη δεξιά, κλείνεται όμως στο κόρνερ. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον άλλο του Μουτουσαμί, θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Τώρα ο Καραμάνης έξω από την περιοχή θα σουτάρει. Ο Καραμάνης πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ατρόμητο. Η μπάλα θα κοντράρει και θα βγει εκ νέου κόρνερ για τον Ατρόμητο. Στο 40 λεπτό βρισκόμαστε. Πολύ ωραία ενέργεια του Μουτουσαμί, ο οποίος ήταν κλεισμένος στο κόρνερ από τον Άλλη. Ωστόσο κατάφερε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ταχάλη. Έβγαλε πολύ ωραία έξω στον Καραμάνη, ο οποίος από το ημικύκλιο του μεγάλης περιοχής σούταρε. Η μπάλα βρήκε στα σώματα και πέρασε κόρνερ. Κόμμενο ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο από δεξιά πλευρά. Ούρονεν πάλι θα το εκτελέσει. Μίτογλου και Μάγνουσον πάλι βρίσκονται στο σημείο του πέναλτι. Τώρα ξεκινάνε την κίνησή τους στην καρδιά της άμυνας. Εκτέλεσε ο Ντίκο Κώστα θα πάρει και αυτή τη μονομαχία. Πνευμονίδης όμως δεύτερη μπάλα. Ούρονεν και πάλι Πνευμονίδης από τη δεξιά πλευρά. Θα παίξει για τον Τσούμπερ, μέσα στην περιοχή ο Τσούμπερ και πάλι για τον Ούρονεν. Το σιρτό γύρισμα του Ούρονεν. Θα απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟ και πάλι ο Ούρονεν. Θα απομακρύνει και πάλι ο Μύθου. Όλα τα γεμίσματα του Ατρομήτου έχουν πάει στα στόπερ του ΠΑΟΚ. Είτε στα στόπερ είτε στα ψηλά κορμιά του ΠΑΟΚ. Τώρα απομακρύνει ο Μύθου. Προς Σεζίνιο θα πάει να κάνει το γέμισμα. Εκεί είναι ο Μύθου και ακόμη μια φορά να απομακρύνει. Στην αγορά που είναι ο Ντιέγκ. Θα αφήσει τον Πνευμονίδη που έχει έρθει στο χώρο του κέντρου να πάρει την μπάλα. Πνευμονίδης πολύ ωραία, θα παίξει για τον Τσαντήλα που κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές. Πάει να περάσει τον Ούγκρεσιτς. Τσαντήλας κρατάει την μπάλα. Πατάει η περιοχή, θα μοιράζει δεξιά για τον Σερζίνιο. Σερζίνιο, Πνευμονίδης έξω από την περιοχή. Θα δώσει τον Μουτουσαμί εκείνος στο θεμικύκλιο. Ένα πλασέ, η μπάλα πάνω στο Μίτογλου που είχε μείνει από την προηγούμενη φάση ο Μίτογλου μπροστά. Ένα πλασέ έξω από την περιοχή του Μουτουσαμί ήταν αδύναμο. Δηλαδή και να παίρνει η μπάλα από τον Μίτογλου θα μπλόκαρε εύκολα ο Τσιφτής. Ωστόσο εκείνη χτύπησε πάνω στο Μίτογλου, υπάρχει offside. Είχε ξεμείνει ο Μίτογλου από την προηγούμενη φάση. Σιγά σιγά πάει να καλέσει το offside ο Τσιφτής. 42 λεπτό. Τώρα με το ΣΠΑΟΚ 0-1 από τον γκολ του Ανεστημίθου. Αλλά λίγο να γίνει 0-2 μετά την πολύ ωραία ενέργεια του Κένι και το γύρισμά του. Δεν κατάφερε ο Χατσίδης να μπει στην πορεία της μπάλας. Ένα σπεράρι. Παραμένει αυτό το 0-1. Θυστής. Συνεχίζει με βολέ. Θα βρει το Χατσίδη. Ο Χατσίδης πολύ ωραία θα σπάσει τον Ταχάλη που έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά. Ωραία, Ολιστόν εδώ. Υπό την πίεση του Τσαντίλα θα προσπαθήσει να γυρίσει ο Ελιστόνδο, θα απομακρύνει. Μπαλά πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Αρκετά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αυτό το πλάγιο out. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο δικέφαλος του Βορρά από το 30 λεπτό και έπειτα.

0: Ένα σουτ, πάλι. Φύγε στο κεφάλι του Γιάκιτ. Ο Μύθι είναι εκεί για δεύτερη μπάλα. Έχει κατέβει χαμηλά. Ο Καμαρά θα να απομακρύνει. Ο Μάγκουσον έχει ανέβει ψηλά. Και μάλιστα θα κάνει και το φάουλ πάνω στον Ανεστημίθου, που είχε βοηθήσει πολύ χαμηλά για να βοηθήσει το ΠΑΟΚ. Οι περισσότερες προσπάθειες των παικτών του Ανδρομήτου καταλήγουν, όπως είπαμε, στα σώματα των παικτών του δικεφάλου. Ενώ φτάνει κοντά στην περιοχή, είτε μπαίνει στην περιοχή είτε βρίσκεται περιφερειακά αυτής, ο Σερζίνιο πολλές φορές, είναι και ο Μουτουσαμί, είναι και ο Τσαντήλας. Όλες οι προσπάθειες τους για γέμισμα ή για σουτ έχουν κοντράρει στα σώματα. Πολύ καλό μάθημα τον Ντίκο Κώστα μέχρι στιγμής, αλλά και τον Γιάκιτς. Ο Μύθος θα πάρει τώρα την κεφαλιά από το βολέ του Τσιφτσί. Ο Μάγνουσον θα κλέψει, θα κάνει περιστροφή γύρω από τον άξονα του και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Τσαντήλας. Ωραία, εκείνος θα σπάσει και τον Τζούμπερ πολύ γρήγορα αριστερά στον Πνευμονίδη. Γίνει δυνατά ο Λουστόνδο και θα κόψει. Θα και διαμαρτυρίες από πλευράς Ατρομήτου. Τώρα ο Καραμάνης στο χώρο του κέντρου. Θα μοιράσει πολύ ωραία δεξιά όλοι. Ο Λίρατζης θα κάνει το κοντρόλ, κάνει την κίνηση ο Σερζίνιο. Λίρατζης θα κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, μπάλα θα περάσει από όλους. Θα καταλήξει το δεύτερο δοκάρι εκεί που ήταν ο Λουστόνδο και θα απομακρύνει ο Λουστόνδο. Στην χώρα που είναι ο Μουτσαμί, θα κατεβάσει ο Μουτσαμί. Θα δώσει τον Μάγνουσον. Εκείνος από πολύ μακριά ένα σουτ. Πάλι στον Ντιέγκο Κώστα. Η μπάλα. Ντιέγκο Κώστα τώρα θα πέσει στον Γιάκη. Εκείνος στον Τάχαλη. Ακόμα ένα λάθος στον Τάχαλη. Θα κλέψει ο Πνευμονίδης. Θα δώσει αριστερά στον Τσούμπερ. Τσούμπερ. Και πάλι λίγο για τον Πνευμονίδη. Θα παρέμβει ο Τάχαλη. Και θα κάνει φάουλ. Ο Τάχαλη είναι ακριβώς στη γωνία της περιοχής. Και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, ποιος το τελευταίο τέταρτο έχει κατασκηνώσει κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάθε προσπάθειά του όμως είναι στα σώματα. Τώρα έχει μια πολύ καλή ευκαιρία ο Ατρόμητος. Έχουμε πατήσει το 45 λεπτό, είναι αναμονή και του έξτρα χρόνου που θα δείξει ο τέταρτος διευθυντής. Είναι ο κατοίκος, ο τέταρτος. Πάνω από την μπάλα είναι ο Τσούμπερ. Τους πάει και απευθείας από εκεί πέρα. Τρεις παίκτες στο τείχος. Είναι ο Μύθου, είναι ο Ταχάλη, είναι και ο Χατζίδης. Ο Τσέτυλας δείχνει που θα στηθεί το τείχος. 2 λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος. Κνευρισμένος ο Αλέσιο Λύση με τον Ταχάλη για αυτό το φάουλ. Ταχάλη ο οποίος έκανε το λάθος. Και στην αρχή έκανε το φάουλ. Ο Τσούμπερ πάνω από την μπάλα. Γεμάτη περιοχή του Τσιφτσί. Για να δούμε αν θα πάει απευθείας. Θα κάνει σέντρα ο Τσούμπερ. Τσούμπερ θα εκτελέσει απευθείας. Πάλι στο τείχος. Ακόμα μια φορά δεν περνάει. Η εκτέλεση από πλευράς Τσούμπερ. Η αλλαγή παιχνιδιού τώρα του Ούρονεν. Υπάρχει offside στη φάση. Ήταν offside ο Τσαντήλας που επιχείρησε να πάρει την κεφαλιά. Σιγά σιγά ο Τσιφτής πάει να εκτελέσει αυτό το offside. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Και φυσικά ΠΑΟΚ 0-1. Όλος ο ΠΑΟΚ τώρα ανεβαίνει ψηλά. Και πάλι με βολή θα επιχειρήσει ο Τσιφτής να βρει κάποιον συμπαίκτη. Ψάχνει το Μύθου. Ο Καμαρά με πολύ δυνατά στη φάση και θα πάρει την κεφαλιά. Θα προλάβει τον Μύθο Καμαρά. Θα προσπαθήσει να κατεβάσει ο Γιάκιτ. Θα χάσει την μπάλα ο Καραμάνης. Κακή πάσα του Καραμάνη. Ο Τέλειορ θα κλέψει. Καμαρά τώρα. Για τον Ταχάλη. Προσποιήσει από τον Ταχάλη. Θα κοπεί από τον Καραμάνη. Δεν του βγαίνουν μέχρι στιγμής οι ενέργειες του Ταχάλη. Κερδισμένο όμως πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε τώρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Τέιλορ θα εκτελέσει το πλάγιο στον Καμαρά. Εκείνος είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Είναι εκλοπισμένος από 2 παίκτες. Πάει να κερδίσει το κόρνερ και θα τα καταφέρει. Όπως λέει ο Τσέτυλας. Ήταν ανάμεσα από 2. Ήταν ανάμεσα το Σερζίνιο και το Λίρατζι. Ο Καμαρά έχει δώσει κόρνερ ο Τσέτυλας. Ο βοηθός έχει δώσει out. Περιμένουμε τώρα τον Βάρ Κουμπαράκη να επέμβει και θα δώσει out ο Κουμπαράκης. Καταλάβει την απόφαση του Τσέτυλας και προσπαθεί να παίξει γρήγορα ο Ντιέγκ για τον Ούρονεν. Ούρονεν θα παίξει τον Τζούμπερ. Εκείνος πάει να βγάλει συνεργασία με τον Πνευμονίδη. Μετά από κόντρες η μπάλα θα καταλήξει τον Ούρονεν. Στο χώρο του κέντρου ο Τσούμπερ. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Χάρη στον γκολ του Ανέστη Μύθου από το 20 λεπτό. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία συνδυάστηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το Χατζίδη να ανοίγει δεξιά στον Τζόντζο Κένι. Εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα στο σημείο του πέναλτι. Πολύ ωραίο τελείωμα στην κίνηση του Ανέστη Μύθου.
1: Ωραία.
0: Και μην ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
2: Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στο Καρεσκάκη γιατί μόλις βγήκαν οι ενδεκάδες. Νίκο Σταματέλος.
3: Καλησπέρα από τον κύριο Καρεσκάκη. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια για.
2: Ναι.

0: θα τον ξανακαλέσουμε τον, τον Νίκο. Μείναμε στο
1: Νορτέγκα.
0: στα δοκάρια. Λοιπόν, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο, γιατί η League Face άνοιξε νωρίς με δύο παιχνίδια. Αραράτ, Σπάρτα Πράγας 0-2 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Τσέχοι, αυτοί που πέτυχαν τα πρώτα γκολ στην φετινή League Face της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Και κουλουράκια στην Κύπρο, Ομόνια Θέλτα στο 0-0.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, Νίκο Σταματέλο. Νίκο.
1: Να τα πούμε από την αρχή. Ορτέκα κατά από τα δοκάρια.
0: Εκεί μείναμε κιόλα.
1: Α, εκεί μείναμε. Ωραία. Σάλια κατά δεξιά. Μπρούνο αριστερά. Ρέτσο Πιρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφινο έσε με τον Φρόιλερ. Μπροστά του ο Τσικίνιο δεξιά. Ο Ζώτα Σίλβα αριστερά. Ο Ζέλσον Μάρτιν. Και στην κορυφή ο Γκονζάλε. Αυτή είναι η 11 του Ιμανόλα Αλγουαφίλ. Mm-hmm. Περιμέναμε περισσότερες αλλαγές.
2: Ναι, να πω την αμαρτία μου με τη Λίμπαρ μου θυμίζει είναι καλά.
1: Νικόλα, μην περιμένεις πολλές.
2: Όχι, εντάξει,
1: να,
2: δεν...
1: να απέχει η ενδεκάδα των πρώτων αγωνιστικών του Αλγουαθίλ.
2: Λογικό είναι.
1: Από την ενδεκάδα του με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί να κάνει πολλές αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ευρωπαϊκό παιχνίδι που του λείπει ο Φορτούνης.
2: Ναι, θέλει
1: του
2: λείπει συνεχή, ο Σά. Θέλει διάφορα.
1: Ναι, υπάρχουν και παίχτες που είναι εκτός λίστας. Άρα μειώνονται και οι επιλογές του για την ενδεκάδα.
2: Σωστά.
1: Οπότε αυτή είναι η 11 και περιμένουμε να δούμε σε μια ώρα και 10 λεπτά το πρώτο σφύριγμα, να ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του Γερμανού διαιτή στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όπου ο Ολυμπιακός για πολλούς και διάφορους λόγους θέλει την νίκη. Αν έρθει και καλή εμφάνιση εκτός από την νίκη, ακόμα καλύτερα. Αλλά το πρώτο ζητούμενο καταλαβαίνουμε ότι είναι οι τρεις βαθμοί.
0: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Μία ώρα και 9 λεπτά από τώρα η σέντρα. Λοιπόν, και έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπήκουν στο FM 4,6 συνέχεια στην σημερινή εκπομπή που Φίλιξ έχει πολύ δράση. Καθώς είναι σε εξέλιξη το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, θυμίζω 0-1 και στις 10. Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη League Face του Europa League απέναντι στη Διαγγελόνια. Πάμε με τον Κώστα Νικολακόπουλο να σχολιάσουμε τις επιλογές ενδεκάδας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Γεια σας.
1: Μια ενδεκάδα με 4 αλλαγές, κάπου εκεί περιμέναμε. Να είμαι ειλικρινής, κάπου εκεί περιμέναμε τις αλλαγές αυτές, κάπως έτσι. Έβγαλε τα δύο ακραία μπακ που είχαν αρκετές λάθος τοποθετήσεις, εννοώ τον Πέντερσεν και τον από τα αριστερά τον Κνιζιάν, και έβαλε Σάλιακα και ο Νιμαέκη, τον Μπρούνο. Έβγαλε τον Πουέρτα και έβαλε τον Έσε. Για μένα δεν είναι παράλογο από τη στιγμή που ήθελε να βάλει τον Έσε να βγάλει τον Πουέρτα, γιατί ο Φρόιλορ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με τον Όφη. Δεν μπορούσε να βγάλει τον καλύτερο παίκτη.
2: Ναι.
1: Ο Πουέρτα δεν ήταν συνεπής. Και έβγαλε και τον Φορτούνι που είναι τιμωρημένος και έβαλε τον Ζέλσον. Καταλαβαίναμε ότι μπορούσε να παίξει και ο Γιάρεμτσο κατή του Γκονζάλες, αλλά δεν μπορείς να το πεις και περίεργο που δεν τον ξεκινάει το Γιάρεμτσο, γιατί το παιδί έχει να παίξει ουσιαστικά, δηλαδή με ξέρεις αυτά τα 2-20 λεπτά πόσο έπαιξε τώρα, έχει να παίξει από το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Μιλάμε τώρα για μέσα Ιουλίου, 2 μήνες δηλαδή τώρα.
2: Με τη λείπει ο ρυθμός.
1: Ναι, οπότε δεν μπορείς να το πεις παράλογο που δεν τον βάζει βασικό. Απλά υπήρχε μία αίσθηση ότι μπορεί να του δώσει ευκαιρία να παίξει 60 λεπτά, ξέρω εγώ κλπ. Οπότε αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσο, Σπιρόλα, Μπρούνο. Φρόιλερ, Έσε, Ζώτα, Τσικίνιο, Μαρτίνς, ο Ζέλσον και ο Γκονζάλες. Σίγουρα έχει ένα θέμα τι θα κάνει άμα χρειαστεί λύσεις μεσοεπιθετικά ο Ιμανόλ. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν έχει πολλές, εκτός από τον Γιάρεμτσουκ δηλαδή και τον Μπέιλι, δεν έχει άλλους παίκτες να βάλει, οπότε ενδεχομένως να δούμε κάποιον παίκτη από τα μπακ, ίσως να χρησιμοποιείται ως εξτρέμα, αν κουραστεί κάποιος, αν δεν τραβήξει κάποιος κλπ. Μεσαία γραμμή έχει τον Μπουέρτα, εναλλακτική βεβαίως, στην άμυνα έχει τα στόπερ, ξέρουμε επίσης δύο παίχτες, και πήγε με 2, 4, 6, 8, 9, 10, με 21 παίχτες, έχει πάρει και τον Φίλη και τον Μπακούλα, όπως είχαμε πει, και τον Κουράκλη, από τα παιδιά έτσι της δεύτερης ομάδας. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε ο Φίλης να τον δούμε να κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο κάποια λεπτά άμα χρειαστεί πάντως. Mm-hmm. Δεν θα ήταν απίθανο να τον δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά μωρέ. Mm-hmm.
2: Κώστα, πρεμιέρα παγίδα έτσι, γιατί σε ακούω όλες αυτές τις μέρες, σε εισαγωγικά το φοβάσαι.
1: Τρέμω για την ακρίβεια το μάτς. Okay. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή εκτός έδρας, ειδικά εκτός έδρας, κατά ένα περίεργο ή μη τρόπο ας πούμε. Τα αποτελέσματά της είναι 5 νίκες και 4 ισοπαλίες σε 9 μάτς εκτός έδρας, δεν έχει χάσει δηλαδή εκτός έδρας 9 μάτς. Οπότε και μόνο αυτό, και αν κρίνεις ότι μέσα σε αυτά τα μάτς που λέμε ότι δεν έχει χάσει τα 9, είναι το 4-2 επί της Φιωρεντίνα, μέσα στη Φλωρεντία, στην παράταση, 1-1 με Ρέιτζες Γλασκόβη, 0-0 με Αζέ στο Αλκμαρ, 1-1 με Στρασμπούρ στη Γαλλία, στην Αζέ έπαιζε 30 λεπτά με 10 παίχτες η Γιαγκελόνια. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με την εικόνα του Ολυμπιακού με πολλά ερωτηματικά τον τελευταίο καιρό για πολλούς και διάφορους και γνωστούς λόγους, τι να κάνω. Συν της άλλης τα πρώτα μάτια του Ολυμπιακού κάθε χρόνο στη βάση των ομίλων είναι πάντα πολύ δύσκολα, με πολύ ζόρικα πολύ, τα αποτελέσματα δεν είναι τα καλύτερα, δεν είναι έτοιμος Ολυμπιακός, πόσο δε μάλλον φέτος. Οπότε θα πρέπει, γι' αυτό λέω όλες αυτές τις μέρες, ότι θα πρέπει να είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Ολυμπιακός και οι παίκτες του να δώσουν το κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
1: τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης μάχης, να δώσουν μάχη δηλαδή πραγματικά. Όλα τα άλλα εντάξει μπορείς να τους δικαιολογήσεις ας πούμε, αλλά να είναι μάχημοι, να καταθέσουν την ψυχή τους ας πούμε, και μετά δεν θα τους κατηγορήσει και κανένας ας πούμε, αλλά να είναι μέσα στο παιχνίδι, να τα δώσουν όλα ξέρω εγώ, να ακολουθήσουν αυτά που θα τους πει ο προπονητής που φανταζόμαστε θα είναι διαβασμένος. Οπότε περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα και για λόγους ψυχολογίας, γιατί τους έχει ανάγκη όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, και πιστεύω ότι θα είναι και το γήπεδο έτσι καλό, δυνατό, να βοηθήσει την ομάδα.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε Κώστα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Άκουσαμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Να πούμε και εντεκάδα λίγο των Πολωνών. Ναι, βλέπω στο τέρμα διάταξη 4-3-3, Αμπράμοβιτς. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Βόιτουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος και Μοντόια. Στην μεσαία γραμμή, στον άξονα Ρόμαντσουκ, έχοντας δεξιά τον Ιμάζ και τον Κλίνγκε αριστερά. Και τριάδα μπροστά, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς στην κορυφή της επίθεσης. Ελπίζω να τους είπα όπως έπρεπε.
0: Δεν θα σας παρεξηγήσουν πάντως.
2: Όχι, πιστεύω και εγώ όπως όχι, αλλά... Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Θυμίζω Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 από τα πρώτα 45+2 λεπτά με τον γκολ του Μύθου από το 20. Πάμε ξανά στον Στέφανο Χωριανόπουλο.
3: Εδώ και περίπου ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Περιστέρι, δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπατε και εσείς, ο ΠΑΟΚ προηγείται χάρη στο γκολ του Μύθου από το 20 λεπτό. Ο Κένι με την μπάλα τώρα στα πόδια θα δώσει για τον Ούγκλησιτς. Ωραία, εκείνος κάθετα στο Χατζίδη, έξω από την περιοχή ο Χατζίδη. Θα δώσει για τον Καμαρά. Η κάθετη του Καμαρά για τον Ούγκλησιτς είναι σε θέση offside, νομίζω ο Ούγκλησιτς. Δεν θα αρχίσει βοηθές να σηκώσει τη στιγμή, όχι αφήνει. Τα Ταχάλια από την άλλη πλευρά τώρα, μέσα στην περιοχή, τα Τακουνάκι για τον επερχόμενο Τέιλορ. Η παράλληλη σέντρα του Τέιλορ, ο Ντιέγκ θα απομακρύνει με την κροτσιά, τώρα θα σηκώσει τη σημαία. Ο βοηθός νομίζω ότι ήταν καθαρά offside. Ο Καμαρά αφήνει την εξέλιξη, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί ο Τέτυλας, ο Τσούπερ με την μπάλα στα πόδια θα δώσει τον Τσαντίλα. Έχουμε και μια αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ο Ματθαίος Μουντές πέρασε αντί του Λευτέρη Λίρατζη στο δεξιά άκρο της άμυνας του Ατρομήτου. Να επιθυμίσουμε τις ενδεκάδες. 4-2-3-1 και για τις δύο ομάδες. Διέν κατά το δοκάρι για τον Ατρόμητο. Μουντές πλέον, Μίτογλου, Μάγνουσον και Ούρουνεν. Η τετράδα της άμυνας για τον Ατρόμητο. Καραμάνης μου του Σαμί, το δίδυμο στα χάμπρος. Θα τους ελεύθερο ρόλο ο Τσούμπερ. Σερζίνιο δεξιά, Πνευμονίδης αριστερά και ο Τσαντίλα στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ για τον ΠΑΟΚ Τσιφτής κατά το δοκάρι. Κένι Ελουστόν, Ντιέγκο Κώστα και Τέιλορ στην άμυνα. Αούγκρισε τις μαζί με το Γιάκιτς. Στα χαμ μπροστά του ο Καμάρα, δεξιά ο Χατζίδης, αριστερά ο Ταχάλη και στην κορυφή ο Μύθου. Τώρα ο Πνευμονίδης έχει έρθει εσωτερικά, θα φύγει για τον Τσαντίλα. Ο Τσαντίλας ωραίο σπάσιμο με τη μία για τον Μουτσαμί. Εκείνος κερδίζει μέτρα και περνάει το χώρο του κέντρου. Θα δώσει δεξιά για τον Μουντέ. Μουντές πάνε να συνεργαστεί με τον Σερζίνιο, βγαίνει δυνατά ο Τέιλορ, θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Μουτσαμί. Μουτσαμί βλέπει την κίνηση του Καραμάνη που πατάει περιοχή. Εκείνος θα δώσει στον Πνευμονίδη, θα προλάβει όμως ο Ούγκρεσιτ και θα κόψει και τώρα ο Γιάκιτς. Στην αντεπίδεση, το μαρκάρι, ο Μουντές που είχε έρθει από την δεξιά πλευρά, έχει κάνει διαγώνια κάλυψη και θα παραχωρήσει το φάουλ. Ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, περίπου 15 μέτρα κάτω από το χώρο της μισάς γραμμής. Ο Τσούπερ πάει να φέρει την μπάλα για τον Κένι για να εκτελεστεί από το πλάγιο. Το φάουλ, ο Λιστόν το πάει να το εκτελέσει. Μια μικρή διαφοροποίηση υπάρχει για τον Ατρόμητο, καθώς στα αριστερά της επίθεσης είναι ο Τσούπερ. Πίσω από τον Τσαντίλα είναι ο Πνευμονίδης. Τώρα τα χάλια τα αριστερά θα πατήσει περιοχή. Θα σουτάρει στην κλειστή γωνία. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Διέγκ. Πολύ ωραία ενέργεια τον Ταχάλη που έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου μετά από πολύ ωραία μπαλιά του Τέιλορ. Έκανε την προσπίση, έφερε την μπάλα στο δεξί. Κλειστή τρίπλα τον Ταχάλη. Το σουτ όμως ήταν αδύναμο στην κλειστή γωνία του Διέγκ, ο οποίος έπεσε και μπλοκάρει σταθερά. Τσούπερ τώρα τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Ελιστόντο. Θα κάνει τις τρίπλες, θα παίξει για τον Καραμάνη. Καραμάνης. Σύγχρονα για τον Ούρονε, είναι εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Μάγνουσον. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Τσιφτσί του Διέγκο Μάγνουσον. Μητόγλου. Λάθος τώρα από τον Μουντέ. Πήγε να βρει τον Σερζίνιο, έκανε εσωτερική κίνηση ο Σερζίνιο. Ο Μουντές πήγε να παίξει πάνω στη γραμμή. Ο Τέιλορ γίνεται κάτοχος, θα αφήσει τον Καμαρά. Ο Γιάκιτς στο χώρο του κέντρου. στον επιτερίο μου του Σαμί. Ο Γιάκη θα γυρίσει πίσω στον Τίγο Κώστα. Μετά το πρώτο 20 λεπτό είναι και αυτή μια διαφοροποίηση από πλευρά τη ατρομή του. Έχει πάντα πάνω του παίκτη ο Γιάκη. Πότε είναι ο Μουτσαμί, πότε είναι ο Καραμάνη. Τον πιέζουν συνεχώ τον κράτη μέσο. Ο οποίο στο πρώτο 20 λεπτό έπαιρνε την πρώτη μπάλα από πλευρά ΠΑΟΚ και οργάνωνε το παιχνίδι. Τώρα Χατζίδη θα κόψει στο ύψο τη μεσαία γραμμή. Πολύ ωραίε τρίβλε, θα κουβαλήσει για αρκετά μέτρα την μπάλα, θα φτάσει κοντά στην περιοχή του ατρομή του, θα μοιράσει αριστερά στον Ταχαλή. Ο Τέιλορ θα κάνει το overlap. Η σέντρα τώρα του Τέιλορ στο δεύτερο δοκάρι. Ένα πρόβλημα για τον Τιέγκ. Να μπλοκάρει. Δεν έκανε κανείς κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Αυτό και ο Τιέγκ πήγε. Βγήκε γρήγορα και μπλόκαρε την μπάλα. Σταθερά. Ο Τιέγκ τώρα θα παίξει με τα πόδια για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον στον Ουρονέν. Να τον πιέσει ο Χατζίδης. Ο Ουρονέν γυρίζει πίσω στο Μάγνουσον. Κατεβαίνει μου του Σαμί θα μιλά να πάρει μπάλα. Αλλάζει πλευρά τώρα για τον Μίτογλου. Με το βλέπω έχει πολύ χώρο μπροστά του και θα φτάσει μεσαία γραμμή. Τον αφήνει ο Καμαρά, δεν τον πιέζει. Μου του Σαμί, στον χώρο του κέντρου. Κοιτάζει τις επιλογές του, είναι ανοιχτά αριστερά ο Ούρονεν, ζητάει επίμονα την μπάλα. Μου του Σαμί θα παίξει κοντά του στον Καραμάνι, εκείνος ακόμη πιο πίσω στο Μάγνουσον. Μάγνουσον. Εκείνος θα επιχειρήσει την αλλαγή παιχνιδιού. Για τη δεξιά πλευρά, για τον Μουντέ, δεν είχε καταλάβει την πρόθεση του Ισλανδίου Μουντέ. Τώρα ο Τέιλορ ελέγχει εύκολα, πάει να πιέσει ο Μουντέ και τον αναγκάζει σε λάθος το σκοτσέζο back to Pauk. Ωστόσο είναι ο Τάχαλη πίσω για να πάρει δεύτερη μπάλα. Πολύ ωραία προσπίση. Θα περάσει από τον Πρεμονίδη Τάχαλη και θα αλλάξει πλευρά. Λάθος από τον Τάχαλη. Θα διορθώσει ο Λιστόν εδώ. Νευρισμός τώρα εδώ από κάποιους οπαδούς στο τρομί του. Καθυστέρησε ο Τσαντίλας μετά το λάθος του Τάχαλη. Χατζίδης τώρα τη δεξιά πλευρά. Ωραίος ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο. Κένι από τα δεξιά προσποιήσεις. Πάει να κερδίσει το κόρνερ από τον Ούρονεν. Θα κόψει πολύ ωραία ο Ούρονεν. Και δεν θα αφήσει και την μπάλα να βγει κόρνερ. Μου του Σαμί. Αναψάει το Τζούμπερ. Παραχωρεί πλάγιο ο Χατζίδης. Τώρα ο Κέρκες διαμαρτύρεται στον Καραμάνι. Του ζητάει να πηγαίνει με περισσότερη ένταση στα μαρκαρίσματα και να κατεβαίνει να παίρνει χαμηλά την μπάλα. Καραμάνι τώρα με την μπάλα στα πόδια θα δώσει δεξιά στο Μουντέ. Και πάλι Καραμάνι, με του Σαμί, στον χώρο του κέντρου. Ωραία, εκείνος θα βρει τον Πνευμονίδη που πλέον κινείται σε ελεύθερο ρόλο. Πίσω από τον Τσαντίλα, η κάθε του Πνευμονίδη για τον Σερζίνιο. Ο Τέιλορ θα παραχωρήσει πλάγιο out. Ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο, πολύ κοντά στο σημείο του κόρνερ, το 22ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 στο Περιστέρι. Καραμάνης για τον Τσούμπερ, θα βρει εκείνος το Σεζίνο μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του Σεζίνο παραλίγο από τον κόλλα του Ντιέγκο Κώστα. Έκανε ο Ντιέγκο Κώστα την προβολή εκεί πέρα πρώτου Τσιφτσί. Παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Τσιφτσίς ήταν τοποθετημένος σωστά και παραχώρησε κόρνερ. Από το πουθενά εδώ ο Ατρόμητος παραλίγο να σοφαρίσει. Λάθος εκτίμηση του Ντιέγκο Κώστα. Και την προβολή. Καθώς μετά την προβολή η μπάλα έχει κατεύθυνση προς την εστία. Ένα κόρνερ τώρα τη δεξιά πλευρά για τον Ατρόμητο. Πάει να το εκτελέσει ο Πνευμονίδης. Δεξιά πλευρά. Θα φέρει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Ο Μίτογλου η κεφαλιά. Η μπάλα παίρνει ύψος. Και ο Τσιφτής θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα. Να παίξει γρήγορα ο Τσιφτής. Θα του κάνει ένα screen εκεί πέρα ο Καραμάνης. Κερδισμένο φάουλ για τον Έλληνα τερματοφύλακα. Τσιφτής θα αφήσει την μπάλα κάτω. Να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος τον Καραμάνη. Σημαντική επέμβαση του Τσιφτή, ο οποίος δεν χρειάστηκε να κάνει και πάρα πολλά. Ήταν σωστά τοποθετημένος και μετά την κακή προβολή του Ντίγκο Κώστα, που έδωσε κατεύθυνση προς την εστία, στην μπάλα. Η μπάλα πήγε απλά πάνω στον Τσιφτή και μετά πέρασε κόρνερ. Ο Γιάκητ. Πολύ ωραία ενέργεια το Γιάκητ. Θα περάσει ένα μέσα από δύο, θα κερδίσει και την κόντρα και θα μοιράζει δεξιά για το Χατζίδη. Χατζίδης. Ανεβαίνει από δεξιά ο Κένι, ο Χατζίδης κατάει την μπάλα. Πάει και τον κλείνει πολύ δυνατά ο Τσούμπερ, ο οποίος τον πιέζει και τον βγάζει εκτός περιοχής. Ο Τσούμπερ πέφτουν τρεις παίκτες στο τρομί του πάνω στο Χατζίδη. Ο Χατζίδης τρομερή ενέργεια το Χατζίδη. Περνάει ένα μέσα από δύο. Έρχεται ο Καραμάνης να τον κόψει, να του πάρει την μπάλα. Θα μπορούσε πιο γρήγορα ο Χατζίδης να παίξει για κάποιον συμπαίκτη του. Προτίμησε να κρατήσει την μπάλα. Πέρασε τους δύο παίκτες, δεν κατάφερε να περάσει τον τρίτο τον Καραμάνη. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Το Μαντί Καμαρά έχει κατέβει. Θα μιλάει στο χώρο του κέντρου να πάρει μπάλα, θα μοιράσει αριστερά στον Ταχάλη. Ταχάλη. Τον αφήνουν ποτέ στο ένας εναντίον ενός. Είναι ο Μουντές, είναι και ο Σεζίνιο. Θα το βοηθήσει το Μουντέ στην κάλυψη του Ταχάλη. Καμάρα τώρα στο χώρο του κέντρου. Τον βλέπουμε να κατεβαίνει πιο χαμηλά συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε πιο ψηλά τον Ούγκρισιτς. Τώρα και ο Γιάκητ κάνει κίνηση στα δεξιά. Κένι θα βρει ωραία τον Μύθο ανάμεσα στις γραμμές. Ο Μύθο με τη μία για το Γιάκητ. Κένι και πάλι για το Γιάκητ βρίσκεται τα δεξιά να βοηθήσει και να χτίσει κάποια συνεργασία με το δεξιό backpack. Καμάρα έξω από την περιοχή τώρα. Θα σουτάρει στην κλειστή του γωνία, θα μπλοκάρει ο Ντιέγκ. Βρήκε λίγο χώρο Καμαρά, έξω από την περιοχή, περίπου 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή του Ατρομήτου. Σούταρε στην αριστερή γωνία του Ντιέγκ, σωστά τοποθετημένο ο Ντιέγκ. Βλοκάρει σχετικά εύκολα στο δεύτερο του Καμαρά. Λάθος τώρα στην ανάπτυξη του ατρομήτου. Ο Μουτσομπ πήγε με τα κουνάκι, τα βρήκε τον Τσούμπερ. Ωστόσο ο Τσούμπερ συγκλίνει μόνιμα. Δεν υπάρχει παίκτης πάνω στην πλευρά. Την αριστερή πλευρά του ατρομήτου. Έτσι το τακουνάκι του Μουτσομπ ήταν στο πουθενά. Κένι. Θα γυρίσει πίσω στον Ελουστόνδο. Κίνος στον Ντίκο Κώστα. Πάει να τον πιέσει ο Πνευμονίδης. Ντίκο Κώστα και τον Τέιλορ. Κατέβει χαμηλά τώρα ο Ούγκρεσιτς. Θα πάρει μπάλα. Δίπλα του τον Γιάκιτς. Αλλαγή παιχνιδιού του Ούγκρεσιτς για τον Χατσίδη. Πολύ καλή είναι. Χατσίδης έχει μπροστά τον Ούρονεν. Πάει και ο Τσούμπερ. Να βοηθήσει το μαρκάρισμα.
0: 55 λεπτό στο Περιστέρι ιατρών του ΠΑΟΚ 0-1. Πάμε και στον Ηρακλή Αντίπα. Και για σχόλιο δεκάδα αλλά και για κλίμα. 47 λεπτά πριν από τη σέντρα στο Καραϊσκάκη. Έλα, φιλέ.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους του ακροατές του Μπιγούρι Σπορ FM. Εντάξει, ακόμα έρχεται κόσμος, δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά σχεδόν έχει γεμίσει το πέταλο των οργανωμένων. Και έρχεται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Υποστηρικτικό το κλίμα, δεν έχει κάτι με συνθήματα. Ένα παιχνίδι πέρα για πέρα κρίσιμο και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε τις εκπλήξεις στην ενδεκάδα, κάποιες τις περιμέναμε, κάποιες όχι. Δηλαδή το ότι παίζει ο Μπρούνο αριστερό μπακ αντί του Τικριζιάν ήταν κάτι που είχε συζητηθεί, γιατί ο Τικριζιάν είναι πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι, στα αμυντικά πρέπει να δουλέψει ακόμα μαζί με την ομάδα και φάνηκε στο παιχνίδι με τον Όφη που τον γκολ και οι άλλες δύο ευκαιρίες του Όφη μπήκαν από αυτή την πλευρά. Στο οποίο πρέπει να βοηθήσει όμως και τα εξτρέμ και τα χαφ, δεν είναι έτσι ότι μη φανεί ότι λέει ότι φταίει μόνο το παιδί. Έβαλε τον Μπρούνο που είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή στο αμυντικό κομμάτι. Προτίμησε για τον ίδιο λόγο και το Σάλιακα στο δεξιάκρο της άμυνας. Διατήρησε το ίδιο ακεντρικό αμυντικό δίδυμο, το Ρέτσο Σπιρόλα. Κάτω από τα δοκάρια ο Ορτέκα. Θα έχει Έσε και Φρόιλερ στον άξονα μαζί με Τσικίνιο. Η έκπληξη είναι ότι θα είναι ο Πουέρτα στον πάγκο. Αυτό ήταν κάτι, εγώ δεν το περίμενα. Θα είναι ο Ζώτα με τον Ζέλσον Νορμάλ και προτίμησε την ετοιμότητα, ότι μάλλον το γεγονός ότι έχει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά ο Γκονζάλες σε σχέση με τον Γιάρετσου που ναι μεν έπαιξε αλλαγή με τον Όφη και αλλαγή και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Βόλο, όχι με τον Ολυμπιακό Βόλο, με τον Βόλο, στο Κύπελο. Και άρα τι ο Μεξικανός έχει καλύτερο ρυθμό. Αυτή είναι η ενδεκάδα με την οποία ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με νίκη στις υποχρεώσεις του στο τη League Face του Europa League.
2: Ωραία. Ηρακλή, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πούμε πριν επιστρέψουμε στο Περιστέρι ότι είναι στην Ελλάδα ο Μάριος Μοντιλμπαντζή.
2: Μοντιλμπαντζή. Έφτασε πριν από λίγο.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει και στο Καρασκάκι. Θα δούμε.
2: Ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος. Ναι, οριακά. Λογικά προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει, ναι.
2: Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στο Περιστέρι, να θυμίσουμε τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο 74ο λεπτό για το Europa League. Αραράτ Σπάρτα Πράγας, βροχή από γκολ. 1-4 έχει γίνει το μάτς. Και Ομόνια Θέλτα παραμένει το 0-0. Πριν από λίγο οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν γκολ, αλλά ορθώς ακυρώθηκε καθώς το ξεκίνημα της φάσης υπήρχε offside. Και επίσης δύο παιχνίδια για την La Liga που είναι περίπου στο 60 λεπτό. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 2-0 και Λακορούνια Σεβίλη 0-1. Πάμε Περιστέρι, έχουμε αλλαγές.
3: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή περνάει ο Ζαφίρης, Χριστός Ζαφίρης, στον αγωνιστικό χώρο αντί του Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος κατέβαινε αρκετά χαμηλά στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτά τα 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει μπάλα και έχει υποπέσει ήδη σε δύο λάθη. Αυτός είναι ο λόγος. Πιθανό τον αντικαθιστά ο Αλέσιο Λύση. Βάζει ένα παίκτη με μεγαλύτερη έφεση στο κουβάλιμα της μπάλας αλλά και στο κάθε παιχνίδι. Αλλά έχουμε και για τον Ατρόμητο. Ο Τσούμπερ αποχώρησε από το παιχνίδι. Ο Περέα πέρασε τον αγωνιστικό χώρο και είχαμε εσωτερικές αλλαγές για τον Ατρόμητο. Καθώς ο Περέα πήγε στην κορφή της επίθεσης, ο Τσαντίλας δεξιά και αριστερά ήρθε ο Σερζίνιο. Ο Τσούμπερ, ο οποίος δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει, είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία έπειτα από λάθος του Ούγκρεσιτς. Που λέγαμε προηγουμένως στην ανάπτυξη. Ο Πνευμονίδης κέρδισε την μπάλα, μύριασε αριστερά για τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ προσπάθησε να νικήσει τον Τσιφτσί με πολύ δυνατό σουτ. Ωστόσο η μπάλα πήγε στο κέντρο της θητείας και έτσι ο Τσιφτής μπλόκαρε. Ούρονεν τώρα στο χώρο του κέντρου. Το περάσει και θα ανοίξει αριστερά στο Σερζίνιο. Ο Ζαφίρης πάει να τον πιέσει. Ο Μουτσαμί τώρα κοντά στο Σερζίνιο. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες. Μπάλα και πάλι πίσω στο Μουτσαμί. Γκολές με την μπάλα στα πόδια, θα ανοίξει αριστερά στο Σερζίνιο. Κακό πρώτο κοντρόλ, θα διατηρήσει όμως την μπάλα στην κατοχή του. Ωραίο τριγωνάκι με Μουτουσαμί και Ούρονεν, η σέντρα το τελευταίο. Από μακρύνει ο Λιστόντος, σε πλάγιο out. Κερδίσει τώρα μέτρα ο Τρόμητος σε αυτή τη φάση. Ωραίο τριγωνάκι προηγουμένως με Ούρονεν, Σερζίνιο και Μουτουσαμί. Ένα πλάγιο out για τον Τρόμητο. Κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, πολύ ωραία, είναι για του Καραμάνεξ στην περιοχή. Συνεχόμενος προσποιείς, θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει στο κέντρο της εστίας, το σουτ, θα μπλοκάρει ο τυπτής σταθερά. Ωραία ενέργεια από τον Καραμάνη, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες και σούταρε με το δεξί, δυνατό σουτ, αλλού σουτ, ωστόσο δεν είχε κατεύθυνση προς κάποια γωνία του τέρματος. Το αποτέλεσμα του τυπτής να μπλοκάρει σχετικά άνετα, 60 λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, άριστο κολ του Μύθου, το 20 λεπτό, Διέγκο Κώστα. Δώσει αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ και πάλι για τον Ντίκο Κώστα. Ανεβαίνει ψηλά να πιέσει ο Ατρόμητος. Καθυστερεί ο Ντίκο Κώστα να απομακρύνει και παραχωρεί στο πλάγιο out. Ο βοηθός λέει ότι η μπάλα έχει βρει πάνω στον Περέα στην απομάκρυνση. Μικρή εδώ συνεννοησία του βοηθού και του Τσέτσιλα. Ο ένας δίνει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος για τον Ατρόμητο. Το παίρνει πάνω του ο Τσέτσιλας και δίνει το πλάγιο στον ΠΑΟΚ. Πάνω να το εκτελέσει ο Κένι. Όλος ο Ατρόμητος ψηλά για να πιέσει. Ο Κένι ζητάει από το Χασίδι να έρθει κοντά και από το Μύθι να απομακρυνθεί. Λογικά θα ψάξει να βρει τον Έλληνα επιθετικό. Δυνατή εκτέλεση του πλαγίου. Ο Μάγνουσον θα κερδίσει τη μονομαχία σε ένα χώρο που είναι ο Γιάκης με τον Ζαφίρι. Ο Περέα μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στη φάση και θα κερδίσει την μπάλα. Στο σύμπασμα του για τον Τσαντίλα δεν ήταν καλή. Θα παρέμβει ο Τέιλορ. Και στην αντεπίθεση τώρα βγαίνει ο Πάουκ με τον Ταχάλι να περνάει το χώρο του κέντρου. Έχει μπροστά του τον Τσαντίλα. Ο Ταχάλι είναι στο ένα με έναν τώρα. Δεν θα επιχειρήσει να περάσει τον Τσαντίλα. Θα γυρίσει πίσω τον Καμαρά. Καμαρά για τον Ζαφίρι. Και ο Ζαφέρης πίσω τον Ντίκο Κώστα. Ελιστόντο στο χώρο του κέντρου. Ο Ζαφέρης ήταν ανάμεσα από τους δύο επιθετικούς του Ατρομήτου για να πάρει την μπάλα. Απέξει τον Καμάρα και πάλι Ελιστόντο. Τώρα ο Ζαφέρης κάνει την κίνηση από τα δεξιά ο Κένι για να πάρει την μπάλα. Ο Ζαφέρης κρατάει. Βρίσκει χώρο στον άξονα. Θα περάσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα παίξει το Χατσίδη. Χατσίδης θα ρισκάρει. Θα γυρίσει πίσω τον Κένι. Στο μεσαίο τρίτο τώρα του γηπέδου, ο Πάκ κυκλοφορεί την μπάλα, ο Ατρόμητος περιμένει, παραδαμένος με 4-4-2, Περέα και Πνευμονίδης μπροστά. Καμαρά θα ψάξει με βαθιά παλιά το Χατσίδη, ο Χατσίδης αφήνει την μπάλα να σκάσει, πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ο Χατσίδης έπρεπε να κοντρολάρει με τη μία την μπάλα, με το που έσχασε εκείνη πήρε αρκετή ταχύτητα και δεν πρόλαβε ο ένας εξτρέμ. Ωραία ενέργεια από τον Ούρονεν, θα περάσει την μπάλα εσωτερικά για τον Μουτσαμί. Σερζίνιο βγαίνει πολύ δυνατά στη φάση ο Κένι. Παίζεται λέει ο Τσέτσιλας, νομίζω ότι το έχει φάουλ στη φάση από τον Κένι. Και πολύ δυνατά πάνω στο Σερζίνιο. Ο Σερζίνιο έπεσε στο έδαφος. Ο Τσέτσιλας έδειξε ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Δεν υπάρχει παράβαση. Ντίκο Κώστα. Αριστερά για τον Ταχάλι. Πάει πολύ. Στο ένα συναντήν ενός Ταχάλι του δεύτερου ημίχρονο. Έχει μπροστά του το Μουντέ. Πάει να βοηθήσει ο Καραμάνης στο μαρκάρισμα. Κίνησε τον Τέιλορ. Ο Ταχάλι πάει εσωτερικά. Θα δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Τέιλορ. Και πάλι Ταχάλι. Ταχάλι θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Ντίκο Κώστα. Και πάλι την αρχή η επίθεση του ΠΑΟΚ. Με τον Ντίκο Κώστα να πίνει στον Λιστόνδο. Επιστρέφει και ο Κένι πίσω να βοηθήσει. Ο Λιστόνδο θα παίξει κάθετα για τον Μαντί Καμαρά. Πολύ ωραία πρώτη επαφή από τον Μαντί Καμαρά. Το τούνελ στο Μάγνουσον και κερδισμένο φάουλ τον Μαντί Καμαρά. Πολύ ωραία έβαλε το σώμα του ο Καμαρά. Κέρδισε. Το Μάγνουσον βγήκε πρώτο στην μπάλα. Χριστό πάρε πολύ ωραία. Πήγε να τον περάσει στη συνέχεια και κέρδισε το φάουλ. Περίπου 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και δεξιά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος του Βορρά. Πάλι σε καλή θέση για γέμισμα. Είναι ο Χατσίδης πάνω από την μπάλα. Πολύ συμφωνάζει στον Τέιλορ να πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πράγματι ο Χατσίδης αφήνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Με ετοιμάζει αλλαγές ο Πάο. Τον Ενδιαγέ μπορεί να δω ότι έχει σηκωθεί. Ο Τέιλορ πάνω από την μπάλα. Όλος ο τρόμος πίσω από την μπάλα. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο Μύθου και ο Λιστόνδο. Στη ψηλή του Πάο στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί θα πάει η μπάλα από την εκτέλεση του Τέιλορ. Ο Μύθου η πρώτη κεφαλιά. Δεν μπορούσε ο Μύθου να δώσει πορεία στην μπάλα προς το ύψος του πέναλτι που ήταν οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γίνει η πέραση κατευθείαν out. Ωστόσο υπάρχει φάουλ, υπάρχει επιθετικό φάουλ από το Μύθου καθώς έστοξε τον Μύθου στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση. Είναι ο Ντιαγέ, αυτός ο οποίος έχει σηκωθεί. Είναι και ο Πέλκας. Είναι και ο Μπαταούλας, αν βλέπω καλά, έχει σηκωθεί. Να δούμε αν θα έχουμε και αλλαγή μικρού για τον ΠΑΟΚ. Ο Χατσίδης ή ο Μύθου, αυτό είναι το πιθανότερο και θα περάσει ο μικρός στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο Μουντές τώρα τη δεξιά πλευρά πάει να συνεργαστεί Με τον Τσαντίλα δεν θα βγει. Αυτός ο συνδυασμός. Έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι να παίζει με τον Τέιλορ. Λίγα μετρία έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ θα απομακρύνει. Θα χώρο που είναι ο Μίτογλου. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μίτογλου. Μου του Σαμί. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ και θα κλέψει ο Ταχάλι. Θα φεύγει στην αντεπίδεση τώρα. Τα αριστερά ο Ταχάλι θα περάσει στο κέντρο. Θα είναι κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Προλαβαίνει ο Μουτσαμί, πολύ γρήγορα επιστροφή από τον Μουτσαμί, ο οποίος θα του βάλει το σώμα. Ο Ζαφίρης τώρα έξω από την περιοχή θα σουτάρει. Αδύναμο σουτά το Ζαφίρη, μπάλα εκτός αστείας του Διένγκ. Τριπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπαταούλος, ο Ενδιαγέ και ο Πέλκας ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καμαρά είναι αυτός, είναι ο πρώτος ο οποίος βγαίνει για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας περάσει στη θέση του, θα αγωνιστεί σε θέση 10 ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος πριν από δύο εβδομάδες είχε σκοράρει δύο φορές στο συγκεκριμένο γήπεδο για την ανατροπή του ΠΑΟΚ. Είχε κρατήσει το δικέφαλο στο Βορρά 2-1 το ατρομή του με ανατροπή για να ανοίξει το σκορ ο Νούνιες από πλευράς ατρομή του, ο Νούνιες ο οποίος δεν αγωνίζεται σήμερα.
0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 25 λεπτό στο Περιστέρι, μένει στη γραμμή του Στέφανα Χωριανόπουλου. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα, είναι στο Καραϊσκάκης. Να ακούσουμε και από αυτόν το σχόλιο του για την 11 αλλά και το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Φαλιρικό Στάδιο. Έλα φίλε.
5: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσύ.
2: Γεια σου Γιώργο, καλά.
5: Καλά, μια χαρά εδώ που έχει αρχίσει να μαζεύεται αρκετός κόσμος. Καταλαβαίνετε ότι στο πέταλο είναι γεμάτο. Και στο υπόλοιπο κύριο στο κύριο της έλευσης για το πολύ σημαντικό και σπουδαίο παιχνίδι το σημερινό για τον Ολυμπιακό που θέλει να το συνδυάσει πρώτα απ' όλα με μια νίκη, αν είναι δυνατόν. Και με μια καλή εμφάνιση και εδώ που έχουμε φτάσει, μιλώντας έτσι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δεν είναι στη συνέχεια των Λιβερπούλ, και το γεγονός ότι στο πρωτάθλημα έχει ήδη απόλυτες, αυτό που περισσότερο από όλα μετράει σήμερα είναι η νίκη, να δούμε το δεξί Λιβερπούλ και να κάνει ένα καλό ξεκίνημα.
0: Κόπη και η σύνδεσή μας με τον Γιώργο, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε ξανά στην συνέχεια.
2: Πάμε ξανά λίγο στο Περιστέρι. Ναι. Είχαμε νομίζω άλλες δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο, πρόλαβα να δω καλά. Στέφανε.
3: Για τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ.
2: Ήταν
3: τριπλή αλλαγή του ΠΑΟΚ. Ο Μπαταόλας πέρασε στη θέση του Ελιστόν. Τον μπήκε ένας μικρός, έφυγε ένας μικρός, έφυγε ο Μύθου για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Ενδιαγέ. Ενώ είχαμε και θέση του Καμαρά, πέρασε ο Δημήτρης Πέλκας. Άρα έχει αλλάξει 4 προς την δεκάδα του ο Αλέσιο Λύση. Μία αλλαγή από πλευράς Ατρόμητου στο ημίχρονο και άλλες δύο. Στη συνέχεια, ο Τσετήλας τώρα έχει πει να πάει μπάλα πίσω. Κυλούσε η μπάλα κατά την εκτέλεση ενός φάουλ που κέρδισε στο χώρο του κέντρου Ατρόμητος. Θα μαρτυρήσει από τον Ντούσιν Κέρκες. Ο Μάγνουσον πάει σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το φάουλ.
0: Για να επιστρέψουμε στον Γιώργο Τσανάκα για να ολοκληρώσει το σχολείο του. Έλα φιλέ.
5: Γεια τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα, έτσι.
0: Ναι.
5: Ναι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι γιατί καταλαβαίνει κάθε νίκη, φέρνει χρόνο, φέρνει ηρεμία. Οι νίκες λύνουν όλα τα προβλήματα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό για τον Ολυμπιακό είναι ο μεγάλος στόχος γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, με 18-19 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Πριν από λίγο ήρθε και ο Μάριος Μαντιλμπατζή, νομίζω τον είπα σωστά. Πάτησε το πόδι του Ελευθέριος Βενιζέλος. Φαντάζομαι, αν και δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση, ότι σε λίγο θα βρεθεί και σε κύριος Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα, η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού, η πιο πρόσφατη, να δούμε αν θα είναι και η τελευταία. Πολύ πιθανό το θεωρώ να είναι και η τελευταία του Ολυμπιακού στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Όσον αφορά την ενδεκάδα, νομίζω πως ο Ιμανουέλ, παιδιά, θα πάει με λίγο πιο σφιχτό σχήμα. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι είναι και ο Έσε και ο Φρόλερ και ο Τικίνος στην δεκάδα και δεν είναι ο Πουέρτα αντίστοιχα. Η μοναδική ίσως έκπληξη κατά την άποψή μου, γιατί από την άλλη και θα σεντερφόρα αν θα ήταν ο Μεξικανός ο Γκονζάλες όπως είναι και ο Γιάννεμψουκ, αυτό ήταν 50-50 και δεν μπορεί να προκαλέσει κάποια έκπληξη, ούτε είσοδος του Φάλια καθαρικό σχήμα. Ακόμα και η είσοδος του Μπρούνο στην ενδεκάδα, παιδιά, νομίζω δείχνει μια προσέγγιση του προπονητή να διαφυλάξει λίγο και τα νότα του. Να μην έχει δηλαδή προβλήματα όπως είχε με τον Όφη που δέχεται η ομάδα πράτες, υπάρχει ευκαιρίες απέναντι σε ένα σύνολο που του αρέσει αρκετά να παίζει επίθεση, του αρέσει να δημιουργεί, του αρέσει να προβληματίζει πολύ τον αντίπαλο. Θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, ειδικά στο transition παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που πρεσάρει και η Αγγελόνια και που προσπαθεί να κλέψει μπάλες στο δεύτερο μισό και να επιτεθεί γρήγορα. Από τη δική του μεριά ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του και το παιχνίδι του. Αυτό θα είναι το σημαντικότερο. να επιληθεί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο, κυρίως στο θέμα του ρυθμού, να μην αφήσει δηλαδή την αντίπαλη ομάδα να κάνει πολλές επιθέσεις και πάνω απ' όλα, παιδιά, να είναι ουσιαστικός στην επίθεση. Είναι κάτι που το λέμε ένα χρόνο τώρα, να το πω έτσι απλά. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ουσιαστικός, βλέπουμε ότι σκοράρει λίγα γκολ. Μακάρι από σήμερα να αρχίσει να αλλάζει αυτό, γιατί και τα γκολ φτιάχνουν και ψυχολογικά και την ομάδα και τους παίκτες που βάζουν. Ψάχνει ο Ολυμπιακός δηλαδή μια καλή βραδιά σήμερα στο Γεώργιο Καραϊσκάκη.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είσαι καλά, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Πάμε στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει, Στέφανε.
3: Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τάχα Άλλη για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τώρα τον αδρόμο που φεύγει στην μετεπίδηση με τον Περέα. Είναι ανάμεσα από Μπαταόλα και εκείνη ο Μπαταόλα θα παραχωρήσει πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Τάχα Άλλη στο 69ο λεπτό. Τάχα Άλλη είχε μπροστά του τον Μίτογλου, είχε πατήσει περιοχή ο Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Να δούμε και αυτή τη φάση τώρα με τον Τζιλούλη. Είναι έξω από την περιοχή, έχει χώρο μπροστά του για να στάρει. Θα κάνει προσποιήσεις, θα παίξει για τον κότσι που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Κυρίως στο γύρισμα και το Μουντέ, η σέντρα του Μουντέ. Αλλά θα απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τάχα Άλλη λοιπόν μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Συνεχόμενες προσποιήσεις. Έφερε την μπάλα στο αριστερό και μετά στο δεξί. Κατάφερε και έκανε τον Μίτογλου να χάσει λίγο την ισορροπία του που ήταν μπροστά του. Πολύ ωραία λόμπα στην ανοιχτή γωνία του Dieng. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ ωραία ενέργεια του Τάχα Άλλη, ο οποίος όποτε βρίσκει ευκαιρία στο ένας εναντίον ενός πηγαίνει συνέχεια. Δεν την αφήνει να πάει χαμένη. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα εδώ του Μουντέ. Θα κάνει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Ο Χατζήρης προσπάθησε να απομακρύνει. Ούρωνε το σουτ, την μπάλα. Πολύ out, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Ενώ οι παίκτες του Ατρομήτου ζητούν πέναλτι για την προσπάθεια του Χατσίδη να απομακρύνει. Έχει κάνει τζάφο ο Χατσίδης. Οι παίκτες του Ατρομήτου υποστηρίζουν ότι έχει βρει την μπάλα με το χέρι και όχι με το πόδι. Γι' αυτό και πήρε αυτή την τροχιά. Η σέντρα του Μουντέ, ο Χατσίδης πήγε να απομακρύνει την μπάλα με το πόδι. Δεν κατάλαβαν τι βρήκε με το πόδι, με το αριστερό του πόδι και έκανε τζάφο. Την έχει βρει με το χέρι, ίσως βοηθήσετε εσείς εκεί πέρα με τα replay. Η μπάλα έφτασε στον Ούρωνε, ο οποίος από την γωνία της περιοχής, λίγο μέσα στην περιοχή, σούταρε πολύ out. Πολύ καλή όμως ευκαιρία του Ατρομήτου για την ισοφάριση στο 71ο λεπτό. Ο Τέτιλας
0: βρίσκει χέρι μπάλα, αλλά από το πλάνο που έχουμε δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει πρώτο το πόδι.
2: Αν είναι από το πόδι δηλαδή πρώτα.
0: Ναι, αλλά βρίσκει χέρι σίγουρα.
3: Ναι, όλο το γήπεδο εδώ πέρα ζητάει πέναλτι. Τέτιλας κάνει να είμαστε τυφτή να περιμένει λιγάκι. Διαμαρτυρίες και από τον πάγκο του Ατρομήτου. Παίζεται, λέει ο Τέτιλας. Πιθανολογώ τότε ότι η μπάλα έχει βρει πρώτα στο σώμα.
0: Ναι, προφανώς αυτό είναι η διάρκεια.
3: Ο Τσιτσίς θα επαναφέρει με βολέ. Και πάλι επιλέγει ο ΠΑΟΚ να μην κάνει ανάπτυξη από πίσω. Δεν ρισκάρει. Έκανε κάποια λάθη στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και στις αρχές του δευτέρου. Περέα τώρα. Από τα αριστερά είναι σε θέση του Σάιντ όμως. Ναι, τώρα είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος ο κόσμος στο δρομή του και ο ΠΑΟΚ στο δρομή του. Για την προηγούμενη φάση πάει σιγά σιγά ο Τσιφτής να εκτελέσει αυτό το offside. Είναι περίπου 5-6 μέτρα έξω την περιοχή του. Ανεβαίνει όλος ο ΠΑΟΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Τσιφτής θα ψάξει είτε τον Ενδιαγέ, είναι πολύ ψηλό παιδί, είτε το Χατσίδη, που είναι επίσης ψηλός, σαν και εκτρέμ. Η μπάλα θα πάει στην χρόνια Ενδιαγέ, ο Μίτογλου θα βγει πολύ δυνατά και θα κερδίσει τη μονομαχία. Δεύτερη μπάλα του Τζιλούλη, μου του Σαμί θα ψάξει κατευθείαν τον Περέα. Θα βγει πολύ δυνατά ο Μπαταούλας, τη φάση θα καθαρίσει. Έφερε μπάλα από τον Τζιλούλη, θα κατεβάσει πολύ ωραία ο Τζιλούλης που είχε έρθει από τα αριστερά. Πάει από τη δεξιά Πνευμονίδη, Σερζίνιο, πολύ κοντά στον Περέα. Περέα τώρα έξω από την περιοχή. Θα κάνει προσπίση, θα γυρίσει όμως την μπάλα πίσω. Ενώ πήρε την μπάλα σε πολύ καλό σημείο ο Περέα. Δεν γύρισε μετά προς την εστία, γύρισε την μπάλα πίσω. Σερζίνιο με τον Μπαταούλα, πολύ δυνατά στη φάση ο μικρός. Θα κερδίσει τη μονομαχία και θα παίξει για τον Γιάκη. Πέλκας, βγαίνει ο Μίτογλου να τον κόψει και φάουλ. Τώρα υπέρ του ΠΑΟΚ, λίγο κάτω το χώρο της μεσαίας γραμμής και έντονες διαμαρτυρίες και πάλι από πλευράς Ατρομήτου. Καθώς δευτερόλεπτα πριν το φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Πέλκα, δεν δόθηκε ένα μαρκαρισμό του Μπαταούλα πάνω στο Σερζίνιο. Τώρα το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής πάνε να το τελέσει ο Ντιέγκο Κώστα. Για αριστερά του τον Τέιλορ, έχει και τον Μπαταούλα. Να δούμε τώρα τι θα επιλέξει ο Βραζιλιάνος στόπερ του δικεφάλου. Είναι κοντά ο Περέα και τον επιτηρεί. Προσποίησης από τον Ντίγκο Κώστα, καθυστερεί αυτή την εκτέλεση του φόλ και θα κάνει λάθος. Βράξει ένα σημείο την μπάλα που ήταν μόνο Μουντές. Μουντές θα κουβαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα, θα παίξει το Μουτσαμί. Κάθε του Μουτσαμί, ο Μπαταόλας διαβάζει πολύ ωραία τη φάση, θα βγει και θα κόψει. Ζαφίρης, Ατσίδης, στον χώρο του κέντρου, θα γυρίσει πίσω στον Γκένι. με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Το pressing του Ατρομήτου έχει ένα γκολ ψηλά. Πολύ ωραία πάσα του Κένι για τον Πέλκα. Πέλκα στην Διαγέ και πάλι Πέλκα. Πατάει περιοχέτα δεξιά ο Πέλκα. Είναι ο Μίτογλου, πάει να του βάλει την κόντρα. Την μπάλα θα περάσει corner. Πολύ γρήγορα βγήκε μπροστά ο Πάοκ. Ανέβηκε πολύ ψηλά για να πρεσάρει ο Ατρόμητος. Άφησε χώρο στην πλάτη της άμυνας. Ο Κένι βρήκε τον Μπέλκα. Πολύ ωραίο 1-2 του Μπέλκα με τον Ενδιαγέ. Έπαιξε άμεσα επιθετικός του Πάοκ για τον Μπέλκα. Μπέλκα σπάει την περιοχή από τα δεξιά. Ωστόσο δεν κατάφερε ούτε να γυρίσει την μπάλα ούτε να σουτάρει. Βγήκε πολύ γρήγορα. Τον έκλεισε ο Μίτογλου και παραχώρησε το corner. Corner από τα δεξιά για το δικέφαλο. Στο 75ο λεπτό βρισκόμαστε. 0-1. Ο Πάοκ προηγείται χάρη στο κολλή του Μύθου από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά κάποιες διαβουλεύσεις εκεί πέρα του Τσέτσιλα, στον Μπαταούλα και στον Τσιλούλη. Συνεχόμενα μαρκαρίσματα εκεί πέρα λίγο πριν από την εκτέλεση corner του Τέιλορ, αριστεροπόδαρος Τέιλορ, με εσωτερικά φάλτα θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Όλος ο τρόμος μέσα στην περιοχή. Εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι, κάνει κίνηση να βγει ο Ντιέγκ, κεφαλιά από τον Ντιέγκο Κώστα, φάουλ, σφυρίζει ο Τσέτσιλας, τον Ντιέγκο Κώστα πάνω στον Μίτογλου. Να εκτελεστεί γρήγορα αυτό το φάουλ από τον Ντιέγκ. Θα βρει τον Τζιλούλη. Τζιλούλης κουβαλάει την μπάλα για πάρα πολλά μέτρα. Δεν πάει να το μαρκάρει κανείς παίκτης του Πάουκ. Θα φτάσει λίγο έξω στην περιοχή του Πάουκ. Η σέντρα στο 4 δοκάρι. Τώρα το κεφαλιά του Σεζίνιο. Περέα θα κατεβάσει την μπάλα. Δεν μπορεί να γυρίσει. Έξω την περιοχή τώρα ο Κότσης. Για τον Ατρόμητο. Ο Κότσης προσποίηση. Θα παίξει το Μουτσαμί. Θα παρέμβει ο Χατζήδης και θα κόψει. Τα χάλι πάει να ανοίξει και να περάσει τον Μουντέ. Και να βάλει πολύ ωραία το σώμα του. Θα κόψει τον Ταχάλι. Είναι αρκετά γρήγορο ο Ταχάλι. Οπότε πάει κάποιος παίκτης να του βάλει το τζατζάρισμα και να πάει σε μονομαχία. Είναι αρκετά αδύναμος στο πάνω μέρος του σώματός του. Έτσι δεν μπορεί, δεν είναι τόσο εύκολο για εκείνο να τον περάσει τον Ιθόδωρο. Η σέντρα τώρα τον Τζιλούλη. Χαμηλή είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Απομακρύνει. Καλή απομάκρυνση από τον Ντιέγκο Κώστα. Βάλα έφτασε στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Μουτσαμί τώρα. Με την μπάλα στα πόδια. Θα ανοίξει αριστερά για τον Μάγνουσον. Εκείνος χώρο του κέντρου, πάει μου το σάμε και πάρει να πάρει μπάλα. Όλος ο Πάοκ πίσω από την μπάλα. Μείνει 4-4-4-2, Ντιαγέ και Πέλκας μπροστά. Γιάκιτς και Ζαφίρης το δίδυμο. Ωραία συνεργασία τώρα εδώ με Κότση και Πνευμονίδη. Κάθε του Πνευμονίδη για τον Τζιλούλη. Είναι λίγο πιο δυνατή, θα παραχωρήσει πλάγιο out το Τέιλορ. Αυτό το πλάγιο out θα το τελέσει ο Μουντές γρήγορα. Βιάζει το Ατρόμητος. 13 λεπτά μείνανε για την συμπλήρωση των 90. Ωστόσο έχει καταφέρει να βάλει το Μπάουκ κοντά στην περιοχή του. Το παιχνίδι παίζεται κυρίως στο μισό του κεφάλου τα τελευταία λεπτά. Μίτογλου τώρα μοιράζει δεξιά για το Μουντέ. Μουντές το πάλι Μίτογλου. Είναι ο Μουτουσαμί κοντά στους δύο στόπερ και κάνει κίνηση για να πάρει μπάλα. Ο Μάγκνουσον θα επιχειρήσει μια βαθιά παλιά με προορισμό του Σερζίνιο. Είναι πολύ όμως δυνατή αυτή η παλιά του Μάγκνουσον. Κατευθείαν στο Τζιφτσί, ο οποίος θα κοντρολάρει με το στήθος και θα μπλοκάρει μόλις πήγε ο Περέα να τον πιέσει. Ωραία, εδώ θα σπάσει την μπάλα ο Ζαφίρης για το Κένι. Κένι λάθος από τον Κένι. Θα κερδίσει όμως και πάλι ο Κένι με το πείσμα του. Θα κουβαλήσει την μπάλα και θα μοιράσει δεξιά για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ θα πατήσει περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα για τον Πέλκα. Δεν μπορεί ο Πέλκας με προβολή να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Γρήγορη εδώ την επίθεση. Πάω ότι υπάρχει offside. Όμως, όπως λέει ο δεύτερος βοηθός, πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Κένι, ο οποίος παρότι έκανε το λάθος στο χώρο του κέντρου, με το πείσμα του ξανακέρδισε την μπάλα από το Σερζίνιο. Πέταξε στον Ενδιαγέ, ο οποίος έβγαινε στην πλάτη της άμυνας και πάτησε περιοχή τα δεξιά. Το γύρισμα του ήταν λίγο πιο δυνατό για τον Πέλκα. Ωστόσο, όπως υπέδειξε ο δεύτερος βοηθός Μπαλιάκας, η φάση ήταν offside. Οπότε ως μη γενόμενη θεωρείται αυτή η ευκαιρία για τον Μπάουκ. Μην το γλου τώρα στον Ντιέγκ. Ντιέγκ στα ωραία της περιοχής του θα αφήσει αριστερά για τον Μάγνουσον. Γίνει σιγά σιγά να το μαρκάρει ο Ενδιαγέ. Ο Μάγνουσον πολύ ωραία πάσα για τον Ούρονεν, ο οποίος θα περάσει τη χώρα του κέντρου. Πάει μπροστά από το Χατζίδη Όρουνεν, η σέντρα του για τον Περέα, από μάξι του Μπαταούλα. Έρχεται ο Γιάκιτς να πάρει δεύτερη μπάλα, πολύ καλό παιχνίδι για τον Γιάκιτς. Ο Κότσης όμως θα κερδίσει πρώτο Χατζίδη. Θα πατήσει περιοχή από τα αριστερά, θα γυρίσει το Μουτσαμί. Μουτσαμί το σούτ, η μπάλα θα κοντράσει στον Μπαταούλα. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πολύ ωραία εδώ η κίνηση του Κότση. Να κλέψει την μπάλα, θα περάσει τον Χατζίδη από τα αριστερά, θα κάνει το γύρισμα σε ένα ύψος που ήταν ο Μουτσαμί. Κοντρόλ του Μουτσαμί, κατευθείαν το σουτ, έχοντας πλάτη στην εστία. Δεν ήταν εύκολο γιατί έπρεπε να κάνει ολόκληρη την επιστροφή του σώματός του. Στα σώματα όμως, ειδικότερα πάνω στο σώμα του Μπαταούλα και κόρνερ για τον Ατρόμητο. Τον 21ο λεπτό. Κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, ο Μάγκνουσον η πρώτη κεφαλιά. Σφυρίζει φάουλ ο Τέτσιλας, επιθετικό φάουλ του Μίτογλου. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες και του Μίτογλου. και από τον πάγκο του Ατρόμητου και εδώ αρκετοί φιλαθλοί του Ατρόμητου έχουν αγανακτήσει με τα συνεχόμενα σφυρίγματα του Τέτιλα. Είναι στο έδαφος ο Ντιέγκο Κώστα για το μαρκαρίσμα του Μίτογλου που είναι το φάουλ. Μαρκαρίσμα του Μάγνουσον. Παραμένει στο έδαφος ο Ντιέγκο Κώστα. Έχει πάει πάνω του, από πάνω του ο Τσιφτής. Πάει τώρα ο Τσιλούλης να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Ο 10ο λεπτό στο Περιστέρι. Ατρόμητος Πάγκ 0-1. Τσιφτής φωνάζει στους συμπαίκτες του να πάνε τη δεξιά πλευρά, θα επιχειρήσει ακόμη μια φορά βολέ. Ο Τσιφτής δεν θα ρισκάρει ούτε με κοντινή πάσα, ούτε με build-up σε αυτό το σημείο. Ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή για τον Ατρόμητο Παπαδόπουλος. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Κουρώνεν, θα πάρει τώρα την κεφαλιά από το βολέ του Τσιφτή. Θα φέρει μπάλα από τον Κότση, πολύ ώρα θα μοιράσει ο Κότσης δεξιά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλη θα βάλει πλάτη τον Κέιν, θα κερδίσει το φάουλ. Ζητάει ο Τέτιλα, θα πάει λίγο πιο πίσω η μπάλα. Και έρχεται κάποια μέτρα εδώ ο Τσιλούλης, προσπαθεί να καλέσει γρήγορα το φάουλ. Αλλαγή τώρα για τον Ατρόμητο με τον Παπαδόπουλο να περάσει στο Σερζίνιο. Θα παίξει σε θέση αριστερού εξτρέμ ο Παπαδόπουλος. Το 10 είναι ο Πνευμονίδης πίσω από τον Περαίο και δεξιά έχει πάει ο Τσιλούλης. Μάγνουσον στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει κοντά το Μίτογλου, πάει και ο Μουτουσαμί, κατεβαίνει και ο Κότσης. Θα προτιμήσει το Μίτογλου. Μίτογλου και δεξιά για το Μουντέ. Μουντές βαθιά, μπαλιά στην πλευρά του, στην πλάτη της άμυνας. Είναι λίγο πιο δυνατή για τον Περαίο. Η μπάλα μπήκε στην περιοχή, όπως της κατάλαβε την πορεία της και βγήκε στα όρια της περιοχής και μπλόκαρε. Και πάλι βολέα από τον Τιφτσί με προορισμό τον Ενδιαγέ. Βάζει πολύ ωραία το σώμα του ο Μάγνουσον να κερδίσει τη μονομαχία και ο Μίτογλου με ψυχραιμία θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Διέν. Και πάλι Ατρόμητος. Κούρονεν θα περάσει το χώρο μέσα γραμμής από αριστερά. Θα παίξει για τον Πνευμονίδη. Εκείνος θα παίξει γρήγορα για τον Παπαδόπουλο. Ήταν λίγο βιαστική πάσα του Πνευμονίδη σε αυτή τη φάση. Είχε χώρο μπροστά του. Θα μπορούσε να κουβαλήσει για κάποια μέτρα την μπάλα και να φτάσει πιο κοντά στην περιοχή. Επιχείρησε αυτή την κάθετη στον Παπαδόπουλο. Ήταν λίγο δυνατή. Αποτέλεσμα ότι αυτή θα μπλοκάρει εύκολα. Έχουν μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Ο Πάκ προηγείται. 1-0 χάρη στον γκολ του Μύθου, το πρώτο ημίχρονο. Μπαταόλας τώρα ελέγχει λίγο έξω από την περιοχή του Πάκ. Θα πει στην μπάλα για τον Τσιφτή. Ψηλά στο γήπεδο ο Ατρόμητος. Παραταγμένος για να πιέσει. Τσιφτής με βολέ να ψάξει να βρει τον Ενδιαγέ. Ο Μίτογλου είναι μόνος του εκεί. Θα πάρει την κεφαλιά. Ο Κότσης στη δεύτερη κεφαλιά. Περαία τώρα θα κατεβάσει ωραία και θα μοιράσει δεξιά για τον Τσιλούλη. Θα τον πιέσει ο Ταχάλη, δεν τον προλαβαίνει ο Άλλη. Τσιλούλη θα κουβαλήσει την παλάκια και θα τη φέρει από τα αριστερά. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Τσιλούλη. Πνευμονίδης, από τα ωραία της περιοχής αριστερά. Για τον Μουτουσαμί, τώρα Όρονεν. Κάνει κίνηση ο Παπαδόπουλος, το 2 Όρονεν. Παπαδόπουλος, από τα ωραία της περιοχής θα κάνει το γύρισμα. Ο Γιάκιτς σε κύριο σημείο θα απομακρύνει. Μάγνουσον. Ελέγχει, θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Μουντέ. Μουντές, παίξει τον Μουτουσαμί. Του Σαμί, έχει το Κότσι μπροστά του. Θα γυρίσει πίσω για τον Μίτογλου. Μίτογλου. Για τον Μάγνουσον. Κυκλοφορεί τώρα ο Ατρόμητος την μπάλα περιφερειακά της περιοχής του ΠΑΟΚ. Ούρωνε, θα συγκλίνει. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει ο Κένι με ένα αεροπλανικό. Θα το σταματήσει. Τρομερή ενέργεια του Κένι. Τρομερό πάθος. Εδώ από τον Άγγλουμπακ. Γιατί το σουτ του Ούρωνε με το δεξί πήρε ύψος. Το Κένι χρειάστηκε να κάνει άλμα για να το κόψει και άπλωσε και το πόδι του. Τώρα ο Μίτογλου. Και πάλι μπάλα για τον Ατρόμητο. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Κοντά στην περιοχή του. Τσιλούλης από τα δεξιά. Έχει τον Μοντέ μπροστά του. Πάει να περάσει τον Ταχάλη ο Τσιλούλης. Ο Ταχάλης θα απλώσει το χέρι του. Και θα κόψει αυτή την προσπάθεια του Τσιλούλη να τριπλάρει. Φάουλ για τον Ατρόμητο. 10 μέτρα πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ για τον Ατρόμητο. Πάει να το εκτελέσει ο Πνευμονίδης. Το 23ο λεπτό. Μπήκαμε. Τώρα ανεβαίνει ψηλά και ο Μίτογλου, πατάει περιοχή και ο Μάγνουσον. Θα είναι το καλύτερο αυτό το φάουλ του Πνευμονίδης. Πίσω από τη στιγμή που βγήκε από το παιχνίδι ο Τσούμπερ, κινείται σε ελεύθερο χώρο πίσω από τον Περαία. Ο Πνευμονίδης έχει κοντά του το Μουντέ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του τρομή του είναι μέσα στην περιοχή. Τώρα βγαίνει έξω από αυτήν ο Μουτουσαμί για τη δεύτερη μπάλα. Έχει καλό σου το Μουτουσαμί. Στο χωρί λίγο η σέντρα τώρα του Πνευμονίδη, η καρδιά της άμυνας. Η κεφαλιά του Παπαδόπουλου ήταν αδύναμη, ωστόσο ο νεαρός μέσος δεν κατάφερε να δώσει και κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Εκείνη πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσιφτσί. ευκαιρία για τον Ατρόμητο, όχι τόσο καλή. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ο Τσιφτής. Και τώρα στείνει σιγά σιγά την μπάλα στη μικρή περιοχή για να εκτελέσει αυτό το out. Ο Ενδιαγέ θα πάρει την κεφαλιά, δεν υπάρχει παίκτης δίπλα του. Ο Μάγνουσον θα απομακρύνει με τη μία. Τέλειορ, ακόμη μια κεφαλιά. Δεύτερη από το Ζαφίρι. Ο Πέλκας θα κατεβάσει πολύ ωραία. Θα ψάξει τον Ενδιαγέ. Ο Μάγνουσον τελευταία στιγμή θα βάλει το πόδι και θα κόψει. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για τον ΠΑΟΚ. Ο Μάγνουσον κατάλαβε την πορεία της μπάλας. Ήταν μόνος του ο Μάγνουσον με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Η πάσα του Πέλκα για τον Ενδιαγέ ήταν αρκετά καλή. Ωστόσο πολύ γρήγορα βγήκε ο Ισλανδός στόπερ και έκοψε. Τσιλούλης θα κουβαλεί την μπάλα.

Πέλκας για τον Ντιαγέ. Βγαίνει και πάλι ο Μάγνουσον και θα κόψει τον Ντιαγέ. Δεν έχει νιώσει άμυνα το τρομή τον Ντιαγέ. Οι στόπερ του γηπεδούχων έχουν κάνει πολύ καλές ενέργειες και τον έχουν κόψει όλες τις περιπτώσεις. Πολύ ωραία ενέργεια του Κότσι, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να αλλάξει το παιχνίδι καλά για τον Πνευμονίδη. Ωραία ενέργεια στον χώρο του κέντρου από τον Κότσι. Πέρασε άμεσα από δύο παίκτες με ωραία προσποίηση. Και άνοιξε αριστερά για τον Πνευμονίδη. Είναι και λίγο κουρασμένος ο Πνευμονίδης. Πράγματι, ο Ταχάλι είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από πλευρά ΠΑΟΚ για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο Σάντα Μαρία. Ο Πέλκας πάει αριστερά, ο Σάντα Μαρία πάει στον χώρο του κέντρου και ο Ζαφίρης στο 10 και κοντά στον Ντιαγέ. Πολύ καλό μάτσο από τον Γιάκιτς, πρώτο μάτσος βασικός από τον Κροάτη. Βοήθησε πάρα πολύ αμυντικά, τόσο με κοψίματα όσο και με δεύτερες μπάλες, ενώ έχει κάνει και το κλέψιμο στο γκολ του ΠΑΟΚ, στο γκολ του Μύθου, στο 20 λεπτό. Μίτογλου. Αφήσει για τον Μουντέ. Μουντέ για τον Τζιλούλη, ωραίο 1-2. Σαντα Μαρία. Πνευμονίδης, γρήγορη τώρα ενέργεια. Πνευμονίδης. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Τζιλούλη, από τα δεξιά ο Τζιλούλη, στη γωνία της περιοχής. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα παίξει για τον Μουντέ. Θα κόψει ο Ζαφίρης. Πέλκας τώρα, τα αριστερά. Θα κάνει την κίνηση ο Τέιλορ και θα πάρει την μπάλα. Ωραία, εδώ ο Πέλκας θα το βρει. Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ζαφίρης στο μισό του αδρομή του και αριστερά. Θα δώσει τον Πέλκα, εκείνος θα κάνει τις προσποιήσεις. Επέστρεψε πολύ γρήγορα ο Ατρόμητος. Ο Πέλκας κουβαλάει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Θα βρει ωραία το Χατσίδη. Ο Χατσίδη θα αριστερά στο Ζαφίρη. Πατάει από αριστερά ο Ζαφίρης περιοχή. Θα αφήσει το Χατσίδη. Και πάλι ο Ζαφίρης. Σέντρα σουτ του Ζαφίρη. Μπάλα λίγο πάνω από την ευθεία του Διέγκ. Πολύ έξυπνη εδώ εκτέλεσε το Ζαφίρη. Ένα δίσκο που έκανε ο Τάχα Άλλη πριν από λίγο, ο οποίος με αυτή τη σέντρα σου τη γλυκιά λομπίτσα για να νικήσει τη Διέγκ. Πάρα μια κατάληξη. Δεν κατάφερε να βρει αιστεία ούτε προηγουμένως ο Τάχα Άλλη, ούτε τώρα ο Ζαφίρης. Αλλά γρήγορα πήγε στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ και παρότι οι επιστροφές των παικτών του τρομή του ήταν ταχύτατες, έβγαλε φάση ο δικέφαλος. Μουντές. Για τον Τζιλούλη. Και πάλι Μουντές από τη δεξιά πλευρά τώρα, προσπαθεί Ατρόμητος. Ο Μίτογλου αρχίζει και πιέζει τώρα ο ΠΑΟΚ με περισσότερη ένταση. Άλλωστε έχει φρεσκάρει την ομάδα του Ολύς, είναι και ο Πέλκας, είναι και ο Ντιαγέ, είναι και ο Ζαφίρης. Ο Ατρόμητος βρίσκει τη λύση και σπάει αυτό το pressing. Ο Τζιλούλης έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει μπάλα, θα αφήσει δεξιά στο Μουντέ. Έχει περάσει το κέντρο ο Ατρόμητος. Τζιλούλης πάει να περάσει και πάλι για το Μουντέ, παραχωρεί πλάγιο out ο Τέιλορ. Με τους αμύπα να το εκτελέσει, του φωνάζει ο Μουντές να το αφήσει την μπάλα. Ο Μουντές τώρα θα βρει τον Περέα, ο Περέα ωραία θα βάλει την μπάλα μπροστά και θα παίξει τον Κότσι. Στα ώρα της περιοχής ο Κότσι στο σούτ του, Κότσι θα μπλοκάρει σταθερά ο Τσιχτής. Καλή ενέργεια εδώ από το μικρό, τον Κότσι, 19χρονος, αμέσως του Ατρομήτου. Έχει καταφέρει να κάνει αυτή την παρουσία του, καλό σούτ από τα ώρα της περιοχής. Δεν είχε όμως πολύ δύναμη, ο Τσιχτής μπλοκάρε, σταθερά στην αιστεία του. Τώρα Ντιαγέ, πολύ ωραία, θα κατεβάσει την μπάλα και θα μπει στην περιοχή, θα προσπαθήσει να βρει το Ζαφίρη που έκανε παράλληλα την κίνηση και πατούσε περιοχή ο Έλληνας μέσος. Στο γύρισμα όμως το Ντιαγέ θα κοντράρει στο Μάγνουσον κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό. Βρισκόμαστε. Θα σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Πέλκας στη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ. Ο Κέρκης φωνάζει στους παίκτες του να ανέβουν ψηλά, να μην είναι όλοι μέσα στην περιοχή. Ανεβαίνει τώρα ο Παπαδόπουλος από την αριστερή μεριά, είναι από τη δεξιά ο Πνευμονίδης. Έχει αφήσει τρεις παίκτες πίσω ΠΑΟΚ. Είναι πέντε μέσα στην περιοχή και ο Χατσίδης απ' έξω για να πάρει τη δεύτερη μπάλα. Πέλκα στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντιαγέ πάει να πάρει την κεφαλιά, δεν θα βρει καλά την μπάλα και τώρα την πίδησε από τον Ατρόμητο. Με το Μουτουσαμί να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Να έχει τον Πνευμονίδη μπροστά του. Κρατάει Μουτουσαμί, θα δώσει τον Πνευμονίδη, πάει να παίξει εκείνο στο 1-2. Θα έρθει ο Περέα και θα πάρει την μπάλα και θα παίξει εκείνος πολύ ωραία και τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος από τα δεξιά. Θα πατήσει περιοχή ο Παπαδόπουλος, θα κάνει το γύρισμα. Υπάρχει offside, όπως ενημερώνει ο βοηθός. Έκανε το γύρισμα ο Παπαδόπουλος από τη στιγμή που η μπάλα κόντραρε και δεν πήγε σε συμπαίκτη του. Ο πρώτος βοηθός, ο Μωυσιάδης, σήκωσε αμέσως τη σημαία του. Τώρα συμπληρώνουμε 90 λεπτά παιχνιδιού. Ο τέταρτος βοηθός, ο κατοίκος, τεχνητέ 2 λεπτά μόλις. Νομίζω ότι είναι λίγος ο χρόνος των καθυστερήσεων στο περιθώριο. Λέει τον διαμαρτυρίες, ο Ντούσαν Κέρκες έχει φτάσει στον τέταρτο, έχει βγει

0: Περίπου 5-6 μέτρα από την περιοχή του ο Κέρκες. Ο Μάγνουσεν τώρα θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Σάντα Μαρία, θα απομακρύνει ο Σάντα Μαρία, σε ένα χώρο που είναι ο Ντιαγέ, θα προλάβει την μπάλα πριν εκείνη βγει out και από κανονική θέση μάλιστα ο Ντιαγέ. Θα αφήσει τον Μπέλκα και ενώ πάει να περάσει κάθετα στο Ζαφύρι θα χάσει την μπάλα. Θεμονίδης για τον Μουτουσαμί, ο Μουτουσαμί με βαθιά παλιά θα ψάξει τον Περέα. Πολύ ωραίο κατέβασμα τον Περέα στο χώρο του κέντρου, θα μοιράσει δεξιά για τον Κότσι. Ο Κότσι θα κουβαλήσει την μπάλα. Θα αφήσει για τον Περέα. Περέα με τον Τέιλορ. Ο Νέσα το λύσει να επιστρέψουν πίσω από τους περιστές του. Ο Τέιλορ πολύ ωραία θα μπει ανάμεσα την μπάλα και τον Περέα. Ο Περέα θα σπρώξει τον αριστερό back to back και έτσι ο Σκοτσέζος θα κερδίσει το φάουλ. Πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα και ανάσες. Τις οποίες κέρδισε ο Τέιλορ. Τώρα σιγά σιγά πάει να εκτελέσει αυτό το κερδισμένο φάουλ της Τσίς. Όλος ο Πάοκ ανεβαίνει. Ψηλά στο γήπεδο, δεν υπάρχει κίνδυνο να ρισκάρει με ανάπτυξη από πίσω σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ. Όλοι πάνω από την αριστερή πλευρά, εκεί βρίσκεται ο Ντιαγέ, βρίσκεται ο Πέλκας και ο Ζαφύρης. Καθυστερεί ο Τσιφτής και θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα από τον Τσέτιλα για την καθυστέρηση αυτή. Ο Τσιφτής τώρα θα εκτελέσει αυτό το offside, με προορισμό τον Ντιαγέ. Ο Κότσης θα πάρει τη μονομαχία και το φάουλ από τον Ζαφύρη. Όλος ο Ατρόμητος τώρα ανεβαίνει ψηλά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ ο Ντιέγκ. Και ο Μίτογλου πάει κοντά στην περιοχή και ο Μάγνουσον. Όπως είναι λογικό επιστρέφει όλος ο ΠΑΟΚ. Και αυτός πίσω. Ο Ντιέγκ θα εκτελέσει τώρα αυτό το φάουλ. Ενώ συμπληρώνουμε τώρα και 2 λεπτά. Στις καθυστερήσεις θα πάρει το φάουλ ο Ζαφύρης από το Μουτσαμί και τέλος παιχνιδιού στο Περιστέρι. Πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα χάρη στον γκολ του Μύθου από το 20 λεπτό. Ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Κατάφερε να εξαργυρώσει αυτή την υπεροχή του χάρη στον γκολ του Μύθου. Ο Ατρόμητος προσπάθησε στη συνέχεια να πιέσει και να ισοφαρίσει. Είχε κάποιες καλές ευκαιρίες, ωστόσο όχι τη μεγάλη φάση και να καταφέρει να φέρει τα έσοδα παιχνίδι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Πρώτο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ στη League Face.
1: Πρώτο τρίποντο για τρεις σήμερα. Έκανε το 2-2 ο Παναθηναϊκός. Όπως είπαμε νωρίτερα, νίκησε 2-0 την Κηφισιά του Ντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης ως τυπικά φιλοξενούμενος. Με τα δύο γκολ του Ναΐ, πέναλτι και ζωγραφιά. Πριν από λίγο ΠΑΟΚ. Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Όφη νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με τον γκολ του Μύθου. Ο Άρης μετά την ισοπαλία της δικής του πρεμιέρας με τον Αστέρα στην Τρίπολη νίκησε δύσκολα.
2: Ναι,
1: 1-0 τη Μαρκό με τον Μιχάλη Γρηγορίου να είναι προβληματισμένος με αυτά που είδε. Και οι Αρκάδες πέτυχαν και εκείνη την πρώτη τους νίκη, διπλό στον Βόλο απέναντι στη Νίκη με σκορ 3-0.
2: Αύριο 4.30 Καλαμάτα ΕΛ και στις 6 παρατάρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Μιλώντας για ΑΕΚ, να πούμε ότι φεύγουν με πολύ γοργούς ρυθμούς τα εισιτήρια για το εξίδρας μάτς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Από τα 6.000 που έχει πάρει ΑΕΚ, τα 4.500 έχουν κάνει φτερά.
1: Πριν από 2 ώρες.
2: Ναι,
1: τώρα μπορεί να έχουν πάει 5. Ναι, αλλά. Ναι, πραγματικά είναι θέμα χρόνου, φαντάζομαι, και δεν ξέρω και κατά πόσο αν η ΑΕΚ μπορεί να πάρει παραπάνω, αλλά σίγουρα Έλληνες που μένουν στην Αγγλική πρωτεύουσα πιθανότατα να βρουν τρόπο
2: να μπουν,
1: να είναι στο γήπεδο.
2: Μια και είμαστε σε ΑΕΚ για πολύ λίγο, να πω ότι αυτό που είπαμε χθες και σχετικά το αποκαλύψαμε, η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο να πάρει τον Μάρτελ, τον μεγάλο playmaker, πολύ σημαντική ενίσχυση.
1: Ναι, βέβαια. Παρότι είναι στα 37, είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη.
2: Και ομονιάρα.
1: Τα τελικά, μπράβο. Με γκολ του Μπάλκοβετς το 88, έκαμψε την αντίσταση της Τέλτα, νίκησε 1-0 και έκανε πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League και έκανε ένα περίπατο στο άλλο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε η Σπάρτα Πράγας. Απέναντι στην Αραράτ νίκησε με το εντυπωσιακό 4-1. Σε 6 λεπτά από τώρα σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια και επίσης στα Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, που είναι νομίζω και το μάτς της βραδιάς, πλην του Ολυμπιακού που μας ενδιαφέρει μας. Leverkusen Τσέλιε, Sunderland Alkmaar, Sturm Graz Ren και Χάπελ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Ο κύριος Στέφανος έκανε τα χέρια.
2: Τα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Τα λέμε με αύριο με όφη.
2: Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
6: Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big Win Sport FM, καλησπέρα και από μένα. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο. Στέφανος Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Κώστας Μιαούλης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε βεβαίως στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Γελόνια και πάμε να καλησπερίσουμε Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο.
10: Καλησπέρα Κώστα από τον κύριο Καραϊσκάκης. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Γελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Σε κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανακοίνωσε sold out πριν από λίγο η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Αμπράμοβιτς κάτω τα δοκάρια για τους Πολωνούς, Βόιτσεκ δεξιά στην άμυνα, Μοντόγια αριστερά. Ο Έλληνας ο Κωνσταντόπουλος με το Βιτάλ κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ είναι στον άξονα ο Ρόμαν Τσουκέ, έχει δεξιά το Ζέσους Ιμάζ και τον Κλίνκ το Δανό αριστερά. Και στην επίθεση είναι ο Πρέλετς, ο Σλοβένος με τον Κονσεϊσάο, τον Πορτογάλο δεξιά και τον Σμιτ αριστερά. Για τον Ολυμπιακό έχουμε τον Ορτέγκα στην εστία, Σάλιακας δεξιά, Μπρούνο αριστερά, Πυρόλα και Ρέτσος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε Φρόιλερ στα χαφ μπροστά του, ο Τσικίνιο αριστερά, ο Ζέρσον Μάρτους δεξιά, ο Ζώτα Σίλβα και στην κορυφή της επίθεσης ο Γκονζάλες. Κουράκλης, Στουρνάρας, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Γιάρεμ και Κουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικριζιάν και Φίλης η αναπληρωματική του Ολυμπιακού δίπλα στον Ιμανών Αλγουαϊφ, Πέρτσελ, Ρασβίκο, Στοϊνόβιτς, Αγμονίφο, Φιντέλ, Σιλά, Ουντόβικ, Λοθάνο, Κρίκοβιτς, ο Γιόζνιακ και ο Κοσδόφσκι, η αναπληρωματική της Γιαγκελόνια και όλα έτοιμα για να αρχίσει η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην σέντρα. Γκονζάλες στον Φρόιλερ, αριστερά η μπάλα στον Μπρούνο. Από αριστερά προσπαθεί ο Ζέλσον Μάρτινς πίσω στον Μπρούνο. Κλεισμένος ο Νιγηριανός, δεν είναι καλή απομάκρυνση. Προσπαθεί να διορθώσει ο Φρόιλερ. Πιέζουν ψηλά οι Πολωνοί. Θα βγει ο Πυρόλα, θα απομακρύνει. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ρέτσος. Φορούν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι, ζητούν πλάγι ο άουτ με τον Ζώτα Σίλβα εκνευρισμένο αρκετά για την απόφαση του βοηθού, αλλά το πλάγι άουτ από αριστερά στα 50 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης είναι για την Γιαγκελόνια. Ο Μοντόγια έψαξε τον Κονσεϊσάο. Ακόμα ένα πλάγι out για την Γιαγκελόνια, πάλι από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θέλει να κλέψει ωραίο Τσικίνιο, αλλά η μπάλα ξανά πλάγιο out. Πάντα από αριστερά για τους Πολωνούς στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Κλίγκε. Τέταρτο πλάγιο out, συνεχόμενο. Σχεδόν στο ίδιο σημείο. Με το Μοντόγια να είναι κανένα λεπτό και αριστερά να εκτελεί πλάγιο out. Πιέζει ο Ζωτά Σίλβα τον συμπατριώτη του αμυντικό της Γιαγκελόνια. Πίσω η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Σε απόσταση τον περιμένει ο Γκονζάλες. Ο Αμπράμοβιτς έψαξε τον Ζεσούς. Προσπαθεί ο Ρέτσος στη μονομαχία του με τον Μπρέλετς. Μπάλα έφυγε αριστερά και όπου ο Σάλιακας θα γυρίσει πίσω στον Οτέγα. Απομάκρυνε ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Έρχεται ο Σμιτς να μονομαχήσει με τον Ρέτσο. Υπάρχει offside. Τελειώνει απόπειρα των Πολωνών να απειλήσουν την εστία του Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τροφοδοτεί δεξιά τον Ρέτσο. Λίγα μέτρα ξέρω τη μεγάλη περιοχή. Στο τρίτο λεπτό. Ο Ολυμπιακός και η Γκελόνια 0-0. Και Ρέτσος στον άξονα. Να δούμε την επιλογή του. Πλάγια δεξιά στο Σάλιακα, 5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κλείστηκε ο Σάλιακας. Πίσω η μπάλα ξανά στον Ρέτσο. Ορτέγκα. Ανεβαίνει ο Ζεσούς να πιέσει. Ορτέγκα. Αριστερά στον Πιρόλα. Μπρούνο, πλάγια αριστερά. Κάθε τρίτη για τον Μάρτινς. Υπάρχει φάουλ. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού, πλάγια αριστερά, 6-7 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φρόιλερ. Παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του για να πλησιάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Είναι όλοι οι Πολωνοί πίσω από την μπάλα και είναι πολύ κοντά οι γραμμές τους. Μπρούνο. Αριστερά στον Μάρτινς. Κλείστηκε από τον Βόιτσεκ. Το πλάγιο out είναι για τη Γιαγκελόνια. Δεν αρέσει στον Πορτογάλο του Ολυμπιακού αυτή η απόφαση, αλλά δεν θα αλλάξει. Στο τέταρτο λεπτό, 0-0. Offside, ο Κονσεϊσάο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Πιρόλα. Ήταν ακάλυπτος ο Πορτογάλος τη Γιαγκελόνια. Ρέτσος στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Ρέτσος, παράλληλα αριστερά. Τον Πιρόλα περνά ο Ιταλός στη μεσαία γραμμή και ανοίγει πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Καθυστέρησε. Άπλωσε το πόδι του Κουσενισάου. Παραχώρησε πλάγια από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τον Μπρούνο ψάχνει σε μαρκάρι στο συμπέκτη. Αναζητά τον Ζέρσον Μάρτιν στο ξημεάκι του κόρνερ. Κλεισμένος από τον Βόιτσεκ. Βγήκε δυνατά και ο Μπρούνο στη φάση μπάλα θα καταλήξει out. Όλα αυτά στο πέμπτο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0. Χωρίς κάτι αξιόλογο μέχρι στιγμής. Η Ερυθρόλευκη είναι στα όρια της περιοχής του Αμπράμοβιτς. Τροματοφύλακας Γιαγκελόνια προσπαθεί να κερδίσει κάποια μέτρα. Ο Τσικίνιο είναι έτοιμος να κινηθεί προς το μέρος του. Στέλνει την μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Τρέχουν να πιέσουν οι Ερυθρόλευκοι και να κερδίσουν. Γκονζάλες, Φρόιλερ. Δεν είναι καλή η πάσα. Απομακρύνουν όπως οι Πολωνοί. Ενώ υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι ο Ζωτά Σίλβα τραυματισμένος από την προηγούμενη φάση. Είχαν στάση αναμονής οι Ερυθρόλευκοι. Περίμεναν την πάσα του Αμπράμοβιτς να ανέβουν, να πιέσουν, να κλέψουν μπάλα. Τα κατάφεραν. Υποχρέωσαν τους Πολωνούς σε βιαστική απομάκρυνση. Πλάγιο out από δεξιά με το Σάλιακα. Σώτα Σίλβα. Κόρνερ. Πρώτο στο παιχνίδι. Είναι από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Πηγαίνει ο Τσικίνιο για να το εκτελέσει. Κοντά του και ο Ζέλσον Μάρτινς. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Τσικίνιο. Μοντόγια έτοιμος να τρέξει προς το μέρος του Ζέλσον Μάρτινς να επιλέξει πάσα ο Τσικίνιο. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Τσικίνιο θα εκτελέσει πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Γκονζάλες στο γυριστό σούτ από μάκρινο Βιτάλ. Ψηλά η μπάλα. Αμπρόμοβιτς έχει το πλεονέκτημα να μπλοκάρει και γρήγορα δυνατό βολέ για να ευνηδιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Σάλιακας θα κερδίσει την κεφαλιά και έρχεται ο Τσικίνιο να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Έσε πίσω στον Ορτέγκα. Ξανά Έσε. Ορτέγκα. Πιέζουν ψηλά οι Πολωνοί τώρα με τη σειρά τους. Πυρόλα από αριστερά. Πλάγιο out από το απλωμένο πόδι του Κοσεϊσάο. Το πλάγιο out από αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Να ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη. Να κάνει κίνηση ο Ζέλσον Μάρτινς. Αυτός αναζήτησε τον Γκονζάλες. Από μάκρινο Βιτάλ. Επιμένουν οι ερυθρόλευκοι. Βαθιά παλιά δεν κατάφερε ο Μάρτινς να γίνει κάτοχος της μπάλας και στη συνέχεια έκλεψαν προσωρινά οι ερυθρόλευκοι, αλλά ο Ζώτα Σίλβα δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out από δεξιά για την Γιαγκελόνια με τον Βόιτσεκ. Κερδίζουν οι ερυθρόλευκοι. Μάρτινς Τσικίνιο στον άξονα, έρχεται ο Μάρτινς να κερδίσει ξανά, ανοίγει δεξιά στον Σάλιακα, ο οποίος κινείται πάνω από την μεσαία γραμμή. Σάλιακας, Έσε, Φρόιλερ, στον άξονα ο Ελβετός, 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ξανά δεξιά στον Έσε και αυτός πλάγια δεξιά στον Σάλιακα, με τη μία για τον Μάρτινς που έχει έρθει δεξιά, δυνατές οι μονομαχίες. Προσπαθεί ο Ζέσους να κερδίσει τη μονομαχία από τον Σάλιακα. Λάθη επί λαθών. Μοντόγια από αριστερά τον πιέζει ο Τσικίνιο. Κωνσταντόπουλος δεν είναι καλή από μάκρυνση, αλλά θα κερδίσει ο Ζεσούς Ιμάζ. Μπρούνο από μακριά από τη μεσαία γραμμή σχεδόν την μπάλα στον Ορτέγκα. Καθυστερεί ο Ορτέγκα, ψάχνει τον Σάλιακα. Η μπάλα θα καταλήξει play out. Μοντόγια. Προσπαθεί να κερδίσει ο Έσε, δυνατές οι μονομαχίες, έρχεται και ο Τσικίνιο, το φάουλ είναι για τους Πολωνούς, εκτελέστηκε γρήγορα, θα βγει ο Ορτέγκα και θα μπλοκάρει την μπάλα, νομίζω ότι κυλούσε η μπάλα, κακώς επέτρεψε στους Πολωνούς ο διαιτητής να εκτελεστεί αυτό το φάουλ, στο ένα το λεπτό, αλλά βγήκε ο Ορτέγκα και μπλόκαρε. Ο Γερμανός εκτός περιοχής, έχει δεξιά τον Ρέτσο, αριστερά τον Πυρόλα. Ρέτσος θέλει να πλησιάσει τη μεσαία γραμμή ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πάντα Ρέτσος έχει κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Σάλιακας, δυνατή πάσα του για τον Τσικίνιο, απομάκρυνε όπως ο Βιτάλ. Προσπαθεί ο Ρέτσος στην μονομαχία του με τον Μπρέλετς. Σάλιακας, Ρέτσος κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κάνει πίσω βήματα με την μπάλα υπό την πίεση του Σλοβένου του Μπρέλετς. Πυρόλα περνά τη μεσαία γραμμή κινούμενος από αριστερά. Γύρισε στον Τσικίνιο και αυτό στον Φρόιλερ. Ο Ελβετός ξανά στον Τσικίνιο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή. Λίγο πλάγι αριστερά από τον άξονα ο Πορτογάλος. Στο χώρο του κέντρο Φρόιλερ γίνεται κάτοχος της μπάλας και τροφοδοτεί δεξιά. Τον Μερέτσο, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι αριστερά για τον Μάρτινς, ο οποίος δεν ακολούθησε. Πίστεψε ότι ο Βόιτσεκ θα κερδίσει την μπάλα. Την άφησε ο Πολωνός και κατέληξε πλάγι out από δεξιά για την Γιαγκελόνια. Ενώ τώρα συμπληρώνουμε 10 λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0. Έγινε λάθος από τους Πολωνούς, πλάγιο out από αριστερά, το κέρδος για τον Ολυμπιακό, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Μπρούνο. Να τροφοδοτεί τον Φρόιλερ, ξανά στον Νιγηριανό. Πυρόλα, κακή κάθετη από τον Ιταλό. Βόιτσεκ, Βιτάλ πιέζεται από τον Γκονζάλες. Πλάγιο out από το απλωμένο πόδι του Μεξικανού. Ο Βόιτσεκ στο πλάγι out από δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ωραία κίνηση από τον Ιωσούς Μάζ. Μπάλα έρχεται αριστερά εκεί που προσπαθεί ο Σάλιακας να κερδίσει και θα τα καταφέρει, και είναι καλές προϋποθέσεις τώρα για τον Ολυμπιακό να βγάλει την αντεπίθεση. Ο Βόιτσεκ έχει γυρίσει γρήγορα, σταματά την πορεία της μπάλας για τον Ζώτα Σίλβα. Γύρισε και ο Μοντόγια, ο Κονσεζάο, συγγνώμη, για να δώσει βοήθεια στην άμυνά του. Και οι Πολωνοί θα κερδίσουν το πλάγιο out. Από δεξιά με τον Βόιτσεκ, καμιά δεκαριά μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς.
6: προσπαθεί ο Φρόιλερ να κερδίσει. Ο Μπρούνο θα απομακρύνει με το κεφάλι. Παραμένει κατοχή της μπάλας στους φιλοξενούμενους με το Κλίνγκε. Βιτάλ στα όρια της περιοχής του Αμπράμοβιτς. Στον τερματοφύλακα του έστειλε την μπάλα τώρα. Ο Γκονζάλες με τον Τζικίνιο περιμένουν στα όρια της περιοχής για να μην δώσουν ευκαιρία πάσας είτε στον Ζεσούς είτε στον Κλίνγκε. Ξανά η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Κωνσταντόπουλος, Κοντόγια πλάγια αριστερά. Κερδίσαν οι Ερυθρόλευκοι. Μάρτινς πλάγια δεξιά. Προσποιείται για να ξεφύγει από έναν αντίπαλό του, να γυρίσει στον Ρέτσο. Ξανά στον Μάρτινς η μπάλα. Έχει έρθει δεξιά. Ο Μάρτινς έχει πάρει αριστερά. Ο Ζώτα Σίλβα. Ξάλιακας. Πυρόλα στο χώρο του κέντρου. Αριστερά ανοίγει στο να μαρκάρει στον Μπρούνο. Κρατάω ο Μπρούνο πίσω στον Πυρόλα. Πάντα το 0-0 στο γέρο του Καραϊσκάκης. Ρέτσος. Έσε στο χώρο του κέντρου. Φρόιλερ. Τσικίνιο. Πλάγια αριστερά. Αναζήτησε τον Μπρούνο. Θα γυρίσει ωραία για τον Ζώτα Σίλβα. Θα πατήσει περιοχή. Πάρα θα καταλήξει κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Το δεύτερο στην αναμέτρηση. Πρώτο από αριστερά. Εκτελεστής και σε αυτή τη στατική φάση. Ο Τσικίνιο. Ξανά κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς. Και οι υπόλοιποι Ερυθρόλευκοι. Κλείνει Σάλιακα και Μπρούνο εκτός περιοχής. Κόρνερ από αριστερά με τον Τσικίνιο. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, δεύτερη κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα. Μπάλα πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς. Ουσιαστικά είναι η πρώτη καλή στιγμή από την στατική φάση, από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσικίνιο. Ίδιο σκηνικό με τους Ερυθρόλευκους να είναι στα όρια της περιοχής των φιλοξενούμενων. Δεν θέλουν να περσάρουν τον Αμπράμοβιτς για να μην του δώσουν και άλλη επιλογή πάσας. Τώρα θα τροφοδοτήσει αριστερά το Μοντόγια, κλεισμένος από τον Ζώτα Σίλβα που ήρθε ξανά δεξιά. Το πλάγι out είναι για τους Πολωνούς. Ο Αλγουαθίλ όρθιος δίνει οδηγίες στον, στους παίκτες του. Ρέτσος θα κερδίσει από την εκτέλεση του πλάγι out των Πολωνών. Κρατάει την μπάλα. Κρατήστε, θα κερδίσει και μια κόντρα. Το παράκανε κάπου πριν να δώσει την μπάλα. Την έδωσε στον Πυρόλα και αυτός πίσω στον Ορτέγκα. Ο Γερμανός θα απομακρύνει με τα πόδια. Ο Μουντόγια θα βγει, θα πάρει την κεφαλιά. Σάλιακας από δεξιά για τον Ολυμπιακό κατά από τη μεσαία γραμμή. Φρόιλερ. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά στον Μπρούνο. Πυρόλα. Έσε στον άξονα. Έφτασε μέχρι τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Σάλιακας. Ορτέγκα. Κρατά ο Ορτέγκα, ο οποίος είναι 15 μέτρα έξω από την περιοχή του. Πυρόλα. Περνά ο Ιταλός στη μεσαία γραμμή, κρίνουμε λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Γκονζάλες με τη μία πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Τσικίνιο, Γκονζάλες, δεξιά πολύ ωραία στο Σάλιακα, το shoot out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 16ο λεπτό, ωραία επίθεση. Ο Σάλιακας δεν έπιασε καλά το shoot, την μπάλα έφυγε out. Μακριά από την εστία του Αμπράμοβιτς. Πρώτη καλή στιγμή στη ροή του παιχνιδιού για τους Ερυθρόλευκους με τον Γκονζάλες να βλέπει τον Σάλιακα, ο οποίος κάτι σαν σέντρα, κάτι σαν σουτ. Μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Αμπράμοβιτς. 16 λεπτό 0-0. Ολυμπιακός και η Αγγελόνια. Και ο Αμπράμοβιτς κρατά την μπάλα και τη στέλνει τώρα δεξιά στον Βόιτσεκ. Τρέχει ο Τσικίνιο να πρεσάρει. Ο Σαντόπουλος. Αριστερά στο Μοντόγια. Ζώτα Σίλβα τον πιέζει. Έρχεται και ο Τσικίνιο. Κερδίζουν προσωρινά οι Ερυθρόλευκοι. Φρόιλερ. Από δεξιά ο Ελβετός. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα. Πολύ γρήγορος.
10: θα κερδίσει. Πολύ ωραία από το Μοντόγια, έκανε τη σέντρα από μάκρινο ο Κωνσταντόπουλος. Ζώτα Σίλβα θέλει να αφήσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά θα βγάλει τη σέντρα από μακρύνει ξανά ο Κωνσταντόπουλος. Πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο 17ο λεπτό. Ο Σάλιακας πηγαίνει για να το εκτελέσει. Πίσω στον Ρέτσο, ο οποίος κινείται αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά στον άξονα, τώρα γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Έσε. Πιρόλα, ξανά Έσε στο χώρο του κέντρου. Ο Φρόιλερ είναι μπροστά του, δεξιά ο Ρέτσος. Προτιμά τον αρχηγό. Ρέτσος θέλει να σηκώσει την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Από μάκρυνο ο Κωνσταντόπουλος, μια κεφαλιά του Ρέτσου. Σμιτ πίσω στον Μοντόγια, απομακρύνει εκεί που ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Σάλιακας, Έσε, Ζώτα Σίλβα πάνω από τη μεσαία γραμμή, θέλει να ανοίξει για τον Γκοντζάλες. Απομάκρυνε ο Βόιτσεκ και έρχεται ο Μπρούνο να κάνει το φάουλ στον Κονσεϊσάο. Φάουλ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο δεξιά από τον άξονα στο 18ο λεπτό. Ο Βιτάλ έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Σαντόπουλος κρατά ο Κωνσταντόπουλος ξανά παράλληλα δεξιά στον Βιτάλ. Βόιτσεκ, Ρόμαντσουκ, Βόιτσεκ. Βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Προσπαθεί ο Κονσεϊσάο, θα πατήσει περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Δοκάρι, τεράστια ευκαιρία, δεν έχει τελειώσει η φάση. Επιμένουν οι Πολωνοί. Μέσα στην μεγάλη περιοχή, νέο σουτ. Ο Ορτέγκα θα απομακρύνει την προσπάθεια του Κονσεϊσάο. Στο 19ο λεπτό, διπλή ευκαιρία με το δοκάρι. Ενώ τώρα προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση με τον Κονζάλες. Κρατά ο Μεξικανός, μένει όρθιος, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Κλείστηκε, δεν είχε άλλες δυνάμεις. Ήτανε μόνος ανάμεσα σε τρεις. Προσπάθησε, δεν μπόρεσε να απειλήσει την εστία του Αμπράμοβιτς. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκει στην Γιαγκελόνια. Το δοκάρι ήταν σύμμαχος του Ορτέγκα στο 19ο λεπτό. Και παραμένει το 0-0. Διπλή ευκαιρία για τους Πολωνούς. Πρώτα το δοκάρι και στη συνέχεια ο Γερμανός θερματοφύλακας δεν τους επέτρεψαν να πανηγυρίσουν. Κωνσταντόπουλος με τον Τζικίνιο να πιέζει. Αμπράμοβιτς. Περιμένει στα όρια της περιοχής ο Τζικίνιο. Περιμένει και ο Γκονζάλες. Ο Αμπράμοβιτς τώρα θα δώσει δεξιά στον Βόιτσεκ. Μαλλιά είναι για τον Ζεσούς. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι πίσω στον Ορτέγκα. Ανεβαίνει ο Πρέλετς να πιέσει. Έγινε το λάθος και τώρα είναι τρεις Πολωνοί. Θέλουν να πατήσουν περιοχή. Πρέλετς μέσα στη μεγάλη περιοχή ψάχνει χώρο για το σουτ. Το έκανε 0-1 με το Σμιτς για τη Γιαγκελόνια. Στο 20ο λεπτό. Ο Σμιτς ανοίγει το σκορ. Πριν από δύο λεπτά απείλησαν οι Πολωνοί. Στη δεύτερη φάση που πάτησαν με αξιώσεις την περιοχή του Ορτέγκα, με τον Σμιτ άνοιξαν το σκορ. 0-1. Και έχει ο Ολυμπιακός τώρα πολλή δουλειά για να βγάλει αντίδραση. Η Αγγελόνια είχε μια καλή στιγμή στο 19ο λεπτό και στο 20ο. Από το λάθος του Ορτέγκα έβγαλαν γρήγορη η επίθεση. Ο Πρέλετς ψύχρεμα βρήκε το Σμιτ, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Ο Γκονζάλες στη σέντρα για τους Ερυθρόλευκους. Έσε. Ρέτσος. Πιρόλα, ξανά Ρέτσος. Ψάχνει ο Ρέτσος, ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη.
11: Η Αγγελόνια είναι 9 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια αίτητη. Και θέλουν στον Ολυμπιακό εννοείται να σπάσουν αυτό το σερί των Πολωνών. Ξεκίνησε, έκανε φάουλ στον Βόιτσεκ. Όχι, δεν έκανε φάουλ, πλάγιο out από δεξιά. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής στον Μπράμοβιτς. Ο Σμίτς, ο σκόρερ, περνά την μεσαία γραμμή κινούμενος από αριστερά. Έκανε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια, έφτασε μέχρι τα όρια της περιοχής του Ορτέγκα. Θα κάνει και το γέμισμα, θα βγει ο Ορτέγκα και θα μπλοκάρει. Φρόιλερ, ο Ολλανδός, για τον Ζέλσον Μάρτινς, Βελβετός, συγγνώμη, για τον Ζέλσον Μάρτινς. Μπρούνο. Ξανά Φρόιλερ, Έσε. 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Σάλιακας θα χάσει από τον Κωνσταντόπουλο. Προσπαθεί ο Σάλιακας να κερδίσει ξανά, αλλά υπάρχει φάουλ από τον αμυντικό του Ολυμπιακού στον κεντρικό αμυντικό της Γιαγκελόνια στο 23ο λεπτό. Αβραμόβιτς. Κρατά ο Αβραμόβιτς. Ανεβαίνει ο Τσικίνιο για να τον πρεσάρει. Ξανά δεξιά στον Βόιτσεκ. Ο Βόιτσεκ βρήκε τον Γκλίνγκε στον άξονα. Ο Δανός κατεβάζει την μπάλα. Μοντόγια. Γκλίνγκε. Κωνσταντόπουλος. Ρόμαντσουκ, Κωνσταντόπουλος, πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι, Μοντόγια από αριστερά, Κωνσταντόπουλος πίσω στον Αβραμόβιτς, απομάκρυνε με τα πόδια, ο Έσε πήρε την κεφαλιά, τρέχει ο Γκονζάλες, θα κερδίσει ο Βιτάλ, θα απομακρύνει. Μοντόγια, Ρόμαντσουκ, πιέζεται από τον Έσε, Κλίνκε, ο Δανός κάνει πίσω βήματα υπό την πίεση του Έσε. Κωνσταντόπουλος αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αβραμόβιτς, παράλληλα δεξιά στον Βόιτσεκ, Βιτάλ, ξανά Αβραμόβιτς. Δεν βιάζεται ο Πολωνός θερματοφύλακας. Μοντόγια κέρδισε ο Ζέλσον Μάρτινς, δεν κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου στο 25 λεπτό. Το πλάγιο out είναι για την Γιαγκελόνια. Ο Βόιτσεκ δεν βιάζεται να εκτελέσει. Έρχεται ο Ρόμαντσουκ κοντά του για να του δώσει μια επιλογή πάσας. Μάρτινς, Ζώτα Σίλβα, προσπαθεί ο Τσικίνιο, απομάκρυνε ο Ρόμαντσουκ. Στο χώρο του κέντρου ο Σάλιακας. Άλλαξε με τον Έσε ξανά Σάλιακας. Φρόιλερ. Γονζάλες θέλει να ανοίξει το κεφάλι δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Καθυστέρησε ο Πορτογάλος να πάει στην μπάλα. Προσπαθεί στη μονομαχία με τον Σμιτ. Θα κερδίσει το πλάγιο out ο Ολυμπιακός. Πλάγιο out από δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αβραμόβιτς. Με τον Σάλιακα. Ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια στο Ζώτα Σίλβα. Έχει στην πλάτη το Μοντόγια. Κέρδισε το corner, η μπάλα είναι out. Corner. Corner από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Ακόμη για ένα corner. Ξανά εκτελεστής ο Τσικίνιο στο 26ο λεπτό. Ανεβαίνει ο Φρόιλερ, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα. Ο Ζέλσον Μάρτινς περιμένει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ελέγχθηκε από το VAR, out. Αλλάζει απόφαση ο διαιτητής. Και ο Αβραμόβιτς θα αφήσει τώρα στον Βιτάλ την συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Βιτάλ ακόμα δεν έχει δώσει συνέχεια, τώρα στον Αβραμόβιτς. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι, Βιτάλ αριστερά για τον Κωνσταντόπουλο. Κέρδισε ο Γκονζάλες. Φρόιλερ, ο Ελβετός, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Τον έκλεισε ο Ρόμαντσουκ. Μάρτινς στον άξονα. Πίσω η μπάλα στον Πιρόλα. Δεξιά στον Σάλιακα. Κατή πάσα στα δύο μέτρα προς τον Ζέλσον Μάρτινς. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι. Απομάκρυνε ο Ρόμαντσουκ. Σάλιακας για τον Ολυμπιακό, που προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Έσε στο χώρο του κέντρου. Παράλληλα αριστερά στον Πιρόλα. Στο 28 λεπτό μπήκαμε. Από το 20 η Αγγελόνια προηγείται 1-0. Πιρόλα. Κρατά ο Ιταλός. Ανοίγει παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Έσε, Ρέτσος, ξανά Πιρόλα στο χώρο του κέντρου. Φρόιλερ, πλάγι αριστερά στον Μπρούνο. Θέλει να αναζητήσει τον Μάρτινς. Πλάγι out από δεξιά για την Γιαγγελόνια. Αρκετά μέτρα πάνω από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Βόιτσεκ θα το εκτελέσει. Προσπαθεί ο Μάρτινς να πιέσει, να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι την κατοχή της μπάλας. Μπρούνο, Φρόιλερ από αριστερά. Λάθος από τον Ελβετό. Το διορθώνει ο Μπρούνο. Μάρτινς, πολύ ωραία κίνηση από, από αριστερά. Συγκλίνει στον άξονα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Βόιτσεκ. Πρώτη κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό, τον Όσμερς. Στο 21 το λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1. Τσικίνιο πάνω στην μπάλα, αφού πρώτα ο Γερμανός σημειώσει την κίτρινη στο μπλοκάκι του. Στα όρια της περιοχής του Αμπράμοβιτς, συμπαίκτες και αντίπαλοι του Τσικίνιο περιμένουν την εκτέλεση. Τσικίνιο στο δεύτερο δοκάρι, μόνο ο Κωνσταντόπουλος. Εκεί δεν υπήρχε Ερυθρόλευκος στο σημείο που πήγε η μπάλα. Φρόιλερ από δεξιά, νέο γέμισμα. Ξανά ο Κωνσταντόπουλος απομακρύνει. Σάλιακας διατηρεί την κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Ξανά γέμισμα σε σημείο που δεν υπάρχει Ερυθρόλευκος και τρέχει ο Μάρτινς να εκμεταλλευτεί το ότι γλίστρησε ο Κωνσεσάο. Αλλά δεν μπόρεσε ο Μάρτινς να ξεπεράσει το εμπόδιο του συμπατριώτη του. Κέρδος για τον Ολυμπιακό. Το flag out από αριστερά, με τον Μπρούνο να παίρνει αρκετά μέτρα φορά για να το εκτελέσει. Στο 30 λεπτό πλάγι out κοντά στο σημείο του corner. Ο Μπρούνο θα φέρει την μπάλα στην μικρή περιοχή. Μπάλα θα καταλέξει corner. Corner από αριστερά για τον Ολυμπιακό, με τον Τσικίνιο να πηγαίνει γρήγορα για να το εκτελέσει. Ο Πορτογάλος έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Για την ώρα ο Γερμανός κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες που σπρώχνονται στη μικρή περιοχή του Αμπράμοβιτς για να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Ακόμα δεν έχει δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπήκαμε στο 31ο λεπτό. Πάντα το 0-1 από το 20 λεπτό. Τσικίνιο θα εκτελέσει ξανά στο πρώτο δοκάρι. Σκόρερ ο Σμιτ. Θα παραχωρήσει ακόμη ένα corner. Ξανά από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Πάλι στο πρωτοδοκάρι. Κεφαλιά από τον Ζούτα Σίλβα. Αποκρούει ο Αμπράμοβιτς. Δεύτερη κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα μακριά ο Κωνσταντόπουλος. Τρέχουν οι Ερυθρόλευκοι. Επιμένουν. Με τον Έσε. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Στον Ζέλσον Μάρτιν στο γέμισμα. Δεν θα περάσει η παλιά από τον Ρόμαντσουκ. Λάθος από τον Μάρτιν στη συνέχεια. Δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Μπρούνο. Το πλάγι out από δεξιά είναι για τους Πολωνούς. Μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς και της μεσαίας γραμμής.
12: Κέρδισε ξανά ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα Σίλβα από αριστερά στην ατομική προσπάθεια. Ο Πορτογάλος θέλει να γυρίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσικίνιο δεν μπόρεσε να βρει ισορροπία και χάθηκε πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 32ο λεπτό. Με τον Τσικίνιο να μην έχει ισορροπία, η μπάλα του ήρθε λίγο πιο πίσω από εκεί που την περίμενε, εκεί που θα την ήθελε. Προσπάθησε να στρίψει το σώμα του για να κάνει το σουτ προς την εστία του Αμπράμοβιτς. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα βγήκε out. Μέσα σε δύο λεπτά, δύο καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό, αλλά το 0-1 διατηρείται. Αμπράμοβιτς στο ελεύθερο βολέ. Θα περάσει η μπάλα. Θα κερδίσει ο Κονσεϊσάο. Ρόμαντσουκ στο χώρο του κέντρου. Σμιτ ανεβαίνει. Ο Μοντόγια. Μπάλα στον Πορτογάλο. Απομάκρυνε ο Φρόιλερ σε πλάγιο out από αριστερά. Για λογαριασμό της Γιαγκελόνια. Το πλάγιο out είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Μοντόγια. Για τον Γκλίνγκε. Ήρθε ο ΕΣΕ να παραχωρήσει ακόμα ένα πλαγιό σχεδόν στο ίδιο σημείο από εκεί που βρίσκονταν πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Μοντόγια. Σμιτ, Μοντόγια, Κλίνγκε πίσω στον Κωνσταντόπουλο. Βιτάλ, Βόιτσεκ, ο Μπράμοβιτς με τον Τσικίνιο να ανεβαίνει για να τον πιέσει. Τρέχει ο Μάρτινς, τρέχει ο Βόιτσεκ. Θα κερδίσει ο Βόιτσεκ τελικά στο σπίρτ τον Πορτογάλο και τελικά θα βρεθεί πεσμένος. Έγινε το λάθος, προσπάθησε ο Τσικίνιο να τροφοδοτήσει τον Γκονζάλες. Δεν βγήκε η πάσα όπως θα ήθελε ο Πορτογάλος για τον Μεξικανό. Πήγε να γίνει μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν τα κατάφερε ο Τσικίνιο να τροφοδοτήσει τον Γκονζάλες. Στο λάθος του Αμπράμοβιτς. Λίγο πιο προσεκτικός να ήταν ο Τσικίνιο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά με τα αν δεν αλλάζει τίποτα. Έχουμε μικρή διακοπή γιατί είναι ο Βόιτσεκ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σηκώθηκε. Κόρνερ από αριστερά το κέρδος για τους Ερυθρόλευκους με τον Τσικίνιο ξανά εκτελεστή στο πρώτο δοκάρι. Όλα στο πρώτο δοκάρι έχουν πάει πλην μίας φάσης που πήρε την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Πολωνία έχουν απομακρύνει. Μάρτιν στην ατομική προσπάθεια θέλει να κάνει και το σουτ κοντράρι μπάλα. Φρόιλερ για τον Ζώτα Σίλβα, θα μπορέσει να γυρίσει ο Πορτογάλος. Πυρόλα γέμισμα με το κεφάλι. Απομακρύνει ο Βιτάλ. Όπως μακριά ο Κλίνγκε. Τσικίνιο. Κακό κοντρόλ και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση η Πολωνία, αλλά ο Μπρούνο κερδίζει ξανά για λογαριασμό των Ερυθρόλευκων. Σάλιακας από δεξιά. Έσε. Φρόιλερ, πλάγια αριστερά στον Μπρούνο, ο οποίος κινείται πάνω από τη μεσαγραμμή. Ωραία προσπάθεια από τον Ζέσον Μάρτινς. Θα βγάλει και την σέντρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί της Γιαγκελόνια. Πρέλετς. Ωραία πάσαμε εδώ τα κουνάκια για τον Κονσεϊσάο και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση. Δεν γίνεται να κρατά ανάμεσα σε τόσες ερυθρόλευκες φανέλες ο Κονσεϊσάο τόση ώρα την μπάλα και να παίρνει και το πλάγιο out. Ενώ συμπληρώνουμε 35 λεπτά αγώνα στον κύριο Καραϊσκάκης. 0-1 προηγείται η Γιαγκελόνια. Το πλάγιο out από δεξιά με τον Βόιτσεκ 5-6 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κλίνγκε. Κωνσταντόπουλος, Μοντόγια, κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Πορτογάλος. Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός για τον Βόιτσεκ. Βιτάλ. Αμπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά. Ξανά στον Αμπράμοβιτς. Έχω την αίσθηση ότι μπορούν να γυρίζουν την μπάλα στο τερματοφύλακα τους όλο το βράδυ οι Πολωνοί μέχρι να τραβήξουν πιο μπροστά τους Ερυθρόλευκους. Ένα πλάγιο out από δεξιά για τους Πολωνούς. Εκτέλεσε ο Βόιτσεκ. Πίσω η μπάλα στον Βιτάλ. Δεν βιάζεται. Περιμένει την κίνηση του Τσικίνιο. και του Γκονζάλες. Παράλληλα αριστερά στον Κωνσταντόπουλο. Τρέχει ο Γκονζάλες για να πιέσει. Μπράμοβιτς προσπαθούν να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Δεν τα κατάφεραν. Έγινε νέο λάθος. Δυνατά στη μάχη ο Ζώτα Σίλβα. Δεν υπάρχει φάουλ. Και τώρα προσπαθούν οι Πολωνοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Κονσεϊσάο από δεξιά έχει γυρίσει ο Μπρούνο για να του κλείσει τον δρόμο. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βόιτσεκ. Βιτάλ. Να δούμε την επιλογή του. Στην πλάτη του Μπρούνο ο Κονσεϊσάο. Ο Πορτογάλος θέλει να πατήσει στην περιοχή. Ο Μπρούνο ήρθε δυνατά να κάνει το φάουλ. Και κίτρινη την κάρτα στον Μπρούνο. Ζητούν offside οι Ερυθρόλευκοι στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 38ο λεπτό. Ο Κονσεϊσάο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε δει κάποιο replay για το αν έχουν δίκιο οι Ερυθρόλευκοι που ζητούν offside. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο. Από δεξιά. Όχι, καλύπτει ο Σάλιακας. Δεν υπάρχει offside. Στατική φάση τώρα που θα φέρει όλο τον κόσμο στην περιοχή του Ορτέγκα. Φάουλ από δεξιά. Λίγο έξω. Δύο μέτρα έξω από την κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Τρεις Πολωνοί πάνω στην μπάλα. Να δούμε. Κλίνγκε. Θα το εκτελέσει. Είναι ο Κλίνγκε, είναι και ο Ρόμαντσουκ. Το φάουλ από δεξιά στο 31ο λεπτό. Δεν έχουν δώσει ακόμα οι Πολωνοί συνέχεια στην αναμέτρηση. Τελείω Κλίνγκε. Κεφαλιά μπλοκάρει εύκολα ο Ορτέγκα. Ψάχνει με τα χέρια. Θα περάσει μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Δεν θα ξεφύγει όμως από το Μοντόγια. Ήταν καλές προϋποθέσεις. Αν περνούσε, δεν πέρασε και τώρα βγάζει αντεπίθεση ο Σμίτ για την Γιαγκελόνια. Με αντίπαλο τον Σάλιακα από αριστερά. Κλίνγκε πίσω στον Μοντόγια. Ρόμαντσουκ. Ζώτα Σίλβα κάλυψε το πλάγιο out. Είναι για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out από δεξιά. 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ο Σάλιακας θέλει να δώσει συνέχεια. Αναζητά τον Γκονζάλες. Ήρθε ο αρχηγός ο Ρόμαντσουκ να παραχωρήσει ακόμη ένα πλάγιο από δεξιά. Αρκετά μέτρα πλέον πάνω από την μεσαία γραμμή οι Ερυθρόλευκοι. Διετής λέει στο Σάλιακα να πάει πιο πίσω. Κάνει παρατηρήσεις στο Μοντόγια και στον Ζώτα Σίλβα που σπρώχνονται για να πάνε την καλύτερη δυνατή θέση. 5,5 λεπτά ακόμη για να φτάσουμε στην πρώτη τα μισά. Γιαγκελόνια Ολυμπιακός και Γιαγκελόνια 0-1. Ο Πρέλετς δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ακόμη ένα πλάγιο από δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. Με τον Σάλιακα. Είναι 4-5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Πίσω στον Ρέτσο, τον πιέζει ο Πρέλετς, κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ορτέγκα. Πιρόλα. Ο Ιταλός έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του για να φτάσει μέχρι την μεσαία γραμμή. Πάντα ο Πιρόλα έκανε καμιά τριανταριά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Μπρούνο πλάγια αριστερά. Τζέλσον Μάρτινς. Συγκλίνει στον άξονα, παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο, πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλησιάζει προς την περιοχή Σάλιακας. Μάρτινς θέλει να γυρίσει τον Ζώτα Σίλβα, κοντράρει μπάλα και καταλήγει out από την προσπάθεια του Ρόμαντσουκ. Κοντράρε στον Ζώτα Σίλβα, 41ο λεπτό. Ο Αμπράμοβιτς αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Για πρώτη φορά πάει στην επιλογή του ελεύθερου βολέ. Ψάχνει τον Πρέλετς, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά από τον Πιρόλα. Ο Μπρούνο θα γυρίσει στον Ορτέγκα, απομακρύνει με τα πόδια ο Γερμανός θερματοφύλακας. Τρέχει ο Γκονζάλες να μονομαχήσει με τον Βιτάλ. Θα κερδίσει ο Γκονζάλες. Ζώτα Σίλβα, κακό κοντρόλ. Νέο λάθος από την άμυνα του Ολυμπιακού. Και τώρα προσπαθεί ο Πρέλετς. Έχει γυρίσει ο Έσε να τον καθυστερήσει και ο Ρέτσος. Κλίνγκε. Πρέλετς στα όρια της περιοχής ψάχνει χώρο για το σουτ. Ο Έσε όμως θα το προσπάσει πολύ ωραία την μπάλα. Θα τροφοδοτήσει τον Ζέλσον Μάρτινς από αριστερά. Θα περάσει ο Πορτογάλος στην μεσαία γραμμή. Κρατά μπάλα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Έχει μπροστά τον Κλίνγκε στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα χάσει χωρίς φάουλ. Και τώρα προσπαθεί ο Ρόμαντσουκ. Μάρτινς θα κερδίσει ξανά. Θα γυρίσει ο Γκονζάλες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Αμπράμοβιτς στην καλύτερη φάση για τον Ολυμπιακό στο 42ο λεπτό. Το σουτ από τον Γκονζάλες. Σε ετοιμότητα ο Αμπράμοβιτς παραχωρεί κόρνερ. Κάνει λάθη η άμυνα της Γιαγκελόνια. Το θέμα είναι να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός και να μπορέσει να αξιοποιήσει και κάποιο κόρνερ από τα πολλά που έχει κερδίσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς. Στο πρώτο δοκάρι. Ζώτα Σίλβα κεφαλιά. Εντυπωσιακό. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-1 με τον Γκονζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Στατική φάση παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αμπράμοβιτς. Αλλά έρχεται ο Γκονζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Ό,τι δεν κατάφερε στο 42ο λεπτό ο Μεξικανός το κάνει ένα λεπτό αργότερα από το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του αυτήν την απόκρουση του Αμπράμοβιτς. Και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου ο Ολυμπιακός παίρνει το γκολ από τον Γκονζάλες, φτάνει στην ισοφάρηση, αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1 με τον Γκονζάλες στη δεύτερη ευκαιρία που του παρουσιάζει στην αναμέτρηση να υποχρεώνει τον Αμπράμοβιτς να μαζέψει την μπάλα από το βάθος της εστίας του. 1-1, 1,5 λεπτό πριν συμπληρώσουμε τα πρώτα 45. Βιτάλ. Βόιτσεκ. Παθούν από δεξιά με τον Κονσεϊσάο. Βόιτσεκ θα κερδίσει. Τον κυνηγά ο Μπρούνο. Κονσεϊσάο. Προσπάθησε ο, ο Τσικίνιο, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον Βιτάλ. Σαντόπουλος. Πίσω η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά. Μπήκαμε στο 45ο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Βαθιά παλιά. Ο Μπρούνο ελέγχει με το κεφάλι για τον Ρέτσο. Πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα υπό την πίεση του Κονσεϊσάο. Αναζήτησε τον Ζώτα Σίλβα. Πήρε την κεφαλιά. Προσπαθεί ο Γκονζάλες. Μονομαχεί με τον Κωνσταντόπουλο.

0: Από δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ για τον Ολυμπιακό, με τον Σάλιακα να έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά για να το εκτελέσει, να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Προσπαθεί ο Βιτάλη να απομακρύνει. Ο Πρέλετς προσπαθεί να κερδίσει. Ρέτσος θα κάνει το λάθος. Ο Σμιτ θέλει να βγάλει την αντεπίθεση. Ο Σάλιακας πολύ ωραία θα κερδίσει. Έρχεται και ο Έσε για βοήθεια. Σάλιακας για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Κρατάει, θα ανοίξει στον Τσικίνιο. Ανεβαίνει αριστερά. Είναι ο Γκονζάλες. Θα γυρίσει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τσικίνιο εκτελεστής ξανά. Κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς. Τσικίνιο θα πάρει κάποια μέτρα φόρα. Να δούμε την επιλογή του. Ξανά στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν αυτή τη φορά οι Πολωνοί. Γέμισμα από τον Έσε. Θέλει την μπάλα μακριά ο Βιτάλ. Νέα κεφαλιά από τον Έσε. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 1-1. Σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι Πολωνοί είχαν δύο καλές στιγμές. Ένα δοκάρι στο 19 και ένα γκολ στο 20 με τον Σμιτ. Ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα. Είχε την κατοχή της μπάλας. Είχε την ευκαιρία με τον Γκονζάλες στο 42ο λεπτό. Πίεσε πολύ τους Πολωνούς. Έχουν δείξει ότι κάνουν το λάθος οι Πολωνοί. Είχαν φάσεις οι Ερυθρόλευκοι να φτάσουν νωρίτερα στο γκολ. Το κατάφεραν στο 43ο λεπτό με τον Γκονζάλες. Και έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο ημίχρονο για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η απόψινη αναμέτρηση. Κώστα.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο. Ένα-ένα ημίχρονο. Σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι καταφέρει να ισοφαρίσει το τέλος του ημιχρόνου και να μην πάει στα αποδυτήρια με το 0-1. Αλλά έχει κάνει το 1-1, έχει πάρει ψυχολογία. Πίεσε και λίγο στο τέλος. Μήπως καταφέρει να βάλει και δεύτερο γκολ σε ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως έλεγε και ο Νίκο Σταματέλο νωρίτερα, η Αγγελόνια είχε το δοκάρι, είχε το γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε αμυντικά κενά, αλλά έχει και η Αγγελόνια αμυντικά κενά και έχει και πολλές απροσεξίες στην άμυνά της. Είτε στο passing game, στο build-up που δοκιμάζει να κάνουν στην άμυνα, τροματοφύλακας και αμυντικοί. Έχουν πιαστεί πολλές φορές κάπως απρόσεκτοι και ο Ολυμπιακός λίγο πριν τον γκολ είχε μια πολύ καλή φάση πάλι με τον Γκονζάλες να σκοράρει. Είχε και μερικές άλλες προϋποθέσεις να απειλήσει την εστία της Αγγελόνια. Δεν το κατάφερε νωρίτερα, το κατάφερε όμως με τον Γκονζάλες και κλείνει το ημίχρονο με 1-1 που θα μας δώσει σίγουρα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο αυτή η ισοφάριση στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ένα άλλο παιχνίδι από αυτό που θα είχαμε σε διαφορετική περίπτωση. Πάμε να δούμε τι έχουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια του Europa. Καταρχάς θα πούμε ποια είναι τα τελικά από νωρίτερα. Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4 τελικό. Ομόνια Θέλτα 1-0. Αυτά είναι τα δύο τελικά. Και από εκεί και πέρα πάμε στα παιχνίδια που είναι στο ημίχρονο και έχουν ως εξής: Άντερλεχτ Λιόν 0-2. Μίλαν Μπενφίκα 0-1. Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Συγγνώμη λίγο. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0. Ο Ολυμπιακός με την Αγγελόνια είναι στο 1-1. Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Και Χάπουελ Μπερσεβά με την Δυνάμο Ζάγκρεπ επίσης το 0-0. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Europa. Πριν πάμε στη διακοπή, να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλά διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και σε ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League, ποιον αγώνα θες να δεις και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Αυτά, πάμε να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Να δούμε τώρα που έχουμε χρόνο και τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε για το EFL Cup στην Αγγλία την Everton με τη Wolves στο 0-0 στο 51ο λεπτό. Την Fleetwood με τη Sheffield United στο 0-0 επίσης. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Coventry με την Aston Villa 1-2 είναι το παιχνίδι. Και ημίχρονο στο παιχνίδι της United με την Brighton 2-1. Το goal της Brighton νομίζω το βάλε ο Κοστούλας, από ό,τι με ενημέρωσε νωρίτερα ο Κώστας Μιαούλης. Θυμίζω και τα τελικά για το κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Αυτά ήταν τα τέσσερα παιχνίδια του κυπέλου, τα σημερινά της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Έχουμε και παιχνίδια στη La Liga, βλέπω, που έχουν τελειώσει. Το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Οσασούνα 4-0 είναι αυτό το παιχνίδι τελικό. La Coruña Σεβίλη είναι 0-1. Αναβολή έχουμε στο παιχνίδι της Λεβάντε με την Athletic Bilbao. Και η Μπαρσελόνα με τη Σανταντέρ έχει ανοίξει το σκόρ η Μπαρσελόνα στο 23ο λεπτό. Είμαστε, είναι 1-0 το παιχνίδι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το στοίχημα, σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι μας ενδιαφέρει. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός είχε κατοχή μπάλας, είχε επιθετικότητα, είχε όμως και κενά στην άμυνά του. Και αυτό είναι, ήταν το, αυτό που του στοίχησε στη φάση του γκολ. Είχε δοκάρει νωρίτερα και Κελόνια. Γενικά υπήρχαν αρκετά κενά στην άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία παίζει αρκετά ψηλά. Αντέδρασε όμως, βγήκε μπροστά, πίεσε και αυτό στην άμυνα της Γεγκελόνια, η οποία φάνηκε αρκετά ευάλωτη και επιρρεπής σε λάθη. Έγιναν διάφορα τέτοια, δεν τα εκμεταλλεύτηκε αρχικά, όμως από ένα κόρνερ, το οποίο ακολούθησε μια χαμένη ευκαιρία του Γκονζάλες, ο Ζώτα Σίλβα πήρε την κεφαλιά, απέκρισε το τερματοφύλακας και στην επαναφορά ο Γκονζάλες έκανε το 1-1. Φαντάζομαι θα έχουν χαρεί και πάρα πολύ οι Μεξικανοί, οι φίλοι του Γκονζάλες, οι οποίοι μπαίνουν στα social media και κάνουν χαμόλι. Δεν έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχουν μπει και θα έχουν κάνει χαμό ήδη για τον γκολ του Γκονζάλες. Το σημαντικό τώρα είναι, ξαναλέω, το δεύτερο ημίχρονο, διότι ο Ολυμπιακός σοφάρισε και πάει σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη στην επανάληψη. Μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι, να μην έχει δηλαδή το άγχος του. Πρέπει να ισοφαρίσω για να δω τι θα κάνω μετά. Έχει σοφαρίσει ήδη. Αυτό σημαίνει ότι με πιο έτσι, καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη προσοχή, λέω εγώ μεσοαμυντικά, για να μην περάσει πάλι φουρτούνες στην άμυνά του, να προσπαθήσει με τον ίδιο ρυθμό που είχε σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου να βάλει τη Γεγκελόνια πάλι στην περιοχή της και να προσπαθήσει να γυρίσει το παιχνίδι, να πετύχει δεύτερο γκολ, να πάρει μια νίκη που τη χρειάζεται πάρα πολύ για όλους τους λόγους, και αγωνιστικούς και ψυχολογικούς και για οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα... Ναι παιδιά, το πει για τα build-up, το έχουμε πει. Κάποιοι επιμένουν, ακόμα και σε παιχνίδια που η πίεση του αντιπάλου είναι ψηλά και τους δυσκολεύει πολύ, επιμένουν στο build-up. Γίνονται λάθη, έρχονται γκολ με τέτοιο τρόπο. Εντάξει, και στο γκολ του Ολυμπιακού νομίζω ο τερματοφύλακας του έκανε μια κακή απομάκρυνση. Γενικά, ξαναλέω, υπάρχει και στις δύο άμυνες μια αναστάτωση στο πρώτο ημίχρονο. Και γι' αυτό κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί και το 1-1.

0: Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάει και σε αλλαγές ο προπονητής του Ολυμπιακού, διότι όσο μπόρεσε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του αγώνα αυτού, έβαλε παίχτες οι οποίοι είναι πιο μπαρτοκαπνισμένοι από παιχνίδια ευρωπαϊκά, είναι περισσότερα χρόνια στην ομάδα, και Ζέσον Μαρτίνς είδαμε και Έσε είδαμε. Θέλω να πω παίχτες οι οποίοι γνωρίζουν, ας πούμε, τα κατατόπια τα ευρωπαϊκά. Δεν έκανε αυτά όλα που είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφη, δηλαδή πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα. Εμπιστεύτηκε έτσι όσο μπορούσε παίχτες οι οποίοι γνωρίζουν TST League Face. Το δεύτερο ημίχρονο, όπως και να έχει ετοιμάσει να ξεκινήσει. Οπότε πάμε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πάμε στον Νίκο Σταματέλου, να δούμε καταρχάς αν έχουμε κάποια αλλαγή και ό,τι άλλο υπάρχει από το παιχνίδι. Γεια σου, Νίκο, και πάλι.
1: Γεια σου, Κώστα. Έχουμε μία αλλαγή για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μένει στα αποδυτήρια ο Μπρούνο. Παίρνει ο Τεχνιζιάν τη θέση του. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπρούνο έχει κίτρινη κάρτα και φαντάζομαι ότι είναι μια σημαντική λεπτομέρεια που οδήγησε τον Αλγουαθίλ σε αυτή την αλλαγή. Άρα έχουμε πλέον τον Ολυμπιακό με Ορτέγκα, Σάλια, Καρέτσο, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Έσε, Φρόιρερ, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες, και περιμένουμε, έχουμε αλλαγή και για τους Πολωνούς, ο Κοστόφσκι, να δούμε ποιον θα την καταστήσει, γιατί οι Πολωνοί δεν έχουν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο, τώρα σιγά σιγά κάνουν την εμφάνισή τους, οι φιλοξενούμενοι, και να δούμε ο Κοστόφσκι, τον αρχηγό, τον Ρόμαντσουκ, μέσα με το νούμερο 85, ο Κοστόφσκι. Άρα έχουμε Αμπράμοβιτς, Βόιτσεκ, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόγια, Κοστόσκι, Ζεσούσι Μάζ, Κλίνγκε, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς είναι η 11 της Γιαγκελόνια. Με μία αλλαγή από την πλευρά του Ολυμπιακού και μία με τη Γιαγκελόνια αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 το σκορ στο πρώτο μέρος. Με το Σμιτ στο 20 λεπτό προηγήθηκαν οι Πολωνοί, ισοφάρισε ο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό στο 43ο λεπτό. Οι Πολωνοί είναι στη σέντρα. Πρώτα δεν θα δώσουν ένα όρκο νίκης, αυτό που συνήθως βλέπουμε πριν την έναρξη του αγώνα. Και τώρα θα πάει ο Σλοβένος, ο Πρέλετς, είχε να δώσει συνέχεια, να κάνει τη σέντρα για να αρχίσει η αναμέτρηση. Πρέλετς στον Βιτάλ, βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Κονσεϊσάο. Πλάγι out είναι για τους Πολωνούς από την παρέμβαση του Φρόιλερ στον Ζεσούς. Ο Βόιτσεκ θα το εκτελέσει, θα αλλάξει με τον Ζεσούς. Βιτάλ, βαθιά παλιά. Τεχνιζιάν θα απομακρύνει το κεφάλι. Φρόιλερ, Μάρτινς ανάμεσα σε δύο. Υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι στη μεσαία γραμμή. Πλάγια αριστερά. Τεχνιζιάν πηγαίνει για να δώσει συνέχεια. Φρόιλερ πίσω στον Πιρόλα. Τεχνιζιάν ανεβαίνει ο Κονσεϊσάο για να πιέσει. Πιρόλα. Ο Ιταλός θα κάνει αρκετά μέτρα. Θα φτάσει μέχρι την μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Σάλια Καστορέα για τον Τσικίνιο. Δεν μπόρεσε ο Πορτογάλος να κάνει το κοντρόλ. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα, δυνατές μονομαχίες. Πλάγιο out για λογαριασμό του Ολυμπιακού από αριστερά, από την απομάκρυνση του Κλίνγκε. Τεχνιζιάν πίσω στον Πιρόλα. Σε 47ο λεπτό είμαστε. 1-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Ο Πιρόλα χωρίς πίεση αντιπάλου τροφοδοτεί παράλληλα δεξιά τον Ρέτσο. Ο Πρέλετς πηγαίνει για να πιέσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ανοίγει αριστερά στον Τεχνιζιάν. Ο Αρμένιος έκανε το λάθος. Κέρδισε ο Κοστόφσκι και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Τεχνιζιάν. Παρατηρήσεις από τον Γερμανό διαιτητή στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Να είναι πιο προσεκτικός στο παιχνίδι του. Το φάουλ είναι για την Γιαγκελόνια. Είναι πλάγια δεξιά. 2-3 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Βιτάλ. Αμπράμοβιτς. Πολωνός τερματοφύλακας. Με τροποδοτή στη δεξιά τον Βιτάλ. Βαθιά παλιά. Ψάχνοντας τον Κονσεϊσάο. Απομάκρυνε λανθασμένα ο Τεκνιζιάν. Νέα απομάκρυνση του Τεκνιζιάν. Ο Κοστόφσκι θα πάρει την κεφαλιά. Προσπάθησε ο Έσεκ. Νέα κεφαλιά από τον Κοστόφσκι. Ακόμα μια κεφαλιά από τον Ρέτσο. Ο Βόιτσεκ έσπρωξε τον Ζέλσον Μάρτιν. Στο φάουλ είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Στη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ενώ μπαίνουμε τώρα στο 41ο λεπτό. Φρόιλερ. Ζέλσον Μάρτιν. Τεκνιζιάν. Πιρόλα, Φρόιλερ στον άξονα, αλλάζει παιχνίδι δεξιά παράλληλα για τον Ρέτσο. Το γέμισμα του Ρέτσο για τον Μάρτιν. Ο Βιτάλ θα απομακρύνει με το κεφάλι και στέλνει την μπάλα αριστερά στο Μοντόγια. Κερδίζουν ξανά οι Ερυθρόλευκοι, προσπαθεί ο Ζώτα Σίλβα, ο Κλίνγκε. Ο Φρόιλερ θα κερδίσει ανάμεσα σε δύο. Πολύ ωραία ο Ελβετός η κάθετη. Είναι για τον Ζέλσον Μάρτινς. Διάβασε τη φάση, ο Βιτάλ κέρδισε. Απομάκρυνε ο κεντρικός αμυντικός η Αγγελόνια. Ο Ζεσού Σιμάζ. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Έχει μπροστά τον Τεκνιζιάν. Θα κάνει το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ψύχρεμα, πολύ ψύχρεμα ο Ρέτσος. Με το στήθος θα γυρίσει την μπάλα στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα με τα χέρια τροφοδοτεί τον Τσικίνιο. Ανεβαίνει ο Τεκνιζιάν και περιμένει την πάσα από τον Πορτογάλο. Τεκνιζιάν πίσω στον Τσικίνιο. Μάρτινς από αριστερά. Κλείστηκε, γύρισε στον Τσικίνιο. Κινείται στο όριο του offside ο Ζώτα Σίλβα και περιμένει μια πάσα. Δεν θα περάσει από τον Τεκνιζιάν. Η πάσα του Τεκνιζιάν από τον Βόιτσεκ. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Μάρτινς. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Ρέτσος αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή αρχηγός του Ολυμπιακού. Φρόιλερ. Έσε. Πλάγια αριστερά για την δεκάτοχο της μπάλας του Τεκνιζιάν. Μάρτινς. Κλεισμένος από τον Κλίνγκε πίσω στον Πιρόλα. Οι παίχτες του Ολυμπιακού είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Τεκνιζιάν από αριστερά με τον Βόιτσεκ μπροστά του. Έσε. Κλεισμένος από τον Κονσεϊσάο. Ρέτσος από δεξιά πάνω από την μεσαία γραμμή. Θέλει να ξεφύγει από τον Πρέλετς. Κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πιρόλα. Έσε. Ο Έσε έχει την κατοχή της μπάλας. Τεκνιζιάν κάθετα για τον Μάρτινς. Κλείστηκε. Πήρε το κόρνερ νομίζω. Από τον... Νομίζω ήταν κόρνερ. Νομίζω ήταν κόρνερ από την παρέμβαση του Κοστόφσκι. Έδωσε out ο διαιτητής. Θα αλλάξει απόφαση. Όχι, δεν θα αλλάξει απόφαση. Βιτάλ. Βόιτσεκ. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Ο Κοστόφσκι. Θα απομακρύνει ο Σάλιακας. Υπάρχει φάουλ νομίζω στον Σάλιακα. Από τον Σμιτ. Πλάγιο out από αριστερά για την Γεγγελόνια. Με τον Μοντόγια να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Και πάνω από το υψος συγκρούμε της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Ζώτα Σίλβα θα κερδίσει την κόντρα. Θέλει να ξεφύγει από τον Μοντόγια. Θα πάρει το πλάγιο out. Πλάγιο out από δεξιά. Κοντά στο σημείο του corner για τον Ολυμπιακό. Ο Σάλιακας πηγαίνει να το εκτελέσει. 52ο λεπτό Ολυμπιακός Αγγελόνια 1-1. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πιρόλα. Ρέτσος. Ανοίγει πλάγια δεξιά στον Σάλιακα. Φρόιλερ. Να δούμε την επιλογή του Ελβετού. Σάλιακας. Κλεισμένος. Πίσω στον Ρέτσο. στο χώρο του κέντρου περιμένει ο Ιταλός, ο Πιρόλα, ο οποίος θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Τεχνιζιάν, κακή η πάσα του, νομίζω βιάστηκε να σκεφτεί την πάσα προς τον Μάρτενς, είχε ξεκινήσει και την προσπάθειά του ο Πορτογάλος. Ανέκτησαν την κατοχή της μπάλας οι Ερυθρόλευκοι με τον Έσε. Στο χώρο του κέντρου Έσε, Ρέτσος, Σάλιακας από δεξιά, Ζώτα Σίλβα από τον Κωνσταντόπουλο, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Σάλιακας ψάχνει ξεμαρκάρει το συμπαίκτη, κάνει κίνηση ο Έσε, σε αυτόν πήγε η μπάλα, θα γυρίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκονζάλες το σούτ από μάκρυνα με το κεφάλι ο Βιτάλ. Μάρτινς θα ξανακερδίσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Τεχνιζιάν, λάθος από τον Αρμένιο, και τώρα βγάζουν την αντεπίθεση οι Πολωνοί. Η κάθετη είναι σε σημείο που ελέγχει ο Ρέτσος, θα γυρίσει στον Ορτέγκα, τρέχει ο Πρέλετς να πιέσει τον Γερμανό. Με ψυχραιμία ο Ορτέγκα για τον Φρόιλερ. Σάλιακας από δεξιά. Ο Ζώτα Σίλβα, πολύ ωραία κίνηση για να ξεφύγει. Φάουλ και κάρτα στον Μοντόγια. Πολύ ωραία κίνηση του Ζώτα Σίλβα. Φάουλ και κάρτα χωρίς δεύτερη κουβέντα από τον Γερμανό διαιτητή. Τα δύο ακραία μπακ της Γιαγκελόνια έχουν κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν από αυτό το γεγονός οι Ερυθρόλευκοι. Φρόιλερ, Πιρόλα, Τεχνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος στο χώρο του κέντρου με τον Μπρέλετς μπροστά του, αριστερά στον Πιρόλα, κρατά ο Πιρόλα, Τεχνιζιάν, Πιρόλα πίσω στον Ρέτσο στο 55ο λεπτό, πάντα το 1-1. Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, δεν υπάρχει φάουλ, ζήτησε φάουλ, όχι, το πήρε με καθυστέρηση πέρα, αλλά το σφίριξε ο Γερμανός. Φρόιλερ σε αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό, 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα, άλλαξε με τον Έσε. Ρέτσος, Πιρόλα, ψάχνει τον Ζάζισον Μάρτινς από αριστερά, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, offside. Άργησε λίγο ο δεύτερος βοηθός, αλλά σήκωσε το σημαίακι και τέλειωσε η επίθεση των Ερυθρόλευκων. Ο Βιτάλ δεν βιάζεται, θα αφήσει την εκτέλεση τον Αμπράμοβιτς. Ο Γερμανός διαιτητής λύσης στους Πολωνούς, θα κρατήσω καθυστέρηση. Ο Μπράμοβιτς φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κακή απομάκρυνση από τον Πιρόλα, ελέγχει ο Ρέτσος. Κλείστηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας του. Κακή απομάκρυνση, πλάγιο out. Κλείστηκε από τον Ζεσούς Εμάζ. Πλάγιο out από δεξιά για τη Γιαγκελόνια, με τον Βόιτσεκ να πηγαίνει με αργές κινήσεις για να εκτελέσει, να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Πρέλετς θα κερδίσει ο Ολυμπιακός με το Φρόιλερ. Τεχνιζιάν, Φρόιλερ για τον Τσικίνιο, ανοίγεται δεξιά ο Σάλιακας. Κέρδισε την κατοχή της μπάλας ο Ολυμπιακός. Έσε, Φρόιλερ αριστερά στον Τεχνιζιάν, κλείστηκε πίσω στον Ορτέγκα, κλεισμένος από το Κονσεϊσά ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Ορτέγκα για τον Ρέτσο. Ρέτσος περνά την μεσαία γραμμή. Σάλιακας, το πλάγιο out είναι για την Γιαγκελόνια. Λάθος πάσα από τον Σάλιακα. Ο Μοντόγια δεν βιάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out που είναι μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς και της μεσαίας γραμμής. Γύρισε ο Σμιτ για να γίνει κάτοχος της μπάλας και να αλλάξει με τον Μοντόγια. Κωνσταντόπουλος, Κοστόφσκι, Μοντόγια κλείστηκε. Αμπράμοβιτς με τα πόδια προσπαθεί να στείλει την μπάλα όσο πιο μακριά μπορεί. Φρόιλερ, Πιρόλα κατεβάζει στο χώρο του κέντρου. Τικνιζιάν. Ανέβηκε ο Κονσεϊσάο για να τον πιέσει. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Τώρα ανεβαίνουν οι Πολωνοί για να πιέσουν τους Ερυθρόλευκους. Πιρόλα. Κάθε τι είναι για τον Ζέλσον Μάρτινς. Πολύ ωραία με το εξωτερικό για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για το Φρόιλερ. Μάρτινς. Έσε. Πέρασε τη μεσαία γραμμή. Τροφοδότησε τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος από δεξιά για το Σάλιακα. Έκανε την σέντρα. Τον Σεϊσάο θα απομακρύνει. Φρόιλερ θα κερδίσει ξανά για τον Ολυμπιακό. Τικνιζιάν για τον Πιρόλα. Φρόιλερ. Κρατά ο Φρόιλερ, ψάχνει κάποια επιλογή πάσας. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον Έσε. Ο Έσε για τον Μάρτινς. Πρόλαβε να τροφοδοτήσει τον Σάλιακ από δεξιά. Συρτή σέντρα. Δεν πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Ο Ζώτα Σίλβα επιμένει ο Ολυμπιακός με Μάρτινς. Φρόιλερ. Έσε. Σάλιακας από δεξιά. Φρόιλερ στα όρια της περιοχής. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζώτα Σίλβα το σούτ με τα πόδια ο Αμπράμοβιτς σε κόρνερ. Πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας από τον Ολυμπιακό στο 51ο λεπτό. Με τον Ζώτα Σίλβα να προσπαθεί από πλάγια να απειλήσει. Ο Αμπράμοβιτς άπλωσε το δεξί του πόδι. Παραχώρησε κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. Θα είναι πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσικίνιο εκτελεστής και σε αυτή τη στατική φάση. Ο Πορτογάλος απομάκρυνε. Ο Ζεσούς Ζημάζ από δεξιά. Ο Μάρτινς για τον Ολυμπιακό. Σάλιακας παράλληλα αριστερά στο Τικνιζιάν. Φρόιλερ. Ολβετός βλέπει δεξιά τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο πολύ ωραία για τον Μάρτινς από δεξιά. Πατά περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, ψάχνει χώρο για το σούτ. Περιμένει ο Τικνιζιάν. Ο Αρμένιος μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει και το σούτ. Απομακρύνουν όπως οι Πολωνοί. Τρέχει ο Ρέτσος να κερδίσει την μεσαία γραμμή. Πολύ ωραία προσποίηση για να ξεφορτωθεί τον Μπρέλετς. Ρέτσος για τον Σάλιακα, για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Ξανά Ρέτσος στο χώρο του κέντρου. Φρόιλερ. Πιρόλα. Έχει έρθει πλάγια αριστερά. Φρόιλερ από τα πόδια του Ελβετού. Περνά συνεχώς μπάλα. Πιρόλα πλάγια αριστερά στο 61ο λεπτό με το σκορ πάντα στο 1-1. Ρέτσος. Έσε. Σάλιακας από τη δυνατή πάσα του Ζώτα Σίλβα. Έσε. Αφήνει την μπάλα να φύγει πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Από δεξιά αυτό το πλάγιο out. Εκτέλεσε ο Σάλιακας για τον Έσε. Ο Αργεντινός σηκώνει το κεφάλι. Να γυρίσει πίσω. Στον Ρέτσο. Πιρόλα. Μάρτινς από αριστερά. Πιέζεται από τον Βόιτσεκ. Ο Πορτογάλος. Θα χάσει την μπάλα και τώρα προσπαθούν οι Πολωνοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Με τον Βιτάλ. Έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Έσε. Για τον Ολυμπιακό που κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο. Σάλιακας από δεξιά. Για τον Ζώτα Σίλβα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πολύ ωραία κυκλοφορία μπάλας. Ο Βιτάλ δεν κάνει την καλύτερη δυνατή απομάκρυνση. Θα προλάβει. Όχι, δεν προλαβαίνει. Ο Βιτάλ είναι κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πάλι από δεξιά. Πάλι εκτελεστής ο Τσικίνιο. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα. Και μένει έξω ο Τικνιζιάν με τον Σάλιακα εκτός μεγάλης περιοχής. Στο 62ο λεπτό. Αλλαγή μέσα ο Γιάρεμτσουκ. Έξω ο σκόρερ ο Γκονζάλες. Στο 62ο λεπτό. Μέσα ο Γιάρεμτσουκ, έξω ο Γκονζάλες. Αποθέωση για τον Μεξικανό και για τον Γιάρεμτσουκ. Ενώ θα έχουμε σε λίγο διπλή αλλαγή για την Γιαγκελόνια με το νούμερο 14 τον Φιντέλ και με το 17 τον Σιλά να παίρνουν θέση στο γήπεδο στην επόμενη διακοπή. Κόρνερ από δεξιά. Τσικίνιο θα εκτελέσει. Απομακρύνουν οι Πολωνοί το σούτ από τον Έσε με το αριστερό. Η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Θα δούμε ο Φιντέλ θα την καταστήσει τον Γκλίνκε. Και ο Σιλά τον Χεσούς Μάζ. Στο 63 λεπτό έχουμε φτάσει. Πάντα το 1-1 που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε η διπλή αλλαγή. Δεν ξέρω τι λέει τώρα ο Βιτάλ στον Γερμανό διαιτητή. Όλα οκ okay και έτοιμος ο Γερμανός φύριξε για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπράμοβιτς με τον Γιάρεμτσου που να τον πιέζει. Κωνσταντόπουλος, Μοντόγια κλεισμένος, Γιάρεμτσου πιέζει. Κωνσταντόπουλος έγινε το λάθος, κέρδισε ο Φρόιλερ. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Βόιτσεκ ο Μάρτινς. Έγινε λάθος και από τον Έσε και τώρα προσπαθεί ο Σιλά να βγάλει την αντεπίθεση για την Γιαγκελόνια. Μοντόγια, ωραία συνεργασία. Σιλά είναι αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ανεβαίνει ο Σμιτς από αριστερά. Κοντράρει μπάλα, θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Δεν έχει βγει κόρνερ. Άλλαξε πορεία. Αλλά ο Γερμανός μπλόκαρε. Δεν επέτρεψε στους Πολωνούς να ανανεώσουν την επίθεσή τους. Ορτέγκα. Δεν πιέζεται από κάποιο αντίπαλο. Θα βγει εκτός περιοχής του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Να δούμε την επιλογή του. Αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα. Βαθιά μπαλιά για το Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά πάσα και όμως που θα απομακρύνει ο Βόιτσεκ. Τρέχει ο Φρόιλερ να κερδίσει ξανά για τον Ολυμπιακό. Ο Φρόιλερ δίνει εντύπωση ότι είναι παντού απόψε στο γήπεδο. Έσε. Φρόιλερ. Ρέτσος. Βαθιά μπαλιά για τον Γιάρεμτσου. Κωνσταντόπουλος θα απομακρύνει. Σμιτς. Εύκολα ο Πυρόλα στο χώρο του κέντρου ανακτά την κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Μάρτινς από αριστερά με αντίπαλο τον Βόιτσεκ. Θέλει να σηκώσει πολύ ωραία για τον Τικνιζιάν. Σέντρα σουτ. Παραλίγο Τικνιζιάν να ευνηδιάσει τον Αμπράμοβιτς. Μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 65ο λεπτό. Για ακόμη μια φορά δεν βιάζονται οι Πολωνοί. Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Γιάρεμτσου θέλει να πιέσει μπάλα δεξιά στον Βιτάλ. Τρέχει ο Τσικίνιο πίσω στον Αμπράμοβιτς. Κωνσταντόπουλος, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Γιαγκελόνια, έβγαλε την μπάλα από την περιοχή του. Μοντόγια, Σμιτς. Μοντόγια ξανά από αριστερά Γιαγκελόνια. Κωστόφσκι στο σημείο που τρέχει ο Πυρόλα να κερδίσει μπροστά από τον Πρέλετς. Ορτέγκα με τα πόδια θα απομακρύνει. Ο Έσε προσπαθεί για την κεφαλιά. Σμιτς θα κερδίσει. Υπάρχει φάουλ από τον Σάλιακα στον Σμιτς στο 67ο λεπτό. Το φάουλ είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Καμιά δεκαριά μέτρα, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Δεν έχουν δώσει συνέχεια οι Πολωνοί ακόμη. Μόνο ο Ζέλσον Μάρτιν στο τείχος για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Μοντόγια είναι πάνω στην μπάλα. Και ο Σμιτ. Να δούμε ποιος από τους δύο θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Έφυγε ο Σμιτ, έμεινε ο Μοντόγια. Εκτέλεσε από μακρινέ ο Έσε. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει από αριστερά να περάσει τη μεσαία γραμμή. Πορτογάλος είναι γρήγορος. Θα καταφέρει όμως τον Σεϊσάο. Ενώ έχουμε πέσιμο του Ζώτα Σίλβα στον αγωνιστικό χώρο ύστερα από σύγκρουση με τον Βιτάλ. Να δούμε ένα replay για το τι ακριβώς έγινε. Τώρα ο Γερμανός συμβουλεύεται τον τέταρτο. Να δούμε ένα replay. Ζούτα Σίλβα. Το έκλεισε το δρόμο ο Βιτάλ. Έχει απλώς το χέρι του. Νομίζω όμως ότι ο Γερμανός, αν κατάλαβα καλά, παρατηρήσει στο Ζούτα Σίλβα κάνει. Α, όχι, έχει δώσει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ίσως επειδή ζητούσε κάτι παραπάνω από το φάουλ ο Ζώτα Σίλβα, να είχε ανοίξει διάλογο με τον Πορτογάλο. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Μάρτινς, Τικνιζιάν από αριστερά Ολυμπιακός. Ξανά στο Φρόιλερ, ανεβαίνει ο Έσσα κινούμενος στον άξονα, Μάρτινς. Τραβά μαζί του τον Βόιτσεκ, αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Σάλιακα. Ρέτσος, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Ρέτσος. Έσε με το Σιλά μπροστά του, στέλνει την μπάλα δεξιά στο χώρο που βρίσκεται ο Σάλιακας. Ρέτσος, ξανά δεξιά στον Σάλιακα. Έσε, Φρόιλερ με το Σιλά στην πλάτη του. Γυρνούν την μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Θα κερδίσουν ένα πλάγιο out από δεξιά. Εκτελέσει και γρήγορα ο Φρόιλερ. Δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος παραχώρησε ακόμα ένα πλάγιο out. Μάρτινς από δεξιά. Φρόιλερ. Θα βγάλει τη σέντρα ο Ελβετός. Βιτάλ θα απομακρύνει με το κεφάλι. Προσπαθούν να ξανακερδίσουν οι Ερυθρόλευτοι. Τικνιζιάν. Λάθος από το Γιάρεμτσουκ. Τρέχει ο Τικνιζιάν για να ελέγξει. Ωραία η προβολή του στη μονομαχία με τον Κορσεϊσάο. Πολύ ωραία, ο Αρμέντιος θα ξανακερδίσει. Πυρόλα θα κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Η κάθετη είναι για τον Μάρτινς από αριστερά. Ο Ολυμπιακός θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό. Μάρτινς κάνει ωραία κίνηση, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γιάρεμτσουκ προσπαθεί να ελέγξει έχοντας το Μοντόγια στην πλάτη του. Σάλιακας από δεξιά θα βγάλει την σέντρα. Προσπαθεί ο Σίλβα, θα προλάβει να απομακρύνει ο Κωστόφσκι. Και τώρα η μπάλα πήγε στον Πρέλετς και θέλει ο Σλοβαίνος να βγάλει την αντεπίθεση για τον Σιλά. Ωραία ο Σάλιακας, θα πέσει στα πόδια του Βέλγου. Θα κερδίσει ξανά την κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Έσε, Ζώτα Σίλβα. Ξανά ο Έσε πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Αργεντινός. Τσικίνιο, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Συμπληρώνουμε 70 λεπτά στον κύριο Σκαρεσκάκη, πάντα το 1-1. Μάρτινς με τον Βόιτσεκ πάνω του. Πυρόλα, Ρέτσος από δεξιά, πλάγια δεξιά περιμένει ο Σάλιακας. Φρόιλερ ξανά, Ζέλσον Μάρτινς αριστερά στον Τικνιζιάν. Έσε, ψάχνει το Ζώτα Σίλβα, απομακρύνει η αμυντική της Γιαγκελόνια. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα, κερδίζει ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μάρτινς από αριστερά. Θα χάσει προσωρινά τον έλεγχο, θα κερδίσει ξανά, ψάχνει χώρο για το σουτ. Ψάχνει και την μπάσα, σουτ το Φρόιλερ, κάπου κόντρα η μπάλα. Χέρι ζητά ο Φρόιλερ και ο Ρέτσος κοντά του. Να δούμε ένα replay. Κόρνερ έχει δείξει ο Γερμανός, να δούμε ένα replay. Ο Ρέτσος τώρα διαμαρτύρεται. Δεν θα αλλάξει απόφαση, κόρνερ δείχνει ο Γερμανός. Να δούμε το ένα replay. Ναι, έκανε κίνηση με το χέρι του ο Σμιτ. Γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Φρόιλερ και ο Ρέτσος. Αλλά δεν αλλάζει απόφαση ο Γερμανός. Κόρνερ από δεξιά με τον Τσικίνιο. Απομακρύνουν όπως οι Πολωνοί. Κερδίζει ο Σάλιακας. Θα κάνει το shoot-out. Το πολύ μακριά το shoot του Σάλιακα, η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς στο 72ο λεπτό. Πάντα το 1-1. 0-1 ο Σμιτς στο 20, 1-1 ο Γκονζάλες στο 43. Πουέρτα η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Ο Γιάρεμτσουκ ανεβαίνει για να πιέσει. Τρέχει, έγινε το λάθος. Πρόλαβε ο Φρόιλερ. Τσικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα είναι out. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο στο 73ο λεπτό. Για ακόμη μία φορά πίεσαν ψηλά, δυσκόλεψαν την απόπειρα δημιουργίας παιχνιδιού των Πολωνών οι Ερυθρόλευκοι, αλλά δεν κατάφεραν με τον Τσικίνιο να κάνουν κάτι καλό. Και ο Πέντερσεν και ο Πουέρτα. Διπλή αλλαγή. Ο Σιλά έχει κερδίσει για λογαριασμό της Γιαγκελόνια. Μοντόγια από αριστερά. Τον πιέζει ο Ζώτα Σίλβα. Πίσω βήματα από τον Μοντόγια. Βόιτσεκ. Μπράμοβιτς. Κωνσταντόπουλος. Κρατά ο Κωνσταντόπουλος. Στην πλάτη του Σάλιακα. Είναι κακή η πάσα για τον Σμιτ. Φάουλ για λογαριασμό του Ολυμπιακού στην απομάκρυνση του Ρέτσου. Θα έχουμε αλλαγή και από την Γιαγκελόνια σε λίγο. Τεχνιζιάν Μάρτινς από αριστερά, πιέζεται από τον Βόιτσεκ. Έσε. Λολοθάνο θα είναι κίνηση από την πλευρά της Γιαγκελόνια. Κάθεται, δεν είναι καλή από τον Ρέτσο. Θα βγει ο Αβράμοβιτς, θα μπλοκάρει την μπάλα. Βιτάλ. Αν δεν ανεβούν κι άλλοι να πιέσουν και αφήσουν μόνο το Γέρμτσοκ, νομίζω οι Πολωνοί θα γυρίζουν την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Βιτάλ. Βαθιά μπαλιά. Για να απομακρύνει με το κεφάλι. Πυρόλα ελέγχει. Πρέπει να ξεφύγει από το Σιλά και θα τα καταφέρει. Φρόιλερ. Κρατά ο Ελβετός. Θα χάσει από τον Σιλά. Κουνσεϊσάο. Τον πιέζει ο Πυρόλα. Φάουλ. Φάουλ πλάγια δεξιά. Για λογαριασμό της Γιαγκελόνια. 4-5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Λοφάνο. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Τον Πρέλετς. Μάλιστα. Με το νούμερο 21. Λοφάνο. Έξω ο Σλοβαίνος, μέσα ο Ισπανός. Θα γίνουν τώρα και αλλαγές. Άλλαξε γνώμη ο Αλγουαφίλ. Βλέπω ότι ετοιμάζει Μπέιλι και Πουέρτα. Κράτησε στον πάγκο τον Πέντερσεν. Μάλιστα. 15 λεπτά πριν συμπληρώσουμε τα 90. Πάντα το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Γιαγκελόνια. Αμπράμοβιτς. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Ο Φιντέλ για τον Μοντόγια. Κωνσταντόπουλος. Κωστόφσκι. Φάουλ από τον Έσε και κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για παίχτη του Ολυμπιακού. Και τώρα νομίζω θα γίνουν οι αλλαγές. Περιμένει ο Πουέρτα, περιμένει και ο Μπέιλι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ή στην επόμενη διακοπή. Μάλλον, όχι, τώρα θα γίνουν. Έξω ο Έσε, μέσα ο Μπέιλι. Στο 76ο λεπτό. Έξω Τσικίνιο, μέσα Πουέρτα. Δύο αλλαγές λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Μέσα ο Μπέιλι και ο Πουέρτα. Έξω Τσικίνιο και ο Έσε. Βιτάλ. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα για να πιέσει. Βόιτσεκ. Μαθιά μπαλιά εκεί όπου ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Λοθάνο προσπάθησε, κέρδισε τη μονομαχία. Φιντέλ. Βιτάλ. Μαθιά μπαλιά για τον Κονσεϊσάο. Τσινιτζιάν θα πάρει την κεφαλιά. Πλάγιο out για τη Γιαγκελόνια από δεξιά. Στο 77ο λεπτό. Ο Βόιτσεκ δεν βιάζεται. Σιλά. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Σμιτ. Έχει μπροστά τον Σάλιακα. Προσπαθεί ο Σμιτ να πατήσει η περιοχή. Έχει γυρίσει και ο Μπέιλι να βοηθήσει το μαρκάρισμα. Θα κερδίσει ο Τζαμαϊκανός. Δυνατές οι μονομαχίες. Ξανακερδίζουν οι Πολωνοί. Κοστόφσκι. Φιντέλ. Πίσω στο χώρο του κέντρου στον Βιτάλ. Άνοιξε δεξιά. Εκεί που κινείται ο Κονσεϊσάο. Πάει στο ένας εναντίον ενός με την Τικνιζιάν. Συρτή σέντρα. Θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Γρήγορα με τα χέρια θέλει να τροφοδοτήσει τον Μπέιλι από δεξιά. Έχει μπροστά του τον Μοντόγια. Μπέιλι στο ένας εναντίον ενός. Κρατά ο Μπέιλι. Δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα. Περιμένει τους συμπαίχτες του να ανέβουν. Σάλιακας. Φρόιλερ. Πιρόλα. Πάνω από τη μέσα γραμμή ξανά όλος ο Ολυμπιακός. Τικνιζιάν, Πιρόλα. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον Σάλιακα. Κάθετα για τον Μπέιλι. Με αντίπαλο τον Μοντόγια. Κρατά ο Μπέιλι. Βλέπει την κίνηση του Ζέλσον Μάρτινς. Αλλά μπάλα θα πάει στην αγκαλιά του Αμπράμοβιτς. Πιο μπροστά από εκεί που θα ήθελε την μπάλα ο Πορτογάλος την έστειλε ο Μπέιλι. Μπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά στην άμυνα της Διαγγελόνια. Λοφάνο για τον Σιλά. Σιλά κλεισμένος, έρχεται ο Τικνιζιάν να απομακρύνει. Βόιτσεκ θα το αποσπάσει πολύ ωραία την μπάλα ο Ζέλσον Μάρτινς. Τικνιζιάν. Φάουλ και κάρτα στον Βιτάλ για την προβολή αυτή και το φάουλ που έκανε στον Τικνιζιάν. Στο 80 λεπτό είμαστε πάντα το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Γιαγγελόνια. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μισή γραμμή, πλάγια αριστερά. Ο Πουέρτα θα το εκτελέσει. Είναι κοντά του και ο Ζέλσον Μάρτινς. Πουέρτα έτοιμος να δώσει συνέχεια. Δίπλα του ο Μάρτινς. Περιμένει το OK από τον Γερμανό ο Πουέρτα. Τώρα θα εκτελέσει. Ο Φιντέλ όπως προσπαθεί να απομακρύνει. Τρέχει ο Μπέιλι από δεξιά με αντίπαλο τον Μοντόγια. Μπέιλι ψάχνει χώρο για συρτή σέντρα. Φιντέλ το σουτ, κοντράρει μπάλα. Ψάχνει δεύτερη ευκαιρία ο Ολυμπιακός με το Φρόιλερ. Θα γυρίσει το νέο σουτ κόρνερ. Πολιορκεί ο Ολυμπιακός και βρίσκει με κάποιο τρόπο συνεχώς η Γιαγγελόνια τον τρόπο να απομακρύνει την μπάλα. Να μην αφήσει τους ερθρόλεπτους και να τη στείλουν στην αιστεία του Αμπράμοβιτς. Κόρνερ από δεξιά, τώρα που είναι εκτός ο Τσικίνιο, ο Μπέιλι πηγαίνει για να εκτελέσει. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Γιαγγελόνια. Μπέιλι έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Κακή απομάκρυνση από τον Σμιτ. Ξανά κόρνερ από αριστερά και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Μέσα ο Πέντερσεν, έξω ο Σάλιακας στο 22ο λεπτό. Κλείνει το κύκλο των αλλαγών ο Ολυμπιακός και ο Μπέιλι έτοιμος να εκτελέσει το 12ο κόρνερ των Ερυθρόλευκων. Σηκώνει το δεξί του χέρι για να δείξει το σύστημα που πρέπει να ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Δεν είναι δυνατόν να εκτελούν τόσο άσχημα τα κόρνερ οι Ερυθρόλευκοι. Η πλειοψηφία των κόρνερ απόψε είναι πολύ άσχημα εκτελεσμένα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Απομάκρυνε ο Σμιτ σε πλάγιο out. Ο Πέντερσεν που πήρε τη θέση του Σάλιακα. Στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί ο Γιάρεμτσουκ. Θα πέσει. Ζώτα Σίλβα απομακρύνουν τελευταία στιγμή οι Πολωνοί όπως. Σε πλάγιο out από δεξιά. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ρέτσος. Ζητάει επανάληψη στο πλαγιάο του ο Γερμανός διαιτητής. Εκτελείται το πλάγιο out, προσπαθεί ο Φρόιλερ για την κεφαλιά, το σούτ από τον Ζέλσον Μάρτινς. Δεύτερη ευκαιρία, Πιρόλα, Φρόιλερ, Τεκνιζιάν από αριστερά στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Μάρτινς, μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει όπως η Πολωνία να απομακρύνει την μπάλα. Πέντερσεν, Πουέρτα, Φρόιλερ από αριστερά στο 23ο λεπτό, πάντα το 1-1. Τεκνιζιάν, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Φιντέλ, κακή πάσα, πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Τρέχει ο Τεκνιζιάν να εκτελέσει γρήγορα. Έχει μπροστά τον Πουέρτα, ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Το πλάγιο out από την κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ και την παρέμβαση του Βόιτσεκ είναι για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Τεκνιζιάν θα το εκτελέσει. Να δούμε, ο Αρμένιος θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι Πολωνοί, Φρόιλερ, Μπέιλι, με αντίπαλο τον Μοντόγια. Ο Τζαμαϊκανός πάει στον ένας εναντίον ενός. Ζωτά Σίλβα, Φρόιλερ, γέμισε, κεφαλιά, γκολ! Γιάρεμτσουκ, 2-1! 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Πολύ ωραία η σέντρα, την αξιοποιεί ο Γιάρεμτσουκ και ο Ολυμπιακός στο 24ο λεπτό κάνει το 2-1 με τον Γιάρεμτσουκ να φωνάζει παρόν. Με τον Ουκρανό να δικαιώνει τον προπονητή του για το χρόνο συμμετοχής που του έδωσε δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Γκονζάλες, το δεύτερο από τον Γιάρεμτσουκ. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1 και ακόμη 5 λεπτά για να φτάσουμε στα 90. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους, προσπαθούν να τους οθήσουν στην δίκη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Γιάρεμτσουκ, κανένα περιθώριο αντίδραση στον Αμπράμοβιτς. Βόιτσεκ, κάτω από τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός της Γιαγκελόνια. Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, κάθεται εκεί που ο Ρέτσος θα απομακρύνει ψύχρεμα για τον Πουέρτα. Πουέρτα, Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ, θα σηκώσει την μπάλα για τον Πουέρτα. Ο Κολομβιανός κάνει ωραία κίνηση για να κρατήσει μονομαχή με τον Βόιτσεκ. Θα κερδίσουν οι Πολωνοί. Ο Γιάρεμτσουκ γύρισε για να κλείσει το δρόμο στον Κολυσσέισαο. Κωνσταντόπουλος. Άλλαξε με τον Φιντέλ. Κωνσταντόπουλος στην βαθιά παλιά. Πέντερσεν ελέγχει. Κακή απομάκρυνση. Λοθάνο με τον Πουέρτα στην πλάτη του. Θα κερδίσει ο Κολομβιανός. Γιάρεμτσουκ. Αριστερά στη μεσαία γραμμή στο Ζέλσον Μάρτινς που προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βόιτσεκ. Η κάθετη είναι πολύ ωραία για τον Ζώτα Σίλβα. Πορτογάλος θέλει να πατήσει περιοχή, να κερδίσει και μια κόντρα. Μένει όρθιος, ψάχνει χώρο για το σουτ. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ στον Ζώτα Σίλβα που έκανε στον Βιτάλ στο 87ο λεπτό. Τελευταία αλλαγή, ο Αγκμπονίφο στη θέση του Κονσεϊσάο με το νούμερο 10. Ο Αγκμπονίφου στη θέση του Κονσεϊσάου, ενώ ο Βιτάλ τώρα θα σηκωθεί και ο Αμπράμοβιτς ζητά και από τον Βιτάλ και από τον Κωνσταντόπουλο να πλησιάσουν προς τη μεσαία γραμμή. Πάσα στον Βιτάλ. Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Αγκμπονίφου. Απομακρύνει ο Τεκνιζιάν. Πυρόλα στέλνει την μπάλα μακριά. Ζώτα Σίλβα. Κερδίζουν ξανά οι Πολωνοί με τον Φιντέλ. Πουέρτα τον καθυστέρησε. Αγκμπονίφο από δεξιά. Στον άξονα Ο Κωστός και έγινε κάτοχος της μπάλας, τη γύρισε πίσω στον Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος, Μοντόγια, Αμπράμοβιτς. Μπήκαμε στο 28 λεπτό, Ολυμπιακός για Κελόνια 2-1. Βιτάλ. Κωνσταντόπουλος. Βόιτσεκ. Πιέζει ο Πουέρτα, θα κερδίσει δυνατές μονομαχίες με τον Κωστόφσκι. Έρχεται ο Πέντερσεν να δώσει βοήθεια και να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι την κατοχή της μπάλας. Μπέιλι από δεξιά. Καθυστέρησε, μπερδεύτηκε λίγο με την μπάλα, κράτησε την κατοχή. Γιάρεμτσουκ.

Βαθιά παλιά για τον Μπέιλι. Τζαμαϊκανός πήρε την κεφαλιά. Κοστόφσκι. Ζώτα Σίλβα για τον Τεκνιζιάν. Ο Αρμένιος θα στείλει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Αλγουαθίλ όρθιος ζητά από τους παίχτες του να στείλει την μπάλα μπροστά. Δεν μπόρεσε ο Μάρτινς να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο άτα από δεξιά είναι για την Γιαγκελόνια. Μιτάλ. Κοστόφσκι. Βόιτσεκ. Πιρόλα θα απομακρύνει με το κεφάλι. Πουέρτα θα κατεβάσει. Μάρτινς από αριστερά στην ατομική προσπάθεια. Μένει όρθιος. Βάζει πλάτη το Βόιτσεκ. Δεν βρήκε όμως κάποιο στήριγμα. Κέρδισε το πλάγιο out. 30 δευτερόλεπτα ακόμη για τα 90. Ο Τεκνιζιάν με αργές κινήσεις πηγαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο out. Ο τέταρτος έτοιμος να μας δείξει τον επιπλέον χρόνο στην αναμέτρηση. Τεκνιζιάν ψάχνει τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός θέλει να γυρίσει, θα πάρει το corner. Νομίζω ότι είναι corner. Corner, ναι. Corner. Όσο και αν διαμαρτύρονται οι Πολωνοί, είναι corner. Έχουμε συμπληρώσει τα 93 λεπτά επιπλέον χρόνου, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μετρούν. Πολύ ωραία βάλε πλάτη τον Βιτάλ ο Γιάρεμτσουκ και κέρδισε το corner. Και πολύτιμο χρόνο για τον Ολυμπιακό, το corner από αριστερά με τον Πουέρτα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει και τον Ζέλσον Μάρτινς δίπλα του. Πουέρτα θα εκτελέσει, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Σμιτ Αγκμπονίφο, έρχεται ο Μπέιλ να το αποσπάσει την μπάλα. Πουέρτα Μάρτινς Σιλά, δυνατές μονομαχίες. Φάουλ. Φάουλ από τον Σμιτ. Ο Ζώτα Σίλβα ζητάει και κάτι παραπάνω από το φάουλ, ζητάει και κάρτα. Ο Ολυμπιακός παραμένει στα όρια της περιοχής της Γιαγκελόνια. Με ακόμη μια στατική φάση. Με τον Πουέρτα να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Είναι ο Πουέρτα, είναι ο Ζώτα Σίλβα πάνω στην μπάλα, είναι και ο Ζέλσον Μάρτινς. Δύο παίχτες της Γιαγκελόνια στο τείχος. Μπήκαμε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Με πάσα για τον Μάρτινς. Θα κάνει ωραία ατομική προσπάθεια ο Πορτογάλος. Θέλει να πατήσει περιοχή, να γυρίσει. Δοκάρι από τον Ρέτσο. Φοβερή ευκαιρία. Ψαλιδάκι από τον Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα out. Δοκάρι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ρέτσο. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μάρτινς. Ο Ρέτσος ήταν στην περιοχή. Άγγιξε το τρίτο γκολ ο Ολυμπιακός. Δεν τα κατάφερε. Το βολέ από τον Αμπράμοβιτς. Φρόιλερ προσπαθεί για την κεφαλιά. Το πλάγιο out είναι για την Γιαγκελόνια από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Φιντέλ με τον Σμιτ έχουν γυρίσει οι παίχτες του Ολυμπιακού πίσω στην μια από τις τελευταίες απόπειρες των Πολωνών. Απομάκρυνε ο Πιρόλα. Φιντέλ, Κοστόφσκι. Προσπαθεί ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει μπάλα και φάουλ. Και να δώσει τέλος στην προσπάθεια των Πολωνών να απειλήσουν την εστία του Ορτέγκα. Θα φύγουν όλοι, θα αφήσουν την εκτέλεση στον Ορτέγκα. Ο Γερμανός δεν βιάζεται. 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να συμπληρώσουμε και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ορτέγκα τώρα θα δώσει συνέχεια. Γιάρεμτσουκ θέλει να βάλει πλάτη τον Βόιτσεκ. Απομάκρυνε όπως ο Πολωνός. Σιλά θα του πάρει την μπάλα ο Πιρόλα. Ψύχρεμα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ψάχνει τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα. Τέλος! Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις υποχρεώσεις του με νίκη στη League Phase του Europa League. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 20 λεπτό. Αλλά έβγαλε αντίδραση, ήταν πολύ καλύτερος από τους Πολωνούς. Ισοφάρισε με τον Γκονζάλες στο 43ο λεπτό και στο 84ο με την κεφαλιά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έφτασε σε μια σπουδαία νίκη, σε μια σημαντική νίκη και με την νίκη που άξιζε ο Ολυμπιακός με βάση την απόδοσή του. Ήταν πολύ καλύτερος από τους Πολωνούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι

0: Μαγκελόνια στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καταφέρει να υποχρεώσει τον Ορτέγκα σε επέμβαση. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και δικαίως έφτασε σε αυτή τη σημαντική νίκη. Την ήθελε, τη ζήτησε, την αναζήτησε, την πήρε την νίκη ο Ολυμπιακός απέναντι στην Γιαγκελόνια. Με καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός πανάξια παίρνει τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Σταματέλο. Πρεμιέρα με νίκη. Λέγαμε ότι είναι σημαντικό ότι σοφάρισε ο Ολυμπιακός πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, γιατί βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν το απόλυτο αφεντικό σε όλη τη διάρκεια της επανάληψης. Με ευκαιρίες συνολικά τα κόρη νομίζω ήταν 10-0. Οι ευκαιρίες ήταν για τον Ολυμπιακό. Η Αγγελόνια δεν κατάφερε να πατήσει καν στην περιοχή του Ολυμπιακού. Περισσότερα και καλύτερα θα μας τα πει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε.
2: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός την έλειωσε σήμερα την Αγγελόνια. Πραγματικά με εξαίρεση ένα δίλεπτο που έπαθε blackout και δοκάρι και γκολ η κολονική ομάδα, ο Ολυμπιακός την τζάκισε πραγματικά. Ανεξαρτήτως, δεν μιλάω για απόδοση, μιλάω ότι είδαμε μια κατάθεση ψυχής. Είδαμε μια τεράστια προσπάθεια, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως πόσο ποιοτική ήταν αυτή, λιγότερο από κάποιους παίκτες, περισσότερο από άλλους κλπ. Αλλά είδαμε μια τεράστια προσπάθεια και το ποδόσφαιρο όταν προσπαθείς τόσο πολύ θα σε ανταμείψει. Μια νίκη πραγματικά μπορεί να μην είναι, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός κανένα θηρίο, αλλά κέρδισε πολλά πράγματα από αυτό το μάτς. Κέρδισε τους 3 πόντους στο πρώτο του παιχνίδι, κέρδισε την ηρεμία του, κέρδισε παίχτες, και κέρδισε και τον κόσμο του με την προσπάθεια την οποία έκανε. Είδαμε ένα Καραϊσκάκι να είναι πάλι, ας πούμε έτσι, κανονικό Καραϊσκάκι, να γίνεται χαμός, αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται στο Καραϊσκάκι, που δεν αφήνει ας πούμε την άλλη ομάδα να μπορεί να αναπνεύσει. Και κέρδισε και οξυγόνο βέβαια ο Ολυμπιακός, τόσο του έλειπε μετά από τόσα άσχημα αποτελέσματα για τόσο καιρό. Ήταν πολύ άξια η νίκη του Ολυμπιακού. Είχε κάποιους παίχτες οι οποίοι ήταν συγκλονιστική ενέργεια που έβγαλαν, όπως ο Ζώτα και ο Ζέλσον. Είχε έναν κεντρικό half computer, πραγματικά το Φρόιλερ, ο οποίος έβγαλε μέχρι και assist. Μετά το παιχνίδι με τον Όφη έγραψα ένα κομμάτι στο site Sport FM και κανείς δεν είχε ασχοληθεί με το Φρόιλερ και λέω τι γίνεται τώρα, πρέπει να γράψω κάτι, και έγραψα ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με τον Όφη. Οκ, έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να δούμε και πώς πήγαν οι παίκτες. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Ολυμπιακός τι πήρε σήμερα. Πήρε αυτό που του έλειπε, τα γκολ από τους center four. Άμα βάζουν γκολ center four, όλη η ζωή της ομάδας γίνεται πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έβαλε και ο Πεπίτο Γκονζάλες τον γκολάκι του από κοντά, όπως πρέπει να είναι ο center four. Έβαλε και ο Γιάρεμτσουκ μια γκολάρα με κεφαλιά, που είναι πραγματικά επίπεδου Γιάρεμτσουκ. Έχει και λίγο πλάκα βέβαια, λίγο γούστο, το ότι λίγο πριν το μάτς ήρθε ο center force που έφερε ο Ολυμπιακός από την Τουρκία και τον με 7 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί επιθετικά, και οι δύο center force οι άλλοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο Europa League έβαλαν τα γκολ σήμερα. Δεν πειράζει, μακάρι να βάζουν οι μεν στο Europa League και να τα βάζει ο άλλος στο πρωτάθλημα ή να τα βάζουν όλοι στο πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Η ουσία ήταν ότι ήταν μια νίκη που είχε και τσαγανό, ρε παιδί μου, είχε και μαγιά. Να χάνεις 0-1 δεν είναι μικρό πράγμα, και όταν προέρχεσαι από ένα σωρό βλακίες και εμφανίσεις και αποτελέσματα και τέτοια, τώρα 5 βαθμούς δηλαδή είχε χάσει τα δύο προηγούμενα μάτς ο Ολυμπιακός. Και παρότι έμεινε πίσω στο σκορ, τον είδες ότι σήκωσε ανάστημα, ρε παιδί μου, από βλακεία του Χαζομάρα του Ορτέγα, ο οποίος μετά βρήκε τη σοβαρότητά του και τη συγκέντρωσή του. Βλέπεις λοιπόν ότι έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός, αλλά σήκωσε κεφάλι. Και ήταν τουλάχιστον από πλευράς νοοτροπίας, ήταν ένας κανονικός Ολυμπιακός. Ήταν τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε περισσότερες δυνάμεις, ένας Ολυμπιακός που θέλει να παίζει έτσι πολύ πιεστικά και επιθετικά ο καινούριος του προπονητής, που ήδη βλέπουμε βάζει κομμάτια στο παζλ δικά του και παίχτες επίσης. Ήταν σωστές οι αλλαγές του και έγκαιρες αυτή τη φορά, θα έλεγα. Και είδαμε ότι δεν κολώνει να αφήσει έξω την πιο ακριβή μεταγραφή, τον Μπουέρτα. Γιατί όταν έλεγα εγώ δεν μ' άρεσε ο Μπουέρτα με τον Όφη, μου λέγανε μα μου και του προπονητή δεν του άρεσε, όπως είδατε. Και τον άφησε στον πάγκο. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και λίγο. Όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού από προσπάθεια νομίζω ότι έδωσαν πάρα πολλά πράγματα. Έγιναν, δεν έχει ομάδα ακόμα ηρεμία, Κώστα, αυτό είναι το θέμα. Τώρα αυτό το τσικίνιο να τους δώσει την μπάλα ο αντίπαλος τερματοφύλακας και να μην βάλεις γκολ ας πούμε εκεί, δεν παίζει ρε παιδιά. Δηλαδή τι να κάνει ο τερματοφύλακας, δηλαδή να τη βάλει μόνος του. Ο Τάλιακας 2-3 λεπτά πριν το 0-1, δηλαδή πόσο καλή θέση μπορεί να βρεθεί. Και δεν έκανε ούτε σουτ ούτε σέντρα ας πούμε, δεν ξέρουμε τι έκανε. Καλώς άλλαξε και τα δύο μπάκο προπονητής παρεπιπτόντος. Και τον Μπρούνο όχι μόνο γιατί είχε κάρτα. Γενικά εκεί πρέπει να το βρουν καλύτερα οι μπάκ του Ολυμπιακού παρεπιπτόντος. Και εντάξει τώρα τι να πούμε, ότι έβαλε το Γιάρεντσο και έκανε το νικητήριο γκολ. Και ο Μπέιλι βοήθησε, πρέπει επίσης να επισημάνουμε, και ο Πουέρτα βοήθησε όταν μπήκε. Νομίζω ήταν μια νίκη Ολυμπιακή αυτή ήταν. Είδαμε ένα Καραϊσκάκι να είναι όλο μαζί, είδαμε μια ομάδα να είναι όλοι μαζί, και όταν είναι έτσι Ολυμπιακός, ακόμα και όταν είναι στα κάτω του όπως είναι τώρα, δεν είναι εύκολος να του κάνεις και ζημιά. Ακόμα αυτή η ομάδα δεν είναι αυτή που είδαμε σήμερα. Τελευταία φορά που έχασε στην Ευρώπη εκτός έδρας είναι στη Σεβίλη από την Πέτης πρόπερση. Είναι ειδικά εκτός έδρας είναι πολύ απειλητική, αλλά ο Ολυμπιακός δεν την άφησε. Δεν την άφησε, ήταν πολύ πιεστικός ο Ολυμπιακός και την μπάλα στα πόδια του. Δηλαδή 2-3 φορές είδατε που τους άφησες, πόσο επικίνδυνοι ήταν οι τελικές προσπάθειες. Κώστα, είναι 4 δεν ήταν της Γιαγελόνια.
1: 4, ναι.
2: Ήταν το η μία γκολ, η μία δοκάρι. Και άλλα δύο έπιασε ο Ορτέγα. Ήταν φοβερά αποτελεσματική σε αντίθεση με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι ήταν μια άξια νίκη και μακάρι αυτή η νίκη να αποτελέσει ας πούμε το έναυσμα για να πάρει μπροστά πραγματικά ο Ολυμπιακός, γιατί με τα όποια κενά έχει ακόμα παρά τις τόσες μεταγραφές, τα οποία όμως πρέπει να τα επιβεβαιώσουμε στην πορεία, γιατί τόσοι παίχτες έχουν έρθει τώρα και ακόμα είναι νωρίς. Με τις όποιες αδυναμίες έχει ακόμα, να το πούμε οπότε σωστά, η ομάδα, δεν είναι Ολυμπιακός τώρα για να φέρνει σοπαλίες τώρα με το Βόλο και να χάνει από τον Όφη. Μην τρελαθούμε. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Πριν φύγω, να σας πω τι έχει γίνει στα παιχνίδια του Europa League. Αφού πούμε, μισό λεπτάκι να τα βρούμε, να δούμε τι έχει γίνει. Παιχνίδια του Europa. Επειδή δεν κρατιέται τον Νίκο Σωρά, σας τα πει εκείνος, εγώ να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ρήλο και τον Κώστα Μιαούλη. Κώστα Βαϊμάκης ήταν παρέα σας. Θα τα πούμε εμείς αύριο στο Fight Club στις 10. Ακολουθεί After Review, όπου θα τα ακούσετε όλα και μετά θα βγείτε να τα πείτε κιόλας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβραμόβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
2: Ρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
1: Γιάρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
3: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το υπέροχο σήμα μας απόψε. Πρέπει να πάμε κατευθείαν σε ρεπορτάζ, σε σχόλια για την πολύ σημαντική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Γιαγκελόνια. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, περιμένω Γιώργο Τσανάκα. Θα κάνουμε παρεούλα απόψε εκπομπή. Σε λιγάκι θα έρθει από το Καραϊσκάκι. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Ο Ηρακλής Αντίπας περιμένει ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, Ηρακλή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ξεκινάμε το δεξί της υποχρέωσης στο Europa League, είναι μια νίκη που του δίνει ψυχολογία και είναι και μια νίκη που του δίνει ηρεμία. Είναι μια νίκη που πραγματικά έχει πολλούς πρωταγωνιστές, πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει προηγηθεί νωρίς με την μεγάλη ευκαιρία του Σάλιακα. Από την άλλη, δέχθηκε δύο φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, μία ήταν το δοκάρι και στο επόμενο λεπτό γίνεται το 1-0 για τους Πολωνούς. Και όπως καταλαβαίνουμε, σε μια ομάδα με εύθραστη ψυχολογία, μετά την ήττα από τον Όφη, την γκέλα στο Βόλο το 1-1, καταλαβαίνουμε ότι και την αλλαγή φυσικά στην τεχνική ηγεσία, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν η πιο ευχάριστη περίοδος για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι Πειραιώτες προσπάθησαν, κομβικότατο σημείο το 1-1 του Γκονζάλες στο 43ο λεπτό, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, που βγάζει πολύ βάρος από τα πόδια αλλά και τα στήθη των παιχτών του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε πραγματικά ένα μονότερμα. Ένα μονότερμα απέναντι σε μια ομάδα που, αν ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς πιο έτοιμος, θα είχε βάλει πολύ περισσότερα γκολ και θα είχε πετύχει το 2-1, νομίζω πολύ νωρίτερα από το 24ο λεπτό. Μια ομάδα που επέμενε στο build-up, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη από το pressing των παιχτών του Ολυμπιακού. Πολλά λάθη και φθηνά λάθη. Εν τέλει, η ιστορία γράφηκε με το χρυσί, όπως αποδείχθηκε, αλλαγή του Ιμανόλ, του Γιάρμπτσουκ, ο οποίος όταν έγινε γνωστό, ξέρεις, ότι θα δηλωθεί στη λίστα και κάνει και ένα αποστάρισμα στα social media που αναρωτιόταν μαντές ποιος επέστρεψε. Σήμερα επέστρεψε ο Γιάρμπτσουκ. Ένα center forward το οποίο τα χαρακτηριστικά του δεν υπάρχουν εύκολα. Πρέπει να αματώσεις οικονομικά για να αποκτήσεις παίκτες σαν τον Γιάρμπτσουκ. Και από εκεί που ήταν, γιατί γράφονται τρομερές ποδοσφαιρικές ιστορίες, γιατί από εκεί που ήταν να περιμένει τη Λιόν και πότε θα κάνει πρόταση η Λιόν για να αποχωρήσει, με δυστυχώς μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή και το γεγονός ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή στη λίστα, μπήκε ο Ουκρανός και με μια κλασική κίνησή του και αυτή την κεφαλιά την έστειλε την μπάλα στη αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια και έγραψε το 2-1. Πολλοί πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό, που είπα, όπως είπα και προηγουμένως, αναφέρω μερικούς. Ζώτα, πραγματικά δηλαδή, τρομερό πάθος, ήταν μέσα σε φάσεις, είχε δύο καλές στιγμές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τη δεύτερη, πάρα πολύ τρέξιμο. Κορυφαίος του Ολυμπιακού, με διαφορά, ο Φρόιλερ, και όσοι ακούνε τις εκπομπές στο Sport FM και τα σχόλια που έχω κάνει, θα ξέρουν ότι έχω πει ότι θα αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μιλάμε για την ώρα και τι δεν έχει κάνει μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πόσες ανακτήσεις μπάλας, δεν ξέρω πόσες είναι οι σωστές του πάσες, και έχει βγάλει και μια μαγική σέντρα συστημένη για το κεφάλι του Γιάρεψου, όπου έγινε το 2-1. Μεγάλη υπόθεση να τη σκοράρουν τα δύο σεντερφόρ. μεγάλη υπόθεση ότι συνεχίζει σε πολύ υψηλές στροφές ο Ζέλσον. Και το λέω γιατί συνεχίζεται, γιατί μπήκε στο, με τον όφη σε 78 λεπτό και τον αισθάνθηκε η άμυνα των κριτικών. Σήμερα και στο δύσκολο διάστημα του πρώτου μηχρόνου, αλλά και στο δεύτερο, Ζέλσον έχει κάνει πολύ, πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Ίσως ξεχνάω κάποιον. Μεγάλη υπόθεση για τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν επηρεάστηκε, είναι θέμα εμπειρίας το λάθος που έκανε, γιατί είναι από λάθος, πάσα του γίνεται το 0-1. Mm-hmm. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πήρε μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη δίκη και αυτό θα φανεί στην πορεία της σεζόν.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά.
3: Ηρακλής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Καλή εκπομπή.
3: Καλό σου βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ηρακλής Αντίπας με το δικό του σχόλιο. Θα πάμε με σχόλια για κάνα μισάωράκι. Για την πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, έτσι όπως ήρθε κιόλας, νομίζω ιδανικότερο σενάριο για την ψυχολογία αυτής της ομάδας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Ή μάλλον θα μπορούσε οποιοδήποτε να το σκεφτεί μετά το 0-1, εκεί όπου μετά το γκολ των Πολωνών ο Ολυμπιακός χάλασε λίγο το μυαλό του, αλλά το μάζεψε, πέτυχε ένα πολύ σημαντικό τέρμα, συμφωνώ απόλυτα με τον Ηρακλή, δηλαδή η σοφάρηση. Εκεί που έρχεται η ορμή της ομάδας σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ξεκινάει το δεύτερο 45 λεπτό. Δεν υπάρχει τώρα γιαγγελόνια στο γήπεδο, έτσι. Την πάτησε ο Ολυμπιακός. Και κατάφερε να πετύχει αυτό που δικαιούταν απόλυτα, να βρει ένα δεύτερο γκολ με τον Γιάρεμτσουκ σε ένα σημείο που εγώ προσωπικά σχολίασα ότι δεν έχει βοηθήσει και πάρα πολύ μετά την αλλαγή του. Αλλά ο Ουκρανός γι' αυτό μπήκε, γι' αυτό τον έβαλε και ο Ιμανόλ, για να κάνει αυτό που έκανε στο 84 με μια πολύ ωραία κεφαλιά και να χαρίσει το τρίποντο. Αυτό είναι το λιγότερο στην παρούσα φάση για τους Ερυθρόλευκους. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο σχόλιο από Γιώργο Τσανάκα, γιατί σε λίγο θα έρθει από εδώ να τα πούμε. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα.
5: Καλά,
3: εσύ.
5: Καλά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που δεν είχε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, όλους τους προηγούμενους μήνες, να πάρει δηλαδή γκολ από τα center court. Και το πρώτο γκολ έρχεται από το Μέρμιγκα και το δεύτερο το Τάνκ.
3: Τέσσερα γκολ ήδη ο Μέρμιγκας,
5: Ακριβώς, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μυρίζεται πάρα πολύ τον γκολ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά αντιλαμβάνεται του που θα πάει μπάλα, που θα καταλήξει την μπάλα, για να βρεθεί μέσα στην φάση και ένα σκοράρι. Έχει πληρώσει δηλαδή, όπως ποτέ μικρονίκο, ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο που δεν είχε ένα πανικό. Δέχεται τη διπλή φάση με το δοκάρι για να πέρασε ο Ορτέγκα, κάνει ένα άλλο τραύμα του φλάκα του, η άμυνα είναι σαν ισορροπία. Και δέχεται ο Ολυμπιακός ένα γκολ με υπομονή. Αυτό είναι νομίζω το κυρίαρχο στοιχείο που βλέπω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπομονή. Συνεχίζει η κυκλοφορία. Μπάλα ακόμη στην τερματοφύλακα να γυρίσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι να βγει λίγο η ομάδα του Καβούκη, μέχρι να βρει ο Ολυμπιακός την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί. Αυτό έκανε σήμερα. Το έψαξε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν εξαιρετικός ο Ολυμπιακός. Έκανε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει τελική η αντίπαλη ομάδα, η πολωνική ομάδα. Έχει μείνει στις 4 τελικές από πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει το μάθημα με 25 τελικές. Έχει τελειώσει το μάθημα με 2,5-6 πόντους. Έχει τελειώσει το μάθημα με αντίπαλη περιοχή, με δοκάρι. Και το 2-1 μπορεί και να είναι κολακευτικό για τους Πολωνούς. Έχει για κορυφαίο του γηπέδου έναν παίκτη που είναι ηγέτης. Εγώ το είπα πολύ καιρό ότι όποιος ποδοσφαιριστής και να αποκτήθηκε, έχουν αποκτηθεί πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά ο Ρέμο Φρόιλερ θα καταπλήξει το
3: ξέρεις τι, πέρα από την αγωνιστική του παρουσία, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στο ημίχρονο, την ώρα που ξεκινούσε βασικά το δεύτερο ημίχρονο, τους είχε μαζέψει όλους και τους έδινε οδηγίες από εδώ, από εκεί. Δηλαδή είναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά. Είναι πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής και πάρα πολύ έμπειρος βέβαια, έτσι.
5: Είναι ηγετική προσωπικότητα, ξεκάθαρα, Νίκο. Δεν είναι τυχαίες τώρα οι σχεδόν 100 συμμετοχές που έχει με την Εθνική Ελβετίας. Βασικό σε όλα τα μάτσου Μουντιάλ. Στο πρόσφατο Μουντιάλ, ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι ο ένας εκ των δύο βασικών χαφ. Πολύ πιθανό δίλευμα ο Πουέρτα πολλές φορές. Σήμερα ήταν ο ΕΣΕ, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε καλό βαθμό και ανασταλτικά σήμερα. Κάτι που οφείλεται και στα πρόσωπα που επέλεξε να παρατάξει, νομίζω, ο Ιμανόλ. Θα βλέπουμε σιγά σιγά το παιχνίδι του. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί θα χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται υπομονή και Νίκο, θα πάρουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση και στα αποτελέσματα ακόμα. Αλλά κάθε νίκη δίνει ηρεμία και χρόνο έτσι στην ομάδα να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα. Ζέλσον και Ζώτα αξίζουν και αυτή μια ιδιαίτερη μία για τα ιδιαίτερα δραστήρια άνω κάτω, νομίζω, την αντίπαλη άμυνα. Και μόλις αρχίσουν να είναι πιο ουσιαστικοί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, θα γράψουν και νούμερα, είτε σε γκολ είτε σε ασίστ. Ένα πολύ καλό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Και πρέπει πάνω σε αυτό να χτίσει εν ώψη και των επόμενων παιχνιδιών. Ένα έχει με τη διακοπή, αυτό είναι τη Λιβαδιά που πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε με οποιονδήποτε τρόπο.
3: Ωραία. Μην τα πεις όλα τώρα, Γιώργο. Έλα από εδώ να τα πούμε με τον κόσμο.
5: Ακριβώς.
3: Έλα, σε περιμένω.
5: Ωραία,
3: έγινε. Λοιπόν, Γιώργος Τσανάκας και από Γιώργο Τσανάκα σε Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Γεια σου, Νικό. Ήταν μια νίκη που τη χρειαζόταν πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Ήταν μια νίκη που ήρθε με το ποδόσφαιρο του Εμμανουέλ Αλγουαφίλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για αυτόν στο μπάγκο, αλλά φαίνεται ότι η δυνατότητες, η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών τους διευκολύνουν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τρόπο. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που έχανε, είδαμε έναν Ολυμπιακό που ήταν ισόπαλος και έψεχνε γκολ νίκης και δεν είδαμε έναν Ολυμπιακό που σέντραρε, ούτε καν στο 70, στο 75, στο 80. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που προσπάθησε να παίξει κάθετα. Μοιάζει να είναι πολύ σπουδαία μεταγραφή ο Φρόιλερ και σήμερα ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Ένας παίκτης που διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι με την εμπειρία του, ένας παίκτης που ξέρει πού να τοποθετηθεί, ξέρει πώς να κινηθεί, ξέρει πώς να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Είναι αυτό που ενδεχομένως ο κόσμος καταλαβαίνει λιγότερο στο μάτι, γιατί δεν βάζει γκολ, όπως έβαλε το Μερμίγκι ή ο Γιάρεμτσουκ, γιατί δεν κάνει επελάσεις όπως έκανε αρκετές τέτοιες ο Ζέλσον Μάρτινς, γιατί δεν είναι τόσο μαχητικός όσο είναι ο Ζώτα Σίλβα, γιατί, αλλά η δουλειά που κάνει στο γήπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλη η δεκάδα ξεκινάει σχεδόν σε κάθε μάτς ή τουλάχιστον όσο αντέχει να παίζει σε κάθε μάτς από τον Φρόιλερ και μετά θα ψάχνει τους υπόλοιπους 10. Είναι μια νίκη που ήρθε και με χαρακτήρα. Είναι μια νίκη που έδειξε τον Ολυμπιακό να βελτιώνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του μάτς και γι' αυτό ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει στη φάση ο Ολυμπιακός. Αλλά το γεγονός ότι πήρε ρίσκα και προς το τέλος του μάτς πήρε πάρα πολλά ρίσκα, αλλά κόντρα επιθέσεις δεν έφεγε. Είναι μια νίκη που έρχεται από έναν center forward που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά στην Ευρώπη, να ενεργοποιηθεί, τον Γιάρεμτσουκ, και να νιώσει σημαντικός και να νιώσει καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια και με τη μεταγραφή του Μάριους όσο χρόνο μπορεί να πάρει και στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά τέλος πάντων στα ευρωπαϊκά μάτς ο Ολυμπιακός τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και είναι μια νίκη που ήρθε, ξαναλέω, το σημαντικότερο όλων σε ένα χρονικό σημείο που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν πάρα πολύ για να αισθανθεί λίγο καλύτερα, να πατήσει λίγο καλύτερα στα πόδια του, να πάει να πάει σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το ποτάσμα στη Λιβαδιά και μετά να έχει τρεις εβδομάδες να δουλέψει. Και είναι μια νίκη που τον βάζει πολύ γερά και στο παιχνίδι της πρόκρισης. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει απλώς να είναι στην 24η. Σε αυτή τη league phase του Europa League, θέλει να είναι στην πρώτη εκτάδα. Οπότε τέτοιου είδους μάτς πρέπει να τα παίρνεις οπωσδήποτε και ο Ολυμπιακός σήμερα με τον έναν και τον άλλον τρόπο την έκανε την δουλειά και την έκανε πολύ αποτελεσματικά.
3: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μιχάλη Τσόχο. Ο Κώστας Μιαούλης παίρνει ήδη τηλέφωνα για τους επόμενους για να ακούσουμε τα σχόλιά τους. Είναι στην παραγωγή για λίγο ακόμα. Με Παναγιώτη Ρηλό, εδώ μαζί στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, περιμένοντας Γιώργο Τσανάκα. Ο άλλος πήγε να ξεκουραστεί γιατί ήταν στο Περιστέρι και τηλεόραση κουράζει πολύ. Ο Σουράκης γελάει ο Ρήλος. Αύριο θα είμαστε παρέα να μιλήσουμε για τον Όφη, για την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Αντώνης Καρπετόπουλος. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα.
7: Γεια. Μου λες, κάποιος θα το έχει πει, στον Νικολακόπουλο Βοντάρο βασικά.
3: Ναι, για
7: είπε κανείς πότε ήταν η τελευταία νίκη του Ολυμπιακού με ανατροπή. Στο Europa League δεν έχει άλλη. Δεν θυμάμαι. Αλλά ούτε και στο πρωτάθλημα είχε.
3: Θα το ψάξω, ναι.
7: Πρέπει να είναι η πρώτη νίκη με ανατροπή, ξέρω εγώ, τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
3: Okay. Θα το ψάξω.
7: Και το λέω γιατί... Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν μερικές νίκες. Δεν είναι σημαντικές μόνο γιατί προκύπτουν και σου δίνουν, ας πούμε, τρεις βαθμούς, σου δίνουν ενδεχομένως ηθικό. Ξέρεις, αυτή είναι μια νίκη η οποία απομακρύνει και λίγο τη μουρμούρα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι το επόμενο στραβοπάτημα. Αλλά λέμε τώρα, θέλω να πω, ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο το είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός στην δεδομένη στιγμή, μετά την αλλαγή του προπονητή, μετά την ήττα από τον Όφη, μετά από αυτό την ταραγμένη ας πούμε περίοδο. Προφανώς είχε ανάγκη νίκη, γιατί οι νίκες είναι πάντα στην Ελλάδα
3: το ζητούμενο.
7: Βάλσαμο,
3: ναι,
7: το
3: ναι.
7: ζητούμενο.
3: Ναι. Ναι. Λοιπόν, βάλσαμο, ναι, έχεις δίκιο.
7: Αλλά το πώς έρχεται μια νίκη μερικές φορές είναι πιο σημαντικό για την νίκη την ίδια, λέω εγώ. Δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω στο σκορ στο 18, στην πρώτη επί της ουσίας κατεβασιά που κάνει η ομάδα από την Πολωνία. Έχει η ομάδα την Πολωνία, και δεν λέω η Πολωνία γιατί οι Πολωνοί δεν υπήρχαν πολλοί, υπήρχαν πολλούς ξένους και αυτοί. Λοιπόν, για Γιαγκεμπλόνια έχει δοκάρι και αμέσως μετά επέμβαση του Ορτέγκα στο σου του Κονσεϊσάο, αλλά ο Ορτέγκα σε κατάσταση λίγο ταραχής τους χαρίζει την μπάλα και δέχεται τον γκολ του Σμιντ. Και εκεί σε μια φάση έχουν προκύψει...
3: Αντώνη, συγγνώμη, ναι, για να μην το ξεχάσω. Ναι. Πάλι ο Γιάρεμσουκ το είχε κάνει. Ακριβώς ναι, ίδιο σενάριο το 25, ναι, τον Μάρτιο, με την Bodo Glimt.
7: Ναι, με την Bodo Glimt που δεν του έδωσε τότε πρόκριση, που μπήκε και γύρισε το μάτς. Έτσι, από τότε πρέπει να είναι η τελευταία
3: φορά. Ναι, 2-1 είχε νικήσει τότε.
7: Υπήρχε και το βράδυ φαϊνή ιδέα να παίξει ο Ζέλσον Σέντερ Φορ. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιάρεμτσουκ, έκανε τον γκολ και χάσε το πέναλτι Ροντινέη. Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία ανατροπή.
3: Αυτή είναι, ναι.
7: Λοιπόν, άρα δεν είναι η πρώτη του στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη του στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση που προηγούνται οι αντίπαλοι του, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να του προκαλέσει πάρα πολλές φοβίες. Διότι, το ξαναλέω, είναι η πρώτη κατεβασιά, έρχεται με έναν τρόπο που δείχνει προβλήματα και αμυντικά και στη μεσαία γραμμή. Η φάση έχει ξεκινήσει με πολλές πάσεις, όχι η φάση του γκολ, το προηγούμενο ακριβώς, γιατί το γκολ είναι σε συνέχεια ας πούμε τριών σουτ που έχει κάνει η Γιαγκεμπλόνια σε ένα δίλεπτο. Λοιπόν, και εκεί θα μπορούσαν να υπάρξουν διάφορα θέματα γενικότερα.
3: Εγώ στάθηκα αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι και ειδικά μετά το γκολ των Πολωνών, ότι παίζεις με μια ομάδα στη Super League η οποία κλείνεται full και άντε, τώρα να βρούμε γκολ.
7: Ακριβώς.
3: Με αυτούς εδώ.
7: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δεν είναι μόνο ότι σου κάνει αυτό το γκολ και σου δημιουργεί ανασφάλειες, αμυντικές ανασφάλειες. Σου κάνει αυτό το γκολ και φτιάχνει ένα σενάριο παιχνιδιού το οποίο είναι αυτό το οποίο κατά βάση υποφέρεις.
3: Ναι.
7: Εδώ και πάνω από ένα χρόνο λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή κλείνονται, καλύπτουν τους χώρους. Πολλά είναι δύο παίκτες σε παίκτες του Ολυμπιακού που είναι επικίνδυνοι, ας πούμε στο Τζικίνιο, στον Σέντερ Φορ. Αφήνουν την μπάλα πάρα πολύ να γυρίζει παράλληλα. Περιμένουν, επειδή προφανώς έχουν δει και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό να αρχίσει να σεντράρει χωρίς να υπάρχει αύριο και όλα τα σχετικά τα οποία ξέρουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός χωρίς να χάσει, θέλω να πω, το μυαλό του μετά το 0-1, το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή ό,τι φτιάχνει σε φάση στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην είναι πολλές, αλλά είναι λογισμένο. Είναι με παίχτες οι οποίοι κινούνται ανάμεσα στις γράμμες, είναι με πάσες, είναι με παίχτες που βγαίνουν από δεύτερες γράμμες, είναι με χαφ που πατάνε περιοχή. Το ξαναλέω, δεν είναι πολλά. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, ρε παιδί μου, και έρχεται και ένα γκολ από στιγμένη φάση. Αυτό στην Ευρώπη δεν λείπει, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός έβαλε στην Ευρώπη γκολ από στιγμένες φάσεις. Στην Ελλάδα λείπει περισσότερο, και φέτος ένα από τα γκολ ήταν αυτό του Κάρμου με τα Πανακόρια στο παιχνίδι των Ατρόμητων. Και αυτό είναι βέβαια τροφή για σκέψη για τον καινούργιο προπονητή. Δηλαδή σημαίνει ότι για να πάρει γκολ από στιγμένες φάσεις πρέπει να έχουν το μυαλό τους οι παίκτες στο γήπεδο. Δεν είναι ότι λείπουν τόσο πολύ οι καλοί εκτελεστές ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να βρεθούν ας πούμε κάποιες κομπίνες. Και νομίζω ότι όταν αυτό το γκολ έρχεται, στο σημείο που έρχεται, υπάρχει ένα κακό, γιατί είμαστε κοντά στο ημίχρονο και το ημίχρονο λειτουργεί σε ένα τεράστιο time out. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός χάνει το ρυθμό του, τον οποίο τον έχει βρει παίζοντας, αλλά υπάρχει και ένα πολύ καλό, το Καραϊσκάκι ξυπνάει. Το Καραϊσκάκι στο δεύτερο μήχρονο είναι καμενικό Καραϊσκάκι, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Ο Ολυμπιακός και με την πίεση της εξέδρας παίζει την Γιαγκεμπλόνια στο μισό γήπεδο, όπως παλιότερα του άρεσε να κάνει με οποιαδήποτε ομάδα. Γυρίζει την μπάλα μεθοδικά, έχει 3-4 παίκτες οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους, ο Ζώτα, ο Ζέλσον, ο Σάλιακας, είναι ηρωικός. Έχει έναν μεγάλο καθοδηγητή απόψη, έναν καθηγητή που λέγεται Φρόιλερ, και όταν ο προπονητής του ρίχνει στο γήπεδο τον Γιάρεμτσουκ, μπορεί να περιμένεις ότι θα αξιοποιηθεί και κάτι από τις σέντρες που είναι, βέβαια ότι θα βγουν απέναντι σε μια τέτοια συνθήκη. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το θέμα είναι όταν το κάνεις να έχεις παίχτες στην περιοχή, να υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορεί να συναντηθούν με την μπάλα και να μην είναι γεμίσματα στα τυφλά. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έρχεται το γκολ του 2-1. Ο Ολυμπιακός με τη σέντρα του Φρόιλερ βρίσκει στο πρόσωπο του Γιάρενθ εκτός σκόρερ που του δίνει τον γκολ της νίκης, αλλά έχει 6 παίχτες μέσα στην περιοχή. Πράγμα που σημαίνει ότι και η κίνηση του Ουκρανού είναι ευκολότερη και τα μαρκαρίσματα των Πολωνών είναι πιο δύσκολα και εν πάση περιπτώσει προκύπτει ένα γκολ το οποίο ξεκλειδώνει μια κλειστή άμυνα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έλυσε τα προβλήματά του ο Ολυμπιακός. Απέχει πάρα πολύ από το να λύσει τα προβλήματά του και τα ανασταλτικά τα που έχουν προκύψει τελευταία, αλλά και τα επιθετικά του. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Δεν τίθεται θέμα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα βρει το χρόνο, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο το έχει ξεχάσει. Το έκανε με τον Όφη σε ένα διάστημα του παιχνιδιού, το έκανε απόψε σε ένα μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κέρδισε κάνοντας δύο πράγματα τα οποία είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Το ένα, την ανατροπή, μια ανατροπή που δείχνει και πίστη μεταξύ άλλων, ότι δηλαδή θα τα καταφέρουμε, λοιπόν, και κατά δεύτερο λόγο ανοίγοντας μια κλειστή άμυνα, γεγονός που τον ταλαιπωρεί, δεν θυμάμαι από πότε.
3: Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Θα συνεχίσουμε, Κώστα Μιαούλη, θα συνεχίσουμε με λίγα ακόμη σχόλια. Θα προσπαθήσουμε εκεί παρά 25, παρά 20 να ανοίξουμε τις γραμμές για να βγείτε να τα πείτε κι εσείς. Θα τα συζητήσουμε εδώ όλα. Να πω απλά ότι η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να σκοράρει. 6-2 είναι το μάτς με τη Σαντατέρ. Μας διαλύουν εμάς τους Σαντατέρ. Μεγάλη συμπάθεια. Αλλά σήμερα, παιδιά, τα πράγματα πολύ δύσκολα. Να πω επίσης, να θυμίσω μάλλον ότι ο Κοστούλας έκανε μια φοβερή εμφάνιση. Η Brighton έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση. Η United έκανε μια απογοητευτική εμφάνιση. Και ενώ έχει προηγηθεί 2-0, έχασε 3-2 από τους Γλάρους και έφαγε Γλάρο. Γελάω μόνος μου. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του League Cup. Έχει βάλει πολύ ωραίο γκολ ο Κοστούλας και του είχε χρεωθεί και assist για το 3-2 της Brighton. Αν και από κόντρα είναι. Τέλος πάντων, έχει χρεωθεί assist. Και κάπως έτσι η Brighton πάει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, είχαμε πολλά παιχνίδια σήμερα. Αν προλάβουμε, θα κάνουμε μια σούμα και στα μάτς του Europa. Εντάξει, τα κύπελα τα θυμάστε. Θα μας πάει και η κουβέντα, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε. Σχόλιο από Κώστα Ψάρα. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
8: Γεια σου, Νίκο, μου λέει.
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
8: Καλά, μια χαρούλα.
3: Ωραία, θα πάρω από σένα ένα σχόλιο για κύπελο ενός λεπτού. Αφού είδες από κοντά και το μάτς, γιατί όχι, έτσι μια ατάκα.
8: Ωραία, τι θες με αυτό, να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό?
3: Πάμε Ολυμπιακό.
8: Πρώτα. Ωραία, πάμε Ολυμπιακό. Αποφύγω τα τετριμένα, γιατί φανταζόμουν ότι έχουν ακουστεί πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη, την είχε πολύ ανάγκη ο Ολυμπιακός, την πήρε. Και θα σταθώ κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η νίκη, mm-hmm. ο οποίος για μένα ο τρόπος αυτός έχει να κάνει καθαρά με το DNA, με το πόσο η πίεση μπορεί να μετατραπεί σε ένα καλό ποδόσφαιρο και θα σταθώ πολύ λιγότερο στην προπονητική πινελιά. Όπως πριν τρεις μέρες θα ήταν φοβερά άδικο να κατηγορηθεί ο Αλγουαθίλ για το οτιδήποτε σε σχέση με το μάτς κοντρα στον Όφη, έτσι και σήμερα το να πούμε ότι έβαλε την προπονητική του σφραγίδα και αυτό άδικο το θεωρώ. Και έβαλε όμως, νομίζω ότι συσπήρωσε την ομάδα μαζί με τους ανθρώπους του οργανισμού, γιατί δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, ότι βγάλανε ένα πολύ μεγαλύτερο πάθος από αυτό που έχουμε δει σε οποιοδήποτε μάτς τη φετινή σεζόν και παρά το γεγονός ότι στράβωσε το παιχνίδι, το ότι δέχτηκε γκολ ο Ολυμπιακός με τον τρόπο που παίζει η Αγγελόνια, ένα πολύ ρυψοκίνδυνο τρόπο παιχνιδιού. Mm. Δεν θυμάμαι εγώ ομάδα τέτοιου επίπεδου να παίζει τόσο ρυψοκίνδυνα σε όλο το μάτς, να χάνει συνεχώς τις μπάλες στην περιοχή της, με την περιοχή της και να συνεχίζει.
3: Ναι,
8: χωρίς να την νοιάζει, γιατί αυτό είναι το στυλ της. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι το ποδόσφαιρό μου, λέει ο προπονητής, και αυτό θα παίξω μέχρι να δικαιωθώ. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκει γκολ. Πιέζοντας και αυτή τον αντίπαλο, κάνοντας και ένα λάθος ο Ορτέγκα. Ολυμπιακός, λοιπόν, την πίεση που θα μπορούσε να τον καταβάλει και να κόψει τα πόδια των παιχτών, τη μετέτρεψε ενέργεια. Ενέργεια ήρθε από τους ποιοτικούς του παίχτες. Φρόιλερ, ίσως ο MVP, αν δεν είναι αυτός ο MVP, είναι ο Ζώτα Σίλβα ο MVP, ο οποίος κάνει απίθανο μάτς, βγάζει ένταση και ενέργεια σε όλο το παιχνίδι, εξαιρετικός Ζέλσον Μάρτινς και φυσικά ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και θυμίζει ποιος είναι ο Γιάρεμτσουκ. Έχει πολλά να κρατήσει λοιπόν για αυτή την αντίδραση ο Ολυμπιακός, αλλά εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε είναι μια σφραγίδα ή θα είναι αυτό το στυλ ή δεν θα είναι αυτό το στυλ του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ κρίσιμη νίκη, πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Να σε πάω στο κύπελο.
3: Πάμε, ναι, πάμε μια τάκα για κύπελο.
8: Στο κύπελο, ο Νίστρουπ νομίζω ότι έχει καταφέρει να κερδίσει πλέον και τον κόσμο του Παναθηναϊκού, εκτός από όλη την ομάδα. Ακούστηκε και το όνομά του στο τέλος. Κάνει πολλές αλλαγές και να φανταστείς ότι στη συνέντευξη τύπου αυτό το οποίο είπε είναι ότι...
3: Τα έχω κάνει θάλασσα, είπε μια φορά.
8: Ναι, τα έχω κάπως κάνει θάλασσα μια φορά, ναι, που έκανα 8.
3: Έβρισε, ναι, αλλά ναι, καταλαβαίνουμε σωστά τι εννοεί. Ναι.
8: Μπράβο. Που έκανα 8-9 αλλαγές. Mm. Τώρα θεωρούσε ότι δεν έκανε. Mm-hmm. Και έχει κάνει 9 αλλαγές. Αυτό γιατί συμβαίνει λοιπόν. Γιατί θεωρούσε ότι δεν έχει κάνει τόσο αλλαγές. Γιατί έχει ανοίξει πολύ το βασικό του rotation. Είναι πολλοί οι παίχτες που θεωρούνται βασικοί. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Κάγκουα δεν έπαιζε. Στο μυαλό όλων ο Κάγκουα είναι βασικός. Άρα λοιπόν ο ίδιος έχει την αίσθηση. Βγάζει μάλλον, όχι έχει την αίσθηση, βγάζει προς τα έξω ότι δεν έκανα rotation και όμως έχει κάνει 9 αλλαγές. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό, ότι με τόσες αλλαγές νιώθεις ότι είναι η βασική ομάδα σε πολλές θέσεις. Από εκεί και μετά ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να είναι τόσο δημιουργικός όσο ήταν στα προηγούμενα μάτς. Η Κυφσιά δεν αλλάζει το στυλ της, πιέζει ψηλά και χρειάστηκε ποιότητα πρώτα του Τετέι. Και συνέχεια βεβαίως του Ναΐ που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Επειδή ήμουν και στο μάτσο, περιέγραφα και έβλεπα την κίνησή του, ήμουν έτοιμος να πω γκολ πριν εκτελέσει το δεύτερο.
3: Mm-hmm.
8: Δηλαδή είσαι τόσο βέβαιος ότι αυτός ο παίχτης τα καλά του δεν θα το χάσει από μια θέση που ξέρω εγώ τα 6 γκολ πόσο να είναι. 0-10.
3: Mm-hmm.
8: Δεν θα είναι παραπάνω. Και όμως η ποιότητα του Ναΐ μέτρησε. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό που συνεχίζει να κερδίζει. Πρέπει να δούμε τον Παναθηναϊκό. Όταν θα δυσκολευτεί, όταν θα έρθουν, όχι θα δυσκολευτεί σε μάτς, όταν δεν θα του κάτσουν τα αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό που έχουμε. Ο χαρακτήρας της ομάδας αυτής.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα.
8: Να είσαι καλά.
3: Καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση στον Κώστα Ψάρα, ο οποίος περιέγραψε το παιχνίδι νωρίτερα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σούμα στα αποτελέσματα. Τι έχουμε? Δεν έχουμε άλλον. Κλείσαμε με σχόλια, παιδιά. Κλείσαμε. Θα κάνω εγώ τώρα μια πολύ γρήγορη σούμα στα παιχνίδια για να μην ρωτάτε μετά. Θα πάμε break και μετά θα έρθουμε και θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι να έρθει και ο Τσανάκας. Λοιπόν, τελικά στο Europa, Ραράτ, Σπάρτα Πράγας 1-4. Ομόνια, θέλετε 1-0 με μια φωτοβολίδα. Δείτε το. Μεγάλη νίκη για τους Κύπριους. Άντρελεχτ Λιόν 1-2. Μίλαν Μπενφίκα σβηστό 0-2. Τραϊκή Μίλαν. Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0. Ολυμπιακός Αγγελόνια 2-1. Σάντρελαντ Αλκμαρ επιστροφή στην Ευρώπη με νίκη 1-0. Μαυρόγατες και τα άλλα δύο κουλούρια. Στουτγκράτς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0. Η Μπαρτσελώνα 7-2 παρακαλώ. Έχει πάρει και 3 πέναλτι στο μάτς αυτό. Παίρνει πέναλτι, βάζει γκολ. Ό,τι θέλει κάνει. Κάνει. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγιδών. Μην το ψάχνετε. Και νωρίτερα να πω και το κυπελάκι, τρίτη αγωνιστική. Νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 το μεσημέρι. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Break και ερχόμαστε με γραμμές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς. Αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
3: Φρόιλερ. Γέμισε
2: κεφαλιά, γκολ! Γιάρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 84ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάμε στην κανονικότητά μας. Να θυμίσω, το έχω ξαναπεί, ότι ειδικός επί των τηλεφώνων είναι ο Μουσουράκης, γιατί τα λέει έτσι πολύ με γαργαλιστή φωνή. 2-10-95-79-283, 4 και 5 τα τηλέφωνα του σταθμού για να πάρετε τηλέφωνο. Παναγιώτη Ρήλο, ξαναλέω, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, Παναγιώτη μου, λέει Ρήλος με ράλι, λάθος μέρα, λάθος εκπομπή. Μόνο την ώρα πετύχαμε. Αυτό το crossover έπρεπε να γίνει Σάββατο βράδυ με 4 ώρες μουσική. Θα το κανονίσουμε, παιδιά. Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, Νίκος Ράλι στο μικρόφωνο, περιμένοντας Γιώργο Τσανάκα. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα στον πρώτο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να σου μιλήσω, Διονύση. Αρχικά να σου πω.
0: Δεν είμαι ο Διονύσης. Ο Διονύσης έχει πάει μεσημέρι. Νίκος Ράλι στο μικρόφωνο.
1: Νίκο, συγγνώμη.
0: Εδώ και τρεις εβδομάδες. Να είσαι καλά, φίλε, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, Το όνομά σου,
1: Το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γυρνάμε τώρα από γήπεδο, Νίκο, και πραγματικά χαρήκαμε που είδαμε Ολυμπιακό. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος, συγγνώμη που θα το πω, δεν μασάει τις μπάλες του. Μπαίνει και τα γαμάει όλα.
0: Ήρεμα φίλε, πάμε στον επόμενο, εντάξει. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία, εντάξει. Πάμε επόμενος, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Παναγιώτης τον Ήμουν, με τι κάνετε?
0: Γεια σου Παναγιώτη, όλα καλά.
2: Νίκο, εσύ δεν είσαι?
0: Εγώ είμαι, ναι.
2: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, μια χαρά. Έκλεισα τον πρώτο μόλις.
2: Όχι,
0: έσπασα το ρόδι.
2: Όχι, εγώ δεν...
0: Ναι, Παναγιώτη, όχι, το ξέρω, πλάκα κάνω. Μου λες τι κάνω, σου λέω, έκλεισα τον πρώτο.
2: Έβλησε, να πούμε, δεν κάνετε, εντάξει.
0: Ναι, παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Υπάρχουν και άλλες εκφράσεις για να πεις αυτό που θες να πεις βρίζοντας. Πάμε.
2: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, όπως σου έχω πει.
0: Ναι, το ξέρω, Παναγιώτη.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σε φέτο. Βλέπω μπάλα, παίζουμε μπάλα, γιατί αλλάξαμε σχεδόν όλη την εντεκάδα μαΐδες. Και παίξαμε, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρό μας. Δηλαδή το passing game, είχαμε κατοχή μπάλας, κάναμε ευκαιρίες, βάλαμε δύο γκολ. Εντάξει, το πέναλτι, ρε παιδί μου, μπορεί να το βάλεις, μπορεί να το χάσεις. Αλλά το δεύτερο γκολ ήταν ποίημα, έτσι.
0: Ναι, πράγματι.
2: Δηλαδή ο Ναΐ δίνει μια άλλη οντότητα στο Παναθηναϊκό όταν παίζει. Και έχουμε και τον Κάγκουα που είναι παιχταράς και αυτός. Ή θα κάνει γκολ, ή θα κάνει φάση, ή θα μοιράσει παλιά, ή θα κόψει. Δηλαδή είναι παίκτης που αν ας πούμε τον έπαιρνες από μια άλλη ομάδα μπορεί να είναι και 15 εκατομμύρια να τον πάρεις, ας πούμε. Δεν ξέρω να μας συμφωνήσεις.
0: Συμφωνώ, ναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι και οι δύο αυτοί οι παίκτες... καλά, ο Ουναΐ ομορφαίνει το παιχνίδι. Ομορφαίνει το παιχνίδι του. Εγώ μέχρι στιγμής βλέπω έναν παίκτη ο οποίος έχει έρθει καλύτερος. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά πέρυσι. Άκουγα το σχόλιο του Τάσου το απόγευμα μετά το μάτς που έλεγε δεν είναι για Ελλάδα. Το είπε πολλές φορές. Και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ειδικά μετά τον γκολ, αυτό το πράγμα και εγώ αναρωτιόμουν τι κάνει εδώ αυτός ο παίκτης.
2: Είναι ωραίο,
0: σαν τη μίγα μέσα στο γα... παντού παίζει. Παντού παίζει.
2: Γερμανία μπορεί να παίξει.
0: Σε όλα τα πρωταθλήματα μπορεί να παίξει ο Ναΐ.
2: Ναι, όλα. Βέλγιο, Αγγλία. Γιατί στην Αγγλία, ας πούμε, εγώ δεν σου λέω τώρα να πάει στη Σίτη.
0: Όχι. Και εγώ δεν λέω να πάει σε κανένα μεγαθύριο. Ακριβώς, ναι. Ανετότατα.
2: Ξέρω εγώ γκουλς, αλλά ανεβασμένοι γκουλς, όχι διπεσμένοι.
0: Ανετότατα, ναι. Αλλά μέχρι στιγμής αυτός που είναι κομβικός στα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και τέτοιο παίκτη είχες χρόνια να δεις, είναι ο Κάγκουα.
2: Ναι,
0: λίρα 100.
2: Αλλά και ο Καμαρά μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι ωραίος παίκτης ο Καμαρά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, βλέπεις μπαίνει μέσα, κόβει, μοιράζει, κάνει κινήσεις συνέχεια, δεν κάθεται, δεν είναι τεμπέλης. Απλώς το παιδί ήταν πάρα πολύ κουρασμένο από ό,τι φαίνεται και πιεσμένο. Από την προετοιμασία που έκανε και από την ψυχολογία, γιατί έπρεπε να περάσουμε τον επόμενο γύρο να μπούμε στο League Face. Ήταν όλη βασικά η ομάδα έτσι πιεσμένη και τώρα έχει φύγει αυτό το βάρος και βγάζουν το καλό τους αυτό. Αυτά πιστεύω, να είσαι καλά.
0: Και εσύ Παναγιώτη, να είσαι καλά.
2: Σου εύχομαι καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Όλα φαινιές.
0: Ορίστε.
3: Όλα σενιόρες, τηλεφωνώ κατευθείαν από Μεξικό. Να πω για το Μυρμίγκι.
0: Το όνομά σου, σενιόρ.
3: Ονομάζομαι Μάνος από Εγάλεο.
0: Γεια σου Μάνο.
3: Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την εμφάνιση του θρύλου μας. Δεν μπορώ να ακούω τώρα για Ουνάη και Παναθηναϊκό τέτοια ώρα. Τώρα να με σοβαρεί.
0: Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει.
3: Μόλις κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Τώρα ζητάμε για το φιλικό.
0: Και τι να κάνουμε, δεν έχω φίλτρο στις γραμμές. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και λέει ό,τι θέλει.
3: Έχει τα δίκια σου.
0: Τι να κάνω. Και έπαιζε και ο Παναθηναϊκός σήμερα. Εντάξει, πάμε.
3: Εντάξει, ναι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα. Το σύστημα φάνηκε να αποδίδει από τον κύριο τον προπονητή καινούριο, τον Βάσκο Φωνιά. Και πιστεύω ότι στις 11 του μήνα αυτό που κάνει η Μπαρτσελόνα τώρα στη Ράζη θα το κάνουμε εμείς στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
3: Αυτό θέλω να πω.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Μάνο.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Βλέπω, παιδιά, ούτε απογοητεύεστε πολύ, ούτε ενθουσιάζεστε πολύ. Ε? Είναι, κρατάτε την μπάλα χαμηλά. Γενικότερα το λέω αυτό, δεν το λέω για τους φίλους του Ολυμπιακού. Τα ίδια λέω και στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Γιουσκόβιακ από την Πάτρα είναι.
0: Ποιος?
4: Α,
0: γεια σου Γιουσκόβιακ. Καλά, τι κάνεις.
4: Τι κάνετε, καλή αρχή, παιδιά.
0: Να σε καλά.
4: Δεν μόνο... έχω ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Μόνος μου είμαι τώρα για την ώρα, τον άλλον τον άφησα να ξεκουραστεί λίγο.
4: Ωραία. Απόψε μας περιμέναν όλοι στη γωνία να γίνει γκέλα, να γίνουν φασαρίες, να γίνουν διάφορα. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός απέδειξε γιατί έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα. Έτσι και με γκολ που νωρίς το πρώτο ημίχρονο, παρότι είναι καλός, καταφέρει να γυρίσει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και προσπάθησε να παίξει και αυτό που ήθελε ο προπονητής. Έτσι, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τον τρόπο που του υπέδειξε ο νέος του προπονητής. Έτσι, με όλες τις δυσκολίες. Σίγουρα δεν σημαίνει κάτι. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να γίνει αυτό το σχετικά καλό ρόστερ που έχουμε, να γίνει ομάδα. Και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αποκτήσει μια ισορροπία στο χορτάρι, αμυντικά και επιθετικά, δηλαδή να αποκτήσει μια ισορροπία. Mm-hmm. Αυτό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το διπλό στη Λιβαδιά και στη διακοπή να δουλευτεί πολύ καλά η ομάδα, γιατί μετά υπάρχει το ντέρμπι του Παναθηναϊκό. Απλά κάποιοι που μας θεωρήσαν τελειωμένους νομίζω ότι τους κόπηκε το γελάκι απόψε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
4: Ζήτω ο Ολυμπιακός και ο κόσμος
0: του. Να είσαι καλά, Γιουσκόβια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, γεια σας.
5: Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο.
0: Το όνομά σου.
5: Αργύρης από Εγάλεο.
0: Γεια σου, Αργύρη.
5: Ολυμπιακός. Ήθελα καιρό να πάρω τηλέφωνο. Mm-hmm. Γιατί... Κάτσε λίγο να χαμηλώσω λίγο το...
0: Μπράβο, ναι, γιατί τώρα και εγώ το άκουσα ότι μικροφωνίζει.
5: Λοιπόν... γιατί έβλεπα ότι είχε αρχίσει να δημιουργείται ρήξη στην ομάδα, στους φιλάθλους.
0: Στον κόσμο, λες. Στον κόσμο, λες. Στον κόσμο.
5: Στον κόσμο.
0: Ναι.
5: Σε αυτούς που είναι με τον Λίμπαρ και σε αυτούς που είναι στο δέντρο. Εγώ προσωπικά είμαι με τον καινούργιο τον προπονητή. Είχα βαρεθεί το ποδόσφαιρο που έβλεπα από τον Λίμπαρ. Ο καθένας με τα γούστα του. Αλλά ποτέ δεν θα κάτσω να πω γιατί εσύ είσαι με αυτόν και εγώ είμαι με εκείνον και έτσι και αλλιώς.
0: Εγώ Αργύρη, επειδή το πιάνεις από εκεί και λες για τον κόσμο, λέω ότι απόψε με αυτή τη νίκη έτσι όπως ήρθε. Και βάζω σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο του νέου προπονητή. Εγώ βάζω μπροστά το πάθος, τη λύσα που είχε ο Ολυμπιακός για να το πάρει το μάτς. Τη λύσα, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Εγώ λέω ότι ξαναβρήκε και αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο του. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη νίκη. Δεν είναι μεγάλη νίκη επειδή νίκησε στη Αγγελόνια.
5: Όχι.
0: Είναι μεγάλη νίκη για μια σειρά από λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το όνομα του αντιπάλου.
5: Σίγουρα. Σίγουρα, η Αγγελόνια δεν είναι καμιά τεράστια ομάδα για να πεις ότι κάναμε το μεγάλο. Απλά, εγώ σήμερα κρατάω δύο πράγματα. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά καταρχήν για να έπαιρνα ένα χ, ικανοποιημένος θα ήμουν με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής τώρα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Εγώ σήμερα αυτά που κρατάω είναι το ότι οι τελικές και το ανατρέψαμε το σκορ.
0: Mm-hmm.
5: Έχουμε να ανατρέψουμε σκορ σχεδόν... Εδώ και ένα χρόνο.
0: Παραπάνω πρέπει να είναι. Παραπάνω είναι.
5: Παραπάνω.
0: Ναι. Στην Ευρώπη πάλι Γιάρεμτσουκ με την Μπόντοκλιμ, το λέγαμε πριν. Το μάτς με την Μπόντοκλιμ είναι στην Ευρώπη. Ναι. Το Μάρτιο του 25.
5: Λοιπόν, τίποτα. Εγώ περιμένω τώρα την επόμενη αγωνιστική με το Λεβαδιακό. Ας έρθει όποιο αποτέλεσμα βγει. Εγώ θα κάτσω να κρίνω τώρα τον προπονητή από τους δύο πρώτους αγώνες που έχει δώσει, για όνομα του Θεού. Να έρθει διακοπή, να δουλέψει έστω σε αυτό το, δεν ξέρω, διακοπή πόσες μέρες είναι, 20 μέρες.
0: Είναι λίγο λιγότερο από 3 εβδομάδες.
5: Εντάξει, 20 μέρες.
0: Είναι σχεδόν 20 μέρες, ναι.
5: Είναι ένα καλό διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει λίγο με τους παίκτες και με την ομάδα και να αρχίσει να δείχνει το πλάνο που θέλει να παίξει. Και από εκεί και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε. Αλλά εγώ σήμερα είμαι πολύ, δεν θέλω να πω τεράστια αισιόδοξος, αλλά σήμερα αυτό που είδα μου υπέρ επαρκεί.
0: Μάλιστα. Αυτό. Έγινε, Αργύρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θα φτιάξει ομάδα, παιδιά, θα φτιάξει. Μην τρελαίνεστε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αργύρη. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πλέον δεν είμαι μόνος μου. Καλά, ούτε πριν ήμουν μόνος μου, συγγνώμη, πάνω μου. Γιώργος Ανάκας, κατευθείαν από το γήπεδο. Τι έγινε?
6: Γίνεται.
0: Καλά. Είπα μόλις και ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας,
6: ναι,
0: ότι εγώ αισθάνομαι απόψε ότι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Ολυμπιακού είναι ότι κέρδισε ξανά αυτή τη σύνδεση με τον κόσμο.
6: Εντάξει, δεν ήταν ότι την είχε χάσει. Και ξέρεις,
0: προχθές, ρε παιδί μου, είχε λίγο. Ξέρεις.
6: Εντάξει, νομίζω
0: με τον Όφη.
6: Αυτό που έγινε και με τον Όφη, εντάξει, που φώναξε και τρόμο και του Μεντιλίμπαρο κόσμο, ήταν μια αντίδραση περισσότερο. Αυτό, ναι, ήταν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι, ότι εντάξει, αυτή η εποχή τελείωσε. Είναι μια νέα εποχή και τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και οι προπονητές ήδη το ξέρουν. Δηλαδή, ότι με μια βαλίτσα στο χέρι είναι οι προπονητές.
0: Σωστό.
6: Γι' αυτό πρέπει και αυτός ο προπονητής τώρα να στηριχθεί όχι μόνο τον κόσμο και από την ίδια ομάδα, από τη διοίκηση, από όλους, γιατί θα χρειαστεί το χρόνο του. Έτσι. Είδαμε κάποια καλά δείγματα σήμερα. Και ένα δεύτερο ημίχρονο πολύ καλό.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ειδικά ήταν πολύ καλό.
6: Αλλά μπορεί, ας πούμε, στη Λιβαδιά μα θα βρει ο Ολυμπιακός να μην παίξει καλά. Δεν είναι απίθανο. Θα χρειαστεί χρόνο και θα έχει καμπανεβάσμα το Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να παίρνει αποτελέσματα.
0: Αν μείνει σε πέμπτο μάτσο ο Λιβαδιακός χωρίς γκολ, άσε αν θα πάρει βαθμό ή βαθμός. Δεν έχει βάλει γκολ ακόμα, αρέσει.
6: Εντάξει, ισχύει. Λοιπόν, αυτό που λες, αλλά είναι άλλη ομάδα.
0: Εντελώς άλλη ομάδα, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Αφού ήρθε ο Γιώργος Ανάκας τώρα στο στούντιο.
6: Με
0: σχόλια, λέω.
6: Σχόλια είναι.
0: Με σχόλια ακροατών. Σωστά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
7: Βαγγέλης από Κορυδαλλό.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
7: Μου κάνατε ωραία πάσα, παιδιά, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσω από το πιο σημαντικό πράγμα για τον Ολυμπιακό. Θέλει υπομονή. Η ομάδα δείχνει καλά δείγματα. Θέλει χρόνο ο προπονητής και εμείς από τις εξέδρες πρέπει να δείχνουμε υπομονή και να στηρίζουμε την ομάδα. Ούτε γκρίνιες, ούτε άλλο ένας, άλλο άλλος. Νομίζω ότι το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι χρόνος. Mm-hmm. Ένα αυτό, και δεύτερο για να μην κρατάω τη γραμμή, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εμένα αυτός ο παίχτης σήμερα που θεωρώ ότι με εντυπωσίασε και έκανε τη διαφορά,

0: Να σε καλά.
1: Υπομονή και θα δούμε σίγουρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει παίξει ο Ολυμπιακός, έχει παίξει.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Είδαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο πρώτο μήνα δεν ήταν καλός. Νομίζω ένας στο δεύτερο μήχρονο γενικά είχε ένταση στο παιχνίδι του, καλές συνεργασίες, η μπάλα κάτω, κάποιες κάθετες περνάγανε. Εμένα μου άρεσε πολύ η αλλαγή με τον το αριστερό μπακ, ο
0: Τικνησιάν.
3: Ναι,
0: μαζεύτηκε πάρα πολύ το πράγμα μετά στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Πάρα πολύ και συνεργαζόταν και πάρα πολύ ωραία και με τον Ζέλσον, γιατί στα overlap ήταν το ένα στο άλλο, δηλαδή καλύπτανε και χώρους και βγαίνανε αρκετά καλά μπροστά.
0: Είχε κάρτα ο Μπρούνο, δεν είχε,
2: είχε κάρτα.
0: Κάρτα
2: ο Μπρούνο, ναι. Και άλλος...
0: και είχε φάει κάποιες φάσεις από εκεί.
2: Ναι, ναι, και άλλος είναι πολύ πτυχιογενής μπακ.
0: Ναι.
3: Επίσης ένας παίκτης που μου έκανε εντύπωση και μ' άρεσε, δηλαδή είναι ήρεμη δύναμη, ο Φρόιλερ, ναι. Και εκείνος κάθετα πέρασε αρκετά αρκετές κάθετες πάσες. Απλά ο Ζώτα κάνει καλό παιχνίδι.
0: Ναι, ακούμε. Ο Ζώτα έχει κάνει φοβερό παιχνίδι και μέχρι τις καθυστερήσεις έπεφτε σαν σκυλί πάνω στις φάσεις.
2: Ο Ζώτα έχει και εμένα μου αρέσει γιατί είναι και λίγο παίχτης αλήτης. Είναι τσαμπουκαλής, είναι τέτοιο.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έχει και αυτό παλιά κοπής. Έτσι το μαλλί μου θυμάζει λίγο το...
2: Κατεβασμένες κάλτσες, όλα, ναι, ναι.
3: Ναι, ποιο ήταν στη Σίτη μου θυμίζει, να βούτανε στο...
2: Το Γκρίλις.
3: Ναι, ναι. Μεγάλη υπόθεση τα σεντερφόρ να σκοράρουν, να μπουν σε μια ψυχολογία ότι όπως και ο Γιάρεντς, ο Πεπίσης και άλλο και ο Μεξικανός. Σίγουρα θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, αλλά ότι έπαιξε τόσο σε διάρκεια με την μπάλα κάτω ήταν ενθαρρυντικό για μένα.
2: Εντάξει, τέτοιος προπονητής είναι, ξεκάθαρα τέτοιος προπονητής.
3: Τον είτε, μ' αρέσει και αυτό το αντιδραστικό που βάζουν οι Βάσκοι, ξέρεις, στο μπάγκο ότι δεν είναι, δηλαδή είναι εκδηλωτική.
2: Ναι, ναι, ναι, και μόλις έληξε το παιχνίδι το πανηγύρισε πάρα πολύ έντονα.
3: Και κάτι τελευταίο για να μιλήσω και άλλα παιδιά. Συμφωνώ με τον Νίκο που είπε πριν ότι ενθουσιαζόμαστε και αποδοτευόμαστε παραπάνω από ό,τι ίσως πρέπει. Αλλά είναι νομίζω και γνώρισμα
0: το... Αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι και αυτοί που ενθουσιάζονται και απογοητεύονται πολύ το ξέρουν ότι είναι λάθος που το κάνουν, αλλά το έχουμε. Αυτό είναι στο DNA μας. Δεν,
3: πραγματικά,
0: δεν μπορείς να τα αποβάλεις. Είναι η ιδιοσυγκρασία. Να σε καλά και εσύ, να σε καλά.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Γεια χαρά. Να πω πριν πάμε στον επόμενο, για να μην το ξεχάσω, ότι η νίκη αυτή, σε συνδυασμό που έρχεται και απέναντι σε ομάδα από την Πολωνία, μας φτιάχνει αρκετά στο κυνήγι της δεκάδας, έτσι. Πλησιάζουμε. Πλησιάζουμε πολύ.
2: Ξέρεις, αυτές τις χρονιές, φέτος, ναι, και πέρυσι, το μεγάλο στοίχημα είναι η ομάδα που παίζει με Champions League.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, ναι, ο Ολυμπιακός πήρε βαθμούς πέρυσι αρκετούς. Δηλαδή, που είναι πολύ δύσκολη διοργάνωση.
0: Ναι.
2: Και η ΑΕΚ τώρα ξεκίνησε με το δεξί.
0: Ναι, έχουμε πλησιάσει τους Τσέχους στους 513 πόντους. Και είναι μαζί Τσεχία Πολωνία.
2: Ελάτε.
0: Τους ίδιους βαθμούς έχουν.
2: Ελάτε.
0: Ελάτε. Οι Πολωνοί έχουν μείνει και με δύο ομάδες, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
4: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
4: Κύριε Ράγκη, ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά. Το όνομά σας?
4: Μανώλης λέγομαι.
0: Γεια σου Μανώλη.
4: Ακούστε με.
2: Ναι.
4: Εγώ είμαι άρρωστος, τρελός, αεριτής, αλλά θα πω δύο πράγματα πάρα πολύ απλά.
0: Ναι.
4: Για σας υποψιάζομαι τι ομάδα είστε, αλλά δεν πρόκειται να το πω, το κρατάω για τον εαυτό μου.
0: Εντάξει.
4: Γιατί ξέρω ότι είστε από τους σοβαρότερους δημοσιογράφους που υπάρχουν. Ναι. Καλησπέρα μου και στον κύριο Τσανάκα.
2: Να είστε καλά.
4: Ακούστε με. Ναι. Με
0: ακούτε? Ναι, ακούμε, ναι, ακούμε.
4: Να προσέξει ο κύριος Νίκολιτς, που είναι η καλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια, στις θεωρητικά μικρές ομάδες. Γιατί με τη Ρεάλ την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει από τη Ρεάλ ΑΕΚ. Κρατήστε το τηλέφωνο αυτό που σας πήρα απόψε. Και να θυμάστε και κάτι άλλο που θα σας πω πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί κάποτε σκεφτόμασταν διαφορετικά για τις άλλες ομάδες. Οι γιο σκεφτόμενοι φίλοι πρέπει να υποστηρίζουμε όλες τις ελληνικές ομάδες. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, θα κλείσω το τηλέφωνο, χάρηκα που σας άκουσα και να πω κάτι. Πώς είναι δυνατόν να πάει ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός να παίξει στην Ευρώπη με την Ολλανδική ομάδα και να έχει μόνο ένα επιθετικό. Να διώχνει τον προπονητή, να κρατάει τον προπονητή

0: άλλη φορά στο 80 να υποστηρίζουν τον προπονητή. Δεν ξέρω ποιος τα έκανε όλα αυτά. Εγώ απόψε δεν χάρηκα αν κέρδισε ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Χαίρομαι όταν κερδίζει η ΑΕΚ και ασφαλώς όταν κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Αλλά χάρηκα για τον γκολ που έβαλε ο κύριος Γιάρμτσουκ. Καλή σας νύχτα, μπορείτε να σχολιάσετε αυτό που είπα μετά. Χάρηκα που σας
1: άκουσα. Να είστε καλά. Καλά, δεν είναι μυστικό ότι. Και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένα από τα λάθη του Μεντιλίμπερ ήταν ο Γιάρμτσουκ. Mm. Δεν είναι κάτι μυστικό, ούτε κάτι ανακαλύψουμε τώρα. Δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Απλά εξέφρασε την απορία, ας πούμε, πώς θα πάει στη συνέχεια με. Εντάξει, μετά θα αλλάξει η λίστα.
1: Έχει
2: αν πάει το πράγμα καλά, δηλαδή, έχει, και έχει προχωρήσει.
1: Έχει δύο σεντερφόρ, πώς θα θέλουμε.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Okay. Παίζει και με ένα σεντερφόρ, δηλαδή δεν είναι.
2: Εντάξει. Πάντως θα βοηθήσει πολύ ο Γιάρμτσουκ. Αυτό είναι δεδομένο. Επειδή τώρα να πούμε ότι ήρθε και ο Μάριος.
1: Ναι.
2: Το άλλο δεν υπάρχει χρέο να το πω.
1: Το είπα πριν, δεν ξέρω πώς το είπα.
2: Τώρα το θυμάσαι, δηλαδή, άμα το πεις.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Πολλές φορές ξεχνάω και το μικρό να ξέρεις και λέω. Και λέω σεντερφόρα από τη Σάμσου Σπορ.
2: Λοιπόν, αυτό το σεντερφόρα από τη Σάμσου Σπορ, ο οποίος είναι καλός παίκτης.
1: Καλός είναι.
2: Πολύ καλή περίπτωση.
1: Είναι και πολύ αθλητικός.
2: Ναι. Και που τον έψες να έρθει, επειδή δεν θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι.
1: Το δύσκολο είναι να ψήσει την ομάδα, εγώ λέω.
2: Α, οκ. Γιατί.
1: Καλά, και η Σάμσου Σπορ είναι τώρα τρελός ο διεκδικητής. Τώρα είναι. Άστο τώρα. Αλλά,
2: ναι. Το ξέρω, το λέγαμε το καλοκαίρι.
1: Με το Φαντρόγκελεν.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
1: Αλλά είναι και τέτοιο μωρέ. Είναι, ναι. Όταν έχουν κλείσει μεταγραφές αλλού, να τους πάρεις το βασικό του σεντερφόρ τώρα και να μείνουν με μένα.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Σεντερφόρ. Είναι δύσκολο.
2: Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας. Εγώ μιλάω.
2: Ναι, εσείς.
3: Εγώ.
1: Χαίρετε, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν.
2: Το όνομά σου.
3: Γιάννης λέγομαι, Παναθηναϊκός, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου
3: Γιάννη. Μας καλώ παρεούλα. Είδα Παναθηναϊκός σήμερα,
2: ναι.
3: Που να είναι πολύ καλός. Δηλαδή πραγματικά απορώ πως ήρθε πάλι εδώ στη χώρα μας αυτός ο παίκτης.
2: Και εγώ αυτό έλεγα πριν.
3: Πραγματικά. Τώρα από την άλλη, δεν θέλω να πικάρω τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Για Αγγελόνια κερδίσανε. Δηλαδή.
2: Δεν είναι αυτό, είπα και εγώ προηγουμένως. Συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε ένα.
3: Μην χρεωθείς εσύ, να το πω εγώ που δεν ξέρει και ο κόσμος.
1: Απλά εσύ.
2: Δηλαδή, σκέψου σε τι φάση είναι όμως τώρα.
1: Επίσης είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
3: Ότι είναι πολύ μικρή ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή, αναγέννηση καρδίτσα Ολυμπιακού Βόλου είναι για Αγγελόνια στην Ελλάδα.
2: Καλά, τώρα σε βρίσκω λίγο υπερβολικό.
1: Okay, εντάξει.
3: Γιατί τι είναι, δηλαδή, την έχετε δει που είναι για Αγγελόνια.
1: Όταν θα κερδίσει ένα ευρωπαϊκό μάτσο Παναθηναϊκός, δεν θα το πανηγυρίσεις. Θα πεις, κέρδισε. Άμα κερδίσει τη Μίντιλαντ φέτος, θα πεις, κέρδισε τη Μίντιλαντ, δεν πανηγυρίζω γιατί είναι η αναγέννηση Άρτας.
2: Άκου. Φίλε Γιάννη.
3: Τελικό Champions League, δεν θα κάνω σαν τρελός με τη Μίντιλαντ.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ευρωπαϊκό. Τι σημαίνει αυτό.
3: Δηλαδή έδειξαν τι μικρή ομάδα είναι έτσι όπως πανηγυρίζει.
2: Μην το λες συνέχεια όμως τώρα γιατί είναι λίγο προσβλητικό για τους άλλους που θα βγουν μετά. Μην τους εξακριώσεις τώρα.
1: Εντάξει, άμα είναι μικρή ομάδα.
2: Λοιπόν. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου για να μην βγουν τώρα οι επόμενοι εδώ πέρα και γίνει. Κρατάμε μια τέτοια. Επίσης να πω ότι ακόμα και με την αναγέννηση καρδίτσας να έπαιζε ο Ολυμπιακός απόψε και να κέρδιζε με τον τρόπο που κέρδισε, έτσι θα πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη νίκη.
1: Ήθελα να το πει τώρα απλά να
2: μωρέ, εντάξει,
1: τώρα
2: για... απλά.
1: Okay, εντάξει.
2: Για να πάει παρακάτω συζήτηση το σχολείο.
1: Με την διαλογική, δηλαδή σήμερα ο Παναθηναϊκός κρίσει την Κηφισιά, θα πρέπει να πανηγυρίσει ο κόσμος.
2: Εντάξει.
1: Γελάει τώρα ο πλανήτης. Πάμε παρακάτω.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Θράσο, με λένε.
2: Πώς, συγγνώμη.
4: Θράσος, από Θρασίβουλες.
2: Θράσος. Έλα ρε Θράσο. Είσαι ο δεύτερος Θράσος που γνωρίζω στη ζωή μου, επιτέλους, ναι.
4: Αλήθεια.
2: Ναι, ξέρω κι άλλον.
1: Εγώ άκουσα Θράσος και λέω με δουλεύει τώρα.
4: Αν το ξέρω θα με βγάζαν έτσι, δεν θα πήγαινα στα βαφτίσια, αλλά τι να κάνω, θα με βγάζαν.
2: Γιατί μωρέ, το Θράσος είναι ωραίος. Είναι ωραίο από το Θρασίβουλος.
4: Το θυμούνται τα κορίτσια, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλό. Ειλικρινά, τίποτα άλλο. Δηλαδή, απλά με θυμούνται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Εντάξει.
4: Λοιπόν, sorry, έχω λίγο κρυστή φωνή τώρα, γυρνάμε από το γήπεδο.
2: Ναι.
4: Άλλο ήθελα να πω, θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο φίλο, όσοι προσβλητικά μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
4: Δεν είναι το θέμα ο αντίπαλος. Mm. Αυτό που χαρήκαμε εμείς σήμερα,
2: ναι.
4: Παιδιά, είναι ότι πραγματικά είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέω με τη Λίμπαρ και τέτοια, δεν με ενδιαφέρουν. Λέω ότι αυτό που είδαμε ήταν ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο διοξήματα σε όλο το παιχνίδι, παρότι πιεζόταν στην άμυνά του όταν πιέζανε ψηλά οι Πολωνοί. Όλο το γήπεδο μίλησε για αυτό σήμερα. Mm-hmm. Όλο το γήπεδο. Αυτό το χαρίκα.
1: Ξέρεις τι θράσω, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ορισμένες φορές, δηλαδή και το γήπεδο λίγο μπορεί, ξέρεις, να γκρινιάξει, γιατί είναι αυτό το στυλ του παιχνιδιού που έχει πολλή υπομονή, πολλές πάσες, δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Και ξέρεις, αλλά οκ, okay, αυτό θα το συνηθίσουμε.
4: Δεν θα το συνηθίσει. Εμείς έχουμε συνηθίσει πολλά σενάρια, είμαι ειλικρινής, έτσι. Και επειδή μας είπε και μικρή ομάδα προηγούμενος, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε στους χαρακτηρισμούς.
2: Ναι, το είπαμε και εμείς. Μια
4: ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Όχι, όχι, δεν είναι.
2: Ήθελε τώρα να βγει να το πει για να πικάρει. Εντάξει.
4: Με το παιδί τώρα μπορεί να το είχα κάνει και εγώ λίγο πιο πτυρικάς. Δεν λέω τώρα, προς Θεού. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω τώρα είναι για τον Γιάρεμτσουκ που είπατε και κλείνω. Ο Γιάρεμτσουκ αντικειμενικά σήμερα δεν ήταν καλός. Έτσι. Και τα... όποτε ακούμπησε την μπάλα, σωστή ενέργεια δεν έκανε σήμερα, έτσι. Ούτε του βγήκανε τίποτα πέρα από την κεφαλιά που έκανε. Σαφώς ανέτοιμος.
1: Δεν έχει ρυθμό καθόλου.
4: Ενώ ήταν ξεκάθαρα δηλαδή.
2: Είπα και εγώ νωρίτερα, Θράσο, ότι μέχρι που έβαλε τον γκολ ήταν σαν να μου απαντούσε. Έλεγα ότι δεν έχει κάνει κάτι. Δεν τον έχει αισθανθεί η άμυνα της Γιαγκελόνια. Και βάζει αυτό τον γκολ.
4: Όχι, και αν δείτε.
2: Τον θες για κάτι άλλο.
4: Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλώς υπήρχαν φάσεις σήμερα που δεν ήταν στη σωστή θέση ο Γιάννης.
2: Είναι ανέτοιμος, Θράσο, είναι ξεκάθαρο. Του λείπουν παιχνίδια.
4: Έτσι. Απλά δεν μ' αρέσει να θεοποιούμε κατευθείαν επειδή έβαλε τον γκολ. Ήταν πολύ ωραία κεφαλιά, δεν το συζητάω και γι' αυτό τον πήραμε. Ο τσολιάς μας, όπως λέει και ο κολλητός.
1: Εγώ χάρηκα περισσότερο απ' όλα γιατί όταν έβαλε τον γκολ, όλη η ομάδα έπεσε πάνω του και τον στείλανε να πάει μόνος του μπροστά στον κόσμο. Για να τον αποθεώσουν. Γιατί αυτό είναι το ωραίο. Για να πάρει ψυχολογία τώρα. Γιατί είναι ένα παιδί πολύ ψυχολογία ο Γιάρεμτσουκ.
4: Και το τρίτο που ήθελα να πω, είχα πάρα πολύ καιρό να δω τον κόσμο στο Καραϊσκάκι να λύγει ο αγώνας και πάνω από το μισό γήπεδο, εκτός από την 7, εντάξει, να παραμένει στη θέση του και να περιμένει όλο αυτό που ακολουθεί μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ, το χάρηκα και ελπίζω να χαρούμε, ρε παιδιά, και άλλα τέτοια. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θράσο.
4: Ευχαριστούμε για την τροχιά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μιας και το είπε τώρα ο Θράσος, να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Όφη. Πολύ ιστορική ημέρα με τη Χόφενχάιμ, είναι και νωρίς το ματσάκι. 8 παρατέταρτο. Σήμερα, τι λέω και εγώ, θα το συνηθίσω πάνω μου.
1: Και κύπελο έχει αύριο.
2: Κύπελο έχει Καλαμάτα, Ελ Ματσάρα, 4,5 ώρα και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6 παρατέταρτο. Έχει διάφορα πραγματάκια πάλι αύριο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
2: Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβραμόβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
6: Φρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
5: Γιάρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 84ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους.
7: Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κοντζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε πάντα το After Review με Γιώργο Τσανάκα απόψε και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Πρώτος καλεσμένος εννοώ από τους ρεπόρτερ, γιατί έχουμε ξαναπεί.
1: After Review, δεν μπορούσα
0: ότι,
1: να
0: ναι, ναι, ότι με το Μουσουράκι θα έχουμε πάντα κόσμο αναλόγω το παιχνίδι.
1: Σήμερα που είναι, τον είδεσαι.
0: Ξεκουράζεται. Αύριο θα είμαστε οι δυο μας. Λοιπόν.
1: Αύριο βγάλετε σουριά.
0: Ναι, πλάκα. Μακάρι να. Γιατί όχι. Βέβαια είναι νωρίς το μάτσο, οπότε φαντάζομαι μόνος θα βγει μέχρι να έρθουμε εμείς εδώ για εκπομπή. Στο Μεξικό, να πούμε κάτι. Τι να πούμε για το Μεξικό, ρε φίλε.
1: Τι να πούμε.
0: Μακελιό γίνεται. Έβαλε τον γκολ το Μυρμίγκη και αμέσως έγινε ένα ντου στα social media μυθικό.
1: Έλεγε ένα, έγραφε μια φορά τα social media, λέει να έκανε κανένα λάθος με τη Λίμπα, λέει να τον άφηνε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θα είχαν γίνει τρεις παγκόσμιος, λέει με τους Μεξικάνους.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός που μου είπες τώρα εκτός αέρα ότι έχει έρθει και είναι πάρα πολύ καιρό εδώ, ένας Μεξικανός δημοσιογράφος, πρέπει να είναι αυτός του Ντεπόρτες, του Αζδέκας. Έκανε συνέντευξη στον Καστίγιο πριν το μάτς.
1: Τις προηγούμενες μέρες πήγε στο σπίτι του Γκονζάλες. Τον ακολουθεί παντού, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Κοίτα να δεις.
1: Παράνοια. Εδώ ήρθε ρεπόρτερ, νομίζω, του ESPN του Μεξικάνικου, που στο ίδιο αεροπλάνο όταν ερχόταν για τη μεταγραφή του, εδώ να υπογράψει. Κατέβηκε από το ίδιο αεροπλάνο.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως περιμένουν. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, ο Γιώργος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
2: Να πω για την ομάδα μου, Παναθηναϊκός είμαι καταρχήν.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ βελτιωμένη στα πρώτα παιχνίδια αυτά του πρωταθλήματος, ειδικά τα του πρωταθλήματος, τα παιχνίδια παίξει καλή μπάλα. Σήμερα έπαιξε στο κέρδο για να κερδίσει βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια δικαιολογείται γιατί είχε 9 αλλαγές. Έχει πολλές επιλογές. Κανένα πρωτάθλημα δεν έχει κρυθεί, που ακούω πολλούς να λένε ότι έχει κρυθεί, γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς.
0: Ποιος το λέει αυτό? Έχουν
2: 36... Έχουν βγει πολλοί και λένε ότι μπορεί να το πάρει Παναθηναϊκός. Και από ακροατές εννοώ, καταλάβαμε. Ότι φαίνεται ότι θα είναι χρονιά του και τέτοια. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς τα παιχνίδια που έχουμε παίξει, δεν είναι δύσκολα, ας πούμε, αλλά έχει μια διαφορά ο Παναθηναϊκός και φέτος παίζει πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές. Φαίνεται αυτή η διαφορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα μαραθώνιο με 36 παιχνίδια, 32 έχουν μείνει, ότι δεν θα μπορεί να προκύψουν και απρόβλεπτα πράγματα που δεν τα περιμένεις. Δηλαδή τραυματισμοί, έτσι, πολλά πράγματα που μπορεί να συμβάλλουν και να αλλάξει το ηρωή. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο τώρα ξεκίνησε, ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ καλός, αλλά θα δούμε στη συνέχεια, ας πούμε.
0: Ωραία.
2: Εγώ έχω ένα παράπονο με το, μια παράληψη που πιστεύω με τον προπονητή μας. Mm. Δεν κάνει αλλαγή στον τερματοφύλακα, έστω και στο κύπελο. Αυτό δεν το βλέπω πολύ normal. Όχι ότι δεν τον κατακρίνω, έτσι ούτε είσαι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, αν τύχει κάτι, μια στραβή, εντάξει, έγινε και με την ΑΕΚ και ο Μπινιούλη εκπροσώπησε πολύ καλά την ΑΕΚ. Αλλά τι θα γίνει, δηλαδή, αν χτυπήσει κάποια στιγμή ο
0: κάποιοι...
2: θα πρέπει να είναι προετοιμο...
0: Κάποιοι προπονητές, λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω, κάποιοι προπονητές δεν κάνουν αλλαγή τον βασικό του θανατοφύλακα ούτε στο.
1: Εγώ χωρίς να ξέρω. Χωρίς να ξέρω από αυτά που ακούω και από τον Τάσο, στην εκπομπή να λέει είναι ότι θέλει να μάθει καλά και να παίζει με τους μόλις αμυντικούς του.
0: Okay.
1: Επειδή στο Κύπρο κάνει αλλαγές, να μάθει και ο ίδιος τον τρόπο παιχνιδιού των συμπαιχτών του και οι συμπαίχτες του πώς παίζει αυτός.
0: Ναι.
2: Καθένας έχει κάποια κολλήματα.
0: Ναι. Και έχει παίξει, συγγνώμη, μιας και το αναφέρεις, το βλέπα σήμερα, έχει παίξει σε όλα τα μάτια που αναγκούμε. Ο μοναδικός που έχει παίξει όλα τα μάτια.
2: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί, γίνει τερματοφύλακα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι καλός ο Πένια και ανέβει πολύ, αλλά μπορούσε να βάλει και έναν άλλον σε κάποιο αγώνα. Τέλος πάντων, να πω τώρα κάτι για το, αν και δεν μου πέφτει λόγο για τον Ολυμπιακό. Είδαμε τον Όφη, κάτι παράξενο που δεν θα το ξαναδώ, πιστεύω. Δηλαδή δεν θα ξαναγίνει αυτό, δεν θα το ξανακάνει ο Ολυμπιακός. Και βάλει τρεις παίχτες σε παρένθεση δεκάρια να παίξουν στην ίδια δεκάδα. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δηλαδή, Μποέρτα, Τσικίνιο και Φορτούνι. Mm. Αυτό το πράγμα δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Δεν θα ξαναπαίξουν αυτοί οι τρεις παίχτες.
1: Εντάξει, καμιά φορά μπορεί και να το δεις, ειδικά όταν ψάχνεις γκολ.
2: Δεν νομίζω. Γιατί έχω παίξει και μπάλα και ξέρω. Δηλαδή, τρία δεκάρια να παίξουν στην ίδια.
1: Πώς δεν το είχαμε ξαναδεί, τρία δεκάρια με Φορτούνι, Χάμες και ποιος άλλος ήταν το
0: Εγώ έπαιζα στο μάνατζερ πάντως με τρία δεκάρια.
1: Δεν έπαιζε Φορτούνι, Χάμες και άλλος ένας.
2: Είναι συνηθισμένο όμως αυτό, δεν είναι συνηθισμένο.
1: Δεν είναι συνηθισμένο, οκ.
0: Εντάξει, να είσαι καλά.
2: Και για το Μετιλίμπαρ, ένα λεπτό παιδιά.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Για το Μετιλίμπαρ, θέλω να πω κάτι ρε παιδιά. τον κάτι με τη λίμπα. Είναι αλήθεια ότι όταν είσαι σε επιτυχία, όταν είσαι πάνω σε επιτυχία, δεν σου είναι εύκολο να πεις εγώ φεύγω. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις όπως έρχεται του Ολυμπιακού, θα ήταν το πιο καλό να δώσει ο ίδιος τη λύση. Να φεύγει. Όχι τώρα, τότε, το καλοκαίρι. Γιατί? Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πες ότι ξανά έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος. Τι θα άλλαζε από αυτά που πέτυχε, δηλαδή κάτι παραπάνω. Τι θα πετύχει. Έχει πάρει πρωτάθλημα και μπλοκόπερε.
0: Θα έπαιρνε άλλο ένα πρωτάθλημα.
2: Δηλαδή, τι άλλο να κάνει.
0: Θα έπαιρνε άλλο ένα πρωτάθλημα.
2: Ναι, αλλά δεν λέει κάτι. Δηλαδή το έχει πάρει.
0: Πώς δεν λέει κάτι.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Έχεις κάνει έναν κύκλο και είσαι πετυχημένος. Έχεις πετύχει. Έτσι έχεις κάνει ένα διάστημα στον Ολυμπιακό και πέτυχες. Όλα έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή. Γιατί να μην το δώσει αυτό το τέλος και να φύγει και να τον θυμούνται ότι έφυγε.
0: Όχι
2: έτσι όπως έφυγε που δεν έπρεπε.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει τώρα γιατί. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι άνθρωπος τέτοιος ο Μεντιλίμπαρ που θα το έκανε αυτό ποτέ.
1: Που θα τα παρατήσει.
2: Γενικά δεν το κάνουμε όταν είμαστε σε μια επιτυχία. Δεν είναι εύκολη η απόφαση.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη η απόφαση. Το λέμε καμιά φορά και για τους ποδοσφαιριστές. Όταν είναι στο πικ της καριέρας τους, να το κόβουν, ας πούμε, το ποδόσφαιρο.
2: Να παίξει άλλο ένα χρόνο, αλλά σιγά σιγά πτύρονται και δεν το καταλαβαίνουν.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο. Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αμήλω στο ραδιόφωνο σου, φίλε.
3: Θοδωρής από Πατήσιο Ολυμπιακός.
1: Θοδωρής, είπες.
3: Θοδωρής, ναι.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Πατήσια κάτω ή άνω.
3: Κάτω.
1: Τα Πατήσια είναι μόνο κάτω.
0: Γειτόνι.
1: Βέβαια, τι.
3: Γειτόνι και σπάνιο και όλος Ολυμπιακός από κάτω Πατήσια,
1: Τα λέμε κι αυτά. Εντάξει.
3: Μειονότητα είμαστε, μειονότητα.
1: Έχουμε και εκεί.
3: Παιδιά, για το παιχνίδι εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Είδα ότι αποφύγαμε τις έντρες, αυτό το πράγμα που είχαμε με το Μεντιλίμπαρ τώρα προς το τέλος, πολύ θετικό. Χάρηκα πάρα πολύ που έβαλε γκολ και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Επειδή το είπες τώρα, ξέρεις πόσες έντρες έκανε σήμερα ο Ολυμπιακός.
3: Έκανε, αλλά όχι τόσο πολλές θεωρώ.
1: 31.
0: Πώς δεν έκανε, μια χαρά έκανε.
1: 31 πάντως. Όχι, αλλά...
0: Αλλά
1: καταλαβαίνω τη λογική που λες, ναι. Εννοείται. Μαζί σου 100%.
3: Δεν ήταν, ξέρετε ρε παιδιά, δεν ήταν αυτό το πράγμα.
1: Το μονότονο αυτό, ναι.
3: Αυτό. Είδαμε και τους συνδυασμούς λίγο από τα άκρα.
1: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
3: Είδαμε και κάθε το ποδόσφαιρο. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση και ο Φρούιλερ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, έτσι. Απλά περίμενα ότι θα ήταν λίγο πιο σκασμένος. Εντάξει, είναι και 39 χρονών, έβγαλε και το Μουντιάλ, έπαιξε όλους τους αγώνες βασικός. Εντάξει, κατά τα άλλα πολύ και με την νίκη φαινόταν ότι το παιχνίδι θα γύρναγε. Δεν ήταν, εγώ την περίμενα πιο επιθετική, να σου πω την αλήθεια, την Αγγελόνια. Δεν ήταν κάποιο
1: εντάξει,
3: μεγάλο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεμύτησε καθόλου.
3: Όχι, τίποτα. Και έβγαλε και αρκετά ο Τέρμας εκεί, δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
1: Ναι. Αμπράμοβιτς.
3: Αμπράμοβιτς, μπράβο, σαν τον ιδιοκτήτη της Τέλση, τον προηγούμενο.
0: Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω πώς λέγεται ο προπονητής της για αρκετή ώρα. Σχεμιένιετς.
1: Σχεμιένιετς.
0: Τέλος πάντων. Δεν μπορείς να το πεις.
1: Ο κόουτς.
3: Αυτό. Θετικό πάντως, όπως είπα και πριν, εμένα μου άρεσε πολύ που έβαλε και γκολ του Γιάρεμτσουκ. Το έχει ανάγκη. Έχει αποδείξει ότι είναι παίκτης ψυχολογίας. Επίσης, εγώ θεωρώ καλό ότι έφερε και τον άλλον τον φορ αυτόν. Γιατί θα δείξει ότι υπάρχει ανταγωνισμός για τη θέση. Δεν ξέρω, εγώ το μόνο καλό το βλέπω. Θεωρώ ότι μοιάζει και λίγο στα χαρακτηριστικά του Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρω, ίσως είχε το καλύτερο εικόνα για τον ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει, μοιάζει επειδή είναι αθλητικός και αυτός, έτσι ψηλός, δυνατός. Νομίζω απλά ότι έχει καλύτερη επαφή με τα δίχτυα από ότι ο Γιάρεμτσουκ.
3: Αυτό πιστεύω θα πάμε καλά και στο Europa. Θεωρώ ότι θα περάσουμε κατευθείαν στην οκτάδα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φιλοδοξία αυτή πολύ μεγάλη η πραγματικότητα.
1: Το πολύ δύσκολο μάτς για μένα ήταν το σημερινό, γιατί εκτός από ότι ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό με τον καινούριο προπονητή, είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός συνήθως αρχές καλοκαιριού, τέλος πάντων Σεπτέμβρη τώρα τέλος πάντων, είναι ανέτοιμος συνήθως σαν ομάδα. Το είδαμε και πέρυσι και πρόπερσι πάλι με τη Λιόν, αν θυμάσαι, και πέρυσι με την Πάφο, αλλά όταν έχεις ένα αντίπαλο βατό συνέδρος πρέπει να τον πάρεις, όπως και να
3: έχεις. Ισχύει και το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει κάνει σκάρτες δύο προπονήσεις με τον προπονητή τον καινούριο.
1: 4-5 είναι όλες.
3: Α, τις έχει κάνει, οκ. Γιατί άκουσα στην αρχή
1: καλά,
3: που
1: και είπαν... Καλά, και 4-5 τίποτα δεν είναι.
3: Σίγουρα, σίγουρα δεν είναι τίποτα. Εντάξει, εγώ έχω πολύ μεγάλη πίστη και στον Μπέιλι, να σου πω την αλήθεια.
1: Θέλει χρόνο τον Μπέιλι όμως.
3: Τον πιστεύω πάρα πολύ σαν παίχτη.
1: Ε, βέβαια.
3: Εντάξει, όσο αφήνει ότι ήταν και που λένε μου, ήταν έπειτα μάνα.
0: Χαρά είναι, άστο, ναι, μπράβο. Καλά το πες.
1: Τρομερός παίχτης, απλά θέλει χρόνο.
3: Είναι πολύ μεγάλος παίχτης, παιδιά, και θεωρώ παίχτης με διψήφιο αριθμό τερμάτων και assist στην Premier League τώρα σε καλή του χρονιά. Δεν πιστεύω ότι θα έρχονταν στο Ολυμπιακό, αν, γενικά στην Ελλάδα, έτσι, αν δεν ήταν να δώσει ένα restart που λέμε στην καριέρα του. Mm-hmm. Θεωρώ μόνο ευνοημένος μπορεί να βγει ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία να πούμε και στον Όφη αύριο.
1: Εννοείται,
3: και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να πάμε καλά. Το έχουμε ανάγκη και σαν χώρα, αλλά εντάξει, τώρα πέρα και από το οτιδήποτε δεν υπάρχει χώρος για οπαδικά, θεωρώ, σε κάποιον υγιή, σε οποιονδήποτε υγιή άνθρωπο.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά και εσείς, παιδιά.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά, γεια χαρά.
3: Να είστε καλά, γεια σας, παιδιά.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, έχει κάνει και ένα αποστάρισμα ο Βαθύλ. Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ σημαντική νίκη από όλη την ομάδα. Πολύ σημαντική δουλειά από όλη την ομάδα στην πρώτη νίκη μας στο Europa League. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να μεγαλώνουμε μαζί. Είναι το ποστάρισμά του. Του Βάσκου, προπονητή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, όπως είναι λογικό, στο φινάλι, γιατί το πρώτο παιχνίδι του μπήκε πάρα πολύ πίεση, έτσι.
0: Πάρα πολύ. 3,5 χρόνια λέει Πολωνία και ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω πώς μιλάτε με τόσα σύμφωνα συνεχόμενα, λέει ο Αριστοτέλη. Φίλε Αριστοτέλη, έχω έρθει 2 φορές στην Πολωνία και έχω και φίλους που ζουν εκεί μόνιμα και μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πολύ δύσκολα, δεν βγάζει άκρη. Σήμερα πραγματικά κόντεψα να καταπιώ τη γλώσσα μου. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά.
4: Λοιπόν, την καλημέρα μου καλύτερα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
4: Δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες.
0: Το όνομά σας.
4: Με προκάλεσε ελαφρώς ο Παναθηναϊκός.
0: Το όνομά σας, το όνομά σας.
4: Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
4: Με προκάλεσε ο φίλος μας ο Παναθηναϊκός Κερατσανάκα που είπε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με μια ομάδα αλλά σαν την Καρδίτσα. Τότε η ΤΣΣΚΑ η 324-528...
0: Άμα μπούμε τώρα σε αυτή τη λογική δεν θα βγάλουμε άκρη.
4: Που του βγήκε η πίστη να βγει, να την περάσει ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η καρδίτσα Β. Μην τα συνεχίσουμε εκεί και σταματάω.
0: Ναι,
4: λοιπόν, μην τα αρχίσουμε ανοιχτό. Σήμερα με ποιον έπαιξε ο Παναθηναϊκός?
0: Με την Κηφισιά.
4: Για το κύπελο.
0: Ναι.
4: Α, μπράβο. Καλός παίχτης ο Μαροκινός, όλα αυτά που είπατε, αλλά δεν χρειάζονται δυθύραμοι. Δεν είναι τα κριτήρια αυτά. Ο παίχτης φαίνεται σε βάθος χρόνου και με ισχυρούς αντιπάλους. Συμφωνείτε σε αυτό που λέω?
0: Ναι.
4: Εγώ και
0: συμφωνώ,
4: για τον δικό μου παίχτης δεν λέω, ούτε για τον Κολομβιανό. Θα τον εδώ σε βάθος χρόνου.
0: Σε σχέση με την ποιότητά του, η οποία είναι αναμφισβήτητη, ανεξάρτητα από το αν θα παίξει πολλά παιχνίδια ή ένα.
4: Είναι και ο Κολομβιανός έχει ποιότητα, αλλά αυτό θα διαπιστωθεί στο κήπεδο και για τον Κολομβιανό.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, του Ολυμπιακού. Θα διαπιστωθεί στο γήπεδο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ο Φρόιλ είναι άλλο πράγμα γιατί είναι χρεάλε που έχει πείρα. Κάτι άλλο, Τσανάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δεν
4: μου λες, αυτός ο Τσομπανίδης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Β, τι ύψος έχει?
1: Ωραίος, ε.
4: Ε.
1: Τι ύψος έχει, θα σου πω τώρα.
4: Αυτός...
0: Είναι ωραίος, ε. Ψηλό παιδί. 1,87 στο ύψος μου είναι.
1: Καλός τερματοφύλακας.
4: 1,87 είναι.
1: Τον είδες με την Νίκη Βόλου?
4: Τον είδαμε την Νίκη Βόλου. Πολύ δηλαδή καλός. Έχει θράσος και βγαίνει.
1: Βέβαια.
4: Και βγαίνει και έχει έξοδο. Για μένα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στην θέση του Β' τερματοφύλακα αυτός. Mm-hmm. Γιατί έχει έξοδο. Για μένα είναι καλό τέρμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ. Πολύ σαν τερματοφύλακα.
4: Και πρέπει να είναι και νέο σε ηλικία σχετικά, έτσι.
1: 20 χρόνων, 21 είναι.
4: Πόσο είναι?
1: 20-21.
4: Α, μπράβο, αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή προκειμένου το να καλό. Του έκανε καλό ότι πήγε και έπαιξε βασικό σε πολλά μας τον Πανσεραϊκό.
0: 22 τώρα έγινε τον Αύγουστο.
1: Ναι, 22. Mm,
0: ναι. Τον Αύγουστο έγινε 22.
4: Λοιπόν, παιδιά, τον είδα εγώ, είδα το παιχνιδάκι. Είναι καλός τερματοφύλακας. Όταν βλέπεις τον άλλο και κάνει έξοδο και κόβημα και την μπάλα με κεφαλιά, αυτό είναι. Αυτό μου είπαν ότι είναι γύρω στο 1,87 με 1,90.
0: 1,87, 1,87.
4: 1,87 είναι ψηλός ο τερματοφύλακας.
0: Ψηλός είναι.
4: Μπράβο. Δηλαδή, σε σχέση με το 1,92 του Τσολάκη, η διαφορά είναι 5 πόντους. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πιο ψηλός και από τον Ορτέγα, έτσι.
1: Τώρα, νομίζω πως είναι. Νομίζω πως είναι.
4: Γιατί ο Ορτέγα είναι γύρω στο 1,85, 1,84, κάτι τέτοιο.
1: Απλά ο Ορτέγα είναι, ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
4: Λοιπόν, και επίσης ο Μαξιμάνος...
0: 1,85 είναι ο Ορτέγα.
4: Αυτό σου λέω. Mm. Οι δύο αυτοί πόντοι παίζουν ρόλο. Ο ένας επίσης ο Μεξικανός, ο Γκοντζάλες, ναι. Τον οποίο λέγανε αυτό το παιδάκι, λέει πώς θα βάλει. Μα αυτός δεν είναι για να πάει να κοντράρει, αυτός είναι για να πεταχτεί στη φάση. Είναι σε στέλνει αλκαμπή παίχτες, συμφωνείτε σε αυτό, παιδιά?
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι
0: το μυρίζεται πάρα πολύ, αυτό λέγαμε και πριν.
1: Της μιας επαφής είναι μια περιοχή. Ναι. Ξέρει που να κινηθεί με στην περιοχή, παιδιά, πολύ.
4: Από εκεί και μετά, βέβαια, οι ομάδες θα πάνε καλά, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και χάρηκα πολύ.
0: Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας γιατί με ακούω στερεοφωνικά.
5: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ μιλάω,
0: ναι, ναι, ναι, το όνομά σας.
5: Λέγομαι Κώστας από Πειραιά.
0: Γεια σας, Κώστα.
5: Είμαι οπαδός του μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα λόγια, έτσι. Δεν χαρήκαμε γιατί κερδίσαμε το θηρίο σήμερα. Χαρήκαμε όμως γιατί είδαμε κατάθεση ψυχής. Από τα παιδιά και δέθηκε το Καραϊσκάκι και έγινε το κανονικό Καραϊσκάκι με την ομάδα. Δηλαδή αυτό που είδα σήμερα θυμήθηκα τις ένδοξες εποχές. Οποιοσδήποτε αντίπαλος θα έλειωνε σήμερα εκεί μέσα. Δεν ξέρω, ο Τσανάκας που ήταν μέσα θα το είδε, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
5: Μιλάμε για ένα Καραϊσκάκι από τα παλιά. Εγώ δεν ξέρω αν ακούγομαι από τη φωνή, είμαι 65 χρονών. Έχω προλάβει Σιδέρι και Μποτίνο, για να καταλάβετε.
1: Ναι,
5: τι έχουν δει τα μάτια μου, έτσι. Λοιπόν,
1: και
5: δεν χαιρόμαστε, όχι, όχι, Μπέμπι, όχι, όχι. Την ομάδα του Πόκοβι, Σιδέρι, Γιούτσο, Μποτίνο, ναι, και αυτός οριακά, 6-7 χρονών,
0: ναι, ναι, ναι.
5: Άλλη μόνο Μπέμπι. Λοιπόν, και το πραγματικό Καραϊσκάκι, λοιπόν, και δεν χαιρόμαστε εμείς, γιατί έχουμε κερδίσει τους πάντες μες στον Πειραιά. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει χάσει. Αυτές οι χαρές είναι για τους οπαδούς των μικρών ομάδων του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, γιατί το κάνετε τώρα αυτό, μια χαρά τα λέμε. Εντάξει,
5: βγήκε τώρα και μας είπε μικρό, τον, δεν τράπηκε, που το, ο ίδιος εντάξει, τον πόη του δεν τον τράπηκε. Τη μάνα του που τον άκουγε, τον πατέρα του να λέει μικρό, τον...
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
5: Ναι, εμάς,
0: πάμε παρακάτω.
5: Να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός όντως είναι πάρα πολύ βελτιωμένος, όντως έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες. Θα είναι πάρα μεγάλος αντίπαλος, γιατί είναι μεγάλος αντίπαλος. Έχει βαριά φανέλα, έτσι, πολύ κόσμο, έτσι μιλάει ο κόσμος, όχι μικρός Ολυμπιακός. Αλλά μην τρελαίνεστε, αυτοί τρελαίνονται. Τα πέντε μάτσα από τα τέσσερα από τα πέντε είναι μες στο ΆΚΑ με τα καφενεία, με τα παραρτήματα, με την νίκη Βόλου. Έχει ακόμα αχλάδα η ουρά, έτσι δεν είναι. Έχει Τούμπες, Χαριλάου, Καραϊσκάκια.
0: Έγινε, έγινε Κώστα.
5: Έλενε, φίλε, έχει ψωμάκι ακόμα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
5: Να είσαι καλά.
0: Καλό, καλό ξημέρωμα, για χαρά. Πάμε παρακάτω. Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τώρα γυρνάω του Καραϊσκάκη.
0: Κώστα
6: από Αγίους είμαι.
0: Κώστα
6: από Αγίους.
0: Γεια σου, Κώστα.
6: Θέλω τη γνώμη σας λίγο πρώτα και θα σας πω και εγώ.
0: Ναι.
6: Με τη Λίμπαρ ή Αλγουαθήλ σήμερα.
0: Ωα, τώρα τι είναι αυτό. Με τη Λίμπαρ ή Αλγουαθήλ.
1: Καθίστε, κάτσε Κώστα να το δούμε. Ήρθε, Κώστα. Να το δούμε τον προπονητή.
6: Όχι, επειδή μου εννοώ τις κινήσεις που έκανε έναν τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικές.
1: Τι εννοείς οι κινήσεις που έκανε.
6: Από τις έντρες, από τους παίκτες, το στήσιμο.
1: Κάτσε να δούμε και τον Ιμανόλο. Ιμανόλο, εγώ το είπα από την αρχή, είναι πολύ καλός προπονητής. Έπαιξε η Ελλάδα ωραία μπάλα, θα
6: απλά
1: δούμε ένα διαφορετικό
6: στήριο. Απλά παρεξηγήθηκε από το πρώτο παιχνίδι, έτσι με τον Βόλο που έπαιξε.
1: Καλά, δεν όχι, για μένα δεν έχει καμία ευθύνη με τον Όφη ο προπονητής ο καινούριος. Καμία. Με δύο προπονητές δεν είχε την παραμικρή ευθύνη.
6: Εντάξει, εμένα μου άρεσε, εμένα μου άρεσε πιο καλά σήμερα.
0: Και στο μάτσο με τον Όφη προσπάθησε να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, απλά δεν...
6: Ένα Ζώτα φοβερός, ένα Τζέσον όπως το ξέρουμε. Έτσι. Που κόβαν τα πάντα. Τώρα τον γκολ που έφαγε, εντάξει, ήταν...
1: Ήταν λάθος του Ορτέγκα και okay. Κακή απομάκρυνση, η άμυνα ήταν αλλού. Okay. Εντάξει.
6: Αλλά και ότι ξέρεις με στεναχώρη με το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, καλός ο πονητής. Αλλά γιατί δεν έδινε ευκαιρία στο Γιάρος, που ο Γιάρος ξέρει πολύ καλή μπάλα.
1: Ήταν ένα από τα λάθη του. Ήταν ένα από τα λάθη του.
6: Προτιμούσε τον Ρικαμπή, εντάξει, οκ, okay, τώρα είδες όμως τώρα που λείπει ο Ρικαμπή, βάζουμε Γιάρετσουκ. Είδες πως θα φέρνει.
1: Εντάξει, εκεί που ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ τον έχασε το Γιάρεμτσουκ ήταν τότε με τη Λεβερκούζεν που δεν τον έβαλε αλλαγή το Γιάρεμτσουκ και έβαλε τον Ελκαμπή χωρίς προπόνηση και γυρίσει με το τσάρτερ με το ιδιωτικό αεροπλάνο το προηγούμενο βράδυ και ήταν χώμα.
6: Ο Γκονζάλης, εντάξει, πολύ καλός.
1: Ξέρει που να πάει ο Γκονζάλης. Ξέρει που να κινηθεί. Ωραία. Γενικότερα πάντως, απλά εγώ είμαι της άποψης γιατί είχε γίνει και όλες αυτές τις μέρες ένας μικρός χαμός στα social media παντού. Ότι δεν χρειάζεται ούτε να συγκρίνουμε τον έναν, ούτε τον άλλον, ούτε το οτιδήποτε. Ήταν μια ωραία εποχή αυτή με το Μέντι Λίμπαρ. Είδαμε έναν τίτλο που μπορεί να μην τον ξαναδούμε ποτέ, το ευρωπαϊκό. Αλλά κάποια στιγμή θα τελείωνε και ο Μέντι Λίμπαρ. Κάποια στιγμή, ελπίζω σε πολλά χρόνια, θα τελειώσει και ο...
6: Το πρώτο ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Βέβαια.
6: Δεν ξεχνάμε αυτό. Γιατί κάποιος έχει ξεχάσει. Ξέρω πώς φορές θα τσακωθεί με Ολυμπιακούς. Ρε παιδιά, καθίστε ευρωπαϊκό μας εφέτος, να δούμε ποτέ.
1: Και γενικότερα δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι για τίποτα, γιατί γράφονται τρομερές ακρότες και λέγονται... Όχι, δεν λέω για το Μέντι Λίμπαρ μόνο, γενικότερα για όλους μες στην ομάδα. Γράφονται ακρότητες και δεν χρειάζεται. Δηλαδή για το Ρέτσο, τώρα θα το πω έτσι χήμα, είναι και η ώρα μία 22, τον γράφανε στημένο και ότι τρώει τους προπονητές. Κάθε φορά, επειδή έκανε ένα λάθος με τον Άρη και έφυγε ο Μίτσελ, και επειδή έκανε ένα λάθος τώρα με τον Βόλο και έφυγε ο Μέντι Λίμπαρ. Όχι, δεν είναι έτσι ποτέ. Δηλαδή, είναι δυνατόν το παιδί που έπαιξε με διάσηση και στον τελικό του conference και είναι αρχηγός του Ολυμπιακού να τα έκανε ποτέ αυτά.
6: Μπράβο, γεια σου. Εντάξει,
1: τώρα, απλά αυτά είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
6: Οι ακρότες που κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Συνεχίζουμε.
0: Έχω πολλές ευαισθησίες, αδερφέ. Έχεις πέσει η Διάνα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Όχι.
1: Τι είναι, εξαφανίστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: 2-10-95-79-283-284-285. Παίρνετε. Να τα πούμε. Ένα μισοωράκι ακόμα. Λοιπόν, και εμείς θα κοιμηθούμε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τι άλλο έχουμε.
0: Οι σέντρες, λέει, που έγιναν σήμερα είναι κυρίως από τα πλάγια. Οι σέντρες που γίνονταν παλιότερα ήταν από πίσω. Γιατί
1: όχι. Είναι διαφορετικές οι βαθιές μπαγιές. Μετρούνται διαφορετικά,
0: ναι,
1: στα
0: τελείως διαφορετικά. Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, βαθιές μπαγιές σήμερα ο Ολυμπιακός, που είχε ελάχιστες, mm-hmm. Που φάνηκε να έχει λίγες, γιατί κανένα φορά ξεγελάει, είχε 36 πάλι βαθιές μπαλιές. Αλλά ας πούμε έχουμε δει μάτς να έχει 70 ο Ολυμπιακός, 80.
0: 36 μόνο στο ημίχρονο.
1: Υπήρχε μάτς, το μάτς με την Αεμέγεν το πρώτο, ήταν το δεύτερο πρώτο, που ο Ολυμπιακός είχε 30 ο Πόποβιτς.
0: Μπράβο, ναι. Πάμε, έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε. Ναι.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
7: Παιδιά, πρώτη φορά παίρνω, έχω να πάρω μάλλον πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
7: Παναθηναϊκός είμαι, Κώστα στο όνομά μου.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Τρίτο σερί Κώστας.
7: Τρίτο είμαι σερί.
0: Τρίτο σερί, ναι. Σημειώνω εδώ πέρα.
7: Ρε παιδιά, μετά ότι αφού τελειώσει την εκπομπή, πόσα χάπια πρέπει να παίρνετε ένα σύνδεσμο.
0: Εγώ δεν παίρνω κανένα.
7: Κανένα.
0: Δεν έχω θέμα, όχι. Το έχω ξαναπεί.
7: Γιατί...
0: όχι επειδή είναι.
7: Να κάνω εμπόριο φαρμάκων, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι επειδή είναι καινούριο στη βραδινή ζώνη, γενικά δεν έχω. Και τα Σαββατοκύριακα εδώ πέρα, άμα δει τι μηνύματα έρχονται. Που είμαι πάνω στα μάτς δηλαδή.
7: Μπράβο, τέλος πάντων. Ναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Αν νομίζω θα πεις συγχαρητήρια που δεν παίρνουμε χάπια.
7: πιστεύω και αύριο να έχουμε... Αύριο, Μπεζόφι.
1: Ναι.
0: Αύριο, ναι, 8 παρατέταρτο.
7: Ωραία.
0: Που αυτή η ομάδα του Μαξί είναι όσα φάμε, όσα βάλουμε. Κλασική, γερμανική.
1: Η Χόφενχάιμ είναι μια ζωή τέτοια ομάδα. Δεν άλλαξε ποτέ από τότε που ανέβηκε μέχρι τώρα.
7: Τέλος πάντων, για να μην κρατάω και τη γραμμή, να πάρω και τα άλλα παιδιά τηλέφωνο, αυτό, συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό, αν και Παναθηναϊκός που είμαι, mm-hmm. και αύριο να πάει καλά και όφη. Και λίγο πιο ήρεμα, ρε παιδιά, όχι εσείς.
0: Εντάξει, ήρεμα είμαστε μόνο, τώρα βγήκανε 2-3 εδώ
7: δηλαδή
0: πέρα.
7: Δηλαδή αυτό το τόσο φανατισμός,
0: δεν
7: μπορώ να το καταλάβω.
0: Υπάρχουν και αυτά. Η πλειοψηφία δεν είναι έτσι, αυτό να λέμε.
1: Ούτε το καταλαβαίνω γιατί το κάνω, εγώ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
7: Παιδιά μου φαίνεται να μου βρει, γιατί και εγώ είμαι 62 χρονών, έτσι δεν είμαι πιτσιρικάς.
0: Ακούγεσαι 45, να ξέρεις.
7: Ευχαριστώ, αλλά εγώ είμαι ήδη 62. Αλλά ακούω συνομήλικους και τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτή ποιο είναι, τι γίνεται, σκοτωνούτα στο γήπεδο.
0: Επειδή τώρα το θίγεις, πολλές φορές με σοκάρει και εμένα. Άλλο να δω έναν πιτσιρικά, ρε παιδί μου, ή κάποιον συνομήλικό μου. Πολλές φορές με σοκάρει. Δηλαδή, ακόμα και στο στενό μου οικογενειακό κύκλο έχω ανθρώπους που είναι 65, ας πούμε, κοντά 70.
7: Παιδιά,
0: και παθιάζονται.
7: Έχω παίξει και μπάλα, εντάξει, ερασιτεχνικό, ας πούμε, επίπεδο. Αλλά αυτό το πράγμα, να ακούω τώρα από 50 χρόνια και πάνω ανθρώπους να φανατίζονται και να είναι με παροπίδες και να. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδί μου, πού πάμε να.
0: Ναι.
7: Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Κωστά.
7: Να είσαι καλά, γεια, γεια χαρά.
0: Καλή
7: χαρά.
0: Πάμε, χαίρετε.
8: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
8: Ωραία, ωραία. Γεια σας παιδιά, Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σας Βασίλη.
8: Να αρχικά να πω ευχαριστώ τον προηγούμενο φίλο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και αυτοί οι Παναθηναϊκοί όπως και οι Ολυμπιακοί αντίστοιχα. Αλλά επειδή άκουσα και τον πρώτο, χωρίς να είμαι προσβλητικός, όταν κάποιος προβοκάρει, ειδικά σε τέτοιο timing, μπορούμε νομίζω να το απαντήσουμε. Χρησιμοποιώντας πάντα μια καλή γλώσσα γιατί είμαστε σε δημόσια συχνότητα. Αρχικά να πούμε ότι δεν χαρήκαμε όπως είπατε οι προλαλήσαντες για την νίκη επί της Αγγελόνια. Χαρήκαμε γιατί είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Συγγνώμη ρε Βασίλη να σε διακόψω για 5 δευτερόλεπτα. Και γιατί να μην χαρείς για την νίκη επί της Αγγελόνια. Δηλαδή,
0: ομάδα του Europa League.
1: Και δεν κατάλαβα, θα ποινικοποιήσουμε το αν θα χαρούμε ή κερδίσαμε τη Αγγελόνια και την Μακάμπι Τελαβή. Είτε κερδίσει ο Παναθηναϊκός πώς το λένε, τη Χράντες Κράλοβε, είτε η Άκ, τη Λίντσερ, είτε τέτοιο. Δηλαδή, τι βλάκες είναι αυτές.
8: Μέχρι πρόπερση έριχνε στο Παναθηναϊκό στο UEFA Rankings, στα Coefficients, γύρω στις 30 θέσεις. Να ξέρουμε σε ποια χώρα είμαστε, να ξέρουμε ότι κυνηγάμε την Πολωνία για τη δεκάδα, έτσι. Και πάρα θα κάνει μια νίκη, αλλά ένιωσε την ανάγκη να βγει να πει αυτά. Ίσως γεννώνται από κάποια συμπλέγματα.
0: Εντάξει, πες εσύ πώς ένιωσες τώρα. Πες εσύ πώς ένιωσες τώρα μετά από τη σημερινή νίκη.
8: Και το τελευταίο να πω, επειδή έχουμε πάει τελικό Champions League, απλά εντάξει, επειδή βλέπουμε ποδόσφαιρο, ξέρουμε, τελικό κυπέλου πρωταθλητριών με 8 ομάδες. Το αφήνω αυτό έξω.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Δεν τις παρούσεις τώρα, πάμε παρακάτω.
8: Εντάξει, ήθελα να μείνω αρκετά στον κύριο Φρόιλερ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να δούμε ένα ποιοτικό οχτάρι. Δεν θα λέω τον ορισμό του box-to-box, ο Πουέρτα ίσως είναι πιο πολύ σε αυτό το ρόλο. Αλλά τον είδαμε έξω από την περιοχή να ψάχνει πάντα να κοιτάει την κάθετη όταν συνέκλεινε ο εκάστοτε εξτρέμ, ώστε αυτός να τη φέρει μέσα.
1: Ξέρεις, ο Φρόιλερ είναι ο ιδανικός παίκτης για αυτό που παίζει ο Ιμανόλη, γιατί θέλει το εξάρι του. Γιατί έτσι θα τον χρησιμοποιείς σαν 6, αν και πατάει πολύ και στο 8 ο Φρόιλερ.
8: Ότι, αυτό είδα
1: και
8: εγώ.
1: Ναι, ότι είναι θέλει τον παίχτη που θα περνάει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, είτε στους δύο χαφ που παίζουν μπροστά του, είτε στα εξτρέμ. Και αυτό ο Φρόιλερ το κάνει με τρομερή ασφάλεια.
8: Και όχι μόνο αυτό. Οι 30-35 τριανταπεντάρες μπαλιές που έβγαζε ήταν, ξέρω τι να σου πω τώρα.
1: Φίλε μου, παίχτης που έπαιζε βασικός στην Αταλάντα του Γκασπερίνη.
8: Έτσι, μπράβο.
1: Τι να συζητάμε, έπαιζε αυτός και ο Ντερόουν που πήγε τώρα στη Ρώμα. Και που πήγε τώρα στη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Τι να συζητάμε.
8: Και τότε γκρινιάζανε κάποιοι, λέγανε τώρα 34 χρόνια και τα λοιπά. Εντάξει,
1: εγώ από όταν ήρθε είπα ότι αυτός ήταν ο βασικός χαφ και θα ψάξουν τον παρτενέρ του.
0: Και θα φτιάξει κι άλλους αυτούς.
1: Που λογικά θα είναι ο Πουέρτα.
0: Θα φτιάξει κι άλλους.
8: Και επίσης, παιδιά, να πούμε και κάτι για τον Μπαμπιστούτα, το πουλέν μου, τον Κοστούλα.
1: Πεχτάρα τώρα.
8: Είναι πεχταράς. Δεν γίνεται, πέρα ότι είναι πεχταράς, έχει κάνει και ένα κορμί. Σε αντίθεση, παρότι την άλλη θέση, ο Μουζακίτης, ας πούμε, είναι εκεί που υστερεί. Αυτό το κορμί, το physicality που έχει για την Premier League, νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Και εγώ, πραγματικά, θα πάρω τηλέφωνο και σε 2 χρόνια, να είστε κι εσείς εκεί, θα δείτε ότι θα πωληθεί πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή, αλήθεια σας λέω, το απολαμβάνω. Μακάρι να έχει υγεία το παιδί.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
8: Και όλοι, και ο Τζίμας. Και αυτά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Χαιρετώ, καλό
0: ξημέρωμα. Το Σάββατο έχει Τζόλις εναντίον Κοστούλας.
1: Αλήθεια.
0: Μπράιτον Άρσεναλ.
1: Μαγικό.
0: Ναι, επίσης να πω πριν πάμε σε break πάνω ρηλό, ότι στον τέταρτο γύρο του Καραμπάο Cup η Μπράιτον έπεσε με Manchester City Norwich, εκτός έδρας. Και έχει Derby Liverpool Chelsea. Τα υπόλοιπα δεν τα λέω, πείτε να τα δείτε στο site του Big Win Sport FM. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβραμόβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
2: Ρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
1: Γκέρεμ του 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γκέρεμ Τσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings, Sport FM 94,6. After review 2-10-95-79-2-83-4-5. Τα τηλέφωνα, άλλο ένα μισάωράκι εδώ με Γιώργο Τσανάκα για λίγο ακόμα να τον αποδεσμεύσουμε. Να ξεκουραστεί, να απονορίσει το πόδι. Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε. Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Κυριάκος, από... Κυριάκος Ολυμπιακός από Αυστραλία.
0: Έλα Κυριάκο από Αυστραλία. Έχεις ξαναπάρει νομίζω, ε.
2: όχι σε σένα. Όχι σε
0: το σένα. Μανώλη.
2: Όχι σε σένα. Έπαιρνα στα παιδιά. Όχι, όχι στα
0: όχι,
2: παιδιά.
0: Όχι, okay, okay. Έχει... έχει πάρει κι άλλος από Αυστραλία και γι' αυτό μάλλον μπερδεύτηκα, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ποιο μέρος
2: λοιπόν,
0: δηλαδή.
2: Εγώ μένω στο, στο Brisbane.
0: Μάλιστα.
2: Λέγεται, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη.
0: Ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω.
2: Από Πειραιά είμαι, από Πειραιά είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Με ανάστηση είμαι εδώ. Mm. Λοιπόν, άκουγα που λέγατε για τα πολωνέζικα ονόματα, ότι μπερδεύεστε και δεν μπορείτε να τα πείτε. Σκεφτείτε ότι εγώ είμαι παντρεμένος με Πολωνέζα.
0: Αλήθεια.
2: Και τα ακούω κάθε μέρα.
0: Πώς τη, ναι, πώς τη λένε τη, τη σύζυγο.
2: Τη σύζυγο, ναι. Ιουστίνα.
0: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο όμως, εντάξει.
2: Λοιπόν, ναι, ναι,
1: αλλά φαντάσου όμως που ακούει τα τηλεφωνήματα κάθε μέρα με τους συγγενείς.
0: Α, καλά, ναι.
2: τα ονόματα των γυναικών είναι παρόμοια με τα δικά μας. Γιατί είναι και αυτοί χριστιανοί και έχουν πολλά, το πίσω είναι χριστιανικά τα ονόματα που έχουν.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εγώ εντάξει τώρα ναι, να διαβάσω τώρα πολλά. Αλλά καταλαβαίνω όταν συζητάει, όταν συζητάει, κάνει διάλογο με κάποιον, πιάνω κουβέντες γιατί έχω μάθει μερικά. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, σήμερα το πρωί, εδώ, είναι εδώ τώρα είναι πρωί.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το πρωί, φανταζόμαστε.
2: Είναι 8.30 ώρα. Ναι. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 5. Ξεκίνησε στις 5.
0: Oh.
2: Λοιπόν, έχω ένα γιο 7,5 χρονών. Τσανάκα, Ολυμπιακός τέρμα ο γιος. Τέρμα. 7,5 χρονών, τέρμα. Ολυμπιακός.
1: Ξύπνησε 5 το πρωί, ε.
2: Λοιπόν. Ναι, ξυπνάει πριν από μένα. Ξυπνάει πριν τις 5 αυτός. Λοιπόν. Και βλέπουμε την μπάλα. Κατεβαίνει η γυναίκα κάτω. Ακούει η Γιαγκελόνια. Και λέει, με ποιον παίζετε. Λέω, με τη Γιαγκελόνια. Μου λέει, α, δεν μου το παίζει. Λέω, στο παλαιό, δεν το κατάλαβες. Τέλος πάντων. Παίζει ο αγώνας αυτά, της λέει σε κάποια φάση ο μικρός, της λέει εσύ ποιον υποστηρίζεις, λέει η μαμά, στα αγγλικά όλα αυτά. Εγώ υποστηρίζω τη Γιαγκελόνια. Της λέει καλά, της λέει δεν τρέπεσαι, της λέει εσύ η οικογένειά σου υποστηρίζει Ολυμπιακό και εσύ υποστηρίζεις, λέει η Γιαγκελόνια. Ντροπή της, λέει, ντροπή της. Δεν ασχολείται η γυναίκα, δεν ασχολείται, δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο, έτσι, δεν το συζητάμε. Είχες κάτι στα γέλια. Είχες κάτι στα γέλια να τα ακούσεις τώρα αυτά από ένα παιδάκι 7,5 χρονών. τώρα το παιχνίδι, παιδιά, σήμερα ντε, στην αρχή ήταν λίγο περίεργο. Όπως ξεκινήσαμε εκεί πέρα που κάποιες φάσεις ο Ρέτσος δεν ήξερε τι να κάνει την μπαλά. Αλλά μετά πιάσαμε ρυθμό. Πιάσαμε ρυθμό και εγώ είναι και το πρώτο παιχνίδι που βλέπω φέτος.
0: Α, δεν έχεις δει άλλο επίσημο.
2: Του πρωταθλήματος όχι, του πρωταθλήματος τα παιχνίδια είναι 1 και 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ, είναι ζώρικο, ναι.
2: Είναι βαρύ πολύ, ενώ τα ευρωπαϊκά ξεκινάνε 5.
0: Τώρα ας πούμε ο μικρός πήγε σχολείο κατευθείαν μετά, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, καπάκι, δηλαδή καπάκι, με το που το σφίριξε.
1: Έβαλε τη φανέλα και πήγε.
0: Έβαλε
1: τη φανέλα και πήγε.
2: Είχε κατεβάσει και τις δυο, έχει δυο, έχει πάρει δυο. Και είχε κατεβάσει και τις δυο και τις κράταγε. Καμιά φορά έχω και ένα σκυλάκι που του βάζει και μια μπλούζα στο σκύλο καμιά φορά.
0: Είναι πάντως ζόρικες. Οι ώρες της Super League για εσάς είναι ζόρικες, πράγματι.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς δεν μπορώ. Αλλά τα ευρωπαϊκά, εντάξει, τα ευρωπαϊκά είναι πρωί, ξυπνάει αλλιώς. Οπότε τα βλέπουμε τα παιχνίδια, ναι. Τα βλέπουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Κυριάκο.
2: Ζήτω Ολυμπιακός.
0: Να είσαι καλά, Κυριάκο.
2: Καλή νύχτα, bye bye.
0: Τώρα που είπε Κυριάκος Αυστραλία, θυμήθηκα ότι έπεσε ο Τουχούρογλου για πολλά χρόνια στη Νέα Ζηλανδία, ρε.
1: Αλήθεια.
0: Έχει φύγει, έχει πάει εκεί, δεν ξέρω αν γύρισε. Τώρα δεν παίζει πια, αλλά για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε σε ερασιτεχνικές ομάδες εκεί στη Νέα Ζηλανδία. Ο Κυριάκος Τουχούρογλου. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, θες να σε αποδεσμεύσουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, σιγά-σιγά θα πάω.
0: Θα πας.
1: Θα αποχωρήσω.
0: Θα κάνεις και ένα τελικό σχόλιο, έναν απολογισμό.
1: Ναι, έναν απολογισμό, ε.
0: Κάνε έναν απολογισμό και άντε να ξεκουραστείς. Θα κλείσω εγώ την εκπομπή.
1: Ναι, εντάξει. Ήτανε το μάτς, η νίκη, η εμφάνιση που έψαχνε ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα. Γιατί του είχε ξεκινήσει η σεζόν στραβά. Mm-hmm. Του είχε κλείσει στραβά. Έτσι. Όταν τραμάτισε δεύτερος. Του ξεκίνησε στραβά με την με αυτό που έγινε με την Μέγκεν. Του συνεχίστηκε στραβά αυτό που έγινε με τον Ελκάμπη. Και έψαχνε κάπου ο Ολυμπιακός ένα αποτέλεσμα για να αισιώσει. Ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να αισιώσει. Δεν το βοήθησε το αποτέλεσμα με τον Όφη. Αλλά το καλό είναι ότι ιδιαίτερα με αυτό το δεύτερο ημίχρονο που είδαμε, του ίσχυσε πολύ του Ολυμπιακού το βράδυ. Ήταν ένα καλό βράδυ που νομίζω ότι μπορεί να βάλει τις βάσεις για κάτι καλύτερο. Αλλά χρειάζεται ασφαλώς αποτελέσματα, υπομονή και ηρεμία.
0: Και διπλό στη Λιβαδιά. Πριν
1: και
0: τη διακοπή.
1: Και διπλό στη Λιβαδιά.
0: Οπωσδήποτε.
1: Εκεί ακριβώς θα κατέληγα. Ναι. Εκεί ακριβώς θα κατέληγα. Οπότε ήταν ένα καλό βράδυ, το οποίο το χάρηκε ο κόσμος του Ολυμπιακού. Το είχε ανάγκη. Το είχαν ανάγκη και πολλοί παίχτες, όπως ο Γιάρεμτσουκ, όπως ο Γκονζάλες, να βρει ένα ευρωπαϊκό γκολ. Δεν το λες και λίγο. Στον ντεμπού του έτσι στην Ευρώπη. Πολλοί παίχτες το είχαν ανάγκη. Το είχε ανάγκη πάνω απ' όλα και ο προπονητής ο καινούριος. Mm-hmm. Γιατί του μπήκε η πίεση από πολύ νωρίς. Και μακάρι να συνεχίσει ο Ολυμπιακός έτσι, αλλά και ακόμα καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε δει λίγα πράγματα από αυτά που θέλει ο προπονητής να περάσει. Μια κεντρική ιδέα την παίρνουμε, αλλά.
0: Περισσότερα προσεχώς.
1: Περισσότερα σίγουρα μετά τη διακοπή και ίσως είναι και νωρίς και πάλι τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σου ξεκούραση, κύριε.
1: Να σε χάνει.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Τον Γιώργο Τσανάκα ήταν σήμερα μαζί για να σχολιάσουμε εδώ με τον κόσμο. Το μάτς του Ολυμπιακού, ένα 20 λεπτάκι ακόμα θα κάτσω εγώ, να τα πούμε. 2-10-95-79-283-4-5, στέλνετε και πολλά μηνύματα. Εδώ λέει εμείς από Σιγκαπούρη πρέπει να ξυπνήσουμε στις 3 λίγο το πρωί για να δούμε τον αγώνα. Είναι λίγο άγριες οι ώρες, πράγματι. Λοιπόν, να στείλουμε λέει ρεπόρτερ στο Μεξικό να κάνει αυτοψία. Μάλιστα. Πού, στα καφενεία? Εκεί στο Μεξικό που θα βλέπουν Ολυμπιακό. Α, στείλουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Όχι ρε. Στη Νέα Ζηλανδία ήταν το χώρο μου, νομίζω. Νομίζω δηλαδή. Ήταν στην Αυστραλία. Για κάτσα να το δω. Θυμάμαι ότι για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε σε διάφορες ομάδες. Κάτσα να δω. Αυτή από πού είναι εδώ τώρα που. Α, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί είχα κολλήσει εγώ με τη Νέα Ζηλανδία. Έχεις δίκιο.
3: Μάλλον θες να πας.
0: Να πάω.
3: Καταπληκτικά.
0: Νέα Ζηλανδία θέλω να πάω σίγουρα. Αυστραλία δεν έχω καμία ιδιαίτερη λόξα. Αλλά Νέα Ζηλανδία θέλω να πάω μόνο και μόνο για να πάω όπου γυρίστηκε ο Άρχοντας. Πάω σαν τουρίστας κανονικός. Όλα τα τουρ θα τα κλείσω. Να... Σιγά λέει να μην ήταν και ο Γκίμλι ο Νάνος, ο Τοχούρογλου. Λοιπόν. Πάμε να σας πω λίγο ξανά το αυριανό πρόγραμμα. Έχει πολλά ματσάκια. Είπαμε στο κύπελο 2 παιχνίδια, 4,5 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και μετά Europa, Full Europa. Ο Όφη με τη Χόφενχάιμ, το ιστορικό παιχνίδι του Παρακρήτου είναι νωρίς, 8 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα έχει και Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ. Το βράδυ τώρα στο Europa έχει κάποια ματσάκια. Έχει. Ας πούμε, είναι όλα ψιλοαμφίρωπα, δυνατά παιχνίδια. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, για παράδειγμα, βλέπω εδώ. Κρίσταλ Πάλας Λεχπόζναν. Μπεσίκτας Μαρσέιγ, αυτό είναι δυνατό παιχνίδι. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, και αυτό είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Σέλτικ Φερεντσβάρος, ναι. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Ζέντζι Λουάζ, αυτά είναι τα ματσάκια. Και φυσικά, ναι, μην το ξεχάσω. Λίλεστρομ Τορέντσε. Η Τορέντσε που ζει το παραμύθι. Το απόλυτο παραμύθι. Επειδή το κοίταγα προηγουμένως και μιας και το φέρει κουβέντα, την επόμενη αγωνιστική που θα πιάσουμε πια Οκτώβρη, ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. 15 Οκτωβρίου. Και καπάκια, τότε έχει σερή εβδομάδες, παίζει με τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκι 22 Οκτωβρίου. Βραδινά είναι και τα δύο μάτς. Η Σπάρτα Πράγας σήμερα τη χάζευα λίγο. Εντάξει, δεν είχε κανένα τρομερό εμπόδιο απέναντί της. Αλλά σε κάθε περίπτωση έβαλε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα στην Αραράτ. Ένα τέσσερα, πέρασε πολύ εύκολα. Και θυμήθηκα κιόλας, το είχα ξεχάσει τελείως, ότι η Αραράτ έχει Έλληνα παίκτη, ο οποίος έπαιξε και σε όλο το μάτς, ήταν βασικός, ο Μαλής. Ο Μαλής, ο οποίος ήταν στον Πανετολικό για αρκετό καιρό, πλέον είναι στην Αραράτ. Λοιπόν, μην έρθετε, λέει, Αυστραλία, πολλές αράχνες και φίδια. Ναι, κάτι έχω δει σε διάφορα ντοκιμαντέρ. Πολλές αράχνες και φίδια. Από Σαγκάι ένας φίλος, έχουμε 6 ώρες διαφορά, λέει. Τα ματσάκια τα βλέπουμε 4 το πρωί. Να είστε καλά, παιδιά, όπου κι αν είστε. Η εθνική, ναι, φιλέ, ακριβώς. Η εθνική σήμερα προκρίθηκε και τυπικά στην επόμενη φάση. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή που έχει κάνει η εθνική βόλεϊ. Δεν είμαι ιδιαιτέρως σχετικός με το άθλημα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έχει πετύχει η εθνική να περάσει στους 16 του Ευρωβόλεϊ. Πήρε 2 σετ σήμερα η Σουηδία κόντρα στους Σλοβάκους. Μετά το άφησα, δεν ξέρω καν πώς έχει έρθει, δεν έχω κοιτάξει. Και περάσαμε και τυπικά. Δηλαδή, αύριο το μάτς με τη Σλοβακία είναι εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα στις 5 το απόγευμα. Απλά περιμένουμε τώρα να δούμε ποιον θα παίξουμε και πότε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Επειδή βλέπω, συγγνώμη, να χαμηλώσω, το βλέπω ναι. Στο επανάληψη, ήμουνα στο γήπεδο.
0: Χαμηλώστε, χαμηλώστε λιγάκι. Γιατί ακούω το παιχνίδι σε...
4: Είναι στο 89-90.
0: Έχει μπει τον γκολ δηλαδή.
4: Έχει μπει πριν από λίγο ρε.
0: Μάλιστα. Ναι. Το όνομά σου.
4: Ένα Μαγκέντα, αυτό είναι το πρώην Κοσμοτέ, τι είναι αυτό.
0: Το Μαγκέντα είναι τα καινούργια, πρώην Κοσμοτέ, ναι. Το όνομά σου, λες, το όνομά σου.
4: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Έλα, γεια σου. Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω άλλη μια φορά το φίλο το που κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Το Τζανάκα.
4: Ναι, ναι.
0: Ο Τζανάκας έφυγε τώρα, σχόλασε.
4: Α, εντάξει. Απλά ήθελα να πω ότι ήταν η σπίθα που έπρεπε να ανάψει έτσι και με τέτοιο ποδόσφαιρο το οποίο το πλήρωσε. Το πλήρωσε τον γκολ που έφαγε. Κατάλαβες ότι δηλαδή αυτό που έκανε τώρα ο τερματοφύλακας ήταν για να μην παίξει, για να παίξει build-up, να την δώσει τον back. Δεν πήγε έτσι, γιατί δεν το έχω...
0: Ναι.
4: Δεν είναι βάλει το παιχνίδι. Ναι. Έχω βάλει και βλέπω το δεύτερο ημίχρονο κυρίως που δεν πήραν ανάσα. Εντάξει, εγώ είδα μια ομάδα η οποία... Δεν ήταν τίποτα καμιά έτσι τελείως τυχαία, έτσι, βλέπω κάτι Πορτογάλους μέσα έχει, ζήτημα να έχει κανένα μπολονό.
0: Τυχαία παιδιά, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο το λέω συνολικά, δεν υπάρχει καμία ομάδα πια στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πάθει πολλές ζημιές από ομάδες που είναι τυχαίες, συσσαγωγικά,
4: ναι.
0: Άρα πολλές ζημιές.
4: Και εγώ χάρηκα και για τον Γιάρεμτσουκ, έτσι, ειλικρινά το λέω αυτό, παιδιά, επειδή θέλω να το πω σε κάποια άτομα, ο Ολυμπιακός προχωράει. Το ποδόσφαιρο που είδαμε σήμερα ήταν ποδόσφαιρο που αρμόζει στον Ολυμπιακό. Από τη μία μέρα στην άλλη θα είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, από το build-up να παίξεις από αυτό που έπαιζες, να παίξεις build-up, έτσι. Λοιπόν, ο κόσμος τρομερός, τι να λέμε τώρα, 33.000 κόσμος ήταν εκτός από το κομματάκι που ήταν η Πολωνή. Δηλαδή και στο 0-1 ο κόσμος ήταν μια γροθιά. Κατάλαβε ο κόσμος. Τώρα κάποιοι που θέλουν να βάζουν μπρίζες στο λαό του Ολυμπιακού, τους καταλαβαίνουμε εδώ μεταξύ. Έχουν κάποια προφίλ τα οποία ξέρεις, γράφουν ξέρω εγώ, κάτι ξέρω εγώ. Και βλέπεις ξέρω εγώ άμα πατήσεις εκεί και έχει άλλα σχόλια ξέρω εγώ στο κανάλι αυτό που έχει κάνει και έχει σε άλλα σχόλια έχει πει ξέρω εγώ πότε θα πάρουμε τον μπασκετμπολίστα αυτόν της ΑΕΚ ή βάζω ένα παράδειγμα ή του Παναθηναϊκού σε άλλο σχόλιο του στο κανάλι ξέρω εγώ που έχει γράψει. Λοιπόν μας περιμέναν όλοι στη γωνία.
0: Ωραία.
4: Φρίλε της Ευρώπης 31η θέση κιόλας. Νομίζω.
0: Ναι, ναι.
4: Ανεβήκαμε οι δύο θέσεις, αν και...

0: παίξει. Άμα δούμε να παίξει ξύλο όπως άφηνε ο Τζίλος, και ίσως και να μην γινόταν και ποτέ αυτό το άσχημο που έγινε με τον Ελκάμπη, αν είχε βγάλει την πρώτη κόκκινη στο 23, τη δεύτερη κίτρινη δηλαδή. Εδώ έβγαλε τον νόμο, παιδιά, του ανθρώπου του Ρόκα, γιατί σήμερα μπορούσε να παίξει ο Ρόκα αριστερό εξτρέμ, ο Ζέλσον. Η αλήθεια είναι ότι παίζει καλύτερα δεξιά. Δεξιά είναι καλύτερο εξτρέμ.
1: Δηλαδή έγινε καλύτερα. Δημήτρη, να πάω και στον επόμενο, να προλάβω.
0: Εντάξει,
1: γιατί...
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Τα μηνύματα είναι επικά, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάμε πολύ εδώ με τον Πάνο. Χαίρετε.
2: Καλημέρα. Τι έγινε, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
2: Λοιπόν,
1: το όνομά
2: είμαι
1: σου.
2: Ο Γρηγόρης.
1: Έλα, Γρηγόρης.
2: Είμαι εδώ τώρα, μόλις γύρισα με τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πάρο και γυρνάμε Χαλκίδα.
1: Ναι.
2: Και σε ακούμε και παρακολουθήσαμε και τα δύο μάτς. Και το είμαι Παναθηναϊκός, αυτός είναι Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
2: Παρακολουθήσαμε τη νίκη με την Κηφισιά και παρακολουθήσαμε και νίκη για Γελόνια και τα βάζουμε κάτω τώρα και τα δύο ρόστερ τα θεωρούμε είναι πολύ δυνατά και θέλουμε να μας βοηθήσει λίγο εδώ.
1: Το έχετε πάει θέση-θέση δηλαδή?
2: Το έχουμε πάει θέση-θέση δηλαδή. Έχουμε βάλει εντεκάδες, έχουμε βάλει τους αναπληρωματικούς.
1: Ναι, και εγώ τι θέλετε να κάνω τώρα του διαιτητή?
2: Θέλουμε λίγο, ναι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα.
1: Για πες, ποιο είναι το τέλμα?
2: Ας εξαιρέσουμε τις τελευταίες αναταράξεις στον Ολυμπιακό με την αλλαγή προπονητή και όλα αυτά, να πάμε καθαρά ρόστερ.
1: Ναι.
2: Εσύ, ποιος έχει πιο δυνατό ρόστερ φέτος?
1: Τώρα άμα σου πω ότι είναι νωρίς θα μου πεις ότι αποφεύγω. Όχι, να απαντήσω.
2: Ούτε εικόνα μέχρι στιγμής, νίκες.
1: Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί και τα δύο πράγματα είναι πολύ δυνατά ρόστερ. Και το ρόστερ του Παναθηναϊκού που ήδη έχουμε δει να αποδίδει και το ρόστερ του Ολυμπιακού που τώρα αρχίζει να δείχνει, σήμερα έδειξε κάποια πράγματα από αυτά που μπορεί να δούμε προσεχώς. Έτσι, δεν έχουμε δει ακόμα τη δυναμική του ρόστερ του Ολυμπιακού. Έκανε μεταγραφή μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Κατάλαβες? Οπότε δεν μπορώ τώρα στα χαρτιά να σου πω. Αυτό μόνο, δηλαδή μόνο στο γήπεδο θα φανεί αυτό.
2: Ότι ο Παναθηναϊκός έχει έτσι πολύ καλή μεσοπιθετική πληρότητα, ας πούμε.
1: Πράγματι.
2: Ο Ολυμπιακός θεωρούμε ότι έχει σε όλες τις θέσεις σκληράδα και δίνουμε κάτι το οποίο δεν το βγάζουν πέρσι του Παναθηναϊκού και κάνουμε τώρα και επειδή βλέπουμε και μετά τη σημερινή νίκη είμαστε αισιόδοξοι για τον Ολυμπιακό, φανταζόμαστε τα επερχόμενα ντέρμπι και...
1: Ναι. Πάντως και οι δύο έχουν πολύ βάθος στο ρόστερ τους. Απλά, ξαναλέω, για τον Ολυμπιακό θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα, να δούμε μέχρι που φτάνει αυτό το βάθος, γιατί είναι παίκτες που δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση. Και σήμερα ακόμη δεν πιστεύω ότι είδαμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού που μπορεί να βλέπουμε σε έναν μήνα. 2 Νοέμβρη, σου λέω εγώ Νοέμβριο.
2: Okay.
1: Τώρα δουλεύεται η ομάδα.
2: Άρα δεν βλέπεις κάποιες 38 ελλείψεις σε κάποιο από τα δύο ρόστερ, σωστά?
1: Κοίτα, στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν έκαναν καλά, ας πούμε, που δεν πήραν ακόμη ένα στόπερ. Αλλά νομίζω ότι ο Νίστρουπ είναι πολύ ικανοποιημένος, δεν μπορεί να έχει παράπονο ως προς αυτό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή καλύπτεται εκεί ενδεχόμενο κενό που μπορεί να εμφανιστεί. Και πάλι σου λέω για τον Ολυμπιακό, θα δούμε. Μπορεί να σου πω τώρα κάτι και τελικά να μην επιβεβαιωθεί από την άποψη ότι η ομάδα τώρα στείνεται.
2: Οκ, καταλαβαίνω.
1: Αυτό.
2: Και μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
2: Μετά τον πρώτο καιρό, πώς φαίνεται η νυχτερινή ζωή στο ραδιόφωνο τώρα, σπορεί?
1: Μια χαρά, αλλά δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου, ξέρεις, γιατί το 6, ας πούμε, το να φεύγω 2 η ώρα από εδώ συνέβαινε και πριν, χωρίς να είμαι στον αέρα. Έχουμε και ένα site που τρέχουμε. Κατάλαβες.
2: Okay.
1: Οπότε σε τέτοιες βραδιές έτσι κι αλλιώς αργά πήγαινα σπίτι μου.
2: Okay.
1: Δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, παιδιά. Καλή επιστροφή. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Να βάλουμε το I want out που κι εγώ γουστάρω τώρα να
3: το
1: ακούσω.
3: Το έχω έτοιμο.
1: Είσαι μάγκας, ρε Πάνο. Είσαι μάγκας. Πάμε, ναι, χαίρετε.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, εσείς.
4: Ναι, τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, μια χαρά.
4: Χρήστο με λένε,
1: από Αγία
4: Παρασκευή.
1: Γεια σου Χρήστο.
4: Έχει τύχει και έχω πάρει την άλλη φορά, ήταν το άλλο παιδί.

0: Ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλης.
0: Ναι. Ακούει ο Μανώλης τώρα, είμαι σίγουρος.
1: Ακούει. Οπότε θα με θυμάται λίγο, γιατί λέγαμε ναι. Για τις ομάδες γενικά. Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Του είχα πει μάλιστα ότι μένω και κοντά εδώ στις Ακαδημίες που ήταν παλιά ο Καραπιάλης και κάτω στο Κοντόπευκο Αγία Παρασκευή. Και παλιά όταν είχε εκεί τις Ακαδημίες και αυτά πηγαίναμε, μαζευόμασταν εκεί, βλέπαμε τα παιχνίδια. Τώρα έφυγε, εντάξει. Τέλος πάντων, ίδια ηλικία έχουμε. Εγώ δουλεύω security.
0: Συγγνώμη, Χρήστο, μια πολύ μικρή παρένθεση, επειδή έχει βγει μια ειδησούλα μικρή να την πω για τους φίλους που τυχόν ακούνε. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για Stamford Bridge, παιδιά. 6.000 εισιτήρια φύγανε. Κυκλοφόρησαν τα 4 το απόγευμα, 3 τη ώρα ήταν. Και τώρα πριν από λίγο βγήκε ότι έχουν τελειώσει. 6.000 εισιτήρια. Για το match με τη Σαχτάρ. Για το match με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Έλα, Χρήστο, σ' ακούω.
1: Δεν μου λες, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο πέρα από το ότι εντάξει όλοι οι προηγούμενοι τα πάνε μια χαρά. Εγώ εκείνο που, με κρατά, που κρατάω μάλλον από όλη την ομάδα, από όλο το γενικά σαν ρεζουμέ της όλης κατάστασης, είναι ότι είδα ένα λίγο παραπάνω, έτσι, πιο έντονο πάθος. Μια...
0: Τι λίγο πάθος, εγώ το είπα λύσα, το λες ευγενικά.
1: Ναι,
0: εγώ είδα, λέω, εγώ είδα λύσα.
1: Έχω μάθει, ναι.
0: Είδα
1: έχω
0: λύσα.
1: Δει κι άλλα, έχω δει και τόσα χρόνια,
0: ναι.
1: Ακόμα επί εποχές, ξέρεις, του Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακό στάδιο κτλ. Με Τζοβάνι, Καστίγιο κτλ. Ξέρεις, Ελευθερόπουλος και αυτά.
0: Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο γκολ του 1-1 του Ρέτσου, ο οποίος ο τρόπος που ουρλιάζει τα λέει όλα για το πώς μπορεί να, πόσο πίεση, απίστευτη πίεση υπάρχει στην ομάδα αυτή τη στιγμή και πόσο πίεση
1: και
0: βγήκε.
1: Και ο άλλος τώρα και μου έλεγε ότι ποιος ήταν εκεί, τώρα κρίνω καμιά φορά που δεν θέλω να σχολιάζω. Και λέει, ωραία, το
0: γιατί το πανηγύρι, καλά, εντάξει.
1: Και τα παιχνίδια αυτά και κάνει έτσι και κάνουν αυτά και κάνουν το άλλο.
0: Εγώ είπα σήμερα και να πέσε με την αναγέννηση Καραντίτσας που προηγούμενος. Που δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί ξαναλέω, για Αγγελόνια στο Europa έπαιζες.
1: Του είπε εσύ ότι εδώ την άλλη φορά πες τι είπε ή ο Γιώργος. Του είπε, έχει παίξει με διάσωση και είπε ότι...
0: Α, για το Ρέτσο, ναι, ο Γιώργος το λέει, ο Γιώργος.
1: Θέλουν να διώξουν ένα προπονητή και τα λοιπά και τα λοιπά. Τους παίκτες που κάθονται και δεν παίζουν και τα λοιπά. Και εντάξει, το παιδί τα έχει δείξει με το παραπάνω. Τέλος πάντων, και αυτό δηλαδή, εκείνο, αυτό που έχει ο Ολυμπιακός είναι αυτό το metal, δηλαδή αυτό θέλουμε να βλέπουμε κι εγώ. Δεν με στεναχωρεί αν τώρα αυτό που λένε να παίρνουμε πρωταθλήματα και να παίρνουμε τα κύπελα και να παίρνουμε το ένα και τα δικά μου και να κάνω. Εγώ θέλω να βλέπω την μπάλα, δηλαδή να βλέπω αυτό το πάθος που έχει ο Ολυμπιακός, αυτό το ξέρεις, αυτό το στυλ που παίζει ας πούμε κτλ. Με την κάτω την μπάλα, με τριγωνάκια, με σέντερ, με... Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό με κρατάει τόσα χρόνια, αυτό έτσι αγαπάω και το βλέπω βέβαια και σε καμιά φορά βλέπω άσχετα ας πούμε. Δεν είμαι με παροπίδες, βλέπω ας πούμε πολλές φορές τον ΠΑΟΚ. Που ήταν κάποιες φορές που έπαιζε μπαλάρα και ο ΠΑΟΚ. Άσχετα, η ΑΕΚ που έχει παίξει και η ΑΕΚ πραγματικά. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα άλλο στυλ, έχει άλλη νοοτροπία. Δεν ξέρω τώρα τα αλλάξει λίγο σε αυτά, είναι πιο κοντρόλ το ποδόσφαιρο του κτλ. Αυτά. Εντάξει, να μην σε κρατάω γιατί είδα πέρασε και ώρα. Κουρασμένοι είμαστε όλοι. Εγώ καλά δουλεύω τώρα.
0: Να σε καλά, λοιπόν, Χρήστο. Καλό κουράγιο.
1: Χάρηκα και τα λέμε
0: πάλι. Να σε καλά, καλό κουράγιο. Στείλτε, λέει το Νικολακόπουλο στο Μεξικό να κάνει ρεπορτάζ. Στα καφενεία. Πω, τέλειο και σιέστα, Κλείνουμε. Να κλείσουμε. Πάω να φύγω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρήλο. Είμαστε μαζί απόψε στο στούντιο και τον Γιώργο Τσανάκα που ήρθε μετά το γήπεδο. Τα πάμε εδώ. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Αύριο 12 με 2 ξανά after review. Οι δυο μας είμαστε με Μουσουράκι. Καλή επιτυχία στον Όφη. Να πούμε. Το μεγάλο μάτς με την Κόφενχάιμ. Και να ακούσουμε λίγο Halloween τώρα να στανιάρουμε. Άντε, γεια. Τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1-2, 1-2 τεστ. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Μη. Καλησπέρα σας. Big Wins for FM 94,6.
1: Καλά το πας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, εσύ είσαι εδώ τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ο Παντελής τα έφτιαξε.
1: Παντελής
0: είναι τα καλώδια.
1: Ο κύριε Παντελής.
0: Σκύβε εδώ από κάτω και κερνάει, κερνάει χαράδρα.
1: Ναι.
0: Και η από εδώ.
2: Από εκεί.
0: Μικρή φωνούλα, Κυριάκος Σταθερόπουλος μπαίνει ο χειμώνα, τη ζακετούλα
1: για τετάρτη,
0: του.
1: Καλά είναι.
0: Την γκρι. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με το Κέφισα στην επικοινωνία. Ένα ταλέπορο κατέβαινα στην Εθνική, είχε μείνει στο αριστερό ρεύμα.
1: Αριστερά
0: με αλάρμ, με ένα μικρό αμάξι και έπιανε το κεφάλι του.
1: Δεν είχε βάλει τρίγωνο.
0: Δεν είχε προλάβει, μόλις έγινε. Πέρασα εγώ. Τέσσερα αμάξια περάσαμε εκείνη τη στιγμή. Τον είδα που. Έκοψε. Λέω πίσω θα γίνει το χάος με αριστερές.
1: Κάτσε να σου πω τώρα,
0: αυτός,
1: τι γίνεται. Σε ποιο ύψος ήτανε?
0: Πριν τα κτέλ είναι που κατεβαίνοντας βλέπεις εκείνη την ωραία εκκλησία στη Λένορμα στα αριστερό σου χέρι.
1: Ναι,
0: και σου λέει μην κατεβάζεις κάτι στην κίνηση. Σε βλέπω.
1: Η κίνηση τώρα έχει ξεκινήσει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Όχι, ψέματα. Τι ψέματα.
0: Τι, πάλι ψέματα.
1: Μη λες ψέματα. Από τη μεταμόρφωση. Περνά στην Αττική Οδό κάποια στιγμή. Πάλι έχει κίνηση. Ανοίγει λίγο. Υπάρχει μαγαζί που λέγεται Σινικό Τείχος.
0: Ναι. Φαίνεται από το διάστημα.
1: Σε αυτό το ύψος. Ανοίγει λίγο, μην παίρνει φόρα. Μην βάλει τρίτη δηλαδή.
0: Μην ξέρεις ότι θα φτάσει νωρίς.
1: Να πλακώνεσαι στα φρένα αμέσως μετά. Εντάξει, αυτό. Και στην άνοδο βλέπω μετά τη λεωφόρα Αθηνών κατευθείαν. Μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, εννοείται και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση, εννοείται και στην κάθοδο της Κηφισίας έχουμε κίνηση, η οποία ξεκινάει από το δάσος Συγκρού. Και δεν έχω καταλάβει γιατί το λένε δάσος Συγκρού, ενώ είναι στη λεωφόρο Κηφισίας. Και δεν είναι στη Συγκρού.
0: Ο Συγκρός, ο Ανδρέας Συγκρός, δεν έχω ιδέα από πού ήταν. Ξεκίνησα μια φράση. Ναι, ξέρω, για να έχω απλά την προσοχή σας. Έτσι, θέλω απλά. Δεν είναι μερικοί που μιλάνε απλά για να.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στη Συγκρού.
0: Ναι.
1: Ωραία, υπάρχει νοσοκομείο στη Συγκρού για το Συγκρό. Ναι. Το δάσος Συγκρού, γιατί είναι στην περιοχή.
0: Είχε δάσος, είχε βάλει εκεί πέρα κρεμμύδια, είχε βάλει τέτοια.
1: Είχε
0: και πήγαινε
1: κόμπεδο.
0: Εκεί πέρα και φτιάχνε.
1: Τώρα μου ήρθε, εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά, και αλλά μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Λέμε πάμε στο δάσος Συγκρού. Και...
0: Όχι, ρε, έχει βγει τσουσμπάι, κύριε. Θα πάμε χαϊδάρι, ρε. Που, κυνηγά, που τρέχουν με τα σκυλιά. Και κύπελα έχω σήμερα, Μαρία.
1: Από όλα έχουμε
0: από όλα.
1: Σήμερα.
0: Θα τα πούμε τώρα λίγο
1: χαμός,
0: να ανοίξει το
1: χαμός,
0: μάτι.
1: Χαμός.
0: Και
1: μεταγραφές έχουμε.
0: Μεταγραφές, ναι.
1: Με, δεν είναι εύκολο να το πούμε το Μουαντί Λμαντζή, θέλουμε Μάριους.
0: Α, okay.
1: Ο Μάριους.
0: Ποιος τον θέλει το Μάριο.
1: Όχι, στην Ελλάδα, μέχρι αύριο, σήμερα Τετάρτη, μέχρι αύριο θα έχει έρθει για τον Ολυμπιακό. Για, από την Τουρκία.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Αλλά μου αντίλ. Όχι. Μάριους.
0: Έρχεται ο Μάριους.
1: Δεν μπερδεύουμε τον Μάριους με τον Μάριο.
0: Μάριο είναι
1: αλλού ο Μάριος, αλλού ο Μάριους.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Μάριους είναι Μάρι και Μάρι. Είναι γενική δύο φορές τα λατινικά. Τι άλλο να σας πω από γνώση. Λοιπόν, ο καιρός λίγο για ζακετόνι είναι. Εγώ βγήκα έτσι έξω χαλαρός. Αλλά...
1: Ωραία μερούλα είχε χθες.
0: Τι ωραία.
1: Τι ωραία δροσούλα ήταν αυτή. Και λίγο τσίκι τσίκι, ένα ψυχαλάκι. Λίγο όμως, πολύ λίγο.
0: Και να σου πω κάτι. Μικρές ωραίες στιγμές μπορεί λίγο να σου φτιάξουν την ψυχολογία. Έτσι όπως κατέβαινα, κοιτούσα τα σύννεφα που είχε αυτό το ερυθρό μέσα. Το κόκκινο και κοινό ένα μηχανάκι. Έβριζε έναν που τον έκλεισε. Και λέω επιστροφή. Την καθημερινότητα, Κυριάκο. Μ' αρέσουν οι βρισχές μέσα το κάνω. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Όταν ξεκινάει να μιλάει ο Τσούβι και δεν μιλάει η Μαρία, αγχώνομαι ότι μπορεί να έχει πάρει πάλι άδεια. Δεν τρέπεστε
0: παιδιά,
1: λίγο.
0: Δεν είναι ντροπή.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Ντροπή. Δεν το έστειλα εγώ.
1: Δεν τρέπεστε λίγο που έλειψα δύο μέρες, μια Παρασκευή και μια Δευτέρα.
0: Και ο νερατζιάς έλειψε.
1: Και ο άλλος έλειπε εδώ πέρα. Ναι. Συγγνώμη που είσαι και μπροστά.
0: Έστω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Έκανε τρεις εβδομάδες να έρθει.
0: Ήρθε ο καφές, πέρασε κάποιος. Και ο νερατζιάς έλειψε από τον κόσμο. Ειδικά το μήνυμα του ακροατή 0. Μου λείψες νερατζιά, λιάρι.
1: Μάλιστα. Να σου πω, το δέχομαι. Καλύτερα αυτό
0: και
1: παρά
0: εγώ,
1: τα άλλα.
0: Και εγώ, έχει αυτό το ύφος τι κάνουμε, πως είμαστε νερατζιά, όλα καλά, βγάλε τα ρούχα σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και πολλές τηλεοπτικές μεταδόεις έχουμε, Μαρία, σήμερα για το κύπελο Ελλάδας
1: Καλά, Superbet. Ξεκινάμε από τις, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, από τις 3 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ. Εντάξει, Sky Hybrid.
0: Ωραία.
1: Συνεχίζουμε 5 παρατέταρτο. Άρης Μαρκό. Επίσης...
0: Μάρκο είναι.
1: Καλό, ε.
0: Μάρκο TV. Τι έχουμε εδώ σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα μάτς με τον Άρη. Λοιπόν, έχουμε και Φυσιά Παναθηναϊκός.
1: Τη Φυσά Παναθηναϊκός. 6 παρατέταρτο.
0: Τηλεοφόρο.
1: Βεβαίως. Από τον Sky.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Open TV.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι άλλο έχεις.
1: Έχουμε...
0: Και καλά. Φυσικά, εντάξει, το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για το Europa League. Στις 10 στον Αντένα. Έχει σήμερα, Μαρία, και από Magenta Sport 2.
1: Έχει και λέμε... Europa.
0: Τα πάντα έχει.
1: Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Έχει και Ισπανικό πρωτάθλημα, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Σεβίλη. Ωραία η Λα Κορούνια. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα. Λεβερκούζεν Τσέλιε για Europa. Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Είναι το Τσέλιε τραγούδι Eurovision. Τσέλιε, Τσέλιε. Τσέλιε, Τσέλιε, Τσέλιε. Τσέλιε, Τσέλιε. Ού, κουτού, κουτού, κουτά.
1: Και πολλά τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, πολλά τύμπανα. Τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε. Και πάμε. Τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε.
1: Έχει και ένα ωραίο στις 10 η ώρα Μίλαν Μπενφίκα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι την ώρα που παίζει και ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Όποιος δεν θέλει να δει Ολυμπιακό μπορεί να δει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παυλίδα.
0: Γιαγκελόνια. Μπες. Θα κολλάω τραγούδια στον κόσμο με αθλητικό περιεχόμενο. Γιαγκελόνια. Δες. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, τον πιτάκι. Θέλω να μου στείλει κάποιος ποιο είναι αυτό που κάνω τώρα. Έστω στο
1: σαζάμ.
0: Και μου το κλέβει ο Πασχάλης ο Τεζής και μου το κάνει ραρατάτα ταραράρα. Και αυτό μου το είπαν την πρώτη εβδομάδα που πήγα στα Λιώσια. Λέω πού ήρθα. Πού έφυγα τον πεζόδρομο Περιστερίου να έρθω.
1: Λοιπόν,
0: πού.
1: Δεν είναι σε Συγκρού το νοσοκομείο Συγκρού, αλλά στη Βασιλέως Αλεξάνδρου.
0: Εντάξει, κύριε Οδηγία Ταξί, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Τι θες να κάνουμε.
1: Α, ήταν εκεί η κατοικία του Ανδρέα Συγκρού, στο Άλσο Συγκρού. Και η σύζυγός του πριν το θάνατό της το έκανε δωρεά στο ελληνικό κράτος.
0: Είδες, κάτι ήταν ωραία. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άρα και ο δάσος Καϊδαρίου έχει κάνει κάτι. Το κάνω προσφορά στο κράτος.
1: Και η Πέτσα Κοτοπούλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει
0: η
1: ωραία
0: λέει. Η Πέτσα Κοτοπούλου είναι ηθοποιός.
1: Ναι. Πέτσα έχει και δικό της θέατρο.
0: Ναι. Θέατρο Πέτσα Κοτοπούλου. Παρουσιάζει. Γιάννης Τάνκογλου, Προμηθέας.
1: Πες μου πώς ήταν.
0: Πέτσακοτοπούλου.gr.
1: Πώς ήταν χθες το γύρισμα με τον Στάνκογλου.
0: Πολύ γέλιο ρίξαμε.
1: Τον έχουμε ρε παιδί μου. Τον έχουμε στο μυαλό μας γιατί κάνει έτσι δραματικούς ρόλους. Είναι πολύ.
0: Και καλά κάνετε και τον έχετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα μας αρέσει το τότε και τώρα άνθρωποι αξιόλογοι να.
1: Ξέρεις, κόντρα, κόντρα.
0: Να κάνουν ναι. Διάφορα, αλλά το βάψει και κομμωδινή το μαλλί. είχε πλάκα πολύ και σήμερα πάλι μαζί όλη μέρα.
1: Α, και σήμερα έχετε.
0: Έχουμε τότε και τώρα. Γιαγκελόνια, μπες.
1: Πάμε σε break.

0: Αγαπημένος Μπρούς. Λοιπόν.
1: The Boss.
0: Ναι.
1: The Boss, έτσι τον λέμε.
0: Έτσι.
1: Αφεντικό.
0: Αφεντικό.
1: Άντε, μακάρι να έρθει και προς τα μέρη μας.
0: Θα ρωτήσω εκεί.
1: Ρώτα.
0: Τα εταιρικά. Τι σκοπεύουν.
1: Ακούστηκε κάτι πέρσι, ναι, ό,τι μπορούσε ότι και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Χαμός θα γίνει έτσι και έρθει. Χαμούλης. Ναι. Καλημέρα στο Σίτι το Metal Heart. Μας έχει στείλει για ένα καινούριο σουβλατζίδικο στην Ηλιούπολη, στην κεντρική πλατεία. Γιατί έχει ξεσηκώσει κάποιους κατοίκους.
0: Το σουβλατζίδικο.
1: Για το όνομά του, ναι, εξαιτίας του όνοματός του.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρε μου μια πίτα.
0: Να κόψω το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το πάρε μου μια πίτα είναι πάρα πολύ
1: δεν,
0: ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο. Και θαυμαστικό.
0: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι, δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Ήθελε να γίνει ντόρος και έγινε.
1: Θέλει να γίνει, μπράβο αυτό. Μπράβο. Ήθελε να γίνει viral.
0: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι. Viral.
1: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι, δεν πά να λέγεσαι και μιάου.
0: Αυτό είναι όνομα ταβέρνας. Σοβαρά μιλάω. Ότο. Εκεί πάω. Όνομα ταβέρνας.
1: Μιάου ταβέρνα.
0: Ναι, είναι. Μιάου ταβέρνα. Είναι ταβέρνα στο Ανήλιο, στο Μέτσοβο κοντά.
1: Νιάω ρε, όχι μιάου.
0: Εντάξει,
1: νιάω.
0: Ναι.
1: Στο Ανήλιο.
0: Είδες πόση γνώση έχω.
1: Α, λέγεται μιάου νιάου.
0: Αυτό σου εξηγώ.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό πρέπει να είναι. Όχι, αυτό είναι θέατρο. Το νιάω, νιάω είναι ταβέρνα στο Ανήλιο. Έχεις δίκιο.
0: Είδες.
1: Είναι και γνωστή ταβέρνα στο Μέτσοβο. Εγώ λέω μιάου. Τέλος πάντων. Δεν συμφωνώ με το να έτσι προκαλείς έτσι τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Και το λέμε εμείς έτσι.
0: Μιας και πιάσαμε λίγο τα περίεργα.
1: Ναι.
0: Στη Φλόριντα.
1: Ναι, και όχι στη Φλόρινα.
0: Όχι. Συνελήφθη ένας άντρας.
1: Mm-hmm.
0: Κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι ζευγαριού σε ξενοδοχείο.
1: Να με και εγώ. Πάρε τη μαντίνη.
0: Έβγαλε το κεφάλι.
1: Να με και εγώ.
0: Λοιπόν, υπέροχος κύριος. Αλήθεια φοβερό. Κρύφτηκε από κάτω. Ο Ρίτσελ Καλβαΐρ. Εύκολα για Ολυμπιακό. Μιλάει με Καλβαΐρ.
1: Ναι.
0: Καλβαΐρ.
1: Καλβαΐρ.
0: Είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο και κρυβόταν πάντα από κάπου, από κάτω, γιατί διέμενε εκεί ένα ζευγάρι και του άρεσε, Κυριάκο,
1: να ακούει.
0: Να κουδουνάει. Όχι να ακούει.
1: Να κουδουνάει. Να
0: κουδουνάει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Συνελήφθη στην πόλη Ντόραλ της Φλόριντας. Η γυναίκα λέει νιώσε μια κίνηση περίεργη κάτω από το κρεβάτι.
1: Και
0: έκανε το ποντίκι.
1: Δεν είναι ο εφιάλτης με τον οποίο μεγαλώσαμε από μικρά,
0: τα πόδια.
1: Από μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος είναι κάτω από το κρεβάτι.
0: Τώρα είναι ένα μήνυμα της ΑΔΕ. Έχετε μήνυμα στη θηρίδα σας.
1: Που έχετε 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Καλύτερα να σε πιάσει κάτω από το κρεβάτι το αυτό του Στίβεν Κίνγκ και να σε πάρει αγκαλίτσα αυτό το.
1: Διάβαζα το μεταξύ χθες ότι κάποιος συνελήφθη, δεν θυμάμαι πού. Γιατί μπήκε κρυφά στο σπίτι μιας κοπέλας και την ώρα που κοιμόταν η κοπέλα της έγλυφε τα δάχτυλα των ποδιών.
0: Υπέροχο.
1: Υπάρχει ένα εκπληκτικό βιντεάκι, ένα reel που κυκλοφορεί.
0: Υπέροχο.
1: Είναι κάποιος κάπου σκοτεινά, φαίνεται ρε παιδί μου, mm-hmm. και σκάει μήνυμα στο κινητό του. Αχ, μακάρι να ήσουν εδώ. Και βγαίνει από την ντουλάπα και λέει: και τώρα που το είπες.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν στην ντουλάπα της κοπέλας.
0: Τρομερό.
1: Φανταστικό.
0: Όντως στο Περιστέρι υπάρχει το πίτσο σκάμπυλο. Πέρασε από
1: δεν θέλω
0: εκεί.
1: Να πάμε στο φως.
0: Όχι, πρόσεξε, δεν πάμε απλά στο φως τύπου
1: όχι,
0: μάσα.
1: Τίποτα,
0: πάμε με
1: φέρνει.
0: Ερωτικό στοιχείο εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα πιπέρι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν λέμε, ξέρεις, το φεδόργιο.
1: Το έχουν στείλει πολύ ναι. το πίτσο σκάμπυλο.
0: Ναι. Και είναι στο. Εκεί κοντά στον πεζόδρομο. Σούβι, το κομμάτι λέγεται Babylonia Best.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Μα το έστειλε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, μπράβο σας.
0: Για Γελόνια λέει. Τέλος, το άλλαξα. Εντάξει. Αυτά. Είναι Καλβαΐρ για αισθητική δυσλειτουργία. Καλβαΐρ. Και πήγα να το κάνω αναγραμματισμό. Αλλά και το άλλο, γιατί με το stop. Τα έχουν ελεύθερα. Δηλαδή, φανερά. Τι κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, με το stop. Τσίρλο stop.
0: Ναι, τσίρλο stop. Με το stop.
1: Ναι, επειδή σας έχω σκυλοβρίσει.
0: Κολοπών.
1: Θέλω να σταθούμε σε αυτό το μήνυμα γιατί έρχονται και σπάνια. Επειδή σας έχω σκυλοβρίσει τελευταία.
0: Ωραία.
1: Οφείλω μία συγγνώμη.
0: Γιατί?
1: Απλά να ξέρετε ότι είστε η μόνη εκπομπή του Sport FM που ενίοτε πετάτε και κανένα πολιτικό σχόλιο. Δεν πειράζει όμως. Α, δεν πειράζει που έτσι καμιά φορά ασχολούμαστε και με μια τέτοια. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Okay, το δέχομαι το παιδί.
0: Εγώ θέλω βρίσιμο, δεν θέλω τον ακροατή να συνέλθει. Επιθυμώ Βρυσίδι.
1: Καλά, θα έρθει τώρα, περίμενε.
0: Για να έρθει στα ίσια του, στείλε σε παρακαλώ ένα Βρυσίδι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Τι, πώς θα γίνει.
1: Ρωτάει κάποιος, ναι, εντάξει, παιδιά, ο Στάνκογλου τρεφιλάρα. Ναι, τρελό.
0: Ναι, αφού έκανε τρελός. Και την παρουσίαση. Είχε κάνει και μια παρουσίαση.
1: Καλημέρα. Όταν λες θέλω να με θυμούνται σαν τον Βαλβέρδε και τον Μεντιλίμπαρ, βγάζεις παρέλαση ή όχι. Ναι, ρε παιδιά. Δεν βγάλανε παρελάσει και παρελάσει. Βγάλανε και Χριστούγεννα, βγάλανε και Πρωτομαγιές βγάλανε.
0: Γιατί δεν είπε θέλω να με θυμούνται σαν τον Κιρτάκη.
1: Ναι, δηλαδή γιατί μόνο τα Στυφανού.
0: Όλο οι ξένοι έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές έτσι. Να με θυμούνται σαν τον Τάκη. Θα μπορούσε.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι όλη την ώρα με τους άλλους.
1: Επίσης λέει ο Μιάου είναι και Pokémon. Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία.
0: Ούτε ο Μαλιάτσι μου τα εξηγεί.
1: Να κυνηγήσω Pokémon στη ζωή μου. Και το αφήνω εδώ.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό το Pokémon που κυνηγούσαμε με το κινητό. Οι κάρτες αυτά τα. Αλλάζουν και κάρτες που κάνουν εκατοντάδες ευρώ.
1: Πλέον ναι. Κάρτες. Ναι. Αυτός που μπήκε στο σπίτι και έγλυφε το πόδι της κοπέλας έκανε και καλό λοποδίτη.
0: Καταλαβαίνετε. Okay. Ναι, καταλαβαίνετε.
1: Αχ, εντάξει. Άρα αλυσμόνι το λέει κουκλάκι. Καλημέρα, Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει. Το όνομα του μαγαζιού. Αν δεν ήξερε.
0: Παιδιά, εντάξει. Αν είναι καλό το σουβλάκι. Εντάξει. Βάλτε λίγο λάδι στην πίτα, ρε παιδιά. Λιγάκι.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Έλα.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Λίγο άμα θέλει.
1: Κάποιο τη θέλει, Ελλάδο τι. Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο.
0: Γιατί με σκιάζει, ρε Μαρία. Τι θέλει ο Χρήστο.
1: Ο Χρήστο Γκαβό μα θέλει μια καλημέρα κι αυτό. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι έχετε να πείτε, λέει, για την αθλήτρια με το. Δεν το ξέρω.
0: Ποιο?
1: Με το ατύχημα στο High Rocks.
0: Δεν το είδα.
1: Και θετικά και αρνητικά σχόλια έχω ακούσει και εν μέρει συμφωνώ και με τις δύο πλευρές. Μπράβο που δεν κατέληψε, αλλά είναι ανθυγιεινό για τους υπόλοιπους. Πρέπει να την έπιασε Mayday. Θα το ψάξουμε. Ναι, δεν είναι στη Λεωφόρο Συγκρού το νοσοκομείο Συγκρός, είναι στην Κεσαριανή πίσω από το Χίλτον. Έχω κολλήσει Αφροδίσια και ξέρω. Λέει ο Γιάννη,
0: μια χειραψία, μια αγκαλιά μέχρι εκεί είμαστε.
1: Μέχρι εκεί, τίποτα. Από μακριά, από μακριά. Καλημέρα στον Βαγγέλη, Μπαμπυλώνια. Ναι, το στείλατε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Μίλτο. Καλημέρα στο Στάθη. Ο Μάριους είναι από την Ήπειρο. Σαν τον Τάσους.
0: Ο Μάριος, ακούς, του πήρε Ολυμπιακός. Είσαι ο Μάριος.
1: Καλός
0: ο Μάριος. Τα εκατομμύρια.
1: Ο Σπρίγκστιν λέει είναι ο μόνος που έχω πει αν έρθει τότε εγώ δίνω όσο. Καλά και ο Πολ Μακκάρτνεϊ, αλλά δεν πρόκειται. Καλά παιδιά, άμα έρθει ο Σπρίγκστιν, ετοιμαστείτε. Πόσα νεφρά έχει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ζούμε και με ένα.
0: Δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Και υπάρχει σιωπή για πολλή ώρα και παίζει μουσική, αλλά παίζει και δεν παίζει. Παίζει και δεν παίζει μουσική. Βροχές θα έχει σήμερα, Μαρία, να ενημερώσει
1: ναι.
0: Κόσμο.
1: Και κυρίως στα δυτικά.
0: Στα δυτικά και στην Κρήτη πιθανότητα χαλαζόπτωση. Στην Κέρκυρα χθες δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν 3 αεροπλάνα και πήγανε άλλο εδώ, άλλο εκεί, άλλο Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τόνους από κεραυνούς χθες. Είχε κεραυνούς.
1: Και τι να κάνει και ο πιλότος.
0: Τι να κάνει, σπαθιά να καταπιώ. Εγώ μπορώ να το βάλω. Το πρωτόκολλο δεν με αφήνει. Ναι.
1: Παιδιά, καλημέρα. Εισαγγελέας, υπάρχει τελικά. Αν εγώ σας απειλήσω και αρχίσω τα τσουβέλα σε ψάχνω. Ναι. Θα έρθει να σε βρει ο εισαγγελέας. Ναι, παιδιά, τι να κάνω.
0: Γιατί να με ψάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέει, αν αρχίσει τις απειλές. Ρώτα τους άλλους. Για ρώτα τους άλλους. Καλημέρα από Μόχλα Σιτίας. Άμα δεν ψήσουμε, δεν ξέρουμε αν το σουβλάκι είναι καλό. Λέει, θα ψήσουμε.
0: Θα ψήσουμε. Κανονίσουμε να ψήσουμε.
1: Το σινικό τείχος είναι φοβερό μεξικάνικο. Όντως τώρα. Παιδιά, δηλαδή.
0: Αυτό που θέλει να κάνει ο Τραμπ να μην περνάνε Μεξικάνοι. Ένα σινικό τείχος θέλει να φτιάξει.
1: Το μαγαζί.
0: Πολύ απλό.
1: Είναι κάπου στη Νέα Φιλαδέλφια το είδα το σινικό τείχος. Κάτσε εδώ τώρα, εστιατόριο.
0: Ναι, θα το βρεις.
1: Εστιατόριο σινικό. Είναι δυνατόν να είναι μεξικάνικο. Όχι, ρε. Για να δω τι λέει. Κινέζικο είναι, ρε παιδιά.
0: Ρε Μαρία, μεξικανικό τείχος διάβασε. Σινικό λέει.
1: Σινικό λέει, ναι.
0: Το σινικό τείχος τι μπορεί να έχει προβατίνα.
1: Σινικό τείχος φοβερό μεξικάνικο.
0: Δεν ξέρει αυτός, ρε. Δεν έχει πάει ποτέ.
1: Θα σου ήταν περίεργο. Έχουμε δει και αν έχουμε δει στη ζωή μας.
0: Εντάξει, είναι και πολλές λέξεις. Χρεώθηκε πολλά γράμματα εκεί να το φτιάξει. Και γιατί δεν έχει ένα όνομα. Εντάξει, Μαωνί, κάτι τέτοιο.
1: Είπε, είναι Νικοτίγο, να το ξέρουν ναι, όλοι.
0: Ναι. Το φαίνεται από το διάστημα, είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση, πήγε και μισή.
1: Πριν πάμε όμως, να σας πούμε, να σας πούμε για το telecom.gr. Έχει συνδέσει όλο τον κόσμο με μία τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε τι συμβαίνει σε τηλέφωνο, σε ίντερνετ, σε επικοινωνίες, για επιχειρήσεις, για ψυχαγωγία, για συναλλαγές, τα πάντα όλα. Και είπες, θα ψήσουμε. Ψήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: θα ψήσουμε.
0: Θες να φας κρέας. Υπάρχει γευστικό και μεθρεπτική αξία και εγγυημένο. Πού αλλού από βέλτια, από μεγάλους οργανισμούς στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, φυσικά στα Lidl, με όλη την αξία. Και θρεπτική αξία. Άντε, για όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεν είναι λίγοι αυτοί που μας έχουν στείλει για το Σινικό Τείχος ότι είναι εκπληκτικό κινέζικο. Είναι στη Νέα Φιλαδελφία και κάθε Κυριακή λέει με.
1: Έχει ζωντανά, ζωντανή οχήστρα.
0: Κυνηγά τα βατράχια για να τα φας. Όχι. Όχι.
2: Με πάρε, σε παρακαλώ. Φιλαδέλφια.
1: Ναι, συγγνώμη. Δεν πρόκειται να
0: φτάσει. Τέλος πάντων, με ένα συγκεκριμένο ποσό, δεν θυμάμαι, 20-30 ευρώ τώρα, όσο θέλει. Έχει μπουφέ την Κυριακή, ναι. Και πάνε πριν το.
1: Μαζί στο όνομα. Τι ωραία στο μπουφέ που είναι μια γαρίδα, Μαρία. Που είναι
0: μόνη.
1: Πάνω σε ένα χοιρινό ξαπλωμένη και από πάνω τη έχει και ρύζια και μακαρόνια. Και λένε οι άλλε σιγαρίδε, έχει τρελέ, έχουν τι τύχε τι καλέ. Ορίστε. Και έχει και τα μαρουλάκια τη στα πόδια και τη σο. Μια γαρίδα είναι. Αχ, τα έχω όλα, όλα. Αχ, τα αρμά πάνω μου. Όποιο με φάει θα φύγει έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Τρως και τα κελίφη.
0: Και πριν προλάβεις να καταπιείς. Τίποτα, είσοδος, έξοδος.
1: Ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Αλλά επειδή έχουν δει και αν έχουν δει τα ματάκια μας τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ τσίμπησα με το ότι είναι Μεξικάνη.
1: Πήγε να κάνει αστείο.
0: Γιατί ναι, πήγε να κάνει αστείο. Αλλά πλέον, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας.
1: Καταλαβαίνω τι πήγε να
0: κάνει. Δεν αποκλείς τίποτα πλέον. Βλέπεις κάτι και λες αποκλείεται, είναι AI. Όχι, είναι πραγματικότητα. Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί.
1: Ένα είναι ωραίο στο AI. Με τα καλλισθένικς.
0: Τα
1: στρατιωτικά καλλισθένικς. Stop it now. You can do American calisthenics. Που δείχνει ένα 60 χρονών φέτες.
0: Θα το βαντάμε. Με τα χέρια. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 20 λεπτά λέει, σε 20 μέρες θα είσαι και εσύ έτσι.
0: Ναι, εγώ. Εγώ τώρα βλέπω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω δώσει τέτοιες αφορμές, τορκίζομαι. Μου έρχονται κάτι βίντεο με κάτι κοπέλες, κορίτσια κιόλας, και Ελληνίδες, που έχουν πάει να γίνουν σαολίν. Και δείχνουν στην αρχή που τις κοπανάνε με κάτι
1: Πού έχεις μπλέξει. Αυτό είναι AI,
0: Είναι AI.
1: Έλα ρε μάλλον. Τι σαολίνα.
0: Ναι ρε, ότι είναι μαζί όλος ο κόσμος εκεί πέρα και στην αρχή τις κοπανάνε με κάτι ξύλα και απλώνουν χέρια και πονάνε και αυτό και μετά τα καταφέρνουν. Τύπου Karate Kid ένα πράγμα.
1: Νομίζω θα είμαστε οι boomer, δηλαδή τα παιδιά τα καταλαβαίνουν κατευθείαν τα AI. Fail, fake, AI.
0: AI είναι μόνο τα γατιά που χορεύουν. MC Hammer. Μόνο αυτά είναι. Μόνο αυτά δέχομαι για
1: AI. Ή ο μπάρμπας που τον βάζει να χορεύει Michael Jackson. Put your face in here. Και δείχνει έναν μπάρμπα να κάνει moonwalk. Κάπως έτσι.
0: Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα, παιδιά. Με άστατο καιρό σήμερα. Άστατο σου καιρό σήμερα. Να καλημερίσουμε τον Μάκη. Μετά τον Τάκη να καλημερίσουμε τον Μάκη.
1: Ο Τάκης και ο Μάκης είναι η κοσμόδαση σουβλάκι.
0: Είναι σουβλάκι. Ο οποίος Μάκης γίνεται σήμερα 36.
1: Μάκη, να τα χιλιάσεις.
0: Μπράβο. Με δύο πιτσιρίκια και τα δύο άρρωστα. Γκολ γκολ.
1: Α, τα έβαλε να αρρωστήσουν
0: μαζί. Και τα δύο άρρωστα.
1: Δείξτε,
0: ναι,
1: δείξτε.
0: Γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία χθες.
1: Δείξτε και κάγκουα.
0: Έτσι. Και νέα δουλειά στα σκαριά. Το αξίζω και μπράβο μου και θα πω πρώτη φορά στον εαυτό μου φιλιά και στους δύο. Μπράβο, Μάκη. Τα πας πολύ καλά, Μάκη. Συνέχισε έτσι, όλο ευθεία. Καλημέρα
1: Τσουβί, καλημέρα Ζαφυραδιά του. Επειδή παίρνει άδεια. Ντροπή. Φίλε, για τη φωτιά στην Κόνιτσα λέμε συνέχεια ότι καίει πολλές μέρες. Εδώ στην εκπομπή
0: δεν
1: αναφερθεί.
0: Δεν είναι είδηση. Δεν είναι. Καταρχάς δεν είναι κοντά στην Αθήνα.
1: Οκ. Πώς λέμε σεισμός 500 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.
0: Ναι. Ακόμα έτσι, 17 μέρες. Ωραία. Μάλλον θα τα κάψουν όλα και θα πούνε εντάξει.
1: Εντάξει, μωρέ, θα
0: σβήσει κάποια στιγμή.
1: Φοβερό. Είδες πως μας ακούει. Υπάρχει viral φωτογραφία του Τραμπ να φυλά την Νάταλι Χάρπ, αυτή τη βοηθό του στο στόμα. Και αυτοί λένε τώρα ότι είναι AI. Είδες. Πάνω που τα λέγαμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως οι τρόποι να βρεις αν είναι AI. Δεν είναι.
1: Κοίταξε, αν σου πει το FBI, πες ότι είναι AI. Εσύ αν βγεις και πεις δεν είναι AI, μετά...
0: Το είπε το FBI.
1: Ναι, κάποιος από μακριά θα σε πετάει.
0: Το γίνεται ωραίο ζεμπέκικο.
1: Ναι. Είναι AI, είναι AI, το είπε όλο το FBI. Εμένα δεν μου μοιάζει το... Είναι πάρα πολύ ωραίο AI. Δηλαδή αν...
0: Too good to be true.
1: Ναι. Και στο γκολφ και με ο τρόπος που φυλάει χούφτος τη χούφτος. Χούφτος τη χούφτος.
0: Καλημέρα στην παρέα και σήμερα μαζί από το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για την αιμοδοσία της έλλειψης που συνεχίζεται ακόμα να εντείνεται. Ευχαριστούμε από καρδιάς
1: Εμείς ευχαριστούμε από καρδιάς που
0: εμείς ευχαριστούμε να μας το...
1: αίμα, ναι. Συμμετέχετε και η αλήθεια...
0: Να δίνουμε παιδιά αίμα, να δίνουμε, τσάμπα είναι, δεν παθαίνουμε τίποτα, ίσα ίσα καλό μας κάνει, εντάξει, έστω και 2-3 φορές το χρόνο, 2 φορές το χρόνο σου λέω εγώ,
1: ναι.
0: Όχι 3 ή 4 που μπορούν οι άνθρωποι.
1: Σας το πίνουν και σας το πίνουν, να το δώσετε... Ναι.
0: Άποψη λέει για 37 ανήπαντρο. Τι άποψη να έχω.
1: Εντάξει, ρε φίλε, 37 χρόνια ανήπαντρο.
0: Μια χαρά,
1: σιγά να πούμε.
0: Σιγά.
1: Άμα είσαι ελαφρώς αξίριστος και πίνεις ουίσκι σε χαμηλό και βγάζεις και 6.000 το μήνα, όλα σε παντρευτώ εγώ.
0: Να έλεγε άποψη, άποψη για 37 ανήπαντρο που μένει με τους γονείς του, να έχουμε μια άποψη.
1: Κοίτα,
0: αλλά
1: έτσι
0: και πάλι, είναι, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Όπως έχει πει ο Μπάμπης ο Ζαμπόνης, Μαρία, με τη μάνα μου. Καλύτερα μείνω με τη μάνα μου. Α, τρέχω εγώ εκεί πέρα να νοικιάζω και να πλένω ρούχα και να κάνω τον έξυπνο. Με τη μανούλα μου.
0: Μανούλα κανένα. Μου καθαρίζει το μήλο μου.
1: Να ξυπνήσω, να ξυπνήσω εγώ 12.30 ώρα και από σε πόση ώρα είναι έτοιμο το φάγει. Μία και μισή.
0: Να μου στήσει πορτοκαλάδα και να μην έχει και πούλπα μέσα.
1: Μπράβο, βγάλει την πούλπα και βάλει και λίγο τζατζίκι στο πλάι. Θα φας κοτόπουλο, πατάτε τζατζίκι και μετά τι έχει 2.30 ώρα. Δεν ξέρω εγώ πάντα, δεν έχει Ranger Celtic.
0: Δεν είπαμε τώρα τι ώρα ξεκινάνε τα.
1: Όχι, 2.30 ώρα συνήθως, Σαββατοκύριακο λέω εγώ τώρα.
0: Α, Σαββατοκύριακο.
1: Θα δεις Ranger Celtic. Να πα για πέσει, έβαλε παίξει αττική πατέρα και μετά το απόγευμα πα με του φίλου σου και να.
0: Να πιει μια μπύρα.
1: Να πηγαίνει μια μπύρα στο καφενείο, σε κεράσει ένα μήνυμα και μετά να γυρίσει πάλι και να σου λέει μάλλον θα φάσει το μεσημέρι για να σου κάνω αυγά τηγανιτά με πατάτε τηγανιτέ και φέτα.
0: Τι θε μανάρι.
1: Τι θε μανάρι. Και από εγώ θέλω αυγά.
0: Και λέει στον, πατέρα, στον άντρα τη πεινάει ο μικρό.
1: Είμαι μικρό είμαι. Ναι. Είμαι πιο μικρό.
0: 40 χρόνο γάιδα.
1: Ναι, αλλά οι γονεί μου είναι 68, δεν είμαι πιο μικρό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και τρώω τα αυγουλάκια μου με τι πατάτε τηγανιτέ, ξέρω εφαρά μία, κουδουνίζω. Και μετά το βράδυ και πέφτω και βλέπω τους αγώνες και κοιμάμαι. Και πάλι από την αρχή. Και μετά λέω δεν υπάρχουν δουλειές γιατί δεν ψάχνω. Εγώ.
0: Ναι.
1: Και τι να ψάξω. Για Παύλο. Μάκα είσαι. Και είμαι μια χαρά τώρα εδώ πέρα. Μπα πίσω μπόνι. Το Βαλτεσινίκο της Αρκαδίας κάτω. Είμαι μια χαρά. Μια κοπέλα.
0: Και στέλνει και η γιαγιά κανένα χαρτζηλίκι ποτέ πότε.
1: Βεβαίως. Όχι. Η γιαγιά μένει εκεί.
0: Α, ναι, σωστά. Ναι,
1: στο κάτω το δωμάτιο. Με τα καντήλια και τις φωτογραφίες
0: τα πεθαμένα.
1: Όχι, έχει καντήλια, για να ανάβει τα καντήλια. Και ξεματιάζει μέσα μετά το κομμάτι. Λέω, θέλω να ξεματιάζει τον Ολυμπιακό. Δεν πάει καλά.
0: Να. Είμαι 40. Μπράβο. Ζω με τους γονείς μου.
1: Ωραίος.
0: Αλλά μόλις γύρισα από σε όλο ταξίδι από το Τόκιο.
1: Γιατί έχει λεφτά.
0: Το αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί το αλλά δείχνει μια αντίθεση.
1: Ναι.
2: Έπρεπε.
1: Για ποιο λόγο έχει λεφτά αυτός ο άνθρωπος.
0: Επειδή ζει με τους γονείς του. Yeah. Έτσι έπρεπε να είναι. Μόλις γύρισα από σε όλο ταξίδι από το Τόκιο, επειδή ζω με τους γονείς μου.
1: Ναι, και καλά έκανε. Γιατί
0: και πολύ καλά έκανε.
1: Αυτός παίρνει 1.200, λέμε το. 1.100, 1.200.
0: Ναι, ναι, 1.500.
1: Διαμονή.
0: Τσάμπα.
1: Μπράβο. Φάει.
0: Τσάμπα.
1: Γύσιμο.
0: Τσάμπα.
1: Έπιπλα.
0: Όλα τσάμπα.
1: Φως, νερό.
0: Όλα σου λέω κοινόχρηστα τα πάντα όλα.
1: Όλα.
0: Όλα, όλα.
1: Και κλάψα. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω, δεν βγαίνω. Πάρα άλλα 300.
0: Και τηλεόραση. Συνδρομητική. Όλα τσάμπα. Τα πληρώνω
1: πάντα. Ματζέντες, τα αλλάξα αρχή με σπάστα νεύρα. Λοιπόν, είναι στη τσέπη του όλα τα λεφτά. Μπορεί και απολαμβάνει τη ζωή γιατί δεν είδε να απογαλακτηθεί. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει ο κουμπί. Μην φεύγετε από τους γονείς σας. Γιατί στο τέλος θα λένε ότι φυλάει τη μάνα του, την προσέχει.
0: Μπράβο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Άντα. Από την υπέροχη Βουλιαγμένη και γενικά από τα 3 Β' από τα βουβουβου. Γεια σου, Άντα. Άντε, καλή σχολική χρονιά να έχεις και εσύ, Άντα μου. Θα τα πούμε καμιά μέρα.
1: Ενώ εγώ που μένω τη μάνα μου, δεν μου ούτε παιδιά να πάω σχολεία, ούτε τσάντες, ούτε τίποτα.
0: Υποχρεώσεις. Γενικά αυτές τις μέρες, ναι, έχω να σου πω.
1: Μέχρι και εγώ που δεν.
0: Αυτές τις μέρες, πολλοί γονείς θα με καταλάβουν. Ξοδεύω περισσότερα λεφτά από όσα ξόδευα στην Αστυπάλια το καλοκαίρι. με διαμονή, πώς το λένε, με ταβέρνα κάθε μέρα έξω που τρώγαμε, με όλα αυτά. Αυτές τις μέρες ξοδεύω περισσότερα. Θα γυρίσω στην Αστυπάλια. Δεν συμφέρει ο Σεπτέμβρης.
1: Τίποτα. Πρέπει να πας Αστυπάλια και να γίνεις μπαργούμαν.
0: Αυτό θα κάνω.
1: Τίποτα. Ή σέρβις.
0: Κάτι θα βρω. Με ξέρουν πλέον οι άνθρωποι εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξαναγυρνάω, παιδιά, από το νησί. Τέλος. Τι έξοδα είναι αυτά. Έξοδα είναι αυτά.
1: Εσείς, καλά να πάθετε.
0: Γέννησα την πόρτα και φεύγουν. Τι μάνα μου, μένουμε 3 πεντάρικα. Έτσι.
1: Τι μέρα είναι σήμερα. Είναι.
0: Τετάρτια είναι ακόμα.
1: Θα τη πω να κάνει φακές σήμερα. Αλλά έχει και από χτες μακαρόνια με κοιμά. Κλασικό αυτό. Δεν θα βάλω κρέας σήμερα την Τετάρτη, αλλά έχει από χτες.
0: Αλλά έχει από χτες, κοίτα, είναι αμαρτία να το πετάξουμε το φαγητό.
1: Και ένα κιλό πεκορίνο πάνω. Πόσο έχει το πεκορίνο.
0: Έχει 15-16
1: διαφορά. Τι μάλλον με το αγοράζει. Σωστό. Τι με νοιάζει εμένα. Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω άγχος. Επίσης φαίνομαι. Ξέρεις, αυτή είναι 48 και φαίνεται 34.
0: Καλά, γιατί από τι αγχωθούν. Από τι αγχωθούν.
1: Έχει κίνηση και φυσό. Εγώ έχει πριν
0: 11.30. 11.30 έχει σπάσει κίνηση.
1: Ναι, δεν έχω να πάω κάπου. Για ποιο λόγο να αποκλείσει.
0: Και παραγγέλνει και καφέ απ' έξω.
1: Ναι, βέβαια. Προσφορές, όλα. Ναι, όλα ναι, σπίτι από κάτω.
0: Πάμε σε break.
1: Πουλάω λίγο. Εντάξει.

0: Ορίστε, ήρθε μήνυμα ότι έχουμε έναν που είναι έτσι 48 χρονών, δεν ξέρουν τι έχουν, κλαίγονται και είναι για το Βαλθεσινίκο. Ρε φίλε, έτσι μου είχε βγει.
1: Όλα
0: αυτό.
1: Είναι βγαλμένα από τη ζωή, παιδιά.
0: Μου είχε βγει τυχαία το χωριό στο Τζομπονί, γιατί μιλούσα λίγο πριν με τον Κατσίγιανη που είναι από εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Και Βαλθεσινίκο στην Αρκαδία κάτω. Είμαι και βοηθός φορτηγού. Έχω πει. Απλά πάω σε ένα φίλο μου, μπαίνω μέσα, πάμε εκεί. Και μπαίνω μέσα, τρώω τζάμπα, κοιμάμαι στα ΣΕΑ και γυρνάω. Αυτό. Μου δίνει και ένα χαρτζιλίκι και κάνει η μάνα μου. Την ώρα που φέρνει τη χωριά και το κάνει. Ό,τι είναι τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο ακριβώς έχει το πεκορίνο. Είναι ίσως πεκορίνο αμφιβολίας.
0: Υπέροχο. Το πεκορίνο αμφιβολίας.
1: Μπράβο. Καταπληκτικό. Το καλύτερο μήνυμα της ημέρας.
0: Το πεκορίνο αμφιβολίας μπορείς να το κρατήσεις ως προσωνύμιο.
1: Εννοείται.
0: Πεκορίνο αμφιβολίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε και πάει τώρα στον πάγκο σας να βάλετε AI, λέει κάποιος. Όλο μου λέει πως με αγαπάει, μα είναι ρομπότ και AI.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μένω μόνος, αλλά τα πληρώνουν όλοι οι γονείς. Δεν είμαι ανεξάρτητος, λέει ο Κωστής. Εντελώς. Mm-hmm. Εντελώς. Ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μένω με τη μάνα μου. Η μάνα μου μένει μαζί μου. Αυτό μετράει.
1: Τι έγινε, χώρισε η μάνα σου από τον πατέρα και ήρθε και έμεινε μαζί σου.
0: Όχι. Συνήθως οι γονείς χωρίζουν γιατί ο πατέρας καπνίζει μέσα.
1: Βρωμάνε κουρτίνες, άμα γίνεται αυτό.
0: Ορίστε. Βλέπεις.
1: Ορίστε. Φίλε 37 Ιρανοί παντρε, υπάρχουν και οι τυχεροί εδώ 40 παντρεμένες με παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι, υπάρχουν και οι τυχεροί εννοεί για αυτόν που είναι ανήπαντρο. Όχι για τον εαυτό του, Μαρία. Αχ, φίλε 37, υπάρχουν και τυχεροί.
1: Εδώ 40. Ναι, σωστό.
0: Τι είναι, για
1: είναι ανάλογα πώς το. Ναι.
0: Ο άνθρωπος θέλει αυτό.
1: Κατά το πίστευε και μη ερεύνα. Πίστευε και μη ερεύνα κτλ. Ναι,
0: ναι.
1: Κάποιος λέει, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη, γι' αυτό θα το πω.
0: Ναι.
1: Όποιος πάνω από τα 27 που έχει τελειώσει σπουδές, τον έχουν ταΐσει, τον έχουν ποτίσει και μένει με τους γονείς τους, είναι χρέωμα. Μ' αρέσει πολύ η λέξη χρέωμα. Είναι χρέωμα. Δεν την έχω ξανακούσει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Επίσης, χρέωμα είμαι εγώ. Mm-hmm. Να πω και τα άλλο, κυρία Ζαφυράδη, συγγνώμη, τώρα έχω
1: παρακαλώ,
0: πει
1: παρακαλώ,
0: κύριε
1: Τάκη.
0: Θα σπάσει λίγο τα νερά. Μπάμπη Τσομπόνη.
1: Α, Μπάμπη Τσομπόνη, ναι, συγγνώμη.
0: Επίσης, πες ότι γνωρίζεις μια κοπέλα, ας πούμε, και ας πούμε αυτό πάει πολύ καλά ερωτικά. Στο έρχεται και μου λέει, έλα σπίτι. Πάω σπίτι. Μου λέει το δικό σπίτι, δεν μπορούμε στο δικό μου να πάμε. Αυτή σου λέει, μήπως έχει δεσμό, είναι παντρεμένος και τρέπεται να μου το πει. Ναι. Κάτσε να κάνουμε. Εγώ το κατά, έχω κέφι γιατί δεν δουλεύω, έχω δυνάμει. Και τι γίνεται μετά. Μετά μου λέει, τελειώνει αυτή η πράξη μου και η καθοδική και μου λέει, γιατί δεν μπορώ να έρθω σπίτι, γιατί πρέπει να φύγω. Λέω, πάω στη μάνα μου. Λέει αυτή ο καλό παιδί.
1: Φροντίζει τη μαμά, μπράβο.
0: Γιατί θες να πας με τη μάνα σου.
1: Τι έχει μαμά.
0: Έχει μακαρόνια με κιμά και μου τα κόβει με το κουτάλι. Τα τρώω για να τα φάω με το κουταλάκι μου. Σε πλαστικό πιάτο. Γιατί φεύγει, γιατί με διώχνει τώρα. Και έτσι ξεμπερδεύεις. Μα δεν έχω εγώ την κοπέλα αυτή να την φροντίσω.
1: Μπράβο.
0: Πού να την πάω, αφού δεν έχω φράγκο.
1: Πάμε στην επόμενη.
0: Έχω. Ξέρεις, εγώ τον παγιώκο. Τα έχω για μένα.
1: Τα έχεις μπατζετάρει αλλιώς.
0: Ναι, τα έχω μπατζετάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Οπότε κάνεις τη δουλειά σου, πετάς και αυτό και κάνεις και το θύμα. Και δεν τρέπονται και λες και ψέματα. Κατηγορείς γυναίκες. Τι θέλουν δηλαδή. Να διώξουμε την οικογένειά μας να νιώσει αυτή καλά.
1: Εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε.
0: Είναι οικογένεια. Θα με γαλακτήσει αυτή. Και έτσι, έτσι είσαι θύμα. Και έχεις κάνει τη δουλειά σου.
1: Και ενώ έχει φτιάξει φακές η μάνα, τη πετάει το βράδυ και να παίρναμε κανένα σουβλάκι, ρε μαμά. Και η μάνα του λέει, άσε, θα τα πληρώσω εγώ. Και όταν πιάσεις δουλειά με το καλό, πληρώνεις εσύ.
0: 10 χρόνια δεν το γίνεται αυτό. Εγώ παίρνω 3 σουφλάκια, τρώω τα 2 τα σουφλάκια και τη νύχτα που παίζω μάνατζερ, τρώω το 3ο το σουφλάκι. Κατάλαβες, Κυριάκο. Τρώω το 3ο.
1: Έχουν έρθει όμως μηνύματα και μηνύματα.
0: Το βράδυ. NBA.
1: Λέει κάποιος. Φταίνε οι Έλληνες γονείς. Σπούδασες. Κλώτσο στον ποπό τέλος πάντων και έξω από το σπίτι. Εφόσον τελειώσει. Και έρχεται
0: αυτός
1: ένα μήνυμα.
0: Στείλε. Εγώ έκανα 9 χιλιόμετρα περπατήσω ξυπόρε.
1: Καλά, εννοείται. Ναι, ναι. Και έρχεται και ένα άλλο. Λέει καλημέρα. Δεν είναι όλα έτσι, παιδιά. Υπάρχει τρελό άγχος για κακοπληρωμένες δουλειές. Επίσης για τα πιτσιρίκια χρειάζονται λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά. Ναι, ισχύουν όλα, ρε παιδί μου, ισχύουν όλα.
0: Και όροι και προϋποθέσεις.
1: Και όροι και προϋποθέσεις. Ο λόγος που έφυγα από το σπίτι των γονιών μου, λέει ο Ανδρέας, mm-hmm. ήταν η ηλεκτρική σκούπα 8.30 το πρωί κάθε μέρα. Mm-hmm. Ρε μάνα, είπαμε.
0: Εμένα δεν ήταν αυτός ο λόγος που πάντα σκεφτόμουν ότι πρέπει να φύγω. Ήταν ότι οι μανάδες νομίζουν ότι το σπίτι είναι η κυβωτός του Νόε. και ανοίγουν τέρμα όλα τα παράθυρα. Ζέστη έχει, ζέστη. Δεκέμβρη μήνα.
1: Αυτό είναι το πιο υγιεινό πράγμα που μπορείς να κάνεις.
0: Πολύ υγιεινό.
1: Δηλαδή είναι ηλίθιοι.
0: Στη
1: Βόρεια Ευρώπη που έχουν και μείον 17 κάθε μέρα, ας πούμε, και ανοίγουν ένα.
0: Ωραία, ρε Μαρία. Είναι Σάββατο, 7.30 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 8 παρά.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Μόμπι Ντίκ. Πρέπει να ξυπνήσω με τις ρόγες σαν να τις τσουριασμένες. Λαν, φοβέι! Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, δηλαδή.
1: Πρέπει να αεριστεί ο χώρος, γιατί έχουμε βρωμάει όλο το βράδυ.
0: Κάτι μανάζει, σου στρώνουν το κρεβάτι την ώρα που κοιμάσαι. Για να μην έχουν πολλή δουλειά μετά. Λες και είναι ξενοδοχείο που σε κάνουν επινειδή.
1: Σε φακελώνουν κανονικά.
0: Προσπαθεί.
1: Αυτό το φακέλωμα.
0: Με όλη σου τη δύναμη να βγάλεις. Προσπαθείς να βγάλεις τα σεντόνια να τα τραβήξεις μόλις. Και στο τέλος παρετήσεις. Λες, άστο, δεν πειράζει.
1: Δεν αλλάζω πλευρό.
0: Άστο, θα
1: ανάσκελα.
0: Θα με βρουν έτσι σαν τυρί του τόστ εδώ.

0: πεις, μπορεί να είναι σε μια σχέση που δεν περνάνε καλά.
1: Ωραία.
0: Αν δεν βρουν κάτι άλλο, δεν φεύγουν, ρε.
1: Οι άντρες, οι άντρες.
0: Όχι, και οι γυναίκες.
1: Α, κάθονται εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν φεύγουν. Μέχρι να βρουν
1: κάτι άλλο. Συνήθεια που λες.
0: Είναι η συνήθεια. Ακόμα και η κακή συνήθεια είναι συνήθεια.
1: Καλά, τι, καπνίζει και στο φυσάει στη μούρη. Τι κακή συνήθεια.
0: Το να συνηθίσεις κάποιον ακόμα και δεν περνάς καλά είναι μια συνήθεια.
1: Καλά, μια χαρά. Α, πας τώρα χωρίς να γνωρίζεις άλλο πάλι τα ίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόνο και αυτό δεν πειράζει. Καλώς είναι
1: αυτό.
0: Και λέμε τώρα ότι θα έχουμε και να πάμε κάπου το Σαββατοκύριακο. Να μην πάω κάπου μόνος μου. Να μην πάω κάπου μόνος μου. Υπάρχει και αυτή.
1: Αυτό όλα είναι θέμα παρέας. Θέλεις να δεις τι.
0: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που την παλεύουν μόνοι.
1: Εσύ μπορείς να δεις την ΑΕΚ με άλλους να μιλάνε.
0: Ποτέ.
1: Ιδέες.
0: Ποτέ.
1: Πιο γρήγορο ποτέ δεν μου έχουν ξαναπεί.
0: Ποτέ.
1: Εγώ ποτέ, θέλω τον Παναθηναϊκό να είναι άλλος. Α, τώρα θα το φάτε. Ναι, κάτι φάτε μια πουλιά σου πω εγώ. Φέτος παίρνουμε πρωτάθλημα. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν τα βλέπετε. Έχω ανοιχτεί πολύ, ε. Θες να φας και φρουτάκι. Σου έχω και καλή σαλάτα, Μαρία. Με Lidl, εγγυημένα, καθημερινά με φουλ εγγύηση, αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Πρόσεξε τώρα, και εσύ φίλοι μου. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία του. Όποιο ξέρει τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει που θα το βρει. Lidl γιατί αξίζει.
2: Ζαφυρά του χώρου αερίζει, δεν βάλω τρομπά. Με 12 χρονών.
1: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Εγώ ζω με τη μητέρα της ζωής μου, λέει, και σύλλαψα 42 χρόνια.
1: Όχι, ωραίο είναι η έκπληξη. Εγώ ζω με τη γυναίκα της ζωής μου, τη μάνα μου δηλαδή.
0: Υπάρχει καλύτερο.
1: Τον βάζει τον άλλο στη θέση το.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ναι. Μαζί μας για μία ακόμα ημέρα η B-Win, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για την League Phase του Europa League, παίζει με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουν μαζευτεί, Μαρία μου, πολλοί τσομπόνιδες. Εδώ βλέπω, λέει ο Έλληνα, ζω με του γονεί μου σε ένα καλό σπίτι με πισίνα και ούτε ακοφόρ. Να πάω να δίνω 600 ευρώ σε ένα κλιμίτζορα για ένα κουτί διαμέρισμα.
1: Σωστό.
0: Κάνω μπάνιο μαζί με τη μάνα μου στην πισίνα. Έρχεται από κάτω σαν χελώνα η μάνα μου εκεί πέρα. Α, τρίπια. Ξύσε με, μου λέει εδώ, ξύσε με εδώ. Τώρα με τρώει παντού. Ξύσε με εδώ, Μαρία. Έξε τη μάνα μου. Ξύσε με εδώ. Τώρα με τρώει παντού. Εντάξει, ρε μάμη.
2: Όπως είχε πει, λέει, και ο μέγιστος Μάκης Παπασημακόπουλος.
0: Ναι.
2: Σηκώνομαι το 12.30, βαριά μία, είμαι απίκο.
0: Το έχει πει.
2: Μου έχει η μάνα μου έτοιμο το μεσημεριανό και μετά την ξαναπέφτω για κάνα δύο ωράκι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Ο πατέρας μου, συνταξιούχος στρατιωτικός, βγάζει το καλύτερο τυρί της περιοχής, το διάσημο πεκορίνο αρχιλοχίας. Καταλαβαίνετε. Ο Θανάης 13. Πασαρεύω με τον Ικάρντι, λέει, αλλά έκατσε ευκαιρία την ποδοσφαιρομάνα χώρα Τσάντ. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Έλα μωρέ, δεν θέλω νεύρα.
0: Κάτσε, λοιπόν, ναι, άμα αρχίσει και τα παστελώνει ο Μάριος.
2: Ναι, να σου πω εγώ μετά.
0: Τότε θα πείτε ότι το έκανε.
2: Έγινε χαμός στην Αργεντινή, χαμός σε μία συναυλία, γιατί εμφανίστηκε, παιδιά, ένας τύπος.
0: Ναι.
2: Ίδιος ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Παιδιά, είναι ίδιος.
2: Τσίμπησε ο Τσούβι και μου λέει είναι AI.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ίδιος.
0: Όπως είναι ο Μαραντόνα, μεγάλος, όχι μικρό.